0: Χριστίνα.
1: Καλησπέρα, κυρία Τσελιμίδη.
0: Καλώς την.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Αλήθως.
1: Δεν ξέρω αν ακούγεται ένας διάχυτος θόρυβος, γιατί είμαι σε ένα χώρο έξω
0: από το
1: σπίτι.
0: Μια χαρά.
1: Α, εντάξει, δόξα το Θεώ, έχω βάλει το χέρι μου.
0: Okay.
1: Κυρία Τσελιμίδη, είμαι και εγώ από αυτούς τους ακροατές από το πρώτο πρόγραμμα.
0: Από πολύ παλιά, ναι.
1: Θα μου πείτε και όλα αυτά τα χρόνια δεν.
0: Α, εννοείται είναι που... η πρώτη φορά που μιλάμε,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Α, okay.
1: Ναι. Μέχρι που μέσα στο καταχύμωνο όλης αυτής της ζωής και της κατάστασης είδα μπροστά μου μια ανθισμένη αμυγδαλιά. Η κυρία Αμυγδαλιά που μίλησε πριν,
0: ναι,
1: με συγκίνησε τόσο πολύ, τόσο πολύ, που μπορώ να πω ότι είχα να νιώσω έτσι από τη συνέντευξή σας με την Αρλέτα.
0: Ναι, πολύ χαίρομαι.
1: Μου σφίχτηκε η καρδιά μου από την αμεσότητα, από την ειλικρίνεια και από την, από το χορτασμένο άνθρωπο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, η κυρία Αμυγδαλιά είναι τόσο ατόφια, τόσο αληθινή, που λες αυτή η γυναίκα είναι σαν να μην, σαν να μην έχει στερηθεί τίποτα. Και μετά έβγαλε ότι δεν μπορεί να περπατήσει, ότι δεν μπορεί να βγει. Καμιά μελαγχολία, καμιά μιζέρια, δηλαδή είναι ένας εκπληκτικός άνθρωπος. Μου μετάκησε αισιοδοξία όσο δεν φαντάζεται. Και θα ήθελα, ελπίζω να μην έχει κλείσει και να μην έχει κοιμηθεί.
0: Όχι ακόμα, ακούει μέχρι το τέλος.
1: Θα ήθελα μάλλον.
0: Όχι, αλήθεια, μου το έχει πει και
1: να την παρακαλέσω να παίρνει και να μιλάει πιο συχνά.
0: Okay.
1: Έτσι, τις μνήμες της, τις εμπειρίες της. Ή αλλιώς, αν βρεθείτε κάποτε στη Θεσσαλονίκη, να είναι από τα πρόσωπα που είναι εξίσου σημαντικά με όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχετε επιλέξει και έχετε πάρει συνέντευξη.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένα μνημείο, αλλά χωρίς καυχησιολογία, χωρίς... δεν ξέρω αν το νιώσατε εσείς, αν το νιώσατε μαζί της. Χωρίς, ένας τρόπος λέξεων, ένας σειρμός πολύ καθαρός, χωρίς κενά, χωρίς κομπιάσματα.
0: Ναι.
1: Ένας κατασταλαγμένος άνθρωπος. Δεν ξέρω αν τόσο πολύ εμένα άγγιξε.
0: Όχι, αλλά... έτσι είναι. Έχει... και άλλη φορά έχω μιλήσει μαζί της και...
1: Α, δεν έχει τύχει να την ακούσω, αλλά ναι, σήμερα που το είχα και ανάγκη ίσως.
0: Ναι.
1: Έτσι να ακούσω έναν άνθρωπο που αισιόδοξο, πραγματικά αισιόδοξο όμως, mm-hmm, όχι... ναι.
0: Δήθεν.
1: Λέω έναν άνθρωπο πραγματικά αισιόδοξο.
0: Ναι, είχα αυτό ανάγκη. Λέω, όχι δήθεν.
1: Αν δήθεν, ναι, νομίζω ότι είπατε τι είπες.
0: Όχι δήθεν.
1: Δόξα τω Θεώ. Δηλαδή αισθάνθηκα πραγματικά την ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και όσο μπορεί να μιλάει. Θα της έλεγα να καταγράφει κάποια πράγματα, αλλά ίσως είναι δύσκολο να μαγνητοφωνήσει ή αν έχει εγγόνια ή κάτι. Δεν ανέφερε τελικά αν παντρεύτηκε έστω σαν επιλογή της μετά. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία είναι ότι σήμερα, φαντάζομαι ότι είναι πάνω από 75, είναι ένας άνθρωπος ήρεμος, κατασταλαγμένος, με πολύ αξιοπρέπεια που βιώνει τις δυσκολίες του. Και για μένα πια αυτό είναι κάτι πολύ σπάνιο. Και τα λέω αυτά στα 67 μου.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό.
0: Τώρα, σε τι συνθήκες μεγαλώσατε εσείς? Υπήρχε
1: καλές.
0: Άνεση. Καλές, αυτό, ναι.
1: Ναι.
0: Μην αισθάνεσαι μυστήρια γι' αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Μια εντάξει. Χαρά. Γιατί πρέπει όλοι να...
1: Απλά είμαι στο φάσμα του Άσμπεργκερ.
0: Ναι.
1: Του αυτισμού δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και δεν υπήρχε τότε ούτε διάγνωση ούτε κάτι. Θεωρούμουν ένα πολύ καλό, ένα πολύ ντροπαλό και καλό παιδί. Όμως καταλάβαινα ότι υπήρχαν διαφορές. Εγώ καταλάβαινα πάρα πολύ καλά τους άλλους.
0: Οι άλλοι, εσένα?
1: Δεν ξέρω αν ήταν όσοι δεν με καταλαβαίναν. Εν πάση περιπτώσει δεν ασχολιόντουσαν και πολύ μαζί μου. Και αυτό έτσι μεγάλωσα μόνη μου στον κήπο, με γάτες, σκύλους. Έμαθα να παρατηρώ πάρα πάρα πολύ τα πράγματα. Τις λεπτομέρειες, τα μυρμήγκια, τις χελώνες, τα περιστέρια. Είχαμε διάφορα εκεί στον κήπο στη Νέα Σμύρνη. Και... εντάξει, σε ένα καλό χώρο σχολικό, αλλά μετά μου ήρθε λίγο έντονο η πραγματικότητα, η ζωή, αλλά τα κατάφερα, δόξα τω Θεώ. Δύσκολα, αλλά τα κατάφερα. Θέλω να σας πω κάτι πολιτικό.
0: Να μου πείτε.
1: Μια απορία.
0: Ναι.
1: Στην Αμερική, τον Biden, κάνανε τα πάντα να φύγει, γιατί αισθανόντουσαν ότι ήταν ένας άνθρωπος εν δυνάμει να εξελιχθεί σε Αλτσάιμερ. Και ήθελα να προλάβουν κάποια πιθανά λάθη του ή αυλεψίες του, έτσι. Και γι' αυτό και έφυγε από το χώρο της και βγήκε ο επόμενος.
0: Ο οποίος είναι τελείως...
1: ήθελα να σας πω το παραμύθι, ο Βασιλιάς είναι γυμνός, το έχετε υπόψη.
0: Ναι, βέβαια. Άντερσεν.
1: Τα καινούργια ρούχα του Αυτοκράτερα, νομίζω λέγεται.
0: Ακριβώς.
1: Δεν θυμάμαι αν είναι του Γκριμ ή του Άντερσεν.
0: Άντερσεν.
1: Μήπως είναι αυτό ο Τραμπ. Δηλαδή, είμαστε θεατές ενός ανθρώπου παράλογου, που δεν μπορούμε να πούμε τι, όχι εμείς οι Έλληνες, πρώτα απ' όλα οι Αμερικανοί. Δηλαδή, σκεφτείτε να συνέβαινε αυτό στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Καθόμαστε και βλέπουμε όλος ο κόσμος, παγκόσμια εννοώ, έναν άνθρωπο να αφαιρεθεί, έναν μισότρελο, έναν φοβερά ας πούμε ισχυρογνώμονα και...
0: Γενικά μια περίπτωση για πέταμα.
1: Δηλαδή ο Κίμιλ Σουνκ, πώς λεγόταν αυτό που θεωρούσαμε ότι θα πατούσε το κουμπί.
0: Ναι,
1: είναι τίποτα, είναι παιδάκι μπροστά του. Στο φόβο που προκαλεί παγκόσμια και στις επιπτώσεις που έχει η ζωή του και οι αποφάσεις του. Και σκέφτομαι άρα και, δηλαδή, πώς έχει, μου θυμίζουμε αυτούς που με τα κοσμήματα. Πώς έπεισε αυτός ο άνθρωπος τόσα εκατομμύρια και τόσες χώρες ότι εγώ είμαι εδώ για όλους σας και εγώ θα αποφασίσω για όλους σας και βγάλετε τις ζωές σας και τα κράτη σας στο διάδρομο ή στην ταράτσα στον ήλιο. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται δηλαδή ότι είναι πολύ πολύ δύσκολο.
0: Μα είναι πράγματι.
1: Αλλά μέσα σε όλα αυτά υπάρχει μια κυρία Μυγδαλιά που λες υπάρχει ελπίδα.
0: Πολύ σωστό.
1: Πολύ χαρικά. Συγγνώμη που
0: πάντως,
1: είμαι έτσι...
0: Ένας πώς να πω ανώριμος λαός όπως οι Αμερικάνοι εκλέγει και ανώριμους ηγέτες, βαρεμένους στην προκειμένη περίπτωση.
1: Εν πάση περιπτώσει, τόσο πολύ δεν είχε ξαναγίνει. Σας είχα πει,
0: μα η κατρακύλα δεν πάει κατευθείαν στον πάτο, ακολουθείς μια διαδρομή.
1: Μια γνωστή βάζα που στο τέλος θα
0: μας. Ναι, βέβαια, γίνεται ακριβώς. Ναι. Πλακώνει τα πάντα.
1: Έτσι.
0: Όλο το χωριό, ας πούμε.
1: Και εμείς απλά περιμένουμε.
0: Ναι, τι άλλο, έτσι κάναμε πάντα. Περιμένουμε.
1: Θα μιλήσω πως πάντα κάτι θα γίνει και θα. Αλλάξει δρόμο η χιονοστιβάδα και ο κόσμος θα σωθεί. Έτσι θέλω να πιστεύω. Όπως έλεγε και το ποτέ την Κυριακή και πήγαν στην παραλία και ζήσαν αυτοί καλά.
0: Ναι.
1: Το δούμε με καλό τέλος και όχι με. Εντάξει.
0: Μακάρι.
1: Πολύ σας ευχαριστώ όλους.
0: Και εγώ. Να είσαι
1: και
0: καλά.
1: Παρόλο που είναι αυτή η ώρα η πολύ... Δηλαδή λέω, Χριστέ μου, γιατί αυτή η γυναίκα να μην έχει μιλήσει νωρίτερα, να την έχουν ακούσει πιο πολλοί άνθρωποι και κυρίως μεγάλης ηλικίας και να έχουν χαρεί ότι. Α, κοίτα και εμείς που ζήσαμε έτσι, δεν ήταν και άσχημα. Δηλαδή τα παρουσίασε. Δηλαδή, αν ήμουν εγώ τώρα 25χρονος και 30χρονος.
0: Περίμενε, στάσου λίγο. Ναι. Κάνε κάτι να έχω τον ίδιο ήχο που είχα πριν από λίγο. Γιατί
1: ωραία.
0: Τώρα τρίζει.
1: Τώρα καλύτερα.
0: Ναι.
1: Αν ήμουν 25χρονος και 30χρονος, ακούγοντας την κυρία Αμυγδαλιά, θα ζήλευα.
0: Μάλιστα.
1: Που έζησε τόσο αισθαντικές καταστάσεις παρά τη φτώχεια. Δηλαδή τα παπούτσια που ήταν κλειστά και μετά τις τα έκοβε, για εκείνη ήταν καινούρια. Τα μάρωνε τα καινούρια παπούτσια που ήταν τα παλιά της. Τα κομμένα, αλλά είχε ένα άλλο σχήμα. Έπαιρναν αέρα, τη βόλευαν και ήταν σαν καινούρια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Και λέω τώρα, μου κάτι που μου ήρθε στο μυαλό. Ωραία.
0: Να είσαι καλά, Μαρία Χριστίνα.
1: Και να...
0: Καλή δύναμη.
1: Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι να τολμούν να βγαίνουν.
0: Γεια σου.
1: Γεια χαρά.
0: Κυρία Μαρία Χριστίνα, θα έχουμε την Ευγενία Φακίνου σε λίγο.

0: παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η κυρία Μεγδαλιά Τριανταφύλου που μιλάγαμε πριν και στην οποία αναφέρθηκε η Μαρία Χριστίνα από το Νέο Κόσμο με τα καλύτερα λόγια, με το που το άκουσε Μαρία Χριστίνα όλα αυτά που είπες, μου έστειλε στο Messenger, στο Facebook δηλαδή, εκεί μπορεί ο καθένας να στείλει ένα, όποιος θέλει δηλαδή, αυτό εννοώ ο καθένας. Μάνο μας, ευχαριστώ την Μαρία Χριστίνα για τα καλά της λόγια. Για ιστορίες καλή είμαι, για δουλειές δεν τα καταφέρνω. Άκουσες βέβαια την προτροπή να παίρνεις πιο συχνά. Άσε που στάθηκε η αφορμή για να τηλεφωνήσει απόψε. Γεια σου Βασίλη από τον Πλαταμόνα, καλώς τον.
2: Φίλε Μάνο, καλημέρα.
1: Τι γίνεται αρχοντά μου, καλά?
2: Είμαι πολύ καλά, εσύ τι κάνεις? Ναι,
1: καλά είμαι, καλά.
2: Χαίρομαι, σ' ακούω καλά και χαίρομαι. Την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση και με μεγάλη αγάπη την καλημέρα μου στη γλυκητά την κυρία Θησαυρούλα του τηλεφωνικού κέντρου.
1: Okay.
2: Ρε φίλε Μάνο, έτσι μια και το ανάφερες. Οι κλέφτες στη συγκεκριμένη περίπτωση ποιοι είναι ρε φίλε? Οι φραπέδες ή οι βουλευτές που τους ανακρίνανε στη Βουλή με 400 ευρώ την ώρα?
1: Κοίτα, όλοι κλέφτες είναι αυτοί, και ο Φραπές και το άλλο το τσογλάνι που έλεγε ότι θα διεκδικήσει το δικαίωμα της σιωπής και δεν βρέθηκε ένας να το σπάσει στο ξύλο εκείνη την ώρα, μέσα στη Βουλή.
2: Ναι φίλε, αυτοί ναι. Είναι κλέφτες, ναι. Γιατί βρήκαν την ευκαιρία και κλέψανε. Ναι. Οι άλλοι που εξελέγησαν...
1: Και οι άλλοι την ευκαιρία βρήκανε.
2: Ναι, οι άλλοι που εξελέγησαν, ναι, λέγοντας στο λαό πράγματα εντελώς διαφορετικά αυτά, από αυτά που κάνουν, δεν είναι περισσότερο κλέφτες όταν παριστάνουν τους ανακριτές με 400 ευρώ την ώρα?
1: Πάντως, εμείς τους ψηφίζουμε να πάνε εκεί πέρα. Δεν,
2: ναι, αυτό
1: μόνοι,
2: λέω.
1: Ναι.
2: Αυτό
1: δηλαδή,
2: λέω.
1: Είναι.
2: Εμείς δηλαδή τους κάνουμε κλέφτες, έτσι?
1: Όχι. Εμείς δεν τους κάνουμε κλέφτες. Κλέφτες είναι μόνοι τους.
2: Θα έχουν την προδιάθεση και μόλις βρίσκουν την ευκαιρία, δαγκώνουνε.
1: Ακριβώς, βεβαίως.
2: Έτσι ακριβώς είναι φίλε Μάνο, γιατί ξέρεις ότι η δημοκρατία στη χώρα μας σταματάει ακριβώς στα σύνορα της τσέπης μας, φίλε, του καθενός μας.
1: Ναι.
2: Άκου φίλε Μάνο, το μόνο καλό της φτώχειας ξέρεις ποιο είναι? Ότι δεν κολλάει με τα σταγονίδια του βήχα. Είναι ένα ανεξάρτητο νόσημα που αν έχεις λίγο μυαλό θεραπεύεται. Μάνο, η φτώχεια είναι η κατάσταση που ένας άνθρωπος ή ένα νοικοκυριό που στερείται επαρκών πόρων για την κάλυψη των βασικών αναγκών ταλαιπωρείται ρε φίλε.
1: Ναι.
2: Πρόκειται για ένα πολυδιάστατο φαινόμενο που εμποδίζει την αξιοπρεπή διαβίωση και την πλήρη κοινωνική συμμετοχή. Έτσι την έχω δει εγώ τη φτώχεια. Οι Έλληνες, Μάνο, δεν ξέρω αν το ξέρεις, σύμφωνα με την Ελστάτ, θα το ξέρεις βέβαια, είμαστε οι πιο φτωχοί κάτοικοι της Ευρώπης.
1: Ναι, είμαστε.
2: Δεν μας φοβάμαι όμως φίλε καθόλου. Θα τους συμπάρουμε την πρωθιά. Είναι δυνατόν να αφήσουμε εμείς τους Βούλγαρους να είναι πρώτοι ρε φίλε? Με τίποτα. Ελάτε όλοι μαζί ρε αδέλφια, να βάλουμε τα δυνατά μας, να ανέβουμε στο ψηλότερο βάρθρο της πρωτιάς, να γίνουμε εμείς οι πρώτοι φτωχοί στην Ευρώπη ρε φίλε. Έχουμε, δεν έχουμε τέτοια μαγιά?
1: Οι Βούλγαροι δεν είναι στην ίδια κακή μοίρα που είμαστε εμείς?
2: Όχι, όχι, τους μόνους που ξεπερνάμε. Αλλά είμαστε στα όρια.
1: Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή...
2: Θα είμαστε στα όρια και θα μας ξεπεράσουν σε πολύ λίγο καιρό.
1: Σε πολύ λίγο καιρό, ναι.
2: Έτσι, μπράβο. Φίλε Μανώ, φτωχός δεν είναι αυτός που ξεμένει από λεφτά. Φτωχός είναι αυτός που ξεμένει από ιδέες. Όσοι ζήσαμε φίλε κάποιες παλιότερες εποχές, τις αποζητάμε, όπως έλεγε και η κυρία Αμυγδαλιά.
1: Ναι.
2: Γιατί το να έχει την ευδαιμονία της αυτάρκειας είναι ελευθερία, είναι χαρά, είναι δημιουργικότητα. Και οθεί τον άνθρωπο, φίλε, να καλλιεργεί το μυαλό προς ιδίων όφελος, νοσταλγώντας άπειρες φορές να ξαναγίνουμε, φίλε, ταπεινοί όπως ήμασταν κάποτε. Όπως οι ήρωες των παλιών αναγνωστικών μας. Επειδή από ό,τι κατάλαβα, πρέπει να είσαι κοντά μου. Εγώ μεγάλωσα στη δεκαετία του 60, στις αρχές της δεκαετίας του 65 δηλαδή, όπου οι μπαμπάδες μας επέστρεφαν το μεσημέρι, φίλε, για να καθίσει όλη η οικογένεια στο τραπέζι και να φάει το σεμνό φαγητό, το οποίο αποτελείται από όσπρια πεντανόστιμα και ζαρζαβαδικά με μαύρο ψωμί, όπως είπες πριν, μοσχοβολιστό.
1: Εγώ δεν είπα μαύρο ψωμί, εμένα δεν μ' αρέσει.
2: Είπες
1: άλλο, καλά το
2: και
1: πίτερα.
2: Καλαμποκίσει και τα λοιπά.
1: Ναι.
2: Εγώ λέω μαύρο ψωμί, γιατί
1: ναι,
2: αυτό,
1: okay,
2: αυτό έφτιαχνε η μανούλα μας.
1: Ναι.
2: Η δικιά μου η μανούλα,
1: ναι,
2: η οποία ήταν και αυτή όπως όλες οι άλλες, αναγκασμένη να βρίσκει όλες τις λύσεις, γιατί δεν υπήρχαν εναλλακτικές λύσεις εκείνη την εποχή. Μπορούμε όμως φίλε Μάνο να προσαρμοστούμε στις συνθήκες όπως ήμασταν πριν από 50 χρόνια?
1: Δεν νομίζω.
2: Γι' αυτό τότε που είχαμε, ας πούμε, τη δυνατότητα να ονειρευόμασταν μόνο στις αποχρώσεις του γκρι, του μπλε και του μπέζ, τυχαία τα χρώματα, έτσι.
1: Ναι.
2: Μπορούμε να ξαναγίνουμε φτωχοί μιας άλλης εποχής, Μάνο, αλλά τίμοι, χωρίς κινδύνους να ξεστρατήσουν οι αρχιμαντρίτες προς την ψηφιακή παιδοφιλία, δίνοντας στους νέους μας να καταλάβουν ότι πρέπει να σταματήσουν να θεωρούν κάποια στιγμή το ίντερνετ τη μεγάλη απόδραση από τη ζωή. Μπορούμε, φίλε Μάνο, να ξαναβρούμε τη γεύση των ελαχιστοποιημένων αναγκών, να ανακαλύψουμε, ας πούμε, εκ νέου τον ποδαρόδρομο. Μπορούμε να μάθουμε, φίλε Μάνο, να χρησιμοποιούμε τα χέρια μας σε δουλειές που σήμερα δίνουν αρκετά λεφτά, όπως η μεταποίηση των ρούχων και οι αλλαγές των γιακάδων στα πουκάμισα. Μπορούμε, φίλε Μάνο, στις γλάστρες μας να φυτέψουμε λαχανικά. Γιατί κάποτε ο Μαϊτανός, εγώ τα θυμάμαι αυτά, δεν ξέρω αν τα θυμάσαι εσύ, τα κρεμμύδια και τα σκόρδα ήταν τα βασικά καλοπιστικά των κήπων μας, φίλε.
1: Ναι.
2: Έτσι μεγαλώσαμε.
1: Μάλιστα.
2: Μη φοβάστε, ρε, τη φτώχεια. Η πατρίδα μας, φίλε Μάνο, είναι ευλογημένη, έστω και αν δεν παράγει λαμαρίνες αυτοκινήτων ή καλής ποιότητας ντρόουν και οπλικά συστήματα για τους τριτοκοσμικούς. Θυμηθείτε όμως, πρέπει να θυμηθούμε όλοι μας δηλαδή, την ευλογία του ελαιόλαδου, της κορινθιακής αφίδας, του χαλβά Βαρσάλων, των Εσπεριδοειδών, της Αρδέλας και των λαντρεμένων για μένα, φίλε, ραδικιών. Που είναι και ένα τα ραδίκια με το λαδάκι, ρε, που μου φτιάχνει
1: τα πικρά, τα πικρά.
2: Τα πικρά, τα δηλητήρια, τα οποία ήταν υγιεινότατα, ρε.
1: Ναι, βέβαια.
2: Έτσι. Πού είναι το λάδι, πού είναι τα χόρτα, πού είναι οι ελίτσες. Λίγο τυρί και ψωμί ζεστό, ρε, φίλε. Φρεσκάροντας ταυτόχρονα το μνημονικό μας με το παλιό αναγνωστικό του δημοτικού, ρε, εκείνο που όλοι ακόμη νοσταλγούμε. Το ξέρω, φίλε Μάνο, πως είναι πολύ δύσκολο να κόψουμε το χαβιάρι, το σούσι και το φουαγκρά απότομα, γιατί προκύπτουν σοβαρές γαστρεντερικές παρενέργειες. Όμως ήρθε ο καιρός, φίλε, να αναβιώσουμε την όπερα της πεντάρας, της δεκάρας και των άλλων χρηστικών νομισματικών μας αξεσουάρ κάποιων άλλων εποχών.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ τα πρόλαβα αυτά τα ντρέπια νομισμάτα.
1: Mm.
2: Δεν ξέρω αν τα πρόλαβες εσύ.
1: Τα θυμάμαι πάντως.
2: Τα θυμάσαι.
1: Ναι.
2: Και ρωτάω τώρα εγώ στους ακροατές σου, μπορούμε? Βγάλτε, ρε, ακροατές, εσείς τα συμπεράσματά σας. Εγώ, κλείνοντας το διάλογό μου με τον φίλο τον Μάνο τον Τσιλιμίδη, θα πω ζήτω ο Θεός των μικρών πραγμάτων, γιατί όλα τα άλλα, φίλε Μάνο, είναι μια τεχνολογική πολυεθνική εχμαλωσία. Να είσαι καλά.
1: Και καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-80, 2-11-10-80-8-80.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
3: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
2: Λοιπόν,
1: 2-11-10-80-8-80.
3: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Και πάμε στην επόμενη γραμμή, μισό λεπτό, να ανοίξω εδώ το κομπιούτερ, την εφαρμογή. Κυρία Λίτσα από την Αλεξανδρούπολη που επικοινωνείτε και εσείς πρώτη φορά.
4: Πρώτη φορά.
0: Καλώς ορίσατε.
4: Γεια σου Μάνο.
0: Γεια σας και εσάς.
4: Είναι η πρώτη φορά που επικοινωνώ, αλλά σας ακούω πολλές φορές. Τα τελευταία δύο χρόνια πάρα πολλές φορές.
0: Πολύ χαίρομαι.
4: Δεν συμμετείχα, αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο με ακούμπησε. Άγγιξε μια χορδή της ψυχής μου, γιατί κι εγώ προέρχομαι, είμαι μια μεγάλη γυναίκα, είμαι 79 ετών, μεγάλωσα εδώ στην επαρχία, δεν το καταλαβαίναμε ότι μας λείπανε πράγματα, δεν το καταλαβαίναμε, νομίζαμε ότι όλα είναι φυσικά, ότι κάπως έτσι μεγαλώναμε όλοι γύρω γύρω, είχαμε χαρά, είχαμε αγάπη. Πηγαίναμε κάθε πρωί στο σχολείο κρατώντας ένα ξύλο για τη σόμπα. Δεν ξέρω ποιος το πρόλαβε αυτό. Εμείς έτσι πηγαίναμε.
0: Το έχω ξανακούσει. Το έχουν πει ακροατές δηλαδή.
4: Στο σχολείο. Εγώ τελείωσα το σχολείο, το γυμνάσιο, τελείωσα το 65 και τελείωσα έχοντας δύο ποδιές. Η μία ήταν δική μου και η άλλη ήταν της ξαδέρφης μου. Με αυτές τις δύο ποδιές. Και με δυο ζευγάρια παπούτσια και με, δεν τα λέγαμε σπορτέξ, LVL's ήταν τότε.
0: Ναι.
4: Και είχαμε, ναι, και κάναμε γυμναστική με αυτά. Και είχαμε χαρά και χορεύαμε και πηγαίναμε. Και όταν είχε νοτιά και έβγαζε τα χταπόδια στη θάλασσα, κατεβαίναμε και μαζεύαμε χταπόδια από τη θάλασσα και κοχύλια και γέλια και χαρές. Και είχαμε... Και ήταν άνθρωποι όλοι αυτοί που σας λέω γύρω μου. Και γίνανε άνθρωποι και σπουδάσανε και μορφωθήκανε. Και δεν μας έλειψε χωρίς ψυχολογικά προβλήματα.
0: Ναι, βέβαια.
4: Τίποτα. Μια χαρά. Μια χαρά. Τα λέμε και τώρα ότι δεν μας χρειάζονται. Γεμίσαμε ρούχα, γεμίσαμε άχρηστα πράγματα. Όλα είναι άχρηστα. Όσο μεγαλώνουμε όμως αυτά και έχουμε μια απόσταση, τότε μπορούμε να καταλάβουμε την αξία της πραγματικής ανάγκης του ανθρώπου, η οποία είναι μόνο η αγάπη. Μόνο η αγάπη. Μπορείς και με λιγότερα χρήματα να ζήσεις, κάνοντας μια καλή διαχείριση. Καθένα στα δικά του και στο μέτρο των δυνατοτήτων του. Γιατί ξαφνικά δεν θα γίνουμε ούτε ονάσιδες, ούτε ζήτουλες. Ζήσαμε αξιοπρεπώς, είχαμε γονείς οι οποίοι ήταν εργάτες, οι περισσότεροι.
0: Ναι.
4: Οι περισσότεροι από εμάς, αυτούς που ξέρω εγώ. Γελάμε με μια φίλη μου που ήταν συγχωρεμένη γιατρός και έλεγε εμείς είχαμε την τύχη να φοράμε χειροποίητα παπούτσια. Από την εποχή. Και λέγοντας αυτό γελούσαμε, γιατί πράγματι πηγαίναμε στο τζαγκάρι, βάζαμε το ποδαράκι μας επάνω σε ένα χαρτόνι, το ζωγράφιζε γύρω γύρω και καθόμαστε και μας έπαιρνε τα μέτρα.
0: Ναι, έτσι,
4: αυτό
0: ναι.
4: Ήταν χειροποίητο παπούτσι. Τώρα μην βλέπετε που είναι πολύ ακριβά. Έτσι μεγαλώσαμε εμείς. Ναι. Με τα χειροποίητα. Με τα χειροποίητα όλα. Της μαμάς μας, τα ωραία, τα κουλουράκια, τα τσουρέκια, τα μελομακάρονα, τους κουραμπιέδες. Μα δεν μας ενδιέφερε αν πόσο κάνουν. Τώρα ακούω δηλαδή, τόσο κάνει το κουραμπιές, τόσο κάνει το τσουρέκι. Δεν μας ένοιαζε, γιατί εμείς κάναμε στο σπίτι μας. Και αυτή τη συνέχεια κάνουμε κι εμείς. Και αυτή δώσαμε και στα παιδιά μας.
0: Μάλιστα.
4: Έτσι μεγαλώσαμε. Με αυτές τις αρχές και με σεβασμό είχαμε γιαγιά στο σπίτι και κοιτάζαμε μέσα στα μάτια με ένα νόημα. Δεν χρειαζόταν πολλά λόγια. Με ένα νόημα. και είχαμε μεταξύ μας αγάπη και σεβασμό και στους καθηγητές μας. Μέχρι τώρα, φέτος, γιορτάσαμε τα 60 χρόνια. Έζησαν πια ένας-δυο καθηγητές μας. Γιατί και εμείς, όταν φτάνεις να είσαι 79 χρονό, οι καθηγητές μας αυτοί που ζουν ήταν οι νεοδιόριστοι τότε.
0: Ναι.
4: Οπότε βρεθήκαμε με αγάπη, μα όλοι οι συμμαθητές, οι μαθήτριες από όλα τα σημεία, όποιοι μπορούσαν να έρθουν και ήρθανε. Αυτή είναι η ουσία της ζωής. Mm. Τα υπόλοιπα όλα είναι, δεν μας ενδιαφέρει η βρωμιά. Τη βλέπουμε γύρω μας. Δεν είμαστε βλάκες, την καταλαβαίνουμε. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας ακουμπάει. Εμείς δεν μεγαλώσαμε με τέτοια πράγματα γύρω μας. Αυτά ξεφύτρωσαν τώρα, έτσι, σαν τα μανιτάρια. Mm. Αυτή είναι η καινούργια γενιά, αυτός είναι ο καινούργιος κόσμος. Άλλωστε η κυρία μίλησε προηγουμένως.
0: Mm.
4: Είπε, ποιος είναι αυτός ο κυβερνήτης του κόσμου που καθόμαστε όλοι και τον βλέπουμε, όχι εμείς, εμείς δεν είμαστε τίποτε, μοιράκια. Αλλά βλέπεις ότι μόλις κανένας πάει να του κουνηθεί, του λέει εδώ είμαι εγώ. Σου παίρνω το στρατό, σου βάζω 25% ό,τι μου φέρνεις και τα σκυλιά δεμένα. Mm. Και τα σκυλιά δεμένα. Αυτή είναι η κοινωνία. Αυτή είναι η κοινωνία που ζούμε. Μάνο μου, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ, καλή μου, πολύ χάρηκα.
4: Γιατί ακούω πάρα πολλές φορές, πολλές απόψεις πολλών ανθρώπων που είναι εγωιτευτικές και συγκινούνε. Και εγώ αυτά τα έζησα και ήθελα να τα καταθέσω.
0: Καλά έκανες.
4: Ήθελα να τα καταθέσω.
0: Με πολύ χαρά σε άκουσα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε φιλώ. Γεια σου,
4: Λίτσα. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σου.
4: Γεια σας.
0: Στο καλό.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, όλα τα βράδια της εβδομάδας, από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί. 2, 11, 10, 80, 8, 8, 0. Και πάμε ξανά στην επόμενη γραμμή, που είναι ακόμα ένας φίλος που επικοινωνεί πρώτη φορά, πάλι από τη Θεσσαλονίκη, ο Παναγιώτης. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλώς τον.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Γεια σου.
1: Μάνο. Από το Μανώλης ή Μάνος είναι.
0: Εμμανουήλ, Μανώλης, Μάνο.
1: Γιατί έχω ένα φιλαράκι Εμμανουήλ και το φώναζα κι εγώ Μάνο. Λέω κάτι να το ρωτήσω.
0: Έτσι είναι, αυτό είναι. Ναι.
1: Ωραία. Τι γίνεται, όλα καλά Μάνο?
0: Όλα μια χαρά, ναι.
1: Μπράβο, χαίρομαι ρε φίλε. Σήμερα φίλε έκλεισε ένα λαβράκι ακόμα.
0: Τι έκλεισες, δεν κατάλαβα.
1: Ένα λαβράκι, πως το λέμε, έτσι ακόμα να είναι πελάτη αυτό που έτσι.
0: Να σου πω Παναγιώτη, δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Με κλείσε την ανοιχτή ακρόαση.
1: Τώρα μ' ακούς,
0: ναι,
1: Μάνο.
0: Πες μου ξανά χωρίς να φωνάζεις. Δεν κατάλαβα τι είπες.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Ναι, δεν κατάλαβα. Πες μου ξανά να καταλάβω τι είπες. Έκλεισα ένα.
1: Έπιασε, σου λέω, ακόμα ένα λαβράκι λέω, σήμερα.
0: Τι είναι το λαβράκι?
1: Φορά, αυτό θέλω να πω. Λαβράκι, ψάρι που λένε. Έτσι το λέμε εμείς.
0: Ποιο πράγμα λοιπόν λέτε έτσι εσείς?
1: Ρε παιδί μου, όταν έχουμε ένα, βρίσκουμε έναν πελάτη, επειδή παίρνω πρώτη φορά, εντάξει, μην.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Εντάξει,
0: εγώ προτιμώ να μου λες, δηλαδή, συμβολισμούς δεν πιάνω εύκολα, είμαι χαζός.
1: Σωστά, ναι. Όχι, δεν είσαι χαζός.
0: Ναι, τέλος
1: Μανώλη, να σου ρωτήσω, είπες κριτικός, δεν είσαι?
0: Ναι.
1: Με τους πόντιους υπάρχει κάποια συγγένεια που λένε οι πόντιοι με τους κριτικούς?
0: Πρώτα απ' όλα, ένα πολύ μεγάλο τμήμα των ανθρώπων που εκδιώχθηκαν από τον Πόντο πήγανε στην Κρήτη.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Άρα είμαστε ξαδέρφια που λένε, έτσι, γιατί έτσι ναι. Λέμε εμείς εδώ. Τους κριτικούς τους λέμε ξαδέρφια εμείς οι Πόντιοι.
0: Έτσι.
1: Δεν ξέρω αν το λέτε εσείς.
0: Δεν γεννήθηκα εκεί. Γεννήθηκα στην Κρήτη. Γεννήθηκα στην Οδό Πατησίων. Η ιδιαίτερη πατρίδα μου είναι η Οδός Πατησίων. Ο πατέρας μου και η μάνα μου είναι από την Κρήτη. Ούτε έχω πάει πολλές φορές, ας πούμε. Ναι.
1: Έγινε, μάλλον να μην σε κουράζω.
0: Μα
1: λοιπόν,
0: δεν
1: τώρα
0: με
1: για το. Ναι, ναι. Για το θέμα της φτώχειας. Έτσι.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, Μάνο, για μένα φτωχός είναι αυτός που δεν έχει την υγεία του. Πρώτο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτός που έχει τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Φτωχός είναι αυτός που δεν έχει μυαλό, βγάζει 5, ξοδεύει 10.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να μην το προχωρήσουμε παραπάνω. Εγώ επειδή μεγάλωσα με τη γιαγιά μου, είμαστε δίδυμα, και για να βοηθήσει η γιαγιά τη μητέρα μου, με πήρε αυτή και με μεγάλωσε.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχασε τον άντρα της πολύ νέα και ήμουνα μετά παντρεύτηκε με έναν άλλο καλός παππούς, τέλος πάντων, και μεγαλώσαμε. Είχαμε τα ζωντανά, είχαμε το στάβλο, είχαμε το φούρνο δίπλα στο σπίτι. Με τα τσαλιά ανάβαμε το φούρνο, φτιάχναμε τα ψωμιά αυτά.
0: Τι είναι τα τσαλιά, τι είναι?
1: Τα τσαλιά είναι τα κλαδιά.
0: Α, οκ. Okay.
1: Τα δέντρα, τα ψηλά, σύμφωνα, για να πάρει φορία και βάζαμε τα αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχαμε και ένα ντουβάκι, το με έβαζε και το χτυπούσε εκεί με την αυτή που κρέμεται για να αφρίσει το γάλα, για να πάρει από πάνω το καϊμάκι.
0: Ναι.
1: Μια πολύ εργατική γυναίκα. Πάρα πολύ, ήταν δάσκαλος για μένα. Να φανταστείς όταν πήγαινα με νυχτέρι στη μητέρα μου, καμιά φορά με έπαιρνε εμένα ο ύπνος και για να μην με ξυπνήσει, μάχνει και κοιμόμουν εκεί. Όταν ξύπναγα εγώ, έβλεπα τον μπαμ και τη μάνα μου. Ω αμάν, έκλαιγα. Βρε αμάν, όχι λέω στη γιαγιά. Ξυπνούσα, πήγαινα στη γιαγιά. Ακούγομαι, έτσι.
0: Ακούγεσαι, με χαρά.
1: Ωραία,
0: θα
1: λοιπόν
0: το ήξερες αν δεν ακουγόσουν.
1: Ωραία.
0: Για πες.
1: Τώρα γιατί τα λέω αυτά, για τη φτώχεια.
0: Ναι.
1: Αυτή η γυναίκα, να τώρα την έχω και φωτογραφία. Πάντα μαζί μου την έχω εικόνα, πώς το λένε.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν την έχασαν και νωρίς. Ήμουν μικρός εγώ, σοκαρίστηκα, μεγάλη ζημιά έπαθα. Λεφτά δεν είχαμε, Μανού, λεφτά δεν είχαμε, δηλαδή δεν υπήρχε χρήμα, ας πούμε, αλλά παρόλο που ο πατέρας μου έκανε εμπόριο και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά η γιαγιά μου με τα ζωντανά έπαιρνε το γάλα, έφτιαχνε το τυρί, έφτιαχνε το βούτυρο, στα χωράφια πηγαίναμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εγώ να φανταστείς, όταν ήμουν στο δημοτικό, σηκωνόμουν το πρωί και πήγαινα, καθάριζα το στάβλο για να, μην, για να ξεκουραστεί η γιαγιά. Γιατί αυτή η σηκώνα, θα κατάλαβες, έπαιρνα, καθάριζα το στάβλο για να είναι ξεκουραστεί. Ζούσε η σόμπα, τη σόμπα έπαιρναμε, όταν μαζεύαμε τα βαμπάκια, μαζεύαμε, τα καθάριζε στο σπίτι, και έκαιγε τα τσόφλια για να ζεσταίνεται. Έβαζε το κρεμμύδι επάνω στη σόμπα και εγώ όταν κέτρωγε, δηλαδή ζούσε η γυναίκα αυτή θηρίο, πώς να το πω. Δεν υπήρχαν λεφτά, υπήρχε όμως άνεση.
0: Ναι.
1: Τώρα για τα λεφτά, γιατί βλέπω τη σημερινή κοινωνία και λέω ρε γαμώ το μπελά μου. Προχθές μάλωσα, με τα δυο τα κορίτσια μου. Δεν μάλλον, αλλά λίγο έτσι το κατάλαβα, επειδή τα έχω παραχαιρεμένα, αλλά προχθές έχει πόσο καιρό, γιατί έχω τώρα τη μάνα μου 92 χρόνων,
0: ναι.
1: Και λέω ρε εσύ, έχει τώρα, έχει 2-3 μήνες λέω να έρθετε πάνω στη γιαγιά. Έρχεσαι κάτω, έλα πες ένα γιαγιά. Τη γιαγιά, γιαγιά. Και θυμάμαι δηλαδή τη γιαγιά μου και λέω τα παιδιά τώρα αυτά. Καλά παιδιά, δεν έχω παράπονο, αλλά με κάνει εντύπωση. Έχουν αποξενωθεί, δεν ξέρω τι γίνεται, δηλαδή καμία σχέση όπως ήμασταν εμείς, σαν οικογένεια.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και δεν είχαμε ανάγκη. Είχαμε τον παππού, είχαμε τη γιαγιά, όλοι μια είμασταν δεμένοι. Τώρα έχουν τρελαθεί τα παιδιά από εδώ και από εκεί. Όταν είναι για να μου πεις κλείσει, κλείσου.
0: Καλά, εσύ θα σου πω, μην ανησυχείς.
1: Δεν ανησυχώ.
0: Εγώ...
1: Μανώλη μου. Από εκεί και μετά μεγάλωσα, είχαμε Θεσσαλονίκη. Το είχα εγώ μέσα μου, ήμουν εργατικός, δηλαδή είχα πρότυπο τη γιαγιά. Τι να σου πω ότι από πιτσιρικάς έπαιρνα το άλογο μόνος μου. Τώρα σου μιλάω για 10 χρονών. Έκανα όργωνα με το αλέτρι. Έκανα σκαλιστικιά. Σβάρνα με το άλογο μόνος μου. Έπαιρνα το κάρο, πήγαινα κάτω. 50 στρέμματα χωράφια δουλεύαμε. Είχαμε. Oh. Δεν πεινούσαμε. Λεφτά μπορεί να μην είχαμε. Ζωντανά είχαμε. Γαλιά είχαμε χιλιάδες να πούμε. Εγώ τρεπόμουν να ζήσω.
0: Γαλοπούλες εννοείς.
1: Ναι, ναι, γαλοπούλες.
0: Ναι, ναι.
1: Είχαμε χιλιάδες. Χιλιάδες τα έβγανε τα παίρναμε. Στην αρχή είχαμε μάνες και κάναμε τα αυγά. Κρατούσαμε τις μάνες μαζί με τα αυγά και μετά ο πατέρας μου έπαιρνε από κλωσομηχανία έτοιμα και τα είχαμε στα χωράφια εκεί σε τσαντήρι με ένα τέλος πάντων να τα μεγαλώσουμε, να τα βοσκίσουμε και όταν μεγαλώνανε τα πήγαιναμε, πήγαινε ο πατέρας μου στη Λάρισα, πήγαινε κάπου εκεί και τα έφαγε τα Χριστούγεννα, τα πουλούσαμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μια ζωή μέσα στο στάβλο, μέσα στα χωράφια, ήμουν ένα πολύ δυνατό παιδί. Ήθελε να με πάρει ο δάσκαλος μας. Ήθελα να με στείλει να παίξω μπάλα στην Καβάλα. Ήμουν πολύ δυνατό παιδί. Δηλαδή έτρεξα 11 χρονών πρώτη τάξη γυμνασίου με παιδιά που ήταν έκτη και παίζανε και ποδόσφαιρο και τους περνούσα στο τρέξιμο. Ήμουν πολύ δυνατός. Με θέλανε να πάω να παίξω μπάλα, αλλά ο πατέρας μου.
0: Ποδοσφαιριστή.
1: Ναι, ναι. Δεν με αφήνει ο πατέρας μου.
0: Ναι.
1: Όταν σου λέω με φύγει αυτός.
0: Τι θα κάνω εγώ, ναι, σωστά.
1: Ναι,
0: ποδοσφαιριστή.
1: Ναι, ναι, δεν με αφήνει ο πατέρας μου.
0: Ναι.
1: Όταν σου λέω με φύγει αυτός.

0: Θα κάνεις οικονομία και όταν έχεις λεφτά. Εννοείται. Εννοείται αυτό. Μεγαλώσαμε, μπλέξαμε μαγαζιά, έχασα τη γιαγιά, μεγάλωσα να πούμε, ήρθα στα Θεσσαλονίκη, έκανα επιχειρήσεις από εδώ, από εκεί, πολλά λεφτά. Αλλά είδα ρε Μανώλη ότι τα λεφτά πρέπει να πατάς πτώματα. Και δεν το είχα εγώ αυτό το ρημάδι. Δεν το είχα, αφού είχα συγγενείς ας πούμε και βουλευτές και αυτούς και μπορούσε να κάνω. Δεν ήθελα, τέλος πάντων να μην λέμε πολλά. Λέω, μετά έκανα επιχείρηση με φορτηγά, τώρα τ' άλλο. Τα είδαμε όλα που λέμε. Έγινα 65 χρόνων τώρα. Πάλι του ασχολούμαι με το εμπόριο, με τροφοδοσίες και με επεξεργασία και με delivery. Σα ακούω να πούμε. Μπράβο σου, κάνεις έργο κι εσύ γιατί ξενυχτάς να πούμε. Έχεις ωραία θέματα. Είσαι και ευγενικός. Λοιπόν, θέλω να πω ότι τι φτωχός. Φτωχός αυτός, είπαμε ποιος είναι φτωχός. Αυτός που δεν έχει την υγεία του. Αυτός που βγάζει 5 και τρώει 10. Τώρα, και στην Αμερική πήγα. Και στην Ευρώπη πήγα, γιατί ταξίδεψα και στα βαμπόρια. Τι να πω. Τώρα για τους πολιτικούς. Πάνε όλοι. Βρίζουμε, κάνουμε, ράνουμε. Εμένα ρε φίλε, τώρα άμα θα με πούνε σου δίνω 400 ευρώ την ώρα. Παράδειγμα, γιατί προηγουμένως κάποιος φίλος
1: ναι,
0: τι θα τον πω, σε ρωτά ρε Μανώλη. Γιατί αυτή όλη η πολιτική τώρα είχε αλλάξει. Δεν υπάρχει πατριωτισμός τώρα, Μανώλη. Δεν υπάρχει. Θα το ξεχάσουμε αυτό. Έτσι τουλάχιστον καταλαβαίνω εγώ. Τρομοκρατία υπάρχει. Τσατίζομαι πάρα πολύ όταν βγαίνω ρε φίλε στην αγορά στη Θεσσαλονίκη και βλέπω αυτούς τους αστυνομικούς. Ο πικεπέδες τροχονούμε με κάτι στολές, λες και είμαστε να πούμε, ζούμε σε μια, τι είναι αυτά ρε, με τα όπλα, με τα αυτά, δηλαδή βλέπεις ένα τροχονούμε και λες, τι έγινε ρε, κατάλαβες τι θέλω να σου πω.
1: Όχι, τι θα έπρεπε να κάνουν δηλαδή, θα έπρεπε να γυρνάνε με τη φόρμα.
0: Μα δεν ήμασταν μαθημένοι εμείς να βλέπουμε τώρα
1: άλλο
0: το χωροφύλακα.
1: Άλλο και επειδή δεν ήμασταν μαθημένοι, ευτυχώς που γλιτώσαμε από τους χωροφυλάκους πρώτα απ' όλα. Που ήταν
0: όχι,
1: μεγάλη
0: δεν σου είπα να μην υπάρχουν. Δεν λέω, όχι, με κάνει εντύπωση που είναι σαν αστακή.
1: Μα πώς να είναι.
0: Σαν αστακή.
1: Μα εδώ πέρα.
0: Και αυτοί φοβούνται.
1: Δηλαδή, έχουμε στερήσει από την αστυνομία το δικαίωμα να κάνει τη δουλειά της.
0: Όχι, δεν το λέω αυτό. Για να το θεωρώ. Δεν λέω ότι.
1: Και πολύ καλά κάνουν και λίγα.
0: Δεν το λέω με την κακή έννοια. Με τρομάζει ρε παιδί μου, πώς το λένε, με τρομάζει, με λέω ρε γάμο το.
1: Εμένα με τρομάζει όταν δεν βλέπω αστυνομικούς.
0: Όχι να βλέπουμε αστυνομικούς, δεν λέω να μην το βλέπουμε, αλλά θέλω να σου πω ότι που έχει καταντήσει η κοινωνία μας.
1: Η κοινωνία μας τι να κάνουμε, θέλει γιατρό.
0: Έτσι ακριβώς. Ναι, σίγουρα θέλει γιατρό. Σίγουρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Εν πάση περιπτώσει να μην το αλλάζουμε το θέμα. Αυτά είχα να πω Μανώλη.
1: Χάρηκα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Εύχομαι το καλύτερο, φίλε, και σε
0: περιμένουμε
1: πάλι.
0: Να είσαι καλά επίσης. Γεια σου, φίλε. Γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση «Η Μέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, λίγο πριν το στρογγύλωμα της ώρας. Κύριε Νίκο από τη Θεσσαλονίκη.
3: Καλημέρα σας κύριε Μάνο.
2: Καλώς τον, καλά είμαι ρε φίλε, εσύ.
3: Χαίρομαι που είστε καλά και καλά. Σας ευγνωμονώ για τα καλά θέματα δηλαδή που βγάζετε και μπορούμε και εμείς και παίρνουμε και ανταποκρινόμαστε.
2: Πολύ
3: λοιπόν,
2: χαίρομαι.
3: Ήθελα να πω το εξής. Λέμε για τη φτώχεια. Αυτή τη στιγμή δεν το λέω με κακία, ούτε είμαι χερέκακος. Να απευθύνουμε σε όλους τους Έλληνες, όλο μιζέρια και μιζέρια. Η φτώχεια μπορεί να, αν πει ένα καλό πρόγραμμα και ο φτωχός ακόμη που βγάζει ένα μεροκάμο 30 και 40 ευρώ, όλοι μέσω όρο έχουμε ένα χιλιάρικο, ο Έλληνας, ο μέσος όρος λέω.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, δεν ξέρουμε να πω την λέξη οικονομία. Εγώ όταν ήμουν μικρός έγραφα καλές εκθέσεις ας πούμε στο δημοτικό και τα λοιπά και εκεί γινόταν το εξής. Όποιος έγραφε καλή έκθεση έπαιρνε από το ταμιευτήριο ένα κουμπαρά.
2: Για την αποταμίευση η έκθεση.
3: Ναι, ακριβώς, ναι, μπράβο, ναι. Για την αποταμίευση, μπράβο.
2: Από αυτούς που κλειδώνανε εννοείς.
3: Μπράβο, ναι, μπράβο, έτσι. Λοιπόν, εγώ τώρα πολλές φορές επειδή κινούμε λεωφορείο βλέπω φοιτητές, φοιτήτριες ή και εκτός και νέους, αλλά όχι πολλοί, ένα 10% το πολύ 20%. Οι οποίοι ας πούμε έχουν ένα θερμό και έχουν τον καφέ τους. Και αυθόρμητα, επειδή είμαι και επικοινωνιακός άνθρωπος, λέω μπράβο ρε παιδιά. Λέει γιατί. Λέω παιδιά, από τη στιγμή που λέμε ότι δεν μας φάνε τα λεφτά, μπορούμε να κάνουμε οικονομία σε μερικά όπως τώρα με τον καφέ. Ο καφές, λέω, άμα το κάνεις στο σπίτι και πάρεις και το θερμό όπως τον έχετε, μισό ευρώ θα σου στοιχείς. Όταν όμως πας έξω είναι 2,5 και 3 ευρώ. Βάλε τώρα 2,5, 2 ευρώ εγώ θα σου πω. 360 μέρες είναι 720 ευρώ, λέω. 720 ευρώ μπορείς ας πούμε να κάνεις εσύ σαν άτομο μια παραθέρηση 10 ημερών. Εάν, που πιο πολύ μπορούν να βάλουν
2: πόσο,
3: και 4.
2: Συγγνώμη, πόσο λες ότι κάνει ο καφές?
3: 2,5 με 3.
2: Ωραία.
3: Αυτά που παίρνουν από στο πόδι που είναι και τα λοιπά.
2: Και πίνουν ένα καφέ την ημέρα εννοείται.
3: Ναι.
2: 90 ευρώ το μήνα είναι. 3-3-9. Πού το πας?
3: Εγώ το λέω αλλιώς. Λέω ας πούμε 2,5 ευρώ ή 3.
2: Ναι.
3: 2,5 ευρώ επί 360 μέρες άμα το βάλει το κουμπάρα.
2: Ναι, okay.
3: Θα πάει γύρω στα 800-900 ευρώ. 900 ευρώ είναι ας πούμε 9 μέρες μια καλή παραθέρηση. Εάν μπορείς και βάζεις 4 ευρώ κάθε μέρα, τους λέω, τους λέω. Γιατί δεν έχουν μάθει τη λέξη οικονομία και είναι όλοι στο χαβάλε. Δεν τους κατηγορώ, αλλά πρέπει λίγο να δουλεύει και το μυαλό. Όχι όλα να τα θέλουμε. Τότε η δικιά μας η γενιά και πιο πίσω πήγανε έξω χωρίς να έχουν ούτε χρήματα, ούτε τίποτα, ούτε γλώσσες, ούτε ας πούμε σχολεία, γυμνάσια και τέτοια. Όλοι ήταν το δημοτικού. Και δημιούργησαν, είχαν φιλοδοξίες, προκόψανε και βλέπετε. Και η Ελλάδα έχει το 80% σπίτια και μιζεριάζουμε και λέμε γιατί δεν έχουν όλοι σπίτια. Είναι δυνατόν σε όλη την Πιθύλιο να πας, το πιο πλούσιο κράτος. Δεν μπορείς να βρεις 100%, κάτι θα υπάρχει. Λοιπόν, εκτός εκείνου η Ευρώπη στατιστική έχει 60%. Και κάτι ακόμη που τρομάζει τον κόσμο, οι Ιάπωνες είναι τέταρτη δύναμη στον κόσμο οικονομικά, ή η Γερμανία ή αυτή. Λοιπόν, ξέρετε ότι αυτοί που δεν έχουν σπίτι νοικιάζουν κάτι φέρετρα, σε στυλ φέρετρα και κοιμούνται.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι,
3: ναι. Αυτά δεν τα ακούει ο Έλληνας και κάθεται κάθε μέρα μιζεριάζει. Και δεν κάνω πολιτική. Δεν ντρέπομαι να το πω. Εγώ εκτιμάω το Δρετάκι που ήταν τότε Υπουργός Οικονομικών επί Ανδρέα Παπανδρέου, κομμουνιστής, ο οποίος είχε πει τότε να βάλουμε μία τάξη. Είχε πει στον Ανδρέα και τον έδιωξε και αυτά και αυτά. Θέλω να διαχωρίσω όποιος κάνει πράξη και έχει ανοιχτό μυαλό και θέλει να βοηθήσει αυτόν τον τόπο, δεν με ενδιαφέρει κομπλήσει σε αυτό. Θα σταθώ που κάθε μέρα βρίζουν τον Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό μας, ο οποίος είναι ο πιο δυνατός, παντού κινείται, τρέχει, εξωτερική πολιτική ανέβασε, οπλικά συστήματα έκανε που δεν είχαμε, ξέρει και μιλάει τον Ερντογάν με διαφορετικό τρόπο. Μέσα στην Άγκυρα τόλμησε και τον είπε μουσουλμανική και όχι τουρκική. Όλοι οι άλλοι προκατοχήτη κατέβαζα το κεφάλι και δεν μιλούσε κανένας. Εγώ δεν θέλω θεωρία. Η Θεσσαλονίκη δεν είχε έργα τίποτε και βλέπεις τώρα το flyover, το μετρό, τόσα στην Κρήτη, κριτική που συνεχώς τον πατέρα του τον κατηγορούσε, φωνάζαν, κάνανε, τους κάνει το μεγαλύτερο αεροδρόμιο, κάνει το ηλεκτρικό καλώδιο, το έκανε μάλλον, το δρόμο, όλο αυτό. Γιατί δεν τα κάνανε οι προκάτοχοι? Όλο έργα, τα πάντα. Δεν λέω εγώ ότι είναι τέλειος. Αλλά όταν κάνεις πράξη, κανένας δεν είναι τέλειος. Όταν όμως κάνεις πράξη, αυτά που λες, το flyover είπε του χρόνου θα είναι έτοιμο. Εάν είναι έτοιμο, θα είναι και από τότε που ελευθερώθηκε η Ελλάδα, θα είναι το μοναδικό έργο που δουλεύουν 7 ώρες την εβδομάδα και επί 24 ώρου βάσεως. Λοιπόν, εάν το τελειώσει θα πω ότι είμαστε Ευρώπη. Δηλαδή ακριβώς στην ημερομηνία του. Τόσα πολλά έργα γίνονται και κάθονται και εμείς εργάζουν. Ύστερα θα αναφερθώ και το γιατρό που έβαλε το 1566 και πέρυσι απευθείας. Αυτά γιατί δεν ήταν τότε. 350.000 αυτό πως το λένε... Ναι, 350.000 αυτό φοιτητές, 350.000 φοιτητές αιωνόβιοι τους κατήρισαν. Τα πανεπιστήμια μας συμμορφώθηκαν. Είχαμε όλο αναρχίες και τέτοια. Καθόμαστε και μιζεριάζουμε. Το που χθες άκουσα έβαλε ας πούμε τις ντατάδες. Γιατί δεν τα κάνουν οι άλλοι? Αυτό δεν είναι θετικό. Το φροντιστήριο το ηλεκτρονικό. Γιατί δεν το κάνανε οι προκάτοχοι? 80 νοσοκομεία ανακαίνιση που είχαν από τότε που είχαν γίνει και τώρα τα ολοκλήρωσε. Τα 180 αυτά τα κέντρα υγείας τα οποία τα έκανε ο κύριος Γεννηματάς, τα είναι καλό άνθρωπος. Μ' ακούτε?
2: Δεν μπορεί να είναι καλά, έχει φύγει από τη
3: ζωή. Όχι, μισό λεπτό, ανακαινίστηκαν αυτό.
2: Ναι, όχι, επειδή πες να είναι καλά.
3: Να είναι καλά
2: εκεί που πάνω που είναι. Εντάξει,
3: okay. Αυτό είναι όσα. Yeah. Λοιπόν, εκείνο και τον τιμό που έκανε τα κέντρα υγείας. Αλλά ποια είναι η διαφορά? Ότι τότε δεν ήταν στελεχωμένα με γιατρούς ολοκληρωμένα. Ξέρεις τι είχε πιο πολλούς τότε? Είχε πολλούς κυπουρούς.
2: Ναι, όπως και η κάτι... ΕΡΤ.
3: Αν το θυμάστε, πολλούς κυπουρούς είχε.
2: Περίμενε λίγο, αν μπορείς μην κλείσεις, γιατί ξεπεράσαμε.
3: Περίμενε.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Η ώρα είναι 4.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με ήσυχος, παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
2: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
5: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
6: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
5: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος?
3: Έλα Νικό μου, συγγνώμη.
7: Ναι, δεν πειράζει. Λοιπόν, εκείνο που θέλω να πω. Ανακαινίστηκαν τα 180 κέντρα υγείας. Λοιπόν, και μπράβο στον Γεωργιάδη που όλοι φωνάζουν και κάνουν. Αυτός ο άνθρωπος, εντάξει, έχει γύρω-γύρω πολλούς εχθρούς και αυτοί οι μικροί πυρήνες κάνουν παντού κακό, δημιουργούν δηλαδή τρικλοπόδιες. Εγώ θα πιαστώ με κάτι. Γιατί τόσα πολλά φαρμακεία, απευθύνω σε όλους τους τρεις, τόσα πολλά φαρμακεία, η Θεσσαλονίκη έχει τα φαρμακεία όσο έχει ο πληθυσμός 10 εκατομμυρίων της Αυστρίας. Εμείς έχουμε πάρα πολλά φαρμακεία. Να σας πω. Τότε όλοι με τα φαρμακεία και οι γιατροί δεν τους κατηγοράω. Ένα 80% παίρνανε μπίζα. Γράφανε φάρμακα και βγαίνανε οι φτωχοί Έλληνες και λέγανε δεν έχουμε υγεία, δεν έχουμε αυτό. Και μπράβο στον Γεωργιάδη, ο οποίος τι έκανε, την ταυτοποίηση με το τηλέφωνο. Πόσους έχει πιάσει τέτοιους που παίρνανε, γράφανε φάρμακα και μεταλλούνταν. Λοιπόν, αυτό δεν το εκτιμάει ο φτωχός ο Έλληνας και κάθεται και μιζεριάζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και ξέρετε γιατί είμαστε μίζεροι? Όταν το 1940 έγινε ο Ιταλο-Ελληνικός, Ελληνο-Ιταλικός, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, τότε όλους τους Έλληνες τους μόνιασε, δεν είμαι υπέρ της δικτακτόριας, προς Θεού. Τους μόνιασε ο Μεταξάς. Έδωσε το οκτάρο, έδωσε στους Θεσσαλούς.
3: Πρέπει να πάμε προς το φινάλε.
7: Τελειώνω.
3: Δεν αντέχω να ακούω για φασίστες.
7: Τότε, μ' ακούτε,
3: ναι, παρακαλώ.
7: Τότε βάλανε τη μουσική, τη Βέμπο και τραγουδούσε και έλεγε αθλαντικά τραγούδια και πήγαινε με χαρά ο στρατός και πολεμούσε. Ψετάρι.
3: Δεν πήγαινε εξαιτίας Βέμπο στο στρατό?
7: Όχι, ναι, ναι, θέλω να σου πω ότι όχι εξαιτίας, αλλά εκείνα τα τραγούδια όπως έδιναν όθηση, ενθάρρυνση. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, μετά όλη τη δεκαετία εμφυλίου και πόλεμους και τα λοιπά, μόλις βγήκαμε από όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση, αντί οι Έλληνες να πάρουν τα πάνω τους, άρχισαν να βάζουν, όχι ότι δεν είναι καλά τα τραγούδια, αλλά βάζανε τραγούδια αυτό, να κλαις, να δημιουργούν παθητική στάση. Με αποτέλεσμα να βιώσεις αυτούς τους θέλεις και να μεταφέρεται σε γενιά σε γενιά. Mm. Το αποτέλεσμα είναι με το παραμικρό να μιζεριάζει. Και βλέπεις τον Αμερικάνο, πέφτει το χιόνι και πιάνει το φτιάρι και το πετάει και δεν φωνάζει κανένα. Ενώ εμείς έβρεξε, έκανε και τα λοιπά. Θέλω να καταλήξω. Αυτή η παθητική στάση. Και όταν πας να πεις κάτι ένα καλό λόγο, σκέφτεται τα αρνητικά όλες, δεν πρόκειται να προοδεύσει. Και όλοι γκρινιάζουν. Δόξα τω Θεώ να λένε. Λένε ότι δεν φτάνουν τα χρήματα. Όλα φτάνουν. Κάνε έρευνα αγοράς. Πώς κάνανε στο εξωτερικό, δηλαδή οι Ευρωπαίοι.
3: Πρέπει να πάμε προς το φινάλε.
7: Τελειώνω. Ναι. Λοιπόν, συμπέρασμα. Ότι μπορούμε να κάνουμε οικονομία με το χιλιάρκο και κάτι ακόμη. Υπάρχει το κοινωνικό παντοπολείο που μπορούν να πηγαίνουν να παίρνουν αυτοί που είναι φτωχοί. Με την εφορία, το χαρτί της εφορίας και τα παίρνουν τα προϊόντα, δηλαδή αυτό που σου λένε φασόλια, κρέας,
3: ναι, τα πάντα, αυτά, όλα αυτά. Πάντων, ναι, ναι.
7: Θέλω να καταλήξω στο εξής.
3: Να καταλήξω όμως το
7: τελειώνω, ναι. Αυτοί που έχουν το χιλιάρικο, όλα τα άλλα τα έχουν. Άρα τους μέσεις και ακέραιο. Και όταν έχουν 80% και εκτός του ότι έχουν και σπίτια, να έχουν όλοι οι άνθρωποι. Δεν ζηλεύω. Εξοχικά, μπροστά στους Ευρωπαίους είμαστε πολύ καλύτεροι και δανειζόμαστε με 3,7, ενώ παλιά δανειζόμασταν με 4% η Γερμανία και η Γαλλία. Και γιατί δεν μας λένε τώρα
3: πάνω πρόβλημα? Νικόλα,
7: κλείνω, ναι.
3: Ναι, κλείνω, όχι, αυτά. Δεν έχεις παρά 20 δευτερόλεπτα ακόμα. Ναι,
7: ναι. Ναι.
3: Λοιπόν, παρακαλώ.
7: Και το τελευταίο είναι ότι πρέπει να μην μιζεριάζουμε και να κάνουμε έρευνα αγοράς.
3: Το είπες αγόρι μου αυτό, το είπες πολλές φορές.
7: Ναι, όσες φορές ανεβαίνουν τα είδη, πιο πολλοί πηγαίνουν και αγοράζουν.
3: Λοιπόν, θα σε αφήσω τώρα, να είσαι καλά.
7: Χάρηκα πολύ, να είσαι καλά, καλή σου μέρα, να είσαι καλά.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: 4:12 πρώτα λεπτά και πάμε ποιος ξέρει πού. Είναι ο Μάκης, είναι επαγγελματίας οδηγός και όλο σε κίνηση βρίσκεται. Γεια σου Μάκη αγαπητέ.
2: Γεια σου Μαραμάνο μου.
1: Πώς πας, πού είσαι?
2: Αφού την κατάφερα και δεν ψώθησα, εντάξει, προχωράω.
1: Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, παρακαλώ.
2: Λέω, αφού κατάφερα και δεν ψώφησα και τη σκαπουλάρισα.
1: Γιατί να ψώφαγες?
2: Με έπιασε μια πνευμονική εμβολή και λίγο που παραλίγο να ταυτίσω.
1: Α, ναι.
2: Κατάφερα λίγο και τη σκαπουλάρισα και εντάξει.
1: Ήσουν στο νοσοκομείο, δηλαδή.
2: Ναι, ναι, ξαναπήγα, ναι, ναι.
1: Κατάλαβα, μάλιστα.
2: Okay. Απόψε ακούω την εκπομπή και θα πω, θα προσθέσω κάποια πράγματα.
1: Παρακαλώ.
2: Με 2-3 κουβέντες. Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο. Έχω δει πράγματα καταστρεμμένα. Έχω δει τόπους οι οποίοι ήταν στο φυσικό τους περιβάλλον και μετά δομηθήκαν. Με αυτό που θεωρούσε ο κάθε άνθρωπος ότι είναι πλούτος και το δόμησε. Έχω μιλήσει με ανθρώπους. Αναφέρω ένα πράγμα το οποίο και στον εαυτό μου το είπα και αυτό ίσως είναι ένα παράδειγμα που κολλάει πολύ με την Ελλάδα. Ο Ρώσος, όταν μιλάς με ένα Ρώσο και του παραπονιέσαι ότι δεν έχεις, γυρίζει και σου λέει, φίλε, δεν μπορείς να παραπονιέσαι ότι δεν έχεις από τη στιγμή που καπνίζεις. Δηλαδή, ένα κομμάτι της φτώχειας προέρχεται, κατά τη δική μου γνώμη, από τα πάθη του κάθε ανθρώπου, κάθε μικρής ή μεγάλης κοινωνίας. Το πώς καταφέρνει η εξουσία και κάνει τον άνθρωπο να έχει πάθη, αυτό είναι μια συζήτηση που ο καθένας μπορεί να το καταλάβει και να τοποθετηθεί. Υπάρχει άλλη μια παρατήρηση μέσα από τις ελληνικές ταινίες που μας το δείξανε εμφανώς. Μας δείξανε το Χωριάτη που πήγε στην Αθήνα, γιατί το Χωριάτη πάντα οι αστεί τον θεωρούσαν φτωχό, ότι είναι το παράδειγμα της φτώχειας και το παράδειγμα της εξέλιξης είναι να γίνεις αστός και να πάρεις τα καλά του αστού. Παρατήρησε ένα πράγμα, ότι όσο οι άνθρωποι φεύγαν από το χωριό και πλουτένανε, φτωχαίνανε στο δύσιμο τους, δηλαδή γδυνόταν. Δηλαδή στα κορίτσια πηγαίνανε με τα μακριά φορέματα και μετά σιγά σιγά όταν πηγαίνανε και βρίσκανε το αγόρι το πλούσιο, βγάζανε και τα μπούτια τους έξω. Μέσα από αυτές τις 2-3 αντιθέσεις τοποθετούμε απέναντι στη φτώχεια. Εγώ θα πω μια κουβέντα. Όταν μπήκα μέσα σε σπίτια, μάλλον όταν κέρδισα ένα βραβείο και πήγα, με καλέσαν κάποιοι άνθρωποι σε κάποιους χώρους οι οποίοι ήταν επιπλωμένοι σε πολύ σοβαρό επίπεδο, γύρισα και είπα το εξής. Ρε γυναίκα, η γυναίκα μου, θυμάμαι, έβαζε το χέρι της και χάιδευε ένα τραπέζι. Έτσι, και μέσα της ένιωθε την ομορφιά του ξύλου και την ομορφιά του κατασκευάσματος. Έκατσα και είπα, για σταμάτα ρε. Εγώ δεν μπορώ να φτιάξω. 2,5 με 3 χρόνια μου πήρε να ανεβοκατέβαζα τα ξύλα μέσα στο φορτηγό και τα σκάλιζα να φτιάξω τα ποδάρια. Και οι συνάδελφοί μου δεν κάνανε τίποτα άλλο από τις ώρες τις σκηνές που είχαν για να μπορέσουν να ισορροπήσουν το χρόνο, εμπέρανε στο πάθος είτε της γυναίκας είτε του ποτού. Είναι αυτό που είπα στην αρχή, τα πάθη δημιουργούν τη φτώχεια. Εγώ αυτό. Τώρα από εκεί πέρα ο καθένας μέσα από αυτόν τον δρόμο εγώ αναζήτησα το τι εστί πλούτος επάνω μέσα και στα χέρια και στην ψυχή του ανθρώπου.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η τοποθέτησή μου.
1: Ευχαριστώ πολύ, Μάκη μου.
2: Με μάνο μου, να πω την Αγία μου αλήθεια, άκουσα κι άλλες εκπομπές και θα κλείσω με αυτό. Θα μου επιτρέψεις σε μία εκπομπή, στενοχωρήθηκα παρόλο που είχε και τα πρόβλημα με τα πνευμόνια μου, που είπες μία κουβέντα okay. που πιστεύω θα την πω, γιατί σε σέβομαι.
1: Ναι,
2: και
1: τι
2: θα
1: είπα.
2: Σου πω κάτι. Θα είπες μία κουβέντα ότι τη ρετσίνα τη συχαίνουμε.
1: Ναι, δεν μου αρέσει η λιγότητα της.
2: Μισό λεπτό.
1: Μα δεν έχω το δικαίωμα να πω αυτό που νιώθω.
2: Ναι, μισό λεπτό.
1: Ναι, τη συχαίνομαι ναι. πραγματικά.
2: Μπράβο.
1: Μου προκαλεί εμετό δηλαδή.
2: Ναι, μπράβο. Αν ρωτήσεις τα παιδιά τα οποία είναι παραβατικά, θα σου απαντήσουν με τον ίδιο τρόπο. Είναι στην εκπομπή την προηγούμενη. Ότι γιατί αντιδράσει έτσι, γιατί συχαίνουμε αυτό.
1: Μάκη, λέμε τώρα πράγματα που δεν με ενδιαφέρουν καθόλου.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-88-8-0. Και πάμε στην επίσημη καλεσμένη μας, την Ευγενία Φακίνου, τη συγγραφέα.
1: Η σημερινή προσκεκλημένη μας ανήκει στους συγγραφείς που περιμένεις ως αναγνώστης το επόμενο βιβλίο τους. Από το 1982 που κυκλοφόρησε το πρώτο της βιβλίο η καλεσμένη μας, θα σας πω ποια είναι. Το πρώτο της βιβλίο είχε τίτλο «Αστραδενή» και όπως σας είπα ακολούθησε μετά ένα μακρύ κουβολόι από τίτλους. «Το έβδομο ρούχο», «Η μεγάλη πράσινη», «Ζάχαρη στην άκρη», «Η μερόπη ήταν το πρόσχημα», «Εκατό δρόμοι και μία νύχτα», «Τυφλόμυγα», «Ποιος σκότωσε το Μόμπι Ντικ», «Έρος, θέρος, πόλεμος», «Η μέθοδος της Ορλεάνης», «Για να δει τη θάλασσα», «Οδυσσέας και μπλούς», «Το τρένο των νεφών», «Πλανώδιοι θεριστές» και «Εφέτος, πριν από λίγο καιρό», «Στο αυτί της Αλεπούς». Μιλάμε για την Ευγενία Φακίνου. Ήταν ένα πρωινό από αυτά τα πρόσφατα που είχε πολύ πιο ξεκάθαρες ανοιξιάτικες προθέσεις ο καιρός από ό,τι έχει σήμερα και πήγα στο σπίτι της, στο Χαλάνδρι, και έχω πάντα την αίσθηση ότι ο καταλληλότερος χώρος για να γίνει μια συνέντευξη και να φιλοξενηθεί στην εκπομπή είναι τα σπίτια των ανθρώπων. Νιώθω και εγώ καλά που βρίσκομαι εκεί και παίρνω μια γεύση από το καθημερινό τοπίο μες το οποίο ζουν και υπάρχουν, και από την άλλη πλευρά και ο καλεσμένος είναι πιο... νιώθει καλύτερα μέσα στο δικό του, πιο ασφαλής ας πούμε, μέσα στο δικό του περιβάλλον, όπου δεν χρειάζεται να διακόψει κανείς τους συνειρμούς μιας κουβέντας, ούτε για τις διαφημίσεις, ούτε για το δελτίο ειδήσεων, ούτε για τίποτα.
2: Κυρία Φακίνου, οι ήρωες έρχονται πρώτα ή η ιδέα της πλοκής σε ένα μυθιστόρημα?
3: Α, μπορεί να συμβούν και τα δύο. Στο συγκεκριμένο ήταν δύο περιστατικά. Το ένα ήταν η έβρεση του ναυαγίου των αντικυθύρων, του εφήβου και του μηχανισμού, από σημειακούς φουγγαράδες. Η μητέρα μου κατάγεται από τη Σίμη και είχα ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δεν με ενδιαφέρει το γεγονός αυτό καθ' αυτό, αλλά είχα φανταστεί έναν ήρωα, ο οποίος, ικανότατος φουγγαράς ο ίδιος, δεν μπορούσε να ησυχάσει από το κατόρθωμα του συναδέλφου του που είχε βρει το άγαλμα. Και άρχισε να φαντάζεται ότι το είχε βρει ο ίδιος, να πλέκει έναν μύθο γύρω από αυτό. Αυτό τον οδήγησε στο σιγά σιγά να χάσει όχι την ικανότητα του σφουγγαρά, αλλά την αποδοτικότητα. Διότι αντί να ψάχνει για σφουγγάρια, ψάχνει για γάλματα στους βυθούς. Αυτό όμως δεν με οδηγούσε σε ένα μυθιστόρημα, ήτανε ένα κεφάλαιο ενός μυθιστορήματος. Επομένως το είχα αφήσει πολλά χρόνια τώρα. Μετά είδα την εκμετάλλευση που γινόταν στους φουγγαράδες από ορισμένα κυκλώματα σε διάφορα νησιά, αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο. Στην αρχή δεν το πίστευα, μέχρι που ανέτρεξα στην Εθνική Βιβλιοθήκη και στα αρχεία των εφημερίδων Script και Εμπρός του 1908. Και αυτό όμως ήταν κεφάλαιο ενός βιβλίου, όχι ένα βιβλίο. Ξέρετε, συμβαίνει πολλές φορές να έχουμε κομμάτια από ένα βιβλίο χωρίς να έχουμε το βιβλίο. Και μια μέρα που λέω πως είναι τα παράθυρα ανοιχτά, έρχονται τα κομμάτια μοναχά τους, γιατί τα θέματα τα φέρουμε μέσα μας από εκείνη τη σκοτεινή παιδική ηλικία που λέω, και βρίσκουν τη θέση τους με έναν τρόπο θαυμαστό.
2: Ποιο είναι το αίσθημα που συνοδεύει αυτή την εμπειρία?
3: Θα πω ότι είναι η πρώτη και μεγαλύτερη χαρά, όταν τα πράγματα έχουν μπει στη θέση τους, χωρίς να έχεις ακόμη κρατήσει καμία σημείωση. Εγώ επεξεργάζομαι πολύ το θέμα νοερά πριν καθίσω να δουλέψω. Διότι μετά, όταν κάθεσαι να γράψεις, η χαρά είναι της ημέρας. Αν δηλαδή έχεις προσεγγίσει αυτό που έχεις στο μυαλό σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διότι το ίδιο θέμα μπορείς να το φωτίσεις από διαφορετικές γωνίες. Με ένστικτο ή με γνώση ή με πείρα οδηγήσει σε μία γωνία και το φωτίζεις από εκεί. Σιγά σιγά λοιπόν όλο αυτό με οδήγησε σε μια ιστορία που εκτείνεται από το 1900 τουλάχιστον, για να μπω και πιο πριν, μέχρι το 2010, με τον τρόπο που το είχα κάνει και στο 7ο ρούχο και στο Έρος Θέρος Πόλεμος. Δηλαδή χωρίς να είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα, χωρίς οι ήρωες να έχουν διαμορφώσει την ιστορία, αλλά τα γεγονότα και η ιστορία να έχουν διαμορφώσει τους ήρωες. Τα ιστορικά στοιχεία περνάνε, θα έλεγα, πολύ απαλά, σε σημείο που μπορεί το βιβλίο να διαβαστεί ως ένα καθαρό αίμο μυθιστόρημα, μια ιστορία τριών γυναικών, αλλά για τους πιο ψαγμένους αναγνώστες σίγουρα θα γίνουν αναγωγές και συνειρμοί με τα γεγονότα που αναφέρονται.
1: Ένα τραγούδι του Γιώργου Μπάτη. Έχω λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στα χέρια μου το βιβλίο της Ευγενίας Φακίνου «Στο αυτί της Αλεπούς» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Στην πίσω πλευρά του βιβλίου διαβάζω: «Η Ανέζο γεννάει τον Σταυρή. Ο Σταυρής αποκτάει μια κόρη, την Άννα. Η Άννα μεγαλώνει ένα έκθετο κοριτσάκι, την Αριάδνη. Οι ζωές τους, γεμάτες περιπέτειες και ανατροπές, καλύπτουν μια χρονική περίοδο από το 1900 έως τις μέρες μας, από τους Σημιακούς Φουγκαράδες και τον Έφηβο των Αντικυθύρων στο δουλεμπόριο των Δυτών, από το αρχοντικό της Ίδρας στις φτωχογειτονιές της Δραπετσόνας, όπου θα βιώσουν την ακραία εκμετάλλευση και ταπείνωση, από τον βομβαρδισμένο Πειραιά του 41 στη μικροαστική Κυψέλη, από την ωραία Ναύπακτο και τον κύριο Ντίκενς στις διαδηλώσεις της Αθήνας του 2010. Ένα πανόραμα της Ελλάδας του 20ου αιώνα και των γεγονότων που σημάδεψαν τον τόπο και τους ανθρώπους. Πρόσωπα υπαρκτά εμπλέκονται και συνοδοιπορούν με άλλα μυθιστορηματικά. Σημαντικές στιγμές της ιστορίας που διαμόρφωσαν και καθόρισαν τη ζωή των ηρώων, με τη μνήμη συλλογική και ατομική να πλαισιώνει το μικρό κοσμό τους». Μας μίλησε η κυρία Ευγενία Φακίνου λίγο πριν για εκείνη την ανεξήγητη στιγμή που τα κομμάτια του παζλ, οι ψηφίδες από το ψηφιδωτό ενός μυθιστορήματος, έρχονται και μπαίνουν στη θέση τους, σαν να είναι τα παράθυρα ανοιχτά και μυρωδιές της άνοιξης φέρνει μαζί του αέρας που μπαίνει στο χώρο. Και τότε αρχίζει να γράφει, να συνθέτει το μυθιστόρημα, να το οδηγεί ή και να οδηγείται από αυτό στην τελική μορφή για να προκύψει ένα βιβλίο και να φτάσει στους αναγνώστες.
2: Ισχύει ο όρος ιδανικός αναγνώστης, και αν ισχύει, πώς τον φαντάζεστε?
3: Θα γελάσω τώρα, αλλά θα το πω. Για μένα ο ιδανικός αναγνώστης είναι ο Μιχάλης μου. Γιατί εκτός από ο σύντροφός μου και σύζυγός μου 50 χρόνια, είναι ένας εξαιρετικός συγγραφέας και πολύ απαιτητικός. Δεν συμφωνούμε, διότι ως συγγραφείς είμαστε εντελώς διαφορετικοί, αλλά ξέρω ότι η αυστηρότητά του ξεκινάει με πολύ καλή πρόθεση. Αν λοιπόν μία παρατήρησή του την έχω ήδη σκεφτεί, αλλά δεν την έχω προχωρήσει, θα την αποδεχτώ χωρίς δεύτερη κουβέντα. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά σημεία στα οποία ακολουθούμε διαφορετικές διαδρομές. Λοιπόν, εγώ του διαβάζω κάθε μέρα το κείμενο που γράφω. Εκείνος δεν με αφήνει να δω το βιβλίο του παρά μόνο τυπωμένο. Εκείνος είναι αυτάρκης και ολύμπιος. Εγώ είμαι, πώς να το πω, ανασφαλής και έχω το σύνδρομο του καλού παιδιού. Θέλω να μου λένε μπράβο.
1: Ο Μιχάλης της είναι ο συγγραφέας Μιχάλης Φακίνος. Μία από τις ηρωίδες του βιβλίου καταλήγει παραδουλεύτρα, ψυχοκόρη, σε ένα σπίτι ιδραϊκό. Λέει το βιβλίο, μία από τις ηρωίδες είναι αυτή. Θυμήθηκα το κτίριο στο οποίο μεγάλωσα. Η μητέρα μου είχε το θηρορείο εκεί, αλλά όλες οι οικογένειες που διέμεναν στους τρεις ορόφους είχαν και από μία ψυχοκόρη, μια υπηρέτρια που ζούσε στο δωματιάκι υπηρεσίας, ανεβοκατέβαζε τα σκουπίδια από τη σκάλα υπηρεσίας και υπηρετούσε εν ολίγη στην οικογένεια που την είχε πάρει στο σπίτι της. Όλες τους μικρά κορίτσια, 14-15 χρονών και κάποιες μεγαλύτερες που ζούσαν χρόνια μαζί με την ίδια οικογένεια. Η μία ήταν από τη Σάμο, θυμάμαι, η άλλη από την Ικαριά, μια από την Κρήτη. Παιδί της Τυρωρίνας εγώ, τις είχα δει να κλαίνε και να λένε «Αχ, μάνα μου». Και ειλικρινά σκεφτόμουν αργότερα με τα χρόνια, γιατί χάθηκαν όλες αυτές οι μορφές, πως εάν συμπίκνωνε κανείς την νοσταλγία τους και τον καημό της αποκοπής από τις μανάδες τους, η ενέργεια που θα προέκυπτε θα μπορούσε κάλλιστα να ηλεκτροδοτεί το κτίριο χωρίς τη μεσολάβηση της ΔΕΗ. Δηλαδή σκέτη, αυθεντική, ανθρώπινη ψυχική ενέργεια. Ρώτησα λοιπόν την κυρία Φακίνου, που είναι καλεσμένη μας σήμερα, πώς ήξερε τόσα πολλά για την ψυχολογία αυτών των κοριτσιών.
3: Θα σας πω ότι το μήλο είναι χαλασμένο από γεννησιμιού του. Οι άνθρωποι που γίνονται συγγραφείς στην πορεία από μικροί έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή αυτό που λέμε γεννιέται ή γίνεται, και γεννιέται και γίνεται συγγραφέας. Εγώ ήμουν τόσο παρατηρητική που ενοχλούσα τους ανθρώπους. Δηλαδή το μάτι μου που τους έψαχνε ήταν ενοχλητικό και ένα δυο μου το είχαν πει κατάμουτρα. Παρατηρούσα λοιπόν μία γυναίκα. Εγώ γεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια αλλά ήρθα 6 μηνών στην Κυψέλη, σε ένα σπίτι στη Λίμνου που τώρα λέγεται Λέλας Καραγιάννη. Παρατηρούσα λοιπόν μία γυναίκα που ερχόταν εκεί και έπλαινε και κατέβαινα και καθόμουν μαζί της στο πλυσταριό και έπιανα κουβέντα. Αυτό το πρόσωπο είναι καθόλου αμυθιστορηματικό, δηλαδή έχει εφευρεθεί. Έχει εφευρεθεί διότι από τα 12 που βρέθηκε στο νησί, στην Ίδρα, μέχρι τα 24 που έφυγε από την Ίδρα με ένα εξόγαμο παιδί ηλικίας 8 ετών και εγκαταστάθηκε το 18 σε άθλιες συνθήκες στη Δραπετσόνα, δούλεψε σε ένα κοκαλάδικο. Η Δραπετσόνα τότε είχε τα λιπάσματα, τα τσιμέντα, το γυαλάδικο και πάρα πολλές μικρές βιοτεχνίες. Μία από τις χειρότερες ήταν το λεγόμενο κοκαλάδικο ή τα κοκαλάδικα, ήταν αρκετά. Εκεί δηλαδή που επεξεργάζονταν κόκαλα, αυτιά, μύτες από ζώα και έβγαζαν τη ζωική κόλλα με αναθυμιάσεις, με φοβερή, μια φοβερή κατάσταση. Καθώς παρακολουθούμε τη ζωή της και τη ζωή του γιού της, ο οποίος εξελίσσεται και αυτός, φτάνουμε και στη μικρασιατική καταστροφή, όπου στη Δραπετσόνα φτάνουν πρόσφυγες και η Ανέζο, αυτή η κοπέλα με το γιο της, ζουν σε μια χαμοκέλα μαζί με μια μάνα και ένα γιο από τη Σμύρνη, που τους επηρεάζουν και τους δύο, και μάνα και γιο. Δηλαδή παρακολουθούμε και τα γεγονότα της Ελλάδας μέσα από τις ζωές αυτών των ανθρώπων. Για να φτάσουμε στο 40, στον πόλεμο, όπου αυτή η παρακόρη ξαναβρίσκεται με την οικογένεια της Ίδρας, η οποία έχει ξεπέσει πια, να ακολουθήσει ο βομβαρδισμός του Πειραιά, να μεταφερθούν στην Κυψέλη, σε ένα σπίτι στη Λίμνου, και εκεί ο γιος, ο οποίος έχει ανακατευτεί και ανήκει στον Δημοκρατικό Στρατό πια, να της φέρει το 48 ένα κοριτσάκι, το παιδί του δηλαδή, μια Ανούλα, να τη μεγαλώσει η γιαγιά. Μέσω της Ανούλας, την οποία πια παρακολουθούμε να μεγαλώνει, και μαζί της να παρακολουθούμε τα γεγονότα, ο Εμφύλιος παρουσιάζεται σε μία σκηνή, την μοναδική σκηνή συμφιλίωσης που συνέβη, ένα ιστορικό γεγονός, στη Νιάλα, όπου ένα κομμάτι του Δημοκρατικού Στρατού μέσα σε μία χιονοθύελα χάνει το δρόμο της και πέφτει πάνω στις σκηνές του Εθνικού Στρατού, όπου και αυτοί έχουν και τους νεκρούς τους μέσα στις σκηνές, διότι έξω γίνεται μια φοβερή κακοκαιρία. Τους υποδέχονται οι του Εθνικού Στρατού και τους δίνουν κονιάκ και σταφίδες. Για μια βραδιά κάθονται και λένε τα δεινά του εμφυλίου, και την επομένη αυτό το τμήμα του Αντάρτικου Στρατού, του Δημοκρατικού Στρατού, φεύγει για τον προορισμό του και οι άλλοι έχουν να θάψουν τους νεκρούς τους. Το πήρα από ένα δημοσίευμα του Έθνους, όλα τα στοιχεία, διότι έχω κάνει πάρα πολύ μεγάλη έρευνα. Βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου, στο παράρτημα. Θέλω να πω ότι από αυτήν την τραυματική περίοδο επέλεξα την μοναδική σκηνή συμφιλίωσης που έχουμε. Κάτι αντίστοιχο με αυτό που έχουμε δει στην ταινία που συνέβη στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ανάμεσα στους Γερμανούς και στους Γάλλους, που για τη βραδιά των Χριστουγέννων βρεθήκανε και γιόρτασαν σε εισαγωγικά μαζί. Και μετά έχουμε τα μετεμφυλιακά χρόνια, τα δύσκολα, την Ένωση Κέντρου, τη δικτατορία, όπου συμβολικά την τοποθετώ ως εγκλισμό της Άννας, που είναι πια μεγάλη κοπέλα και φροντίζει την κατάκητη μητέρα της επί 7 χρόνια σε αυτό το σπίτι της Λίμνου. Και συνεχίζουμε για να φτάσουμε, παρακολουθώντας τις ζωές των ανθρώπων, για να φτάσουμε πια το 95, που η Άννα εγκαταλείπει 50 πια την Αθήνα και τις ξεναγήσεις από τις οποίες βιοποριζόταν, για να εγκατασταθεί στην ωραία Ναύπακτο με συντροφιά μία κούκλα βιτρίνας που την έχει ντύσει με αντρικά ρούχα. Την έχει καθίσει απέναντί της στο τραπέζι, την ονομάζει ο κύριος Ντίκενς και είναι ο εξομολόγος της και ο άνθρωπος τον οποίον εμπιστεύεται και συζητάει τα πάντα. Και μαζί του θα αντιμετωπίσει το δίλημα αν θα κρατήσει ένα μωρό που το έχουν παρατήσει έξω από ένα σούπερ μάρκετ ή όχι. Και αποφασίζει μαζί με τον κύριο Ντίκενς να το κρατήσει. Και παρακολουθούμε πια ένα τρίτο παιδί. Αν δείτε, πουθενά δεν υπάρχει μια νορμάλ οικογενειακή κατάσταση. Ο ένας είναι εκτός γάμου παιδί, η Άννα είναι εντός γάμου παιδί αλλά χωρίς τους γονείς της, γιατί τους χάνει μετά το 48 και δεν τους ξαναβρίσκει ποτέ. Η ίδια δεν παντρεύεται, πρέπει να διαχειριστεί τη μοναχικότητά της και στα 50 της αποφασίζει να υιοθετήσει ένα έκθετο παιδί, ένα παρατημένο παιδάκι. Παρατηρούμε πια το τρίτο κορίτσι μέχρι το 2010, που τελειώνει το βιβλίο με την πυρκαγιά στη Μαρφίν.

0: τίτλος του κομματιού «Για το όχι» από το δίσκο του Διονύση Σαββόπουλου «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι». Τώρα η αλήθεια είναι ότι θέλω να σας πω και για τα άλλα βιβλία, μιας που βρήκα την ευκαιρία, αλλά δεν θέλω να ξεφύγουμε από το γραπτό που παρουσιάζουμε σήμερα, το καινούριο βιβλίο της Ευγενίας Φακίνου με τίτλο «Στο αυτί της Αλεπούς», αλλά θα μπορούσα να σας μιλώ για πολλές ώρες για το 7ο ρούχο, για τη Μεγάλη Πράσινη, το βιβλίο που έχει τίτλο «Ζάχαρη στην άκρη», ή το 100 δρόμοι και μία νύχτα, ή το έρος στέρος πόλεμος. Έχω διαβάσει σχεδόν το 90% των βιβλίων της Ευγενίας Φακίνου και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας μαζί της. Όταν είπατε πριν ότι ανάμεσα στο γίνεται ο συγγραφέας ή γεννιέται, ισχύουν και τα δύο. Μπορείτε να μου δώσετε, εκτός από την παρατηρητικότητα, ένα γεγονός που να δείχνει ότι λίγο αργότερα, μέσα στα χρόνια, θα καταπιανόσασταν με το γράψιμο?
1: Πρώτα απ' όλα δεν ήξερα καν ότι θα καταπιαστώ με το γράψιμο. Εγώ ζωγράφισα, σπούδασα γραφικές τέχνες και αρχαιολογική ξαναγός. Αν δεν συναντούσα το Μιχάλη, δεν θα είχα ασχοληθεί. Μια φορά του έκανα μια κόντρα, απλώς, και ήθελα του, και του έγραψα κι εγώ κάτι. Και εκεί είδα ότι είχα μια ευχέρεια. Είχα ειδικευτεί στο παιδικό βιβλίο, στην εικονογράφηση παιδικού βιβλίου, και μετά έμαθα κουκλοθέατρο, το κλασικό κουκλοθέατρο, αλλά εγώ ήθελα να κάνω τα δικά μου και έφτιαξα την Τενεκεδούπολη. Ήταν φυσικό να γράψω μετά τις ιστορίες της Τενεκεδούπολης. Και μετά μια μέρα, ξαφνικά, χωρίς καμιά προειδοποίηση, έγραψα την Εστραδενή. Όπως ανοίγει βρύση και τρέχει το νεράκι, βγήκε το βιβλίο από την αρχή ως το τέλος.
0: Αυτό είναι κάτι σύνηθες? Γιατί είπατε πριν ότι όχι, η ιδέα του βιβλίου ήταν στο σιρτάρι πολλά χρόνια του πρόσφατου.
1: Όχι, δεν είναι σύνηθες. Πιστεύω ότι, από ό,τι ξέρω, οι περισσότεροι συγγραφείς γράφουν από μικροί, πιστεύουν ότι θα γίνουν συγγραφείς κλπ. Εγώ και στις εκθέσεις ακόμη, από όσο θυμάμαι, αν με ενδιέφερε το θέμα, έκανα θαύματα. Αν δεν με ενδιέφερε, απλώς το διεκπεραίωνα. Δηλαδή δεν μου είχε περάσει από το νου ότι θα έγραφα.
0: Δηλαδή με τι όνειρα μεγαλώνετε? Τι σκεφτόσασταν για το μέλλον?
1: Ναι, θα σας ξαφνιάσω. Ήθελα να γίνω γιατρός, μικροβιολόγος ερευνήτρια. Ήμουν πολύ καλή μαθήτρια. Πήγαινα στο 6ο γυμνάσιο, τέλειωσα με πολύ καλή βαθμολογία. Όμως τότε, το 63 που τέλειωσα εγώ, ακόμα δεν υπήρχε δωρεάν παιδεία. Και η οικογένειά μου δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τα έξοδα σπουδών τόσο μεγάλων όσο η ιατρική. Μετά ήθελα να πάω στη Σχολή Καλών Τεχνών, αφού ζωγράφιζα. Άκουσα το κλασικό «Οι ζωγράφοι πεθαίνουν στην Ψάθα». Είπα, καλά, θα γίνω γραφίστρια. Δεν ξέραν καν τι ήταν οι γραφικές τέχνες. Μιλάμε τώρα για το 63. Έγινα γραφίστρια, δούλεψα στις εκδόσεις Τερζόπουλου και χρωμάτισα τα 500 πρώτα Mickey Mouse. Έμεινα εκεί μερικά χρόνια. Μέχρι που ξανατρελάθηκα και είπα, θα κάνω κουκλοθέατρο, και πήγα στο Βελιγράδι, γιατί δεν είχαμε πνευματικές ανταλλαγές που λέμε με την τότε Τσεχοσλοβακία, που είχε έδρα κουκλοθέατρου στην Ακαδημία Μοντέρνες Τέχνες, και έκανα την Τενεκεδούπολη. Μετά τα πράγματα πήραν το δρόμο τους. Δεν ήταν εύκολο, είχα και δύο παιδιά, μεγάλωνα δύο παιδάκια, τα οποία κάποτε τα ρώτησε ένας από τους πρώτους δημοσιογράφους που είχε έρθει εδώ, τι κάνει η μαμά σας, πιστεύοντας ότι θα έλεγαν κάτι περίεργο γύρω από τα συγγραφικά, και εκείνα είπαν, φτιάχνει κέικ και πλέκει. Διότι το να γράψεις, το αντικείμενο δηλαδή, αυτό που παράγεται, είναι σαν τετράδιο. Δεν είναι μία κούκλα μοδίστρας που τα παιδιά βλέπουν να κρέμονται τα ρούχα και ξέρουν ότι η μαμά τους είναι μοδίστρα. Τα παιδιά μου με έβλεπαν αυτό, να φτιάχνω τα κέικ και να πλέκω.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση «Η Μέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
3: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, ως εδώ ήταν το δρομολόγιο. Αγαπητέ Στάθη από το Σικάγο, δεν προλάβαμε να σε βγάλουμε. Πάρε αύριο, αλλά πάρε λίγο νωρίτερα, για να έχουμε χρόνο να τα πούμε. Σε λίγο έρχεται η Έρη Πανάγου να διαβάσετε μαζί την επικαιρότητα της σημερινή, να ανοίξετε το παράθυρο της ειδησιογραφίας. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Ραντεβού τα μεσάνυχτα. Καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.
2: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 7 το ξημέρωμα, με χαρούμενη

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Ερήπαν άκου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο κύριος... Ο κύριος ο οποίος έχει εξαφανιστεί το τελευταίο διάστημα.
1: Και πού ακόμα.
0: Και τον ψάχνουμε.

0: Ο κύριος Ηλίας Ελιμάς, λοιπόν.
1: Καλημέρα σας.
0: Μπα, θυμηθήκαμε. Θυμηθήκατε.
1: Καλά.
0: Κύριος. Καλώς ήρθατε, λοιπόν, εδώ με τον...
1: Θα φύγω και θα με ζητάς.
0: Στα αφιερώνω, έλα. Πάμε.

0: Μην πας πουθενά.
1: Θα σε στεναχωρέσω.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
2: Το κάθε λεπτό σε θέλω εδώ.
0: Λοιπόν, radio@parapolitica.gr, στείλτε τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας όμορφες καλημέρες. 7 Μαΐου σήμερα. Σήμερα γιορτάζει ο Νείλος. Ένα όνομα κυρίως γνωστό από την... Είναι γνωστό από τον ομώνυμο ποταμό.
1: Μάλιστα.
0: Της Αφρικής, αλλά είναι έτσι και ένα όνομα το οποίο συνδέεται με τον αρχαίο Έλληνα Νιλέα.
1: Όχι με την Ήλα, ο Νείλος.
0: Όχι.
1: Το θηλυκό του Νείλου μας είναι.
0: Με πιάσε Νίλα αυτό.
1: Πώς σε λένε, Νίλα. Μακριά.
0: Μακριά.
1: Απάντησε Νίλα.

Ο ήλιος θα ανατύλει στις 6 και 20 τα ξημερώματα, δηλαδή σε 1 ώρα και 14 λεπτά από τώρα, και θα δύσει στις 8 και 22 το βράδυ.

0: Σήμερα είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας Στρατού. Κάθε χρόνο 7 Μαΐου η αεροπορία Στρατού τιμά τη μνήμη των 38 υπταμένων και χειριστών και μηχανικών που έχασαν τη ζωή τους στην εκτέλεση του καθήκοντος. Η 7η Μαΐου γιορτάζει τους ανθρώπους αυτούς που έπεσαν ηρωικά για το καθήκον, τους ήρωες υπτάμενους χειριστές αλλά και μηχανικούς. Λοιπόν, έχουν έρθει ήδη τα πρώτα σας μηνύματα. Πάμε να διαβάσουμε μερικές όμορφες καλημέρες, να φτιάξουμε τη διάθεσή μας, γιατί σας έχω πει. Εσείς είστε η κινητήριος δύναμη της εκπομπής. Είστε το πετρέλαιο, είστε το brand. Πέφτει το brand. Πέφτει.
1: Αλλά... πέφτει, ανεβαίνει, τι γίνεται.
0: Λοιπόν, θα σας το εξηγήσω πολύ απλά.
1: Πονηρά γελάς.
0: Αμέσως μόλις ανακοινώθηκε ότι πάμε σε πολύ καλές διαπραγματεύσεις, δηλαδή το Ιράν με την Αμερική και τα λοιπά, έρχονται σε διαπραγματεύσεις. Υπήρξε αυτό το δημοσίευμα στο Άξιος, με επικαλείται Αμερικανικούς αξιωματούχους και τα λοιπά, κάτι που επιβεβαίωσε και το Πακιστάν. Αμέσως λοιπόν μόλις ανακοινώθηκε κάτι τέτοιο, οι αγορές άρχισαν να ανεβοκατεβαίνουν, να γίνεται ένας σχετικός χαμός, έτσι να βλέπουμε το συν μπροστά, το θετικό πρόσημο μπροστά στα χρηματιστήρια, το πετρέλαιο να υποχωρεί, να φτάνει στα 108 δολάρια κτλ. Αλλά πρέπει να πούμε ότι το ίδιο δεν αποτυπώνεται άμεσα και στην αντλία της βενζίνης. Α, να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Σύμφωνα λοιπόν με τις έρευνες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη. Έτσι. Πίσω από τη Γερμανία, τη Φιλανδία και τη Δανία. Μετά είμαστε εμείς.
1: Ναι.
0: Έτσι. Να μην ξεχνιόμαστε.
1: Ναι, αλλά τι μισθούς εκεί, τι μισθούς εδώ.
0: Στη Φιλανδία τώρα. Και έχουμε και τον Άγιο Βασίλη. Εμείς τι έχουμε. Λοιπόν, καλημέρα στην ωραία παρεούλα, λέει ο φίλος ο Κώστας. Χαρούμενη Πεμπτούλα, με υγεία και ευτυχία. Γεια σου Κώστα μου, από τα όμορφα Τρίκαλα. Καλημέρα στην αγαπημένη τη φίλη την Αλεξάνδρα που στέλνει το μήνυμά της. Λοιπόν, καλημέρα στον Παύλο, το φίλο μας, τον αγαπημένο αρτοποιό, ο οποίος έχει στείλει και τις σχετικές φωτογραφίες, παρακαλώ. Καλημέρα, καλή Πεμπτούλα, με φρέσκο χαμόγελο ετοιμάζουμε σοκολάτα, κάστανο και κεράσι σε κέικ και πορτοκαλόπιτα. Να, και οι πρώτες ύλες, βλέπεις εδώ, τα πορτοκαλάκια έτοιμα. Μπράβο ρε Παύλο, έτσι. Καλημέρα, καλή και όμορφη Πεμπτούλα, παιδιά. Να οργανωνόμαστε, να οργανωνόμαστε. Μια γλυκιά και όμορφη καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο το Χαλκίδη που είναι στην διανομή των εφημερίδων. Ο εφοδιασμός στο αεροδρόμιο είναι στα υπόγεια. Έχει στείλει φωτογραφία από το υπόγεια του αεροδρομίου του Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου εκεί γίνεται η διανομή των εφημερίδων. Να σε καλά, Νικόλα μου. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα, καλή δουλειά. Και σε ευχαριστούμε πολύ για τις ωραίες φωτογραφίες. Μας μεταφέρεις έτσι εικόνες από την Αττική, όπου πηγαίνεις παντού, στα λιμάνια, στα αεροδρόμια. Παντού βρίσκεται ο Νικόλας για να στείλει τις εφημερίδες στην επαρχία. Καλημέρα στο φίλο το Μιχάλη. Λέει καλημέρα από τους Άγιους Τόπους. Νομός Ηλίας. Τα Άγια Χώματα. Εν τω μεταξύ, τώρα που λέει ο Μιχάλης για τους Άγιους Τόπους και τα λοιπά και αναφέρεται έτσι, στην περιοχή του, όλοι για την περιοχή μας δεν έχουμε έτσι ένα... Δεν λέμε κάτι ότι είναι το ιδιαίτερο. Το μικρό Παρίσι, οι Άγιοι Τόποι, τα Άγια Χώματα, η πόλη των πόλεων, η πρωτεύουσα των πρωτευουσών. Ε? Δεν τα λέμε αυτά. Εσείς το Αγρίνιο δεν λέτε κάτι.
1: Δεν λέμε. Βραχώρικο λένε το Αγρίνιο, να ξέρεις. Προσωνύμιο. Δεν θυμάμαι τώρα πώς βγήκε αυτό.
0: Ναι. Η Ελενίτσα από την Οικουμενίτσα. Καλημέρα, καλημέρα στην όμορφη παρέα. Έρχεται η πολυπόθετη Παρασκευούλα. Ναι, Ελενίτσα, ναι. Νάτος και ο Γιώργος, ο φίλος μας. Είπαμε καλημέρα στην Οικουμενίτσα. Πάμε και απέναντι στην Κέρκυρα. Καλημέρα στην παρέα, ο φίλος ο Γιώργος, ο οδηγός ταξί από την Κέρκυρα. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Στη Βασίλισσα του Ιωνίου. Πάμε και στο άλλο μας, στο μεγάλο λιμάνι στην Πάτρα, στο Βάιο, το φίλο μας. Καλημέρα πρωινή φίλη, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά Πεμπτούλα. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Να είστε καλά παιδιά. Ό,τι καλύτερο σας εύχομαι. Μαζευτήκαμε σιγά σιγά.
1: Δηλαδή.
0: Έτσι.
1: Τώρα και μαζευτήκαμε. Ένα μήνα υπομονή, ούτε και αρχίζουν, θα αρχίσουν οι διακοπάρες. Γιατί ψέματα.
0: Όχι. Λοιπόν, κοίτα ένα πρωτομαγιάτικο, Στεφάνη.
1: Τον έπιασε στο Μάη.
0: Ναι.
1: Ναι. Έφτιαξε και Στεφάνη.
0: Το πήρα έτοιμο να σου
1: αρέσει. Έτρεχε στα λιβάδια να φτιάξει μπουκετό.
0: Στάσου μίγδαλα. Το πήρα έτοιμο βασικά.
1: Wow, μάλιστα.
0: Καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Λέει η φίλη μας η Έλενα. Καλό μήνα, εύχομαι με υγεία. Να είσαι καλά, Έλενα μου, ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο σε σένα και την όμορφη οικογένειά σου. Και πάντα τέτοιες ωραίες φωτογραφίες να μας στέλνεις. Με το ωραίο αυτό το πρωτομανιάτικο Στεφάνη. Με τη... Κοίτα τι ωραία ανθοδέσμη. Ωραιότατα. Αυτά είναι. Εσύ τον έπιασε το Μάη.
1: Από το λαιμό. Και τον πάτησα κάτω.
0: Τι κάνεις εδώ.

0: Λοιπόν, σαν σήμερα μια τέτοια μέρα, 7 Μάη του 1940, είχε γεννηθεί ο Χάρι Κλίν. Ο Χάρι Κλίν, ο κορυφαίος αυτός κωμικός ηθοποιός, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 21 Μαΐου του 2018. Ένας καλλιτέχνης, ένας ηθοποιός που πραγματικά όσοι θυμόμαστε έτσι διάφορα έτσι θεατρικά, διάφορα τηλεοπτικά κτλ. Στιγμές τέτοιες, ήταν ανυπέρβλητος ο Χάρι Κλίν. Νομίζω ότι γέλαγαν από τα παιδάκια μέχρι τους πολύ μεγάλους. Είχε πολύ δυνατή αίσθηση του χιούμορ.
1: Έχετε πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάτε στην εφορία?
2: Μα κύριε μου, γι' αυτό είμαι εδώ πέρα, για να μου δώσετε εσείς ένα πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάω στην εφορία.
1: Μα τι λέτε κυρία μου, είναι δυνατόν εμείς σαν εφορία να σας δώσουμε ένα πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάτε στην εφορία?
3: Нес какого-то травешни до свидания. Ну, брувуски, моя лада цчари, сазал на лавачка моя тут салурик. Басаски, мулцки, вардари, скопии, дзустуи, инсаранда по сочирика.
0: Βασίλης Τριανταφυλλίδης ήταν το όνομά του, κορυφαίος κωμικός, σατυρικός ηθοποιός. Υπήρξε ένας από τους θεμελιωτές της νεότερης ελληνικής σάτυρας. Ένας από τους σπουδαιότερους εκφραστές της σάτυρας, τρομερό χιούμορ. Ήταν ένας άνθρωπος που προερχόταν από μια πολύ φτωχή οικογένεια, ποντίων προσφύγων, και βγήκε στη δουλειά από 5 χρονών. Είχε βγει στη δουλειά, φοίτησε μόνο στο δημοτικό και το γυμνάσιο. Στη συνέχεια συμμετείχε σε πάρα πολλές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κτλ. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε κερδίσει πάρα πολύ τον κόσμο με το χιούμορ του, την παρουσία του, την πληθωρική παρουσία του. Ήταν ένας πολύ ωραίος άνθρωπος, πολύ ωραίος κωμικός, και έτσι ήταν αυτές οι εποχές, δεκαετία 80 ας πούμε. Έτσι, έτσι.

0: θα δούμε τη Λάση. Αργότερα έχει παιχνίδια πολλά. Κοιμάται ο πατέρας και το κότσακ θα χάσει. Αχ, και να είχαμε κανάλια πολλά.
1: Έχω μερικές οικονομίες και θέλω να τις εξασφαλίσω και να έχω.
2: Λοιπόν, έτσι, χαρούμενα. Χαρούμενα θα ξεκινήσουμε και σήμερα. Γλυκιά Πεμπτούλα, παιδιά, στείλτε τα μηνύματά σας. radio@parapolitika.gr. Πάμε να πάρουμε μία μουσική ανάσα. Πριν μπούμε πιο βαθιά στην επικαιρότητα, αρκετές ειδήσεις και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά και φυσικά τον καιρό, έτσι. Τον καιρό, ο οποίος είναι ακρός καλοκαιρινός. Αλλά έχει και αφρικανική σκόνη. Μην ξεχνιόμαστε.
3: Δεν έλειπε από κανέναν.

0: πιο πολύ. Αγαπώ τις μασχάλες σου. Αγαπώ τις μασχάλες σου.
1: Τελεβιζιόν.
2: Κύριε Μίτσο, τι να τον κάνω, είναι κατάμαυρος.
3: Τον έπλυνες γέρα, τον έπλυνες καλά.
4: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

Με αυτή την πολύ ωραία λοιπόν μελωδική μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς, ξεκινάμε λοιπόν την πρωινή αφετηρία. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Πάμε να δούμε λίγο τι καιρό θα κάνει σήμερα. Άκρος καλοκαιρινό το σκηνικό. Υψηλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, θα θυμίζει καλοκαίρι λοιπόν η σημερινή μέρα. Λίγες νεφώσεις, αραιές κατά τόπους, κατά διαστήματα προς το απόγευμα. Τίποτα το ιδιαίτερο όμως. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει σε αρκετές περιοχές στους 26 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική το θερμόμετρο θα δείξει από 11 μέχρι και 26 βαθμούς. Στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη παρόμοιος ο καιρός εκεί. Να στείλουμε τα φιλιά μας, την αγάπη μας στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει το πρόγραμμα μας και φτάνει η φωνή μας παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί λοιπόν όπου η θερμοκρασία θα είναι πολύ καλή και στην Βόρεια Ελλάδα με το θερμόμετρο να δείχνει ακόμη και 25 βαθμούς Κελσίου. Καλοκαιρινό το σκηνικό λοιπόν, έτσι θα πάμε και μέχρι το Σαββατοκυριακό. Αλλά η αφρικανική σκόνη έχει ήδη αρχίσει και έχει κάνει την εμφάνισή της, όχι τόσο έντονη όπως κάποιες άλλες προηγούμενες φορές, αλλά θα είναι και θα παραμείνει εδώ μέχρι και την Κυριακή τουλάχιστον.

Την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο φίλο τον Κωνσταντίνο από το Αίγιο. Καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα, παιδιά. Με αγάπη από το όμορφο Αίγιο. Υγεία και χαμόγελα. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου. Ό,τι καλύτερο. Καλό ξημέρωμα.

Λοιπόν, μπαίνοντας έτσι πιο βαθιά στην επικαιρότητα, αυτό το θέμα με τη δολοφονία του 20χρονου εκεί στην Κρήτη είναι πραγματικά σοκαριστικό. Σοκαριστικό το περιστατικό αυτό. Τα σπίτια πλέον είναι φρούρια. Εκεί υπάρχει 24ωρη αστυνομική παρουσία ανάμεσα σε αυτές τις δύο οικογένειες. Στη γέφυρα, στην οικογένεια του Νικήτα του Γεμιστού, του νεαρού παιδιού, που έπεσε νεκρός από τον πατέρα του φίλου του. Αυτά τα δύο παιδιά που το 2023 βρισκόταν σε ένα αυτοκίνητο που έφυγε από την πορεία, το έπεσε σε μια κολόνα και έτσι χάθηκε ένα νέο παιδί. 3 χρόνια λοιπόν υπήρχε αυτή η διαχείριση, η λάθος διαχείριση από την πλευρά της οικογένειας. Θεωρούσαν ότι το παιδί αυτό που χθες έπεσε θύμα ήταν ο υπαίτιος. Ήταν ο υπαίτιος αυτής της τραγωδίας που τους έκλεισε το σπίτι. Μιλούσαν για αυτοδικία όλα αυτά τα 3 χρόνια. Δεν είχε καταλαγιάσει έτσι αυτή η αίσθηση δική τους ότι δεν είχε επιβληθεί το δίκαιο. Και τι έκανε ο πατέρας? Ο πατέρας λοιπόν προχώρησε στην αυτοδικία. Και τώρα τι έχουμε? Έχουμε 2 παιδιά στο χώμα και 2 οικογένειες οι οποίες πενθούν και έχουν κλείσει τα σπίτια τους. Μιλάμε για ένα σκηνικό προαναγγελθέντος εγκλήματος, διότι εκεί, σε αυτή την περιοχή, επί 3 χρόνια ο πατέρας Παρασύρης απειλούσε το 20χρονο παιδί. Τον απειλούσε, του είχαν επιβληθεί ασφαλιστικά μέτρα να μην πλησιάζει το παιδί, να μην πλησιάζει την αδερφή του παιδιού. Είχαν γίνει πάρα πολλές εκκλήσεις από την οικογένεια στις αρχές, οι οποίες αρχές τώρα βλέπω ότι παρακολουθούν τα σπίτια και τα λοιπά. Συγγνώμη που το λέω, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε τις αστυνομικές δυνάμεις να φιλούν τα σπίτια των 2 αυτών οικογενειών και 3 χρόνια που αυτή η οικογένεια δεχόταν απειλές, σοβαρές απειλές, επιθέσεις, σοβαρές επιθέσεις. Το παιδί προσπαθούσε να ξεφύγει, είχαν γίνει διάφορα σκηνικά με τον πατέρα του θύματος, του πρώτου θύματος. Αντί λοιπόν τότε να πέσουν πάνω και η αστυνομία και οι αρχές και οι ψυχολόγοι, όλοι οι ειδικοί, έτσι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούσαν να διαχειριστούν το πένθος τους, έτσι, και το διαχειρίστηκαν όπως φαίνεται με λάθος τρόπο. Συνελήφθη μάλιστα και η σύζυγος του δράστη, διότι θεωρήθηκε ότι ήταν συνεργός του, αφού κατά τη διάρκεια της ένοπλης αυτής επίθεσης τον πυροβόλησε ψυχρό με 6 πυροβολισμούς. Ήταν μαζί του η σύζυγος. Ήταν μαζί του λοιπόν η σύζυγος. As long as I keep dancing, oh, oh, baby, I know. Θεωρήθηκε λοιπόν ότι με κάποιο τρόπο όλο αυτό το διάστημα υποκινούνταν όλοι αυτοί. Υπήρχε, ρε παιδί μου, άσβεστο, έτσι, η οργή, υπήρχε άσβεστη οργή μέσα στην οικογένεια και ότι με κάποιο τρόπο αυτός ο πατέρας υποκινήθηκε. Βέβαια στην απολογία του είπε ότι έκανα αυτό που έπρεπε. Η ζωή μου σταμάτησε στις 20 Οκτωβρίου του 2023. Ενώ έτσι στο παρελθόν σας θυμίζω ότι στον 54χρονο είχε επιβληθεί περιοριστικός όρος να μην πλησιάζει ούτε το θύμα αλλά ούτε και την μικρή του αδερφή. Και κοιτάξτε τώρα τι συμβαίνει, έτσι. Αυτό το κορίτσι, η μικρή αδερφή του θύματος, έκανε μια ανάρτηση χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είπε: φορέστε όλοι τα καλά σας, αν θέλετε λευκά, φέρτε ένα όμορφο λουλούδι, φέρτε μαντολίνα, αλλά ούτε μια σφαίρα. Αυτό ανέφερε το κοριτσάκι αυτό. Και η οικογένεια έτσι ζητά να καταλαγιάσει όλο αυτό που συμβαίνει. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει και έτσι μια. Είναι έκριθμη κατάσταση και υπάρχει φόβος για βεντέτα.

Δύο μήνες πριν, ο άτυχος Νικήτας είχε δει μπροστά του τον 54χρονο, έξω από το κατάστημα που εργαζόταν στην Αμουδάρα. Μια γειτόνισσα που άκουσε τις φωνές άνοιξε την πόρτα του σπιτιού της και εκεί βρήκε καταφύγιο το 20χρονο παιδί. Ο δράστης είχε αφήσει το αυτοκίνητό του στη μέση του δρόμου και τον πλησίαζε απειλητικά. Για αυτό το περιστατικό, ο 20χρονος πριν από δύο μήνες είχε υποβάλει μήνυση στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου για παραβίαση δικαστικής απόφασης. Στο 54χρονο είχε επιβληθεί περιοριστικός όρος να μην τον πλησιάζει ούτε στα 100 μέτρα. Για άλλο όμως συμβάν, που είχε καταγραφεί τα Χριστούγεννα του 24 έξω από το σπίτι της οικογένειας. Σύμφωνα με τις περιγραφές, ο 54χρονος είχε καλυμμένα τότε τα χαρακτηριστικά του, του είχε στήσει καρτέρι, τον περίμενε τον άτυχο Νικήτα που επέστρεφε από μια νυχτερινή του διασκέδαση, τον χτύπησε με ένα ξύλο, στη συνέχεια τον πυροβόλησε, χωρίς όμως να τον τραυματίσει. Σε βάρος του είχε τότε ασκηθεί ποινική δίωξη και απόπειρα ανθρωποκτονίας και του είχε αφαιρεθεί και η κυνηγητική καραμπίνα που κατήχε. Υπήρχε και άλλη καταγγελία. Το καλοκαίρι του 24, 6 μήνες μετά από αυτό το περιστατικό που σας είπα, μέλη της οικογένειας του θύματος ανέφεραν ότι είχαν δεχθεί απειλές και από τον 54χρονο αλλά και από τη σύζυγό του. Ο πατέρας του παιδιού, του άτυχου νέου που χάθηκε πριν από 3 χρόνια, έβαζε κουκούλες, τον ακολουθούσε. Ο Νικήτας έμπαινε πάντα στο σπίτι με φόβο, έπαιρνε τηλέφωνο τη μητέρα του να βγει να τσεκάρει την περιοχή έξω από το σπίτι για να μπορέσει να βγει κτλ. Έτσι, 3 χρόνια αυτή η οικογένεια ζούσε τον απόλυτο εφιάλτη. Είχαν γίνει όλες οι κινήσεις στις αρχές και τώρα τι έχουμε? Τώρα έχουμε δύο παιδιά στο χώμα και τώρα έχουμε την αστυνομία που φυλάει τα δύο σπίτια. Αυτό δηλαδή που έπρεπε να συμβεί, και θα μου πείτε τώρα τι θέλει, τι θες να φυλάνε τα σπίτια του κόσμου και τα λοιπά, προσωπική φύλαξη? Όχι, δεν θέλω αυτό. Απλά όταν είσαι σε μια μικρή επαρχιακή πόλη και συμβαίνει κάτι τέτοιο και έχεις τόσες έντονες απειλές και μέσα σε 3 χρόνια έχεις τόσες επιθέσεις, απειλές, λεκτικές, έτσι. Εδώ μιλάμε για απόπειρες ανθρωποκτονίας. Τον πυροβόλησε πριν από λίγους μήνες. Εκεί δεν θα έπρεπε να υπάρχει προστασία? Τώρα τι να τα κάνεις τα περιπολικά έξω από τα σπίτια? Να τα κάνεις τι, για να φυλάνε τα φέρετρα? Ε? Συγγνώμη μου το λέω, αλλά πραγματικά είναι τρομερό. Είναι τρομερό ένα παιδί έτσι να προσπαθεί με κάθε τρόπο. Του λέγανε φύγε, φύγε από την Κρήτη, φύγε, πήγαινε αλλού, πήγαινε στην Αθήνα, πήγαινε στο εξωτερικό, πήγαινε, εξαφανίσου, να γλιτώσεις. Το παιδί έλεγε ότι θα με βρει, όποια πάω θα με βρει. Και όλα αυτά για δύο παιδιά τα οποία βρισκόταν στο ίδιο αυτοκίνητο όταν έγινε το κακό το 2023. Ήταν δύο παιδιά που ήταν φίλοι. Άρα σε κάθε περίπτωση η λογική σκέψη είναι ότι ήθελε το παιδί αυτό που χθες έχασε τη ζωή του να χαθεί ο φίλος του? Εντάξει, πολλές φορές η οργή, το συναίσθημα ξεπερνά, δεν υπάρχει λογική, δεν υπάρχει τίποτα. Ο γονιός όταν χάνει ένα παιδί χάνεται ο κόσμος, χάνονται τα πάντα, δεν υπάρχει ζωή, κλείνουν τα σπίτια, δεν υπάρχουν συναισθήματα, τίποτα δεν μπορεί να καταλαγιάσει τον πόνο ενός γονιού, αλλά εκεί γι' αυτό έπρεπε να υπάρχουν οι ανάλογες κοινωνικές υπηρεσίες, οι αρχές, να πέσουν πάνω στην ιστορία αυτή και να ηρεμήσουν τα πράγματα. Και να μην φτάσουμε να έχουμε και δεύτερο χαμό ενός ακόμη νέου παιδιού. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα που πραγματικά απασχολεί την κοινωνία. Γνωρίζουμε και την κοινωνία της Κρήτης, είναι μια κοινωνία ιδιαίτερη. Έτσι, με το παραμικρό βγάζουν τα όπλα. Δεν υπάρχει ψυχραιμία. Θυμάστε και το περιστατικό με τα Βορίζια και άλλα πολλά περιστατικά έτσι που έχουν συμβεί εκεί, που έχουν για κάποια τέτοια περιστατικά βγάζουν τα όπλα. Δεν υπάρχει καμία διάθεση διαλόγου, δεν υπάρχει καμία λογική και πραγματικά βλέπουμε αυτά τα περιστατικά. Λοιπόν, κάπως βαριά ξεκινήσαμε, γιατί βαριά είναι και η επικαιρότητα, η αλήθεια είναι, και δεν μπορούμε να την προσπεράσουμε, ιδιαίτερα σε τέτοια θέματα. Λοιπόν, προτείνω να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική και αμέσως μετά να πάμε σε άλλα θέματα της επικαιρότητας.

0: Την αγάπη μας, την καλημέρα μας στον Ανδρέα που έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα, Ανδρέα μου. Καλό δρομολόγιο να έχεις. Καλημέρα και στην αγαπημένη μας τη Λίδια. Καλημέρα, παιδιά. Καλό ξημέρωμα. Καλή γλυκιά και όμορφη Πεμπτούλα. Λοιπόν, η ημερομηνία σήμερα είναι 7 Μαΐου, αλλά η τσέπη των καταναλωτών αδειάζει ήδη. Χαρακτηριστικό δε ότι οι περισσότεροι πάνε στις λαϊκές να ψωνίσουν. Πάει εκείνο το καροτσάκι, το γνωστό το καροτσάκι που παίρναμε, θυμάσαι. Τι ωραίο ήταν εκείνο το καροτσάκι. Με τις ροδίτσες έπαιρνες μέσα το καροτσάκι. Είχε και 2-3 σκαλοπατάκια. Έβαζες από κάτω, ξανάβαζες από πάνω, ξανάβαζες από πάνω. Τώρα πάνε όλοι και παίρνουν με τη σακούλα, όπως το δίνει ο παραγωγός στη λαϊκή, με τη σακουλίτσα. Μη σου πω και στο χέρι. 2 πορτοκάλια, πόσα είστε, πόσοι είστε στην οικογένεια. 3-4 μέσα στην οικογένεια. 3 μήλα, 4 μήλα. Είστε 5 στην οικογένεια, 5 πορτοκάλια. Άντε, βάλε 10. Όχι παραπάνω, για όλη τη βδομάδα, ε. Μετράμε μέρες και άτομα. Για πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος που πλέον δεν ψωνίζει με το καροτσάκι, τώρα με τη σακουλίτσα.
1: Παλιά βάζανε μια τσάντα μεγάλη και τη γεμίζανε. Ας είχαν και 1,5 ευρώ τα πορτοκάλια και δεν έτρεχε τίποτα. Και τώρα βλέπετε, δίνουμε αυτές τις τσάντες και κάνουν αυτό εδώ το πράγμα. 5 πορτοκάλια και αυτό είναι.
2: Πολύ μετρημένα, πάρα πολύ μετρημένα. Ούτε φρούτα δεν θα πάρουμε. Γιατί δεν έχουμε λεφτά. Είναι γραμμένα τα πράγματα που παίρνουμε. Και λέμε, δόξα τω Θεώ που μπορέσαμε και πήραμε και αυτά.
3: 5 μήλα, 5 αγκούρια, 5 ντομάτες για τη βδομάδα. Ίσα. Χόρτα σήμερα 3 ευρώ τα βλήτα, αν είναι δυνατόν.
4: 5 άτομα έχει η οικογένεια, 5 μήλα. 10 πορτοκάλια και από όλα αυτά που βλέπετε εδώ, πάρα πολύ λίγα.
5: Λίγα κρεμμύδια και 3 κολοκυθάκια. Αυτά δεν μπορούμε πια. Κάθε φορά κρατάω 40-50 για όλη τη βδομάδα και για τα παιδιά και δεν φτάνουν.
6: Έχει πάρει 6 αγκουράκια, 1 κιλό περίπου. Εντάξει, ο κόσμος πλέον με τις τιμές αυτές που έχουν ακριβήνει τα πράγματα, τα παίρνει μετρημένα.
1: Το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν βγαίνουμε πέρα. Και το κακό είναι ότι αργούν και στις επιδοτήσεις και σε όλα να μας τα δώσουν.
7: Δεν φτάνουν παιδιά. Οι μισθοί είναι μικροί και προσπαθούν ο κόσμος να ισορροπήσουν.

Λοιπόν, είναι δύσκολη η κατάσταση στην οικονομία σε ολόκληρη τη χώρα. Έρχεται και τουριστική περίοδος, καλοκαιρινή περίοδος. Είναι παγωμένα τα πράγματα στο κομμάτι των κρατήσεων. Έτσι, υπάρχει παγωμάρα στην αγορά και λόγω των εξελίξεων του πολέμου και τα λοιπά, υπάρχουν διάφορα στοιχεία όσον αφορά την διαχείριση των εταιριών, των αεροπορικών εταιριών. Έχουν κόψει πάρα πολλά δρομολόγια ακριβώς λόγω του κόστου των καυσίμων και βεβαίως εδώ στα δικά μας, στα εγχώρια νέα, έχουμε μια απόφαση της Ryanair, της εταιρείας, αεροπορικής εταιρείας, να αποχωρήσει από την Θεσσαλονίκη, από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Είναι μια απόφαση η οποία ανακοινώθηκε χθες. Οι εκπρόσωποι της εταιρείας ενημέρωσαν τους εργαζόμενους ότι από το Σεπτέμβριο κλείνει η βάση στο αεροδρόμιο και περιορίζονται οι πτήσεις από το εξωτερικό. Θεωρούν ότι οι χρεώσεις στο αεροδρόμιο είναι υψηλές, κάτι όμως που από την πλευρά του αεροδρομίου υποστηρίζουν ότι δεν ισχύει. Άλλωστε, όπως λέει το αεροδρόμιο, δεν ζήτησαν να διαπραγματευτούν μια νέα σύμβαση σε σχέση με το κόστος κτλ. Λόγω της αύξησης στην τιμή της κυροζήνης. Οι φορείς της πόλης από την πλευρά τους είναι ανάστατοι. Πραγματοποίησαν χθες σύσκεψη προκειμένου να προβούν σε όλες τις ενέργειες για να μην εγκαταλείψει η ελληνική εταιρεία το αεροδρόμιο Μακεδονία. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η εξέλιξη είναι πλήγμα στον τουρισμό. Εχθές μπήκα σε κάποια φόρουμ ανθρώπων που ταξιδεύουν κτλ. Άλλοι για οικογενειακούς λόγους και άλλοι έτσι για λόγους τουριστικούς. Το σχολίαζαν ως δυσμενή εξέλιξη. Και μάλιστα υπήρχαν και κάποιοι Έλληνες που συμμετείχαν στην συνομιλία αυτή. Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό και συνήθιζαν να χρησιμοποιούν την εταιρεία αυτή, που είναι μια εταιρεία χαμηλού κόστους, και τους έδινε τη δυνατότητα στους Έλληνες ομογενείς από την Ευρώπη κτλ. Ή από άλλες περιοχές, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, μέσω τρανζιτ, μέσω της Ευρώπης κτλ., να χρησιμοποιούν την Ryanair για να φτάνουν στη Θεσσαλονίκη, έτσι, και να φτάνουν και να έρχονται στην Ελλάδα πολύ πιο συχνά σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή, μάλιστα, κάποιοι λέγανε ότι ακριβώς λόγω του ότι ήταν αρκετά μειωμένα έτσι, οικονομικά τα εισιτήρια της εταιρείας αυτής, μπορούσαν να έρχονται 3 και 4 φορές στην Ελλάδα. Ενώ αυτή η δυνατότητα στο παρελθόν δεν υπήρχε. Τους δινόταν λοιπόν αυτή η ευκαιρία, κάτι που όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ μεγάλο πλήγμα και για τους Έλληνες ομογενείς που χρησιμοποιούσαν αυτή τη low cost εταιρεία, αλλά είναι πλήγμα και για τον τουρισμό, κατά πως φαίνονται τα πράγματα. Βεβαίως, όπως σας είπα, αυτό θα συμβεί από το Σεπτέμβριο και μετά, αλλά όπως καταλαβαίνετε πρέπει να πάρθουν γρήγορα, να γίνουν κάποιες συζητήσεις, να γίνει κάποια παρέμβαση ενδεχομένως. Οι φορείς αναμένεται να ζητήσουν την παρέμβαση της κυβέρνησης, αλλά και του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα βρεθεί το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, οι Υπουργοί Τουρισμού και Μεταφορών, να πούμε την αλήθεια, δεν έχουν αντιδράσει. Αυτό προβληματίζει εκεί τους Θεσσαλονικείς και λογικό φυσικά. Τώρα βέβαια η Ryanair ακολουθεί την ίδια τακτική και σε άλλες χώρες, έτσι ανάλογα με τις χρεώσεις, εγκαταλείπει βάσεις αεροδρόμια χωρίς να έχει προηγηθεί καμία ενημέρωση. Έτσι ξαφνικά βάζει φρένο. Αυτό τουλάχιστον λέει και η Fraport. Έτσι, η Fraport, η οποία είναι διαχειρίστρια εταιρεία εκεί στο αεροδρόμιο, αναφέρει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση για την ευνηδιαστική αυτή απόφαση αποχώρησης της από το αεροδρόμιο Μακεδονία.

Σε κάθε περίπτωση είναι θέμα πολύ σοβαρό. Με τους Θεσσαλονικείς να βρίσκονται στο πόδι, έτσι και τα επιμελητήρια και οι φορείς και τα λοιπά να προσπαθούν να αποτρέψουν μια τέτοια αποχώρηση που πραγματικά θα δημιουργούσε πολύ μεγάλο πρόβλημα στον τουρισμό της περιοχής, σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, προτείνω να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ για τα θέματα της επικαιρότητας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση «Ημέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 7. Πριν από λίγη ώρα είχαμε και πάλι η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος είπε ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ γρήγορα. Αυτή η δήλωσή του λοιπόν έρχεται μετά από τις προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, η οποία βεβαίως θα μπορούσε έτσι να αποκλιμακώσει όλη αυτή την ένταση, όλο αυτό το πολεμικό σκηνικό που υπάρχει εδώ και 8 εβδομάδες. Αυτή η δήλωση έρχεται την ώρα που τα δημοσιεύματα δίνουν και παίρνουν ότι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο θα αφορά και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, την άρση των κυρώσεων, αλλά και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Και όπως καταλαβαίνετε, αν συμβεί κάτι τέτοιο, επιτέλους να αποκλιμακωθεί αυτή η κατάσταση, θα αλλάξει και όλο το σκηνικό. Δεν σημαίνει βέβαια ότι τις συνέπειες δεν θα τις δούμε ή δεν τις βλέπουμε ή δεν θα συνεχίσουμε να τις βλέπουμε, αλλά όπως καταλαβαίνετε, και μόνο η κατάβαση πυρός και μόνο η επίτευξη ειρήνης και μόνο η επίτευξη της συμφωνίας είναι μια πολύ πολύ σημαντική είδηση. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται περισσότερο από ποτέ να βρισκόμαστε πιο κοντά σε μια τέτοια εξέλιξη. Ο Τραμπ μίλησε κατά τη διάρκεια τηλεσυγκέντρωσης υπέρ του ρεπουμπλικανικού υποψηφίου για τη θέση του κυβερνήτη της Τζόρτζια, του Μπερτ Τζόουνς. Όταν βλέπετε, λέει, αυτά που συμβαίνουν, γίνεται για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να αποκτά πυρηνικά όπλα. Είπε ότι πιστεύει ότι περισσότεροι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι αυτό που κάνουμε είναι το σωστό και ότι σύντομα θα τελειώσει. Από το στόμα του και στο Θεού ταυτή. Τι διότι ο Αμερικανός πρόεδρος, η αλήθεια είναι ότι αλλάζει και με την ώρα. Πάντως το σχέδιο ελευθερία, το οποίο ξεκίνησε προχθές και σταμάτησε χθες, δεν το λες και απόλυτη επιτυχία. Ίσως επειδή παρενέβησαν και άλλες χώρες. Το Πακιστάν δε. Τι περίεργη φάση είναι με το Πακιστάν τώρα, το οποίο έχει παίξει. Είναι τεράστιος παίκτης, λέει, ανάμεσα στις διαπραγματεύσεις. Οι Πακιστανοί, το Ισλαμαμπάντ, μάλιστα. Ενδιαφέρον. Παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο τουλάχιστον στην επίτευξη συμφωνίας. Είναι αυτοί, λέει, οι οποίοι πραγματικά προσπάθησαν να πείσουν τους Αμερικανούς να σταματήσουν το σχέδιο ελευθερία και να μπουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον Ντόναλντ Τραμπ και τις τελευταίες του δηλώσεις πριν από λίγη ώρα. Και βεβαίως να σας πω ότι εχθές σήμερα συναγερμός στη Διώρυγα της Κορίνθου. Διότι εντοπίστηκε μια ανήλικη κοπέλα στο νερό. Μια 15χρονη κοπέλα. Εντοπίστηκε εκεί στα Ίσθμια. Είχε τραυματιστεί στην πλάτη. Διερευνάται τώρα πως βρέθηκε η κοπέλα στο νερό. Το σημαντικό είναι ότι η κοπέλα είχε τις αισθήσεις της και αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της περιοχής. Εντοπίστηκε από ένα πολίτη, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Έφτασε φυσικά και το λιμενικό εκεί. Την εντόπισαν να επιπλέει στα νερά της Διώρυγας. Κατάφεραν να μπορέσουν να την προσεγγίσουν, να την καθοδηγήσουν ώστε να κινηθεί προς ένα ασφαλές σημείο. Και ακολουθώντας τις οδηγίες, η 15χρονη κολύμπησε τουλάχιστον 20 λεπτά, προσεγγίζοντας ένα σημείο εκεί στα Ίσθμια. Και κατάφεραν οι αστυνομικοί και οι λιμενικοί να την ανασύρουν με ασφάλεια, να γίνει σωστά η επιχείρηση και η κοπέλα, η 15χρονη, να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Άγνωστο βέβαια το πώς βρέθηκε το κορίτσι αυτό, 15 χρονών, έτσι χθες το βράδυ, στη Διώρυγα, να κολυμπά εκεί στα νερά. Πάρα πολύ επικίνδυνο, πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ περίεργο.

Αυτή η ιστορία με τα πατίνια κάπου πρέπει να τελειώσει όμως, διότι τι λέγαμε χτες, λέγαμε ότι γίνονται πάρα πολλές παραβάσεις μέσα σε 4 μέρες, πάνω από 130 παραβάσεις για την χρήση των πατινιών. Και χθες το μεσημέρι λοιπόν συνελήφθη ένας 23χρονος Αιγύπτιος εδώ στη Λεωφόρο Συγκρού, στο κέντρο της Αθήνας, στο ύψος της Καλλιθέας, να τρέχει παρακαλώ με το ηλεκτρικό πατίνι με 72 χιλιόμετρα την ώρα. Αλήθεια τώρα. Πού νομίζει ότι ήταν σε πίστα? Αυτό που συμβαίνει με τα πατίνια πραγματικά είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο και καμία οδηγική συμπεριφορά δεν υπάρχει και ανεξέλεγκτη είναι η χρήση τους και οποιοδήποτε παίρνει ένα πατίνι, έτσι, και αναπτύσσει και μάλιστα μια ταχύτητα τέτοια που μπορεί να προκαλέσει και ατύχημα. Δεν είναι λίγες οι φορές που υπάρχουν πάρα πολλά ατυχήματα, μάλιστα και εδώ ένας άνθρωπος στην Κρήτη έτσι κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του, έτσι είναι στην εντατική αυτή τη στιγμή, επειδή έτρεχε με ένα πατίνι, είχε αναπτύξει ταχύτητα πάνω από 80 χιλιόμετρα. Δεν έχουμε τους δρόμους, δεν έχουμε και την οδηγική συμπεριφορά, δεν τηρείται και ο κώδικας ασφαλείας, πάρα πολλές περιπτώσεις δεν φορούν κράνος, τρέχουν. Αυτά τα πατίνια είναι προορισμένα για να πηγαίνουν μέχρι 25 χιλιόμετρα, όχι 70 και 80. Χάνεται πολύ εύκολα η ισορροπία, αρκεί κάποιος, το απλό θα σας πω, στους δρόμους, έτσι, στους δρόμους, οι οποίοι οι δρόμοι δεν είναι και στην καλύτερη κατάστασή τους, σε οποιαδήποτε πόλη, δεν θα πω για Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή κάποια επαρχιακή πόλη. Οι δρόμοι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι σε κακή κατάσταση. Μια λακκούβα να πετύχεις και να είσαι με το πατίνι και να τρέχεις, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα χάσεις την ισορροπία σου και θα πέσεις. Σε πολλές περιπτώσεις, πίσω το πατίνι δεν έχει τα φώτα που πρέπει να έχει. Κυκλοφορούν τη νύχτα, δεν έχουν ούτε αυτά τα ανακλαστικά να φαίνονται από μακριά. Κράνος δεν φοράνε, τρέχουν, γίνεται ο κακός χαμός και μετά λέμε πώς γίνονται τα ατυχήματα. Χρειάζεται προσοχή και βεβαίως. Αυτό το ανεξέλεγκτο που ο καθένας παίρνει ένα πατίνι, το χρησιμοποιεί όπως θέλει, αυτό κάπου πρέπει να τελειώσει. Εγώ να σας πω την προσωπική μου γνώμη, θεωρώ ότι κάποιος για να πάρει πατίνι θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον ένα δίπλωμα. Είτε θα είναι αυτό ένα δίπλωμα για μηχανάκι, οτιδήποτε, ας βάλουν τέλος πάντων κάποιο όριο. Δεν μπορεί κάποιος πιτσιρικάς, λέει από 15 και πάνω, λέει χρήση πατίνιου. Τι λες καλέ, σοβαρά? Όχι, είναι όχημα. Αναπτύσσει ταχύτητα, μπορεί εν δυνάμει να προκαλέσει τροχαίο. Θα πρέπει να χρειάζεται δίπλωμα. Ένα στοιχειώδης δίπλωμα. Δίπλωμα για μηχανάκι, δίπλωμα για αυτοκίνητο. Με κάποιο τρόπο πρέπει αυτός ο άνθρωπος που το οδηγεί να έχει στοιχειώδης γνώσης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Εδώ οι μισοί που τα παίρνουν δεν ξέρουν τον κώδικα. Ούτε τι σημαίνει το stop δεν ξέρουν, δεν σταματάνε. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις να ακούσουμε την ώρα και αμέσως μετά να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με πολύ ωραία μουσική. Λοιπόν, τα φιλιά μου, επανερχόμαστε σύντομα.

0: ώρα είναι 6.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1, δεύτερη ώρα εκπομπής, πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 7 τα ξημερώματα. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Χρήστος Μυρίδης. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Μου ήρθε τσιτωμένος ο Χρήστος. Μου λέει: τι είναι αυτά και τα πατίνια, μου λέει. Όχι, να φτιάξουν δρόμους και να χρησιμοποιούμε πατίνια. Σωστό, λογικό, ναι. Το ακούω, το ακούω. Απλά μέχρι να φτιάξουν δρόμους, Χρήστο μου, επειδή ξέρεις, αυτό το πράγμα στην Ελλάδα παλιά εντωμεταξύ γινόταν και εκλογές. Και φτιάχναν και κανένα δρόμο. Δηλαδή, καταλάβαινες ότι θα έρθουν εκλογές. Έβλεπες πίσω να πέφτει παντού. Τώρα ούτε αυτό δεν βλέπουμε. Τίποτα. Μας έχουν τόσο δεδομένους. Σου λέει με λακκούβα θα μας ψηφίσουν. Λακκούβα. Πράγματι, πρέπει να φτιαχτούν δρόμοι. Όντως πρέπει να δημιουργηθούν τέτοιες συνθήκες. Το βλέπουμε και στις μικρές επαρχιακές πόλεις, παιδιά, όπου πραγματικά η χρήση ποδηλάτου είναι το βασικό μέσο. Και σε μικρές επαρχιακές πόλεις, ιδιαίτερα Σπάρτη, Πρέβεζα, Μεσολόγγι, το έχω δει. Πολύ ποδήλατο, στο Βόλο κτλ. Στα Τρίκαλα, ναι, σωστά, πολύ σωστά το αναφέρεις. Χρησιμοποιούν πάρα πολύ το ποδήλατο. Είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος για να φτάσει κάποιος στον προορισμό του και να κάνει και τη γυμναστική του και να είναι, ρε παιδί μου, πολύ πιο φιλικό με το περιβάλλον. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε τους δρόμους, δεν έχουμε τις υποδομές. Τι έχουμε λοιπόν, κάποιους ποδηλατόδρομους οι οποίοι ξεκινάνε από κάπου και καταλήγουν κάπου αλλού, χωρίς ουσιαστική, δηλαδή ένα μικρό κομμάτι, στο πουλάνε και ως ποδηλατόδρομο κτλ. Και βλέπουμε τα πατίνια να κυκλοφορούν μέσα σε κεντρικούς λεωφόρους, σε κεντρικές λεωφόρους. Αυτό όπως καταλαβαίνετε δεν είναι το κανονικό. Θα πρέπει να φτιαχτούν δρόμοι, πατίνια, δίπλα στις λεωφόρους να υπάρχουν ειδικοί παράδρομοι όπου μπορεί κάποιος να κινηθεί με το πατίνι ή με το ποδήλατο. Όλα αυτά όμως σε μια ελεγχόμενη ταχύτητα. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά την εκπομπή και περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Άκρος καλοκαιρινό το σκηνικό σήμερα του καιρού. Το θερμόμετρο αυτή την ώρα στην Αθήνα δείχνει 16 βαθμούς Κελσίου και είμαστε ακόμα 6 και 7 πρώτα λεπτά. Στη Θεσσαλονίκη την αγαπημένη και εκεί αρκετά καλή θερμοκρασία. Αυτή την ώρα 15 βαθμοί στην Θεσσαλονίκη. Σε ολόκληρη τη χώρα πολύ καλές θερμοκρασίες, θα φτάσει το θερμόμετρο να δείχνει μέχρι και 25 ή και 26 βαθμούς. Αλλά δυστυχώς έχουμε και αυτή την αφρικανική σκόνη που μας πειράζει λίγο. Για να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη που παραδοσιακά έχει το θερμόμετρο εκεί χτυπάει κόκκινο. Στα Χανιά αυτή την ώρα, παιδιά, έχει 17 βαθμούς. Αυτά είναι. Για μπανάκι το μεσημέρι εκεί. Την καλημέρα στη Μαρία που μας έστειλε το μήνυμά της. Καλημέρα, καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νικόλα. Έφτιαξα το καφεδάκι μου, λέει, πάω σιγά σιγά στη δουλειά, τώρα που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα κίνηση. Αυτά είναι. Ο καθημερινός Γολγοθάς.

Για να πάμε σιγά σιγά στις εφημερίδες, να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους. Εφημερίδα απογευματινή. Περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Προχειρότητα που προκαλεί ερωτήματα. Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έστειλαν κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. Ποιοι είναι? Σήμερα κρίσιμη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα. Αναζητείται βαλβίδα εκτόνωσης. Το μήνυμα Μητσοτάκη για τα στενά του Ορμούς. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της ελεύθερης συνασυμπλοείας και τη διατήρηση του καθεστώτος Αμπτάλα. Αμερική και Ιράν κοντά στη συμφωνία για το τέλος του πολέμου. Χαραμάδα αισιοδοξίας έπειτα από 40 ημέρες σφοδρών εχθροπαξιών που κλώνησαν την παγκόσμια ευστάθεια. Σκληρό παζάρι Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λευκού Οίκου για τους δασμούς. Θεωρίες συνωμοσίες από την Άγκυρα με ισχυρές δόσεις ανθεληνικής ιστερίας. Κλιμακώνει τις επιθέσεις ο Ταγί Περντογάν όσο υποχωρεί η γεωπολιτική θέση της Τουρκίας στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. 250.000 νέες συντάξεις έως τα τέλη του 2026, ρεκόρ αποχωρήσεων. Lifting στο Ζάπιο εν ώψη Προεδρίας. Και στα αθλητικά, χαμένο το πρώτο match ball από τον Παναθηναϊκό, η Βαλένθια νίκησε με 91-87. Μετά τις δύο σερί νίκες του Παναθηναϊκού, χθες ήρθε η ήττα από τη Βαλένθια. Αναζητείται ο τρίτος νικητήριος αγώνας. Οπότε για τον Παναθηναϊκό άκτορ πάμε πάλι από την αρχή. Πάμε στην εφημερίδα τα νέα. Λύση μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο, το παρασκήνιο των τελευταίων ωρών. Πώς εξηγείται το ταξίδι του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αραχτσί και η επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα? Τι σημαίνει το νέο τελεσίγραφο Τραμπ από την Τεχεράνη? Γιατί Βίτκοφ και Κούσνερ πιστεύουν ότι αυτή τη φορά θα βρεθεί λύση? Το μνημόνιο της μιας σελίδας που έχει ετοιμαστεί, αισιόδοξες οι αγορές για ειρήνευση. Παλιές κλήσεις λόγω κοκ. Πώς να λύσετε το γρίφο, πότε σβήνουν και γιατί οι Δήμοι δεν μπορούν να εμφανίσουν οφειλές χωρίς χρονικά όρια. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να τις διαχειριστείτε. Γιατί παραμένει ο Γολγοθάς στη διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων σε 213 μέρες παρακαλώ. Για να μεταβιβάσεις ένα κινητό 213 μέρες. Ο ΠΚΠΕ σύγχυση με κλήσεις για κακούργημα. Πολιτικό παρασκήνιο, όπως ο Βενιζέλος ένωσε την όλη Νέα Δημοκρατία και πώς ο Ανδρουλάκης άδειασε την Τζάκρη. Σοκάρει η συχνότητα εγκατάλειψης θυμάτων από τροχέα. Και Χανταϊός συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τα 6 σως για αφορολόγητες μεταβιβάσεις, τι ισχύει για ακίνητα και χρήματα. Προτάσεις για αναθεώρηση σε 30 άρθρα του Συντάγματος, Κυριάκος Μητσοτάκης. Στα λόγια ο αφοπλισμός της Κρήτης, καμία οικειοθελής παράδοση όπλων στην ελληνική αστυνομία μετά τα βορίζια. Φόβη για βεντέτα, η αιμονική οργή του 54χρονου που πυροβόλησε 6 φορές τον 20χρονο. Έκκληση για ψυχραιμία από την αδελφή του θύματος. Το 130% του ΑΕΠ το 2027, νέα πρόωρη αποπληρωμή χρέους 6,9 δισεκατομμύρια τον Ιούνιο. Τα κόλπα της Ryanair στη Θεσσαλονίκη και στην Ευρώπη για τα τέλη των αεροδρομίων. Οργιώδες παρασκήνιο μπρος πίσω βήματα από Αμερική και Ιράν για συμφωνία. Το ανθρώπινο τάισμα έφερε τους λύκους της Πάρνηθας στα προάστια, το σχέδιο δράσης και οι τεχνικές αποτροπής.

Εφημερίδα Καθημερινή, νέο ναυάγιο για την έρευνα. Δεν προχωράει το Trust Your Stars με προϋπολογισμό 80 εκατομμύρια ευρώ. Εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα υπαλλήλων του ΔΔΕ, πάνω από 3 εκατομμύρια τα παράνομα κέρδη τους. Η στροφή Τραμπ γεννά ελπίδες, βλέπει πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Και Αμερικανοί σε ειδική αποστολή στην Αθήνα για ναρκωτικά, Πειραιά, Ελευθέριος Βενιζέλος και Τραμπ να ενισχύσουν τη διμερή συνεργασία σε θέματα κυρίως καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών. Συμφώνησαν στελέχη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας σε συνάντηση με Αμερικανούς αξιωματούχους. Αντικείμενο συζήτησης υπήρξαν ακόμη το Ελευθέριος Βενιζέλος, το λιμάνι του Πειραιά αλλά και η πιθανή επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Τεντ Τέρνερ έφυγε ο οραματιστής του CNN με μια φωτογραφία του παρουσιαστή, του γνωστού παρουσιαστή. 1η Ιουνίου του 1980 ο Τεντ Τέρνερ στέκεται στην αίθουσα σύνταξης του CNN και εκπέμπει για πρώτη φορά στον τηλεοπτικό αέρα. Το πρώτο ενημερωτικό κανάλι 24 ώρες κάλυψης είναι γεγονός. Ο Τέρνερ, ο οποίος έφυγε χθες ηλικία 87 ετών, ξεκίνησε την καριέρα του στα μέσα ενημέρωσης ηλικία 24 ετών και εντός ολίγων ετών έκτισε μια αυτοκρατορία ποντάροντας το τολμηρό όραμά του γύρω από τη ζωντανή αναμετάδοση των ειδήσεων. Γυροκομείο. Μετά το διαμέρισμα στους αμπελοκήπους εντοπίστηκε αυτή τη φορά στην Πελοπόννησο μια ακόμα δομή η οποία εκμεταλλευόταν ανήμπορους ηλικιωμένους. Και Άνδρος, στις μαύρες λίστες των Διεθνών Ναυτιλιακών Οργανισμών, ήταν καταχωρημένο το φορτηγό πλοίο που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Για την υπόθεση ενημερώνεται από χθες η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, καθώς υπήρξαν υπόνοιες ότι το φορτηγό μετέφερε παράνομο φορτίο.

Εφημερίδα Κόντρα, τορπίλη στον τουρισμό η αποχώρηση της Ryanair, ακατανόητη απόφαση της εταιρείας να εγκαταλείψει τη βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στο πόδι επιμελητήρια και φορείς της Βόρειας Ελλάδας για να αποτρέψουν την πραξικοπηματική αποχώρηση των Ιρλανδών. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, μέτρα ανάσα στα νοικοκυριά για την ενεργειακή φτώχεια. Μετασχηματίζεται ο ΙΕΦΚΑ, αλλάζει ριζικά ο τρόπος λειτουργίας της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα. Μετά τα 40 έτη αποκτούν παιδιά πλέον οι Ελληνίδες. Τι δείχνει νέα έρευνα. Και Αμερικανοί αξιωματούχοι, συμφωνία μιας σελίδας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα. Η εφημερίδα των συντακτών, πολιτική για τη φτώχεια χωρίς χρηματοδότηση, εξήγηλε χθες η Κομισιόν. Εργαλειοθήκες και συμμαχία με τον ιδιωτικό τομέα αντί για πόρους. Για το 2050 αντί του 35 που προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο, μετατίθεται ο στόχος για την εξάλληψη της φτώχειας. Το 40% των πολιτών χωρίς πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή στέγη. Η Ryanair, η αναχώρησή της από την Θεσσαλονίκη, εξεγείρει και τους δημάρχους. Στενά το Ορμούς, διπλό φιάσκο Τραμπ, διπλωματικό και επικοινωνιακό. Και πριν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, νέες βολές Καραμανλή. Εφημερίδα Δημοκρατία, η ίστατη κραυγή των απελπισμένων, ζωφερή αύξηση στις αυτοκτονίες. Ξεπέρασαν και τα μαύρα χρόνια των μνημονίων, σύμφωνα με δηλωμένα στοιχεία. Το 2025 καταγράφηκαν 579 περιστατικά, ενώ έχουν σημειωθεί 7 μόνο το τελευταίο 20ήμερο. Οι ειδικοί αναλύουν τη θλιβερή κατάσταση, εξηγούν τους λόγους και δίνουν πολύτιμες συμβουλές. Διπλό ράπισμα από Καραμανλή, δεν πάει στο συνέδριο. Ρουκέτες για την απόλυτη κατάληψη του πρωτογενούς τομέα. Ο πρώην Πρωθυπουργός αποδοκίμασε ανοιχτά την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αναλυγισία, λεφτά υπάρχουν για τους δανειστές. Πληρώνουν πάλι πρόωρα 6,9 δισεκατομμύρια αντί να στηρίξουν Έλληνες που υποφέρουν, κάνουν σέρβις στους πιστωτές.

Η εφημερίδα Δημοκρατία, βαριά πρόστιμα, τέλος στις σπαστές αποδείξεις με μετρητά. Και βουτιά στο πετρέλαιο, κοντά σε συμφωνία Αμερική-Ιράν για λήξη του πολέμου, διερωτάται. Βουτιά στο πετρέλαιο, στις διεθνείς αγορές, αλλά δεν έχει βουτιά και στην αντιλία εδώ στη βενζίνη, γιατί είπαμε, όταν σκάει μια βόμβα εκεί στη Μέση Ανατολή, ανεβαίνει τσίχλα στο περίπτερο στην Ελλάδα. Έτσι, δεν τα λέμε κι αυτά. Αλλά μετά δεν πέφτει όμως όταν... Ναι. Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Με κουκουέ ισχυρό προχωράμε μπροστά για τις νέες μεγάλες στιγμές του λαού. Μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για τα 90 χρόνια από το Μάη του 1936.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, πανστρατιά φορέων για να μείνει Ryanair στη Θεσσαλονίκη, έκλεισε Αγγελούδη προς τη Ryanair και Fraport να καθίσουν στο τραπέζι και να συνεχίσουν τη συζήτηση. Τι αποφασίστηκε στη χθεσινή ευρεία σύσκεψη, συστήνεται επιτροπή και ζητούν διαπραγματεύσεις. Μήνυμα φιλίας, η τριμερή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Μητσοτάκη στα στενά του ορμούς, πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo. Τέλος Μαΐου κλείνει και πάλι για 15 μέρες το μετρό Θεσσαλονίκης εν ώψη δοκιμών για την ενοποίηση των συστημάτων για την επέκταση καλαμαριάς. Λοιπόν, κάμως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των βασικών εφημερίδων.

0: Και εμείς να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά και περίμενα. Και ξέρετε πώς πάει αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής της Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε να πάρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου Μνήμη και Τιμή Γέροντος Εμιλιανού Σιμονοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι, θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με εναρκτήριες ομιλίες του Γέροντος Ελισαίου Σιμονοπετρίτου και του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού, τη χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Έχει ξημερώσει ήδη για τα καλά. Μια πολύ όμορφη, χαρούμενη Πεμπτούλα. Αγαπημένη, έρχεται και Παρασκευούλα αύριο, παιδιά. Άντε, το φάγαμε τη βδομάδα. Για να πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Καθώς η κίνηση, καθώς φαίνονται τα πράγματα, έχει ήδη ξεκινήσει. Στο κέντρο της Αθήνας, θα σας πω από τα ευχάριστα, στο κέντρο της Αθήνας αυτή την ώρα τα πράγματα είναι πολύ χαλαρά. Όσοι κινήσετε στο κέντρο, Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, είναι μια χαρά, ανοιχτά τα πράγματα. Δυσκολίες έχουμε μόνο, καθυστερήσεις, δηλαδή κάποια πυκνή ροή και τα λοιπά οχημάτων, έχουμε μόνο στα γνωστά σημεία. Στο ποτάμι, στη Λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Έχουν βγει κάποια στοιχεία που λένε λοιπόν για το δημογραφικό. Κάποια στοιχεία λοιπόν για τα οποία δείχνουν ότι ολοένα και περισσότερες γυναίκες γίνονται μητέρες μετά τα 40. Ενώ οι ηλικιακές ομάδες 20 με 29, που συνήθως οι γυναίκες επέλεγαν να γίνουν μητέρες, αυτό έχει πάρει κατάρρευση, είναι προς κατάρρευση. Υπάρχει μεγάλη ανατροπή, αυτό αποτυπώνεται και στην μελέτη του κυρίου Γκοντζαμάνη, του καθηγητή δημογραφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Δείχνει τον πενταπλασιασμό γεννήσεων τα τελευταία χρόνια από γυναίκες άνω των 40. Έτσι, τότε που παλαιότερα, ας πούμε, γυναίκες πάνω των 40, άνω των 40 δεν έκαναν ποτέ παιδιά, όλες επέλεγαν εκεί από τα 25 και μετά. Κι όμως τώρα έχει αλλάξει τελείως το σκηνικό. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό σημαίνει για πάρα πολλούς λόγους. Οι περισσότεροι από εσάς που μας ακούτε το γνωρίζετε για ποιο λόγο σημαίνει αυτό. Αυτό συμβαίνει διότι οι γυναίκες έχουν μπει στην αγορά εργασίας για τα καλά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια οικογένεια να μην εργάζεται η σύζυγος και να υπάρχει μόνο ένας μισθός στο σπίτι. Άρα, οι γυναίκες όχι μόνο εργάζονται, αλλά οι γυναίκες μορφώνονται. Οι γυναίκες επιλέγουν να αλλάξουν τον τρόπο της ζωής τους, να μην έχουν καμία σχέση με τις γυναίκες της παλαιότερης γενιάς, βρίσκονται στην αγορά εργασίας, μορφώνονται, πάνε στα πανεπιστήμιο, μεταπτυχιακές σπουδές, μετά στην αγορά εργασίας. Όλο αυτό λοιπόν έτσι μετατοπίζει λίγο την ηλικία που έρχεται η μητρότητα. Την ίδια ώρα βέβαια, και ενώ αλλάζουν όλες αυτές οι κοινωνικές συνθήκες, οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, δεν πάβει όμως απ' την άλλη, έτσι, όσον αφορά τη γονιμότητα, η γυναίκα μετά τα 40 η γονιμότητα να πέφτει. Αυτό το λένε όλοι οι επιστήμονες, γιατί στο κομμάτι της υγείας, στο κομμάτι της ιατρικής επιστήμης υπάρχει πλέον η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η εξωσωματική γονιμοποίηση που έχει βοηθήσει πάρα πολλές οικογένειες να αποκτήσουν παιδιά μετά τα 40, αλλά βεβαίως δεν πάβει η γυναίκα και ο άντρας, το ζευγάρι. Παλαιότερα, ας πούμε, έβλεπες νέους γονείς. Οι περισσότεροι εξημών έχουμε γονείς με έτσι μια μικρή διαφορά ηλικίας. Τώρα βλέπεις γονείς μεγαλύτερης ηλικίας. Πηγαίνεις, ας πούμε, σε ένα παιδικό σταθμό ή έξω από ένα δημοτικό σχολείο και βλέπεις γονείς οι οποίοι είναι 45, 40, 45, 50 κτλ. Αυτό δεν το βλέπεις παλιά. Αυτό λοιπόν έχει την εξήγησή του και για τη σχέση που έχει η γυναίκα στη σημερινή κοινωνία, αλλά και για την κατάσταση που επικρατεί. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, εγώ επειδή έκανα τα παιδιά μου σε ηλικία 37 χρονών, πάνω το χαρτί, την ώρα του τοκετού έλεγε γυραία επίτοκος. Μου ήρθε κάπως όταν το είδα. Γυραία επίτοκος. Λέω, ποια είναι αυτή? Λέει, εσείς. Ναι, γιατί για την ιατρική επιστήμη εσύ δεν πάβει να είσαι, ας πούμε, έτσι να έχεις περάσει την ηλικία. Άλλο αν οι κοινωνικές συνθήκες και τα λοιπά οδηγούν τις γυναίκες να κάνουν οικογένεια πολύ μετά σε σχέση με το παρελθόν. Τα στοιχεία όμως είναι απογοητευτικά. Είναι απογοητευτικά όσον αφορά τις γεννήσεις. Έχουν μειωθεί οι γεννήσεις στη χώρα μας πάρα πολύ, ίσως και πάνω από 30% από το 1990 και μετά. Ενώ 505.000 θα είναι το 2060 οι γυναίκες άνω των 40 ετών που θα κάνουν παιδιά μετά από αυτή την ηλικία, έτσι. Αυτό δείχνουν οι έρευνες. Το δημογραφικό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και δεν είναι μόνο ότι οι γυναίκες κάνουν καριέρα, έτσι, για να μην το θέσουμε εκεί και το αφήσουμε και το είναι αυτή η δικαιολογία μας, είναι και οι οικονομικές συνθήκες, έτσι. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, έως ακατόρθωτο θα έλεγε κανείς, για μια οικογένεια να μπορέσει να αναθρέψει την οικογένειά τους, τα παιδιά τους κτλ. Οι άνθρωποι με ένα μισθό. Ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει και σπίτι, δηλαδή όταν υπάρχει και ενίκιο, τότε τα πράγματα είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Γι' αυτό λέει διαφημίζεις, λέει την ταντά της γειτονιάς, λέει ο Βαγγέλης. Οι ταντάδες της γειτονιάς τώρα με τις ταντάδες, έγινε ο κακός χαμός. Πάνω από 45.000 αιτήσεις για τις ταντάδες της γειτονιάς. Βέβαια, από ό,τι διαβάζω σε διάφορα φόρουμ έτσι που μπαίνω κατά καιρούς, είναι πάρα πολλά, λέει, τα δικαιολογητικά που χρειάζονται. Ακόμα και για να γνωρίζει κάποιος, πώς το λένε, κόλλησα. Να γνωρίζει για πνιγμό και τα λοιπά, να δώσει, ας πούμε, τις πρώτες βοήθειες, έτσι. Χρειάζονται πάρα πολλά δικαιολογητικά. Αυτό τώρα, Βαγγέλη, με τις δαντάδες της γειτονιάς, που υπάρχει αυτή η μεγάλη
έτσι, υπάρχει αυτό το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί δεν υπάρχουν δομές όμως, έτσι, αυτό να τα λέμε ξεκάθαρα. Δεν υπάρχουν δομές, δεν υπάρχουν βρεφονιμπιακοί σταθμοί να φιλοξενήσουν τα μικράκια, τα μωράκια. Γιατί αν η μαμά πρέπει να πάει στη δουλειά της όταν το παιδί της είναι μηνών, πού θα τα αφήσει? Δομές, δημόσιες δομές δεν υπάρχουν. Έτσι, άρα οι περισσότεροι πού καταλήγαμε? Καταλήγαμε λοιπόν σε ιδιωτικούς βρεφικούς σταθμούς. Εκεί το κόστος είναι υπέρογκο, πάρα πολύ δύσκολο να τα καταφέρει μια οικογένεια. Άλλος ένας ανασταλτικός παράγοντας για να κάνει μια οικογένεια ένα παιδί. Αν υπήρχαν λοιπόν, υπήρχε λοιπόν το υπόβαθρο, υπήρχαν οι κατάλληλες δομές να φιλοξενήσουν τα παιδιά από την ηλικία που η μαμά πρέπει να πάει στη δουλειά της μέχρι και την υποχρεωτική εκπαίδευση, δηλαδή μέχρι τα 4, έτσι, τότε πιστεύω, έχω την αίσθηση ότι θα το σκεφτόταν κάποιοι που έχουν ένα παιδί να κάνουν και ένα δεύτερο, ή αυτοί που δεν έχουν να αποκτήσουν ένα παιδί, γιατί δεν έχουν όλοι βοήθεια στο σπίτι, δεν έχουν όλοι τη γιαγιά, τον παππού, την ταντά να τους περιμένει, ούτε τα οικονομικά για να τα καταφέρουν.

0: Τώρα σε άλλα θέματα. Είναι πάρα πολύ περίεργο ότι ήρθαν οι δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με πάρα πολλά λάθη. Πάρα πολλά λάθη. Τι λάθη τώρα. Στείλανε κλήσεις για κακούργημα αντί για πλημέλημα σε 9 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ένα λάθος. Όπως λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ήταν τυπογραφικό, λέει το λάθος. Είναι λίγο όμως περίεργο αυτό. Έρχεται ένα τυπογραφικό λάθος λίγες ώρες πριν από τη σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και στέλνουν για κακούργημα αντί για πλημέλημα σε 9 βουλευτές κλήσεις. Είναι λίγο περίεργο όλο αυτό. Τώρα, την ίδια ώρα άρχισε στο τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών η εκδίκαση μιας από τις πιο εκτεταμένες υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων των τελευταίων ετών, με 58 κατηγορουμένους να βρίσκονται στο ευδόλιο για τη λήψη ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2020. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Θωμά Μόσχο, είναι κτηνοτρόφος, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς και μέλος της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Αγροτικών Συλλόγων. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα σας, κύριε Μόσχο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Είμαστε καλά όσο μπορούμε.
0: Λοιπόν, χθες για την υπόθεση αυτή, στο τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών, κατέθεσε και ο πατέρας σας, σωστά?
1: Ναι.
0: Για πείτε μας τώρα, τι γνωρίζετε για την υπόθεση αυτή, τι έχετε να μας πείτε για το θέμα αυτό?
1: Είναι η υπόθεση για την οποία είχαμε κάνει καταγγελία εμείς το 2020, για παράνομα βοσκοτόπια που είχαμε ανακαλύψει, αγριλιές και αμύγδαλα που δηλώνονταν ότι καλλιεργούνται στην Καστοριά.
0: Ναι.
1: Δικάζονται αυτή τη στιγμή 57 κατηγορούμενοι, από όσο γνωρίζουν όλοι τους από την Κρήτη. Είχαν δηλώσει 55.000 στρέμματα ιδιωτικό βοσκότοπο, κάτι το οποίο απαγορεύεται στην περιοχή μας, 22.000 στρέμματα αγρελιές και 17.000 στρέμματα αμύγδαλα. Το καλύτερο απ' όλα και το πιο ειρωνικό είναι ότι ακούστηκε χθες στη δίκη κιόλας ότι τους έγινε επιτόπιος έλεγχος και τα βρήκε όλα εντάξει. Και εμείς απορούμε, εδώ στην Καστοριά δεν ξέρουμε πώς μοιάζει η ελιά, που ακριβώς τους δείξαν ελιές. Γιατί τις είχαν δηλωμένες μέσα στο δάσος. Και ποιον έλεγχο δηλαδή δείξαν ελιές και πέρασαν, αν το βοσκότοπος εντάξει. Και πού ακριβώς τους δείξαν αμυγδαλιές επίσης, γιατί άμα δείτε τα χωράφια που είναι δηλωμένα, είναι σε υψόμετρο πάνω από 1000 μέτρα.
0: Δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν κιόλας.
1: Δεν ευδοκιμεί ούτε η αμυγδαλιά ούτε η αγριλιά εκεί πέρα.
0: Θέλω λίγο να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Εσείς πώς φτάσατε να κάνετε τις καταγγελίες αυτές? Πώς ακριβώς υπέπεσε στην αντίληψή σας ότι κάποιοι από την Κρήτη έχουν δηλώσει δικά σας χωράφια εκεί?
1: Δεν ήταν ακριβώς δικά μας χωράφια. Εμείς είχαμε ζητήσει μια κατάσταση με το τι καλλιεργείται και τι όχι στην Ελλάδα. Και η κατάσταση που μας ήρθε από το τι δηλώνεται, όχι τι καλλιεργείται. Δεν ήταν δηλαδή από την Ελστάτ, ήταν από το τι δηλώνεται στο Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Και μέσα στην κατάσταση όταν το διαβάζαμε, είδαμε ιδιωτικό βοσκότοπο, αγριλιές και αμύγδαλα. Και δεν έχουμε τόσο πολλά στην περιοχή μας. Καθίσαμε, το ψάξαμε. Βασικά για το βοσκότοπο ξέραμε εξ αρχής ότι δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να έχει ιδιωτικό βοσκότοπο εδώ στην περιοχή μας. Το ψάξαμε. Είδαμε ότι είναι πλαστά όλα αυτά που κάνουν και πήγαμε προσπαθήσαμε δηλαδή με τους υπουργούς να βγάλουμε άκρη. Κάναμε 3-4 συναντήσεις και μας είπανε όχι, αποκλείεται να συμβαίνει αυτό κτλ. Δηλαδή μας καθησύχαζανε. Δεν, ούτε το ψάχνανε, ούτε μας είχαν κάποιο αποτέλεσμα μας πούνε να έγινε λάθος, όπως λέτε, τυπογραφικό.
0: Με ποιους το συζητούσατε αυτό?
1: Με το Υπουργείο, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο μόνος τελικά που το είχε ψάξει ήταν ο κύριος Βάρας τότε. Είχε κάνει μια συνάντηση ο πατέρας μαζί του και το είχε ψάξει και τον είχε πει: μάλλον έχει δίκιο, θα το ψάξουμε και θα δούμε τι θα γίνει. Και τελικά όλοι όσοι πήγαιναν να ασχοληθούν με το θέμα ή μας λέγανε ότι κάτι συμβαίνει, απομακρύνονταν. Τους ίδιους αυτούς, η κυρία Τυχεροπούλου τους είχε πάει για έλεγχο. Είναι δηλαδή από τους ίδιους ανθρώπους που ανακάλυψε η κυρία Τυχεροπούλου ότι κλέβανε τέλος πάντων ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Οπότε τώρα μάρτυρε στο δικαστήριο είμαστε εγώ, ο πατέρας μου και η κυρία Τυχεροπούλου. Αυτοί δηλώνουν αθώοι. Μέχρι στιγμής.
0: Αυτοί δηλώνουν αθώοι και ότι ακολουθούσαν τις πρακτικές, ας πούμε, με την λεγόμενη τεχνητή λύση.
1: Τεχνητή λύση δεν είναι πρακτική κάτι. Δεν μπορείς να δηλώσεις ιδιωτικό βοσκότοπο. Δηλαδή, ό,τι και να πεις σε αυτό τώρα εδώ πέρα, δεν έχει.
0: Προσπαθώ να καταλάβω, αυτοί δηλώνουν αθώοι. Αυτοί δηλώνουν αθώοι με ποια ιδεολογία? Ότι δεν το δήλωναν, ότι δεν ήξεραν.
1: Ναι, ότι ήταν σωστές οι δηλώσεις τους και ότι όλα αυτά τα είχαν. Και θα σας πω και το εξής παράλογο για το πόσο αθώοι είναι. Όταν κάναμε την πρώτη καταγγελία στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο Υπουργείο, όταν γίνεται μια αποτύπωση, έτσι λέγεται, παίρνει ο δορυφόρος δηλαδή φωτογραφίες και τα λοιπά, ο δορυφόρος πηγαίνει σε συγκεκριμένα κομμάτια της χώρας και ελέγχει.
0: Ναι.
1: Αυτά όλα ήταν δηλωμένα εκεί που δεν θα έλεγχε ο δορυφόρος. Και όταν κάναμε εμείς την καταγγελία, την επόμενη χρονιά αυτά μεταφέρθηκαν και πήγανε σε άλλο κομμάτι προς τη Φλόρινα και μπήκαν και μέσα στα Σκόπια, σε άλλο κομμάτι που δεν θα ελέγχονταν εκεί. Δηλαδή μετακόμισαν 22.000 στρέμματα αγριλιές και 17 στρέμματα μυδαλιές.
0: Εσείς θεωρείτε ότι ήταν ένα οργανωμένο σχέδιο?
1: Φυσικά. Φυσικά. Ήταν οργανωμένο σχέδιο, υποφελούνταν όλοι αυτό. Όλη η αυλική του μονάρχη στη κατάσταση που ζούμε σήμερα. Εμείς αυτό βλέπουμε και αυτό καταλαβαίνουμε. Ούτε δημοκρατία έχουμε πλέον, ούτε κάποια αλήθεια. Εγώ ειλικρινά είμαι έξω φρενών, εκτός από την κατάσταση που μας έχουν φέρει σήμερα τους αγρότες, που δεν έχουμε να καλλιεργήσουμε όλοι, δεν υπάρχει ρευστότητα μηδέν, δεν μας δίνουν τις επιδοτήσεις μας στην ώρα τους, δεν ξέρουμε τι επιδότηση έχουμε να λαμβάνουμε ή όχι. Δηλαδή κάνουμε τη δήλωσή μας και έχουμε μία εκτίμηση του τι επιδότηση μπορεί να πάρουμε. Έρχονται τώρα, μας λένε φέρτε μας λεφτά πίσω για το 2023 γιατί σας τα δώσαμε κατά λάθος σε 220.000 αγρότες. Πετρέλαιο δεν έχουν δώσει μόνο σε 80.000 αγρότες, τους άλλους δεν έχουν δώσει γιατί είναι σε οικονομικό ή διοικητικό έλεγχο. Ακούω τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να βγαίνει και να λέει εμείς δεν είμαστε δικαστές να πάρουμε απόφαση και να δικάσουμε να ξέρουμε ποιος είναι ένοχος, ποιος όχι. Αλλά αυτό ακριβώς κάνουν στη Βουλή για το αν θα έρθει η άρση ασυλίας ή όχι. Ο ένας βγαίνει και λέει έρετε την ασυλία μου, θα πάω στο φυσικό μου δικαστή και θα δείτε είμαι αθώα κτλ. Η κυβέρνηση λέει όχι, δεν θα πάει στο φυσικό της δικαστή, δεν έκανε κάτι κακό. Μετά ταυτόχρονα μας λέει δεν είμαι δικαστής. Και ακούμε και τον καινούργιο υπουργό, ο οποίος αμφιβάλλω αν έχει δει αγρότη και αν ξέρει ποιος είναι ο αγρότης ή τι δουλειά κάνει αυτή τη στιγμή σήμερα, τον ακούμε να λέει προτεραιότητα των προτεραιοτήτων είναι η ανανέωση των γενεών γιατί χάνεται ο κόσμος από την Ήπεθρο και δεν έχει πληρώσει ακόμα τους αγρότες από το 2025. Από το 24 που γίνανε αγρότες το 24, έτσι. Έπρεπε το 25 να έχουν πληρωθεί και έχουμε μέσα το 26.
0: Κύριε Μόσχο, εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μπήκατε σε αυτή την διαδικασία να κάνετε αυτές τις καταγγελίες πριν πόσο καιρό?
1: Το 2020.
0: Το 2020. Έχουν περάσει λοιπόν 6 χρόνια, κάνατε αυτές τις καταγγελίες. Θέλω να σας ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά και δεδομένου της εξέλιξης της υπόθεσης κτλ. Έχετε μετανιώσει που μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία?
1: Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω μετανιώσει, γιατί το δίκαιο πρέπει να λέγεται. Έχω μετανιώσει κάπως με το πώς λειτουργεί το ελληνικό κράτος.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί εμάς μας καλούν να πάμε στην Αθήνα να καταθέσουμε.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Εμείς έχουμε, εκτός από ότι μπορούσαμε να καταθέσουμε διαδικτυακά, να μην πάμε στην Αθήνα. Μας κοστίζει 500 ευρώ κάθε φορά που θα πάμε και η δίκη αυτή έχει πάρει 5 αναβολές.
0: Εσείς πότε είναι να καταθέσετε?
1: Εγώ από ό,τι ενημερώθηκα χθες τον Ιούνιο θα πάω να καταθέσω. Ήταν και εγώ να καταθέσω χθες, αλλά δεν υπήρχε ο χρόνος να καταθέσουμε. Και τώρα κάπου τον Ιούνιο θα πάω.
0: Όλα αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει, που έχετε κάνει αυτές τις καταγγελίες, και είναι πολύ σοβαρές οι καταγγελίες κτλ., έχετε δεχθεί απειλές?
1: Έχουμε δεχθεί, ναι. Και να σας πω και το καλύτερο με την καταγγελία μας για την ανεξάρτητη δικαιοσύνη που τόσο πολύ υποστηρίζει το ελληνικό κράτος. Όταν κάναμε την καταγγελία, 6 μήνες μετά μας κάλεσαν για κατάθεση. Γιατί πήραμε τηλέφωνο στην Ευρώπη, κάναμε καταγγελία στον Όλαφ, την Επιτροπή που είναι για την κατασπάληση δημοσίων χρημάτων, και μας είπε θέλουμε ονόματα. Δηλαδή ο Κώστας, ο Τάδε, κλέβει τόσα από εκεί.
0: Ναι.
1: Τους λέμε δεν έχουμε ονόματα, έχουμε μόνο κάποια φημή που εμφανίζονται τέλος πάντων και μπορούμε να δούμε, αλλά η κατάσταση είναι αυτή. Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Ωραία. Πήγαμε εδώ σε τοπικό εισαγγελέα. Κάναμε την καταγγελία, 6 μήνες μετά μας κάλεσε, κάναμε την κατάθεση κτλ. Και η υπόθεση από τότε πάγωσε, έμεινε στο αρχείο. Και την ανέσυρη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πέρυσι, που ξεκίνησε τον έλεγχο. Και είδε ότι έχουμε κάνει καταγγελίες κτλ. Και άλλοι ανθρώποι.
0: Σας κάλεσαν λοιπόν να κάνετε και την έρευνα. Δεν φτάνει που πήγατε τα στοιχεία δηλαδή. Έπρεπε να κάνετε και την έρευνα εσείς, να μάθετε και ποιοι είναι ακριβώς, ποιο είναι το όνομα, τεπώνυμό τους.
1: Αυτό οι Ευρωπαίοι μας το είχαν ζητήσει. Οι Έλληνες εδώ, οι τοπικοί που τους είπαμε τι συμβαίνει και τους είχαμε και τα αφημί και όλα που μπορούσαν να τα δούνε. Σας λέω, ξεκίνησε, κάναμε μια κατάθεση 6 μήνες μετά και πάγωσε. Ήταν σε ένα σιρτάρι. Δεν περπατούσε τίποτα. Εμάς για τα μπλόκα μας δίκασαν σε 6 μήνες. αυτούς ήταν σε ένα σιρτάρι και όλα καλά, όλα ωραία. Αν δεν ερχόταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα είχε παραγραφεί.
0: Τι είδους απειλές έχετε δεχθεί, κύριε Μόσχο?
1: Από όλες. Για τη ζωή μας, για την επιχείρησή μας, για όλα.
0: Μάλιστα. Θεωρείτε ότι όλο αυτό το διάστημα επιχειρήθηκε και ενός είδους κουκούλωμα της υπόθεσης?
1: Μα υπάρχει κουκούλωμα. Αυτό σας είπα πριν.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό σας είπα πριν. Δεν θέλουν να φανεί να ξέρουμε τίποτα. Γιατί αυτό που βλέπουμε, πιστέψτε με, αυτό που βλέπουμε τώρα είναι κάτι 38 παραδείγματα, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι.
1: Χιλιάδες κόσμου αυτή τη στιγμή παίρνει λεφτά. Το 90% του σκανδάλου, να ξέρετε το ΠΚΠ, παίρνουν 3 με 6.000 ευρώ. Δεν πέρανε τα εκατομμύρια. Τα εκατομμύρια τα πάραν κάτι κολλητή δική τους που τους είχαν εμπιστοσύνη και ξέραν να τα μοιράσουν. Πήγαιναν και πιάνανε παιδάκια και τους λέγανε έλα εδώ να σε κάνω νέο αγρότη. Τους γράφανε πρόβατα χωράφια ή τι τους γράφανε και τα λοιπά με πλαστές δηλώσεις. Έπαιρνε ο 20χρονος 30-30, λέγανε έλα εδώ να σε κάνω νέο αγρότη. Τους γράφανε πρόβατα χωράφια ή τι τους γράφανε και τα λοιπά με πλαστές δηλώσεις. Έπαιρνε ο 20χρονος 30

0: Στο μέλλον δεν είναι τόσο απλό, έτσι, βέβαια. Σωστά.
1: Ναι, έχει ανθρώπους που έχουν γράψει 5 παιδιά τους, έτσι. Και αύριο θα είναι υπόδικοι.
0: Λοιπόν, είναι πολύ σοβαρά αυτά που μας λέτε, πολύ σοβαρές οι καταγγελίες, δεδομένης και της κατάστασης που υπάρχει και αυτό το θέμα που θίξατε, πολύ σημαντικό, ότι σε κάποιες περιπτώσεις σας ζητούν χρήματα πίσω, έτσι, σε πολλούς αγρότες ζητώνται χρήματα πίσω. Είναι πολλοί οι αγρότες που γνωρίζετε που τους έχουν ζητήσει να επιστρέψουν χρήματα.
1: 220.000 είναι.
0: Πάρα πολύ μεγάλος αριθμός.
1: Από 1.000 μέχρι 2.500 ευρώ, ο μέσος όρος είναι νομίζω 1.750 ευρώ που ζητάνε πίσω. Εμείς σήμερα ξέρετε τι αντιμετωπίζουμε.
0: Ναι.
1: Παίρνουμε τηλέφωνο στην ΑΔΕ. Πόσα λεφτά έχουμε να παίρνουμε, δεν ξέρουμε. Πάρτε στον παλιό ΠΚΠ. Πηγαίνετε στο μελετητή Συστακίδη από εδώ ή από εκεί. Πάμε εκεί, μας λένε πηγαίνετε στην ΑΔΕ. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει καν. Έχουμε και εκεί την ανεξήγητη ΑΔΕ που μας λένε ότι είναι μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία βγάζει ανακοίνωση και λέει ότι δεν θα ξαναπροσλάβω την κυρία Τιτεροπούλου γιατί δεν υπάρχει θέση της. Μα η θέση της ήταν να κάνει ελέγχους. Και υποτίθεται ότι ο ΠΚΠ πήγε στην ΑΔΕ για να κάνει ελέγχους. Και ο άνθρωπος που βρήκε αυτούς που κλέβανε, τον διώξανε και τον βάλανε σε ένα παιδικό σταθμό της ΑΔΕ αυτή τη στιγμή. Και για εκεί πέρα υπάρχει θέση για την κυρία Τιχεροπούλα. Αντί να την έχουν κάνει ένα άγαλμα απ' έξω και να την έχουν βάλει διευθύντρια, έχουν βάλει όλους τους παλιούς που μας κατακλέβανε μέσα στον καινούριο ΠΚΠ. Και την κυρία Τιχεροπούλη την έχουν απ' έξω και την είπαν πήγε σε ένα παιδικό σταθμό γιατί δεν έχει θέση για σένα εδώ. Λογικό είναι να μην έχει θέση για αυτήν και όταν είναι αυτή που βρίσκει αυτούς που κλέβουν. Αυτούς ταΐζει ο μονάρχης και η αυλική εκεί πέρα. Γιατί αυτή τη στιγμή μοναρχία έχουμε στην Ελλάδα. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν μπορεί να μην ξέρουν τίποτα όταν τους πιάνουμε με τη γίδα στην πλάτη, αλλά να είναι μια χαρά και όλα ωραία στο δικό τους κόσμο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μόσχο για αυτή την επικοινωνία. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και πάλι. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Είναι σε εξέλιξη αυτή η δίκη. Αφορά πάρα πολύ κόσμο. Πολύ σοβαρά αδικήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Ήταν ο κύριος Θωμάς Μόσχος, κτηνοτρόφος και πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς. Είχε καταγγείλει και εκείνος και ο πατέρας του όλο αυτό το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις. Ακούσατε λοιπόν και τι περνά αυτή τη στιγμή. Εμείς να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία αλλά και η Μάλτα. Με 10% έκπτωση αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε το deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε γρήγορα για διαφημίσεις και αμέσως μετά και πάλι εδώ.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση «Ημέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergame.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολιτικά 90,1.

δεν είναι αυτό. Λοιπόν, βγήκε το πρώτο βίντεο με 30 δευτερόλεπτα από τον Ακύλα για την Eurovision που έρχεται σε 11 μέρες από... Όχι, σε 9 μέρες. 16 του μηνός είναι ο τελικός, 12 του Μάη είναι ο ημιτελικός, εκεί όπου θα συμμετέχει ο Ακύλας, ο οποίος φυσικά πάει πάρα πολύ καλά. Με ένα φογκάρι Βαγγελινό να έχει δώσει τα αρέστα του. Το βίντεο αυτό το οποίο έχει βγει στη δημοσιότητα είναι τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα από την πρόβα που έκανε ο Ακύλας. Είναι πραγματικά ένα υπερθέαμα. Έτσι, υπάρχουν πολλά τεχνικά, χαρακτηριστικά, ρεαλιστικά props, βίντεο, visual κτλ. Που δημιουργούν έτσι μια αισθητική video game. Είναι πολύ εντυπωσιακή η παρουσία της ελληνικής συμμετοχής και πρέπει να σας πω ότι στοιχηματικά η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες 2 με 3 θέσεις. Αν δεν το έχω φέρτο.

Λοιπόν, μεταμορφωμένος έτσι σε χαρούμενος τίγρης, σε χαριτωμένος τίγρης ο Ακύλας, ετοιμάζεται λοιπόν να το φέρει, αυτό τουλάχιστον λένε οι στοιχηματικές, και κάπως έτσι εμείς ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα παραδώσουμε σκυτάλη στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκάζινο του σταθμού και φυσικά αύριο το πρωί, γλυκιά Παρασκευούλα, στις 5 το ξημέρωμα θα είμαστε παρέα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Βασίλη Κρυμπά που και σήμερα έδωσε τα ρέστα του στις πολύ ωραίες μουσικές και φυσικά την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Καθώς και τον Χρήστο Μυρίδη που ήταν απέναντί μου στον ήχο. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου, σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: είναι 7. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ στόχος είναι μια συμφωνία για την άρση του αδιεξόδου σχετικά με τα στενά του Ορμούζ και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Επανέλαβε ότι το ενδεχόμενο επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων παραμένει ανοιχτό σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τη συμφωνία, ενώ σήμερα αναμένεται η απάντηση του Ιράν. Οι ενόπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορική επίθεση σε νότιο προάστιο της Βηρύτου για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν ένα μήνα, στοχεύοντας ανώτερο στέλεχος της Χεσμπολά. Το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης αναμένεται να κυριαρχήσει στη σημερινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Μέσω της έναρξης της συζήτησης για τις αλλαγές στο Σύνταγμα, ο Πρωθυπουργός επιδιώκει θεσμική επανεκκίνηση και αλλαγή ατζέντες ενόψει του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Στη συνεδρία θα μιλήσουν περίπου 50 βουλευτές και αρκετοί από αυτούς θα διατυπώσουν ενστάσεις και θα εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για μια σειρά από ζητήματα, ξεκινώντας από τη λειτουργία του επιτελικού κράτους και φτάνοντας στη διαχείριση του ζητήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και στο ρόλο του βουλευτή. Σήμερα στη διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή. Βιασύνη και προχειρότητα που διέπει τη διαδικασία, καταλογίζουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά τη λανθασμένη κοινοποίηση κλήσης σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι γαλάζιοι βουλευτές είδαν στις κλήσεις ότι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κακούργημα ενώ ελέγχονται για πλημέλημα. Στο μικροσκόπιο της εφορίας για ενδεχόμενη φοροδιαφυγή, επαγγελματίες που υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και εξασφαλίζουν υψηλές επιστροφές φόρων, η ΑΔΕ προχωρά σε εκτεταμένες διασταυρώσεις όλων των μηδενικών δηλώσεων και στόχος είναι η αύξηση των δημοσίων εσόδων κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 20χρονου στην Αμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο. Ο 54χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παράνομη οπλοφορία κατά συναυτουργία. Σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκαν διώξεις για συνέργεια. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, αναμένεται να συναντηθεί με τον γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας στο Μαϊάμι. Στα αθλητικά, η Βαλένθια επικράτησε με 91-87 του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ, μείωσε σε 2-1 τις νίκες στη σειρά των play-off και οι δύο ομάδες θα έχουν τέταρτη αναμέτρηση την Παρασκευή. Η πρόκριση στο Final Four κρίνεται στις 3 νίκες.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια ως μεταμόρφωση στη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Προβλήματα σε Κηφισίας Μεσογείων λεωφόρο Αλεξάνδρα στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από τον Νεοφάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1 του Οσίου Νείλου. Σήμερα εκεί είπαμε να θυμηθούμε κι εμείς το Χατζικυριάκιο και τον όμορφο Άγιο Νείλο που έχει κάτω στο Πειραιά. Πώς είστε, ξημέρωσε η 7η του Μάη του 2026, για να ξέρουμε και σε ποιο έτος είμαστε. Γιορτάζει ο Όσιος Νείλος σήμερα. Όσοι έχετε το όνομα, έχετε τη χάρη, να είστε καλά, να είστε ευτυχισμένοι. Γιορτάζει ίσως και η Κιχηρία, θα το δούμε. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Εάν ο Ντόναλντ Τραμπ θα μας οδηγήσει ως στρατάρχης που είναι πάνω στο άλογο της επιτυχίας στην γη της επαγγελίας, διότι τέτοια θέλει, καταλαβαίνετε, είναι τέτοιος τύπος. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών, όπως κάθε μέρα από τις 7 ως τις 9 είμαστε εδώ για να ξεφυλίσουμε μαζί την επικαιρότητα, τις σελίδες επικαιρότητας θέλω να πω, αλλά έφαγα τις σελίδες. Τις σελίδες της επικαιρότητας και να ακούσουμε ωραίες μουσικές για να πάει καλά και αυτή η ημέρα. Πέμπτη, τίποτα, τη φάγαμε για αυτή την εβδομάδα, πάει. Εν τω μεταξύ, τι ωραίο που ξημερώνει νωρίς, άρα εμείς που είμαστε πολύ βραδινοί ή πολύ πρωινοί τύποι, ποτέ δεν μπόρεσα να το ξεχωρίσω αυτό. Τέλος πάντων, είναι από πιο νωρίς μέρα, οπότε ξυπνάς λίγο πιο εύκολα, δηλαδή έρχεσαι στην κανονικότητα λίγο πιο εύκολα από τη μία. Βραδιάζει και αργά, 8 και 20 θα βραδιάσει, δηλαδή 14 ώρες με φως. Βάλε και μέχρι να βραδιάσει για τα καλά. Δεν το πιστεύω, φεύγω από το κανάλι και είναι μέρα και λέω κάτι δεν έχω κάνει καλά. Φεύγω και μάλλον κάτι δεν έχω τελειώσει από τις δουλειές μου. Αλλά έτσι είναι αυτά. Σκεφτείτε ότι θα πάει κι άλλο. Θα είναι 9 και έξω θα είναι ξημέρωμα. Το καλό είναι να είναι 9 και να είμαστε στη θάλασσα. Γιατί εκεί αξίζει περισσότερο. Όχι να το βλέπουμε από το παράθυρο. Αλλά τι να κάνεις. Έτσι είναι η ζωή. Μας κλείσανε στις πόλεις. Ο καιρός θα είναι εξαιρετικός, έξω ο ήλιος είναι λαμπερός και ο ουρανός γαλανός. Μην τίθετε πολύ βαριά, θα κάνει ζέστη και σήμερα, οπότε το νου σας. Μέχρι και 24-25 βαθμούς Κελσίου, χωρίς ιδιαίτερο αέρα, άνοιξη για τα καλά. Κουράγιο σε αυτούς που η άνοιξη φέρνει και αλλεργίες, παιδιά, σας καταλαβαίνω απόλυτα, δεν έχω αλλεργία, αλλά ξέρω, έχουν πολλοί άνθρωποι μέσα στο σπίτι που λένε αλλεργία και παιδεύονται πολύ. Κουράγιο, θα περάσει και ο Μάης, θα έρθει ο Ιούνιος. Βέβαια, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα και έχουν μπερδευτεί και λίγο και οι εποχές έχουν μπερδευτεί και το κλίμα έχει χαλάσει και η κλιματική κρίση και όλα αυτά, νομίζω ότι πολύ λίγο καιρό δεν έχουν αλλεργία οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα με την αλλεργία. Έρχεται και νέο, λέει, πώς το λένε, νέο βαρύ περιστατικό με σκόνη από την Αφρική. Οπότε θα έχει, λέει, και πολύ ζέστη, θα έχει και σκόνη από την Αφρική. Υπέροχα θα είναι, υπέροχα. Αλλά έχουμε μάθει, έχουμε συνηθίσει. Το βασικό είναι μην πλύνετε αυτοκίνητα άμα είναι έτσι, διότι θα περάσει σκόνη, θα τα κάνει η κόκκινα. Να περάσει σκόνη και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Υπάρχει και ιστοσελίδα πλέον, όπου έχει φτιάξει το στερεοσκοπείο, για να βλέπουμε τα βαριά επεισόδια με την σκόνη, να ξέρουμε τι γίνεται. Επιστήμονες κατά κύριο λόγο και μετά όλοι εμείς που είμαστε περίεργοι και θέλουμε να ξέρουμε τι γίνεται με την σκόνη. Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να σκουπίσει στην Βαλένθια. Έχασε το πρώτο match ball, έχει άλλα δύο, αλλά καλό είναι να μην φτάσει στο και πέντε για να τελειώσει τον τελικό του και να φτάσει στους τελικούς, δηλαδή να τελειώσει την αποστολή με τη Βαλένθια. Κέρδισε 91-87, γύρισε από το μείον 19, δεν κατάφερε όμως να γυρίσει το ματσάκι. Έχει άλλο ένα παιχνίδι στην έδρα του και μετά θα επιστρέψει στη Βαλένθια.
εάν δεν κερδίσει το επόμενο παιχνίδι στην έδρα. Διότι είναι 2-1 η σειρά. Το ίδιο και η Φενέρ που δεν κατάφερε να κερδίσει τη Ζαλγκύρη και πάνε στο τέταρτο παιχνίδι. Στο τέταρτο παιχνίδι και αυτή. Αν και εδώ ήταν το. Το βέβαιο φαβορί η Φενέρ ότι θα το πάρει εύκολα το παιχνίδι τη σειρά με την Ζαλγκύρη. Έχουμε και ζευγάρι για τον τελικό του Champions League. Arsenal Paris. Χθες η Paris ήρθε 1-1 με την Bayern. Άργησε να απαντήσει η Bayern. Ένα γκολ πολύ νωρίς από την Paris και ένα γκολ πολύ αργά από την Bayern στο 94. 1-1. Ωραίο παιχνίδι. Ήταν ωραίο σταύρωμα αυτό. Το Paris Bayern. Πολλοί λέγανε ότι ήταν σταύρωμα τελικού. Μας έδωσαν δύο πολύ ωραία παιχνίδια. Και τώρα οι Γάλλοι με τους Ισπανούς, οι Γάλλοι με τους Ισπανούς όχι, οι Γάλλοι με τους Άγγλους, απλά σκεφτόμουν με δύο Ισπανούς προπονητές να χτυπηθούν εκεί στην αρένα για το ποιος θα σηκώσει το πολύτιμο τρόπαιο του Champions League. Κατά τα λοιπά, ένα ακόμα κύκλωμα του ΔΔΕ που εξαρθρώθηκε, όχι του ΔΔΕ, με διαφόρους τύπους που λέγανε ότι είναι του ΔΔΕ, που εξαρθρώθηκε. 3 εκατομμύρια λέει είχαν καταφέρει να αποσπάσουν από θύματα, λέγοντας τα κλασικά, το έχετε μια βλάβη, πάρτε τα λεφτά, τα χρυσαφικά, βγάλετε τα έξω, βάλτε τα σε αλουμινόχαρτο, σε ένα κουβά. Θα έρθει ένας άνθρωπος δικός μας να ελέγξει την διαρροή που έχετε. Προσέχτε, μην κάνετε αυτό, μην κάνετε εκείνο. Παιδιά, να το πούμε για ακόμα μια φορά, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση ο ΔΔΕ να πάρει τηλέφωνο και να λύσει τη βλάβη τηλεφωνικά. Δηλαδή ανεβάστε αυτό το κουμπάκι, κατεβάστε εκείνο το κουμπάκι. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση και ποτέ δεν θα γίνει αυτό. Ούτε θα χτυπήσει ξαφνικά ο ΔΔΕ την πόρτα και θα πει «Έλα θεία, από τη ΔΕΗ είμαστε, να έρθουμε πάνω να σας φτιάξουμε τα χαλασμένα σας τέτοια». Ποτέ δεν υπάρχει περίπτωση. Ακόμα και αν το χτυπήσει, πάρτε ένα τηλέφωνο στο ΔΔΕ. Είναι εύκολο να βρείτε τον αριθμό και ρωτήστε «Ναι, γεια σας, είμαι στην τάδε οδό, στον τάδε δρόμο. Έχετε στείλει εσείς συνεργεία να φτιάξουν τη βλάβη? Δεν πειράζει, ας περιμένουν λίγο απ' έξω μέχρι να μιλήσετε στο τηλέφωνο για να είστε σίγουροι με ποιους μιλάτε». Και όλο αυτό το λέω γιατί, ξαναλέω, κατάφεραν να αποσπάσουν 3 εκατομμύρια ευρώ από τα θύματα τους. Πάρα πολλά χρήματα και προφανώς και πάρα πολλά τα θύματα. Και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Εξιχνιάστηκε αυτή η συγκεκριμένη συμμορία. Αλλά ξέρετε τώρα πώς είναι αυτό το πράγμα. Θα βρεθεί μια άλλη. Το νέο κύκλωμα δρούσε στην Δυτική Αττική. Τα μέλη εμφανιζόντουσαν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, η τεχνική της ΔΕΗ. Έχουν εξιχνιαστεί 117 περιπτώσεις απάτης, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος οργάνωσης υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών καταγράφει στην Αττική, ενώ λίγες υποθέσεις εντοπίστηκαν και στην Θεσσαλονίκη. Με πολύ, λέει, αυστηρά μέτρα την παρακολούθησης για να μην τους εντοπίσει η αστυνομία, άλλαζαν τηλεφωνικές συσκευές κάθε 2 μέρες, χρησιμοποίησαν κατά τη διάρκεια της εγκληματικής τους δράσης τουλάχιστον 1000 κάρτες κινητής τηλεφωνίας SIM, οι οποίες ήταν δηλωμένες ονόματα αλλοδαπών. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ένα μόνο όνομα είχαν δηλωθεί περισσότερες από 500 κάρτες. Το νου σας, λοιπόν. Επίσης, επειδή είχαμε και το νέο περιστατικό με γυροκομείο, που μόνο γυροκομείο δεν ήταν, μόνο μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων δεν ήταν, αυτή τη φορά στην Πελοπόννησο είχαμε και άλλα περιστατικά παλιότερα και στην Κυψέλη και σε άλλες περιοχές. Είχαμε την τελευταία φορά στο Αμπελόκηπο, σε εκείνο το διαμέρισμα που είχε δηλωθεί ή τέλος πάντων το χρησιμοποιούσαν δήθεν ως οίκο ευγυρίας. Αυτή τη φορά στην Πελοπόννησο εντοπίστηκε να εκμεταλλεύεται ανήμπορους ανθρώπους που υπέφεραν από Αλτσχάιμερ και άλλα ψυχικά σύνδρομα και διαταραχές.
με το πρόσχημα της λειτουργίας μονάδας φροντίδας και περίθαλψης ηλικιωμένων για να τελικά να οικειοποιείται τα περιουσιακά τους στοιχεία συντάξεις και άλλα τέτοια. Από τη μία, αν μιλάμε για μοναχικούς ανθρώπους, άντε και να πεις ότι ίσως και να μην έχουν τη δυνατότητα να το ψάξουν, όταν όμως δεν μιλάμε για μοναχικούς ανθρώπους, δηλαδή δεν μιλάμε μάλλον για ανθρώπους που είναι μόνοι τους στη ζωή, μπορεί να είναι μοναχικοί αλλά δεν είναι μόνοι τους στη ζωή, έχουν κάποιους συγγενείς, υπάρχει ευθύνη και εκεί. Δηλαδή θέλει ψάξιμο, θέλει πολύ ψάξιμο για να πεις ότι θα πάω τον άνθρωπό μου σε έναν οίκο ευγυρίας, σε μια μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, που να είναι πραγματική φροντίδα των ηλικιωμένων και δεν τους πετάς απλά για να τους βγάλεις από την πλάτη σου, για να μην τους κακομεταχειρίζονται, να μην τους κακοποιούν, να τους φροντίζουν πραγματικά, να μην υπάρξει κίνδυνος οικονομικής εκμετάλλευσης, όλα αυτά. Υπάρχει ευθύνη και στους συγγενείς. Υπάρχει ευθύνη και στο κράτος, βέβαια, που δεν γίνονται έλεγχοι, γιατί δεν μιλάμε απλά για τα περιστατικά που συζητάμε, μία γυναίκα ή ένας άνδρας που θεωρητικά φρόντιζε έναν ηλικιωμένο ή μία ηλικιωμένη και τον κακομεταχειρίστηκε. Εδώ μιλάμε για μονάδα ολόκληρη, για ανθρώπους πολλούς που ήταν μαζεμένοι σε ένα χώρο και παρόλα αυτά δεν υπήρξε καμία επιμέλεια, κανένας έλεγχος, καμία πρόνοια για να μην συμβεί όλο αυτό. Έγινε όταν πια οι καταγγελίες, δηλαδή τους εντοπίσαν όταν πια οι καταγγελίες είχαν γίνει τόσες πολλές που ήταν αδύνατο να μην εντοπιστούν. Γι' αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή και από τους συγγενείς, ιδιαίτερη προσοχή όμως και επιμέλεια και από την πολιτεία για να μην ανοίγουν τέτοιου είδους κολαστήρια. Κατά τα λοιπά, περιμένουμε να δούμε αν πραγματικά είμαστε κοντά σε ένα μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει πάλι, ξέρετε, τα γνωστά, να θριαβολογεί ότι μας εκλιπαρούν για συμφωνία οι Ιρανοί και αν σε μια εβδομάδα δεν έρθουν θα τους βομβαρδίσουμε έτσι όπως δεν το έχουν δει ποτέ και θα τους ισοπεδώσουμε και διάφορα τέτοια. Αλλά αυτά είναι ο τραμπικός τρόπος ζωής, όπως και να έχει, καταλαβαίνετε. Εν τω μεταξύ, χθες τον Λευκό Οίκο επισκέφθηκαν παιδιά και ο Ντόναλντ Τραμπ προφανώς τώρα, δεν ξέρω, ένιωσε ότι εδώ τώρα ήρθε η ώρα μου για να εντυπωσιάσω τον κόσμο. Άρχισε μια γκρανκινιολική, πώς θα λέω, μια μακάβρια περιγραφή των πραγμάτων στο Ιράν. Δηλαδή κάτι για τη στρατιωτική ομότητα που εκεί που τρώνε μια σφαίρα ανάμεσα από τα μάτια. Και μετά άρχισε να λέει διάφορα περίεργα και σκληρά, ότι θα μας είχαν αφανίσει, ότι δεν θα υπήρχαν οι γονείς σας, ξέρω εγώ, διάφορα τέτοια περίεργα. Προφανώς τα παιδάκια καθόλου δεν τους άρεσε όλο αυτό έτσι όπως το άκουγαν. Αλλά να μου πεις τώρα, σουρεαλιστικές στιγμές σε έναν πρόεδρο των ΗΠΑ που αποθεώνει τον σουρεαλισμό όπως και να είναι. Περιέγραφε, λέει, την σφαγή των διαδηλωτών τότε που κάνανε διαδηλώσεις στο Ιράν, όπου, λέει, οι διαδηλωτές δεν είχαν όπλα, μπορεί να είναι και 200.000 άνθρωποι, λέει, που ήταν μαζεμένοι κάτω στον δρόμο και 5-6 αρρωστημένοι τύποι, έτσι το περιέγραφε, ήταν γύρω-γύρω και τους πυροβολούσαν ακριβώς ανάμεσα στα μάτια και έβλεπες έναν άνθρωπο να πέφτει κάτω και να κάνει και σκότωσαν 42.000 ανθρώπους, άοπλους και τέτοια. Γυναίκες έπεφταν νεκρές από σφαίρες. Τέλος πάντων, Τραμπ είναι αυτός, τι να κάνεις. Εν τω μεταξύ, τα στοιχεία μέχρι τώρα δείχνουν ότι στις ενδιάμεσες εκλογές μπορεί να έχουμε και μιλάμε τώρα κατάρρευση του Τραμπ, άμα πηγαίνουν έτσι τα στοιχεία, κάτι που μοιάζει σαν να μην τον ενδιαφέρει καθόλου. Η βενζίνη στις ΗΠΑ έχει ανέβει μέση τιμή στα 4,5 δολάρια το γαλόνι.
Και πάλι είναι πολύ φτηνή σχέση με την Ελλάδα. Δηλαδή είναι, ξέρω εγώ, 1,5, 1,60, 1,70 ευρώ το λίτρο. Αλλά εκεί την πληρώνανε 60 λεπτά και 70 λεπτά το λίτρο. Γιατί έχουν αυτοκίνητα με πολύ μεγάλες μηχανές, γιατί κάνουν πολύ μεγάλες αποστάσεις, γιατί δεν έχουν καθόλου φόρους στην βενζίνη. Και αυτή η τιμή έχει τριπλασιαστεί και τετραπλασιαστεί. Και αυτό κοστίζει πολύ στους Αμερικανούς, κοστίζει πολύ κυρίως σαν αίσθηση ακρίβειας. Από τη μία είναι αυτό. Από την άλλη, οι πληροφορίες λένε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ για ακόμη μια φορά, ασχέτως αν λέει τους κατατρόπωσα όλους, βρήκε τείχο στην προσπάθεια, σε ακόμη μια προσπάθεια να ανοίξει τα στενά του ορμούς, αυτή τη φορά με την επιχείρηση Ελευθερία, και μάλιστα αυτή τη φορά βρήκε τείχο ακόμα και από τους συμμάχους του στον κόλπο. Δηλαδή η Σαουδική Αραβία του είπε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τις βάσεις τις δικές μου για να φύγουν αμερικανικά αεροπλάνα και να ελέγξουν τον Περσικό κόλπο και τα στενά του Ορμούζ και να χτυπήσεις ιρανικούς στόχους και διάφορα τέτοια. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν είχαν ενημερωθεί, απλά το είδανε στα social media του Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή να περιγράφει το πώς θα γίνει όλο αυτό. Οπότε σου λέει: εγώ δεν ήξερα τίποτα και κάτσε μακριά. Και δεύτερον, γιατί βλέπουν μέχρι τώρα ότι κάθε εμπλοκή του στοιχίζει διότι απαντάει το Ιράν. Όπως έγινε με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, απαντάει το Ιράν και χτυπάει στόχους στις υπόλοιπες χώρες του κόλπου και κυρίως ενεργειακούς στόχους, και το έχουν πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Οπότε τους λέει: κάτσε καλά Ντόναλντ, εκεί που είσαι, μπας και βρεθεί μια κανονική λύση υπό άλλες συνθήκες. Και έτσι κάπως μάζεψε το σχέδιο, την επιχείρηση Ελευθερία, και τώρα πανηγυρίζει για άλλα πράγματα. Ας ελπίσουμε ότι είμαστε πραγματικά κοντά σε μια έξοδο, έστω και κινδύνου από τον πόλεμο, και σε ελπίσουμε ότι θα δούμε πολύ σύντομα όλο αυτό να έρχεται και να γίνεται πραγματικότητα. Τώρα, αν ξεκινήσουμε να λέμε τα είπα-ξύπα του Ντόναλντ Τραμπ, θέλουμε 4 εκπομπές για το τι έχει πει από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, από το ότι έχουμε προβλέψει όλα να έχουν τελειώσει και να τα πάρετε σε ένα πακέτο σπίτι σας σε 3-4-5 εβδομάδες, και έχουμε φτάσει ήδη στους 2 και πλέον μήνες, ότι ο πόλεμος θα τελειώσει 3 μέρες, που είπε στην πρώτη του Ιούλη, αλλά μετά στην 1η Απρίλη, και λέω την 1η Ιούλη. Και μετά το ίδιο βράδυ είπε ότι θα τους χτυπήσουμε σκληρά για τις επόμενες 2 εβδομάδες. Μετά από λίγες μέρες έλεγε ότι θα εξουδετερωθούν εντελώς, και αυτή η νύχτα θα είναι η τελευταία και αυριανή δεν θα υπάρξει για το Ιράν. Μετά είπε ότι αναστέλει τους βομβαρδισμούς και την επίθεση στον Ιράν, στο Ιράν, για μια περίοδο 2 εβδομάδων. Μετά ξαναχτύπησε και μετά έλεγε ότι πλησιάζει το τέλος. Μετά έλεγε ότι οι Ιρανοί θέλουν να υπογράψουν αλλά δεν ξέρουν πώς να υπογράψουν. Αυτά στα τέλη του Απρίλη. Για τα στενά του Ορμούζ έλεγε: να τώρα τα ανοίγουμε, σε 48 ώρες έχουν ανοίξει. Αυτά κατά τις 20 του Μάρτη και δεν άνοιγαν ποτέ. Μετά έλεγε ότι αν οι Ευρωπαίοι θέλουν πετρέλαιο να πάνε μόνοι τους, να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους. Μετά έλεγε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν έχουν καμία σχέση με το τι γίνεται και με το πετρέλαιο. Είχε στείλει και αυτό το περίφημο μήνυμα για τα στενά του Ορμούζ, το ανοίξτε τα μπιπ στενά, τρελά καθάρματα, αλλιώς θα βρεθείτε στην κόλαση. Στις 5 του Απρίλη, έχουμε 7 του Μάη και τα στενά είναι κλειστά. Τέλος πάντων, μην τα συνεχίσω. Έχει αναλυτικά τα στοιχεία η σημερινή Καθημερινή με τα μπρος πίσω του Ντόναλντ Τραμπ. Το ζήτημα είναι ότι τα στενά είναι χειρότερα από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο. Δηλαδή, αυτό το κατάφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Βγαίνουμε από τον πόλεμο και τα πράγματα είναι χειρότερα. Η αγορά είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Το πετρέλαιο έχει σπάσει τα 100 δολάρια το βαρέλι και μένει σταθερά πάνω από τα 100. Ευτυχώς, μετά από τις ανακοινώσεις εχθές, ή τέλος πάντων την αισιοδοξία ότι μπορεί να είμαστε κοντά σε μια συμφωνία, είδαμε να υποχωρεί κοντά στα 10%, είναι στα 101 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα. Είχε πέσει και κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Το φυσικό αέριο στην Ολλανδία έκλεισε 43 ευρώ η μεγαβατόρα. Αλλά το ζήτημα είναι πόσο καιρό θα χρειαστεί για να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία και πόσο καιρό θα χρειαστεί για να επανέλθουμε στην κανονικότητα.
Στα δικά μας, τα δικά της στενά του ορμού θα περάσει σήμερα η Νέα Δημοκρατία στην κοινοβουλευτική ομάδα. Καλά, εντάξει, μην περιμένετε ότι θα βγουν και τα μαχαίρια, αλλά τέλος πάντων θα ασκηθεί έτσι μια κριτική για την πολιτική και για το πώς ασκεί τα καθήκοντά του πρόεδρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και μέχρι εκεί και θα πάνε σπίτια τους μετά, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα και θα έχει αποσυμπιεστεί προς ώρας όλο αυτό που μαζεύεται στην Νέα Δημοκρατία, από το οποίο δεν νομίζω όμως ότι τελειώνει πάρα πολύ εύκολα. Έχει ενδιαφέρον ότι πια αυτό που δεν γινόταν στο παρελθόν, δηλαδή να υπάρχει έτσι μια γκρίνια για την ηγεσία, τώρα γίνεται και δημοσίως. Να μου πεις, εντάξει, 8 χρόνια, 7 χρόνια και πλέον κυβέρνηση, λογικό είναι όλο αυτό, σωστά. Λογικό, απλά εμφανίζονται και πολλές αριθμίες. Υπάρχει κάποιος άλλος? Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος άλλος που να έρχεται δυναμικά, διότι αν υπήρχε κάποιος άλλος που ερχόταν πραγματικά δυναμικά, η κυβέρνηση θα είχε πέσει. Το Πασόκ ελπίζει, ο Τσίπρας ετοιμάζεται, η Καριστιανού θα ανακοινώσει, λέει, το κόμμα της στις 21 του Μάη, μάλλον για εκεί πηγαίνουμε, και τα σκάνδαλα καλά κρατούν, με την κυβέρνηση να τα θάβει, διότι τώρα μεταξύ μας θάψιμο είναι, αφού και η προανακριτική και η εξεταστική δεν πρόκειται να γίνουν, γιατί τώρα δεν είμαστε αυτό που λέγαμε πριν από λίγο καιρό, το όλα στη δικαιοσύνη ή το θα αλλάξουμε το νόμο περί ευθύνης υπουργών και διάφορα τέτοια. Τώρα αποφασίζουμε διαφορετικά από ό,τι είχαμε αποφασίσει στα Τέμπη. Τώρα δεν στέλνουμε στο φυσικό δικαστή, όπως λέει και ο Πρωθυπουργός, τους υπεύθυνους, για να λάμψει αλήθεια. Τώρα κρίνουμε μόνοι μας ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Ακόμα και αυτός που λένε, εγώ θέλω να πάω να δικαστώ, όπως την κυρία Ραμπατζή, της λέμε, όχι, δεν θα δικαστείς. Εγώ κρίνω ότι δεν έχεις τίποτα να φοβάσαι και δεν έχεις κάνει και τίποτα. Άρα, αφού το κρίνει η κυβέρνηση, προφανώς δεν έχει και τίποτα να συζητήσουμε. Άκουσα τον κύριο Μαρινάκη χθες που είπε ότι δεν σέβεται το Πασόκ τις αποφάσεις της δικαιοσύνης που έχουν κρίνει, έχει κρίνει η δικαιοσύνη για τις υποκλοπές. Πρώτα απ' όλα, την διάταξη του κυρίου Τζαβέλα την σχολιάζουν αρνητικά ακόμα και στελέχη της δικαιοσύνης, άνθρωποι της δικαιοσύνης που είναι και πιο κοντά στην κυβέρνηση. Αλλά πέρα από όλα αυτά, υπάρχει και μια δικαστική απόφαση από το πρωτοδικείο που λέει άλλα πράγματα. Άρα, γιατί να μην το δούμε? Αλλά τέλος πάντων, τα ίδια και τα ίδια. Θα μου πεις ποιος ασχολείται, ποια σκάνδαλα είναι, σκάνδαλα γινόντουσαν και σκάνδαλα θα γίνονται. Όχι. Καλό είναι να μην το πηγαίνουμε έτσι. Θα συζητήσουμε σήμερα και για τον Χανταϊό. Αν έχει καμιά σχέση με τον COVID και αν θα μας ξανακλείσουν στα σπίτια μας αυτή τη φορά με παλιό τρόπο αλλά με νέο όνομα. Να δούμε τι λένε οι επιστήμονες. Αλλά όλα αυτά στην συνέχεια. Προς ώρας διαφημίσεις.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Από κάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τίποτα! Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις! ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
10: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας?
11: Flex!
10: Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
12: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Παραπολιτικά 90,1.
13: Θα πω ένα τραγούδι στο πιάνο για αυτά που κανείς δεν τολμά.

0: Μια μέρα σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο Χάρη Κλίν, ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, θεατρικός συγγραφέας, ζωγράφος, ποιητής, παρουσιαστής, μίμος, ένας ταλαντούχος άνθρωπος γενικά, πρωτομάστορας της σάτυρας, πολλών δίσκων ο δημιουργός, με κασέτες τότε και δίσκους που τα βάζανε στα καστόφωνα, τα βάζαμε στα καστόφωνα ή στα pick-up για να ακούμε Χάρη Κλίν στο σπίτι. Δεν υπήρχε τότε έτοιμο το βίντεο και οι ταινίες του, οι υπέροχες ταινίες του που σατήριζαν την πραγματικότητα όπως μόνο ο Χάρη Κλίν ήξερε.
1: Ούτε μία σχέση έχω με το έγκλημα, οι δουλοβληψίες και τέτοια βόλα, δεν έχω ούτε χώρο ούτε δινήσεις, τίποτα να ξέρω, πετάω ρε.
0: Ο περίφημος Τραμπάκουλας. Αυτή είναι η ένατη του Μπετόβεν, η οδή στην χαρά, ο Παρθενώνας του συμφωνικού ρεπερτορίου, η αρτιότερη μουσική δημιουργία, η σπουδαιότερη από τις 9 συμφωνίες του δημιουργού τους. Χρειάστηκε μια δεκαετία ώστε ο Μπετόβεν, εντελώς κοφός πλέον, να μπορέσει να ολοκληρώσει την τελευταία του συμφωνία, τη μνημειώδη ενάτη ή αλλιώς χωρική, ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και δημοφιλή μουσικά έργα, ορόσημο του ανθρώπινου πνεύματος, με αμέτρητες εκτελέσεις και ηχογραφήσεις ανά τον κόσμο που εμπνέει μέχρι τις μέρες μας ουμανισμό, πίστη και ενότητα. Η Ενάτη, μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, άνοιξε το φεστιβάλ Bayreuth το 1951 ως σύμβολο αποτείναξη του ναζισμού. Αυτή ήταν που ήχησε στην πλατεία Tiananmen του Πεκίνου το 1989 από μεγάφωνα που είχαν στήσει οι εξεγερμένοι φοιτητές, εκείνη με την οποία γιορτάστηκε η πτώση του τείχους του Βερολίνου σε μια θρεμευτική συναυλία που διεύθυνε ο Λέοναρντ Μπερνστάιν, ο μεγάλος μαέστρος. Η σύνθεση που ο Κάρλ Μάρξ περιέγραφε ως μια σοβαρή μάζα γήινης χαράς, ενώ κατά τον Ρώσο θεωρητικό του αναρχισμού, του τον Μιχαήλ Μπακούνιν, ακόμα κι αν όλα καταστραφούν στο μέλλον, αυτό το έργο πρέπει να μείνει ανέπαφο, ακόμα και με κίνδυνο της ζωής μας. Παραπολιτικά είναι 1,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Χθες συζητούσαμε για την τετραήμερη εργασία, το αν είναι πρώτα απ' όλα νομικά εφικτό να υπάρξει τετραήμερη εργασία και αν θα καταστραφεί ο κόσμος, αν θα μπει η τετραήμερη εργασία, όπως αν θα οριστεί η τετραήμερη εργασία, όπως ορίστηκε 13 ώρες δουλειάς. Για τις 13 ώρες δεν καταστραφεί το κόσμος, για την τετραήμερη εργασία θα καταστραφούν οι επιχειρήσεις. Εν τω μεταξύ δεν θα είναι υποχρεωτικό, όποιος θέλει. Όσο το συζητούσαμε, πάρα πολλά μηνύματα μας ήρθαν σε σχέση με το «Μα λέτε για τετραήμερη εργασία, στον τουρισμό ξέρετε τι γίνεται, 7 στα 7, χωρίς κανένα ρεπό και έτσι περνάει η σεζόν». Και γι' αυτό ζήτησα από τον κύριο Γιώργο Χότζογλου, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον επισητισμό τουρισμό, να συζητήσουμε λίγο για τις συνθήκες φέτος το καλοκαίρι, αλλά και για τις πολλές καινές θέσεις εργασίας που υπάρχουν. Καλημέρα κύριε Χότζογλου.
2: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πολύ για το βήμα.
0: Ευχαριστώ εγώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή και λίγο νωρίτερα αρχίζουμε να συζητάμε για το ποιες θα είναι οι συνθήκες εργασίας των ανθρώπων στον τουρισμό φέτος το καλοκαίρι. Υπάρχει ελπίδα ότι φέτος μπορεί να είναι καλύτερο καλοκαίρι από τα προηγούμενα?
2: Όχι, απολύτως καμία. Απολύτως καμία, γιατί είναι συνηθισμένες οι κενές θέσεις με τις συνθήκες εργασίας. Και τι εννοώ? Όταν χρειάζεται ένας να δουλεύει για 5 για να καλυφθούν τα κοινά, αντιλαμβάνεσαι ότι η εντατικοποίηση θα χτυπήσει κόκκινο. Το 7ήμερο πλέον είναι κανόνας, όπως είπαν οι ακροατές στα μηνύματα. Το 13ωρο της Κεραμαίος έχει γίνει 14ωρο, 15ωρο. Και είναι λογικό και φυσικό, θα δείτε μέσα στον Ιούνιο θα έχουμε νέο κύμα παραιτήσεων. Επομένως οι 80.000 κενές θέσεις εργασίας οι οποίες έχουν παγιωθεί θα ανέβουν κι άλλο. Το προϊόν θα κινδυνεύσει, η ποιότητα του προϊόντος θα κινδυνεύσει και δυστυχώς θα λάμε σιγά σιγά το καλό brand name της χώρας. Μπορεί να ακούγομαι απεσιόδοξος, καταστροφολόγος, πείτε μου όπως θέλετε. Σας περιγράφω όσο πιο γραφικά μπορώ την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, δεν σας έλεγα το απεσιόδοξο, ούτε καταστροφολόγο, αλλά αυτά που λέτε είναι εξαιρετικά κρίσιμα για τον τουριστικό κλάδο. Όταν μιλάμε, αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε, ο βασικός πυλώνας ή από τους βασικούς πυλώνας της ελληνικής οικονομίας. Το να λέτε ότι υπάρχει περίπτωση και να χαλάσουμε το brand name της χώρας, αλλά και να λειτουργούν έτσι οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι.
2: Και έφεσα, έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια το ξύλωμα του Πλόβερ. Mm-hmm. Εμείς κάθε Γενάρη, ξέρετε, η νομοθεσία προβλέπει ότι οι αιτήσεις επαναπρόσμησης των εποχικών γίνεται μέσω των οικείων σωματείων κάθε Γενάρη μήνα, από 3 Γενάρη μέχρι τέλος του Γενάρη. Εμείς όταν παίρνουμε τα στοιχεία από όλη την Ελλάδα και βλέπουμε ότι είμαστε 25% κάτω στις αιτήσεις επαναπρόσμησης, δεν πλούμε το καμπανάκι του Κουδουνού, βαράμε τις καμπάνες της Παναγίας του Παρισίου. Δυστυχώς δεν τις ακούνε. Δυστυχώς δεν ακούει το Υπουργείο, δεν ακούν οι εργοδότες. Ζητάμε επίμονα να γίνεται κάθε τέλος Γενάρη μία σύσκεψη όλων των φορέων του τουρισμού, εργαζόμενοι, εργοδότες και τα 2 συνδρομόδια Υπουργεία Εργασίας και Τουρισμού, να καταστρώνουμε το σχέδιο της αρτηρική μας για την επόμενη σεζόν, να προσπαθούμε να αντοπίσουμε τα προβλήματα εγκαίρως και να τα λύνουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχει γίνει μόλις μία φορά παραμονές της Ολυμπιάδας του 2004 και είχε εξαιρετικά αποτελέσματα. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούμε να βρούμε 2, 3, 4, 5 ώρες κενό να κάτσουμε να αναλύσουμε τα προβλήματα του βασικού πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, όπως και εσείς είπατε. Όσο δεν το κάνουμε αυτό και όσο σπρώχνουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι, τόσο θα βγαίνουν στο τέλος της σεζόν, μάλλον στην αρχή της σεζόν, θα διαπιστώνουμε τι έχουμε κάνει λάθος. Φωνάζουμε και λέμε ότι οι εργαζόμενοι, οι εποχικά εργαζόμενοι, δεν μπορούν να επιβιώσουν με μόλις 3 μήνες ταμείο ανεργίας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτή τη στιγμή. Έχουν τα εκαθαριστικά της εφορίας τους εποχικούς και τους ζητάνε 700 με 800 ευρώ. Ξέρετε γιατί. Γιατί με τις 2 κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας τελευταίες που γράψαμε, ανέβηκε ο μισθός, ανέβηκε και το επίδομα ανεργίας που είναι συνυφασμένο με την αύξηση του κατώτατου μισθού, mm-hmm. περνάνε το αφορολόγητο και τους φορολογούν. Και εκεί που λέμε δώστε ένα μήνα παραπάνω ταμείο ανεργίας να βγάλουν το χειμώνα, να μην φεύγουν από τον κλάδο, τους παίρνουμε και ένα μήνα.
0: Στα λεφτά. Στο τελικό σκορ.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία. Ακριβώς. Άρα μου λέτε ότι οι 80.000 κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο δεν είναι γιατί τελειώσανε οι εργαζόμενοι από εδώ ό,τι είχαμε.
2: Όχι βέβαια. Προσέξτε. Το 2019 ήταν η χρονιά του απόλυτου ρεκόρ. Mm-hmm. Και δεν είχαμε κανένα απόλυτο πρόβλημα με το προσωπικό. Το φαινόμενο της μεγάλης φυγής άρχισε να παρουσιάζεται το καλοκαίρι του 2021. Μετά την μερική επανέναρξη του κλάδου από την πανδημία, όπου ήρθαμε αντιμέτωποι και με τον νόμο Χατζηδάκη, θυμηθείτε το 10ωρο,
0: ναι.
2: Υπάρχει μια αλληλουχία στα νομοθετήματα της κυβέρνησης όσον αφορά τα εργασιακά. Είχαμε τον νόμο Χατζηδάκη που είχε το 10ωρο, με δίθεν ότι θα μαζεύουμε τις ελιές μας μετά. Θα παίρνουμε ρεπό, θα μαζεύουμε τις ελιές μας. Δούλευαν οι εργαζόμενοι απλήρωτα 10ωρα να μαζέψουν ρεπό στο τέλος σεζόν να τα πάρουν. Κλείσαν οι επιχειρήσεις, μείνανε με τις ώρες στο χέρι.
0: Ναι.
2: Έρχεται μετά ο Άδωνης Γεωργιάδης, δει 13 ώρες δουλειά. Γιατί 8, 13, σε 2 εργοδότες. Θέλετε, προαιρετικά. Πάντα. Έρχεται μετά ο νόμος Κερανός και λέει όχι, 14 ώρες στον ίδιο εργοδότη. Λοιπόν, αυτά που λέγαμε εμείς και φωνάζουμε και που λέγαμε στην εισαγωγή μας δεκαετίες τώρα, ότι τα ωράρια στον κλάδο είναι εξαντλητικά, υπάρχει 7 ημέρο, υπάρχει 13 ώρο, υπάρχει πολλή εντατικοποίηση. Αντί η κυβέρνηση να τα λύσει, νομιμοποίησε την παρανομία.
0: Ωραία. Αλλά η απάντηση είναι τώρα ότι αυτός είναι ο νόμος. Άρα από τη στιγμή που αυτός είναι ο νόμος, εγώ λειτουργώ νόμιμα με το να έχω τέτοιο ωράριο για τους εργαζόμενους.
2: Αυτός είναι ο νόμος. Αυτό είναι το ωράριο. Εργαζόμενος δεν έχω.
0: Ναι.
2: Να το επιβάλλω. Και δεν θα έχω, ξέρετε, γιατί...
0: Είναι εντυπωσιακό το στοιχείο το ότι αυτή τη στιγμή ο τουρισμός στην Ελλάδα ψάχνει 80.000 θέσεις, γιατί 80.000 εργασιακές θέσεις είναι κενές, σε μια χώρα που δεν έχει μηδενίσει την ανεργία της, έχει 9% ανεργία.
2: Είδατε, αυτό είναι το παράδοξο.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για 50.000 κενές θέσεις εργασίας στον τουρισμό και περίπου 30-33.000 κενές θέσεις στην εστίαση.
0: Ναι.
2: Και επειδή πολύ σωστά είπατε, δεν τελειώσαν τα χέρια, συνομιλώ με συναδέλφους οι οποίοι έχουν μεταναστεύσει σε ανταγωνιστικές όπως στην Ελλάδα χώρες, όχι στον τουρισμό.
0: Ναι.
2: Δεν σκέφτονται ούτε μήνα στο εκατομμύριο να επιστρέψουν. Ισπανία, Αυστρία, Κροατία, Μάλτα είναι γεμάτη από Έλληνες εργαζόμενους.
0: Τι διαφορετικό βρίσκουν εκεί δηλαδή?
2: Πενθήμερο οκτάρο, 25% πάνω στους μισθούς. Και τους χειμερινούς μήνες, τους νεκρούς μήνες επιδοτούνται με το 80% του μισθού τους. Επομένως αντιλαμβάνεστε ότι
0: πενθήμερο,
2: δεν υπάρχει κανένας απορρίτος.
0: Πενθήμερο, οκτάωρο, 25% πάνω στο μισθό και παραπάνω ταμείο ανεργίας και υψηλότερο μάλιστα ταμείο ανεργίας.
2: Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό το έχω να γυρίσουμε.
0: Ναι. Είναι πολύ μακριά από τα ελληνικά δεδομένα. Είναι αλήθεια αυτό.
2: Μα είχα συμμετάσχει σε μια πανευρωπαϊκή σύσκεψη που έγινε στην Κύπρο πέρσι αρχές καλοκαιριού, στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εργαζομένων στον Τουρισμό και στον Επιστημισμό. Ο Ισπανός ομόλογος μου μου εξηγούσε ότι είχαν έρθει σε συμφωνία με εργοδότες και κυβέρνηση, ζητάγανε 7 ώρες δουλειά, τελικά καταλήξανε στην 7,5 ώρες. Προσέξτε, υπάρχουν ξενοδοχειακές μεγάλες επιχειρήσεις στην Ισπανία που απασχολούν πάνω από 100 εργαζόμενους, στις οποίες εφαρμόζεται πιλωτικά η τετραήμερη εργασία.
0: Ναι. Οι υπογραφές των κλαδικών συμβάσεων εφαρμόζονται?
2: Έχουμε την κοινωνική συμφωνία. Έχουμε υπογράψει 3 συλλογικές συμβάσεις. Στις 30 Απριλίου το ΑΣΕ ενέκρινε, εισηγήθηκε θετικά προς τον Υπουργό να επεκτείνει τη σύμβαση του επισυντισμού, που είναι η μεγαλύτερη κλαδική στη χώρα. Και τη σύμβαση της βιομηχανίας αφαλωδών. Από ό,τι πληροφορούμε σήμερα, η Υπουργός θα τις υπογράψει και θα βγουν οι σχετικές ανακοινώσεις. Πολύ σωστά είπατε, υπογράφτηκαν. Τηρούνται, εφαρμόζονται. Μένει να το δούμε στην πράξη. Η εμπειρία μας λέει από τις δύο προηγούμενες συμβάσεις που ήταν υποχρεωτικές, δηλαδή αυτή του ψηφοδελτίου και αυτή του επισυντισμού, ότι δυστυχώς σε μικρό ποσοστό εφαρμόζονταν. Γιατί έχουμε τρομερό πρόβλημα με τους ηλεκτρικούς μηχανές, δηλαδή αυτή του ψηφοδελτίου και αυτή του επισυντισμού. Ότι δυστυχώς σε μικρό ποσοστό εφαρμόζονταν, γιατί έχουμε τρομερό πρόβλημα με την.

0: παιδιά, εγώ δεν μπορώ να παρέμβω. Αν κάνει καλά τη δουλειά τη, έχει καλώ. Αλλιώ είναι ανεξάρτητη αρχή.
1: Εντάξει, έχουμε γεμίσει ανεξάρτητε αρχέ. Δεν ξέρω πόσε έχουμε στην Ελλάδα. Θυμηθείτε ότι εκείνο το διάστημα, λίγο μετά την ψήφιση του νόμου Χατζηδάκη, είχε αναλάβει υπουργό εργασία ο κ. Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Ναι.
1: Και είχαμε το περιστατικό με το σερβιτόρο στη Ρόδο που πολυμπούσε μέχρι το λαιμό για να σερβίρει του λουόμενου. Θυμάστε τι πλωτέ, τι απλώστρε που έμπαινε μέσα και έκανε μέσα στο νερό.
0: Βέβαια, λοιπόν, που κουβαλούσε το δίσκο και μπράβο, ήταν μέσα στο νερό.
1: Σωστά. Τότε λοιπόν βρέθηκα σε ένα πάνελ με τον κύριο Γεωργιάδη και μου έκανε εντύπωση το γεγονό ότι έλεγε με το που είδα το βίντεο που ανέδειξε η ΠΟΕΤ. Η ομοσπονδία μας δηλαδή, έδωσε αμέσως εντολή στην επιθέρωση εργασία. Και τον ρώτησα το εξής απλό. Η επιθέρωση εργασία ήταν σαν τι αρχή, ως τι δώσατε. Λοιπόν, κορυδευόμαστε.
0: Ναι.
1: Ο μόνος λόγος που μετατράπηκε σε ανεξάρτητη αρχή είναι για να μην έχει κανένα απολύτως πολιτικό κόστος ο εκάστοτε υπουργός εργασίας.
0: Σωστό. Κλείνοντας, η ενεργειακή κρίση, ο πόλεμος στον κόλπο έχει επηρεάσει τον τουρισμό. Ποια είναι η δική σας εικόνα, τον ελληνικό τουρισμό?
1: Θα σας πω ότι με ανησυχεί πιο πολύ η ακρίβεια που επικρατεί στη χώρα, που είναι εν μέρει αποτέλεσμα του πολέμου, παρά ο ίδιος ο πόλεμος. Είμαστε μια ακριβή χώρα, δεν το συζητάμε αυτό. Θα δείτε ότι οι τιμές Ιούλιο-Αύγουστο μπορείτε να κάνετε και μόνο σας μια έρευνα, να μπείτε σε ένα site ενός ξενοδοχείου και να προσπαθήσετε να κλείσετε ένα δωμάτιο από τις 15 Ιουλίου και μετά.
0: Ναι.
1: Σε ένα πεντάστερο resort, all inclusive. Θα δείτε ότι οι τιμές κυμαίνονται από 410 ευρώ έως 520 την ημέρα. Επομένως, οι διακοπές για τον Έλληνα είναι απαγορευτικές. Τα καύσιμα είναι στο Θεό. Τα ακτοπλοϊκά, όσο και να γίνεται προσπάθεια, θα αυξηθούν. Θυμηθείτε το αυτό που σας λέω. Επίσης, τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν επιταχθεί. Αυτό που με τρομάζει είναι για ποιο λόγο να έρθει ένας τουρίστας και να δαπανίσει ένα σκασμό λεφτά στην Ελλάδα, που μακράν είναι η ομορφότερη χώρα στον κόσμο, και το λέω με τα λόγια γνώσεως. Γιατί λοιπόν να μην πάει στα παράλληλα της Μικράς Ασίας με τα μισά λεφτά? Τι θέλω να πω, επειδή ακούγομαι τόση ώρα πολύ μίζερος,
0: ναι,
1: πολύ μίλα και δεν θέλω να πω.
0: Προβληματισμένος ακούγεστε, δεν ακούγεστε μίζερος. Μην πέφτουμε στην παγίδα κάποιον που την κριτική την θεωρούν μιζέρια.
1: Ναι, σωστά, σωστά. Αλλά θέλω να πω το εξής. Θα πάμε καλά. Θα πάμε καλά και φέτος. Το πρόβλημά μου εμένα και η ανησυχία μου είναι επειδή λατρεύω τη χώρα μου και επειδή αγαπάω πολύ τον κλάδο αυτό που κάνω, το κάνω δεκαετίες και βιοπορίζομαι εγώ και η οικογένειά μου από αυτό. Δεν θέλω με τίποτα οι θυσίες των περασμένων ετών από, με δίκαιο σε εγώ, από υπουργούς τουρισμού, από μερίδα επιχειρηματιών, από το σύνολο του προσωπικού, όλες αυτές οι αγώνες και οι θυσίες που γίνανε για να φτιάξουμε ένα καλό brand name, δεν θέλω να το χαλάσουμε με τίποτα.
0: Και έχετε πολύ δίκιο. Και αυτό να το προσπαθήσουμε όλοι, όχι μόνο όσοι έχουν σχέση με τον τουρισμό και όλοι οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χότζογλου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γιώργος Χότζογλου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και Τουρισμό, για την εικόνα και για τους εργαζόμενους, αλλά και για τον τουρισμό γενικά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση «Ημέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Έμεινε ένας.
4: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου «Μνήμη και Τιμή Γέροντος» Εμιλιανού Σιμονοπετρίτου, μάρτυρ της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι, θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με εναρκτήριες ομιλίες του Γέροντος Ελισαίου Σιμονοπετρίτου και του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού, τη χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
6: Διαβάστε στην απογευματινή ξεκαθάρισμα λογαριασμών στην κοινοβουλευτική ομάδα τι περιμένει το Μαξίμου από τους διαφωνούντες. Τριμερή σύνοδος Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Το μήνυμα Μητσοτάκη από το Αμάν για τα στενά του Ορμούζ. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κοντά σε συμφωνία που θα μπορούσε να σημάνει και το τέλος του πολέμου στον κόλπο. Οι νέες θεωρίες συνωμοσίας στην Άγκυρα με ισχυρές δόσεις ανθεληνικής και αντιϊσραηλινής ιστερίας. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
7: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Παραπολιτικά 90,1.

Έλλας, Γαλλία, Συμμαχία και τα λοιπά, etcetera, etcetera. Διεξάγεται ο 22ος διαγωνισμός τραγουδού μια μέρα σαν σήμερα το 1977 στη Eurovision, επειδή μπαίνουμε και σε κλίμα Eurovision βέβαια, στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας η Μαρή Μαριάμ με το τραγούδι L'Oiseau et la Faim, το πουλί και το παιδί. Ωραίο τραγούδι. Από αυτά που έχουν μείνει λίγο στην ιστορία. Αν και ο διαγωνισμός για μας έμεινε στην ιστορία όχι για την Γαλλίδα νικήτρια, αλλά για τους Έλληνες συμμετέχοντες Πασχάλης, Μαριάννα, Ρόμπερτ, Μπέση, Μάθημα Σολφέζ. Σίγουρα η μεγαλύτερη επιτυχία που έχει κάνει τραγούδι που έχουμε στείλει στην Eurovision. Μην το συζητάτε τώρα.

μια τόσο απλή σκέψη, να βάλω τις λέξεις, τις νότες, να τις τραγουδάνε όσοι είναι εκεί. Κι όμως το έκανε τόσο καλά που έμεινε στην ιστορία. Φώτη, δεν καταλαβαίνω που λες ότι, να τονίσω ότι ο ΔΔΕ δεν έφτασε ποτέ. Για διευκρίνησέ το, γιατί δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς εννοείς. Πολλά τα μηνύματα ανθρώπων που λένε ότι κάποιοι επιχείρησαν να τους κάνουν θύματα αντίστοιχου κυκλώματος για τον ΔΔΕ. Η κυρία η Νάγια μας λέει ότι πριν από 2 εβδομάδες την πήραν τηλέφωνο και της είπαν θα κόψουμε το ρεύμα, θα κόψουν το καλώδιο απ' έξω, ανάψτε το μάτι της κουζίνας, και μετά άρχισαν διάφορα πράγματα να τις ζητάνε. Ούτε καν, παιδιά, μην πέφτετε στην παγίδα. Καλημέρα στον Κώστα με τα πάντα εχμηρά αλλά και πολύ δύσκολα μηνύματα να διαβαστούν στον αέρα. Καλημέρα στον Γιάννη. Καλημέρα και στον Χαμενεία για το Λαχ Τζούνιορ που στέλνει μηνύματα και πανηγυρίζει για τη νίκη του. Βασίλης Ντέτσικας στο στούντιο με τις τελευταίες εξελίξεις και όλες τις ειδήσεις της ημέρας για το Δελτίο στις 8. Εμείς σε πολύ λίγο και πάλι πίσω εδώ στο πρώτο πρωινό και στα παραπολιτικά 90,1. Μη λείψει κανείς.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην κάθοδο του Κηφισού από τη Μεταμόρφωση ως την Πέτρου Ράλη και στην άνοδο από Λεωφόρο Αθηνών ως το ύψος της Νέας Ιωνίας. Προβλήματα στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά σε Κηφισίας Μεσογείων, Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσκάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη Λεωφόρο Μαραθώνους ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Ανέμιο στη Λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Σε κρίσιμη καμπή η σύγκρουση ΗΠΑ Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον πιέζει για συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα την ώρα που αμερικανικά μέσα ενημέρωση αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης με βασικά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Η Ταχεράν εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι στην αμερικανική πρόταση, ενώ συνεχίζονται οι εκατέρωθεν απειλές στις στρατιωτικές κινήσεις στην περιοχή και οι διπλωματικές παρεμβάσεις στον ΟΗΕ. Την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή συνεδρία κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr, ο Πρωθυπουργός προσανατολίζεται σε μια ξεκάθαρη δήλωση στήριξη στους βουλευτές, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα τοποθετηθούν ως και 50 βουλευτές και αρκετοί θα διατυπώσουν ενστάσεις και θα εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για μια σειρά από ζητήματα όπως τη λειτουργία του επιτελικού κράτους, τη διαχείριση του ζητήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και το ρόλο του βουλευτή. Σήμερα στη διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή. Βιασύνη και προχειρότητα που διέπει τη διαδικασία, καταλογίζουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά τη λανθασμένη κοινοποίηση κλήση σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι γαλάζιοι βουλευτές είδαν στις κλήσεις ότι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κακούργημα ενώ ελέγχονται για πλημέλημα. Στο μικροσκόπιο της εφορίας για ενδεχόμενη φοροδιαφυγή, επαγγελματίες που υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και εξασφαλίζουν υψηλές επιστροφές φόρων. Η ΕΑΔΕ προχωρά σε εκτεταμένες διασταυρώσεις όλων των μηδενικών δηλώσεων και στόχος είναι η αύξηση των δημοσίων εσόδων κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 20χρονου στην Αμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο 54χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παράνομη οπλοφορία κατά συναυτουργία. Σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκαν διώξεις για συνέργεια. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από Ισραηλινά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, Μάλαγα ΑΕΚ για το Basketball Champions League στην ίδια διοργάνωση 7 το απόγευμα, Ρίτας Βίλνιους, Τενερίφη.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Καλημέρα και σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση, στη δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού. Το ρολόι γράφει 7 λεπτά μετά τις 8. Το ημερολόγιο γράφει 7 Μαΐου του 2026. Το θερμόμετρο έξω γράφει 17 βαθμούς Κελσίου. Και η ιστορία γράφει ότι υπάρχει ακόμα μία ευκαιρία να βρεθεί μια λύση, μια συμφωνία, ένας δρόμος εξόδου από τα διέξοδο στον πόλεμο στον Περσικό. Μακάρι. Σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα για να σας καλημερίσει και να κρατήσει τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας ή τι βλέπετε εκεί έξω και θέλετε να το μεταφέρουμε σε όλους τους υπόλοιπους. radio@parapolitika.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Η κυρία Κατερίνα Πλάτη φροντίζει τα πάντα για αυτήν την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα. Και μου αφήνει και χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Χρήστος Μυρίδης φροντίζει με τα μαγικά του χέρια να έρχονται οι ήχοι όπως πρέπει στα αυτιά σας, όπου και όπως και αν μας ακούτε. Στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Κλώσσας και ακούτε Ingles, γιατί μια μέρα σαν σήμερα το 1977 ανέβηκαν στην κορυφή του Billboard με το θρυλικό Hotel California. Έχει ενδιαφέρον ότι η εταιρεία τους, όταν είχαν ακούσει ότι είναι 6 λεπτά το τραγούδι, του λένε ούτε να το σκέφτεστε, 6 λεπτά τραγούδι στα ραδιόφωνα δεν θα παίξει ποτέ, κόψτε το παιδιά, κόψτε το για να μπορέσουμε να το πουλήσουμε. Οι English όμως είπαν ή τόσο ή καθόλου. Έμεινε 6, κράτησαν το κομμάτι ακριβώς όπως το είχαν φανταστεί, ατμοσφαιρικό και κινηματογραφικό, και έγινε τεράστια επιτυχία, σάρωσε τα πάντα, έκανε χρυσούς δίσκους, ήταν το τραγούδι της χρονιάς το 1977, έγινε ιστορικό πλέον και ακούγεται φρέσκο ακόμα και τώρα, τόσα χρόνια μετά.

0: μόλις 308 χρόνια πριν η Νέα Ορλεάνη ιδρύεται και Φάτς Ντόμινο πολλά χρόνια μετά τραγουδάει για την Νέα Ορλεάνη. Κίνηση μια χαρά. Κανονικά στους δρόμους. Δύσκολα τα πράγματα, στα γνωστά σημεία, η άνοδος του Κηφισού πηγαίνει δύσκολα και η κάθοδος του Κηφισού πηγαίνει δύσκολα. Τώρα το πηγαίνει είναι μια κουβέντα, δεν πηγαίνει για την ακρίβεια. Από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφεια τα πράγματα είναι δύσκολα στην άνοδο του Κηφισού. Από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών και στην κάθοδο είναι δύσκολα τα πράγματα. Η έξοδος Λεωφόρο Αθηνών είναι δύσκολη, όπως επίσης και η έξοδος της Χιστού προς τον Σκαραμαγκά. Έχει αρχίσει και φορτώνει αρκετά η Κηφισίας εκεί στο ύψος του γυροκομείου στην κάθοδο και στην άνοδο. Ως συνήθως έχει αρχίσει και φορτώνει και η Καλλιρόης εκεί από Συγκρού, στρίβεις Καλλιρόης, όλο αυτό το κάνεις με αρκετή κίνηση, αλλά δεν είναι φορτωμένη όπως ήταν χθες που ήταν τραγικά τα πράγματα. Στην περιφερειακή, στον Καρέα από την Ηλιούπολη και μετά έχει αρκετή κίνηση. Γύρω από το λιμάνι του Πειραιά επίσης βλέπω ότι έχει αρκετή κίνηση. Τα πράγματα είναι ως συνήθως με την κίνηση της ημέρας. Δεν είναι Δευτέρα, αλλά αυτή είναι η Mamas and the Papas που μια μέρα σαν σήμερα το 1966 ανεβαίνουν και αυτοί στην νούμερο 1 θέση των charts. Monday morning, it was all I hoped it would be. Πολλά βραβεία κέρδισαν και οι Mamas and Papas με αυτό το τραγούδι. Τώρα, είπα δεν είναι Δευτέρα και μου ήρθε στο μυαλό τότε που ήμασταν έγκλειστοι με τον κορονοϊό και δεν υπήρχαν μέρες, δεν υπήρχε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και όλο αυτό μας έχει δημιουργήσει ένα αίσθημα φόβου να μην μας ξαναβρει και κάθε φορά που κάτι υπάρχει στον ορίζοντα που μπορεί να θυμίζει κορονοϊό προκαλεί πανικό. Αυτή τη φορά είναι ο Χανταϊός που έχει χτυπήσει σε ένα κουρασγερόπλοιο, το πλοίο που ήταν στο λιμάνι του Πράσινου Ακρωτηρίου και πηγαίνει τώρα για να δέσει στα Κανάρια νησιά και στην Ισπανία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά ψυχραιμία, αλλά καταλαβαίνετε τώρα η σκέψη όλων είναι μπας και είμαστε στην αρχή ενός νέου κορονοϊού. Γι' αυτό και ζήτησα σε έναν από τους επιστήμονες που γνωρίσαμε μέσα από τις δύσκολες μέρες του κορονοϊού και των εγκλεισμών να συζητήσουμε αν έχει κάποια σχέση με τον κορονοϊό ο νέος αυτός ιός. Γκίγκας Μαγιορκίνης, αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ. Καλημέρα κύριε Μαγιορκίνη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να μας εξηγήσετε πρώτα απ' όλα τι είναι αυτός ο ιός.
1: Ναι, λοιπόν η Χανταϊ είναι μια μεγάλη κατηγορία ιών. Μιλάμε για τουλάχιστον 20 είδη που προσβάλλουν τον άνθρωπο. Τώρα για τον Χανταϊό που αναφερόμαστε στη συγκεκριμένη περίπτωση στο κουρασγερόπλοιο, είναι ένας Χανταϊός της... όπως το λέμε του νέου κόσμου, δηλαδή της Αμερικής, και συγκεκριμένα έχει καταγραφεί ο Χανταϊός των Άνδεων. Είναι ένας Χανταϊός ο οποίος μεταδίδεται κυρίως αποτροκτικά στους ανθρώπους, αλλά είναι και ο μόνος που έχει περιγραφεί ότι μπορεί να μεταδοθεί και μεταξύ των ανθρώπων.
0: Μάλιστα.
1: Προκαλεί ένα λίμωξη στο αναπνευστικό. Mm-hmm. Δηλαδή πνευμονικό σύνδρομο, ενώ υπάρχουν Χανταϊ και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα υπάρχουν Χανταϊ. Mm-hmm. Αυτοί οι Χανταϊ είναι άλλης κατηγορίας, να το πω έτσι, και προκαλούν συνήθως ένα νεφρικό σύνδρομο με αιμορραγικό πυρετό. Είναι αρκετά διαφορετική.
0: Ναι. Υπήρχαν, δεν εμφανίστηκαν τώρα ξαφνικά
1: όχι, και το συγκεκριμένο σε αυτό το πλοίο και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Βέβαια. Ναι. Κάθε χρόνο έχουμε περίπου στα 150.000 κρούσματα Χανταϊού. Mm-hmm. Σε όλο τον κόσμο λοιπόν, και ο συγκεκριμένος έχει αναφερθεί και έχει μελετηθεί και αρκετά χρόνια. Το μόνο καινούριο που έχουμε είναι να το πούμε ένας Χανταϊός μέσα σε κουρασγερόπλοιο.
0: Ναι.
1: Δεν έχει περιγραφεί εξ όσων θυμόμαστε και μάλιστα ο συγκεκριμένος μέσα σε κρουαζιερόπλαιο.
0: Άρα είναι ένα τυχαίο γεγονός, δηλαδή το πιο πιθανό είναι ότι κάποιος μπήκε και νοσούσε, ήταν δηλαδή όπως λέγαμε και παλιά το κρούσμα 0 για το κρουαζιερόπλαιο και κόλλησε και τους υπόλοιπους.
1: Κοιτάξτε, επειδή υπήρχε και μία συρροή, mm-hmm. δηλαδή κάποιοι εμφάνισαν συμπτώματα σχεδόν συγχρόνως,
0: ναι.
1: Θα μπορούσε να είναι και να έγινε η έκθεση από κοινού σε κάποια από αυτά τα άτομα.
0: Ναι.
1: Αλλά, αλλά δεν αποκλείεται κιόλας κάποιος να μπει και μέσα να έχει κολλήσει εκτός mm-hmm. Πριν μπει στο κρουαζιερόπλαιο και να το μετέδωσε σε κάποια άτομα εκεί πέρα.
0: Το ενδεχόμενο αυτό να έχει μεταφερθεί από ποντίκια που μπορεί να ήταν στο πλοίο, στα μπάρια του πλοίου κτλ. Είναι πιθανό.
1: Βεβαίως, δεν αποκλείεται. Είναι και μάλιστα πολύ πιθανό. Τώρα να υπήρχαν τα ποντίκια να περάσανε και να φύγανε, δεν ξέρω. Δηλαδή, με οποιοδήποτε τρόπο θα μπορούσε να έχει από αυτούς θα έχει γίνει ακόμα και μέσα στο πλοίο δηλαδή, η έκθεση, mm-hmm. ή ακόμα θα μπορούσε κάποιο τρόφιμο που μπήκε μέσα στο πλοίο να ήταν μολυσμένο.
0: Ναι. Από άνθρωπο σε άνθρωπο μεταδίδεται.
1: Ο συγκεκριμένος έχει αναφερθεί ότι μεταδίδεται και μεταξύ των ανθρώπων.
0: Mm-hmm.
1: Δύσκολα γενικά,
0: ναι.
1: Δεν είναι πολύ αποτελεσματικός, αλλά έχει αναφερθεί ακόμα και αυτός ότι μπορεί να γίνει μετάδοση μεταξύ των ανθρώπων. Κάθε χρόνο στην Αργεντινή και τη Χιλή έχουμε σειρωές κρουσμάτων από αυτόν τον ιό, αναφέρονται.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και μελέτες δηλαδή, οι οποίες έχουν κοιτάξει αναλυτικά αυτό που λέμε αλυσίδες μετάδοσης αυτού του ιού.
0: Ναι. Υπάρχει περίπτωση, για παράδειγμα, έχουμε ένα από τα κρούσματα που βγήκε από το πλοίο και ταξίδεψε με το αεροπλάνο για να πάει στην χώρα του. Υπάρχει περίπτωση, για παράδειγμα, να έχει κολλήσει το αεροπλάνο.
1: Καλά, ολόκληρο το αεροπλάνο δύσκολα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε. Εάν ανάλογα πόσο συμπτώματα είχε,
0: ναι.
1: και πόσο στενή επαφή να έχει το έχει μεταδώσει σε κάποιον που καθόταν ακριβώς δίπλα του, αλλά γενικά δεν είναι από τους πολύ μεταδοτικούς ιούς.
0: Ναι.
1: Και επειδή εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε με ευκολία ότι κάτι αποκλείεται, θεωρούμε ότι είναι χαμηλή πιθανότητα.
0: Ναι. Το μεγάλο ερώτημα όλων μας είναι αν αυτός ο Χανταϊός έχει κάποια σχέση με τον κορονοϊό που πέρασε η ανθρωπότητα πριν από μερικά χρόνια.
1: Και σαν συμβάν δεν έχει σχέση με την έναρξη της πανδημίας mm-hmm. που είχαμε στη Γούχαν. Γιατί αυτός είναι ένας ιός τον οποίο το γνωρίζουμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Ναι.
1: Εκεί ο κοροναϊός ήταν κάτι που δεν το είχαμε ξαναδεί.
0: Ναι.
1: Και σαν μεταδοτικότητα με βάση τα στοιχεία που γνωρίζουμε για αυτόν τον ιό μέχρι στιγμής.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή είναι ένας ιός ο οποίος προκαλεί μικροεπιδημίες στην Αργεντινή και τη Χιλή εδώ και αρκετό καιρό. Δεν έχουμε δει να προκαλεί πανδημία, άρα δεν έχει ούτε τη δυναμική του κοροναϊού
0: mm-hmm.
1: με βάση τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής, έτσι. Ούτε είναι καινούριος. Είναι ένας γνωστός ιός, ο οποίος έχει μια σημαντική επικινδυνότητα για τα κρούσματα.
0: Ναι.
1: Θεωρείται αρκετά θανατηφόρος μπορεί να χρειαστούν αρκετά άτομα από αυτά που θα μολυνθούν να πάνε στο νοσοκομείο. Αλλά δεν είναι από τους ιούς που θεωρούμε ότι έχουν δυναμική να κάνουν μια πανδημία.
0: Ναι. Άρα μάλλον όλος αυτός ο θόρυβος έχει γίνει γιατί ήταν μέσα στο κρουαζιερόπλοιο και υπήρξε όλη αυτή η ένταση στην εξάπλωση του ιού.
1: Ναι, το πιο καταρχήν είναι ένας ιός στον οποίο γίνεται και ιχνηλάτηση mm-hmm. και απομόνωση για τους λόγους που προαναφέραμε.
0: Ναι.
1: Οπότε τα μέτρα είναι κάτι το οποίο είναι στάνταρ
0: mm-hmm.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις. Το πιο πιθανό είναι ναι, ότι επειδή έχει δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση σε ένα κρουαζιερόπλαιο και μάλιστα να το πούμε έτσι υψηλού προφίλ από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή είναι μια από τις πολύ ακριβές κρουαζιέρες.
0: Ναι, ναι, δεν ήταν αυτά τα γνωστά με τα 5.000 άτομα. Ευτυχώς
1: ναι.
0: από την άλλη είναι μια κρουαζιέρα με 150 άτομα περίπου. Είναι...
1: Ναι. Οπότε καταλαβαίνω ότι έχει δημιουργηθεί ένας έντονος θόρυβος, ο οποίος όμως δεν έχει την, δεν έχει την αναλογικότητα του ότι okay, περιμένουμε μια πανδημία. Είναι ένα γεγονός, ένα σημαντικό συμβάν επιδημιολογικά για να το αντιμετωπίσουν οι αρχές. Και δυσκολίες έχει, γιατί τα λιμάνια που πηγαίνανε δεν έχουν τις δυνατότητες να περιθάλψουν τους, τους ασθενείς. Από την άλλη όμως δεν έχει τα χαρακτηριστικά ότι θα μπορούσε να εξαπλωθεί ένας ιός σε όλο τον κόσμο από αυτό το κουρασγυρόπλιο.
0: Ναι, άρα τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας σχέση.
1: Όχι, όχι, δεν βλέπουμε. Δεν είναι κάτι καινούριο και δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας ανησυχεί για εξάπλωση σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Κύριε Παγιωργίνη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφού δεν άκουσα πουθενά να λέτε οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι κρίσιμες και τέτοια, νομίζω ότι τα πράγματα είναι.
1: Ναι,
0: καλύτερα.
1: Δεν θα είναι κρίσιμο.
0: Εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Γκίγκας Μαγιορκίνης, αναλυτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ. Καλημέρα στην Κλέρη που μας ακούει από την Πειραϊκή. Ωραία πράγματα να είσαι εκεί κοντά στη θάλασσα, να τη βλέπεις ή τέλος πάντων να είναι πιο εύκολο να πας κοντά στην θάλασσα. Καλημέρα. Όντως, πολύ σημαντικό το μήνυμα που μας στέλνει η G.I. Joe. Καλημέρα σας. Για αυτό το Σάββατο έχουν μετάλλικα στην αυλία ως γνωστόν, αλλά την ίδια μέρα είναι οι εξετάσεις για δίπλωμα γαλλικών και ιδίως κοντά στην περιοχή της συναυλίας, στο ΆΚΑ δηλαδή. Θα γίνει τεράστιο κυκλοφοριακό κομφούζιο. Ελπίζω να έχουν μεριμνήσει για τους γονείς και πιο πολύ για τα παιδιά που θα παιδευτούν να φτάσουν στο εξεταστικό κέντρο. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Καλή σας συνέχεια. Ελπίζω πως έχουν μεριμνήσει, ελπίζω πως το άκουσαν τώρα και θα μεριμνήσουν. Επίσης, εντάξει, τα μέτρα για τους μετάλλικα θα ξεκινήσουν από αργά το απόγευμα και μετά εκεί στην περιοχή. Δεν ξέρω τι ώρα είναι η εξτάση, αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα είναι και αργά το απόγευμα. Αλλά ελπίζω πως ναι, δεν θα ταλαιπωρηθούν τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις γαλλικών εκείνη την ημέρα. Νικολέτα μου, εγώ το εισηγούμαι με μεγάλη χαρά. Ο Βασίλης Τριμπάς να πάρει αύξηση για τις μουσικές επιλογές που κάνει. Αλλά θα στείλω το μήνυμα έτσι όπως το έχει στείλει, να πάρω κι εγώ αύξηση, επειδή με αφήνει χώρο και χρόνο, όπως λες, για να διαλέξω μαζί του μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Όντως, το Hotel California είναι ύμνος και η γενιά εκείνη έβγαζε μεγάλα τραγούδια και ύμνους μουσικούς. Όχι τραγούδια που χανόντουσαν στη μια εβδομάδα ή στον ένα μήνα. Έχει πολύ ενδιαφέρον όλη αυτή η ιστορία με το πρόγραμμα και ο τίτλος από μόνος του δηλαδή σου δημιουργεί μια θυμηδία για την πορεία των πραγμάτων. Εμπιστοσύνη στα αστέρια μας λεγόταν το πρόγραμμα, το οποίο αναβάγησε και η εμπιστοσύνη, ελπίζω όχι τα αστέρια, μια προσπάθεια να ενταχθούν επιστημονικά προγράμματα νέων επιστημόνων στο ΕΣΠΑ για έρευνα. Η πορεία του προγράμματος δεν πήγε πολύ καλά, αναβάγησε. Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, το έργο σταματά. Επίσημος λόγος είναι η αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Υπάρχουν όμως καταγγελίες επιστημόνων που μιλούν για διαφανείς διαδικασίες. Και έχουν ήδη κάποιοι απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έφυγαν ήδη 70 εκατομμύρια από το πρόγραμμα, αν και σταμάτησε, αν και δεν πήγε καλά, αν και όλα αυτά. Μπήκε τελικώς οριστικό τέλος στο πρόγραμμα. Ξαναλέω, εμπιστοσύνη στα αστέρια μας λεγόταν το πρόγραμμα. Τώρα, τι εμπιστοσύνη μπορεί να έχετε στα αστέρια σας εάν κάνετε προγράμματα που τα σταματάτε και τα αστέρια σας μετά σας καταγγέλνουν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλό? Για ακόμα μια φορά εμπλέκεται σε μια υπόθεση, από ό,τι όλα δείχνουν, ή θα εμπλακεί σε μια υπόθεση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γι' αυτό κάποιοι, μόλις ακούνε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τους σηκώνεται η τρίχα. Βέβαια, δεν είναι αλάνθαστοι και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή δεν έχουν τα λάθη του Πάπα, και αυτοί κάνουν λάθη και μπορεί να κάνουν και γκάφες που κάνουν αίσθηση, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι έστειλαν κλήση για κακούργημα σε βουλευτές που εμπλέκονται για πλημέλημα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και ψάχνουν τώρα να δουν τι γίνεται και γιατί τους έχουν στείλει κλήσεις ως από τον ΑΠΚΠ ως κακούργημα και όχι ως πλημέλημα. Ελπίζω πως γρήγορα θα έχουμε την απάντηση από, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θέλει πολύ προσοχή, διότι κάποιοι στη γωνία τους περιμένουν για να πούνε «Να, είδατε που σας τα λέγαμε και τι είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τι αυτό», διότι άμα μας κατηγορούν δεν είναι καλά, άμα δεν μας κατηγορούν είναι καλά τα πράγματα. Η δικαιοσύνη à la carte που λένε, από όλες πλευρές, δεν το λέω από μία μόνο πλευρά, και δυστυχώς και όλες οι πλευρές κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιήσει την δικαιοσύνη, έχουν εκμεταλλευτεί την δικαιοσύνη για να πετύχουν τους στόχους τους. Απλά κάποιες φορές το κάνανε περισσότερο, κάποιες φορές λιγότερο, κάποιες φορές πιο έντονα, κάποιες φορές λιγότερο έντονα, κάποιες φορές τις σεβάστηκαν κιόλας για να μην είμαστε ισοπεδωτικοί. Εν τω μεταξύ, βλέπω τις τιμές του πετρελαίου να υποχωρούν στις διεθνείς αγορές και αυτό είναι θετικό για όλους μας, περιμένοντας κάποια στιγμή αυτή η υποχώρηση να περάσει και στην αντλία της βενζίνης. Αλλά βλέπω και τους φόρους στην Ελλάδα, όπου πληρώνουμε πραγματικά πανάκριβα τη βενζίνη, για την ακρίβεια πληρώνουμε πανάκριβα τους φόρους στην βενζίνη, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο κομμάτι στην τιμή που πληρώνουμε. Είναι οι φόροι που φέρνουν υπερέσοδα στα ταμεία και κάπως έτσι καταλαβαίνει κανείς γιατί πληρώνουμε τόσο ακριβά την βενζίνη στη χώρα μας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Δηλαδή η επιβάρυνση των φόρων στην πραγματικότητα έφαγε την επιδότηση, ή για την ακρίβεια στην καλύτερη περίπτωση η επιβάρυνση των φόρων χρηματοδότησε την επιδότηση που μας έδωσε το κράτος. Περίπου 100 εκατομμύρια ήταν το κόστος επιδότησης, περίπου 100 εκατομμύρια έβγαλε επιπλέον από τους φόρους στα καύσιμα η κυβέρνηση, άρα της ήρθε μία ή άλλη. Και δεν μοιάζει να αλλάζει και γνώμη για την συγκεκριμένη επιλογή της. Εκεί, σταθερά. Δεν πειράζουμε τους φόρους, δεν πειράζουμε το δυνητικό φόρο κατανάλωσης. Με επιδόματα θα αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Τι κι αν ο πληθωρισμός τρέχει πιο γρήγορα από τις υπόλοιπες χώρες, τι κι αν πληρώνουμε την ακριβότερη ή από τις ακριβότερες βενζίνες σε ολόκληρη την Ευρώπη, όλα είναι καλά. Τι και αν δεν έχουμε την ίδια αγοραστική δύναμη με την υπόλοιπη Ευρώπη. Όλα καλά. Έχει την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας σήμερα και έτσι είναι λίγο, θα το πω περίεργο, να μην το πω αλλιώς, ότι θεωρητικά το γράφουν κιόλας σε κάποια site και τα λοιπά. Η κοινοβουλευτική ομάδα, λέει, της Νέας Δημοκρατίας θα έχει ως θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση και για αυτήν θα συζητήσει ο Πρωθυπουργός, όπου θα ξεκινήσει, λέει, η έναρξη για τα 30 άρθρα που θα συζητηθούν για την αναθεώρηση και τα λοιπά. Δεν γίνεται γι' αυτό η κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν ξύπνησε μια μέρα ο κ. Μητσοτάκης και είπε: «Παιδιά, να κάνουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα για τη συνταγματική αναθεώρηση». Το είχα ξεχάσει να την κάνουμε. Γίνεται διότι υπάρχει γκρίνια στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και ορθώς οι κοινοβουλευτικές ομάδες πρέπει να συνεδριάζουν για να γίνεται εσωτερική συζήτηση στα κόμματα. Κάποτε είχε και πολύ μεγάλη αξία η κοινοβουλευτική ομάδα στην Νέα Δημοκρατία. Μέχρι και τον πρόεδρο η κοινοβουλευτική ομάδα τον ψήφιζε παλιά. Τώρα έχουμε πάει στη βάση για να φαίνεται έτσι ότι είναι ευρύ το, η βάση και οι ψηφοφόροι που έχουν αναδείξει τον πρόεδρο. Αλλά όπως και να έχει, νομίζω ότι ενδιαφέρον θα έχει η σημερινή συνεδρίαση. Μην περιμένετε ότι θα πιαστούν στα χέρια, ούτε ότι θα γίνει κάτι συγκλονιστικό. Συνήθως η ένταση είναι πριν. Εκεί πέφτουν οι τόνοι, γίνεται και το απαραίτητο μασάζ και πάμε παρακάτω. Φεύγουμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και πάλι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό, για να δούμε αν όντως υπάρχει περίπτωση και προσδοκία να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και σβήσει φωτιά που έχει ανάψει εδώ και παραπάνω από 2 μήνες.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
5: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
6: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
7: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
6: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
7: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
6: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
7: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
6: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
7: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
4: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: New York. New York. New York.
9: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
8: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
9: Με αυτή την προφορά, άκουσέ με λίγο. Broadway.
8: Ψώνια στο Fifth Avenue.
9: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
8: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
10: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Εσείς έχετε κρίση πανικού. Εμείς έχουμε το βράδυ. Εμείς έχουμε το πρωί. Εμείς το μεσημέρι. Είναι οι κουβέντες που κάνουν μεταξύ τους οι άνθρωποι αυτές τις εποχές, αυτά τα χρόνια. Και μετά πηγαίνει στον γιατρό, στον ειδικό. Ο οποίος γιατρός λέει: ναι, έχετε κρίση πανικού. Θα πρέπει να τις αντιμετωπίσετε. Ας ερμάς τώρα, μα ήταν, δεν ερχόμουν σε σένα. Θα τις είχα αντιμετωπίσει μόνος μου. Δηλαδή, και γιατί γέλατε λίγο να γυρίσουμε στα παιδικά σας χρόνια. Όταν τρώγατε παγωτό σας το παίρνανε. Πάμε τώρα, ξέρεις, πίσω να βρούμε το κρίση πανικού. Τώρα είναι, αδερφέ, τώρα είναι τα προβλήματα. Τώρα, γιατί δουλεύουμε 45 ώρες την ημέρα και παίρνουμε 45 ευρώ για τις 45 ώρες. 1 ευρώ την ώρα, όπως τότε στο Σικάγο. Και τρέχουν οι λογαριασμοί, τρέχουν από εδώ, τρέχουν από εκεί, τρέχουμε κι εμείς μαζί και πιεζόμαστε. Τώρα τι με βρήκε, θα μου πεις. Ακούω τις κιαδαρέσες που τραγουδούν το Σέα Τάλαντι, γι' αυτό.

0: Σέα Τάλαντι είναι, παιδιά. Μην ακούτε τώρα που λέει Σέα Ταλάντι. Μεγάλο ζήτημα όλο αυτό, μεγάλο ζήτημα πέρα από την πλάκα τώρα, με την πίεση που τρώμε και με τους ανθρώπους που εμφανίζουμε όλοι διάφορα περιστατικά, είτε πιο έντονα είτε λιγότερο έντονα, είτε πιο σοβαρά είτε λιγότερο σοβαρά, γιατί ζούμε σε μια εποχή που η ένταση έρχεται από παντού, δηλαδή εδώ και δύο μήνες και βλέπουμε ένα πόλεμο, ας πούμε, να τρέχει. Μα λέμε εμείς δημοσιογράφοι, οι τιμές, η ακρίβεια, το πετρέλαιο, θα πετάνε, δεν θα πετάνε τα αεροπλάνα, θα έρθουν, δεν θα έρθουν, θα έχουμε βενζίνη, δεν θα έχουμε βενζίνη. Όλο αυτό, ακόμα και αν λες, έλα μου, εντάξει, τώρα δεν με απασχολεί, εμένα όλο αυτό είναι πολύ μακριά. Μένει λίγο μέσα σου και γράφει, και αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα, και γι' αυτό κάθε φορά που ακούμε ότι να, μπορεί να είμαστε κοντά σε μια συμφωνία, παίρνουμε μια ανάσα και λέμε, λες αυτή η φορά να είναι η φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα τα ανατρέψει όλα λέγοντας ότι, ξέρω εγώ, θα τους γυρίσω στη λίθινη εποχή, ή έρχεται βομβαρδισμός που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ στην ζωή τους και μπορεί να καταλήξουμε σε ένα τραπέζι που οι δύο θα τα συζητήσουν και με κάποιο τρόπο θα τα βρουν. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή και πρόεδρο του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, να μας εξηγήσει, να συζητήσουμε μήπως αυτή η φορά είναι η φορά που μπορεί να βρεθεί μια λύση. Καλημέρα, κύριε Ιφαντή.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Τώρα τι σας ζητάω και εσάς, με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρία των ΗΠΑ, να εκτιμήσετε αν αυτή η φορά είναι η τελευταία φορά.
1: Τι να σας πω κι εγώ. Κοιτάξτε, μπορεί να εκτιμήσει κανείς, να εικάσει κανείς ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει μια συμφωνία. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Γιατί αν δεν ήθελε τη συμφωνία και επιθυμούσε έτσι, τη συνέχιση της πολεμικής σύγκρουσης, θα το είχε κάνει. Η κατάπαυση του πυρός είναι πια ένα μήνα. Έτσι. Ξεκίνησε 8 Απριλίου και έχουμε σήμερα 7 Μαΐου, έχουμε ένα μήνα που ο πόλεμος έχει σταματήσει. Ναι. Μπορεί να έχουμε αψιμαχίες ή κάποιες δηλώσεις έτσι, οι οποίες να ανεβάζουν το επίπεδο της έντασης, το ρητορικό επίπεδο της έντασης, αλλά μέχρι εκεί.
0: Παραμένουν όμως κλειστά τα στενά τορμούς και μπορεί να μην υπάρχουν βομβαρδισμοί, αλλά ναι.
1: Το μεγάλο ζήτημα είναι τα στενά του ορμούς και νομίζω ότι αυτή η τελευταία εξέλιξη, όπως μαθαίνουμε, στην καρδιά της στην ουσία πρόκειται γι' αυτό. Δεν είναι μια συμφωνία πλαίσιο, όπως θα έπρεπε να είναι. Δεν υπάρχει περιθώριο. Μια διαπραγμάτευση με το Ιράν για να λυθούν όλα τα ζητήματα, το πυρηνικό πρόγραμμα, αυτά θα κρατήσει μήνες αν όχι χρόνια, όπως είχε συμβεί την προηγούμενη φορά επί Μπαράκ Ομπάμα. Άρα αυτό που ζητάμε τώρα είναι μια συμφωνία πλαίσιο, η οποία θα επαναφέρει την κανονικότητα και κυρίως ανοίξει τα στενά στην ναυσιπλοεία και στο εμπόριο της ενέργειας. Και νομίζω ότι εκεί αυτός είναι ο στόχος. Γι' αυτό και βλέπουμε στην ουσία από αυτά τα οποία διαβάζουμε ότι ο συμβιβασμός, αν φτάσουμε εκεί, θα στηριχτεί σε δύο πράγματα. Από τη μία το Ιράν θα παγώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου και από την άλλη οι Ηνωμένες Πολιτείες σταδιακά θα αρχίσουν να απελευθερώνουν έτσι, κεφάλαια του Ιράν, τα οποία είναι δεσμευμένα λόγω των κυρώσεων εδώ και χρόνια. Και η συμφωνία θα περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών. Είναι μια συμφωνία η οποία θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή, έτσι, στην λογική, επαναλαμβάνω, ότι είναι πλαίσιο και ότι ξεκινάει μια πιο λεπτομερής διαδικασία διαπραγμάτευσης από εδώ και πέρα. Ένα στοιχείο ακόμα που αυτή τη φορά έτσι, μας κάνει λιγότερο απεσιόδοξους, mm-hmm. όχι περισσότερο αισιόδοξους, λιγότερο απεσιόδοξους, mm-hmm. είναι ότι από ό,τι φαίνεται, αν δεν είναι μια φοβερή και τρομερή σύμπτωση, εμπλέκεται και η Κίνα.
0: Ναι.
1: Και έμεσα και άμεσα. Άμεσα καθώς μιλάει με το Ιράν, με την Τεχεράνη.
0: Είναι τώρα εκεί ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν σε επίσημη επίσκεψη.
1: Ακριβώς. Και έμεσα, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ πρόκειται σε λιγότερο από 10 μέρες να είναι στο Πεκίνο. Και φαντάζομαι ότι ούτε το Πεκίνο ούτε η Ουάσιγκτον θα ήθελαν αυτή η συνάντηση, που όταν προγραμματίστηκε είχε άλλο στόχο, το παγκόσμιο εμπόριο, να επισκιαστεί και να μονοπολιθεί από το ζήτημα του Ιράν. θα ήθελαν και οι δύο να υπάρχει μια, να έχει ανοίξει μια πόρτα στο ζήτημα αυτό, έτσι ώστε να μην να συζητήσουν όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι. Το ερώτημα είναι αν ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί με τη διπλωματία που έχει ασκήσει μέχρι τώρα, ή τέλος πάντων αυτό που ονομάζεται διπλωματία, να βρει μια συμφωνία που προφανώς έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα θα πρέπει να ικανοποιούνται και οι δύο πλευρές, ή θα ζητήσει πράγματα που θα θέλει ο ίδιος και μόνο για να παρουσιάσει το εσωτερικό του κοινό.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα πρόβλημα, δηλαδή η προσωπικότητα του Προέδρου και το πώς στην ουσία έχει μπερδέψει τα πράγματα, δηλαδή το πώς έχει πιστεύει ότι η διεθνής διπλωματία και η διαπραγμάτευση με χώρες κυρίαρχες και καμιά φορά ανορθολογικές είναι το ίδιο με το να διαπραγματεύεσαι την πώληση τη γης και κτηρίων στη Νέα Υόρκη. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Εκεί ναι, μπορείς να επιδιώκεις ταχύτατα deal χωρίς να σκέφτεσαι μακροπρόθεσμα, δηλαδή χωρίς να σκέφτεσαι στρατηγικά, παρά μόνο το τι θα συμβεί σήμερα, αύριο κλείνει η συμφωνία, δεν με ενδιαφέρει από εκεί πέρα θα γίνει, ενώ στη διεθνή πολιτική δεν ισχύει. Αυτό πρέπει να σκέφτεσαι στρατηγικά, δηλαδή ποιες είναι οι επιπτώσεις της των κινήσεων. Ο πρόεδρος Τραμπ αυτό δεν το σκέφτεται. Μπορεί να είναι εξαιρετικός τακτικιστής, αλλά στρατηγικά είτε δεν είναι καλός, είτε δεν τον ενδιαφέρει να είναι καλός. Και υπάρχει και ένα ζήτημα, όπως γράφουν κυρίως συνάδελφοί σας Αμερικανοί, το εγώ του Προέδρου. Κατά πόσον δηλαδή θα δεχτεί το αυτονόητο, και ποιο είναι το αυτονόητο, ότι να επιτρέψει στην άλλη πλευρά και αυτή να επικοινωνήσει ότι νίκησε ή ότι εν πάση περιπτώσει δεν έχασε. Αν ο εγωισμός του αυτό το επιτρέψει, τότε θα έχουμε μια συμφωνία. Οι πιθανότητες αυξάνονται. Δεν είναι μόνο η προσωπικότητα κάποιου που καθορίζει τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά στην περίπτωση του Ντόναλντ Τραμπ παίζει ρόλο.
0: Ναι. Είναι το πυρηνικό πρόγραμμα ο κρίσιμος παράγοντας για να βρεθεί κοινός τόπος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
1: Χωρίς μια συμφωνία, έστω και συμφωνία πλαίσιο για το πυρηνικό πρόγραμμα, το πρόβλημα του Ιράν θα επανέλθει. Έτσι, και θα επανέλθει όχι μόνο γιατί το Ισραήλ, και σωστά κατά την άποψή μου, θα νιώθει συνεχώς απειλούμενο από το συγκεκριμένο καθεστώς, το οποίο αν αποκτήσει και πυρηνικά όπλα, στο όνομα του Θεού, ίσως δεν έχει κανένα πρόβλημα να τα χρησιμοποιήσει.
0: Ναι.
1: Εξοντώσει τους άπιστους. Λοιπόν, αλλά γιατί θα βάλει ολόκληρη την περιοχή σε ένα σπιράλ το οποίο ποτέ κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι ένα πυρηνικό Ιράν δεν θα απασχολήσει καθόλου τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή τη Σαουδική Αραβία ή τις άλλες σουνιτικές μοναρχίες. Και εκεί βεβαίως τα πράγματα δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούν. Πάντως θεωρώ απίθανο η Σαουδική Αραβία να μην επιδιώξει και αυτή να αποκτήσει ως εξισορρόπηση πυρηνικά όπλα, και αυτή διασπορά σε μια περιοχή, επαναλαμβάνω, που δεν λειτουργεί πάντοτε ορθολογικά και δεν ξέρει τους κανόνες του παιχνιδιού, όπως τους έμαθαν, ας πούμε, η Σοβιετική Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά από χρόνια. Τέλος πάντων, ναι, είναι ένα κακό σενάριο και, επαναλαμβάνω, δεν θα υπάρξει ειρήνη στην περιοχή εάν δεν λυθεί αυτό το ζήτημα.
0: Ναι. Αν θεωρήσουμε ότι είμαστε προς το τέλος αυτού του πολέμου, μπορούμε να καταλάβουμε τι ήταν αυτό που είχε στο μυαλό του ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο, και αν κάτι από αυτά που είχε στο μυαλό του ο Ντόναλντ Τραμπ έγιναν πραγματικότητα μετά από αυτόν τον πόλεμο.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο πόλεμος δεν ξεκίνησε από τον Ντόναλντ Τραμπ, ή μάλλον ο πόλεμος, πώς να το πω, η αλυσίδα γεγονότων που οδήγησε στις αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν ξεκίνησε την 7η Οκτωβρίου. Έτσι. Είναι εκεί που...
0: Όταν έγινε η επίθεση, λέτε, στο Ισραήλ.
1: Ναι. Ισραήλ. Είναι εκεί που το Ισραήλ συνειδητοποίησαν ότι η αποτροπή τους, όπως ήταν σχεδιασμένη μέχρι τότε, είχε καταρρεύσει και ότι χωρίς πέρα από την εξουδετερώση των πλοκαμιών ή των μελών του άξονα της αντίστασης, όπως το ονομάζει το Ιράν, αλλά στην ουσία δηλαδή της Χαμάς, της Χεσμπολάχ και άλλων, στο τέλος θα έπρεπε κατά την Ισραηλινή λογική να κλείσουν και οι λογαριασμοί με το Ιράν. Το πρώτο βήμα έγινε πέρυσι τον Ιούνιο με την καταστροφή της αεράμινας και το δεύτερο ήταν αυτή η επιχείρηση. Νομίζω ότι αν υπάρχει κακός υπολογισμός, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αν υπήρξε κακός υπολογισμός, αυτό είχε να κάνει με την αντοχή του
0: Ιράν.
1: Ενδεχομένως το σενάριο ήταν ότι με την εξόντωση, με την δολοφονία πολλών μελών της ηγεσίας και του ιερατείου του Χαμενεΐ, αλλά και άλλων ετών, και της ηγεσίας των φρουρών της Επανάστασης, το Ιράν όχι θα καταρρεύσει, αλλά εν πάση περιπτώσει θα συνδικολογούσε. Αυτό δεν έγινε. Όχι μόνο δεν έγινε, το Ιράν άντεξε, γιατί βεβαίως οι βομβαρδισμοί και οι επιχειρήσεις δεν ήταν βομβαρδισμοί, ήταν επί συγκεκριμένων στρατιωτικών στόχων, γιατί δεν ήθελε προφανώς και ευτυχώς ούτε το Ισραήλ ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες να στοχοποιήσουν πολιτικούς στόχους. Το καθεστώς άντεξε, έκλεισε τα στενά του Ορμούζ, αφού άντεξε τις πρώτες 2-3 εβδομάδες.
0: Που αποδείχθηκε ότι αυτό ήταν και το υπερόπλο του Ιράν. Τα στενά του Ορμούζ, πέρα από τα πυρηνικά, πέρα από τους πυράβλους, πέρα από τη στρατιωτική του δύναμη, τα στενά του Ορμούζ ήταν το υπερόπλο που δεν είχαν υπολογίσει μάλλον οι αντίπαλοι του.
1: Ακριβώς. Και ευτυχώς οι επιπτώσεις. Το λέω το ευτυχώς και να μην παρεξηγηθώ. Ευτυχώς που οι επιπτώσεις είναι παγκόσμιες.
0: Με την
1: έννοια ότι αυξάνεται η πίεση παγκόσμια για να βρεθεί μια λύση.
0: Σωστό.
1: Γιατί αλλιώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να διατηρήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό μέχρι ότου να καταρρεύσει η Ιρανική οικονομία. Η οποία είναι σίγουρο ότι μετά από μερικούς μήνες θα αντιμετώπιζε τρομακτικό πρόβλημα.
0: Προφανώς, άμα κλείσει την κάνουλα του πετρελαίου, ήδη οι υπόλοιπες χώρες που δεν τους έχει κάνει επίθεση ο Τραμπ έχουν τρομερό οικονομικό πρόβλημα. Το Ιράκ κάνει εκπτώσεις για να πουλήσει το πετρελαίο του.
1: Και όλα αυτά, επαναλαμβάνω, μας επιτρέπουν και ιδιαίτερα το ότι κρατάει εκεί η κατάπαυση του πυρός, μας επιτρέπουν έτσι να θεωρούμε ότι κάτι θα γίνει.
0: Κύριε Καθηγητά, τελευταία ερώτηση. Αν και ξαναλέω, είναι πολύ δύσκολο κανείς να διαβάσει την σκέψη και την πολιτική και διπλωματική λογική του Ντόναλντ Τραμπ. Μπορεί αυτή ή μάλλον όχι καλή εξέλιξη στον πόλεμο του Ιράν για τον ίδιο και τις ΗΠΑ μπορεί να αλλάξει λίγο τη λογική που βλέπει τα πράγματα. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε ένα χρόνο τώρα το Ιράν για τον ίδιο και τις ΗΠΑ μπορεί να αλλάξει λίγο τη λογική που βλέπει τα πράγματα. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε

0: Ναι.
1: Λοιπόν, να το πω όσο πιο απλά και χυδαία γίνεται. Ως προς το Ιράν, στο εσωτερικό θα επικοινωνήσει με τον τρόπο που επικοινωνεί ο ίδιος ότι νίκησε, ότι επικράτησε, mm-hmm. ότι είναι ο μεγάλος ηρνοποιός, ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν τελείωσε, ότι η συμφωνία στην οποία θα καταλήξει, ελπίζουμε όλοι, είναι πολύ καλύτερη από αυτή που είχε κάνει ο Μπάρακ Ομπάμα, γιατί τον στοιχιώνει βεβαίως και τον στοιχιώνουν οι προηγούμενοι πρόεδροι. Άρα νομίζω ότι δεν νομίζω ότι θα έχουμε δραματικές αλλαγές ως προς τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται. Έτσι, έχει πολύ συγκεκριμένη αντίληψη και δεν φαίνεται να είναι από τους ανθρώπους που παραδέχονται τα λάθη.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Yeah. Αυτό είναι βέβαιο και δεν παραδέχεται και σίγουρα την ήττα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Να είστε καλά, καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κώστα Συφαντή, καθηγητή στο Παντείο Πανεπιστήμιο, πρόεδρο του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Zero hour, 9 a.m. Ήταν το 1972, μια μέρα σαν σήμερα ένα αεροπλάνο πετάει, μέσα είναι τρία μέλη ενός συγκροτήματος τότε όχι και πολύ γνωστού, η Bluesology, ο 25χρονος τότε, Reginald Kenneth Dwight, πιανίστας του συγκροτήματος, ρωτάει τα άλλα δύο μέλη του συγκροτήματος αν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ονόματά τους για να φτιάξει ένα δικό του καλλιτεχνικό όνομα, διαφορετικό γιατί δεν του άρεσε πολύ το κανονικό του όνομα. Τα άλλα δύο μέλη ήταν ο σαξοφωνίστας Elton Dean και ο τραγουδιστής John Baldry. Και έτσι σε εκείνη την πτήση ο Reginald Kenneth Dwight μετονομάστηκε σε Elton John. Και με Elton John θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση «Η Μέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
1: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
0: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
1: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
0: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
1: Εύκολο να βρεις είσαι. Πάμε τη τρίτη.
0: Ξέρεις τι.
1: Όχι.
0: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
1: Ναι.
0: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
2: Ένα εισιτήριο.
0: Ναι.
2: Για το Final Four.
0: Ναι.
2: Στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
0: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
1: Δεν ξέρεις γιατί λες.
0: Κέρδισα.
1: Τι.
0: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
1: Πώς.
3: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
4: Αφεντέ, με πάρεις μαζί σου.
3: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
5: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
7: Παραπολιτικά 90,1.

Ο Λουκιανός τιμά τον Χάρι Κλίν που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα τότε στα τέλη της δεκαετίας του 70 που ο Χάρι Κλίν έχει ξεκινήσει να κάνει σάτυρα. Το πολιτικό τραγούδι είναι στα πολύ πάνω. Το οποίος δεν ασχολείται με το πολιτικό τραγούδι και την μεταπολίτευση και όλα αυτά προφανώς δεν τον βλέπουν με καλό μάτι όλοι οι υπόλοιποι. Και ο Λουκιανός που είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται με την πολιτική και έχει γράψει πολιτικό τραγούδι, γράφει αυτό για να απαντήσει σε όσους κάνουν κριτική στο Χάρι Κλίν.

0: Μου γράφετε για το φωνικό στην Κρήτη. Παιδιά, πολλά δεν έχω. Το υπόλοιπο είναι αστυνομικό ρεπορτάζ. Δηλαδή, εντάξει, όλοι έχουμε δει πώς έγινε όλο αυτό. Ένα είναι το ζήτημα. Από τη μία η βεντέτα που συνεχίζουν να υπάρχουν αυτό που θεωρούν και λένε βεντέτα στην Κρήτη. Από την άλλη τα όπλα και από την άλλη το γεγονός ότι ο 20χρονος είχε πει στην αστυνομία ότι με απειλούν. Δεν έγινε τίποτα μέχρι που ο πατέρας του φίλου του πήγε και τον δολοφόνησε πισόπλατα, γιατί θεωρούσε ότι κάπως έτσι θα δικαιώσει τη μνήμη του φίλου του. Τίποτα δεν είχε πάει καλά σε όλη αυτή την ιστορία. Δύο πιτσιρίκια που είχαν πάρει ένα αυτοκίνητο που έτρεξαν, τράκαραν, σκοτώθηκε ένας από τους δύο και δυστυχώς ο πατέρας ένιωσε ότι με αυτόν τον τρόπο θα δικαιώσει τη μνήμη του γιού του.
1: Στα παλιά λεωφορεία ο καθένας μια ιστορία.
0: Ιωάννη, από την Βιέννη, είναι προφανές ότι για σένα μετά από 7 χρόνια δεν υπάρχει καν θέμα ότι μπορεί κάποιοι, ξέρω εγώ, να ασκούν κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πολιτική του. Όλα είναι τέλεια και τίποτα δεν πρέπει να μας απασχολεί. Απλά ξέρεις, αυτό δεν είναι καλό για τη δημοκρατία, το να μην υπάρχει κριτική στις κυβερνήσεις, όποια κυβέρνηση και αν είναι αυτή.
1: Στη ζωή, στα παλιά λεωφορεία, στριμοξίδι, φασαρία.
0: Κωνσταντίνε, από την Ισπανία, η αλήθεια είναι ότι τώρα τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει και γίνονται και εδώ στην Ελλάδα μεγάλες συναυλίες. Όχι όπως εκεί στην Ισπανία που υπάρχουν πολύ περισσότερες, γιατί είναι και μεγαλύτερο το κοινό. Αλλά ταξιδεύουμε κι εμείς από εδώ για να πάμε αλλού σε συναυλίες, μην νομίζεις.
1: Φασαρία, στριμοξίδι.
0: Σας αφήνω με Κώστα Χατζή, γιατί έχει έρθει ήδη ο Βασίλης Δέτσικας με το δελτίο ειδήσεων και τις τελευταίες εξελίξεις. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής αμέσως μετά. Αν όλα πάνε καλά, αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 7, θα είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά 91 στο πρώτο πρωινό. Καλή σας ημέρα.
1: Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει, τα λουνού να φάει τη θέση, του τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου. Η ζωή σου ο θάνατός μου, στο λεωφορείο του κόσμου. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, με έχεις δέσει και με σέρνεις. Μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει. Και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε.

0: ώρα είναι 9. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Εξιχνιάστηκε από την Ελλάδα η δολοφονία 50διάχρονου της Greek Mafia στο Χαλάνδι τον Απρίλιο του 25. Συνελήφθησαν τρεις Έλληνες. Στην υπόθεση εμπλέκεται ένας έγκλειστος στις φυλακές, ενώ αναζητούνται άλλα δύο άτομα. Σήμερα αναμένεται η απάντηση του Ιράν μέσω διαμεσολαβητών σχετικά με την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα, ενώ οι δύο πλευρές είναι κοντά σε μνημόνιο κατανόησης για πυρηνικά κυρώσεις και ναυσιπλοεία. Επανέλαβε ότι η Τεχεράνη επιθυμεί συμφωνία, επισημένοντας τη στρατηγική υπεροχή των ΗΠΑ μετά την καταστροφή του Ιρανικού ναυτικού. Στις 11 το πρωί θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα γίνει η έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Ο Πρωθυπουργός προσανατολίζεται σε μια ξεκάθαρη δήλωση στήριξης στους βουλευτές, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα τοποθετηθούν ως και 50 βουλευτές και αρκετοί θα διατυπώσουν ενστάσεις και θα εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για μια σειρά από ζητήματα, όπως τη λειτουργία του επιτελικού κράτους, τη διαχείριση του ζητήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και το ρόλο του βουλευτή. Σήμερα στη διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή. Στο μικροσκόπιο της εφορίας για ενδεχόμενη φοροδιαφυγή, επαγγελματίες που υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και εξασφαλίζουν υψηλές επιστροφές φόρων. Η ΑΔΕ προχωρά σε εκτεταμένες διασταυρώσεις όλων των μηδενικών δηλώσεων και στόχος είναι η αύξηση των δημοσίων εσόδων κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αμετανόητος εμφανίστηκε ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 29χρονου σε κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας στην Κρήτη. Εναντίον του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε έρημη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία, οπλοχρησία και οπλοκατοχή. Σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκαν διώξεις για συνέργεια και οι δύο πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Στη Διεθνή Ενημέρωση, 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, τραυματίστηκαν σε ουκρανική επιδρομή που έπληξε πολυκατοικίες στη ρωσική πόλη Μπριάνσκ. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 Άστον Βίλα Νότιγχαμ Φόρεστ και Φράιμπουργκ Μπράγκα για το Europa League, στις 5.30 το απόγευμα ΟΦ Νέας Ιωνίας ΠΑΟΚ στο Χάντμπολ.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr.
1: Παραπολιτικά.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Βασίλειος Κουρής.
1: Εδώ. Τα μικρόφωνα βλέπω απειλητικά με κοιτούν. Ναι. Βλέπω εδώ.
0: Και αυτά σε κοιτούν απειλητικά.
1: Να το φτιάξω, να το φτιάξω.
0: Και αυτά απειλητικά σε κοιτούν. Να το κοιτάξεις, να σου πω αυτό. Λοιπόν, Χρήστος Μυρίδης. Εσύ δουλεύεις ακόμα εδώ, έτσι. Δεν έχουμε σε δουλειά.
1: Κάρα, είναι πρωταθλητής τώρα.
0: Άστα αυτά, ρε, το γρουσουζεύει αυτός, καταλαβες. Άστον, άστον, άστον. Ναι, και εσείς είστε πρωταθλητές Ευρώπης στο μπάσκετ.
1: Έκανε όλες τις προβλέψεις, έχει κάνει όλες έπεσε έξω.
0: Κάτσε να δούμε μέχρι το τέλος.
1: 40 που θα δώσει 46 νούμερα στο Τζόκερ, λόγω το οποίο θα το παίζει.
0: Εγώ είχα πει δύο πράγματα. Ναι. Να θυμάμαι. Είχα πει ότι ο Πάοκ θα πάρει πρωτάθλημα και ο Ολυμπιακός θα πάρει την Ευρωλίγκα. Ναι. Έτσι πίστευα. Λοιπόν, θα δούμε στο τέλος τι θα γίνει. Περίμενα, δεν τελειώσει. Έχει τελειώσει τίποτα. Είστε στο Final Four εσείς. Εντάξει, ο Πάοκ είναι τρίτος.
1: Ελένη Τάγκα.
0: Όχι μαζί είναι, δεύτερος μαζί με τον Ολυμπιακό. Και έχει πλεονέκτημα αν βγει μαζί. 2, 11, 10, 80, 8, 80.
1: Ποια χαρά τα λες τώρα. Λοιπόν, Καταρίνα Πλατή, τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Βασίλης Κρυμπάς, στις μουσικάρες που ακούτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη μας. Έχει φροντίσει και άλλα, γιατί έχουμε σήμερα και μια επέτειο. Όπως και ο Παναγιώτης Κάτσιος επέτειο τώρα. Πώς να το πω, σαν σήμερα το 1940 είχε γεννηθεί εσύ ένας τεράστιος κατά την άποψή μου για την εποχή μας. Έτσι. Πώς να το πεις τώρα το Χάρι Κλίν.
1: Έλα.
0: Πώς να το πεις.
1: Χάρι Κλίν σας σήμερα.
0: Πώς να το πεις το Χάρι Κλίν. Να το πεις.
1: Απ' όλα.
0: Ναι. Τι ήταν.
1: Απ' όλα, όλα.
0: Ήτανε ένας
1: ηθοποιός.
0: Ηθοποιός με την καλή έννοια.
1: Ναι, ναι, πολιτικός σχολιαστής, ο καλύτερος, ό,τι θες.
0: Και έχει πει πράγματα το 1980, 77, 78, 79, 80, 81, 82, που είναι επίκαιρα το 2026. Ένα σκασμό πράγματα έχει πει, τα οποία είναι ακόμα επίκαιρα.
1: Ποια.

0: Εμείς δεν μιλάμε.
1: Αυτό είναι ένα από τα πολλά. Γιατί εκλογές μιλάμε συχνά. Εμείς μιλάμε για εκλογές εδώ στην Ελλάδα και τις κάνουμε και συχνά. Τώρα τα τελευταία χρόνια το έχουμε σπάσει λίγο.
2: Διαβάστε Γιάννη Κουρτάκη σήμερα στο Power Game γι' αυτό, ε.
1: Για τις εκλογές.
2: Ναι, ναι, διαβάστε. Έχει ενδιαφέρον πραγματικά.
1: Ναι.
2: Λοιπόν. Λες, ε.
1: Έχει πει κι άλλες.
2: Λες εκεί το φθινόπωρο, τι.
1: Εγώ
2: δεν. Εμένα ξέρεις τι μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα, έτσι όταν κάνουμε τη διάθεσή μας το πρωί.
1: Ναι, ναι. Τι.
2: Θυμάσαι που ζωή Ζεσκάρ Ντεστέν.
1: Α, το εδώ ο κόσμος καίει και τα.
2: Ναι, ναι, αυτό το έχω
1: βάλει. Κάτσιο! Σε σένα το λέει. Το βάλουμε αργότερα, αλλά.
2: Ναι, ναι, ναι. Τη δεύτερη ώρα.
1: Τη δεύτερη ώρα έχουν υπουργό, ρε. Δεν βάλουμε αυτό το πράγμα.
2: Γιατί έχετε αυτό το πράγμα.
3: Ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ακόμα σηκωμένη μου είναι, να προσέξετε παιδιά. Ναι, ανατρίχιασα παιδιά. Έχω νιώσει, ένιωσα ένα κενό από κάτω μου ξαφνικά. Λέω, είναι δυνατόν ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Ελληνικά, ρε παιδιά, ελληνικά. Το λόγο το θυμάστε, κυρία Λουλού μου.
2: Ήταν τότε που μίλησε έτσι στη Βουλή.
1: Να
2: ναι. Ναι,
1: ναι.
3: Και είναι. Δασί ήταν αυτό το σίγμα, δασί. Ευχαριστώ. Πάντα πίστευα καί. Αυτό το καί είναι το και. Δεν υπήρχαν διαλυτικά. Μία μίγα είχε χέσει κατά λάθος το χαρτί του. Το είχε ξεχάσει δίπλα σε κάτι λουκουμάδες που του στείλαμε. Γιατί για να τον καλοπιάσουμε στείλαμε προϊόντα μας. Λουκουμάδες, τραχανά, το μαλλί της γριάς. Πάντα πίστευα καί. Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός αποτελείται από μαλά. Μαλαματοκαπνισμένους από γόνους των αρχαίων πούστη που στηρίξανε με τη σκέψη τους τον δυτικό πολιτισμό. Κάει κι άλλο κάει. Πολύ λίγα κυρία Λουλού μου και το απόλυμα. Φοβερό πράγμα. Σμήνος. Ότι όι, το όι είναι άρθρο πληθυντικού αριθμού αρσενικού γένους. Έλληνες πολιτικοί είναι αρχήγοι που ασχολούνται με υποθέσεις του κοϊνού συμφέροντος. Έχετε την καλύτερη κυβέρνηση, αλλά υπάρχουν και μερίκοι αντιδραστικοί που συνεχώς διαμαρτύρονται. Σ' αυτούς εσείς ο ελληνικός λαός που έχετε γλώσσα που τσακίζει κόκαλα, να απαντήσετε με μια σοφή ελληνική παροιμία. Εδώ ο κόσμος καί εγετάει, καί το μόι νύχτενι ζετάει.
1: Αυτό πρώτα ακούστηκε τη δεκαετία του 80 και το ακούω το 2026 και γελάω όπως τότε.
2: Ήταν ο Χαρκλής ο μέρος που είχε έρθει, έτσι. Αυτός δεν ήταν.
1: Ναι μωρέ, για την είσοδο μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Ναι, ναι, ναι. Και εμείς στο Ελληνικό Κοινοβούλιο άνθρωπος. Και εμείς όπως κάνουμε την είδωση αρχηγή, λέει και κάποια λόγια στα ελληνικά μετά. Δεν το πω ακριβώς έτσι.
1: Λοιπόν, συγγνώμη που ξεκινήσαμε πάλι γελώντας, έτσι δεν πρέπει, το ξέρουμε. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Ζοριζόμαστε, το ξέρω. Αλλά ήταν τεράστιο ο Χαρκλής και πραγματικά είναι ακόμα επίκαιρος σε πάρα πολλά πράγματα. Έτσι.
2: Δεν το συζητάμε.
1: Πάρα πολύ επίκαιρος. Έφυγε πριν από 7 χρόνια, 8 χρόνια, το 2018. Και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια της ζωής του ήταν και πολύ άσχημα γιατί είχε χάσει το παιδί του.
2: Μαρτυρικά θέλει.
1: Ναι, γιατί είχε χάσει και το παιδί του. Ένας σκηνοθέτης γνωστός ο γιος του, έτσι.
2: Δεχόμενος πολύ σφοδρές επιθέσεις τότε ο ίδιος Χαρκλής, είναι προσωπικές. Γιατί είχε πάρα πολιτική θέση, ήταν
1: εναντίον
2: των μνημονίων όλων κλπ.
1: Και του είχαν κάνει επιθέσεις και ήταν και χιδές ένα μεγάλο βαθμό.
2: Συμφωνώ μαζί σου, Τιρ, μπράβο, αυτό είναι.
1: Χιδές. Μπορεί να έχει την άποψή του άνθρωπος, την εξέφραζε πολύ αιχμηρά. Αλλά
2: και εγώ δεν συμφωνούσα με τόσα έλεγε έτσι, αλλά ήταν ένα πράγμα.
1: Μεγαλώσαμε μαζί του και εγώ με τις χιδές.
2: Ήταν από αυτό που λέμε δολοφονία χαρακτήρα του Χαρκλής.
1: Και ήταν και ντροπή για έναν άνθρωπο
2: που
1: τον οποίο μεγάλωσα. Και είχε χάσει το παιδί, του έτσι. Λοιπόν, μπας εκτός, ας πάμε στα σημερινά.
2: Έλεγε λοιπόν, εκεί, έλεγε μια φορά εκεί στην παράσταση για τη Νέα Δημοκρατία, χειροκρότα έκανε. Έλεγε για το.
1: Ζοκ.
2: Έλεγε πείστε Νέα Δημοκρατία, χειροκρότα. Πείστε Μαζόκ, χειροκρότα έκανε. Πείστε κουκουέ εσωτερικού. Ψυχαλίζει. Βάραγαν δύο-τρεις φαλαμάκια.
1: Εγώ θυμάμαι το άλλο. Επειδή τότε οι κυρίες στη δεκαετία του 70 και του 80, όταν, γιατί αυτό πήγαινε σε πίστες μεγάλες. Πήγαινε στην Εράιδα, θυμάσαι στα. Του δίνανε 2-3 ώρες πρόγραμμα, α πούμε, και έκανε αέρα. Έτσι.
2: Και δίσκους που σκίζανε.
1: Και έλεγε, πήγαινε στα τραπέζια και έλεγε, φορούσαν γούνες οι κυρίες και λέει, ωραίο το ζώο σας, μαντάμ. Γελούσε αυτή. Ποιο ζώο σας θα αγόρασε. Λοιπόν, φτάνει. Σοβαρά τώρα. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας. Σήμερα θα έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη εδώ στο στούντιο, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, να μιλήσουμε.
2: Για όλα.
1: Για όλα, κυρίως για τα θέματα της αρμοδιότητάς του, βεβαίως.
2: Βεβαίως, αυτό εννοώ. Όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς
1: του. Πού είναι, να μας πει για αυτό τον κόμφο την περίφημη ομάδα η οποία βγήκε, θα βγει στους δρόμους το επόμενο διάστημα.
2: Νομίζω
1: για να βοηθήσει την κυκλοφορία.
2: Αν καλά καταλαβαίνω.
1: Τώρα και είναι και μια επίκαιρη μέρα, θα πεις και ποια μέρα δεν είναι επίκαιρη, γιατί κοιτούσα την κίνηση τώρα στους δρόμους λίγο πριν, 5 λεπτά πριν μπούμε στο στούντιο. Και κάτσε να δω μήπως έχει αλλάξει κάτι για να μην λέω ψέματα. Έχει.
2: Πάνε βουλευτές στη Βουλή, έχει κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ναι.
2: Δημοσιογράφοι, τέτοια, πανικός.
1: Ναι,
2: 11 η ώρα και κάτι θα ακούσετε από το ραδιόφωνο και την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Ναι, λοιπόν. Έχει τώρα ο Κηφισός είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα. Σιγά την είδηση. Πριν από το δακτυλίδι, πριν από το δακτυλίδι εκεί με την Αττική Οδό, αρκετά πιο πριν, φτάνει μέχρι περίπου τη Λεωφόρα Αθηνών. Στην άνοδο του είναι εκεί από πριν την Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Σοβαρό πρόβλημα έχει και Κηφισίας. Βλέπω στην άνοδό της που ξεκινάει από τη Βασιλιάς Κωνσταντίνου ουσιαστικά κάτω από αρκετά χαμηλά από την Αθήνα, από το Παγκράτη και στην άνοδο μέχρι να φτάσει μέχρι το Χαλάνδρι τουλάχιστον είναι κατακόκκινη στην άνοδο. Η κάθοδος είναι καθαρή τώρα που μιλάμε σχετικά. Στον Πειραιά έχει πάρα πολύ κίνηση, μέσα στον Πειραιά, βλέπω κατακόκκινος ο Πειραιάς. Και στο πήγαινε βέβαια, από τον Νιάρχος μέχρι τον Πειραιά έχει πάρα πολύ κίνηση μέχρι να φτάσει εκεί, αλλά και μέσα στο κέντρο του Πειραιά. Βλέπω μέχρι την Ακτή, που δεν ξέρω να το διαβάσω εκεί πώς λέγεται, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, στην Παραλιακή τα πράγματα στην έξοδο προς Καλαμάκη και από το Φάλιρο υπάρχει κινησούλα. Και στην περιφερειακή του Καρέα τα πράγματα τώρα είναι λίγο καλύτερα από ό,τι τα έβλεπα νωρίτερα. Πού αλλού, και στη Λεωφόρο Αθηνών τα κλασικά, από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Αυτά τα βασικά που βλέπω. Αν έχετε κάτι που δεν το είδαμε, να διαβάσω ένα μήνυμα που μου το έχει στείλει 2-3 μέρες επίμονα ένας φίλος οδηγός ταξί σε σχέση με το θέμα των επιδοτήσεων για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Για όλη αυτή την ιστορία που το έχει σταματήσει, γιατί αρχίζει η τουριστική περίοδος και έχουν σταματήσει κινητοποίησεις οι οδηγοί ταξί, αλλά θα τις ξαναρχίσουν, είναι βέβαιο αυτό. Λέει, μου γράφει λοιπόν, δεν το έχω μπροστά μου τώρα, γιατί προσπαθώ να το βρω και το βρίσκω. Αυτό που λέει ότι αυτοί υποτίθεται για να πάρουν το ηλεκτρικό αυτοκίνητο παίρνουν μια επιδότηση. Όμως δεν την παίρνουν την επιδότηση πιο πριν. Με βάση τον κοινό κανονισμό, θα πρέπει το κράτος πριν την παραλαβή να την έχει δώσει για να μην είσαι αναγκασμένος όπου πρέπει να τα δώσει όλα και να τα πάρει την επιδότηση τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά δεν έχει ψηφιστεί το σχετικό νομοσχέδιο. Άρα λοιπόν, να ψηφιστεί το νομοσχέδιο αυτό έτσι ώστε αφού θα τους υποχρεώσουν να παίρνουν και τα χρήματα. Μην αναγκάζονται να παίρνουν αυτοκίνητα χωρίς να έχουν πάρει ούτε καν την επιδότηση για τα αυτοκίνητα αυτά. Το διαβάζω. Ευχαριστώ, Βαγγέλη, και ευχαριστώ, κύριε Αλέξανδρε, τους δύο φίλους οδηγούς ταξί που μου στείλαν περίπου πάνω κάτω το ίδιο πανομοιότυπο μήνυμα.
2: Με τίτλους κάποιες ειδήσεις της ημέρας, ναι. Σωτήρη,
1: ναι.
2: Ίσως έχουμε την ευκαιρία να τις αναλύσουμε αν δεν την έχουμε σε επόμενες εκπομπές και στο μαγκαζίνο. Λοιπόν, crash test για την κυβερνητική συνοχή, η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος σήμερα. Ο Πρωθυπουργός, με ενδιαφέρον, θα συζητηθούν πολλοί προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση. Παρέμβαση Καραμαλή χθες, σε άσχετη κουβέντα ενώπιον του κ. Σχοινάτου, Υπουργού Ανάπτυξης για τους Αγρότες. Κόμμα Σαμαρά να το θεωρείται 1000% δεδομένο. Εκεί στον Βενιζέλο ήταν και η Ντόρα, έδωσαν μια χειραψία, αλλά πλάτη-πλάτη πήγαιναν.
1: Διάβασα στον Κουρτέκη ότι πήγε ο Σαμαράς, είδε ότι τον είχαν βάλει δίπλα στην Ντόρα. Ποιος έκανε ταξιδεσία, δεν ξέρω, και βάλει τον Σαμαρά δίπλα στην Ντόρα.
2: Και σκόθηκε και τον Προκόπη δίπλα σε Κελαροπούλου.
1: Ναι.
2: Έβαλαν στη μέση άλλο.
1: Καλά, το ίδιο πρόεδρο. Εκεί έχει μια λογική. Αλλά τώρα το Σαμαρά δεν παίζει, ποιο τον έβαλε, δεν ξέρω. Λοιπόν, και σηκώθηκε και έφυγε μόλις την ίδια και πήγε και κάθισε σε άλλη θέση. Ναι. Ο Κουρτέκη συγγράφει, λέει ότι πήγε στο φίλο του τον Νίκο τον Παπά και την κυρία Θάνου, λέει προφανώς. Ηρωνικά το γράφετε, φαντάζομαι να πήγε δίπλα στην κυρία Θάνου ή αν ήταν εκεί η κυρία Θάνου.
2: Και φαίνεται επίσης ότι είναι αβαγή η υποψηφιότητα της Τζάγκρη με το Πασόκ.
1: Λόγω 20ετίας όμως, όχι για άλλους λόγους. Ναι, επειδή θέλουν να βάλουν τις περιορισμένες θητείες το Πασόκ.
2: Έχει βάλει, έχει παραπάνω στο συνέδριο.
1: Για πόσες θητείες?
2: 20 χρόνια.
1: Για 20 χρόνια.
2: Λίγο εξαιρούνται οι πρώην πρόεδροι.
1: Πώς είναι
2: ο Παπανδρέου, ξέρετε δηλαδή.
1: 100 χρόνια, ας πούμε. Άμα είσαι Παπανδρέου, μπορείς να είσαι 100 χρόνια.
2: Εκεί εξαιρούνται γιατί είναι παιδί με τις καλλιώς περνάει το όνομα από γενιά σε γενιά και θα υπάρχει πάντα στη Βουλή. Κατάλαβες.
1: Ναι, δεν υπάρχει τέτοιο πρόσωπο.
2: Τώρα, μάλλον θα υπάρχει μια διακοπή σε ένα όνομα.
1: Σε ένα, σε δύο, σε τρία.
2: Σε ένα σίγουρα.
1: Θα δούμε.
2: Στο όνομα Καραμαλής νομίζω θα υπάρχει διακοπή.
1: Κοίτα, έχει, ναι. Έχει, ναι, θα είναι πρώτη βουλή χωρίς Καραμαλή.
2: Χωρίς Καραμαλή, ναι, ναι, ναι.
1: Χωρίς έναν και δύο. Χωρίς έναν και δύο.
2: Και πώς θα
1: ζήσουμε. Και βάλω και την Άννα Καραμαλή τρεις.
2: Ποιος βουλευτής είχε πει. Επιτρέπεται να υπάρχει βουλή χωρίς Καραμαλή.
1: Ναι, ένας
2: βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας το είχε πει αυτό.
1: Αυτό που λέγαμε παλιά δυναστείες που ήταν η δυναστεία Παπανδρέου και Καραμαλή.
2: Με ψήφο όλοι, έτσι, να το πούμε.
1: Ναι, ναι, λέω που ήταν δύο. Πρώτον, χάσανε από την δυναστεία Μητσοτάκη.
2: Ναι.
1: Το λέω καλά.
2: Είναι.
1: Αυτό είναι η μόνη που μένει ως δυναστεία αυτή τη στιγμή. Τώρα θα ξανάρθουν, δεν θα ξανάρθουν και πώς θα λογιστεί και αν η δυναστεία Μητσοτάκη θα ξαναυπάρξει και πώς θα γίνει, δεν το ξέρουμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά είναι σαφές όμως ότι αυτό υπάρχει. Είδα και τον Νίκο Ανδρουλάκη που είχε χμές για τον πατέρα Μητσοτάκη, έτσι. Σε μια ομιλία. Το είχε ενδιαφέρον.
2: Ναι, ναι.
1: Προχθές, ναι, ναι, ναι. Άστα, εντάξει, τώρα,
2: ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ρε παιδί μου Πασόκ Πασόκ. Είναι μαζί και παλαιό και νέο Πασόκ. Είναι το όλον Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αν μιλήσει μαζί του, επειδή έχω μιλήσει πολλές φορές σε προσωπικό επίπεδο, ξέρεις απόψεις μου ποιες είναι τις πολιτικές και πολλές φορές έχουμε μιλήσει για αυτές. Έχει το αντιμισοδοτικό, το έχει έτσι κι αλλιώς που έρχεται από την εποχή του μπαμπά και αν δεν το πρόλαβε και πολύ.
1: Και αλλιεύω και αποδίδω μία είδηση από το Μικροπολιτικό 21 Μαου πιθανότερη ημερομηνία να ανακοινώσει το νέο κόμμα
2: Καριστιανού.
1: Ναι, ναι, ναι. Το σημειώνω λοιπόν, δεν κλέβουμε τις ειδήσεις ποτέ εδώ στην εκπομπή.
2: Όχι, όχι, το άκουσα από χθες, να σου πω ένα μαθήμα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν το πείτε αυτή μου.
1: Και δεν το ξέρω, δεν το έχω.
2: Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη, το άκουσα, το είπε στην άλλη στο
1: Στη Θεσσαλονίκη.
2: Στη Θεσσαλονίκη θα γίνει, αλλά τα γραφεία του κόμματος ήταν στην Αθήνα.
1: Γιατί, ναι, η Θεσσαλονίκη έχει.
2: Τι έχει, πολύ δεξιά.
1: Όχι, δεν δεξιά, κυρία Καριστιανού και πολύ.
2: Είναι Θεσσαλονίκη άρεση, δεν είναι Θεσσαλονίκη. Από εκεί είναι, γι' αυτό, λογικό είναι η Θεσσαλονίκη. Άντε να μπει μέσα για να μετρηθεί και σε επόμενες δημοσκοπήσεις. Αν γίνει 21 Μαΐου, θα μετρηθεί στο κύμα των δημοσκοπήσεων που θα βγουν αρχές Μαΐου. Το ερώτημα είναι. Το ερώτημα είναι, θα το κάνει και ο κ. Τσίπρας τότε για να μετρηθούν μαζί ή θα το αφήσει να περάσει.
1: Αργότερο αρχές Ιουνίου, νομίζω το Μαΐου.
2: Νομίζω το Μάιο. Άρα θα μετρηθεί.
1: Αργότερο όμως αρχές Ιουνίου.
2: Άρα στην επόμενη δημοσκόπηση και το κόμμα Τσίπρας.
1: Σαμαράς
2: πιο μετά λιγάκι.
1: Μετά. Σαμαράς, να σου πω τι κάνει και γιατί το καθυστερεί. Το έχει έτοιμο, τα πάντα όλα. Έτσι.
2: Τι περιμένει, μήπως διώξουν την ψηφία για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό.
2: Περιμένει κανένα. Περιμένει
1: δηλαδή, μήπως υπάρχει αλλαγή εν πλώ. Οπότε και ο ίδιος και ο Καραμαλής θα επιστρέψουν στη Νέα Δημοκρατία.
2: Έχει μια στοχοπροσύλωση συγκεκριμένο άνθρωπο. Το καταλαβαίνω πολύ. Λοιπόν, πού να πάμε.
1: Σε.
2: Α, ναι, πρέπει να πάμε γιατί έχουμε και θέματα. Θα μιλήσουμε. Να πούμε στους ανθρώπους δύο λόγια, ρε παιδί μου. Έτσι, πέραν του δεύτερου μέρους εκπομπής που θα έχουμε και ο Ξοχοίδη. Έχω χάσει τη λίστα εδώ πέρα με τους κορδισμένους. Καλά, θα την βρω όμως και θα σας πω μετά. Προς το παρόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έτοιμος να ζήσει τα vibes των Metallica ζωντανά. Στις 9 Μαΐου το ΆΚΑ υποδέχεται την πρώτη του συμφάνιση για το 2026 και η Κοσμοτέ Τελεκόμ, ο αποκλειστικός χορηγός συναυλίας, σου επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις. Αν έχεις ήδη το εισιτήριό σου, σημείωσε την ημέρα από τη συναυλία, επισκέψε το Κοσμοτέ Τελεκόμ booth στο ΆΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Μην το χάσεις. Και την προηγούμενη εβδομάδα ο όμιλος Actor ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2025. Το EBITDA ενισχύθηκε σημαντικά και έφτασε σε 207 εκατομμύρια ευρώ από 87 εκατομμύρια την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή υπερδιπλασιάστηκαν, ενώ και τα έσοδα του αυξήθηκαν σε 1,4 δις, μια αύξηση 11% σε σχέση με το 2024. Παράλληλα, την επόμενη τετραετία ο όμιλος Actor επενδύει 1 δισεκατομμύριο ευρώ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μέχρι το τέλος της αυτής χρονιάς, του 2026, θα διαθέτει σε λειτουργία έργα φωτοβολταϊκών ισχύως 420 ΜΒ και σταθμούς αποθήκευσης με μπαταρίες ισχύως 100 ΜΒ. Επίσης, αναπτύσσει χαρτοφυλάκιο αιωλικών ισχύως 145 ΜΒ, ενώ βρίσκονται σε διαδικασία ορίμανσης έργα ανανεώσιμων πηγών και αποθήκευσης ενέργειας με ισχύ που θα υπερβεί το 1,3 ΜΒ. Λοιπόν, και κάτι ακόμα, αν έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις, ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποιήση, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου. Είπαμε, εγώ ξέρω τι ψηφίζω.
1: Λοιπόν, τώρα.
2: Και στα βιβλία.
1: Μία είδηση αποκλειστικό από τον Γιάννη Κουρτάκη. Μπορείτε να το βρείτε στα παραπολιτικά.gr. Τι θα πει ο Υπουργός Υγείας. Αποκλειστικό. Ομιλία Άδωνη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με βέλη στον Νίκο Δένδια. Κάποιοι εξαφανίζονται στις δύσκολες στιγμές.
2: Ο οποίος δεν θα είναι εκεί να τα ακούσει όμως.
1: Όχι.
2: Και μάλιστα πολύ
1: δεν είναι. Στην Πορτογαλία.
2: Είναι η δεύτερη φορά που θα απουσιάζει από σημαντικό γεγονός εσωτερικό
1: Ποια ήταν η προηγούμενη ρε, που λέγαμε που είχε πάει στο Κόσοβο.
2: Ήταν η πρώην μερεσία.
1: Βέβαια λένε στο επιτελείο ότι ήταν κανονισμένο και ότι επειδή η κοινωνική ομάδα ήταν να γίνει την προηγούμενη εβδομάδα και αναβλήθηκε για μια εβδομάδα.
2: Και επειδή συνήθω οι υπουργοί δεν μιλούν.
1: Αν είχε γίνει.
2: Αλλά ναι, το γεγονό ότι θα μιλήσει ο Άδωνη και για να το γράφει ο Γιάννη, νομίζω και το έχει και αποκλειστικό, είναι κάτι που θα γίνει. Έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Συνολικά έχει ενδιαφέρον, πιστέψτε μας, ναι. Είναι καθοριστική κατά τη γνώμη μου, είναι ένα crash test για την κυβερνητική συνοχή, ναι. Η σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είναι... Επαναλαμβάνουμε την είδηση του Γιάννη Κουρτάκη, εκπληκτικό. Ομιλεί Άδωνη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με βέλη στον Νίκο Δένδια.
1: Είναι εξαιρετικές οι σχέσεις του κ. Γεωργιάδη με τον κ. Δένδια. Είναι εξαιρετικές πραγματικά, σαν τη σχέση του κ. Ανδρουλάκη με τον κ. Δούκα. Είναι, είναι καταπληκτικές και ίσως και να είναι και λίγο καλύτερες.
2: Το Δούκα με τον Ανδρουλάκη.
1: Όχι, ανάποδα λέω γιατί είναι σχέση.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, αυτά τα υπέροχα. Πάμε σε. Να ακούσουμε κανένα άσμα και να πάμε στους καλεσμένους μας.
2: Ναι, ναι.
1: Ή να μην ακούσουμε.
2: Ναι, ναι, πάμε, πάμε κατευθείαν σε διαφημιστικό διάλειμμα, νομίζω.
1: Πήγαμε,
2: και...
1: πάμε.
2: Περνάμε.
0: Παραπολιτικά 90,1. Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
8: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
11: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
12: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ επιστρέψαμε, παραπολιτικά 90,1, και να καλημερίσουμε τον κύριο Απόστολο Αυτόπουλο, πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. Τα στοιχεία του πληθωρισμού που είδαμε τα τελευταία που δημοσιοποιήθηκαν ήταν με τα καύσιμα, νομίζω, να ανεβάζουν 10% πάνω, να ανεβαίνουν 10% πάνω τον πληθωρισμό και διάφορα άλλα προϊόντα. Να μας δώσει μια εικόνα για το, με το τι γίνεται στην αγορά. Καλημέρα σας, έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Θενάκη, καλή σας ημέρα, κύριε Σκουρή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ναι, όπως είπατε, τα στοιχεία του πληθωρισμού, τα οποία βγήκαν από την Eurostat, έδειξαν ότι έκανε άλμα ο πληθωρισμός από το 3,4% τον προηγούμενο μήνα, που ήταν, όπως σας είχα πει, τα προεόρτια του μηνός Απριλίου του Πάσχα, στο 4,6%, ενώ στο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτός αυξήθηκε από το 2,7% στο 3%. Βλέπουμε ότι είμαστε πάρα πολύ ψηλά σε σχέση με τον πληθωρισμό, τον μέσο όρο του πληθωρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
2: Αυτό οφείλεται στην αύξηση τόσο του Πάσχα για τα κρέατα, αρνί, κατσίκι, μοσχάρι και όλα αυτά τα οποία υπήρχαν στο τραπέζι των καταναλωτών, στο πασχαλινό τραπέζι. Οφείλεται
0: πόσο κάνανε αυτά πέρσι τέτοια εποχή?
2: Αυτά είχαν περίπου στο 20-30% φτηνότερα σε σχέση με το Πάσχα του 2026.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, το αρνάκι και το κατσικάκι πέρσι έκανε στα 11 και 12 ευρώ.
0: Ναι.
2: Φέτος στα κρεοπολία πολλούταν ολόκληρο στα 16 ευρώ. Το μπούτι χέρι στα 17.
1: Μην πούμε σε αυτό, γιατί πέρασε.
0: Όχι το πασχαλινό. Εγώ λέω το κρέας γενικώς. Το μοσχάρι, ας πούμε, που λέτε 20 ευρώ ας πούμε, το κιλό σε πολλά κρεοπολία. 19, 18. Ναι.
2: Υπάρχουν και 20 ευρώ, υπάρχουν και 17,90.
0: Έχει και 18. Δεν το είπα και εγώ, θα σας πρόλαβα. Έχει και 19 και 18. Ναι.
2: Ανάλογα με το μέρος του μοσχαριού που θέλουμε να αγοράσουμε, αν είναι λάπα, αν είναι σπάλα, αν είναι μπριζόλα, ανάλογα. Έχει την τιμή του.
1: Καθόλου αυτό που λέει. Λίγο να πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση. Διαβάζουμε ότι υπάρχουν νέα τιμολόγια από τους προμηθευτές στα σούπερ μάρκετ. Έχετε κάποια αίσθηση πώς κινούνται? Και για να δούμε πώς θα πάει στο μέλλον.
2: Αμέσως μετά το Πάσχα ξεκίνησαν τα νέα τιμολόγια με ανατιμήσεις έως 15% στα τυριά, έτοιμα γεύματα, στις κονσέρβες, στα λαδικά, στα σοκολατοειδή, στο γάλα ευαπορέ, στα σαπούνια, ακόμα και στη μαγιά ψυγείου. Βλέπουμε προϊόντα, επίσης το δεύτερο το οποίο υπάρχει, ξεκίνησε και ο δεύτερος κύκλος της μείωσης του περιεχόμενου των προϊόντων.
1: Μισό λεπτό, δηλαδή, όταν λέτε μισό, να τα πάρουμε ένα. Λέτε ότι υπάρχει έως 15%, που σημαίνει τι είδους αύξηση να περιμένουμε?
2: Ήδη έχουν μπει στη ζωή μας νέες αυξήσεις, όπως για παράδειγμα στα τυροκομικά βλέπουμε η Γερμανία από 6,98 να έχει πάει 7,31 το κιλό. Το ελαφρύ τυρί δοχείου, το λευκό τυρί από τα 13 και 13 στα 13,78. Πάριζα η φρατζόλα το κιλό από 6,10, 6,90. Αναψυκτικό το πασίγμα.
1: Άρα λοιπόν έχουμε αυτά. Είναι κουράζουν, δεν τα προλαβαίνουν και οι ακροατές. Πήγατε να μιλήσετε για μείωση του περιεχομένου προϊόντων καινούργια. Λίγο το κινητό πιο κοντά να σας ακούμε.
2: Ξεκίνησαν οι μειώσεις στα... ιδίως στα σνακ, όπως για παράδειγμα πατατάκια που ήταν 90 γραμμάρια γίνανε 70 γραμμάρια, η τιμή κιλού σε αυτά ήταν 10,94, τώρα έχει γίνει 13,90. Βλέπουμε δηλαδή και εδώ πέρα μία αύξηση περίπου στο 30% στην τιμή κιλού, αλλά μείωση στο περιεχόμενο αντίστοιχη στο 20-30%. Τα γαριδάκια που ήταν 85 γραμμάρια γίνανε 80 γραμμάρια, δρακουλίνια από 75 γραμμάρια 60 γραμμάρια, πακοτίνια από 75 γραμμάρια.
1: Πιο καλά και από τον Ξενάκη τα
0: ξέρετε.
2: Όπως επίσης, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι μειώθηκαν, μιας και μπήκαν στη ζωή μας το καλοκαίρι έφτασε, και τα παγωτά, ένα πασίγνωστο παγωτό, το οποίο το αγοράζουν σχεδόν όλα τα παιδάκια, αλλά και οι μεγάλοι, από 142 γραμμάρια που ήταν πέρσι, φέτος είναι 134,3
1: συγγνώμη,
2: γραμμάρια.
1: Συγγνώμη, ξέρω ποιο λέει. Λέει αυτό που θυμίζει κάτι με αυτοκίνητο που πηγαίνει έτσι σε...
0: Δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Εμένα δεν τρώω πολύ παγωτό, αλλά τρώει όλος ο κόσμος παγωτό. Συγγνώμη, αυτή η ιστορία με τις συσκευασίες, την οποία την κάνανε μια εποχή κατά κόρον, και εγώ ακούω πια ότι γίνεται επίσης κατά κόρον ξανά, έτσι.
2: Μικραίνει
0: η συσκευασία. Δεν ξέρω πόσα
2: θα μάθει. Όχι, δεν μικραίνει η συσκευασία, κύριε Ξενάκη. Αν θα μικραίνει, θα το βλέπαμε.
0: Η συσκευασία μένει η ίδια και μικραίνει το περιεχόμενο μέσα.
2: Σηκώνει με αέρα, μειώνει το περιεχόμενο.
0: Ναι, αλλά και ο αέρας έχει να κόψει. Και δεν θυμάστε παλιά τα μαγαζιά που τα δίνανε με αέρα? Τώρα δίνουν και τα παγωτά με αέρα. Ναι, έτσι. Λοιπόν, τώρα δεν είναι καθόλου αστείο αυτό. Μπαίνεις μέσα στο σουμπράκι και κλαις, πραγματικά. Δηλαδή τα 50 ευρώ το 50 είναι πια όπως ήταν παλιά το 10, το 20 ενδεχομένως, για να μην λέω υπερβολές. Ναι, ναι, ναι, για να μην λέω υπερβολές.
2: Όπως επίσης εκείνο το οποίο παρατηρήσαμε είναι οι κάψουλες καφέ εσπρέσο.
0: Ναι.
2: Οι οποίες, όπως γνωρίζετε, δεν μπορούν να αλλάξουν οι καφετιέρες. Όλες οι καφετιέρες
0: έχουν την ίδια κάψουλα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Εκείνο το οποίο λοιπόν παρέμεινε η ίδια η κάψουλα, αλλά από 57 γραμμάρια καφέ που είχε, ναι, έγιναν 52 γραμμάρια.
0: Ας την ευχή, σοβαρά.
2: Ξέρετε, ναι. Βεβαίως. Αυτά ξέρετε ο καταναλωτής.
0: Δεν τα καταλαβαίνει. Σιγά να το καταλάβει.
2: Η βιομηχανία όμως.
0: Το κουτί είναι ίδιο αυτό το μακρόστενο, ας πούμε, λέω, που έχουν κάποιες εταιρείες.
2: Και το μακρόστενο το κουτί είναι το ίδιο, αλλά και το.
0: Το παραλληλόγραμμα, το πιο μικρό, η κασετίνα που είναι, ας πούμε. Συγγνώμη, εγώ θα το ξαναπώ πάλι για ένα προϊόν το οποίο κάθε τρεις εβδομάδες πουλιέται στη μισή τιμή ακριβώς. Και φαντάζομαι ότι και όταν πουλιέται στη μισή τιμή, καλά, μπορεί να έχει, όπως μας είχατε πει και την άλλη φορά, μπορεί να, έχει, να μην έχει κέρδος καθόλου εκεί, ας πούμε. Είναι πρόμο αυτή η διαδικασία, αλλά μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
2: Έχει, ναι, και εκεί κέρδος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η προσφορά που γίνεται προς το σούπερ μάρκετ είναι από τη βιομηχανία. Καταλάβατε.
0: Ναι.
2: Και καταλαβαίνω για ποιο προϊόν μιλάτε.
0: Ναι,
2: μιλάμε,
0: ναι,
2: ένα προϊόν που αρχική τιμή έχει 1 ευρώ και 18 λεπτά το πακέτο που είναι 500 γραμμάρια και αυτό έχει ενίοτε τη μία 83 λεπτά, την άλλη 77 λεπτά, ναι, την άλλη 75
0: λεπτά. Εγώ τώρα σας μιλάω για κάψουλες εταιρείας που έχουν δύο, που έχουν τιμή 5,20, 5,40, 5,50 και στην προσφορά της πάνε 2,70, 2,80.
2: Ακριβώς
0: στη μέση. Ναι, ναι, ναι.
2: Όπως και ο Στιγμιαίος Καφές, ο οποίος στην αρχική του τιμή έχει 9 ευρώ και 20 λεπτά.
0: Μάλιστα,
2: και
0: δεν
2: το
0: έχει σωτηρία
2: αυτό. Στα 6 ευρώ.
1: Ναι. Η σοκολάτα τάδε, λέει ο συνάδελφος, ο Δημήτρης Χαλκιάς στέλνει ένα μήνυμα. Κάποτε ήταν 100 γραμμάρια, τώρα 85.
2: Ναι, ναι, αυτή είναι μια συγκεκριμένη σοκολάτα, μια συγκεκριμένη εταιρεία, τη μεγαλύτερη πολυεθνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στις σοκολάτες. Αλλά να πούμε και εδώ πέρα ότι υπάρχει ένα πρόβλημα πάρα πολύ σοβαρό. Για παράδειγμα, όταν γνωρίζουμε σήμερα ότι το κακάο το έχει μειωθεί από την τιμή που ήταν στο πικ το Δεκέμβριο του 2024, από τα 12.700 δολάρια ο τόνος, έχει πάει στα 3.300 δολάρια ο τόνος.
3: Έλα, καλά. Είχε
2: 71.000.
3: Για ξαναπες το, από πόσο πήγε, πόσο?
2: Από 12.700 δολάρια ο τόνος, έχει πάει 3.300 δολάρια ο τόνος.
0: Και, αλλά η τιμή του σοκολάτας είναι η ίδια που ήταν τότε που ήταν 3.000 ο τόνος, σωστά?
2: Τότε που ήταν
0: 12.000.
2: Όχι, μακάρι να ήταν έτσι.
0: Α, είναι
2: παραπάνω. Η τιμή τότε είχε 2,48 και σήμερα έχει 2,76.
0: Μάλιστα.
1: Πού τα ξέρετε όλα αυτά?
0: Τα ψάχνεις ο
2: άνθρωπος.
0: Καταλαβαίνετε το τι σημαίνει. Ψάχνει εκείνος που το κάνει και σαν.
1: Αυτό συμβαίνει και σε άλλα πράγματα, ας πούμε στα απορρυπαντικά.
2: Στα απορρυπαντικά, όπως.
0: Έχει πολύ μεγάλες αυξήσεις στα απορρυπαντικά.
2: Θα έπρεπε να το πει ο κύριος Ξενάκης, γιατί το χρησιμοποιεί στο νοικοκυριό του. Ήταν 50 μεζούρες.
0: Κοιτάς τη μεζούρα, ναι, ναι, ναι.
2: 10 ευρώ και 50 λεπτά οι 50 μεζούρες.
0: Ναι.
2: Έγινε αυτό το προϊόν 44 μεζούρες, είχε 9 ευρώ και 50 λεπτά, μειώθηκε κατά 1 ευρώ με 6 μεζούρες λιγότερες. Σήμερα επανήλθε στις 50 μεζούρες, αλλά δεν επανήλθε στη τιμή των 10 ευρώ και 50 λεπτών. Ναι. Επανήλθε στη τιμή,
0: εντάξει,
2: έγινε πάντως, η τιμή του 11 ευρώ.
0: Είναι ένα
2: και
0: προϊόν το οποίο
2: λεπτά
0: δεν έχει πάει στο Θεό όπως έχουν πάει διάφορα άλλα. Δεν θέλω να πω ότι οι αυξήσεις δεν είναι πολύ μεγάλες. Αλλά ξέρεις τι, πρέπει να έχεις χρόνο για να πας για να το κάνεις αυτό. Δεν έχει όλος ο κόσμος χρόνο να το κάνει αυτό. Ξέρεις, μπαίνει μέσα και ψωνίζει. Να, εσύ καλή ώρα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ τώρα κάθομαι και τα κοιτάω, γιατί τα έχω μάθει πια.
2: Πρέπει να αφιερώσεις πάρα πολύ χρόνο.
0: Με πάρουν στην υπηρεσία, πώς λέγεται.
2: Πηγαίναμε, ναι, μία φορά το μήνα, πολύ παλιά, μία φορά το μήνα στο σούπερ μάρκετ και κάναμε τα ψώνια του μήνα. Μετά έγινε αυτό δύο φορές το μήνα. Μετά έγινε μία φορά την εβδομάδα. Τώρα έχει γίνει
0: μία
2: φορά κάθε μέρα.
0: Έχει,
2: δηλαδή,
0: όποιος μπει μέσα. Θυμάστε τα μνημόνια που λέγαμε. Ναι, δεν υπήρχαν καρότσια. Και να ήθελε να μπορούσε να πάρει, ντρεπόσου να πάρει γιατί δεν έπαιρνε κανείς. Λοιπόν, τώρα καρότσια σε σούπερ μάρκετ δεν υπάρχει. Θέλω να πω, είναι πολύ λίγα τα καρότσια πια που κυκλοφορούν.
1: Καλαθάκια
0: πια. Καλαθάκια.
2: Θα τα δεις την πρώτη εβδομάδα με την πληρωμή. Είτε, ναι, τις συντάξεις είτε τους μισθούς. Εκεί θα δεις καρότσια που θα κυκλοφορούν.
0: Εντάξει. Στα πολύ μεγάλα αυτά και λοιπά έχει. Εντάξει, να μην λέω και εγώ υπερβολές. Αλλά θέλω να πω ότι είναι πολύ λιγότερα, ναι, από ό,τι ήταν πριν από 3-4-5 χρόνια. Αυτά.
2: Επίσης υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα το οποίο έχουμε όσον αφορά την αγοραστική δύναμη. Δηλαδή αυτό το οποίο είδαμε με τα στοιχεία της Eurostat είναι ότι από
0: 60
2: που είμαστε πέρσι στην αγοραστική δύναμη.
0: Από τι ήμασταν πέρσι, τι ήμασταν πέρσι.
2: 69, είμαστε προτελευταίοι.
0: Ναι, ναι, ναι. Βουλγαρία.
2: Βουλγαρία με 66 μονάδες και εμείς 69.
0: Ναι.
2: Φέτος Μειωθήκαμε εμείς μία μονάδα, πήγαμε σε 68 μονάδες. Ναι. Ανέβηκε δύο μονάδες η Βουλγαρία, πήγε σε 68 μονάδες η Βουλγαρία και έτσι είμαστε πλέον τελευταίοι.
0: Μια άμα γυρίσει το πίνακα ανάποδα.
1: Είμαστε πρώτοι. Λοιπόν,
2: και επίσης.
0: Είναι τελευταία, γιατί μείνει από την τελευταία του κουρί.
1: Πάει, σα χάσαμε.
2: Είναι σε κίνδυνο φτώχεια ή κοινωνικού αποκλεισμού. Πέρσι ήταν 26,9% των Ελλήνων. Φέτος αυτό ανέβηκε 0,6 μονάδα, πήγε 27,5.
1: Λοιπόν, επειδή και η σύνδεση, επειδή και η σύνδεση δεν είναι καλή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σας συγχαρούμε καταρχήν για την επανεκλογή σας στο Προεδρείο της ΓΕΣΕ.
0: Μας ανοίξατε την καρδιά για μια φορά ακόμα.
1: Να σας πω ότι, να πούμε ότι αναλαμβάνει ο οργανωτικός υπεύθυνος της ΓΕΣΕ ο κύριος Ραυτόπουλος, γιατί εκτός από πρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών είναι και επικεφαλής του Σωματείου των Αστικών Συγκοινωνιών των Τεχνικών. Και να δώσουμε και μια είδηση εδώ ότι θα μας λείψει, γιατί σύντομα θα αποχωρήσει από την Προεδρία της Ένωσης Καταναλωτών. Θα βάλουμε τον Ξενάκη, έχω μια πρόταση, θα βάλουμε τον Ξενάκη.
2: Δεν ξέρω να σας ευχαριστήσω ή σας δυσαρεστήσω. Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών, η οποία όλα αυτά τα χρόνια έχει βοηθήσει πάρα πολλούς καταναλωτές, θα συνεχίσει και θα το κάνει με την παρουσία τη δική μου, με πρόεδρο τον Γιώργο Χότζογλου.
0: Α, έχετε διορίσει.
2: Πρόεδρο του Ελληνικού Τουρισμού.
0: Πώς έγινε, με συγχωρείτε, δεν ψηφίζουν εκεί πέρα, έτσι γίνεται με διορισμό, γίνεται.
2: Σα μου, δεν ξέρω αν τα ακούσατε.
0: Σαν τον πρόεδρο
2: του Ελληνικού στις εκλογές, στις αδιαιτησίες οι οποίες θα γίνουν, θα είναι για να προτείνω για πρόεδρο τον Γιώργο Χότζογλου.
0: Εντάξει, την άλλη φορά εγώ. Την άλλη φορά εγώ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα στη Φωτεινή. Καλημέρα στον κύριο Ίωνα.
1: Είδες σε ειδήσεις.
0: Ποιες? Ναι, ναι, ναι, ναι. Μπράβο, παιδί.
1: Δεν πρόλαβα να πω γιατί όχι το Ξενάκι, δηλαδή και το Χότσογλου.
0: Το χάσαμε τη θέση. Καλημέρα, λέει ο Αντώνης. Το γέλιο μορφαίνει τη ζωή μας. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό. Είχε πει ότι θα σταματήσουν οι βεντέτες στην Κρήτη. Είμαστε πάλι στο ίδιο θέμα. Θα το ρωτήσουμε γι' αυτό. Αλίμονο, να το ρωτήσουμε. Είναι όντως επίκαιρο το θέμα. Είναι σήμερα η κηδεία του παιδιού. Με δρακόντια μέτρα που λέμε ασφαλείας, γιατί υπάρχει πάντα ο φόβος, ξέρεις ότι τι μπορεί να γίνει. Και είναι πραγματικά η εικόνα, επειδή μίλησα στην περιοχή εκεί, είναι δραματική, γιατί πέρασαν και 3 χρόνια, ξέρεις. Και...
1: Να σημειώσω 2 ειδήσεις που μας έδωσε ο κύριος Ραυτόπουλος. Ναι. Η πρώτη, ότι τα νέα τιμολόγια ανεβαίνουν 15% ναι. που παίρνουν τα σούπερ μάρκετ, δηλαδή που ψωνίζουν κυρίως σε προϊόντα όπως τυροκομικά, σοκολάτες κλπ. Παρά την πτώση της τιμής του κοκκάου, είδες πως
0: έχουν τα αποθέματα τα παλιά ακόμα, που τα αγοράζαν ακριβά.
1: Α, ναι, σωστά και αυτό. Λοιπόν, και το δεύτερο, ότι υπάρχει μείωση περιεχομένου προϊόντων, ξανά έρχεται αυτή σε βαθμό που δεν το ξέρεις.
4: Ακού τι είπε, η συσκευασία είναι ίδια, δεν αλλάζει, δεν μικραίνουν τη συσκευασία, μικραίνουν αυτό που είναι μέσα στη συσκευασία.
1: Το περιεχόμενο.
4: Ναι, σαν να παίρνεις τα κολόνια, ας πούμε, εσύ των 100 ml, το ίδιο να παίρνεις το ίδιο κουτί, ας πούμε, και μέσα να έχει 80 ml η κολόνια όμως, να μην έχει 100 ml, αλλά αυτό που παίρνεις από το ράφι και την κολόνια την κοιτάς, γιατί είναι και ακριβή. Ναι, ναι, είναι και ακριβή. Τα γαριδάκια τώρα, τα κουλίνια που λέει, δεν ξέρω τι ισχύει για αυτά τώρα, έτσι, αμήν είναι,
1: λέω. Αυτή είπε αυτό.
4: Ναι, ναι, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς αν.
1: Όχι, είπε, λάθος.
4: Καλημέρα, λέει ο κύριος Λιούπης. Λέει: έχω μια πορεία, βάζω σε γνωστή εταιρεία Diesel. Κάθε Πέμπτη με προσφορά 1,84, το απλό 1,81. Πώς γίνεται το ενισχυμένο που δεν επιδοτείται με το 20 λεπτό στην Αγγλία να έχει την ίδια διαφορά στην τιμή 3 λεπτά με το απλό που πριν είχε, και πριν είχε επιδοτηθεί το απλό. Μας κλέβουν κανονικά. Δεν το ξέρω, να σου πω την αμαρτία μου. Αλήθεια δεν το ξέρω, γι' αυτό και δεν είμαι πρόεδρος Ένωσης Καταναλωτών. Αλλά κάποιο κόλπο θα υπάρχει, το οποίο θα είναι νομότυπο, φαντάζομαι. Δεν είπα ότι θα είναι παράνομο να είναι, δεν νομίζω. Θα είναι μέσα στα πλαίσια του νόμου. Έβλεπα σήμερα πρατήριο που πέρανα την Αμφιθέας. 2,099. Είχε και η κάμερα εκεί. Προφανώς θα είχαν πάρει χαμπάρι ότι είναι στο 0,99 και είχαν πάει εκεί, δεν ξέρω ποιο κανάλι. Καλημέρα στον Δημήτρη. Θα ρωτήσουμε για τις κάμερες στους αστυνομικούς. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο. Καλημέρα στη φίλη μου τη Ρία. Καλημέρα και στη φίλη μας την Ελευθερία. Και στον κύριο Γιάννη τον Κυριαζή, να πούμε μια καλημέρα επίσης από την Βιέννη που μας ακούει.
1: Και μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα και το διάλειμμα γενικώς, θα πάμε σε ένα άλλο θέμα, γιατί έχουμε ρεκόρ νέων συνταξιοδοτήσεων το πρώτο τρίμηνο του 2026.
4: Και να
1: δούμε. Κοντά στις 58.000 και κάτι στο τρίμηνο.
4: Και να δούμε τι θα γίνει μέχρι το τέλος του 2026.
1: Μπράβο.
4: Την τελευταία εξαετία έχουν δοθεί πάνω από 1.360.000 συντάξεις.
1: Καλά είμαστε. Χώρα, θα δούμε ποιος θα τις πληρώνει σε λίγο.
0: Νομίζω ότι παίζει ρόλο και ότι η δυνατότητα, και η δυνατότητα της παράλληλης απασχόλησης, που πια βγαίνεις πιο εύκολα σύνταξη, σου λέει θα συνεχίσω σε κάποιες δουλειές, μπορείς να συνεχίσεις να δουλεύεις. Ναι. Όλες, σε κάποιες μπορείς.
1: Λοιπόν, βεβαίως υπάρχει και ο φόβος, έτσι, αλλά και να αφήσεις και από τη δουλειά είναι ένα κίνητρο για κάποιους. Δηλαδή κάποιοι σου λένε να φύγω ρε παιδί μου να ησυχάσω.
4: Ναι, και κάποιοι από αυτούς όμως που μιλάω μαζί τους σου λένε μόλις φύγει μετά πέρασουν ένα, δύο, τρεις, τέσσερις μήνες. Σου λένε ρε και τώρα τι κάνω. Γιατί είναι και νέοι άνθρωποι. Πια τώρα στα 65 και στα 70 δεν θεώρησαι γέρος πια.
1: 70 άρεσε στον 2-30 άρεσε και κάτι.
4: Πες 2-35 άρεσε εσύ. Μην το ξεφτιλίζουμε κιόλα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει και η Κοσμοτέ TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα, γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρο σου πραγματικότητα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρω για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζει όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Σε καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και τη Μισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό. Διατίθεται δωρεάν με γεννητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
5: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση «Η Μέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Το βάλε!
9: Από κάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
9: Τρελάνε μας!
11: Τίποτο!
9: Με χαρά!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Έμεινε ένας.
13: Ναι, εγώ είμαι!
12: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
13: Νιώθω λίγο περίεργα.
12: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
14: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
15: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
16: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
15: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: λαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Διαβάστε στην απογευματινή ξεκαθάρισμα λογαριασμών στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τι περιμένει το Μαξίμου από τους διαφωνούντες. Τριμερή σύνοδος Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Το μήνυμα Μητσοτάκη από το Αμάν για τα στενά του Ορμούζ. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κοντά σε συμφωνία που θα μπορούσε να σημάνει και το τέλος του πολέμου στον κόλπο. Οι νέες θεωρίες συνωμοσίας στην Άγκυρα με ισχυρές δόσεις ανθεληνικής και αντιϊσραηλινής ιστερίας. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι. Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη, του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, από το ιστορικό υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κούν και μετά από μια επιτυχημένη σεζόν στο Βασιλικό Θέατρο, η παράσταση που άφησε έντονο το αποτύπωμά της στη χειμερινή θεατρική σκηνή της Αθήνας και απέσπασε το δυνατό χειροκρότημα κοινού και κριτικών, παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη για τρεις παραστάσεις. Γέρμα, πρωταγωνιστή και σκηνοθετεί η Μαρία Πρωτόπαπα, 8, 9 και 10 Μαΐου, στη σκηνή του Βασιλικού Θεάτρου.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε και γρήγορα να πάμε στον κύριο Δημήτρη Μπουρλό, το γνωστό δικηγόρο εργατολόγο. Καλημέρα σας, κύριε Μπουρλό.
4: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
3: Αφορμή για την επικοινωνία μας είναι ένα δημοσίευμα που βλέπουμε εδώ ότι 250.000 νέες συντάξεις ως τέλος του 2026, ρεκόρ αποχωρήσεων το πρώτο τρίμηνο και πάνω από ένα 360 την τελευταία εξαετία. Αλλά να έρθουμε στα φρέσκα κουλούρια, είναι πολύ μεγάλος αυτός ο αριθμός?
4: Κοιτάξτε, είναι μεγάλος και είναι βέβαια μεγαλύτερος από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια.
3: Ναι.
4: Πέρσι οι συνταξιοδοτήσεις το 2025 πρέπει να ήταν λίγο πάνω από τις 200.000.
3: Ναι.
4: Το πρώτο τρίμηνο φέτος φάνηκε ότι οι αιτήσεις είναι περίπου 60.000. Mm. Επομένως, αν ακολουθήσει ο ίδιος ρυθμός...
3: Πάμε για ρεκόρ. Γιατί βλέπω εδώ τους αριθμούς και δεν ξεπέρασαν καμία χρονιά. Το top ήταν το 2021. Βλέπουμε 212.000.
4: Ναι.
3: Γιατί φεύγει ο κόσμος τόσο έτσι με τέτοια ταχύτητα?
4: Κοιτάξτε, είναι πολλές οι αιτίες. Μία βασική αιτία είναι ότι βρισκόμαστε σε χρονιές που οριμάζουν συνταξιοδοτικά δικαιώματα αυτών των λεγόμενων baby boomers, δηλαδή που γεννήθηκαν μετά το 60, 62, 63, 64.
3: Με το baby boomer.
4: Αυτοί λοιπόν φτάνουν σε ηλικία συνταξιοδότησης έχοντας και τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης. Ναι. Αυτή είναι μια αιτία. Mm. Μια δεύτερη αιτία είναι ότι πλέον κάποιος μπορεί να εργάζεται πλην του δημοσίου, mm-hmm. μπορεί να εργάζεται και ταυτόχρονα να συνταξιοδοτείται. Mm-hmm. Αυτό βέβαια δεν εφαρμόστηκε πέρσι ή δεν εφαρμόστηκε φέτος, αλλά...
5: Αυτό ήταν πολύ... έχει χρόνια που
4: ναι, ήταν πολλοί που δεν το γνώριζαν. Να πούμε ότι μέχρι το 2023 υπήρχε περικοπή στη σύνταξη που πλέον δεν υπάρχει.
3: Αυτό δηλαδή
4: η περικοπή μπορεί να λειτουργήσει και η αλλαγή που έγινε στο τέλος του 23, αρχές του 24 ήταν ότι και αυτοί που παίρνουν σύνταξη αναπηρίας μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται.
3: Ναι.
4: Μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός αυτής της κατηγορίας, αλλά αν συναθροίσουμε τις διάφορες κατηγορίες βλέπουμε ότι ο αριθμός αυξάνει και υπάρχει ένας
5: φόβος
4: αυξήσεως των ηλικιακών ορίων.
3: Ναι. Ποιοι έχουν δικαιολογημένο, λέτε, φόβο κατά τη δική σας εκτίμηση και ποιοι έχουν αδικαιολόγητο, ποιες ηλικίες πάνω κάτω, για να τους βοηθήσουμε για λιγάκι έτσι να έχει μια εικόνα ο κόσμος?
4: Κοιτάξτε, να σας πω, πρέπει καταρχήν να επισημάνουμε το εξής, ότι και στο παρελθόν και τις σκληρές εποχές των μνημονίων,
3: ναι,
4: αυτοί που είχαν θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, δηλαδή, ναι, που πληρούσαν προϋποθέσεις να συνταξιοδοτηθούν, από τις αλλαγές που ήρθαν δεν εφήγησαν, τουλάχιστον όσο αφορά το ηλικιακό όριο. Έτσι, ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης μπορεί να ήταν ένα άλλο θέμα. Υπ' αυτή την έννοια, εγώ δεν θεωρώ ότι κάποιος που έχει θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα θα φυγεί από τυχόν αλλαγή. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο το συζητάμε μεν, γυρνώντας προς το παρελθόν, λέμε τι έγινε στο παρελθόν, αλλά κάποιοι μπορεί να...

0: έχουν το φόβο αυτών. Κατά την προσωπική μου άποψη, αυτοί που έχουν θεμελιωμένα στα αξιωματικά δικαιώματα δεν πρέπει να φοβούνται. Τώρα, αυτοί που δεν έχουν θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα ή που δεν θα έχουν μέχρι τότε που θα γίνει η αλλαγή, ναι, εντάξει, αυτοί ενδεχομένως θα πρέπει να έχουν κάποια ανησυχία. Σε
1: η αλλαγή
0: περίπτωση
1: πότε θα γίνει?
2: Δεν το ξέρουμε ακόμα.
0: Δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Συζητήθηκε το 2029-2030. Καταρχήν είχε συζητηθεί το 2027 που έκλεινε τριετία με βάση κάποια νομοθετική ρύθμιση του 2010. Όπως φαίνεται το 2027 δεν θα εξεταστεί το ζήτημα του αν αυξήθηκε το προσδόκιμο ζωής ώστε να έχουμε και αύξηση των ηλικιακών ορίων. Μάλλον αυτό θα πάει το 2029-2030. Mm. Ένα θέμα λοιπόν είναι αν θα αυξηθούν τα ηλικιακά όρια με βάση το προσδόκιμο ζωής, γιατί είχαμε και COVID που για αρκετά χρόνια μπορεί το προσδόκιμο ζωής να μην έχει αυξηθεί λόγω του COVID. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το εξετάσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Από εκεί και πέρα μεγάλη σημασία έχει, mm-hmm, αν υπάρξει αύξηση αυτή, πρώτον σε ποια θα είναι, mm-hmm, και δεύτερον ποιος θα καταλάβει. Δηλαδή κάποιος ο οποίος συνταξιοδοτείται την ίδια χρονιά με τη χρονιά που θα γίνει η αλλαγή θα τον καταλάβει το ένα, το ηλικιακό όριο το καινούριο, ή θα υπάρξει όπερ και το πιθανότερο μια ήπια μετάβαση στο νέο ηλικιακό όριο.
2: No, no,
0: αντιλαμβάνεστε, no, τι εννοώ.
2: No, no, no, no,
0: έστω ότι αυξηθεί ένα χρόνο, κατά ένα χρόνο το ηλικιακό όριο, μπορεί η νομοθετική ρύθμιση να πει ότι αυτό θα εφαρμοστεί δύο χρόνια μετά και θα εφαρμοστεί με μια μεταβατικότητα. Δηλαδή θα αυξάνει τρεις μήνες μέχρι να φτάσει τον ένα χρόνο. No, τρεις μήνες κάθε χρόνο. No. Ούτε αυτό το ξέρουμε. Έτσι, υπάρχει αόριστη ανησυχία για την αύξηση των ηλικιακών ορίων, αλλά δεν έχουμε περισσότερα δεδομένα για να επισημάνουμε.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
0: Καλή λοιπόν σας μέρα. Καλημέρα και
2: σας. Έχεις κάτι ή να πάμε σε δελτίο ειδήσεων? Λες στη δελτίο ειδήσεων, το αρτιότερο του ελληνικού ραδιοφώνου, με τον κύριο Βασίλη Ντέτσκα, και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Θα έχουμε στο στούντιο
1: λίγο μετά, ναι, ναι.
2: Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Περιμένουμε radio@papakipolitika.gr και δικά σας ερωτήματα να του μεταφέρουμε.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κριτική στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, ο οποίος θα απουσιάζει από τη σημερινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, αναμένεται να ασκεί σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του παραπολιτικά.gr ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως θα πει ότι κάποιοι σε όλες τις δύσκολες στιγμές είναι απόντες. Παράλληλα, πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr σημειώνουν πως ο Πρωθυπουργός προσανατολίζεται σε μια ξεκάθαρη δήλωση στήριξης στους βουλευτές, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις συνεδρίες θα τοποθετηθούν ως και 50 βουλευτές και αρκετοί θα διατυπώσουν ενστάσεις και θα εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για μια σειρά από ζητήματα, όπως τη λειτουργία του επιτελικού κράτους, τη διαχείριση του ζητήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και το ρόλο του βουλευτή. Προθεσμία μιας εβδομάδας στο Ιράν για να αποδεχθεί συμφωνία με τις ΗΠΑ έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Όπως είπε, αν η Τεχεράνη συμφωνήσει, όλα τελειώνουν. Αν δεν συμφωνήσει, θα βομβαρδίσουμε. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει συμφωνία με την Τεχεράνη ακόμα και μέσα στις επόμενες ημέρες. Νέα ισχυρή επιτάχυνση καταγράφει ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο. Σύμφωνα με τις τιμοληψίες της Ελστά, το δείκτης τιμών καταναλωτή κινείται στην περιοχή του 4,9-5% έναντι 3,9% το Μάρτιο. Στο στόχαστρο της εφορίας για ενδεχόμενη φοροδιαφυγή, επαγγελματίες που υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και εξασφαλίζουν υψηλές επιστροφές φόρων. Η ΑΔΕ προχωρά σε εκτεταμένες διασταυρώσεις όλων των μηδενικών δηλώσεων και στόχος είναι η αύξηση των δημοσίων εσόδων κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τη δολοφονία 52χρονου της Greek Mafia στο Χαλάνδρη τον Απρίλιο του 25 εξιχνίασε η Ελλάς. Συνελήφθησαν τρεις Έλληνες. Στην υπόθεση εμπλέκεται ένας έγκλειστος στις φυλακές, ενώ αναζητούνται άλλα δύο άτομα. Αμετανόητος εμφανίστηκε ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 29χρονου σε κεντρικό δρόμο της Αμουδάρα στην Κρήτη. Εναντίον του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία, οπλοχρησία και οπλοκατοχή. Σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκαν διώξεις για συνέργεια και οι δύο πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων του Δήμου Φεστού εντοπίστηκαν τρεις λέμβεις, οι οποίες επέβαιναν 142 άτομα. Όλοι προωθήθηκαν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο Κρήτης. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέριψε 347 ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη πάνω από το έδαφος της. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, Μάλαγα ΑΕΚ για το Basketball Champions League, στην ίδια διοργάνωση 7 το απόγευμα, Ρίτας Βίλνιους, Τενερίφη.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρη Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας, παραπολιτικά 90,1.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και Βασίλης Κουρής στο στούντιο. Και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, είναι μαζί μας στην παρέα μας ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή.
1: Αφού πρώτα πούμε ότι έχουμε αλλαγή εδώ στο στούντιο.
0: Και είναι ο Δημήτρης Κύρκος στην κονσόλα του ήχου, τον ευχαριστούμε και αυτόν. Λοιπόν. Επειδή έχουν στείλει ήδη μηνύματα Κροατές, γιατί προαναγγείλαμε και χθες και σήμερα ότι θα είστε μαζί μας, λέμε να ξεκινήσουμε με κάτι το οποίο είναι επίκαιρο. Έχουμε σήμερα την κηδεία αυτού του παιδιού 21 ετών που δολοφονήθηκε πριν από δύο μέρες στην Κρήτη από τον πατέρα, ο οποίος τον θεώρησε υπαίτιο του θάνατο του παιδιού του πριν από τρία χρόνια σε τροχαίο. Και ρωτάνε τι γίνεται με αυτή την ιστορία, γιατί αυτό θυμίζει βεντέτα, έτσι. Και μάλιστα υπάρχει και φόβος. Μάθαμε από την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας ότι τα μέτρα σήμερα θα είναι πολύ ισχυρά. Και από χθες είναι εκεί και θα είναι και σήμερα, γιατί είναι και η κηδεία του παιδιού. Τι γίνεται με την ιστορία αυτή στην Κρήτη για τις οπλοφορίες, τις οπλοκατοχής.
1: Και πρώτα απ' όλα, τι έγινε με το περιστατικό.
2: Ναι, νομίζω ότι το πρώτο ερώτημα είναι το περιστατικό.
0: Ναι.
2: Ότι υπήρξε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα όπου σκοτώθηκε ένα παιδί. Έχασε τη ζωή του ένα παιδί. Ο φίλος του δολοφονηθέντος και παιδί των δολοφόνων, του δολοφόνου. Και αντιλαμβάνεστε, όλη αυτή η πλοκή έχει μια σειρά από θέματα τα οποία δυστυχώς δεν είναι μόνο απλώς η Κρήτη εδώ. Είναι συνολικά οι αντιλήψεις που κυριαρχούν γενικότερα σε μια σειρά από πράγματα, είναι η διαχείριση αυτών των πραγμάτων και τελικώς είναι τα αποτελέσματα. Λοιπόν, μετά το ατύχημα το αυτοκινητιστικό, φαίνεται ότι διαμορφώθηκε μια συναισθηματική κατάσταση, την οποία δεν χρειάζεται να πω εγώ τίποτα, την είδατε νομίζω όλοι σας σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στις τηλεοράσεις και το είδα και εγώ, που καταλαβαίνει κανείς όλη την παθογένεια αυτού του πράγματος. Καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται κανείς πώς οι άνθρωποι ή πολλοί άνθρωποι αντιλαμβάνονται, αισθάνονται μια απώλεια και πώς αντιδρούν. Και έχει κανείς μεγάλο σεβασμό σε έναν άνθρωπο, σε δύο γονείς που χάνουν το παιδί τους. Δεν υπάρχει, νομίζω,
0: χειρότερο
2: πράγμα στον κόσμο, όπως λέτε. Αλλά από την άλλη πλευρά, αυτό που έκανα τώρα, που οδηγεί.
0: Χάθηκε ακόμα ένα παιδί.
2: Ναι.
0: Το οποίο προφανώς δεν ήθελε να σκοτώσει το φίλο του τότε, έτσι.
2: Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει κανείς να εξετάσει. Το ένα ζήτημα είναι. Η συμπεριφορά δύο παιδιών που μπαίνουν μέσα σε αυτοκίνητο. 17-18 χρονών παιδιά.
0: Ναι, τότε τόσο ήταν.
2: Λοιπόν, τότε ήταν τόσο. Λοιπόν, αυτό, πώς συμπεριφέρονται αυτά τα παιδιά και πώς συμπεριφέρονται οι γονείς απέναντι στα παιδιά. Μην συνέχεια ψάχνουμε την τελική κατάληξη και μετά αναζητούμε ευθύνες. Πρέπει λοιπόν να δούμε τα ζητήματα αυτά που έχουν σε σχέση με τις συμπεριφορές των παιδιών μας. Και επειδή όλοι έχουμε παιδιά και σε αυτές τις ηλικίες, νομίζω ότι χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή. Τα παιδιά είναι παιδιά. Και με ό,τι σημαίνει αυτό, από το ζήτημα της συμπεριφοράς μέχρι το ζήτημα της εκπαίδευσης και ό,τι αφορά το αυτοκίνητο μέχρι σε ό,τι αφορά τη διαχείριση ενός αυτοκίνητου.
0: Είναι ένα κομμάτι αυτό σημαντικό.
2: Λοιπόν, το δεύτερο ζήτημα είναι, κάποιοι ακούω λένε ότι κάποιος δικηγόρος είπε ότι φταίει η αστυνομία που δεν προστάτευσε το παιδί.
0: Μέτρα.
2: Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι η εξής. Και αυτά πρέπει να τα βάλουμε στη σειρά. Γιατί συνεχώς ψάχνουμε να βρούμε. Διαρκώς ψάχνουμε να βρούμε αίτια για κάποια πράγματα χωρίς να αναζητούμε τους πραγματικούς λόγους που οδηγούνται τα πράγματα πολλές φορές σε τραγωδία. Εδώ λοιπόν αυτός επιχειρούσε επί πολύ καιρό, φαίνεται, να πλησιάσει και να κάνει κακό στο παιδί.
0: Ναι.
2: Και ελήφθησαν κάποια προστατευτικά μέτρα. Όταν παραβιάστηκαν τα προστατευτικά μέτρα, το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα έστειλε έγγραφο στην εισαγγελία λέγοντας ότι έγινε παραβίαση των μέτρων. Και η απόφαση ήταν τότε, η απόφαση της εισαγγελικής αρχής, αφήστε τον ελεύθερο. Ποιος θα τον συλλάβει λοιπόν? Αυτός έπρεπε να συλληφθεί κανονικά ο άνθρωπος και να κρατηθεί προληπτικά. Άρα λοιπόν υπάρχουν αποφάσεις τις οποίες πρέπει να σεβόμαστε, γιατί είναι η δικαιοσύνη η οποία παίρνει τις αποφάσεις.
1: Συνεπώς, όπως εγώ το καταλαβαίνω, η δικαιοσύνη η οποία έχει τις ευθύνες γι' αυτό.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε.
1: Εδώ που φτάσαμε. Καταλαβαίνω ότι τα υπουργεία τα πραγματικά αίτια που λέτε. Το ζητάμε. Εγώ πάντα τα βάζω σε όλα τα πράγματα.
2: Εγώ δεν πιστεύω όμως ότι απλά. Αν αυτός. Κοιτάξτε.
1: Ναι.
2: Αν κάποιος άνθρωπος είναι αποφασισμένος να σκοτώσει, να δολοφονήσει με αυτόν τον απέσιο πραγματικά τρόπο, δολοφονώντας ένα παιδί. Είδατε, ακούσατε την σύζυγό του πώς μιλούσε. Τη μητέρα του παιδιού, του παιδιού που έχασε τη ζωή του. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα κλίμα συνολικά που όθησε αυτόν τον άνθρωπο να κάνει αυτό το απέσιο,
0: λέτε,
2: το απεχθέσιο έγκλημα.
0: Είτε με περιοριστικά μέτρα, είτε χωρίς αυτό θα το έκανε
2: εγώ
0: κάποια στιγμή.
2: Λοιπόν, ότι ναι. Η οικογένεια αυτή καλλιεργούσε, εννοώ του παιδιού που έχασε τη ζωή του, καλλιεργούσε ένα μίσος απέναντι στο συγκεκριμένο παιδί και κάποια στιγμή θα γινόταν αυτό. Ναι. Διότι δυστυχώς έτσι λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι.
2: Και αυτό δεν είναι ζήτημα απλώς ένα εγκληματικό φαινόμενο.
0: Το όπλο το οποίο είχε ο.
2: Θέλω να πω, είναι αντιλήψεις που καλλιεργούνται αιώνες τώρα.
0: Το όπλο ήταν ένα από τα όπλα τα οποία είναι παράνομα, έτσι δεν είναι. Στην κατοχή του
2: προφανώς,
0: έτσι.
2: Ναι, αλλά και θα μπορούσε οπουδήποτε να συμβεί αυτό.
0: Ναι.
2: Το θέμα του όπλου. Το θέμα της βεντέτας, όπως τη λέμε, δυστυχώς υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων και ιδιαίτερα στην Κρήτη που αντιλαμβάνονται τη ζωή και τη διαχείριση των προβλημάτων με αυτόν τον τρόπο.
0: Μισό λεπτό,
1: σας φοβίζει μια βεντέτα τώρα εκεί, παίρνετε μέτρα, Υπουργέ?
2: Εντάξει, κοιτάξτε, όχι, δεν με φοβίζει. Δεν με φοβίζει με την έννοια ότι δυστυχώς έχουν γίνει δύο κακά πια. Ένα παιδί έχασε τη ζωή του από μια εντελώς απρόσεκτη, απαράδεκτη συμπεριφορά ενός οδηγού, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτό θα κριθεί στα δικαστήρια, αν κριθεί πια, γιατί. Το θέμα είναι ότι δεν έχει ασκηθεί και ποινική δίωξη ακόμα εναντίον του τότε. Τώρα πια δεν έχει νόημα. Και το δεύτερο ζήτημα είναι ότι δυστυχώς λύθηκε το θέμα. Αλλά λύθηκε με χάνοντας δύο ζωές.
0: Ήθελα να πω σημείο αυτό ότι η αδελφή του παιδιού που σκοτώθηκε προχθές έκανε μια ανάρτηση και έγραψε, και πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, αφού έγραψε κάτι πολύ συγκινητικό και συναισθηματικά φορτισμένο, έγραψε: όσοι έρθετε στην κηδεία, ελάτε με λίρες και μαντολίνα και όχι με σφαίρες. Δίνοντας ένα μήνυμα, όχι, έτσι, όχι, συνέχεια αυτού του πράγματος. Και ήθελα να το σημειώσω.
2: Ναι. Σε ό,τι αφορά συνολικότερα το ζήτημα με των όπλων και τις, για την Κρήτη ειδικά,
0: ναι,
2: θέλω να σας πω ότι γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη σοβαρή δουλειά. Ιδρύονται νέες υπηρεσίες. Σε λίγες μέρες θα εγκαινιάσουμε καινούργια υπηρεσία εκεί στα Βορίζια, εκεί στην περιοχή,
0: ναι,
2: του Δήμου Φεστού, όπου είχαν γίνει εκείνα τα έκτροπα με τις δολοφονίες πριν από κάποιους μήνες. Ήδη βρήκαμε γραφεία και στεγάζεται σε λίγες μέρες επίσης το FBI της Κρήτης, μια τεράστια υπηρεσία με 130 άτομα. Η άλλη υπηρεσία στη Φεστό, επαναλαμβάνω, με 70 άτομα, καινούριο προσωπικό. Που σημαίνει τι, για να μην δυσφημίζουμε και το νησί, το οποίο νησί είναι πολύ λαμπρό, είναι ένα νησί το οποίο φιλοξενεί κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες και τουρίστες, αναπτύσσεται πρωτοφανώς, πρώτος σε όλη την Ελλάδα, έχει ένα τεράστιο ΑΕΠ, πιο μεγάλο και από τις Ευρωπαϊκές Ένωσης. Λοιπόν, αυτές οι αντιλήψεις είναι πολλές φορές που δημιουργούν αυτή τη μαύρη εικόνα ενός τόπου που είναι τόσο πολύ σημαντικός για την Ελλάδα.
1: Από τότε που φτιάχτηκε αυτός ο νέος νόμος, Υπουργέ, για την οπλοκατοχή, έχουμε κάποια στοιχεία, παραδόθηκαν όπλα ή έτσι ακόμα θα το ψάξει η αστυνομία?
2: Όχι ακόμα, κύριε Σκουρή. Αλλά υπάρχει ένας σχεδιασμός για να παραδοθούν όπλα, αλλά κυρίως να βρεθούν όπλα σε εγκληματικές ομάδες,
0: ναι,
2: οι οποίες δεν είναι πολλές. Είναι 10-12 εγκληματικές ομάδες στην Κρήτη και μία-μία η αστυνομία τις εξηγνιάζει. Και θα τις εξηγνιάσει όλες. Πολλοί ήδη από αυτούς είναι προφυλακισμένοι. Γίνεται μια σπουδαία δουλειά. Η εγκληματικότητα, η κοινή εγκληματικότητα στην Κρήτη δεν είναι μεγάλη. Ακόμα και όταν η Κρήτη φιλοξενεί 4 εκατομμύρια τουρίστες, πέρυσι δεν είχαμε ούτε μία κλοπή. Αυτά είναι τα φαινόμενα που δυστυχώς γκριζάρουν και μαυρίζουν την εικόνα του νησιού. Λοιπόν, αλλά εγώ νομίζω ότι αυτά δεν είναι αστυνομικά προβλήματα απλώς. Είναι προβλήματα παιδείας, είναι προβλήματα οικογένειας, είναι κοινωνικά ζητήματα.
0: Εμείς ρωτάμε γι' αυτό, για το θέμα το κομμάτι το δικό σας. Γιατί πραγματικά προφανώς έτσι.
1: Πολλές φορές εμείς επιμένουμε εδώ, Υπουργέ, και εγώ προσωπικά, ότι δεν είναι όλα ποινές και κυρίως δεν είναι όλα αστυνομία τα προβλήματα. Είναι ευρύτερα. Πριν πάμε όμως στο θέμα το κεντρικό που έχουμε, θα σας ρωτήσω και άλλο ένα θέμα. Γιατί είναι σημαντικό. Έγινε μέσα σε μία φυλακή που είναι στις ευθύνες σας μία σύγκρουση κρατουμένων, λες και είναι φυλακές, ξέρω εγώ, τελείως έτσι. Και την επόμενη, και σκοτωθήκαν δύο άνθρωποι.
0: Στα Γρεβενάρες.
1: Εκεί μέσα, ναι.
2: Στην Ιγρήτα.
1: Ναι. Και αυτό τι γίνεται με τις φυλακές? Έχουμε συχνά τέτοια φαινόμενα και δεν ξέρω, έχετε κάποιο μέτρο, θα κάνετε κάτι σε αυτό?
2: Κοιτάξτε,
1: και το γεγονός που οφείλεται έτσι ξαφνικά.
2: Δεν θα κρύψω τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Οι φυλακές έχουν υπερπληθυσμό αυτή τη στιγμή. Mm. Και ο υπερπληθυσμός οφείλεται το ότι άλλαξε η νομοθεσία και υπάρχουν ποινές και έχουμε περισσότερους έγκλειστους.
0: Οι ποινές προβλέπουν.
2: Ναι.
0: Και εκτείονται και οι ποινές, αυτό περισσότερο.
2: Μα ακριβώς αυτό. Ναι. Οι ποινές λοιπόν εκτείονται, έχουμε έγκλειστους στη φυλακή περισσότερους. Οι συνθήκες δεν έχουν αλλάξει σε ό,τι αφορά τις υποδομές. Δεν έχουμε περισσότερες φυλακές.
1: Πώς μας λείπουν τώρα,
2: λοιπόν? Τώρα λοιπόν ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα εδώ και ορισμένους μήνες για να φτιάξουμε 5 φυλακές που ξεκινάνε τώρα αμέσως και άλλες 2 λίγο αργότερα. Μας λείπουν αρκετές, αλλά δεν είναι μόνο ότι μας λείπουν αρκετές, είναι και ότι οι υποδομές είναι πολύ παλιές. Mm. Και αντιλαμβάνεστε ότι οι συνθήκες δεν είναι καλές. Άρα λοιπόν μέσα σε αυτήν την κατάσταση που περιγράφω υπάρχουν και αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή μια εξέγερση, υπάρχουν πάρα πολλοί αλλοδαποί, άνθρωποι δύσκολοι στη διαχείρισή τους, Αλγερινοί, Τινίσοι, κάποιοι αραβικής καταγωγής. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν άλλες αντιλήψεις, αντιλαμβάνονται τη ζωή και σέβονται τη ζωή με ένα διαφορετικό τρόπο από ό,τι οι υπόλοιποι. Υπάρχουν εξεγέρσεις μέσα σε δύσκολο περιβάλλον και δυστυχώς υπάρχουν και τέτοια προβλήματα. Και γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, τεράστια προσπάθεια από την αρμόδια Γενική Γραμματεία να υπάρχει ασφάλεια στις φυλακές. Και η ασφάλεια αφορά πρώτα-πρώτα τους κρατούμενους, τη ζωή τους και μετά στη συνέχεια και τους υπαλλήλους που εργάζονται στις φυλακές.
1: Γενική Γραμματεία, είστε ικανοποιημένος? Γιατί διαβάζω διάφορα πράγματα.
2: Ναι, οι άνθρωποι της Γενική Γραμματεία παλεύουν πραγματικά ευσυνείδητα κάθε μέρα πάνω από τις δυνάμεις τους, μαζί με τους εισαγγελείς, μαζί με τους αρμοδίους υπαλλήλους, τους φρονιστικούς και εξωτερικούς φρουρούς, για να κρατούν τις φυλακές ασφαλείς, που αυτό αφορά όλη την κοινωνία. Αλλά οι συνθήκες, επαναλαμβάνω, δεν είναι αυτές που.
0: Τώρα, μεγάλο δικό μου ερώτηση, ναι, που προκύπτει από εδώ από ένα μήνυμα, ναι, το οποίο όμως ήθελα να το ρωτήσω έτσι κι αλλιώς. Και μια που ήρθε και το μήνυμα, από την Ηλία έχει έρθει το μήνυμα, από τον φίλο τον Βασίλη, θα πω το επίθετό του, με 2 SOS. Είμαι κάτοικος του νομού Ηλίας. Μπορείτε να ρωτήσετε τον κύριο Υπουργό τι σκοπό έχει να κάνει με την περιοχή μας, μετά και τα τελευταία περιστατικά, αν είναι δυνατόν να πάρουμε κάποια δέσμευση για την τρομερή παραβατικότητα των Ρωμά εδώ. Έχουμε, ναι, γίνει Μενίνη και Ζεφύρι μαζί, φοβόμαστε να βγούμε το βράδυ έξω και να στείλουμε τα παιδιά μας μόνο στο φροντιστήριο. Με την ευκαιρία δεν να μας πείτε τι γίνεται και με την ιστορία εδώ. Των μέτρων που έχουν ξεκινήσει.
2: Ναι, κοιτάξτε.
0: Και να πάμε μετά στο διάλειμμα.
2: Η κατάσταση στην Ηλία, στην Αχαΐα, στο Μεσολόγγι, σε μια σειρά από περιοχές της χώρας, στη Θήβα, βλέπετε τις απαριθμώ μία-μία, εκεί που έχουμε οικισμούς Ρωμά, εδώ στην Αττική που έχουμε μεγάλος πληθυσμός, στην Κόρινθο, εδώ και αρκετό καιρό πια η κατάσταση έχει βελτιωθεί, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν εξαλειφθεί τα προβλήματα. Μέσα στους οικισμούς Ρωμά περιπολούν, τώρα πηγαίνετε να κάνετε ρεπορτάζ.
0: Σε όλες αυτές τις περιοχές, μας είπατε.
2: Βεβαίως, στην Ηλία λοιπόν, στη Γαστούνη, στην περιοχή εκεί, έχει σταλεί μια ομάδα με 25 άτομα, όχι φυλακές και αστυνομικοί της Ηλίας, έχουν έρθει άλλοι αστυνομικοί, οι οποίοι έχουν ως αποκλειστικό σκοπό και αποστολή την φύλαξη, τις περιπολίες και την ασφάλεια στην περιοχή αυτή που υπάρχουν αυτοί οι οικισμοί. Άρα λοιπόν η κατάσταση είναι καλύτερη.
0: Εδώ έχει βελτιωθεί η κατάσταση που είπε.
2: Πάρα πολύ.
0: Ζεφύρι, Μενίδη.
2: Να σας πω, νομίζω σε εσάς το έχω πει.
0: Δεν έχω εικόνα.
2: Να σας πω, το θέμα της παραβατικότητας. Για παράδειγμα έχουν κατασχεθεί 85 αυτοκίνητα smart, τύπου smart. Ναι. Ξέρετε τι κάνανε αυτοί? 85 αυτοκίνητα smart κάθε νύχτα βγαίνανε έξω στους δρόμους των πόλεων την ώρα που κοιμάται ο κόσμος, την ώρα που ξεκουράζονται οι άνθρωποι, και αυτοί είχαν μετατρέψει τα smart σε κινητά ηχητικά τεράστια club και βάζανε μουσική. Ναι. Με αποτέλεσμα να αναστατώνουν τις πόλεις. Αυτό έχει εκλείψει. Οι πυροβολισμοί έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Ναι. Είναι πάρα πολλοί από αυτούς στη φυλακή με λόγω ναρκωτικών, λόγω εκβιασμών, απάτες που κάνουν και μια σειρά από άλλες κλοπές και μια σειρά από άλλες παράνομες πράξεις. Το κλίμα είναι σημαντικά βελτιωμένο. Και έχουμε εδώ και 6 μήνες που εφαρμόζουμε αυτήν την νέα πολιτική των ομάδων πρόληψης και διαμεσολάβησης μέσα στους οικισμούς των Ρωμά και τα πράγματα κάθε μέρα θα γίνονται καλύτερα. Και σε ό,τι αφορά την Ηλία, σας διαβεβαιώνω ότι μέρα με τη μέρα οι μικρές ή μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις εξαρθρώνονται.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θέλω μόνο μία ερώτηση, γιατί θα πάμε στον κόμβο μετά να συζητήσουμε, Υπουργέ.
2: Παρακαλώ.
1: Αλλά αυτές τις φυλακές Κορυδαλλού, που και η κυβέρνησή σας 2-3 φορές έχει εξαγγείλει την. Ήμουν ανιός και θα πάρω σύνταξη και θα πεθάνω και ακόμα στον Κορυδαλλό θα είναι. Και ήθελα λίγο αμέσως μετά το διάλειμμα να μας
2: πείτε. Θα σας απαντήσω, βέβαια.
0: Πάμε λοιπόν στο διαφημιστικό περιβάλλον. Ξέρεις πως συγκρίνοντας βρίσκεις πάντα αυτό που σε συμφέρει, από το ξενοδοχείο που θα πας διακοπές μέχρι τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε πακέτα από 19 ασφαλιστικές και απόκτησε σε 5 λεπτά αυτή που θέλεις με εγγύηση καλύτερης τιμής. Πάμε σε διάλειμμα και μέσα επιστρέφουμε με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη εδώ μαζί μας στο στούντιο.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
10: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
10: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Service αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1 και στο στούντιο μαζί μας ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Κρεμεί, Βασίλη, μία
1: απάντηση. Αυτές οι φυλακές Κορυδαλλού. Πότε θα φύγουν?
2: Κοιτάξτε, δίκιο έχετε, το ήμουν νιός και γέρασα. Δυστυχώς αυτές είναι οι διαδικασίες που εφαρμόζουμε όχι μόνο εδώ, σε όλη την Ευρώπη. Αντιλαμβάνεστε ότι το project αυτό είναι πολύ μεγάλο, θηριώδες. Και κυρίως το κομμάτι το αυτό το περιβαλλοντικό, δηλαδή η περιβαλλοντική αδειοδότηση. Τελικώς όλα αυτά έχουν τελειώσει. Η φυλακή αυτή θα μεταφερθεί πλέον στον Ασπρόπυργο σε έκταση που έχει οριστεί εκεί και έχει προσδιοριστεί. Και ελπίζω ότι μέχρι τέλους του χρόνου, κύριε Σκουρή, να υπάρχει πλέον ο ανάδοχος που θα αναλάβει να κατασκευάσει το έργο τα επόμενα 3 χρόνια.
1: Τα επόμενα 3 χρόνια. Τι κρατάμε τη δεσμευτική.
0: Να ξεκινήσει το έργο τα επόμενα 3 χρόνια, φαντάζομαι.
2: Όχι, όχι.
0: Να το έχει τελειώσει.
2: Να το έχει τελειώσει με την έννοια ότι τώρα τελειώνουν πια οι διαδικασίες. Οι διαδικασίες ξεκίνησαν το 20 όμως.
0: Ναι, δηλαδή να είναι μέχρι το 2029-30 έτοιμες.
2: Το 30 πιστεύω.
0: Οι φυλακές πού θα είναι?
2: Στον Ασπρόπυργο.
0: Στον Ασπρόπυργο.
2: Επίσης έχουμε καινούργιες φυλακές στο Φυλάτι της Θεσπρωτείας. Όπου εκεί ένα στρατόπεδο καταργείται, μετατρέπεται για λόγους και για λόγους κοινωνικούς σε κατάστημα κράτησης, στα Γιάννενα, στην Κοζάνη, στην περιοχή της Κοζάνης λόγω της απολιγνητοποίησης, στη Μεγαλόπολη επίσης λόγω της απολιγνητοποίησης, είναι πολύ όριμο το project και προχωράει, στην Χαλκίδα και επίσης ότι εξυγχρονίζονται όλες, ένα καινούργιο κατάστημα προστίθεται στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, εκεί που υπάρχουν αγροτικές φυλακές, και τα δύο καταστήματα που αφαιρούν τους ανήλικους, εκεί θα γίνει μια πολύ σπουδαία δουλειά στη Μαγνησία, στην Κασαβέτια, έτσι ώστε πραγματικά το θέμα των ανηλίκων είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Μάλιστα. Και πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πάμε στον Κόμβο. Την είχαμε την προαναγγείλει από εδώ.
0: Κόμβος, τι σημαίνει εδώ. Να πω μια φορά Κόμβος, πώς λέγεται αυτή η ομάδα, δεν θυμάμαι τώρα.
2: Ο Κόμβος είναι η κωδική ονομασία,
0: ναι, ναι, ναι,
2: του προγράμματος, ναι, του σχεδίου, το οποίο έχει αποφασίσει η ελληνική αστυνομία, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, προκειμένου να μπορέσουμε, χρησιμοποιώντας προσωπικό, μέσα και τεχνολογία, να βοηθήσουμε σημαντικά τους πολίτες της Αττικής να κυκλοφορούν στους δρόμους με μεγαλύτερη, κατά το δυνατόν, ταχύτητα και άνεση και λιγότερο κόπο που καταβάλουν σήμερα. Θαύματα δεν υποσχόμαστε, αλλά ήδη αυτό, ένα πρώτο δείγμα αυτού του προγράμματος εφαρμόζεται ήδη σε κεντρικούς δρόμους, θα το έχετε δει.
0: Το έχω δει.
2: Με 104 αστυνομικούς, μιλάμε για 150 περίπου αστυνομικούς.
0: Το έχω δει από το Παγκράτη μέχρι την Κηφισίας.
2: Με 150 αστυνομικούς, 70 από αυτούς θα είναι εποχόμενοι, δηλαδή με δίκυκλα,
0: με μηχανές,
2: κινούμενοι. Οι υπόλοιποι θα είναι σταθεροί σε διάφορα σημεία, αλλά
0: τι θα κάνουν αυτοί, θα πηγαίνουν στις διαβάσεις και
2: η καρδιά αυτού του συστήματος, ναι, βρίσκεται σε ένα κέντρο επιχειρησιακό το οποίο αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται. Υπήρχε παλιά και τώρα εξυγχρονίζεται, το λεγόμενο ΘΕΠΕΚ. Στο ΘΕΠΕΚ λοιπόν θα συσσωρεύεται πληροφορία από 24 πηγές δεδομένων και μέσα από εκεί θα δίνονται οι εναλλακτικές λύσεις που θα προτείνονται σε όλους τους οδηγούς, έτσι ώστε οι επίγειοι, και θα σας πω γιατί λέω επίγειοι, οι επίγειοι αστυνομικοί που θα είναι είτε σταθεροί είτε κινούμενοι για να κινούν με τα δίκυκλα, για να κινούν την κυκλοφορία, θα δίνουν οδηγίες και θα κατευθύνουν την κυκλοφορία εκεί που τα δεδομένα με τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγούν σε συγκεκριμένες αποφάσεις την στιγμή εκείνη ζωντανά για να πάρει η κυκλοφορία μεγαλύτερη ταχύτητα. Τώρα,
1: γιατί το επίγειο, όντως, δηλαδή έχει και υπτάμενο.
2: Ακριβώς. Θα υπάρχουν και υπτάμενα μέσα.
0: Drones.
2: Πολλά drones, τα οποία θα πετούν πάνω από το λεκανοπέδιο και αυτά ανάλογα θα παρατηρούν και ανάλογα με τις πηγές, με τα δεδομένα τα οποία θα επεξεργάζεται το επιχειρησιακό κέντρο, θα κατευθύνουν την κυκλοφορία.
0: Πότε θα είναι σε πλήρη λειτουργικότητα αυτό το σύστημα? Πότε θα είναι σε πλήρη?
2: Αυτό
0: είναι ζήτημα. Όπως το έχετε στο μυαλό σας.
2: Ελπίζω στο τέλος Μαΐου θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη. Στο τέλος Μαΐου.
0: Με τα drones, με τις μοτοσυκλέτες.
2: Τα drones έχουμε, τα έχουμε προμηθευτεί. Οι μοτοσυκλέτες τις έχουμε προμηθευτεί. Το προσωπικό παρουσιάζεται σε μια εβδομάδα περίπου. Καινούριο προσωπικό που έρχεται από τα κέντρα εκπαίδευσης. Και μαζί με το υπόλοιπο προσωπικό θα μπολιαστεί, θα εκπαιδευτεί. Και έτσι λοιπόν.
0: Τέλος Μαΐου.
2: Τέλος Μαΐου θα υπάρξει πλήρης ανάπτυξη του σχεδίου. Δηλαδή ολοκληρωμένο επιχειρησιακό κέντρο με τεχνητή νοημοσύνη, με 24 πηγές δεδομένων που θα αντλούνται από διάφορες κατευθύνσεις.
1: Ναι, για να το καταλάβουμε, αν κατάλαβα κι εγώ καλά, δηλαδή όπως το έψαχνα εν ώψη της συνέντευξης, θα στέλνετε τον κόσμο εκεί που είναι η μεγάλη κίνηση από κάπου, αλλά αυτό θα είναι η πιο σύντομη οδός, γιατί θα γνωρίζετε ποιοι δρόμοι είναι άδειοι. Καλά κατάλαβα.
2: Ναι, να προσθέσω το εξής, ότι σήμερα, για παράδειγμα, τα δεδομένα που έχουμε είναι από 1-2 πηγές. Είναι η Google. Όπου αυτά που έχουμε στο κινητό μας. Αυτό λοιπόν να το προσθέσετε επί 24. Δηλαδή θα έχουμε πληροφορίες από πολλές πηγές. Άρα λοιπόν θα έχουμε και δυνατότητα διαχείρισης των αυτοκινήτων με περισσότερη ευελιξία.
0: Αυτό δηλαδή δεν θα αφορά, ας πούμε, μόνο τους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου.
2: Κάθε
0: θα
2: αφορά
0: κυρίως αυτούς. Α, όχι.
2: Κάθε
0: θα αφορά
2: άλλο.
0: Και περιφερειακά θέματα, ας πούμε, που θα αντιμετωπίζονται.
2: Από το σχιστό.
0: Συμβαίνει κάτι στο σχιστό, ναι, για παράδειγμα.
2: Από το σχιστό μέχρι το Σταυρό Αγίας Παρασκευής.
0: Ναι, ναι.
2: Και
0: ναι.
2: Από τη Μαλακάσα μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Δηλαδή, θα υπάρχει.
1: Κατάλαβα να βγάλουμε απ' έξω τον Κηφισό, γιατί εκεί και να κάνει είναι σαν την κόλαση του Δάντη. Όποιο μπει εδώ, δεν υπάρχει οδό, δεν υπάρχει διέξοδο.
2: Σωστή παρατήρηση.
0: Σωστή παρατήρηση.
2: Εκεί, κύριε Σκουρή, τις επόμενες μέρες να μιλήσουμε, αν το θεωρείτε χρήσιμο, θα έχουμε κάποιες παρεμβάσεις για να διευκολύνουμε σε κάποιες περιπτώσεις που δημιουργούνται τα μεγάλα προβλήματα. Θα έχουμε κάποιες λύσεις, οι οποίες όμως πάντα. Από εκεί και πέρα θα συμφωνήσουμε μαζί σας, είναι προσωρινές, γιατί δεν μπορούμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο, δυστυχώς.
1: Το πρόβλημα είναι να γίνει καινούριος δρόμος.
0: Δεν έχει εξόδους.
1: Μας λέγατε μια φορά ότι χρειάζεται
2: αυτός
1: κάτι
2: ο εγκάρσιος δρόμος που περίπου ξεκινάει από τον Κηφισό και βγαίνει περίπου στα Ινόφυτα, κάπου στην Εθνική Οδό.
0: Αυτή η ομάδα που λέτε, να γυρίσω λίγο στον κόμμα, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, θα είναι, φαντάζομαι, από πολύ νωρίς το πρωί θα είναι. Μέχρι κάποια ώρα το βράδυ, που είναι, τότε που είναι και κίνηση, δηλαδή, φαντάζομαι, δεν είναι. Γιατί τώρα μέσα στη μαύρη νύχτα αυτό δεν
2: θα είναι από την ώρα που ξεκινάει η κίνηση, περίπου σε 7 το πρωί.
0: Ναι.
2: Για 3-4 ώρες, όσο χρειάζεται για την αποσυμφόρηση, και βεβαίως το απόγευμα πάλι, που πάλι δημιουργούνται προβλήματα. Ουσιαστικά θα δουλεύει 12 ώρες αυτό το σύστημα.
0: Αυτό λέω, αυτό δεν χρειάζεται. Ναι, ναι, ναι.
2: 13-14.
0: Να το δούμε.
1: Έχετε κάτι άλλο πάνω σε αυτό να μας πείτε πληροφοριακά, για να πάμε μετά σε ένα άλλο ζήτημα μεγάλο που είναι, που το ανοίξετε κι εσείς με δήλωσή σας, που είναι τα πατίνια.
2: Ναι, έχω να πω ότι η δουλειά που κάνει η Τροχέα τον τελευταίο χρόνο με τους ελέγχους, τα αλκοτέστ, με την καταπολέμηση της επικίνδυνης οδήγησης, έχει οδηγήσει σε μια σημαντική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Και να σας πω κάτι το οποίο είναι σε αντίθεση με αυτό που κουβεντιάζαμε προηγουμένως στην αρχή της κουβέντας μας για την Κρήτη, τις αντιλήψεις, τις συμπεριφορές. Αρχίζει όλος ο κόσμος και αλλάζει συμπεριφορά σε σχετικά με τη χρήση του αλκοόλ, σχετικά με τη συμπεριφορά την οδηγική. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά και πραγματικά είμαι χαρούμενος, γιατί δείχνει πώς μπορεί η κοινωνία μας να αλλάζει προς το καλύτερο όταν το κράτος είναι συνεπές με κάποιες βασικές αρχές.
1: Κάτι ακόμα, μιας και μπήκαμε στην κίνηση, μην το ξεχάσω, γιατί δεν αφορά εσάς, είναι απολύτως βέβαιο, αλλά σας δημιουργεί επιπλέον προβλήματα, γιατί σας θα βρίζουν, θα λένε που είναι τροχιά και που είναι αστυνομία. Τι πρέπει να γίνει με αυτά τα τουριστικά πούλμαν. Χρόνια τώρα ο σταθμός το αναδεικνύει το θέμα, η εκπομπή το αναδεικνύει. Τι έχουμε. Γίνονται διάφορες χωροθετήσεις που θα πρέπει να μπαίνουν, οι οποίες όμως γίνονται τυπικά και ποτέ δεν εφαρμόζονται, και κλείνουμε όλοι τα μάτια σε ένα πολύ βασικό πρόβλημα. Έτσι, εμείς κάνουμε ότι δεν βλέπουμε τα τουριστικά λεωφορεία, κάνουν ότι δεν υπάρχουν νόμοι, και η κίνηση αυτό μεγαλώνει. Είναι πρόβλημα.
2: Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι ακόμη. Μόνο αν θέλετε να κάνετε ρεπορτάζ όμως, πηγαίνετε τώρα, αν και ακόμα δεν έχει έξαρση τουριστική περίοδος, πηγαίνετε τώρα εδώ στις ύλες του Ολυμπίου Διός, να δείτε τους αστυνομικούς να διώχνουν τα αυτοκίνητα από εκεί.
0: Εκεί που τελειώνει η Διονυσίου Ρεοπαγίτου.
2: Μπροστά στον άγνωστο στρατιώτη. Εκεί που τελειώνει η Διονυσίου Ρεοπαγίτου. Ναι, ακριβώς εκεί.
0: Μπροστά στον άγνωστο στρατιώτη.
2: Ακριβώς μπροστά στον άγνωστο στρατιώτη.
1: Στο Καλλιμάρμαρο.
2: Στο Καλλιμάρμαρο μπροστά.
1: Παντού.
2: Αυτά τα απαράδεκτα φαινόμενα υπάρχει Υπάρχει πάρκινγκ, υπάρχει πάρκινγκ στην πλατεία νερού. Εδώ, πιο πάνω, πιο το κάτω
0: λίγο από εσάς. Το οποίο επειδή πρόσφατα επισκέφθηκα, πρέπει να σας πω, και ήταν Σαββατοκύριακο, ήταν κατάμεστο, δηλαδή δεν χωρούσαν άλλα. Και ήταν και Σαββατοκύριακο,
2: είχε εργάσει. Αυτό είναι και,
0: είναι και λίγο μακριά.
2: Δεν είναι μακριά. Δεν είναι καθόλου μακριά.
0: Κατεβαίνουν Συγκρού και την ξανανεβαίνουν.
2: Δηλαδή, πόσα χιλιόμετρα είναι η Συγκρού.
0: Όχι, Συγκρού στην κατεβασιά της δεν είναι και συνήθως δεν έχει κίνηση. Στην ανεβασιά της βέβαια έχει.
2: Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει άλλο χώρο.
0: Αν κάνουν φτερά και να πετάξουν.
2: Δεν μπορεί μια επαγγελματική ομάδα να ταλαιπωρεί χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους.
0: Να.
2: Και αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει σε καμιά περίπτωση. Αλλά και αυτό το κυνηγητό κάθε μέρα της τροχέας με τους οδηγούς, σε πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι πραγματικά είναι απαράδεκτο. Πρέπει κάποια στιγμή όλοι να σεβόμαστε τον άλλον.
0: Να.
2: Ζούμε εδώ μέσα, σεβόμενοι ο ένας τον άλλον. Υπάρχει ένα κοινωνικό συμβόλαιο το οποίο πρέπει να τηρούμε.
1: Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Ωραία, πάμε σε ένα
1: και
0: κόμμα.
1: Αμέσως μετά να επανέλθουμε με τα πατίνια. Γιατί κάνετε μια πρόταση έτσι που κουβέντα μεγάλη σηκώνει.
0: Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη. Ωραία εμπειρία, να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά. Τρομερή εμπειρία, όμως και ταξίδι και τελικός ανεπανάληπτο, αλλά και εφικτό. Γιατί με την Cosmote TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε κύριε Κύρκο.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση «Η Μέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
9: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
10: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
11: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
12: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
11: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
13: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ?
15: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
14: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
15: Και αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
14: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
15: Θα ήθελα να ξέρα με ποιου μιλάει τόση ώρα.
14: Τόσα notifications, πώ να τα προλάβω.
15: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
16: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
17: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
18: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη.
3: Παραπολιτικά 90,1.
0: Επιστρέψαμε, παραπολιτικά 90,1. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Και όταν τα μικρόφωνα είναι κλειστά, έχουμε μεταφέρει κάποια από αυτά ήδη στον Υπουργό, να ξέρετε. Αλλά δεν μπορούμε να τα πούμε στον άρη, γιατί κάνουμε μόνο εκπομπή μηνυμάτων. Λοιπόν, πατίνια, όπως είπε ο Βασίλης Κουρής. Μεγάλο θέμα. Πριν λίγες μέρες, ένα παιδάκι 13 ετών έχασε τη ζωή του. Κάθε μέρα σχεδόν έχουμε τραυματίες. Αιματοχυσία πραγματικά στην άσφαλτο.
1: Έκανε μία δήλωση στο Μέγκα χθες ο Υπουργός. Προχθές ο Υπουργός, ο οποίος συζητείται πολύ. Αν ήταν προσωπική μου άποψη, θα τα απαγόρευα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα φτιάξουμε ένα νόμο. Πρώτο ερώτημα. Επιμένετε στην άποψη ότι θα έπρεπε να απαγορευτούν? Και δεύτερο, αυτός ο νέος νόμος τι θα περιλαμβάνει περίπου? Περίπου, γενικές γραμμές.
2: Καταρχήν, πραγματικά εξέφρασα μια πολύ προσωπική άποψη. Και αυτό νομίζω ότι και όμως θα το κάνουμε.
1: Εννοείται
2: ότι το συζητάμε. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή είμαι ο συναρμόδιος ή από τους συναρμόδιους υπουργούς.
0: Το Υπουργείο Μεταφορών, δεν είναι το βασικό?
2: Βασικά, το Υπουργείο Μεταφορών, και εμείς έχουμε συναρμοδιότητα και με τον κύριο Κυριανάκη έχουμε μια άριστη συνεργασία και διαρκώς συντονιζόμαστε. Πρέπει να δούμε λίγο ποια ακριβώς προβλήματα έχουν δημιουργηθεί από τη χρήση των πατινιών και αυτά τα προβλήματα να τα βελτιώσουμε, γιατί από την άλλη πλευρά είναι και ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσων. Και τα φιλικά προς το περιβάλλον μέσων πρέπει να τα, και στην πόλη πρέπει να τα ενισχύουμε. Τώρα, πράγματι χρειάζεται σχεδιασμός και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Καταρχήν, υπάρχει αυτό το θέμα της στάθμευσης που τα παρατούν από εδώ και από εκεί, πάνω στα πεζοδρόμια. Ένα πράγμα το οποίο, πέρα από το θέμα της αισθητικής, είναι και θέμα διαχείρισης του δημόσιου χώρου για τους κατοίκους.
1: Σωστό,
2: έτσι.
1: Σωστό είναι αυτό. Αυτό είναι αυτό. Πρέπει αυτό να βρίσκουν χώρο από τα αυτοκίνητα, λοιπόν, βέβαια, τα υπουργεία, λοιπόν, για να είμαστε δίκαιοι τώρα.
2: Και, ναι. Και επίσης τα ζητήματα με την ταχύτητα. Χθες εδώ άρχισε η τροχέα τώρα και κάνει ελέγχους και στους μεγάλους. Εδώ χθες έγραψαν
0: 72 χιλιόμετρα.
2: Ναι, έγραψαν έναν το οποίο έτρεχε με 72 χιλιόμετρα. Για φανταστείτε, ένα αυτοκίνητο για να σταματήσει, όταν τρέχει με 50 χιλιόμετρα, για να σταματήσει στο ένα απότομο φρενάρισμα, κάνει 15-16 μέτρα. Αυτό που τι χρειάζεται να γίνει? Καταλαβαίνετε, σημαίνει σίγουρο θάνατο, έτσι.
0: Ναι.
2: Ή σοβαρό τραυματισμό.
0: Κατέβαινε τη συγκρού με 72 χιλιόμετρα.
1: Γιατί όμως κατέβαινε?
2: Και καταρχήν απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και στις μεγάλες λεωφόρους. Δεν πρέπει να μπαίνουν εκεί σε
1: Βασιλής Σοφίας, Κηφισίας,
2: σε λεωφόρους που έχουν υψηλότερα όρια ταχύτητας.
0: Και επιτρέπεται και λειτουργούν και πατίνια με 72 χιλιόμετρα.
2: Επίσης υπάρχει το θέμα των ανηλίκων.
0: Ναι.
2: Οι οποίοι δεν πρέπει να τα οδηγούν. Μια σειρά από θέματα, λοιπόν. Τι λέω, λοιπόν? Ότι αυτή τη στιγμή μια ομάδα επεξεργάζεται προτάσεις, σκέψεις μαζί με τους αρμοδίους, τους επιστήμονες, τους συγκοινωνιολόγους και βεβαίως και την εμπειρία την ευρωπαϊκή, να δούμε σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες τι τρέχει, τι συμβαίνει, έτσι ώστε όλη αυτή η διαχείριση του θέματος πατίνι να είναι ασφαλής, να είναι φιλική στο περιβάλλον, να είναι φιλική στους ανθρώπους. Και να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Για παράδειγμα, εάν κάποιος υποστεί ένα τραυματισμό από ένα πατίνι.
1: Ναι.
2: Πρέπει να υπάρχουν θέματα ασφάλισης.
0: Κάποιος τρίτος εννοείται, έτσι.
2: Ναι, άρα, ναι. Λοιπόν, ναι, αυτό
1: είναι ανασφάλιστο.
0: Τρίτος, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ανασφάλιστο.
2: Και ο ίδιος οδηγός, όταν είσαι οδηγός σε ένα αυτοκίνητο, είσαι ένα δίκυκλο, έχεις ασφάλεια.
0: Σωστό.
2: Και για τον εαυτό σου. Όλα αυτά λοιπόν χρειάζεται να τα διαχειριστούμε και ελπίζω σύντομα να μπορέσουμε μαζί με τον συναρμόδιο τον Κώστα τον Κυριανάκη να παρουσιάσουμε μια πρόταση. Χρειάζεται να τα διαχειριστούμε και ελπίζω σύντομα να μπορέσουμε μαζί με τον συναρμόδιο τον Κώστα τον Κυριανάκη να παρουσιάσουμε.

0: εγώ το 15χρονο, το οποίο ανεβαίνει πάνω. Έτσι, θα μου πεις τώρα είναι στη μέθη 40χρονο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γιατί λέω, αλλά η ανήλικη είναι ακόμη περισσότερο. Ναι. Δεν έχει το μυαλό ένα 14χρονο να ξέρει αν μπορεί. Βάζει το φίλο του από πίσω και πηγαίνουν και κατεβαίνουν την Αγίου Αλεξάνδρου που μένω εγώ στο παλιό φάλιρο και του βλέπει και λέει.
1: Συμφωνώ
0: τα παιδάκια
1: και δικέ. Όλα αυτά λοιπόν θα τα αντιμετωπίσουν.
2: Να κάνω μια ερώτηση. Γιατί δεν το κάνατε μέχρι τώρα στο Υπουργείο? Είχατε φτιάξει ένα νόμο που εσεί έχετε βάλει το όριο στα 15 χρόνια να το αφήσετε να ανασφάλει τον. Όχι εσεί, ενώ η κυβέρνηση. Είναι επειδή το βλέπετε πιο καθυστερήσατε, το βλέπετε τώρα να είναι οξύνεται.
1: Και απλώς επειδή το θέμα αντιλαμβάνουμε ότι οξύνεται και το αντιλαμβάνομαστε όλοι και μην χάσουμε τώρα παιδιά στους δρόμους πάλι από τα πατίνια. Είναι κρίμα. Χάνουμε με τα αυτοκίνητα, με τα δίκυκλα κυρίως στην Ελλάδα, επειδή έχουμε πάρα πολλά δίκυκλα. Ας μην χάσουμε και τώρα που είναι τόσο φιλικό που
0: κάποτε με τα δίκυκλα γινόταν σφαγή. Ναι. Τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα. Ναι. Έτσι. Φοράνε κράνη, έχουν συντονίσει, οι οδηγοί έχουν αποκτήσει παιδεία. Δεν γίνει το ίδιο πράγμα. Να γίνει και με τα
1: πατίνια. Νομίζω δίκυκλα, αυτό θα γίνει αυτό. Και με τα πατίνια. Ναι.
0: Να γίνει και με αυτό.
2: Υπουργέ, εσείς πιέζετε, γιατί είπαμε ότι όλα δεν είναι θέματα αστυνομίας. Εγώ προσωπικά είμαι φανατικός υποστηρικτής αυτής της άποψης, από το συγκοινωνιακό μέχρι οτιδήποτε. Έχετε ως κυβέρνηση, εσείς να πιέσετε, να βάλετε ένα θέμα ότι χρειάζονται πράγματα στους δρόμους, να υπάρχουν λωρίδες ειδικές, αν μπορούν να υπάρχουν όπου υπάρχουν, να υπάρχει ένα διαφορετικό σύστημα. Γιατί όπως είπατε πριν και σωστά κατά τη γνώμη μου, τα μέσα ήπιας, τα ήπια μέσα μεταφοράς έχουν. Καλό κάνουν στην πόλη.
1: Ναι.
2: Το δέμα στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, στις Νίκες που έχει φτάσει εκεί ο Δήμαρχος κάποια πράγματα. Ωραίο είναι, όμορφο.
1: Είδατε λοιπόν, είπατε ο Δήμαρχος.
2: Ναι, ναι.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει όλο αυτό το πλέγμα των αρμοδιοτήτων στις δημοκρατίες και σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχει αυτό το πλέγμα των αρμοδιοτήτων, η περιφέρεια, οι Δήμοι. Και είναι καλό που υπάρχουν οι αρμοδιότητες στους Δήμους. Πρέπει λοιπόν να αναλάβουν ακόμα εγώ πραγματικά κάθε φορά που μιλάω με τους δημάρχους και μιλάω με πάρα πολλούς δημάρχους και καθημερινά και κάθε εβδομάδα και όλο το χρόνο για τα ζητήματα της ασφάλειας, γιατί πια είναι παντού επίκαιρα, τους παρακινώ να πάρουν πρωτοβουλίες και σας λέω ότι υπάρχουν δήμαρχοι οι οποίοι είναι καταπληκτικοί. Παίρνουν πρωτοβουλίες, ζητούν από μένα πολλά πράγματα και εγώ ανταποκρίνουμε γιατί θέλω να ανταποκρίνουμε. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που έχουν άλλες προτεραιότητες ενδεχομένως. Βασικά το θέμα της. Να το πω διαφορετικά. Το θέμα της προστασίας της ανθρώπινης ζωής και της ασφάλειας δεν ήταν πάντα, όπως ξέρετε, πρώτο θέμα στη χώρα μας, στην πατρίδα μας, στην κοινωνία μας. Τώρα τα τελευταία χρόνια άρχισε και αναδεικνύεται και χαίρομαι γι' αυτό. Εγώ είμαι εδώ. Είμαστε εδώ να συνεργαστούμε για να βελτιώσουμε περαιτέρω την ασφάλεια.
2: Ο Δήμαρχος Αθηνών, τον είχαμε εδώ και κουβεντιάσαμε πολύ γι' αυτό. Δεν είναι μας, ανέβαλε σχέδια κλπ. Για τα πατίνια. Πρωτίστως.
1: Ο Δήμαρχος Αθηνών.
2: Λέει λοιπόν ότι θα κάνει διάφορα, μας είπε, και μας είπε ότι ξέρεις κάτι, υπάρχουν 2-3 πράγματα. Για παράδειγμα, όταν το αφήνεις σε χώρο μη ελεγχόμενη στάθμευση, να γράφει η κάρτα που το έχει πληρώσει και να στο χρεώνει η εταιρεία. Και η εταιρεία να τα μαζεύει. Απέναντι σε εταιρείες λοιπόν θα κάνετε κάτι.
1: Ναι, ακριβώς αυτά θα ρυθμιστούν. Και χαίρομαι που ο Δήμαρχος έχει απόψη για αυτά τα θέματα, γιατί θα μιλήσω κι εγώ μαζί του, προκειμένου κάποια πράγματα που ανήκουν ή θα ανήκουν στο Δήμο να ρυθμιστούν και από αυτούς. Αλλά συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να μπει τάξη και στη σχετική αγορά, στις εταιρείες δηλαδή. Απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα.
2: Όπου πεζοδρόμιο πάει, θα βρει παρατημένα τα οποία πάνε και τα μαζεύουν μετά.
1: Είναι απαράδεκτο και αισθητικά, είναι απαράδεκτο και επικίνδυνο για τα παιδιά που κυκλοφορούν στους δρόμους, για τις μητέρες με τα καροτσάκια και τα παιδιά. Αυτό είναι
2: πάντα τάξη και στα αυτοκίνητα που μπαρκάρουν στα πεζοδρόμια.
0: Έτσι όπως είναι τα πατίνια αυτό.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι είναι κοινά παραδεκτό. Όχι, είναι κοινά παραδεκτό ότι η δουλειά που κάνει τροχέα τελευταία. Εγώ ακούω πολλές φορές δυστυχώς και πάρα πολλά παράπονα. Ναι. Καταγγελίες που μου κάνουν ότι είμαι πάρα πολύ αυστηρός. Αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να σπάσει αυτή η αντίληψη.
0: Κρινιάζουν και οι βουλευτές για τα πρόστιμα ότι είναι ψηλά. Το γνωρίζω γιατί μου τα έχουν πει βουλευτές.
1: Πρέπει να πάψει αυτή η αντίληψη, να ζούμε ένα σε βάρος του άλλου. Μα δεν γίνεται αυτό.
0: Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα μόνο το οποίο λέει πώς γίνεται. Λέει, αφενός δεν καταλαβαίνουν τους γονείς που κάνουν ήδη δώρα στα παιδιά τους πατίνια 12-13 χρονών. Αφήστε το, αυτό είναι θέμα πια του γονιού. Αλλά λέω ότι λέει ο άνθρωπος εδώ το πατίνι.
1: Και κάποιοι άλλοι τους κάνουν δώρο ακριβά αυτοκίνητα και σκοτώνονται στους δρόμους.
0: Είναι σαν το μηχανάκι, λέει το πατίνι, έχει δίκιο. Μηχανάκι από 16 ετών και πάνω. Έτσι, από ό,τι ξέρω, ήταν τότε του πέραμε άδεια. Λοιπόν, δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα.

0: Επιμένω στον Ήλικο. Είναι πραγματικά.
1: Τον Υπουργό.
0: Έχει να πάει και τώρα και σε περιπέτεια.
1: Στην ομάδα.
0: Εκείνος όμως είναι εκλεγμένος. Δεν είναι εξοκοινοβουλευτικός, οπότε δεν τον αφορά η γκρίνια των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το πολύ που δεν είναι φασαρία, θα το ζητήσω τη φρουρά.
0: Ναι, ναι, ναι. Εκείνος εκλέγεται στο διευθυντήριο. Και βγήκε μάλιστα πρώτος. Οπότε δεν έχει να πει δεν του πουν τίποτα.
2: Ο πολιτικός, μια από τις βασικές του. Αν θέλετε προτεραιότητες και επιλογές, ασφαλώς είναι η εκλογή του από το λαό. Και είμαι πολύ και χαρούμενος και περήφανος που οι συμπολίτες μου και οι φίλοι μου στην Δυτική Αθήνα όλοι μαζί κάνουμε έναν αγώνα μεγάλο σε μια περιοχή που δεν είναι όπως οι υπόλοιπες. Έχει περισσότερα προβλήματα, αλλά έχει τόσο εξαιρετικό, πραγματικά εξαιρετικούς ανθρώπους.
1: Ευχαριστούμε πραγματικά, αποδεχόμαστε την πρόκλησή σας και πρόσκλησή σας να είστε εδώ την επόμενη φορά για να συζητήσουμε για τα θέματα που πριν μας είπατε.
2: Για το...
1: το ξεχάσατε κιόλας, για τον Κηφισό, τους δρόμους.
2: Όχι, δεν το ξεχάσα καθόλου. Ήθελα να σας προσκαλέσω. Ακριβώς σας κοιτάζω, κύριε Σκουρή, για να ολοκληρώσετε, γιατί θέλω να σας καλέσω σε λίγες μέρες να έρθετε στο επιχειρησιακό κέντρο, το ΘΕΠΕΚ,
0: εκεί που,
2: που θα χτυπάει η καρδιά του κόμβου.
0: Θάλαμος επιχειρήσεων, παρακολούθησης, κάπως έτσι.
2: Να συνδεθείτε κι εσείς και άλλοι συναδελφοί σας με το κέντρο, ούτως ώστε να μεταφέρετε τις τόσο κρίσιμες και χρήσιμες πληροφορίες, χρηστικές για κάθε πολίτη,
0: θα
2: κάθε
0: κάνουμε,
2: πρωί.
0: Λοιπόν, όταν θα λειτουργήσει ο κόμβος. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων.
0: Με τον Βασίλη Ντέτσικα και στη συνέχεια η Νίκη Λιμπεράκη.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μέσα στα επόμενα 3 χρόνια θα έχει ολοκληρωθεί η ανέγερση των νέων φυλακών στον Ασπρόπυργο και η μεταφορά κρατουμένων από τις φυλακές Κορυδαλλού, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τόνισε ότι άμεσα θα ξεκινήσει η ανέγερση 5 φυλακών σε όλη τη χώρα και στη συνέχεια άλλων 2. Προανήγγειλε προσωρινές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρης στον Κυφισό, ενώ είπε πως ως το τέλος Μαΐου θα τεθεί σε πλήρη ανάπτυξη το σχέδιο κόμβος της τροχέας με στόχο την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική. Διευκρίνησε ότι θα συσσωρεύεται υλικό από 24 πηγές, τροχονόμοι θα κατευθύνουν την κυκλοφορία ενώ θα συμμετέχουν και drones. Κριτική στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, ο οποίος θα απουσιάζει από τη σημερινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, αναμένεται να ασκήσει, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του παραπολιτικά.gr, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως θα πει ότι κάποιοι σε όλες τις δύσκολες στιγμές είναι απόντες. Παράλληλα, πληροφορίες της στήλης Big Mouth του Game.gr σημειώνουν πως ο Πρωθυπουργός προσανατολίζεται σε μια ξεκάθαρη δήλωση στήριξης στους βουλευτές, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον ΟΠΚΕΠΕ. Προθεσμία μιας εβδομάδας στο Ιράν για να αποδεχθεί συμφωνία με τις ΗΠΑ έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Όπως είπε, αν η Τεχεράνη συμφωνήσει, όλα τελειώνουν. Αν δεν συμφωνήσει, θα βομβαρδίσουμε. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει συμφωνία με την Τεχεράνη ακόμα και μέσα στις επόμενες ημέρες. Νέα ισχυρή επιτάχυνση καταγράφει ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο. Σύμφωνα με τις θυμοληψίες της Ελστάτ, το δείκτης τιμών καταναλωτή κινείται στην περιοχή του 4,9-5% έναντι 3,9% το Μάρτιο. Τη δολοφονία 52χρονου της Greek Mafia στο Χαλάνδρη τον Απρίλιο του 25 ξεχνίασε η Ελλάς. Συνελήφθησαν 3 Έλληνες. Στην υπόθεση εμπλέκεται ένας έγκλειστος στις φυλακές, ενώ αναζητούνται άλλα 2 άτομα. 3 διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων του Δήμου Φεστού εντοπίστηκαν 3 λέμβες, οι οποίες επέβαιναν 142 άτομα. Όλοι προωθήθηκαν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο. Στη διεθνή ενημέρωση, το Σαλβαδόρ κατέγραψε την περασμένη χρονιά την πιο μαζική έξοδο δημοσιογράφων από τη χώρα. Αιτία η ατμόσφαιρα φόβου για ενδεχόμενες συλλήψεις και περιορισμούς. Στα αθλητικά απόψε στις 10, Άστον Βίλα Νότιγχαμ Φόρεστ και Φράιμπουργκ Πράγκα για το Europa League στις 5.30 το απόγευμα. Οφ Νέας Ιωνίας ΠΑΟΚ στο Χάντμπολ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακές απώλειες 0,11% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, στο μικροσκόπιο της εφορίας για ενδεχόμενη φόρο διαφυγή, επαγγελματίες που υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και εξασφαλίζουν υψηλές επιστροφές φόρων.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Νίκη Λιμπεράκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα. 11 και 5 είναι Πέμπτη. Αύριο είναι Παρασκευή. Θυμάμαι το λυκειάρχη μας, τον κύριο Γιανακό. Πηγαίναμε Δευτέρα πρωί να ζητήσουμε το 15 αμελές. Πήγαινε να ζητήσει να μας πάει μία εκδρομή. Και έβγαινε Δευτέρα πρωί στην προσευχή και έλεγε: ακούστε να δείτε. Σήμερα είναι Δευτέρα. Ακολουθεί Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Το Σάββατο θα ξεκουραστείτε. Δεν υπάρχει λόγος. Δευτέρα πρωί αυτά. Σήμερα είμαστε σε λίγο καλύτερη φάση. Δηλαδή έμεινε μία και καμία. Το ρολόι δείχνει 11 και 6. Τώρα, όπου να είναι, ξεκινάει και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, που είναι το θέμα της ημέρας στα εσωτερικά μας, στα καθημάς. Το μεγάλο θέμα βεβαίως είναι η Μέση Ανατολή, ο πόλεμος. Τις τελευταίες ώρες υπάρχει μια σχετική αισιοδοξία ότι μπορεί και να οδεύουμε σε ένα τέλος. Ο Τραμπ ούτως ή άλλως θα θέλει πολύ να το κλείσει όλο αυτό πριν πάει στο Πεκίνο. Είναι προγραμματισμένη, κατόπιν αναβολής βέβαια, η συνάντηση με τον πρόεδρο Σι στις 14 και 15 Μαΐου. Θα δούμε, περιμένουμε. Το πάει καρότο και μαστίγιο. Δηλαδή οι Ιρανοί θέλουν μία συμφωνία και υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να τα καταφέρουμε. Αν δεν τα καταφέρουμε, θα σας βομβαρδίσω ανηλαιώς. Αυτό είναι το δόγμα. Ο Δημήτρης Κύρκος δυσφορεί, ρυθμίζει τον ήχο, αλλά και με αυτά που ακούει, τι να κάνει ο άνθρωπος, ενίοτε δυσφορεί. Καλημέρα, Δημήτρη μου. Η Όλγα Καλατζή έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ελένη Τάγκα περιμένει να μας καλέσετε στο 211 1080 880. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη. Μουσικά μας δίνει όπως κάθε μέρα ο Βασίλης Κρυμπάσης.

0: Έχουμε, είπαμε, τα εσωτερικά μας. Περιμένουμε, θα έχουμε και ρεπορτάζ και ανάλυση σε λίγο για τα τεκτενόμενα στη Νέα Δημοκρατία. Αναμένεται το κλίμα να είναι κάπως ηλεκτρισμένο. Θα μιλήσουν περίπου 40 με 50 βουλευτές, αλλά θα έχει ο καθένας από 5 λεπτά. Τι να προλάβεις να πεις, ε? Και βέβαια το πρόγραμμα θα καθοριστεί με έναν τέτοιο τρόπο που να φαίνεται ότι οι διαφωνούντες και οι δυσαρεστημένοι είναι η εξαίρεση από έναν κανόνα συσπηρωμένων και συντεταγμένων βουλευτών πίσω από το Μαξίμου και το μοντέλο, το πολύ συζητημένο και αμφιλεγόμενο μοντέλο του επιτελικού κράτους. Θα πάμε και σε αυτά, όμως έβλεπα σήμερα... Και λέω, να, αυτό αξίζει να το συζητήσουμε. Τι γίνεται τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τα deepfake? Τα deepfake που έχουν άπειρα παρακλάδια, όπως ο καθένας μας μπορεί να αντιληφθεί, και εσείς οι ακροατές της Ελληνοφρένης επίσης. Αλλά υπάρχουν και πτυχές που τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει να καταλαβαίνει ότι πρέπει να τρέξει για να βάλει ένα φρένο. Είναι αυτά τα κρούσματα που έχουμε και σε σχολεία, όλο και πιο συχνά, και εδώ στη χώρα μας επίσης υπάρχουν τέτοιες υποθέσεις. Όπου κάποιοι μαθητές παίρνουν τη φωτογραφία μιας συμμαθήτριάς τους, ενός συμμαθητή τους, και φτιάχνουν ένα deep fake βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου, το οποίο ακολούθως διανέμεται εντός του σχολείου, μπορεί να αναρτηθεί και στο διαδίκτυο. Το θύμα αυτής της ιστορίας βρίσκεται σε μια θέση που ο καθένας μας μπορεί να φανταστεί. Το ίδιο θα παθαίναμε και εμείς που είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, πόσο μάλλον ένα παιδάκι, ένας έφηβος, μια έφηβη. Υπάρχουν όμως και άλλες προεκτάσεις, πολιτικές για παράδειγμα. Ας σκεφτούμε τι θα γινόταν αν παραμονή εκλογών έκανε ξαφνικά το γύρο του διαδικτύου. Παραμονή εκλογών, όταν ακόμα δεν μπορείς να τεστάρεις, είναι αυθεντικό αυτό που βλέπω, είναι AI generated. Ένα βίντεο που δείχνει, ας πούμε, έναν πολιτικό σε μια παράνομη συναλλαγή ή σε μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή του, που τέλος πάντων μπορεί να ξενίζει ένα σημαντικό κομμάτι του εκλογικού σώματος. Θέλω να πω, αυτό που ξεκινάει ως αστιάκι, να φτιάξουμε ένα αστείο βίντεο με τα κατοικίδια μας για παράδειγμα, μπορεί στο τέλος να βάλει σε κίνδυνο ακόμη και την έκβαση εκλογών ή τον ψυχισμό παιδιών. Οπότε είναι ένα θέμα που τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει πώς μπορεί να το φρενάρει. Το τελευταίο κρούσμα είχε θύμα τη Τζόρτζια Μελόνι. Τη δείχνει να φοράει έναν εγκλιζέ, ημίγυμνη, σε ένα κρεβάτι. Βέβαια, η ίδια κάπως χιουμοριστικά παρατήρησε σε ανάρτησή της ότι τουλάχιστον την δείχνουν πιο όμορφη από ότι είναι στην πραγματικότητα. Αλλά το θέμα παραμένει και είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Ας ελπίσουμε ότι οι διαδικασίες θα τρέξουν και μετά τη ρύθμιση θα έρθει και η υλοποίηση, γιατί όταν μιλάμε για τεχνολογία και διαδίκτυο υπάρχει συχνά ένα τεράστιο χάσμα ανάμεσα στον νόμο, στη ρύθμιση, στην πρόβλεψη και στην πράξη, γιατί όλοι ξέρουμε, όσο νεότεροι τόσο περισσότερο το ξέρουν, ότι όλα αυτά στην πράξη αργά ή γρήγορα παρακάμπτονται. Τέλος πάντων, το είδα και ήθελα να το μοιραστώ. Το άλλο που είδα είναι, ορίστε, η πολλή δουλειά τρώει τον εργαζόμενο. 840.000 άνθρωποι, λέει, πεθαίνουν κάθε χρόνο από προβλήματα υγείας που τους προκαλεί ο χώρος εργασίας και το περιβάλλον, το εργασιακό. Σε τρελαίνει ο συνάδελφος, για παράδειγμα. Αν είσαι λίγο πιο αμέριμνος, εντάξει, αν τα κουβαλάς μέσα σου, είναι η λεγόμενη ψυχοκοινωνική κίνδυνη στην εργασία. Είναι οι πολλές ώρες, είναι η εργασιακή ανασφάλεια, είναι η παρενόχληση στον επαγγελματικό χώρο. Τα λέει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας όλα αυτά. Νομίζω ότι έχουμε σταματήσει να τα σκεφτόμαστε και να τα αναλύουμε. Να, με την ευκαιρία, ας βάλω και αυτό το debate. Πώς σας φαίνεται το τετραήμερο, να περνούσαμε σε τετραήμερη εργασία, αυτό το 30-διάωρο που λέει τώρα το Πασόκ? Ωραίο θα ήταν. Δευτέρα με Παρασκευή. Πού σου κου, διάλειμμα. Άρα σήμερα Πέμπτη θα ήταν Παρασκευή στην πραγματικότητα. Μια χαρά είναι. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Έχουν έρθει οι πρώτες σας καλημέρες. Ναι, πολλά σχόλια και για τον κύριο Χρυσοχοίδη που ήταν εδώ νωρίτερα. Είπε και για τα θέματα της κυκλοφορίας. Είπε και για τα πατίνια. Μια χαρά τα λέτε. Στείλτε και γι' αυτό, πώς σας φαίνεται το τετραήμερο ή τετραήμερη εργασία. Εμείς βέβαια, εντάξει, κατά εξαίρεση και υπό προϋποθέσεις νομοθετούμε με αντίθετη φορά τα 7 ημέρα, τα 13 ώρα. Είπαμε κατά εξαίρεση και υπό προϋποθέσεις, αλλά πάντως τα νομοθετούμε την ώρα που σε άλλες χώρες δοκιμάζουν πιλωτικά μοντέλα που κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση, στο να δουλεύουμε δηλαδή λιγότερο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Κατά το πρόγραμμα, όταν επιστρέψουμε, θα είναι μαζί μας καταρχάς ο Κώστας Παπαχλημίτζος, να πάρουμε ρεπορτάζ για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αυτή η συνεδρίαση μπορεί να έχει και αρκετά φάλτσα παρά το μασάζ το εντατικό των τελευταίων 24 ώρων. Θα είναι μαζί μας και ο Ευτύχης Βαρδουλάκης με το δικό του πολιτικό σχόλιο. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, ένα θέμα που το κυνηγάμε πολύ καιρό. Σας είχαμε μιλήσει για αυτή την πρωτοβουλία που αφορά στη δόμηση μέσα σε ζώνες Natura, ζώνες χαμηλότερης προστασίας μεν, αλλά πάντως ανοίγει το δρόμο για δόμηση. Η ρύθμιση αυτή έχει ψηφιστεί. Υπάρχουν αντιδράσεις και παρεμβάσεις. Θα μιλήσουμε λίγο να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 11 και 4.
2: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
13: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
14: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
15: Πω πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
16: Αφέντη!
9: αγόρι μου! Έχεις τρεις ευθές.
15: Πάμε γρήγορα.
16: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
9: Δικό σου.
15: Πάμε τη δεύτερη.
16: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
9: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
15: Πάμε την τρίτη.
16: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
15: Ναι.
16: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
15: Ένα εισιτήριο.
16: Ναι.
15: Για το Final Four.
16: Ναι, ναι.
15: Στην Αθήνα.
16: Ναι.
9: Περίμενε λίγο, δες μου λίγο χρόνο.
16: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
9: Δεν ξέρεις γιατί λες.
16: Κέρδισα.
9: Τι.
16: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
9: Πώς.
17: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
18: Αφεντέ, με πάρεις μαζί σου.
17: Ισχύει έως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
19: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, και συνδεόμαστε με τη Βουλή. Έχει αρχίσει η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στο βήμα ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Ας τον ακούσουμε.
20: Και την ίδια στιγμή παραμένουμε η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής. Μια δύναμη η οποία θέλει να κρατήσει την πατρίδα μας σε τροχιά πρόοδου και σε μια νέα θητεία, όχι μόνο γιατί μια τρίτη τετραετία θα αποτρέψει την επιστροφή του τόπου σε όσα ζήσαμε τρεις τετραετίες πίσω, αλλά κυρίως γιατί η παράταξή μας, η Νέα Δημοκρατία, έχει πάρα πολλά ακόμα να κάνει για την Ελλάδα του 2030 όπως την οραματιζόμαστε, θωρακίζοντας δυναμικά την άμυνά της, μια αναντήρητη προτεραιότητα στους ταραγμένους καιρούς στους οποίους ζούμε, συνεχίζοντας αυτή την διπλή πορεία ανάπτυξης και κοινωνικής στήριξης, διότι χωρίς υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης δεν μπορεί να υπάρχει κοινωνικό μέρισμα, και τέλος ανοίγοντας το δρόμο για νέες μεγάλες μεταρρυθμίσεις που απαιτεί αυτή η νέα εποχή η οποία έχει ξημερώσει. Και βασική αλλά όχι κύρια, όχι μοναδική αιχμή αυτής της προσπάθειας, είναι η διαδικασία της σταγματικής ανθεώρησης. Είναι μια διαδικασία η οποία και επίσημα, παρότι έχει προηγηθεί εκτενής διαβούλευση με πολλούς από εσάς, ξεκινάει σήμερα. Εισηγητής στην αρμόδια επιτροπή θα είναι ο Ευρυπίδης ο Στυλιανίδης, ο οποίος στην συνέχεια θα παρουσιάσει πιο αναλυτικά έναν πυρήνα 30 αλλαγών, τις οποίες εισηγούμαστε, έχει διανεμηθεί και το σχετικό κείμενο, το έχετε μπροστά σας, αλλαγές οι οποίες έχουν ένα περιεχόμενο θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό, αλλά θα έλεγα και ταυτοτικό για το αύριο της πατρίδας και του έθνους μας. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους βουλευτές, παραπάνω από 50, μπήκαν στον κόπο να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις. Πολλές από αυτές με τον τρόπο τους έχουν ενσωματωθεί στον πυρήνα των 30 αναθεωρητέων άρθρων για τα οποία θα μιλήσουμε στην συνέχεια. Τονίζω εξ αρχής ότι αυτός ο κατάλογος δεν έχει εξαντληθεί πλήρως. Ανά πάσα στιγμή γνωρίζετε ότι αυτή είναι μια διαδικασία δυναμική και αν κρίνουμε στην πορεία ότι πρέπει να προσθέσουμε και άλλα άρθρα προς αναθεώρηση, έχουμε πάντα τη δυνατότητα αυτό να το κάνουμε. Εγώ θα διατρέξω εν συντομία, γιατί θα μιλήσει ο Ρεπίδης πιο αναλυτικά για την πρότασή μας, κάποιες πρωτοβουλίες συνταγματικού χαρακτήρα που νομίζω ότι έχουν μια ξεχωριστή σημασία στους καιρούς τους οποίους διάγουμε. Σταγματική πρόβλεψη ότι κάθε κρατική δαπάνη θα πρέπει να είναι δημοσιονομικά βιώσιμη. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε συνταγματικά ότι αυτό το οποίο πέτυχε η κυβέρνησή μας ως αποτέλεσμα πολιτικής επιλογής, να μπορεί να παράγει δηλαδή πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το χρέος με το γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ότι αυτό θα κατοχυρωθεί συνταγματικά, ώστε ποτέ κανείς ξανά να μην πειραματιστεί με τις τύχες τις δικές μας και των παιδιών μας. συσταματική πρόβλεψη ότι το κράτος δεν μπορεί πλέον να επιβάλλει αναδρομικά φόρους. Και αυτό γιατί τόσο η συλλογική ανάπτυξη, όσο και η ατομική προϋπολογισμή των οικοκυριών προϋποθέτουν σταθερούς κανόνες.
0: Και συνεχίζεται η διαδικασία. Το ξέραμε από το ρεπορτάζ ότι η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να βάλει στην κορυφή της ατζέντα τη συνταγματική αναθεώρηση σε αυτή τη διαδικασία. Ο Πρωθυπουργός θα παραθέσει 30 σημεία και ακολούθησε ο κύριος Στυλιανίδης βεβαίως 30 σημεία για τα προς αναθεώρηση άρθρα. Είναι μια δυναμική διαδικασία, όπως είπε. Αυτός ο κατάλογος μπορεί να τροποποιηθεί, να ενισχυθεί. Προηγήθηκε μια αποστροφή του για την γκρίνια στο εσωτερικό. Είναι φυσιολογικό, είπε, μετά από 7 χρόνια να υπάρχουν έτσι και λόγοι κριτικής. Αλλά πρέπει να πούμε όχι σε μια μίζερη εσωστρέφεια. Ο Κώστας Παπαχλιμίτζος έχει το ρεπορτάζ. Κώστα.
15: Καλό, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για
15: να το καλό μεσημέρι, αλλά επειδή έχω ξυπνήσει εγώ 4, δεν είναι μεσημέρι ακόμα, είναι πρωί. Δεν είναι υποκειμενικός ο χρόνος. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πολύ σημαντικά πράγματα. Από ποια άποψη, αντιλάβω ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας πριν από λίγα λεπτά έφτασε τα email μας. Η συνολική πρόταση που θα καταθέσει η Νέα Δημοκρατία και θα παρουσιάσει και σε λίγο ο εισηγητής του κυβερνώντος κόμματος, ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, για την αναθεώρηση του συντάγματος. 30 άρθρα συνολικά. Τώρα δεν θα κάτσουμε να διαβάσουμε ένα-ένα. Είναι 4 νομίζω τα πολύ σημαντικά. Πριν φτάσω σε αυτά, να πούμε στην αρχή, στο άρθρο 16 μπαίνει η προστασία της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής σημαίας και φυσικά αυτό το οποίο διαχρονικά το λέει η Νέα Δημοκρατία, η δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων. Mm-hmm. Μπαίνει η κρατική μερίδα για προσιτή στέγη, τα αίτη υποχρεωτικής φοιτησης στο σχολείο να μην είναι 9. Αλλά 11, δηλαδή μπαίνει και ουσιαστικά μπαίνει και το προνήπιο και το νήπιο. Δεν το γράφει αυτό, αλλά υποθέτω ότι αυτό είναι στα πολιτικό, θα το προνήπιο και το νήπιο. Εξαετής αντί για πενταετής θητείας πρώτης δημοκρατίας, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης, μία δηλαδή. Εισαγωγή κανόνων καλής διενέργειας των δημοψηφισμάτων, αυτό υποθέτω ανήκει και μια αισθητή που μας πάει πίσω το 2015.
0: Και το 86.
15: Πάμε εκεί. Επιστολική ψήφο, και αυτό τα λέω όλα τα άλλα σύντομα. Επιστολική ψήφο σε καθημερινότητα και στο ιστορικό της χώρας. Προϋπολογισμός με δημοσιονομική ισορροπία. Ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Θα προβλέπεται με νόμο αυτό, αλλά θα δίνει δυνατότητα αυτή το Σύνταγμα. Πάμε στο 86. 86 λοιπόν. Τι γίνεται. Μέχρι τώρα ξέρουμε τι γίνεται. Παραδείγματος θα γίνεται στο εξής αν περάσει αυτή η πρόταση. Προκαταρκτική εξέταση από εισαγγελέα εφετών και πρόταση άσκησης δίωξης από εισαγγελέα του Άριου Πάγου. Πάντα μιλάμε για υπουργούς, έτσι το 86. Εναλλακτικά, προαξιολόγηση, λέει η Νέα Δημοκρατία, ποινικής ευθύνης υπουργών από μεικτό δικαστικοπολιτικό όργανο. Δεν ξέρω κάτι παραπάνω σε αυτό. Μόλις μας έρθει η πρόταση, σίγουρα χρήση πολλών διευκρινήσεων. Παραμένει άσκηση δίωξης, αφού έχει προηγηθεί όμως όχι απλά αμελητή, δηλαδή δεν το βλέπει ο εισαγγελέας το όνομα, όπως το είδε τώρα η κυρία Κομπέση, για παράδειγμα, κυρία Παπανδρέου, σταματάει, το στέλνει στη Βουλή. Θα μπαίνει, θα το εξετάζει. Θα γίνεται προκαταρκτική εξέταση από εισαγγελέα θετών. Μετά θα προτείνει ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου, αν πρέπει να σκεφτεί όχι δίωξη. Και αφού γίνει αυτό, τότε θα πάει στη Βουλή και η Βουλή θα αποφασίζει αν θα σκεφτεί δίωξη ή όχι.
0: Βέβαια, ανακαλώ τις πολύ πρόσφατες δηλώσεις του κυρίου Ρουπακιώτη σε αυτή τη συνέντευξη τύπου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Ο κύριος Ρουπακιώτης, θυμίζω, έχει διατελέσει υπουργός δικαιοσύνης για το μεγάλο ζήτημα του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης.
15: Εδώ
0: γιατί
15: είμαστε.
0: Όταν πάμε στα χέρια του Αριού Πάγου, έχουμε πολύ πρόσφατη πικρή εμπειρία από τη διαχείριση που γίνεται.
15: Πάμε σε αυτό. Άρθρο 90, παράγραφος 5. Προαγωγές θέσεις των ανωτάτων δικαστών. Διαβάζω την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Ανώτατοι δικαστές, θυμίζουμε, δηλαδή, πρόεδρος και εισαγγελέας του Άριου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και Ελεκτικού Συνεδρίου. Από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή μεταξύ των αρχαιότερων δικαστών, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. Από κατάλογο τριών δικαστών για κάθε θέση που προτείνονται από τις οικίες ολομέλειες. Βέβαια, και σε αυτή την κοινοβουλευτική επιτροπή.
0: Την πλειοψηφία θα την έχει το κόμμα που πλειοψηφίνει.
15: Την έχει το κυβερνών κόμμα. Θα το δούμε πώς θα διαμορφώνεται η επιτροπή, αλλά είναι πιο δεσμευτικό, δηλαδή θα είναι τρεις δικαστές.
0: Και φεύγει κάπως από το Υπουργικό Συμβούλιο. Παρότι μένει στα χέρια της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, βέβαια.
15: Και αλλάζει, και αλλάζει το 101, τώρα μην μπλέξουμε τους αριθμούς, ανεξάρτητες αρχές. Πρόεδροι και μέλη, όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται το τελευταίο διάστημα, πάλι θα γίνεται από κοινοβουλευτική επιτροπή. Από κατάλογο τριών υποψηφιών, πάλι να δει τον αριθμό 3 πάμε, θα προτείνονται από Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων, που μετέχουν ο Διοικητής Εθνικής Διαφάνειας, πρόεδρος ΑΣΕΠ, Διοικητής Τράπεζας Ελλάδας, πρόεδρος του Συνόδου των Βρετάνιων και επικεφαλής Συλλογικού Οργάνου Δήμων και Περιφερειών. Και αυτοί θα προτείνουν τρεις, και από αυτούς τρεις θα διαλέγει μια κοινοβουλευτική επιτροπή, ποιος ήταν ο πρόεδρος και τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών.
0: Λοιπόν, αυτά για το Σύνταγμα.
15: Ένα τελευταίο που σίγουρα θα συζητηθεί, 103 επανακαθορισμός έννοιας της μονιμότητας στο δημόσιο. Είναι το δικαίωμα σε νόμο να ορίζει αξιολόγηση, επιβραβεύσεις και ποινές συμπεριλαμβανομένη τη τουριστική πάυση.
0: Κώστα, είναι σαφής η προσπάθεια να εστιαστεί η σημερινή διαδικασία στη συνταγματική αναθεώρηση. Υπάρχουν γκρίνιες. Καταλαβαίνω βέβαια ότι έχει γίνει και μια προσπάθεια κατευνασμού που μάλλον έχει αποδώσει σε όχι αμελητό βαθμό τα τελευταία 24 ώρα. Ξέρουμε αν σήμερα μεταξύ των 40 με 50 που θα μιλήσουν θα έχουμε ας πούμε και κάτι, πώς να πω, εχμηρό.
15: Θα είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι θα αφήσουν εχμές. Τουλάχιστον πρέπει να σου πω κάτι και εγώ τη επιλάξη που έχω μιλήσει με κάποιους βουλευτές. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι θα μιλήσει και πριν από 15 μέρες που κάποιοι έλεγαν ότι θα απέχουν ή θα καταψηφίσουν τις προτάσεις της Ασυλίας. Τελικά αυτό δεν επιβεβαιώθηκε στην πράξη. Το έλεγαν, ξύπαν, είπα ξύπα. Και τελικά μόνο τρεις τότε αντίχαν. Σίγουρα πάντως κάποιοι σήμερα, αλλά η εκτίμηση υπάρχει ότι δεν θα φτάσει το πράγμα να το πω έτσι στα άκρα. Δεν υπάρχουν δηλαδή εντάσεις και ακρότητες. Θα γίνει κριτική, θα γίνει συζήτηση. Καταλαβαίνω θα μιλήσει κάποιοι βουλευτές που είναι και υπουργοί. Αυτό δεν έχει γίνει τις προηγούμενες φορές. Mm-hmm. Δηλαδή, μίλαγαν μόνο οι βουλευτές για να δοθεί περισσότερος χρόνος. Αλλά τώρα θα γίνει και αυτό, ώστε να υπάρχει και ένας αντίλογος, αν θες. Αλλά θα ακουστούν και εχμές και μεικτές, θα ακουστούν. Αλλά μέχρι ενός ορίου, αυτή είναι η εκτίμηση. Δηλαδή, μέσα σε, πώς το πούμε, λελογισμένα πλαίσια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Ας επιστρέψουμε στη Βουλή. Συνεχίζει ο κύριος Μητσοτάκης να ακούσουμε για λίγο ακόμη την τοποθέτησή του.
18: Δεν δείχνουν την απαραίτητη θεσμική σοβαρότητα προκειμένου να αντιμετωπίζονται τέτοια ζητήματα. Ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα αφορά την προληπτική εξέταση των νομοσχεδίων σε σχέση με την συνταγματικότητά τους και τη συμβατότητά τους προς το νοσιακό δίκαιο. Ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε η κυβέρνηση να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, έτσι ώστε να ζητήσει προληπτικά να εξεταστεί η συνταγματικότητα ενός νομοσχεδίου, ώστε να μην υπάρχει στη συνέχεια καμία αμφιβολία ότι αυτό το νομοσχέδιο θα είναι συνταγματικό και να μην έρχεται το Νότο Δικαστήριο μετά από πολλά χρόνια και να αμφισβητεί τη συνταγματικότητα διατάξεων που έχουν ήδη ψηφιστεί και έχουν ήδη εφαρμοστεί. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό σε αυτήν την διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης να μεριμνήσουμε για τον κόσμο που θα φιλοξενήσει τα παιδιά μας, επισημένοντας τις προκλήσεις που κυριαρχούν ήδη σήμερα από την κλιματική κρίση και την προστασία των υδάτινων πόρων μέχρι τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά κυρίως τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Μια μεγάλη επανάσταση η οποία θα πρέπει και συνταγματικά να τεθεί στην υπηρεσία της ατομικής ελευθερίας και της κοινωνικής ευημερίας. Να λοιπόν, γιατί στην αρχή μίλησα για μία συνολική και θεσμική απάντηση. Διότι ένα νέο σύνταγμα απαντά ακριβώς στα ζητούμενα ενός σύγχρονου κράτους δικαίου. Και μαζί με αυτές τις αλλαγές θα απελευθερώνεται και ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό κύμα που απαιτείται έτσι ώστε έως το 2030 η ημερομηνία ορόσημο που συμπίπτει με τα 200 χρόνια από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, να μπορέσουμε να έχουμε ξεριζώσει όχι μόνο πολιτικά αλλά και θεσμικά παθογένειες, τις οποίες αντιμετωπίζαμε μέχρι τώρα κατά περίπτωση ενίοτε σποραδικά. Πρόκειται συνεπώς για μια καθολική, μια συνολική αντίληψη της παράταξης, την οποία υπηρετούν παράλληλες δράσεις σε πολλά και ευρύτερα επίπεδα. Εξάλλου, κράτος δικαίου, εν τη ευρία ενία, είναι και η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, που αποδίδει έσοδα για να τα διαθέσουμε στην κοινωνία, και η στήριξη του εισοδήματος ως αντίβαρο στο αυξημένο κόστος ζωής. Από την άλλη, ωστόσο, παραμένουν ακόμα πολλά πεδία τα οποία ζητούν να απαλλαγούν από τα κατάλοιπα ενός ιδιότυπου παλαιοκομματισμού. Είναι αδυναμίες κάποιες εκ των οποίων συνοδεύουν το κράτος μας από την ίδρυσή του. Ναι, αναπαραγόμενες από όλες τις κυβερνήσεις, ναι, με αρνητικές συμπεριφορές, με ριζωμένες νοοτροπίες, αλλά και με προβλήματα στα οποία ενίοτε καθρεφτίζεται και ο δικός μας κακός εαυτός. Εμείς όμως έχουμε το θάρρος αυτά τα προβλήματα να τα κοιτάξουμε κατάματα και όπου απαιτείται να πάρουμε τολμηρές αποφάσεις. Και η πρότασή μας για συνταγματική αναθεώρηση είναι ακριβώς μια τέτοια θεσμική τομή και δείχνει τη διάθεση της παράταξής μας για μια μεγάλη φυγή προς τα μπρος. Μια θεσμική ρήξη η οποία θα δημιουργήσει ένα νέο καταστατικό χάρτη και ένα νέο κράτος το οποίο θα είναι αντίστοιχο των προσδοκιών των πολιτών στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Και σε όλα αυτά έρχεται να απαντήσει ο νέος καταστατικός χάρτης, τον οποίο
20: θέτουμε στην κρίση της κοινωνίας θα είναι σίγουρα αντικείμενο και της προεκλογικής αντιπαράθεσης των κομμάτων εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών. Αλλά βέβαια είναι και ένας οδικός χάρτης που, όπως είπαμε, πολλές επιμέρους πηξίδες που θα οδηγήσουν την δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα σε μια νέα εποχή. Και γι' αυτό, όπως είπα, θα αποτελέσει και μία από τις κεντρικές προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Αυτές και αυτοί, ΣΑΕΦΗ, δεν νομίζω ότι είναι τυχαία. Η πλήρης αμηχανία, θα έλεγα, αφωνία της αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Όχι μόνο γιατί και στον τομέα αυτό αδυνατεί να συνεισφέρει οτιδήποτε θετικό, όσο γιατί επί της ουσίας δείχνει με κάθε τρόπο ότι αδιαφορεί για την επόμενη μέρα της χώρας.
0: Λοιπόν, και ένα μήνυμα σε ύφος που φαντάζομαι στοχεύει στη συσπήρωση, στη γαλάζια συσπήρωση απέναντι στην αντιπολίτευση. Ο Ευτύχης Βαρδουλάκης, σύμβουλος πολιτικής, στρατηγικής και επικοινωνίας, είναι μαζί μας. Αυτή είναι μια περίοδος, Ευτύχη, για το κυβερνών κόμμα που έχει αρκετές αναταράξεις. Βέβαια, από την άλλη, μετά από 7 χρόνια στην εξουσία, είναι και αυτό μέρος μιας προβλεπόμενης κανονικότητας. Είναι η σκανδαλολογία που τα επισκιάζει όλα, είναι και το λεγόμενο αντάρτικο κάποιων βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος. Πού βρισκόμαστε? Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Νομίζω ότι αυτό που είπες στην αρχή είναι το βασικό. Κοίταξε. Παλιά θεωρούσαμε, ας πούμε, ότι ο εκλογικός κύκλος ήταν οι 2 τετραετίες, έτσι. Και δεν ήταν μόνο ελληνικό φαινόμενο αυτό, ήταν και διεθνές φαινόμενο. Σπανίως ένα κόμμα περνούσε αυτό το όριο. Πλέον είμαστε και σε μια εποχή που ο πολιτικός χρόνος τρέχει πολύ γρηγορότερα. Δηλαδή η φθορά είναι πολύ μεγαλύτερη και λόγω της επικοινωνιακής έκθεσης, υπερέκθεσης των πολιτικών πρωταγωνιστών, λόγω των social media, λόγω όλων αυτών είναι πολύ μεγαλύτερη η φθορά. Άρα ο χρόνος που παλιά ήταν 8 χρόνια τώρα είναι μικρότερος. Άρα η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πούμε ότι ήδη έχει τρυπήσει το ταβάνι της και έχει χαρακτηριστικά πολιτικού προβαδίσματος, δεν μ' αρέσει ο όρος κυριαρχία.
0: Αυτό βέβαια από τη μια είναι επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας, από την άλλη είναι και παράπλευρη ωφέλεια που καρπώνει τη Νέα Δημοκρατία από το γεγονός ότι απέναντι δεν υπάρχει ένας πόλος εξουσίας, τουλάχιστον ναι, δημοσκοπικά απλώς, δεν προβάλλει κάτι.
1: Τώρα. Αυτό λειτουργεί και θετικά και αρνητικά. Γιατί οι συνθήκες, ας πούμε, οι μεγάλες κυριαρχίες της Νέας Δημοκρατίας δημιουργήθηκαν όταν υπήρχε ισχυρός πόλος εξουσίας. Γιατί πρέπει να, στα 7 χρόνια κυβέρνησης, πρέπει να προσθέσουμε πιθανόν και 3 χρόνια πριν που είχε δημοσκοπικό προβάδισμα ο Μητσοτάκης, ο οποίος είναι στην πρόθεση ψήφου από το Φεβρουάριο του 2016. Mm-hmm. Δηλαδή συμπληρώνεται μια δεκαετία πολιτικού προβάδισματος. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει ξαναπαρουσιαστεί στην μεταπολιτευτική πολιτική ιστορία της χώρας. Ενδεχομένως, καλά, πιο πριν δεν είχαμε και δημοσκοπήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Λοιπόν, σε αυτό το αντικειμενικό δεδομένο έχουμε δύο ακόμα προβλήματα. Το ένα, αυτό που επισήμενες με τα ζητήματα διαφάνεια, διαφθορά, τα οποία έχουν επιβαρύνει έτσι το πολιτικό κλίμα. Και υπάρχει πάντα και το ζήτημα της ακρίβειας, το οποίο σε όλες τις δημοσκοπήσεις αυτό φαίνεται ότι είναι το βασικότερο, το οποίο χτυπάει τον πυρήνα του αφηγήματος της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ενώ πράγματι η οικονομία, τα βιομηχανικά μεγέθη, οι εκθέσεις διεθνών οργανισμών, όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι εκεί υπάρχει μια καλή απόδοση της χώρας, αυτό δεν είναι εύκολο να κεφαλαιοποιηθεί όσο ο κόσμος δεν το βλέπει αυτό εύκολα στην καθημερινότητά του. Οπότε νομίζω ότι αυτά τα τρία στοιχεία μαζί εξηγούν και την κάμψη που έχει η Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικά, αλλά και την γκρίνια που αισθάνονται ακριβώς λόγω αυτής της κάμψης και της πίεσης που δέχονται από την εκλογική τους πελατεία και από την εκλογική τους βάση, μάλλον το ποσοστά, οι βουλευτές.
0: Αυτό το τελευταίο εγώ θα ήθελα να μας το εξηγήσεις λίγο καλύτερα, γιατί θα πει κανείς, 7 χρόνια κυβερνάτε, τώρα θυμηθήκατε ότι δεν σας κάνει το επιτελικό κράτος. Τι έχουν πάθει ξαφνικά οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας?
1: Εντάξει, αυτά εκδηλώνονται όταν δέχεσαι πίεση. Όταν η πίεση που δέχεσαι από την εκλογική σου βάση.
0: Όταν φοβάσαι ότι δεν θα επανεκλεγείς, δηλαδή.
1: Ή όταν φοβάσαι, ας πούμε, ότι τα ποσοστά του κόμματος θα είναι πολύ μικρότερα και τίθεται σε αφισβήτηση η εκλογή σου, τότε είναι πολύ πιο εύκολο να εκδηλωθούν αυτά τα φαινόμενα. Πάντα έτσι γίνεται. Αυτό, δηλαδή, νομίζω ότι είναι το πιο αναμενόμενο.
0: Και τώρα η
1: συσπήρωση. Γιατί δεν έχουμε φτώχεια εδώ. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Κατά πάσα πιθανότητα, αν δεν έχουμε θεαματικές αλλαγές θα είναι πιθανότατα το πρώτο κόμμα στις εκλογές, αλλά σίγουρα δεν έχει τη δυναμική, την άνεση, το δημοσιοκομικό προβάδισμα, τον αέρα που είχε ας πούμε μέχρι τα τέλη του 23.
0: Ευτυχή, επιβαρύνει το κλίμα και ο τρόπος διαχείρισης των σκανδάλων. Δηλαδή όλο αυτό που συμβαίνει με τις υποκλοπές, με τον κύριο Τζαβέλα, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις δικογραφίες, με το ίξις αφήξεις.
1: Και ναι και όχι.
0: Στις προανακριτικές και τις εξεταστικές.
1: Επιβαρύνουν το πολιτικό κλίμα και αυτό σίγουρα δεν κάνει καλό στην κυβέρνηση, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι αυτός ο βασικός λόγος φθοράς της κυβέρνησης. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάμψει από τα τέλη του 23. Και αυτό εκδηλώθηκε μετά με αφορμή στις αρχές του 24 κάποιες πολιτικές πρωτοβουλίες εκείνης περίοδου και κατεγράφει πρώτη φορά στις ευρωεκλογές. Η αναθέρμανση του ζητήματος των υποκλοπών έχει γίνει εδώ και μερικούς μήνες από τότε ουσιαστικά που βγήκε η απόφαση του Πρωτοδικείου και επαναφορά του θέματος. Πιο πολύ έχει λειτουργήσει σαν καταλύτης της μιας έξαρσης, ας πούμε, έντασης, σύγκρουσης, τοξικότητας σε κάποια σημεία, σε κάποιο βαθμό στο πολιτικό σύστημα, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι ο βασικός λόγος που έχει προκληθεί το πολιτικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί τώρα, ας πούμε, και για την κυβέρνηση και ευρύτερα. Δεν το υποτιμώ φυσικά, είναι γιατί αυτό είναι ο καταλύτης και η αφορμή του δεν εκφράζονται, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι αυτό το βασικό πράγμα, ο βασικός λόγος που έχει πλήξει την κυβέρνηση. Είναι και τα τρία πράγματα που ανέφερα πριν και με βασικότερο την ακρίβεια, δεύτερο θα έλεγα την κόπωση και τρίτο αυτό.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι επιμένει θεσμικά ως προς τη διενέργεια των εκλογών, δηλαδή στην εξάντληση των εκλογικών κύκλων. Αυτή τη φορά μπορεί να είναι αλλιώς τα πράγματα.
1: Εξαρτάται τι ορίζουμε κύκλο.
0: Εντάξει, θεωρώ, την εξάντληση της τετραετίας, όπως ο ίδιος το έχει θέσει, την άνοιξη του 27.
1: Θεωρώ ότι το τελευταίο εξάμηνο θεωρώ ότι είναι σε γενικές γραμμές εξάντληση εκλογικού κύκλου. Εγώ αυτό το οποίο θα απέκλαια είναι το σενάριο να έχουμε τώρα εκλογές, που έχουν εισηγηθεί κάποιοι ότι πήγαινε τις τώρα να τις τελειώνουμε, το οποίο αντιλαμβάνομαι πλήρως το πολιτικό σκεπτικό γύρω από αυτό. Νομίζω ότι όσο έχουμε το ζήτημα του πολέμου ανοιχτό και σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον, δεν είναι πιθανό να πάρει πρωτοβουλία για κάτι τέτοιο ο κ. Μητσοτάκης, από τη στιγμή που το βασικό του επιχείρημα στον πολιτικό του λόγο είναι ότι εγώ εγγυώμαι ότι η χώρα σε ταραγμένους καιρούς θα έχει ένα σταθερό τιμόνι. Άρα θεωρώ το τώρα το αποκλείω. Τώρα από τον Οκτώβριο, Νοέμβριο.
0: Μετά τη ΔΕΘ δηλαδή.
1: Μετά τη ΔΕΘ, ναι. Ουσιαστικά θα έχουμε μπει στο τελευταίο εξάμηνο. Δύσκολα θα μπορεί να πει κανείς ότι όταν κάνεις εκλογές λίγους μήνες πριν το τέλος τετραετίας θα θεωρηθεί, ας πούμε, τόσο, δεν είναι και τόσο πρόωρες δηλαδή. Οπότε νομίζω ότι από το ζητήριο και μετά θεωρώ ότι όλα είναι πιθανά.
0: Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε. Αυτές οι γκρίνιες που αυτή τη στιγμή τις βλέπουμε και δημοσίως να διατυπώνονται στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί κατά την εκτίμηση και την εμπειρία σου να φτάσουν σε τέτοιο σημείο που να προκαλούν ζήτημα για την κυβέρνηση?
1: Νομίζω θα εξαρτηθεί από την πορεία των πραγμάτων και την δυναμική που θα έχει η Νέα Δημοκρατία τους επόμενους μήνες. Μέχρι τώρα, κύριε Ξαρίς, τι γίνεται. Η Νέα Δημοκρατία μέχρι τώρα δείχνει στοιχεία ανάκαμψης. Δηλαδή όταν γίνεται ένα γεγονός θετικό, τσιμπάει λίγο. Όταν βεβαίως, επειδή έχει όμως ισορρευμένη φθορά, όταν συμβαίνει κάτι αρνητικό για εκείνη, πέφτει λίγο περισσότερο. Δηλαδή, όταν γίνεται κάτι καλό, για παράδειγμα η στάση της στην πρώτη φάση τώρα του τελευταίου πολέμου, με τη στήριξη στην Κύπρο, με τα αεροπλανοφόρα, με γενικά την... τα μπράβο που
0: μετά ήρθε η υπόθεση του κυρίου Λαζαρίδη.
1: Σύμπησε δύο μονάδες. Ναι. Ήρθε η υπόθεση νέα δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ και η υπόθεση Λαζαρίδη, έπεσε τρεις μονάδες. Mm. Το ίδιο πράγμα, αν το προσέξει κάποιος, δει τις δημοσιοποιήσεις, γίνεται αυτό. Είναι ένα τέτοιο πάνω-κάτω, με ποια διαφορά, ότι το κάτω είναι λίγο μεγαλύτερο από το πάνω. Γι' αυτό υπάρχει και μια έτσι σταθερή, μικρή σταδιακή κάμψη δημοσιοποιική. Όμως το γεγονός ότι στα θετικά τσιμπάει λίγο, δείχνει ότι έχει ακόμα σφιγμό και έχει ακόμα και κάποιο, ας πούμε, κοινό το οποίο την ακούει. Οπότε θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα θα κρυθεί η δυναμική. Εάν συνεχίσει η πορεία να είναι καθοδική χωρίς στοιχεία ανάκαμψης σε όποιες θετικές για εκείνη πρωτοβουλίες πάρει η κυβέρνηση, είναι νομίζω λογικό οι γκρίνες να ενταθούν. Εάν από την άλλη δουν οι βουλευτές ότι εντάξει, κάτι τσιμπάμε, δείχνουμε σφιχμό.
0: Θα συσπηρωθεί.
1: Αν μπήκαμε κάτω, νομίζω ότι θα συσπηρωθεί.
0: Ευτύχησε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε που μοιράστηκε στη Μαδιά και το σχολείο σου. Ευτύχης Βαρδουλάκης, σύμβουλος πολιτικής, στρατηγικής και επικοινωνίας. Συνεχίζεται η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Πάμε άλλο ένα λεπτό να δούμε. Πετύχαμε χειροκρότημα.
2: Πέρα αυτά, νομίζω ότι έχουν με ξεχωριστή σημασία γιατί βρισκόμαστε και μπροστά στο συνέδριό μας. Νομίζω ότι είναι μια κορυφαία ευκαιρία, όχι απλά να εντείνουμε την επαφή μας με την οργανωμένη βάση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά να προβάλλουμε και το συγκροτημένο σχέδιό μας για την Ελλάδα της τρίτης τετραετίας όπως την οραματιζόμαστε. Και νομίζω ότι αυτό και πάλι θα το πω έχει ξεχωριστή σημασία σε μια εποχή όπου ο τοξικός λόγος της απέναντι πλευράς θα ενταθεί.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε να μιλήσουμε για τη δόμηση εντός Natura.
21: Παραπολιτικά 90,1.
22: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση «Η Μέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
23: Έμεινε ένας.
24: Ναι, εγώ είμαι!
23: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
24: Νιώθω λίγο περίεργα.
23: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
25: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
26: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
27: Μισό.
26: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
27: Μισό.
26: Πάλι μισό.
27: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
26: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
28: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
29: Διαβάστε στην απογευματινή ξεκαθάρισμα λογαριασμών στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τι περιμένει το Μαξίμου από τους διαφωνούντες. Τριμερή σύνοδος Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Το μήνυμα Μητσοτάκη από το Αμάν για τα στενά του Ορμούζ. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κοντά σε συμφωνία που θα μπορούσε να σημάνει και το τέλος του πολέμου στον κόλπο. Οι νέες θεωρίες συνωμοσίας στην Άγκυρα με ισχυρές δόσεις ανθεληνικής και αντιϊσραηλινής ιστερίας. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
30: New York, New York, New York.
31: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
30: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
31: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
30: Ψώνια στο Fifth Avenue.
31: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
30: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
3: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντώνα, Θανάσης Φουσκίδης.
21: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, έχουμε βγει πολύ εκτός χρόνου, γιατί συνδεθήκαμε αρκετά με τη Βουλή λόγω της ενεξέλιξης συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα θέμα για το οποίο έχουμε μιλήσει πολλές φορές από αυτήν την εκπομπή. Έχει περάσει λοιπόν μία ρύθμιση που επιτρέπει δόμηση σε μία από τις ζώνες των προστατευόμενων περιοχών Natura. Αυτό ήταν ένα νομοσχέδιο που υπερψηφίστηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, αυτή η πρωτοβουλία. Υπήρξε όμως μία αρκετά αιχμηρή δήλωση του Συλλόγου Πολεοδόμων και Χωροτακτών, επειδή όλο αυτό νομίζω είναι θολό στο μυαλό των περισσότερων, τι θα πει η Natura, πόσες διαβαθμίσεις προστασίας υπάρχουν και τι σημαίνει επιτρέπουμε τη δόμηση εντός αυτών των περιοχών. Σκέφτηκα ότι θα ήταν χρήσιμο να ακούσουμε τους ειδικούς. Ο κύριος Λουκάς Τριάντης είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών και επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Αριστοτέλειο. Οπότε νομίζω ότι είναι από τους αρμοδιότερους για να μοιραστεί μαζί μας και να μας διαφωτίσει και να μοιραστεί και τον προβληματισμό του κλάδου των συναδέλφων σας, κύριε Τριάντη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και χαιρόμαστε πολύ που θα συζητήσουμε για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα.
0: Μπορείτε να μας εξηγήσετε με απλά λόγια τι λέει αυτός ο νόμος πια, αυτή η ρύθμιση που ψηφίστηκε.
5: Ακριβώς, είναι πλέον νόμος, περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα. Σε αυτό το θέμα το οποίο ήδη αναπτύξατε και σε αυτό εστιάσαμε και εμείς στην ανακοίνωσή μας, δίνεται δυνατότητα για επεκτάσεις οικισμών εντός των περιοχών Natura και για την πόλη μας δίνεται δυνατότητα για επεκτάσεις οικισμών εντός των περιοχών Natura

0: περιοχές Natura και μάλιστα ένα εκτεταμένο εύρος χρήσεων, δηλαδή μπορεί κανείς δομήσει κατοικία, ενδεχομένως κάτι τουριστικό, χρήση που σχετίζεται με την κτηνοτροφία ή την γεωργική παραγωγή, μία σειρά από πράγματα τέλος πάντων μπορούν να δομηθούν με το καθεστώς της εκτός σχεδίου δόμησης, δηλαδή με όρους και περιορισμούς που είναι θα λέγαμε χαμηλής έντασης. Η δυνατότητα πολεοδόμησης εντατικοποιεί την δόμηση αυτή με το πρόσχημα της εξορθολογικοποίησης και της οργάνωσης του χώρου, λέει ότι δεν επιτρέπεται απλά στην εκτός σχεδίου να χτίσουμε, αλλά ότι μπορούμε να χτίσουμε πλέον οργανωμένα. Δηλαδή,
1: αυτό λέει ο νέος νόμος.
0: Αυτό λέει ο νέος νόμος. Δηλαδή ότι η πολεοδόμηση σημαίνει ότι είναι σαν, να φανταστούμε, μια αστική περιοχή, μια προαστιακή περιοχή με δρόμους, με υποδομές.
1: Σε τι ζώνες Natura, κύριε Τριάντη, γιατί καταλαβαίνω ότι και εκεί υπάρχει διαβάθμιση σημαντικότητας περιβαλλοντικής και προστασίας.
0: Ακριβώς, υπάρχουν τέσσερις περιοχές μέσα στη Natura. Αυτό που συζητάμε αφορά τις ζώνες χαμηλότερης προστασίας, δηλαδή τις έξω-έξω τέλος πάντων, έτσι. Δεν είναι οι περιοχές απόλυτη προστασίας. Πλην όμως προστασίας, δηλαδή οι ζώνες αυτές ονομάζονται ζώνες βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων. Άρα και από μόνο το όνομά τους καταλαβαίνουμε ότι είναι για τη βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων και όχι για την ανάπτυξη οικισμών.
1: Μπαίνουν προϋποθέσεις, δηλαδή η δόμηση σε αυτές τις περιοχές θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένα ιδιαίτερα κριτήρια?
0: Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας αριθμός, ένας δείκτης που λέει ότι σε αυτές τις ζώνες μπορεί κανείς μέχρι 20% να πολεοδομήσει, το οποίο αν φανταστούμε ότι οι ζώνες αυτές μπορεί να είναι και πάρα πολύ μεγάλες, το 20% δίνει μια πολύ μεγάλη έκταση, αλλά μετά οι όροι και οι προϋποθέσεις της πολεοδόμησης θα εξειδικευτούν από τον εκάστοτε πολεοδομικό σχεδιασμό, δηλαδή το μέγεθος των οικοπαίδων, το συντελεστής δόμησης.
1: Εσείς αυτό γιατί το βρίσκετε, με απλά λόγια, γιατί το βρίσκετε προβληματικό, για να κάνω και τον αντίλογο σε αυτή τη συζήτηση? Πολύ συχνά ακούμε ότι πραγματικά είναι πολύ εκτεταμένες οι περιοχές Natura στην Ελλάδα, που έχει τη βιοποικιλότητα που έχει και ορθώς την προστατεύουμε κλπ. Αλλά ότι από την άλλη δεν μπορεί όλο το κομμάτι γης που εντάσσεται στην προστασία Natura να μείνει εντελώς ανεκμετάλλευτο. Υπάρχει και αυτός ο αντίλογος. Εσάς πού είναι η ένσταση και η ανησυχία σας?
0: Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι εντελώς ανεκμετάλλευτος, αλλά επιτρέπεται η δόμηση στις περιοχές Natura με το καθεστώς της εκτός σχεδίου δόμησης, όπως λέμε. Αυτό το οποίο μας βρίσκει αντίθετος είναι η οργανωμένη πολεοδόμηση, δηλαδή οργανωμένη ανάπτυξη οικισμών μέσα στις περιοχές Natura. Οι περιοχές Natura έχουν σαν κύριο στόχο την προστασία περιβάλλοντος και την προστασία των περιοχών, οι οποίες είναι πλέον υψηλής οικολογικής αξίας. Άρα ο προορισμός τους δεν είναι για να χτίσουμε, είναι για να δομήσουμε μια σειρά από χρήσεις, οι οποίες βοηθάνε στην διατήρηση του τοπίου, στις παραγωγικές δραστηριότητες, αλλά δεν είναι για να χτίσουμε μέσα σε αυτές τις περιοχές οικισμούς και πόλεις. Οι οικισμοί και οι πόλεις μπορούν να χτιστούν εκτός των περιοχών Natura. Εμείς θεωρούμε ότι είμαστε σε μια εποχή που συζητάμε πλέον για κλιματική κρίση. Η Ευρώπη επίσης συζητάει για περιορισμούς των οικιστικών επεκτάσεων και μας λέει να χτίσουμε πάνω στο ήδη χτισμένο, δηλαδή να ξαναχρησιμοποιήσουμε ανεκμετάλλευτη γη, η οποία μπορεί να βρίσκεται και εντός του αστικού ιστού.
1: Και έχουμε στην Ελλάδα έχουμε τέτοιο περιθώριο. Ποιο είναι το σκεπτικό του Υπουργείου, κύριε Τριάντη, όταν μπαίνετε σε μια διαβούλευση που λέτε γιατί να το κάνουμε αυτό και να μην ακολουθήσουμε την ευρωπαϊκή τάση, ας πούμε?
0: Κοιτάξτε, όπως λέει και η αιτιολογική έκθεση και οι ανακοινώσεις που έβαλε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ο στόχος είναι η ικανοποίηση κατά κάποιο τρόπο των αιτημάτων ιδιοκτητών.
1: Να μην μένει αναξιοποιητή η περιουσία δηλαδή πολιτών.
0: Που και πάλι όμως, να το τονίσω αυτό, το εξιστάμενο καθεστώς δεν μιλάει για απαγόρευση. Απλά προβλέπει πολύ χαμηλούς όρους και συντελεστές. Άρα εδώ μιλάμε για μια δυνατότητα ένταξης στο σχέδιο, σημαίνει ότι μπορούν να δομηθούν πολύ μικρότερα οικόπεδα με πολύ μεγαλύτερους συντελεστές κτλ.
1: Ναι. Γιατί κατά τα λοιπά μας λέτε ότι αυτό που ισχύει για την εκτός σχεδίου δόμηση, δηλαδή το μέτωπο σε δρόμο

0: και το ναι. προαπαιτούμενο εμβαδό του γηπέδου, ας πούμε, δεν αλλάζει, έτσι δεν είναι? Κάποιος που έχει εκτός σχεδίου, αν πληρεί τις προϋποθέσεις, μπορεί να χτίσει.
1: Αυτοί όλοι μπορεί να χτίσουν, άρα δεν περιορίζεται
0: ναι.
1: το σχεδίο.
0: Μιλάμε για πολεοδόμηση, όπως μας εξήγησε.
1: Και επιπλέον προβλέπεται πλέον μια πιο εντατική δόμηση που είναι η πολεοδόμηση πλέον μέσα σε ένα κομμάτι των περιοχών. Άρα θεωρούμε ότι αυτό είναι επιβαρυντικό για το περιβάλλον και ότι δεν θα έπρεπε σε αυτή τη στιγμή την συγκυρία της κλιματικής κρίσης να κινηθούμε προς τα εκεί. Νομίζουμε ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι για να αναπτυχθούν οι πόλεις, οι οικισμοί, τα χωριά, που να μην είναι εις βάρος του περιβάλλοντος, με μια καλύτερη ισορροπία.
0: Mm-hmm. Έχει ολοκληρωθεί πια το θέμα, έχει ψηφιστεί στη διαβούλευση, φαντάζομαι τις ενστάσεις σας τις μοιραστήκατε και τους προβληματισμούς σας, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, ναι, καταθέσαμε σχόλια και εμείς και αρκετές περιβαλλοντικές οργανώσεις.
0: Έγινε κάποιο από αυτά δεκτό εν μέρη ή εν όλο?
1: Όχι. Όχι, προχώρησε. Η διαβούλευση έτσι και αλλιώς ήταν αρκετά σύντομη. Έγινε μέσα στην περίοδο του Πάσχα, κυρίως δηλαδή κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα, το οποίο και αυτό είναι προβληματικό. Πέρασε ο νόμος και ήδη δύο-τρεις μέρες μετά είδαμε και συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες κάνουν χρήση αυτής της διάταξης, όπως η προστατευόμενη περιοχή στην Παμβότιδα, στα Γιάννηνα. Οπότε είναι και ένα μήνυμα της κυβέρνησης ότι να προωθήσει με κάποιο τρόπο και άλλο την οικοδομή, την κατασκευή, την κατοικία, την παροή κατοικίας, αλλά και τον τουρισμό, γιατί μέσα σε αυτό υπάρχει πάντα και ο τουρισμός. Μιλάμε για δυνατότητες οργανωμένης πολεοδόμησης τουριστικής, δηλαδή τουριστικά χωριά και μια σειρά από άλλες χρήσεις εντατικής ανάπτυξης του τουρισμού στις περιοχές Natura.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τριάντη. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Λιμπεράκη. Να είστε καλά και εσείς και οι ακροατές.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Λουκάς Τριάντης, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Αριστοτέλειο, για αυτή τη νέα ρύθμιση. Ήταν ένα νομοσχέδιο του περιβάλλοντος το οποίο υπερψηφίστηκε. Ξαναλέμε, εδώ ανοίγει ο δρόμος για πολεοδόμηση σε ζώνες χαμηλής προστασίας Natura. Και αυτό, κοιτάξτε, επειδή βλέπω διάφορα μηνύματα και οι απόψεις δίστανται, είναι λογικό. Κάποιοι θεωρούν ότι δεν υπάρχει λόγος να μπαίνουν τέτοιοι περιορισμοί. Απλώς, αν το βάλουμε στο ευρύτερο πλαίσιο του αυτό το θέμα, πρέπει κάποια στιγμή να συμφωνήσουμε τι μοντέλο θέλουμε για τη χώρα. Έτσι δεν είναι? Εν τω μεταξύ, εκείνοι που σήμερα λένε αφήστε τον κόσμο να χτίσει είναι οι ίδιοι που όταν έχτισε ο γνωστός εφοπλιστής μέσα στην καρδιά του πάρκου, τα ξέρετε τώρα, μην τα ξαναλέμε, είχαν βγει στα κάγκελα και ορθώς. Αλλά θέλω να πω, να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Θέλουμε αυθαίρετα, θέλουμε να χτίσουμε παντού? Μιλάμε για κλιματική αλλαγή, η προστασία του περιβάλλοντος. Και επίσης είναι τυχαίο ότι όλα αυτά γίνονται λίγους μήνες πριν από τις εκλογές. Μπορεί και να είναι, ποιος ξέρει. Καλημέρα σας. Πάμε δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Αμέσως μετά Στέλλα Καντώνα, Θανάσης Φουσκίδης. Αύριο είναι Παρασκευή. Κουράγιο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικαν. Μήνυμα ότι όλοι οι σημερινοί βουλευτές θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας σε επόμενες εκλογές, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, επιβεβαιώνοντας σχετικές πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα η στήλη Big Mouth του powergame.gr. Όπως είπε χαρακτηριστικά, χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Σημείωσε ότι σήμερα ξεκινάει η συνταγματική αναθεώρηση και μίλησε για έναν πυρήνα αλλαγών που έχουν θεσμικό, οικονομικό και ταυτοποιητικό περιεχόμενο. Αναφέρθηκε στην καθολική αξιολόγηση στο δημόσιο και την αναθεώρηση του άρθρου 86. Έκανε ειδική μνήμα στην επέκταση της επιστολικής ψήφου και επέκρινε την αντιπολίτευση διαφωνία στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Πληροφορίες του παραπολιτικά.gr αναφέρουν πως στην ομιλία του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης θα ασκήσει κριτική στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, ο οποίος θα απουσιάζει από τη διαδικασία. Θα αναφέρει ότι κάποιοι σε όλες τις δύσκολες στιγμές είναι απόντες. Ως το τέλος Μαΐου θα τεθεί σε πλήρη ανάπτυξη το σχέδιο κόμβος της τροχίας, ώστε να περιοριστεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Διευκρίνησε ότι θα συσσωρεύεται υλικό από 24 πηγές, τροχονόμοι θα κατευθύνουν την κυκλοφορία, ενώ θα συμμετέχουν και drones. Προανήγγειλε προσωρινές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στον Κεφισό. Είπε επίσης ότι ως το 2030 θα έχει ολοκληρωθεί η ανέγερση των νέων φυλακών στον Ασπρόπυργο και η μεταφορά κρατουμένων από τις φυλακές Κορυδαλού. Μάχη για τη ζωή δίνει ένας 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην οδό Θρασιβούλου στον Ασπρόπυργο. Νέος τραυματίστηκε σοβαρά και διασωληνώθηκε. Διορία μίας εβδομάδας στο Ιράν για να αποδεχθεί συμφωνία με τις ΗΠΑ έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Όπως είπε, αν η Τεχεράνη συμφωνήσει, όλα τελειώνουν. Αν δεν συμφωνήσει, θα βομβαρδίσουμε. Εξιχνιάστηκε από τις αρχές η δολοφονία 52χρονου της Greek Mafia στο Χαλάνδρι τον Απρίλιο του 25. Συνελήφθησαν τρεις Έλληνες. Στην υπόθεση εμπλέκεται ένας έγκλειστος στις φυλακές ενώ αναζητούνται άλλα δύο άτομα. Στη διεθνή ενημέρωση, τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν να απαγορεύσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργούν ψεύτικες σεξουαλικές εικόνες. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 Μάλαγα ΑΕΚ για το Basketball Champions League, στην ίδια διοργάνωση 7 το απόγευμα Ρίτας Βίλνιους Τενερίφη.
0: Τα νέα των αγορών.
5: Άνοδος 0,32% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Νέα ισχυρή επιτάχυνση καταγράφει ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο. Σύμφωνα με τις τιμοληψίες της Ελστά, το Δίκτυ Τιμών Καταναλωτή κινείται στην περιοχή του 4,9-5% έναντι 3,9% το Μάρτιο.
0: Ο καιρός.
5: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι, παιδιά, να έχουμε σήμερα Πέμπτη.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Καλημέρα σε όσους έχετε σηκωθεί έτσι λίγο πιο αργά. Μ' αρέσει εμένα αυτό το κοινό, γιατί είναι κάτι που δεν το κάνω εγώ. Οπότε, όποιος, ας πούμε, έτσι ξυπνάει τώρα.
1: Δηλαδή, σε τι ώρα ξύπνησε σήμερα?
0: Θέλω να δείξουμε λίγο σεβασμό στους εργαζόμενους, γιατί δεν είναι όλων τα ωράρια ίδια. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, ξυπνάω 6:30 ή 7:30.
1: Ξύπνησε σήμερα 6:30.
0: Σήμερα,
1: πάνε τα τηλέφωνα, γι' αυτό.
0: Σήμερα ξύπνησα 7:30.
1: 7:30.
0: Μιλάμε μεσημέρι, δηλαδή.
1: Γιατί για να κάνεις γυμναστική ή για δουλειά?
0: Έχω ένα λουμπάγκο και δεν μπορώ να κάνω γυμναστική.
1: Α, ναι.
0: Με τραβάει μέσα, είναι της ηλικίας.
1: Μήπως ο λουμπάγκος προκλήθηκε από την πολύ γυμναστική?
0: Όχι, όχι. Προκλήθηκε από την αλλαγή θερμοκρασίας ο λουμπάγκος.
1: Είναι σαν αυτή την, την παροιμία που λέγαμε με τον τρελό που πάει να αυτό και κάνει το άλλο.
0: Όχι, να προσέχετε όλοι σας, γιατί από το χιόνι και τη βροχή που είχαμε την Παρασκευή μέχρι τον καύσωνα τώρα. Λίγο να κάνετε μερικές δουλειές.
1: Εγώ
0: να
1: άλλο
0: βγείτε
1: το
0: στο
1: λέω.
0: Μπαλκόνι.
1: Εγώ άλλο λέω, μήπως το παραξήλωσες από τη γυμναστική?
0: Όχι, μωρέ. Όχι. Δεν είμαι και η Ελένη Πετρουλάκη, εντάξει. Ούτε η Μιλούση. Σωστό. Λοιπόν, Θανάσης Φωσκίδης.
1: Ούτε θα μας πάρουν με τα γιαούρτια εδώ πέρα.
0: Γιατί
1: και τους γιώμαζε.
0: Τι
1: όχι,
0: είπα
1: για
0: δηλαδή.
1: Για μένα το λέω αυτό.
0: Θανάσης Φωσκίδης.
1: Στέλλα Καντώνα, ο Παραπολιτικά 90,1. Και στο εκείνη και εγώ τις 5ης 7 Μαΐου σήμερα.
0: Θα πάμε παρέα έως τη μία. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211 10 80 880. Η Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Και εννοείται, θέλουμε κι εμείς το feedback. Θα πούμε και για τα του Μητσοτάκη και τη κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά έδωσε πολλές ειδήσεις ο κ. Χρυσοχοίδης σήμερα εδώ πέρα.
1: Και όχι μόνο γι' αυτό, να πούμε ότι πέραν του γεγονότος ότι έχουμε Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα και όσα θα ακουστούν εκεί από τους υπολείπους, έχουμε στο κομματικό ενδιαφέρον από τη Νέα Δημοκρατία και με δύο χθεσινές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν. Θα σας τα πούμε προϊόντας του χρόνου.
0: Αυτά αναλυτικός και διεξοδικός, επειδή όμως σας θέλουμε στην ακρόαση και ο υπουργός Χρυσοχοίδης είπε πριν από λίγα λεπτά εδώ ότι μέχρι το τέλος Μαΐου θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το σχέδιο Κόμβος. Θέλουμε να μας πείτε με το Θανάση, αν την παλεύετε στους δρόμους και θεωρείτε ότι έχει αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό επαρκώς με την πρωτοβουλία αυτή, ή αν θεωρείτε ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας.
1: Δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα το σχέδιο.
0: Όχι, έχει εφαρμοστεί. Σου λέει, ναι, σε πλήρη εφαρμογή,
1: αυτό λέω. Κάτσε να τη δούμε την πλήρη.
0: Ναι, αλλά μέχρι στιγμής υπάρχει ένα δείγμα, ρε παιδί μου. Θέλω ο κόσμος τώρα να μας πει εάν κατά τη γνώμη του έχει υπάρξει έστω και μία μικρή βελτίωση.
1: Εγώ μπορώ να πω?
0: Όχι, γιατί εσύ δεν διασχίζεις την Αθήνα
1: από
0: το Σύνταγμα και πάνω.
1: Τη διασχίζω, γιατί τώρα προσφάτως που χρειάστηκε δύο διαδοχικές φορές να πάω στα δικαστήρια τις τελευταίες ημέρες. Α, το είπα κιόλας. Ναι. Ότι πράγματι το γεγονός ότι σε ώρες αιχμής, δηλαδή την ώρα που πήγαινε ο κόσμος στη δουλειά, υπήρχαν τροχονόμοι στους δρόμους, βοήθησε.
0: Ωραία.
1: Κατά τα άλλα, έχω να πω. Άλλες ενστάσεις έχω να κάνω για τη συνέντευξη.
0: Αυτό, ναι. Όχι. Ρωτάω, εγώ θέλω ο κόσμος να μας πει για το θέμα που έχει να κάνει με την κίνηση. Γιατί όσοι μας ακούτε, οι περισσότεροι είστε οδηγοί ταξί, είστε άνθρωποι που πάτε στη δουλειά σας αυτή την ώρα ή πάτε σε κάποια άλλη δουλειά, τέλος πάντων, και είστε στην οδήγηση. Το άλλο κομμάτι που θέλουμε να σας πούμε, γιατί το συζητάμε όλες αυτές τις μέρες, είναι ότι έχουμε και ένα νέο τραυματισμό ενός παιδιού 12 ετών στον Ασπρόπυργο με πατίνι. Και είπε ο υπουργός πριν ότι έχει συναρμοδιότητα με Κυρανάκη και ότι το συζητούν το θέμα. Να το συζητήσουν, εγώ συμφωνώ, δεν θεωρώ ότι όλα λύνονται μόνο μιας, αλλά τα πατίνια, θέλω να πω, εδώ και καιρό τα συζητάμε. Μην φτάσουμε στο σημείο να έχουμε κι άλλα τραυματισμούς και άλλα τροχαία.
1: Είχαμε το τραγικό περιστατικό με τον τραυματισμό, τον πολύ σοβαρό του 12χρονου παιδιού, ο οποίος οδηγούσε πατίνι και παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Εγώ θέλω να πω το εξής. Επειδή το τελευταίο διάστημα, ενώ ο Χρυσοχοίδης διαχρονικά είναι ένας αποτελεσματικός υπουργός, σε ορισμένα μέτωπα κάνει διαπιστώσεις, και επειδή δεν θέλω να πιστέψω ότι έγινε υπουργός των διαπιστώσεων ξαφνικά, το ότι έχουμε πρόβλημα και δεν έχουμε πλαίσιο για τα πατίνια είναι πασιφανές. Και ο Κύρκος το ξέρει, και εγώ το ξέρω, και η Στέλλα το ξέρει, και ο κύριος που έχει εδώ το περίπτερο δίπλα μας το ξέρει, και τα κορίτσια που δουλεύουν εδώ στη γνωστή αλυσίδα γρήγορου φαγητού το ξέρουν, ότι δεν υπάρχει πλαίσιο για τα πατίνια και για τα ποδήλατα στην Ελλάδα. Μέχρι τότε τι κάνεις? Κάνουμε διαπίστωση ότι δεν υπάρχει πλαίσιο και σταματάμε εδώ? Και τι λέμε? Είπε ο υπουργός ότι ότι πρέπει πολύ σύντομα να υπάρξει ένα νέο πλαίσιο. Και μέχρι τότε τι θα γίνει? Θα αφήσουμε τον κόσμο να σκοτώνεται στον δρόμο?
0: Ναι, μέχρι τότε θα μετράμε.
1: Τι θα γίνει δηλαδή? Για ποιο λόγο η κυβέρνηση, όπως διαφήμισαν ορισμένοι εκ των κυβερνώντων τα πατίνια όταν μπήκαν στη ζωή μας, δεν λένε ότι τώρα τραβάμε μια διαχωριστική γραμμή, τα σταματάμε, τα απαγορεύουμε, και μέχρι να προκύψει αυτό το πλαίσιο το οποίο μας λέει ο υπουργός, που διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει πλαίσιο, μέχρι λοιπόν να προκύψει αυτό το πλαίσιο δεν απαγορεύονται τα πατίνια, και μόλις υπάρξουν οι παρεμβάσεις αυτές να βγουν στον δρόμο με μεγαλύτερη ασφάλεια.
0: Βέβαια, για να το πούμε
1: ερώτηση,
0: όλο.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Για να το πούμε όλο, περιμένουμε και το άλλο Υπουργείο. κάπως να κινηθεί. Έτσι, το είναι το Υπουργείο Κυρανάκη.
1: Και δεν μου λες και Στέλλα μου, τα πατίνια ποιος τα έβγαλε στο δρόμο χωρίς πλαίσιο και ποιος ανέχεται να κυκλοφορούν τα πατίνια χωρίς πλαίσιο, το Υπουργείο Μεταφορών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αυτά είναι αρμόδια
0: υπουργεία.
1: Νομίζω
0: πρέπει να έχει μια αρμοδιότητα για τις εταιρείες,
1: ναι,
0: και το ανάπτυξη.
1: Και το ανάπτυξη.
0: Νομίζω, αν δεν κάνω
1: βάλε και το
0: ανάπτυξη
1: μέσα.
0: Το λέω
1: βάλε
0: με αστερίσκο.
1: Και το ψηφιακή διακυβέρνηση, γιατί τα ψάχνουμε με πομπό, δεν ξέρω αν έχει να κάνει. Επειδή τα εντοπίζει με πομπό, δεν ξέρω αν έχει αυτό. Όλα τα υπουργεία δεν. Απλώς επειδή ο Χρυσοχοίδης τοποθετήθηκε και επειδή είναι ο καθήλυνα αρμόδιος.
0: Ο Χρυσοχοίδης έχει την αρμοδιότητα στο σκέλος των ελέγχων που γίνονται από την τροχέα. Έτσι. Αυτό. Στο σκέλος των ελέγχων που γίνονται
1: άρα,
0: από την τροχέα.
1: Άρα λοιπόν και ο αρμόδιος να πει δεν υπάρχει πλαίσιο, άρα καταργείται.
0: Είπε ο άνθρωπος την άποψή του, ρε Θανάση. Ότι η γνώμη μου είναι να καταργηθείτε, είπε και
1: ναι,
0: προχθές.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Φαντάζομαι δεν αποφασίζει.
1: Δεν θέλουμε να ακούμε τη γνώμη. Θέλουμε να δούμε.
0: Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή.
1: Okay.
0: Είπε τη γνώμη του. Τι να σου πω, ξέρω εγώ.
1: Μα δεν είναι θέμα γνώμη. Εδώ πέρα είναι θέμα απόφαση. Διαφωνούμε σε αυτό.
0: Μα τι να σου πω, μέχρι να πάρει μια απόφαση όμω και να νομοθετηθεί, πρέπει να διατυπωθούν κάποιες απόψεις.
1: Όχι του ιδίου, λέω γενικώς.
0: Λέει η Εύη, ρε παιδιά, οκ, okay, αλλά είναι και ευθύνη των γονιών αν η κυβέρνηση πετάει χαρταετό με τα πατίνια. Εγώ συμφωνώ σε αυτό να πω γιατί. Γιατί γενικότερα, όταν μεγαλώνεις ένα παιδί, είτε ανεβαίνει σε πατίνι, είτε παίρνει το ποδήλατο και βγει στο δρόμο, είτε παίρνει το skateboard και πάει δεν ξέρω εγώ πού, προφανώς το να μιλάνε οι γονείς στα παιδιά και να τους εξηγούν ότι δεν είναι όλα για παντού, προφανώς υπάρχει και εκεί μια ευθύνη, αλλά και η πολιτεία δεν γίνεται να βλέπει ένα παιδί ανήλικο πάνω σε ένα πατίνι
1: να
0: και να μην το σταματάει. Εγώ δεν λέω να
1: ούτε
0: το
1: πολιτεία
0: εγώ δεν
1: μπορεί,
0: το λέω για το πρόστιμο.
1: Ούτε ο γονιός μπορεί. Εγώ η πολιτεία μπορεί να το σταματήσει.
0: Εγώ το λέω για την ασφάλεια του καθενός.
1: Του μιλάς του παιδιού, Στέλλα, το βράδυ και του λες: σε παρακαλώ, παιδί μου, μην ανέβεις αυτά τα πράγματα. Και πάει την άλλη μέρα στο σχολείο το παιδί, βλέπει τους φίλους του που ανεβαίνουν όλα στα πατίνια και σου λένε: πώς θα γυρίσουμε σπίτι σήμερα με το πατίνι. Τι να σου κάνω, γονιός που σου έχει μιλήσει το βράδυ.
0: Εντάξει, Θανάση μου, δεν είναι. Και εμείς έχουμε υπάρξει παιδιά. Και δεν νομίζω ότι.
1: Είναι δύσκολο ελέγξιμο.
0: Εγώ δεν σου λέω ότι είναι εύκολο ελέγξιμο. Δεν λέω αυτό. Απλώς λέω ότι δεν μπορεί και για όλα. Όσο επικρίνω και κάνω κριτική, πρώτη από όλους έχω κάνει κριτική στην κυβέρνηση για το θέμα αυτό. Και στα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία ας πούμε θυμούνται να κάνουν αντιπολίτευση μόνο για ό,τι τους κάνει η κέφη, ενώ αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα. Θεωρώ ότι κάποια πράγματα είναι σημαντικά να τα ακούς και να τα βλέπεις και να παραδειγματίζεις και από τον πύρινα στον οποίο μεγαλώνεις. Ποιος είναι ο πρώτος πύρινας για όλους μας, η οικογένεια. Ο δεύτερος πύρινας, σωστά, το σχολείο. Λέει ο Χρήστος, κόφτης τα πατίνια στα 25 χιλιόμετρα. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια λύση. Γιατί
1: και με 10 μπορεί να γίνει το
0: ναι,
1: κακό.
0: Και με, 10, και με 10 μπορεί να γίνει το κακό. Απ' την, την άλλη θα σου πει κανείς γιατί τα πιτσιρίκια δεν παίρνουν ποδήλατα. Τα παίρνουν, αλλά δεν βγαίνουν παιδιά με τα ποδήλατα.
1: Δεν είναι το ίδιο ρε παιδιά.
0: Στη Συγκρού. Όπως και οι ενήλικες.
1: Έχετε δει 14χρονα σε μεγάλους οδικούς κόμβους των Αθηνών να κυκλοφορούν με το πατίνι.
0: Λοιπόν,
1: να γίνουν λέει τούνελ στην Αθήνα, αυτοκινητόδρομοι, τούνελ στο Λυκαβητό, τούνελ στο Κεφισιό. Ναι, okay.
0: Εδώ ένα μετρό προσπαθούμε να κάνουμε. Ναι. Και αυτό έχει φύγει και αυτό για
1: καλή τάμπουρα,
0: το χρονοδιάγραμμα.
1: Καλησπέρα, παιδες, καλή κουμπί. Υπάρχει βελτίωση. Εγώ αυτό βλέπω. Για τον μποτιλιάρισμα, λέει, συμφωνούμε. Και δηλαδή, μην βάζουμε τώρα παροπίδες. Σαφέστατα, όταν υπάρχουν τροχονόμοι στους δρόμους, είναι καλύτερη κατάσταση.
0: Αλλά έχουν υπάρξει και μέρες που απλώς είμαστε σε κίνηση με τον τροχονόμο μαζί. Να το πούμε και αυτό, έτσι.
1: Τι να κάνει τροχονόμος, άμα έχει βγει μισή Αθήνα στους δρόμους, τι να σου κάνει.
0: Δεν λέω να μου κάνει τροχονόμος, ας δουν από το κέντρο κυκλοφορίας Ριστανάς ποιοι δρόμοι είναι πιο πυγμένοι να βοηθήσουν. Τι να σου πω δηλαδή.
1: Ναι, αλλά άμα έχουν βγει. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, θα επικαλεστώ και πάλι το παράδειγμα της Αττικής Οδού. Που είναι ο κορυφαίος και πιο σύγχρονος δρόμος στην Ελλάδα.
0: Σε λίγο θα επικαλεστείς και το παράδειγμα του Κυρανάκη ότι δεν χωράει άλλο η Αθήνα. Χαίρομαι πολύ. Λες και ερχόμαστε και ζούμε στην Αθήνα από χόμπι. Δεν είχα εγώ καμιά όρεξη, ας πούμε.
1: Δηλαδή γίνονται δρόμοι τέτοιων παρεμβάσεων. Δηλαδή, μπορείς να έχεις Αττική Οδό κάθε 5 χρόνια.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Ωραία, και τι να κάνουμε.
1: Μα
0: δηλαδή.
1: Αυτή είναι η αύξηση των αυτοκινήτων.
0: Μα και τι να κάνουμε, να ακούσουμε μια πρόταση.
1: Να μην παίρνεις το αυτοκίνητό σου, να αποκτήσεις κουλτούρα χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και να περιμένεις τους οδικούς άξονες οι οποίοι θα γίνουν.
0: Συγγνώμη,
1: δεν κάνεις τρελός.
0: Δεν θα παίρνω εγώ το αυτοκίνητό μου επειδή η κυβέρνηση δεν μπορεί να βάλει ένα. Επειδή
1: η κυβέρνηση
0: δεν μπορεί να βάλει ένα πλαίσιο και να απαγορεύσει τα φορτηγά στο Κηφισό κάποιες ώρες.
1: Όπως
0: ο ίδιος ο Κυρανάκης πρότεινε και του το γύρωσαν τα υπόλοιπα υπουργεία.
1: Εντάξει, θα σου πει ο επαγγελματίας όμως γιατί μου δημιουργεί πρόβλημα εμένα στην καθημερινότητα.
0: Για μένα γιατί δημιουργεί πρόβλημα στη δικιά μου καθημερινότητα.
1: Το μποτιλιάρισμα δεν είναι πρόβλημα των κυβερνήσεων. Είναι πρόβλημα να δίνουμε λύσεις.
0: Ποιο πρόβλημα είναι δικό μας.
1: Ναι. Τη κοινωνία γενικότερα, τη κουλτούρα.
0: Να σου πω και ποια είναι τα προβλήματα τότε τη κυβέρνηση, κατά τη γνώμη σου. Όχι, απάντησέ μου, ποια είναι τα προβλήματα τη κυβέρνηση.
1: Έχει μια Αττική Οδό. Είναι ένα τεράστιο έργο. Περίμενε.
0: Είναι πολύ τεράστιο έργο, ναι.
1: Για πάρα πολλά χρόνια τη λέγαμε ότι ανέπνευσε η Αθήνα με την Αττική Οδό. Το λέγαμε αυτό.
0: Δεν ανέπνευσε μόνο με την Αττική Οδό. Ανέπνευσε
1: και με την Αττική Οδό.
0: Ω
1: ένα βασικό κομμάτι. Ένα βασικό κομμάτι τη ανάσταση.
0: Εγώ δεν είπα ότι δεν
1: πήγε. Όταν τα αυτοκίνητα πολλαπλασιάστηκαν στο διάστημα αυτό. Δεν αρκεί η Αττική Οδός να καλύψει τις ανάγκες.
0: Πρέπει
1: αυτό λέμε.
0: Λοιπόν η πολιτεία να ενισχύσει τα μέσα μεταφοράς.
1: Ναι, απλώς τα μεγάλα.
0: Πρέπει να τρέξουν τα έργα του μετρό.
1: Τα μεγάλα
0: να
1: έργα.
0: Φτάσουν παντού σε όλη την Αθήνα.
1: Να πω λίγο κάτι. Μετρό γίνεται, προχωράνε έτσι. Θέλω
0: τι
1: να
0: προχωράνε.
1: Πω
0: ήταν να παραδοθεί.
1: Οι υπογειοποιήσεις και όλα αυτά δεν είναι έργα που γίνονται από τη μια μέρα. Συνάλλη σε κανένα μέρος του κόσμου. Και σε κανένα μέρος του κόσμου επίσης τα χρονοδιαγράμματα σε μεγάλα έργα υποδομών δεν τηρούνται απαρέγκλιτα.
0: Αυτό τώρα πάλι. Ότι προσπαθούμε
1: το θέμα δεν
0: τις
1: είναι
0: καθυστερήσεις για τη γραμμή 3 του μετρό να το ανάγουμε και αυτό σε καθυστερήσεις που συμβαίνουν
1: δεν
0: στα άλλες
1: δεν το καθυστερείο. Λέω ρε παιδί μου ότι είναι στο πρόγραμμα οι καθυστερήσεις σε τέτοιου είδους μεγάλα
0: τότε
1: έργα.
0: Αφού είναι στο πρόγραμμα οι καθυστερήσεις, κάτσε φάει την κίνηση και να χαίρεσαι. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Θα γυρίσουμε με Πένι Αβραμίδη να πάρουμε κλίμα και ρεπορτάζ από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ακούσατε αρκετά αποσπάσματα στη Νίκη. Έχουμε ξεχωρίσει και εμείς κάποια, θα τα μοιραστούμε αμέσως με το διάλειμμα μαζί σας. Θα δούμε βεβαίως παιδιά τι γίνεται και στο Πασόκ. Γιατί εκεί τα βιολιά έχουν ξεκινήσει και βαράνε αρκετά δυνατά.
1: Το Πασόκ θυμίζει πάρα πολύ ΣΥΡΙΖΑ πρώτου 2015. Τα έχουν βάλει με τις δημοσκοπήσεις. Καταγγέλουνε. Τη GPO, τη Μέτρων Ανάλυσης, ο Στράτο Φαναρά, τον Αντώνη τον Παπαργύρη, δεν ξέρω κι εγώ ποιον άλλον, ότι δεν αποδίδουν σωστά τη δυναμική του άλλοτε κρατιού κινήματος. Δηλαδή, τι λέει το Πασόκ, παιδιά, το θεσμικό Πασόκ, που κυβέρνησε την Ελλάδα τη μισή και βάλε μεταπολίτευση, τι λέει. Επιστρέφοντας και πάλι στη λογική της ταύτισης με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπως είχε γίνει τότε και καλά έκανε η Κωνσταντοπούλου για το Πασόκ, λέμε, που δεν του βγήκε σε καλό, πάει και πάλι και ρέπει προς το λαϊκισμό, λέγοντας ότι του φταίνει οι δημοσκοπήσεις.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, θα πούμε μετά τι έχει συμβεί χθες και με Σαμαρά και με Καραμαλή, με τους δύο πρώην
1: πολύ ενδιαφέροντα
0: προέδρους αυτά. Και πρωθυπουργούς. Φύγαμε για διάλειμμα.
2: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
7: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel. Ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
8: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
9: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
10: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
9: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
10: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
9: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
10: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
9: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
10: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
11: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Να είμαστε κι εμείς επιστρέψαμε.
1: Επιστρέψαμε μετά την πολύ ωραία Ελένη Δήμου.
0: Λοιπόν, παιδιά, θα κάνουμε μια γέφυρα να περάσουμε στα παραπολιτικά. Έστειλε αρκετά μηνύματα ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του κατά την έναρξη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τα πιο ενδιαφέροντα, βεβαίως, τα περιμένουμε από τους βουλευτές. Προτού πάμε στην Μπένια Αβραμίδη που θα μας δώσει αναλυτικά το ρεπορτάζ, θα πω δύο σημεία που μου έκαναν εντύπωση εμένα. Το πρώτο, η αναφορά του στις κάλπες, στις επικείμενες κάλπες, είπε ότι θα υδρώσουμε και πάλι τη φανέλα. Έχουμε μήνες μπροστά μας. Βέβαια, θα μου πεις, μήνες είναι μέχρι και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, μήνες είναι μέχρι και τον επόμενο Μάρτιο.
1: Και άλλωστε, όπως λένε, άπαντες πια από τον Οκτώβριο και μετά έχει συμπληρώσει την τετραετία.
0: Έδωσε πάντως το στίγμα για το πώς ακριβώς θα κινηθούν προεκλογικά κατά το Μητσοτάκη, βέβαια, οι βουλευτές. Είπε ότι εμείς έχουμε αξιοπιστία, πρέπει να πείσουμε τον κόσμο ότι θα υλοποιήσουμε και άλλα πράγματα και να μην εγκλωβιστούμε σε συγκρουσιακό λόγο. Όπως κάνει η αντιπολίτευση. Και βεβαίως είπε ότι και η αυτοκριτική είναι επιβεβλημένη.
1: Είπε επίσης ότι όλοι οι σημερινοί βουλευτές μας θα είναι υποψήφοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, κλείνοντας έτσι κάποια ζητήματα τα οποία βρίσκονταν στον αέρα για συγκεκριμένα ονόματα. Κανένας εξωκοινοβουλευτικός δεν ξέρω αν θα είναι υποψήφιος αυτή τη φορά.
0: Άκου τον προβοκάτορα, τι κάνει.
1: Να πούμε ότι παρουσίασε τα 30 προτινόμενα άρθρα προς αναθεώρηση από την πλευρά της κυβέρνησης και πάμε να μας δώσει τις λεπτομέρειες η Πέννη Αβραμίδη. Έλα, Πέννη.
0: Γεια σου, Πέννη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Στέλλα. Καλό μεσημέρι, Θανάση. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Να σας πω ότι από χθες το Μέγαρο Μαξίμου χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη συνεδρίαση ιστορικής σημασίας. Για τον λόγο ότι ξεκινά επισήμως η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Όπως είπε ο Στεφανάσης, δόθηκαν οι άξονες της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας. Τις παρουσιάζει αυτή την ώρα στους βουλευτές του κόμματος ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, που θα είναι και ο εισηγητής της πλειοψηφίας για την επικείμενη συζήτηση. Είναι τα γνωστά όσα έχουμε πει και όσα έχουμε γράψει και έχει προαναγγείλει και ο Πρωθυπουργός. Μιλάμε για την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τα πανεπιστήμια, του άρθρου 86 για την ευθύνη των υπουργών, προβλέψεις για την κλιματική αλλαγή, την τεχνητή νοημοσύνη. Θα περιμένουμε το τέλος της συνεδρίασης να τα δούμε αναλυτικότερα. Να μείνουμε λίγο στο κομμάτι που αφορά τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας, που μας απασχόλησαν και έντονα.
0: Που είναι και το φλέγον για όλες αυτές τις μέρες, Πέννη.
2: Το τελευταίο διάστημα και μετά την επιστολή των 5, αλλά και με κατά καιρούς δηλώσεις των κυβερνητικών βουλευτών. Σημαντικά ήταν τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς αυτή την κατεύθυνση, μηνύματα ενότητας, σε μια γενικότερη προσπάθεια που βλέπουμε να πέσουν οι τόνοι, να εξομαλυνθούν οι σχέσεις κοινοβουλευτικής ομάδας και κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε στους βουλευτές του να υδρώσουμε μαζί τη φανέλα και έστειλε ένα ηχηρό όχι στη μίζερη εσωστρέφεια και τις ανασφάλειες. Έθεσε δηλαδή μια διαχωριστική γραμμή στον προβληματισμό και την ανησυχία που εκφράζουν οι βουλευτές, ιδιαίτερα αυτή της περιφέρειας που συνομιλούν με τον κόσμο, αλλά έβαλε ένα όριο που τελειώνει ο προβληματισμός και η ανησυχία και που αρχίζει η εσωστρέφεια, που όπως έχουν διαπιστώσει και στο Μέγαρο Μαξίμου τη δεδομένη στιγμή στον δρόμο προς το συνέδριο του κόμματος, αλλά και κινώντας την προεκλογική εκστρατεία, μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη ζημιά στο κόμμα.
0: Είπε και κάτι άλλο ο Πρωθυπουργός, ότι όπως ξέρετε, παιδιά, λέει, το Μέγαρο Μαξίμου και το γραφείο μου είναι ανοιχτό, το Πρωθυπουργικό γραφείο. Δεν νομίζω, λέει, ότι έχετε θέμα επικοινωνίας μαζί μου, γιατί λέει,
2: δεν νομίζω ότι
0: καταλάβαμε ότι το έχει πάρει πάνω του. Για να κάνει αναφορά ο ίδιος σε αυτό από την κοινοβουλευτική ομάδα, καταλάβαμε ότι ήθελε να το θυμίσει δηλαδή.
2: Ο Πρωθυπουργός θέλει να θυμίσει τους βουλευτές ότι είναι εκεί για κάθε ανησυχία, ότι πραγματοποιεί συναντήσεις κατηδίαν όποτε του ζητάτε, το οποίο είναι και αλήθεια και προκύπτει από το ρεπορτάζ. Όπως γράφαν και τα παραπολιτικά, συνάντησε τις προηγούμενες ημέρες αρκετούς βουλευτές, μεταξύ των οποίων και δύο υπογράφονται στην επιστολή, τον Ανδρέα Κατσανιώτη και μια τυχαία συνάντηση με τον Γιάννη Παπά.
0: Ωραία.
2: Το βουλευτή Δωδεκανήσου.
0: Τώρα να δούμε τι θα πούν και οι βουλευτές, βέβαια. Έτσι.
2: Εκεί είναι το μεγάλο ενδιαφέρον της σημερινής συνεδρίασης, διότι γύρω στους 45 με 50 βουλευτές θα πάρουν το λόγο.
1: Όλοι όσοι ήθελαν, φαντάζομαι, ότι δεν κόπηκε κανείς. Οπότε προχωράμε.
2: Ίσα-ίσα από αυτό που είπε και ο Κυριάκος Μητσάκης, ότι πάμε σήμερα να κάνουμε έναν ειλικρινή διάλογο. Θέλω να ακούσω εσάς. Δεν θα επικεντρωθώ στη δική μου τοποθέτηση. Είπε τους βασικούς
0: αρχηγούς στην πραγματική
2: αναθεώρηση.
0: Που να μακρηγορούσε κιόλας.
2: Ήταν όντως σύντομο.
0: Κάνω και λίγο χιούμορ τώρα. Όντως ήταν σύντομος, γιατί συνήθως οι πρωθυπουργοί μιλάνε πολύ αρκετή ώρα.
2: Να τι θα πούν τώρα οι βουλευτές. Αυτό που θα θέσουν, ο καθένας θα θέσει τα επιμέρους ζητήματα σε πρώτη φάση της περιφέρειάς του, γιατί κάθε περιφέρεια έχει τις ιδιομορφίες της. Άλλοι είναι προβληματισμοί του βουλευτή Αττικής, άλλοι του βουλευτή Θεσσαλίας, της Βορείου Ελλάδου κτλ. Σε ένα κεντρικό όμως πνεύμα, αυτό που θα θέσουν είναι αρκετοί από αυτούς την κατεύθυνση που κινείται το κυβερνητικό έργο. θα μοιάζει ορισμένων η παρέμβαση με την επιστολή των πέντε που άσκησαν κριτική στο επιτελικό κράτος, ωστόσο δεν θα υπάρχουν προσωπικές στοχεύσεις. Δηλαδή θα πούν, πάμε να δούμε τι δεν πάει καλά και να το διορθώσουμε εν ώψη των εκλογών. Αναμένονται ομιλίες και από εν ενεργεία υπουργούς που με την ιδιότητα του βουλευτή θα τοποθετηθούν, όπως είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, θα μιλήσει ο Τάκης Θεοδωρικάκος, πιθανόν να μιλήσει ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης ο Κωστής Χατζηδάκης.
0: Ωραία.
2: Ο Μάκης Βορύδης είναι αυτή τη στιγμή στο Βήμα.
1: Ναι, ωραία, ναι. Ενδιαφέρουσα ομιλία κι αυτή.
2: Ενδιαφέρουσα ομιλία,
0: ξέρουμε,
2: η συνεδρία είναι κυκλεισμένων των θυρών. Θεωρείται ότι και ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Είχε πει τις προηγούμενες ημέρες. Σας υπενθυμίζω ότι είχε θέσει θέμα να μην αρθούν οι ασυλίες των βουλευτών που εμπλέκονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ούτω καθεξής. Είχε διαφοροποιηθεί.
2: Και στις πρακτικές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, να σας πω ότι υπάρχει ένα κλίμα έντονης συζήτησης και για το χθεσινό λάθος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έστάλει κλίση για κακουργήματα στους βουλευτές που ελέγχονται για πλημελήματα.
0: Μάλιστα.
2: Και οι βουλευτές μιλούν γενικά για προχειρότητα και βιασύνη σε όλη αυτή τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής
1: Εισαγγελίας. Σε ευχαριστούμε, Πέννη μας. Καλή σου συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να πούμε λοιπόν ότι αυτό ήταν ένα ζήτημα που είπε, τώρα ανέφερε στο τέλος η Πέννη Αβραμίδη, ότι χθες υπήρξε ένα μπάχαλο παύλα μπέρδεμα, δηλαδή σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα, τους εστάλησαν κλήσεις για κακούργημα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό ήταν λάθος. Για να τα λέμε όλα, να τα λέμε τις προχειρότητες και από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά.
0: Υπάρχει κάποιος που να λέει ότι αυτό είναι σωστό, δεν ξέρω.
1: Όχι, το επισημαίνω, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Μην μπλεχτούμε.
0: Όχι, δεν το λέω για σένα. Άκουγα σήμερα.
1: Μην έχεις καμιά κλίση για παράνομο παρκάρισμα εκεί στη γειτονιά και σου ήρθε για κακούργημα.
0: Άκουγα σήμερα έναν έγκριτο ποινικολόγο, ο οποίος εκπροσωπεί τρεις εκ των βουλευτών.
1: Τον κύριο Δημητρακόπουλο.
0: Μπράβο, ο οποίος έλεγε, λέω την άποψή του, έτσι. Ότι είναι ξεκάθαρα λάθος της γραμματείας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Όχι ότι πρέπει να γίνονται αυτά, έτσι. Εγώ δεν έχω βέβαια τέτοια εμπειρία πόσο συχνά γίνονται τέτοια λάθη που δεν πρέπει να γίνονται προφανώς, γιατί όταν σου έρχεται αυτό κοντεύεις να λιποθυμήσεις. Έτσι. Δεν είναι κάτι απλό δηλαδή για τον οποιοδήποτε πολίτη. Ας ελπίσουμε ότι θα μπει μια τάξη εκεί. Θέλω να ακούσουμε, έτσι όπως είμαστε όλοι μαζί, ένα απόσπασμα από τον κύριο Μητσοτάκη, κυρίως για το θέμα της κυρίας Κοβέση και της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, γιατί τις μιζέρια τα είπαμε προηγουμένως. Να δούμε πώς ακριβώς τοποθετήθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός.
3: Όπως λοιπόν οι βουλευτές μας αντέδρασαν αμέσως και με θάρρος, όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό, με τη νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη. Περιμένω συνεπώς σύντομα να διαλυθούν οι σκιές πάνω από τα στελέχη μας και το ξαναλέω ανοιχτά και δημόσια, σας το έχω πει και κατηδίαν. Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Κάθε διαφορετική άποψη θα ήταν ανέντιμη προς τους ίδιους, αλλά θα ήταν προσλητική και για τους ψηφοφόρους μας. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά.
1: Ξεκάθαρο άνοιγμα προς το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Τι είπε ο Μητσοτάκης, ότι οι βουλευτές που εμπλέκονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση, θα είναι υποψήφοι. Και άφησε και πάλι αιχμή για τον τρόπο με τον οποίο, όπως είπε, αφήνονται σκιές ότι εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

0: Λοιπόν,
1: αφού πήραμε μια ανάσα.
0: Συνεχίζοντας με τα εσωκομματικά της νέας.
1: Με αυτά που ακούν τα αυτιά μας, θέλει λίγο να το στρώσουμε.
0: Και συνεχίζοντας λοιπόν με τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας. Με αυτά τα πολύ ωραία κομμάτια από τα 80s και τα 90s που μας βάζει ο Κρυμπάς. Είχαμε χθες την παρέμβαση του κυρίου Κώστα Καραμαλή, ο οποίος άφησε και πάλι εχμές τόσο για την Ευρώπη όσο και για την κυβέρνηση, ιδιαίτερα σε σχέση με την λειτουργία του συστήματος των επιδοτήσεων. Την ίδια ώρα ο κύριος Αντώνης Σαμαράς βρισκότανε στην αναγόρευση ως ομότιμου καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του κυρίου Ευάγγελου Βενιζέλου, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη. Κλείνοντας το πρώτο που ήταν και το πιο light της υπόθεσης, εγώ θέλω να πω ότι καλό θα είναι οι πρωθυπουργοί όταν κάνουν κριτική και ιδιαιτέρως για τόσο μεγάλα ζητήματα και διαχρονικά να σκέφτονται και λίγο ότι έπραξαν οι ίδιοι τον καιρό που βρίσκονταν στην εξουσία. Το κλείνω αυτό.
1: Μόνο αυτό έχεις να πεις.
0: Ο κύριος Καραμαλής
1: δεν
0: θα πάει στο συνέδριο. Τι να πω άλλο.
1: Ότι θα πρέπει και οι νυν πρωθυπουργοί να ρίχνουν και μια ματιά στους πρώην πρωθυπουργούς.
0: Ναι, εντάξει, είναι δικό τους θέμα και κρίνονται άμα δεν ρίχνουν.
1: Όχι, το λέω για να το πούμε ολοκληρωμένο.
0: Δεν θα είναι στο συνέδριο λοιπόν ο κύριος Καραμαλής. Το κλείνουμε εδώ.
1: Άρα δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία. Για να
0: όχι, είναι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Άρα γιατί δεν πάει στο συνέδριο. Εγώ αυτή την απορία έχω.
0: Γιατί δεν θέλει, αισθάνεται ψυχική απόσταση. Τι,
1: τι ψυχική απόσταση. Τότε γιατί κάθεται στη Νέα Δημοκρατία, αν αισθάνεται ψυχικά αποστασιοποιημένο.
0: Έλαντε. Καλό ερώτημα.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, επίσης, πάμε στον κύριο Σαμαράκη. Η εκδήλωση για τον κύριο Βενιζέλο είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πέραν του κυρίου Αντώνη Σαμαρά που ήταν εκεί για να τιμήσει ο συγκυβερνήτη του, ήταν εκεί η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ήταν εκεί ο κύριος Νίκος Δένδιας.
1: Με τον οποίο είδαμε θερμό, έτσι.
0: Ο οποίος.
1: Παιγαδάκι, έτσι, ζωηρό. Όσο εγώ τουλάχιστον είδα στις εικόνες που έπαιρναν live εκείνη την ώρα τα δελτία.
0: Ο οποίος δεν θα είναι σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα λόγω υποχρεώσεων και λένε πληροφορίες ότι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης θα τον στοχεύσει για ακόμα μια φορά και θα πει ότι υπάρχουν κάποιοι που είναι μονίμως απόντες στα δύσκολα.
1: Ποια είναι τα δύσκολα.
0: Δύσκολες συγκυρίες που περνάει η κυβέρνηση.
1: Εντάξει, υπουργό άμυνα είναι τώρα. Ήτανε... Ο άνθρωπος έχει άλλες δουλειές, τι να κάνει. Ήταν...
0: Εντάξει, καλά δεν ήταν. Λόγω υποχρεώσεων δεν είναι. Αυτό δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν,
1: είμαι θα υπουργή άμυνα, δεν είμαστε τίποτα.
0: Αλλά ήταν χθες ο κύριο Βενιζέλο, μαζί επίσης με τον κεντρικό τραπεζί, τον κύριο Στουρνάρα, μαζί επίσης με τους επικεφαλείς των κορυφαίων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας, με αποτέλεσμα, Στέλλα, το κάδρο των παρουσιών των χθεσινών να δημιουργήσει έντονα παραπολιτικά σχόλια. Και με φόντο βεβαίως την πιθανότητα να μην υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση, ότι επί της ουσίας ο Βενιζέλος μέσω της χθεσινής εκδήλωσης νοερά, σιωπηλά, σήκωσε χέρι, όχι ο ίδιος, και ο ίδιος μάλλον, αλλά και όσοι βρίσκονταν εκεί, ότι θα μπορούσε
1: ναι.
0: σε μια άλλη δύσκολη ζωή. Κατάσταση, ναι, εγώ σε μια άλλη ζωή θα έλεγα, αλλά ορισμένοι που τον οραματίζονται έτσι, έτσι το σκέφτηκαν.
1: Αβατάρουν, ναι.
0: Λένε ρε παιδί μου ότι ο Βενιζέλος έδωσε στίγμα πιθανής χρυσής εφεδρείας για την επόμενη μέρα.
1: Οκ, okay, εντάξει, το ακούμε, όλα τα ακούμε εμείς εδώ. Δεν έχουμε θέμα ως προς την κατάθεση των απόψεων.
0: Σημειολογία είχε η εκδήλωση και οι παρουσίες της, έτσι.
1: Εντάξει, δεν ήταν και καμιά τυχαία εκδήλωση τώρα. Για να λέμε τώρα τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι.
0: Το τι μπορεί να σηματοδοτήσει αυτό και άλλοι κάναν σχέδια και συνήθως όταν κάνουμε σχέδια ο Θεός τα βλέπει και γελά, λέει
1: πάντως,
0: ο κόσμος.
1: Από αυτή την εκδήλωση δεν έχει καθόλου να σχολιάσει ο Θανάσης τον Ανδρουλάκη, τον έχει εντελώς παραπεταμένο.
0: Α, ήταν και ο Ανδρουλάκης.
1: Προφανώς δεν θα ήταν πιθανό.
0: Ο Ανδρουλάκης ήταν το λογικό όμως να είναι, αγάπη μου. Ο Ανδρουλάκης είναι λογικό να είναι. Κάπου μεταξύ της αμφισβήτησης των δημοσκοπήσεων, έλα Χριστέ.
1: Εντάξει,
0: και Παναγία, το είδαμε και αυτό, να αμφισβητεί το Πασόκ της δημοσκοπήσεις.
1: Στα χρόνια της συγκυβέρνησης Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, ξέρεις πολύ καλά ότι ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Βενιζέλο.
0: Και ακόμα διατηρούν έκτοτε άρισες σχέσεις.
1: Λοιπόν, ο κύριος τώρα... Δένδιας, για να το ολοκληρώσουμε, σήμερα είναι στην Πορτογαλία, παιδιά. Να το πούμε γι' αυτό, έχει συνάντηση με τον Πορτογάλο ομόλογο του. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν έχει κάποια δουλειά να κάνει. Εννοείται,
0: παιδιά. Και απλώς αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ο Βενιζέλος με τον Σαμαρά εσχάτως έχουν ως κοινό τόπο την έντονη κριτική από διαφορετική σκοπιά ο καθένας έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη. Επαναλαμβάνω, Βενιζέλος με τον Σαμαρά. Και βέβαια ο Σαμαράς θέλει να δει οποιονδήποτε πρωθυπουργό πριν του Μητσοτάκη. Είναι σε αυτή τη φάση ζωής τώρα.
1: Ναι, ωραία.

0: Πάντως, για να το κλείσουμε το όλο ντεσού, το ρεπορτάζ λέει ότι στη χθεσινή αυτή εκδήλωση, εντάξει, λόγω και της περιφέρειας βέβαια, παίζει ρόλο η περιφέρεια, ήταν ο κύριος Βλάχος από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μάκης Βορύδης, ο κύριος Στέλιος Πέτσας.
1: Λες για την εκδήλωση, λέμε Καραμαλή. Για την εκδήλωση Καραμαλή, όχι για Βενιζέλο.
0: Όχι, λέω τώρα για τον Καραμαλή. Ναι. Πιάνω την Ανατολική Αττική. Γιατί βλέπω, ας πούμε, ότι ήταν και ο κύριος Καραμέρος από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Βασίλης Κόκαλης. Υπήρχε δηλαδή μια ομίγυρη έτσι, που είχε το ενδιαφέρον της. Δηλαδή, χθες ημέρα Τετάρτη υπήρχε πολύ βαρύ πρόγραμμα, παιδιά. Είναι ξεκάθαρο αυτό, νομίζω. Έτσι, λοιπόν. Τώρα. Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις?
1: Όχι, ήταν για την Ινωπία η εκδήλωση, έτσι, για τον κύριο Κώστα Καραμαλή. Εξού και η περιοχή την οποία μας ανέφερες που έχει μεγάλη παράδοση.
0: Ήτανε για την επετειακή εκδήλωση για τα 75 χρόνια από την ίδρυση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων στο Μουσείο Ίνου στην Μαγευτική Παλίνη.
1: Τέλεια.
0: Τι άλλο να πούμε δηλαδή. Ποιος ξέρει τι ωραία κρασιά θα πιάνε και έτσι για να το σπάσουμε λίγο. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να πάρουμε τώρα τη στροφή για να ασχοληθούμε λίγο με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι εδώ και το ΠΑΣΟΚ. Κεντρικό θέμα συζήτησης τις τελευταίες ημέρες είναι το θέμα της διεύρυνσης, των διευρύνσεων, έτσι, για το κάποιες κινήσεις που κάνει ο κ. Ανδρουλάκης, εντάξει, και ο εκάστοτε πρόεδρος βέβαια, για το πώς, ας πούμε, θα ενισχύσει το κόμμα. Έχουν εκφραστεί και κάποιες ενστάσεις, κάποιοι άλλοι το λένε γκρίνιες. Προσφάτως, η τελευταία νομίζω ήταν η προσχώρηση του κυρίου Φαραντούρη, έτσι, πριν από μία εβδομάδα. Υπάρχει ρεπορτάζ που λέει και για άλλα πρόσωπα. Θέλω να πάρουμε ένα σχόλιο για αυτό και έτσι θα ξεκινήσουμε. Έχουμε τον κύριο Θανάση Γλαβίνα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής βεβαίως του ΠΑΣΟ.
2: Τι κάνετε?
1: Γεια σας κύριε Γλαβίνα, πώς είστε?
2: Κάνετε,
1: όλα καλά.
2: Καιρό
1: έχουμε
2: καλά.
1: Να τα πούμε, έχουμε χαθεί. Ναι, με τα πέρα δόθε.
0: Λοιπόν, αυτή η συνέντευξη ήταν με δύο Θανάσιδες τώρα, κύριε Γλαβίνα.
1: Έτσι.
2: Έχετε πλεονέκτημα τώρα.
0: Αυτό τώρα ας το εκλάβουμε ως πλεονέκτημα. Λοιπόν, για πείτε τώρα εσείς την δική σας άποψη, πώς βλέπετε τις κινήσεις του Προέδρου? Είναι βοηθητικές? Γιατί κατά άλλους συναδέλφους σας είναι κινήσεις που οδηγούν και σε προσχώρηση γυρολόγων και ανθρώπων που στο πρόσφατο παρελθόν επέκριναν αγρίως την παράταξη.
2: Εγώ θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι πιστεύω ότι δεν είναι κάπως έτσι. Δεν έχω ακούσει συναδέλφους και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να εκφράζονται με αρνητικό τρόπο.
0: Αχ, μην με κάνετε τώρα να κάνω αυτό που δεν θέλω, να παίξω ηχητικό συναδέλφου σας. Δεν θα το κάνω.
2: Λέτε για την κυρία Γιαννακοπούλου, αν καταλαβαίνω καλά.
0: Ναι.
2: Γιατί κάτι άλλο δεν έχουμε.
0: Ναι.
2: Το ότι υπάρχουν γυρολόγοι στην πολιτική, προφανώς υπάρχουν. Αλλά θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ και η διεύρυνση δεν είναι μια απλή διαδικασία. Σε αυτό συμφωνούμε. Την έχουμε αναθέσει στον κύριο Σκανδαλίδη, ο οποίος νομίζω είναι ένα έμπειρο στέλεχος και όλοι τον εμπιστευόμαστε. Και εγώ είμαι στην θέση να πω ότι εμπιστεύομαι την επιτροπή που έχει αναλάβει αυτό το δύσκολο εγχείρημα και προφανώς με τη συνεργασία όλων και του κυρίου και του Προέδρου αλλά και άλλων στελεχών, των πιο έμπειρων εγώ θα σας πω της παράταξης, αλλά και τις θέσεις που διαμορφώνουμε όλοι μαζί. Είναι καλό που έρχονται στο ΠΑΣΟΚ. Άκουσαμε μεγάλη πίστη τον εκπρόσωπο, τον Κώστα Τουρκουαλά, να λέει όταν έρχονται κάποιοι στον ΠΑΣΟΚ είναι μοιράκια της πολιτικής και όταν τους παίρνει η Νέα Δημοκρατία, τους παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο Τσόρτσιλ και ο Μιτεράν. Το οποίο έχει μεγάλο δίκιο σε αυτό και θα υποστηρίξω.
1: Εντάξει, ήταν ένα πρόβλημα. Απεδείχθη μάλλον πρόβλημα για εσάς ότι κάποιοι, εγώ δεν θα μιλήσω για στελέχη παλαιότερων γενεών που δεν έπαιξαν τόσο μεγάλο σημαντικό ρόλο και τα οποία κυρίως απορροφήθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ εκλογικό ρόλο δεν έπαιξαν οι άνθρωποι. Αλλά οι μεταγραφές από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί το συζητούσαμε και με τη Στέλλα εδώ, σαφέστατα και βοήθησαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κυριαρχήσει στο χώρο του κέντρου. Και τα στελέχη αυτά προέρχονταν από εσάς, ξεκάθαρα.
2: Σωστά. Και ποιος σας λέει ότι αυτό δεν θα συμβεί και με το ΠΑΣΟΚ?
1: Άλλο αυτό, ναι. Αλλά ιστορικά λέω ότι έγινε το 19 και το 23 εκ του αποτελέσματος.
2: Κάνει αμφίπλευρη διεύρυνση. Mm-hmm. Κάνει και προς τα αριστερά και προς το κέντρο. Και έρχονται και στο συνέδριο μας ήρθαν και θα έρθουν και άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι προφανώς, ξέρετε, όλοι έχουν μια ιστορία. Και όλους και η κάθε περίπτωση θεωρώ ότι είναι χωριστή. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι στη διεύρυνση είναι προφανές και είναι λογικό ότι θα υπάρχουν και άλλες αποχρώσεις. Mm. Και ο καθένας θα έχει λίγο και την άποψή του.
0: Ωραία.
2: Νομίζω πάντως όλοι συγκλίνουμε στο ότι είναι αναγκαία και προς το κέντρο και προς την αριστερά, το τονίζω. Είναι χρήσιμο να έρχονται άνθρωποι στο ΠΑΣΟΚ. Άνθρωποι μπορεί να είχαν διαφορετικές απόψεις, να μην πίστευαν τόσο πολύ στο ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν, αλλά τώρα θεωρούν ότι ο κύριος φορέας, ο οποίος μπορεί να έχει κυβερνητική εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, προφανώς υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις αν το face control είναι ανεκτό ή όχι, mm-hmm. και πού είναι τα όρια. τέθηκαν αυτά, συζητώνται φυσικά μεταξύ μας και υπάρχουν και περιπτώσεις οι οποίες είναι αρκετά προβληματικές.
0: Άνθρωποι, κύριε Γλαβινά, που ήταν στον στενό πυρήνα του κυρίου Στεφάνου Κασελάκη, έχουν θέση στο ΠΑΣΟΚ?
2: Δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεστε και είναι ίσως να αδικήσω και κάποιον, να αδικήσω, συγγνώμη, να αδικήσω και κάποιον.
0: Η κυρία Τζάκρη, για παράδειγμα.
2: Δεν θέλω να μπω σε τέτοια ονοματολογία. Νομίζω ότι
0: δεν είναι σημαντικό. Εσύ με ρωτήσατε να σα πω, αλλά γιατί
2: έχει και ένα ζήτημα θητιών, αν δεν κάνω λάθος, από ό,τι διαβάζω στα ρεπορτάζ. Μπορεί και να είναι έτσι.
0: Θέλω να πω, ιδεολογικοπολιτικά, εμάς δεν νοιάζουν τα πρόσωπα, αν είναι ο Φουσκίδης ή η Γκαντώνα. Ιδεολογικοπολιτικά μπορείτε να συμπορευτείτε, αυτό ρωτώ.
2: Κοιτάξτε, αν τα εξαρτάται τι έχουν, ποιες είναι οι θέσεις που έχουν εκφράσει.
0: Τι ξέρετε τις θέσεις που έχουν εκφράσει?
2: Αν οι θέσεις τους είναι προφανώς, ναι, γι' αυτό το λένε, οι θέσεις τους προφανώς έχουν αντιταχθεί, ή τέλος πάντων είναι και διαμέτρου αντίθετες ή προσβάλλουν τις αρχές και τις αξίες του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι προφανώς ένα ζήτημα το οποίο θα εξεταστεί από τους αρμόδιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αναλάβει αυτή την ευθύνη και τους εμπιστευόμαστε. Για να σας το κλείσω, αν μου επιτρέπετε, δεν πιστεύω ότι υπάρχει πρόβλημα με τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ ότι κυλάει ομαλά, κυλάει σωστά.
0: Και όλοι καλή χώρα.
2: Θα υπάρξουν απόψεις διαφορετικές, εύλογος ένα κόμμα που δεν υπάρχει, αυτό μες στην οικογένειά μας υπάρχει, αλλά θεωρώ ότι είναι χρήσιμη για διαδικασία ουσιαστική και θα δώσει πολύ θετικά αποτελέσματα στο ΠΑΣΟΚ.
1: Είναι σόφρον πολιτικά, πιστεύετε, ένα κόμμα σαν το ΠΑΣΟΚ με τη θεσμική παράδοση που έχει, με το γεγονός ότι έχει κυβερνήσει τη χώρα από τη μεταπολίτευση και μετά, να αποδίδει σε σκοπιμότητα των δημοσκόπων την αδυναμία του να πλησιάσει ακόμα πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία ή να εισπράξει ένα σημαντικό κομμάτι από τη φθορά της κυβέρνησης?
2: Θέλετε να μου φέρετε κάποιο παράδειγμα, εκτός να μιλάτε για τη συνομιλία μου με τον κύριο Δρυμιώτη?
1: Και για τη χθεσινή σας συνομιλία με τον κύριο Δρυμιώτη αναφέρομαι, αλλά αναφέρομαι και στα όσα είχε περιγράψει ο επικεφαλής των δημοσκοπήσεών σας.
2: Ο
1: κύριος επικεφαλής των δημοσκοπήσεων σας, ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τις δημοσκοπήσεις στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα μισό λεπτό, δεν θυμάμαι και το όνομά του. Είναι στέλεχος.
2: Δεν ξέρω σε τι
1: και παρουσίασε και κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Γι' αυτό σας ρωτώ, δώστε μου ένα λεπτό.
2: Να το πούμε. Εμείς τι λέμε? Ότι εμένα προσωπικά, δεν το λέω γενικά, αυτό η εικόνα της δημοσκοπικής δημοκρατίας, ότι όλα κάνουμε 300 δημοσκοπήσεις το χρόνο, δεν συμβαίνει πουθενά στην Ευρώπη. Και δεν το λέω γιατί δεν συμφέρουν το ΠΑΣΟΚ, ενδεχομένως να πιστεύετε αυτό. Το θεωρώ ότι είναι λάθος η κοινή γνώμη να επηρεάζεται αποκλειστικά και μόνο από τις δημοσκοπήσεις. Σας λέω ότι πρέπει να μπει μια τάξη στο πώς, στον τρόπο που γίνονται τις δημοσκοπήσεις. Είναι συνολική συζήτηση και πιστεύω ότι πρέπει να γίνει στην Ελλάδα. Είναι καλό προς την υγεία του
0: πολίτη. Τώρα δηλαδή υπάρχει αταξία στον τρόπο που γίνονται οι δημοσκοπήσεις?
2: Θεωρώ ότι υπάρχει μια ταξία και υπάρχει και υπερβολικός αριθμός με τον τρόπο που γίνονται, αλλά αυτό είναι ζήτημα της πολιτικής τάξης και του πολιτικού συστήματος.
1: Τώρα δηλαδή μας πειράζουν οι δημοσκοπήσεις.
2: Πώς θα το αντιμετωπίσει?
1: Μπορεί δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, εγώ να σας πω, μπορεί το ΠΑΣΟΚ δηλαδή να εκφράζεται με όρους είτε κομμάτων που ρέπουν προς το λαϊκισμό, είτε να θυμίσει ΣΥΡΙΖΑ πρώτο 2015 να αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις?
2: Δεν το κάνει αυτό.
1: Αυτό αμφισβητείται τις δημοσκοπήσεις.
2: Δεν αμφισβητούμε τις δημοσκοπήσεις. Λέμε ότι ο τρόπος που γίνονται πολλές φορές, ειδικά.
1: Μα τώρα το θυμηθήκατε όμως.
2: Στο ζήτημα. Καλά, δεν είναι δικαίωμά μας.
1: Όχι, δεν είναι δικαίωμά σας. Γιατί θα σας πει κάποιος. Ότι... Γιατί θα σας πει κάποιος ότι επειδή δεν σας συμφέρει.
2: Δεν το λέμε τώρα. Αυτά τα εισαγωγικά τα λέμε και καιρό. Πάμε στο ουσιαστικό. Λέμε ότι υπάρχουν πολλές δημοσκοπήσεις. Okay. Λέμε επί της πρόθεσης ψήφου, εκεί πέρα ναι, κρινόμαστε. Και λέμε ότι αυτοί που τις σχολιάζουν, όσοι τις σχολιάζουν, έχουν μια μονόπλευρη στάση. Λένε μόνο ότι βολεύει την κυβέρνηση και αποκρύπτουν πάντα, λέω για συγκεκριμένους αναλυτές, αποκρύπτουν πάντα ό,τι στοιχείο δεν βολεύει την κυβέρνηση.
0: Ο αναλυτής, κύριε Γλαβίνο, θα μου επιτρέψετε να σας πω, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όλοι οι αναλυτές έχουν μια υποκειμενική άποψη. Εδώ ακούτε εμένα και το Φουσκίδη, άλλα λέει ο Θανάσης, άλλα λέω
1: ο κύριος Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, με συγχωρείτε, ο κύριος Αλέξανδρος Αλεξανδράκης παρουσίασε τα στοιχεία αυτά, υπεύθυνος επικοινωνίας οργανωτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι
0: ο εν λόγω.
2: Δεν έχω υπόψη μου τι έχει πει, να το διευδώ και να το κρίνω.
1: Είπε τα μαγικά σε εισαγωγικά της μέτρων ανάλυσης, η οποία εκτοξεύει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας από το 21,5% της πρόθεσης στο 28,6% στην εκτίμηση ψήφου. Ένα κόμμα το οποίο έχει γίνει συνώνυμο των σκανδάλων της διαφθοράς, της χειραγώγησης και ούτω καθεξής. Πώς είναι δυνατόν να παίρνει από τη δεξαμενή των αναποφάσεων στην αναγωγή 7 μονάδες?
2: Φαίνεται πολλές φορές ότι στο ζήτημα της αναγωγής
1: και ούτω καθεξής, πώς είναι δυνατόν να παίρνει από τη δεξαμενή των αναποφάσεων στην αναγωγή 7 μονάδες.
2: Φαίνεται πολλές φορές ότι στο ζήτημα της αναγωγής.

0: το 21-8, 11-3 συμπρόθεση σας ικανοποιεί εσάς? Αφήστε την αναγωγή.
1: Αυτό είναι άλλη ερώτηση που μου θέτε τώρα.
0: Όχι, η ίδια ερώτηση είναι. Δηλαδή, θέλω να πω πού είναι οι κακές δημοσκοπήσεις.
1: Λέτε αν με ικανοποιεί. Εγώ λέω ότι είναι αυτό που είναι. Λέω ότι η Νέα Δημοκρατία πέφτει, λέω ότι το Πασόκ ανεβαίνει. Αυτό είναι που εγώ αυτό βλέπω. Mm-hmm. Και ότι υπάρχει, αν θέλετε να σας το συγκρίνω, ότι η απόσταση της Νέας Δημοκρατίας από το στόχο της, από την αυτοδυναμία, είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη, είναι διπλάσια από το στόχο του Πασόκ. Mm-hmm.
2: Λοιπόν, εγώ κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω. Το κεφάλαιο Αλέξης Τσίπρας και η επερχόμενη επαναδραστηριοποίησή του στην κεντρική πολιτική σκηνή σας προβληματίζει, σας απειλεί? Κάποιοι λένε ότι θα καταφέρει να σας προσπεράσει και να είναι και στη δεύτερη θέση.
1: Είναι αυτό για να κάνω γέφυρα με την προηγούμενη ερώτηση που διάβαζα, κύριε Φουσκή, δεν ξέρω αν το είδατε κι εσείς.
0: Για ποιο λέτε?
1: Η δημοσκοπική αίσθηση. Δεν ξέρω αν το είδατε.
2: Αυτά τώρα είναι η εκτίμηση του καθενός. Οι εκτιμήσεις δεν είναι και γραμμένες στην πέτρα. Έτσι.
1: Παράτερο να μιλάμε για δημοσκοπικές αισθήσεις ότι το Πασόκ θα είναι τέταρτο και να γράφονται αυτά. Το λέω για να κάνω τη γέφυρα.
0: Ναι, αυτό είναι παράτερο. Άλλο αυτό και άλλο η συζήτηση επί των αποτελεσμάτων. Γι' αυτό σας ρώτησα εγώ.
1: Έτσι εδώ σε εκλογές θα γίνουν, θα δούμε.
0: Επί των δημοσκοπικών αποτελεσμάτων, έτσι μην παρεξηγηθούμε, των δημοσκοπικών αποτελεσμάτων.
1: Νομίζω σας έβαλα τον προβληματισμό για δημοσκοπή, σέβομαι τη δουλειά του καθενός.
2: Να πω, κύριε Γλαβινά, τον Τζίπρα θα τον κερδίσετε?
1: Πάμε.
2: Το Μητσοτάκι δεν ξέρω, τον Τζίπρα τον κερδίσετε?
1: Δεν έχουμε, θα σας πω. Θα πιστεύω ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ Πασόκ και Τσίπρα για την δεύτερη θέση. Θεωρώ ότι τον Πασόκ, και αυτός είναι ο στόχος μας και τον διεκδικούμε, να είμαστε πρώτοι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αν πάω ειδικότερα για τον κύριο Τσίπρα, θα σας πω ότι δεν θεωρώ ότι έχει το βάρος της πολιτικής και τα εχέγγυα και της αξιοπιστίας και της πολιτικής ανάλυσης ώστε να επιστρέψει με ένα κόμμα κυβερνητικό. Θεωρώ ότι προσπαθεί να κάνει μια εργασία εντός του χώρου του, να μαζέψει το χώρο του, και φαίνεται ότι και η προσέλκυση τελεχών κυρίως του χώρου του είναι αυτή. Μάλλον θα αλλάξει το κέλυφος του ΣΥΡΙΖΑ και θα φτιάξει ένα δικό του κέλυφος με κάποια δικά του άτομα και κάποιους παλαιότερους και κάποιους οι οποίοι τέλος πάντων θα έρθουν κτλ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να παίξει με την προϊστορία, την πολιτική που έχει, με τον τρόπο που διακυβέρνησε, με τις επιλογές που έκανε, με τους ερασιτεχνισμούς, με το κλείσιμο των τραπεζών, με ένα διανόητο δημοψήφισμα και με πολλές επαγγελίες.
2: Δεν μπορεί να σε προσπεράσει, λέτε.
1: Και πολύ ψέμα, θεωρώ ότι δεν έχει πιθανότητες να επιστρέψει. Καλά κάνει για το χώρο του. Μπορεί ενδεχομένως να φτιάξει ένα κόμμα εντός του χώρου του, της ριζοσπαστικής αριστεράς, αλλά δεν νομίζω ότι έχει περιθώρια να αποτελέσει πλειοψηφικό κομμάτι εντός της ελληνικής κοινωνίας.
2: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Χαιρετούμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Να είστε καλά κι εσείς. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Όμιλος Άκτορ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2025. Το EBITDA ενισχύθηκε σημαντικά και έφτασε τα 207 εκατομμύρια ευρώ από 87 εκατομμύρια ευρώ την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή υπερδιπλασιάστηκαν, ενώ τα έσοδά του αυξήθηκαν σε 1,4 δις ευρώ, μια αύξηση 11% σε σχέση με το 2024. Παράλληλα, την επόμενη τετραετία, ο Όμιλος Άκτορ επενδύει 1 δισεκατομμύριο ευρώ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μέχρι το τέλος του 2026 θα διαθέτει σε λειτουργία έργα φωτοβολταϊκών ισχύως 420 ΜΒ σε σταθμούς αποθήκευσης με μπαταρίες ισχύως 100 ΜΒ. Επίσης, αναπτύσσει χαρτοφυλάκιο υλικών ισχύως 145 ΜΒ, ενώ βρίσκονται σε διαδικασία ορίμανσης έργα ανανεώσιμων πηγών και αποθήκευσης ενέργειας με ισχύ που θα υπερβεί τα 1,3 ΜΒ.
0: Έκτακτα. Έχει γίνει και χαμός, διότι λέει κυκλοφόρησαν τα πρώτα στιγμιότυπα από τις πρόβες των τραγουδιών στη Eurovision.
2: Εδώ κυκλοφόρησαν το πρώτο soundcheck των Metallica και γίνει χαμός. Δεν θα γινόταν χαμός με τις πρόβες της Eurovision?
0: Ναι, όχι, γιατί λέει ότι...
2: Τρίτη να πούμε ότι διαγωνίζεται η Ελλάδα, για όσους είστε Eurofans, στη Βιέννη την Τρίτη έχουμε τα προκριματικά για τον Ακύλα.
0: Και σαν σήμερα ήταν, ξέρεις, του Γιώργου Χατζινάσιου με τον Πασχάλη, την Μπέση Αργυράκη.
2: Το μάθημα σολφές.
0: Σαν σήμερα ακούστηκε στην Ευρώπη και ήρθε πέμπτο. Μεγάλη επιτυχία τότε για την Ελλάδα.
2: Συμφωνώ απολύτως.
0: Τι ήθελα να πω. Την Τρίτη είναι ο ένας ημιτελικός, την Τετάρτη ο άλλος και το Σάββατο τελικός.
2: Σωστά. Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά.
0: Στα στοιχήματα που είμαστε τώρα, γιατί ήμασταν πρώτο ή είμαστε δευτερότερο?
2: Είμαστε στην πρώτη ή πεντάδα ή επτάδα. Είμαστε εκεί.
0: Νομίζω είμαστε πιο πάνω, ρε, τον αδικήσω άνθρωπο. Όχι.
2: Όχι.
0: Α, εντάξει.
2: Όχι. Καλά, σημασία. Νομίζω είμαστε στην πρώτη πεντάδα. Νομίζω. Έτσι. Δεν την παρακολουθώ και
0: χειροκροτήσω. Λένε πάντως προγνωστικά ότι ο Ακύλας θα είναι φαβορή για την τριάδα.
2: Μακάρι.
0: Έχουμε 20 χρόνια να είμαστε ρηθές. Από την Καλομήρα. Τη θυμάσαι την Καλομήρα?
2: Βέβαια. Καλομήρα δεν το συζητώ. Κούκλα και γλυκό κορίτσι. Λοιπόν, παιδιά, έχει έρθει η ώρα να σας χαιρετήσουμε. Δελτίο ειδήσεων Βασίλης Ντέτσικας. Έρχονται τα γόρια της Ελληνοφρένειας. Μαγκαζίνο κεντρικό, Έρη Πανάγου στις 2, αναλυτικά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση «Η Μέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
8: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία.
9: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
10: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
10: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Σαφές μήνυμα ότι όλοι οι σημερινοί βουλευτές θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Σε επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, επιβεβαιώνοντας σχετικές πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα η στήλη Big Mouth του PowerGame.gr. Όπως είπε χαρακτηριστικά, χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Σημείωσε ότι σήμερα ξεκινάει η συνταγματική αναθεώρηση. Αναφέρθηκε στην καθολική αξιολόγηση στο δημόσιο και την αναθεώρηση του άρθρου 86. Ενώ έκανε ειδική μνήμα στην επέκταση της επιστολικής ψήφου. Επεσήμανε προς τους βουλευτές ότι πρέπει να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών και να αποφεύγουμε τη μίζερη εσωστρέφεια. Ο Μάκης Βορύδης αναφέρθηκε στην Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση, επισημένοντας ότι συντελείται αμφισβήτης του ρόλου του βουλευτή από μια ακτιβίστρια δικαστικών. Πληροφορίες του παραπολιτικά.gr αναφέρουν πως στην ομιλία του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης θα ασκήσει κριτική στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, ο οποίος απουσιάζει από τη διαδικασία. Θα αναφέρει ότι κάποιοι σε όλες τις δύσκολες στιγμές είναι απόντες. Στο τέλος του μήνα θα βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη το σχέδιο κόμβος της τροχέας, ώστε να περιοριστεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Διευκρίνησε ότι θα συσσωρεύεται υλικό από 24 πηγές, τροχονόμοι θα κατευθύνουν την κυκλοφορία ενώ θα συμμετέχουν και ντρόουνς. Προανήγγειλε προσωρινές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης των Κεφισών. Είπε επίσης ότι ως το 2030 θα έχει ολοκληρωθεί η ανέγερση των νέων φυλακών στον Ασπρόπυργο και η μεταφορά κρατουμένων από τις φυλακές Κορυδαλού. Μάχη για τη ζωή δίνει ένας 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην οδό Θρασιβούλου στον Ασπρόπυργο. Νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά και διασωληνώθηκε. Την παραπομπή του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας σε δίκη για τη διαχείριση των οικονομικών της Κιβωτού του Κόσμου πρότεινε ο εισαγγελέας. Εξιχνιάστηκε από τις αρχές η δολοφονία 52χρονου της Greek Mafia στο Χαλάνδρη τον Απρίλιο του 25. Συνελήφθησαν τρεις Έλληνες. Στην υπόθεση εμπλέκεται ένας Έγκλειστος στις φυλακές, ενώ αναζητούνται άλλα δύο άτομα. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για παροχή πληροφοριών στους εκτελεστές. Στη διεθνή ενημέρωση, σχεδόν 270 ύποπτοι για λαθρεμπόριο φαρμάκων συνελήφθησαν και 66 εγκληματικές ομάδες εξαρθώθηκαν σε αστυνομική επιχείρηση σε 90 χώρες, ανακοίνωσε η Ίντερπολ. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, στον Βίλα Νότιγχαμ Φόρεστ και Φράιμπουργκ Μπράγκα για το Europa League στις 5.30 το απόγευμα, Οφ Νέα Ιωνία Πάοκ στο Χάτμπολ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,35% του γενικού δείκτη τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, μεικτή εικόνα στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1768 ισοτιμία ευρώ δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Η σχέση σας με τον Πρωθυπουργό ποια είναι? Έχω διαβάσει σε παλιότερες συνεντεύξεις σας ότι ουσιαστικά υπάρχει μεγάλη αγάπη. Έχω διαβάσει για το περιστατικό της φωτιάς. Φωτιά, φωτιά. Στη Γαλλία. Που ήσασταν
1: εσείς
2: κουμπάρτα να μη στα χρωστάω, ηλίθια. Φωτιά, φωτιά.
0: Που ήσασταν
1: τον έσωσα.
0: Μπήκατε μέσα και πήρατε τον μικρότερο αδερφό, νομίζω ήταν πολύ μικρό, ήταν μωρό.
1: 2 ετών.
0: Και τον σώσατε από την φωτιά.
3: Τι έγινε?
4: Τι έχει τραβήξει αυτό το παιδί, πόσα τραύματα, μια εξορία, μια φωτιά.
3: Αυτό είναι το θέμα.
4: Μια πιτζάμες.
3: Αυτό έγινε στη Γαλλία. Δηλαδή
4: τι το θέλουν το κολόσπιτο στη Μυραμπό?
3: Πήγαν να το κάψουν, δηλαδή
4: κάποιοι
3: το κάψουν.
4: Δεν έχουν ασφάλιση εκεί πέρα, δεν έχουν τίποτα. Δεν έχουν πυροσβεστικές.
3: Αυτό τα λέει Σκόρδα, που τα έχει διαβάσει αυτά. Εμείς γιατί δεν τα ξέρουμε. Ότι σώθηκε ο Μητσοτάκης από την Τώρα, όρμηξε η Τώρα με τη φωτιά.
4: Στο βιβλίο της Βαρβιτσιόρ την Τρινού
3: θα είναι. Δεν γράφει για τέτοια. Θα το δούμε στο ντοκιμαντέρ. Περιμένουμε πώς και πώς. Και ήταν εκεί, λέει, 2 χρονών, στη Μυραμπό γίνανε αυτά. Παραγγείλουν και έκανε και το Παρίσι.
4: Ρε τον μπακαλιάρο φτιάχνανε και άρπαξε.
3: Δεν ξέρω τι έκανε το ζαβό ως παιδί που ήταν. Ως παιδί καμιά βλακεία θα έκανε και ορμάει τώρα και το σώζει. Και έτσι έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
4: Όταν πηγαίνει σε ένα παιδί εξορία, θα αντιδράσει. Θα αντιδράσει.
3: Ναι.
4: Θα θέλει να τραβήξει την προσοχή. Αυτά έκανε. Και πέταξε λάδι στη φωτιά.
3: Δεν ξέρω τι πέταξε.
4: Τι θα πέταξε, κάτι. Ξέρω εγώ, το κουκλάκι.
3: Αυτό είναι μια άγνωστη
4: πτυχή. Πέταξε τον Άνι μέσα.
3: Τον καρδουλίνο του.
4: Τον Άνι, έτσι ναι. Το λένε.
3: Νάνι το λένε.
4: Νάνι λέγεται. Αυτό που
3: το έλεγες το παιδί Νάνι εσύ, Κύρκο? Όχι, μα κανείς δεν θυμάται. Δεν έλεγε κανείς Νάνι ένα κουκλάκι? Εσύ πώς το έλεγες?
4: Ας γράψει το κοινό.
3: Εσύ πώς το έλεγες?
4: Ας γράψουν πώς λέει σήμερα, δεν ξέρω πώς το λέγα εγώ. Πώς λένε σήμερα τα
3: κουκλάκι
4: κουκλιά
3: σου
4: του ύπνου.
3: Σήμερα πώς το λες?
4: Νάνι.
3: Και λες πάω με τον Νάνι να κάνω Νάνι.
4: Πού είναι το Νάνι?
3: Α,
4: ψάχνουμε και πάω για Νάνι.
3: Λοιπόν, αυτή η πτυχή την είπαν χθες με τη Σκορδά που ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη που είχε και γενέθλια χθες και το περάσαν έτσι λίγο ντούκου. Πνίγηκε κιόλας η Μπακογιάννη.
4: Βάιντε.
3: Και έλεγε ότι τον έσωσε από τη φωτιά. 2 χρονών. Και μου ήρθε στο νου, έκανα ένα συνειρμό.
4: Από καίδι θα είχαμε τον πρωθυπουργό.
3: Δεν θα τον είχαμε καν. Και θα είχε καεί και το οίκημα εκεί τη Μυραμπού. Οπότε τι.
4: Και θα ήταν καμένο και εξωτερικά, λέει.
3: Ναι. Και μου ήρθε στο νου κάτι από μια ταινία. Ο Στάθης Ψάλτης είναι. Που είναι. Ταιριάζει κάπως με αυτό που.
4: Για να δούμε.
3: Που ακούσαμε. Είναι σε έναν υπόνομο έχει πέσει ο Στάθης Ψάλτης.
4: Στη χρυσή εποχή του κινηματογράφου,
3: ήσουν φαν. Στη χρυσή εποχή του κινηματογράφου. Άκουσε.
4: Έχει κουλτούρα τέτοια.
3: Άκουσε το ηχητικό. Είναι σε υπόνομο μέσα έχει πέσει και προσπαθεί να φωνάξει για να τον σώσει κάποιο.
5: Βοήθεια φωτιά! Γιατί φωνάζεις βοήθεια φωτιά, ρε, που είπες στον υπόνομο? Και τι θες να φωνάζω, ρε, βοήθεια σκατά!
3: Κατάλαβε.
4: Ναι, γίνονται ατυχήματα.
3: Ναι, θέλω να πω.
4: Δεν καταλαβαίνω τη σύνδεση.
3: Όχι, δεν έχει σύνδεση. Είναι ασύνδετο όλο αυτό. Κάποια πονηρά μυαλά μπορούν να κάνουν τη σύνδεση, αλλά δεν
4: είναι. Τύπο, αφού έβαλε στερητικό, τέλος.
3: Ναι, είναι ασύνδετο. Ναι. Οπότε θυμάσαι μια άλλη διαφήμιση, γιατί ξύπνησε συνειρμούς αυτό ότι τώρα όρμηξε για να τη σώσει τον Carnation, το θυμάσαι?
4: Δεν θυμάμαι τη Λόλα που έτρεξε να τη σώσει ο Carnation.
3: Ποιος, τι είπες?
4: Τη Λόλα από τη φωτιά.
3: Ποιος?
4: Τη Λόλα από τη φωτιά, ποιος θα την πάρει?
3: Ναι.
4: Αυτός, 1-0, ο Carnation.
3: Ο Carnation, όχι αυτός. Λοιπόν, τροποποιήθηκε και αυτό.
6: Ενώ η Ντόρα Carnation απολάμβανε ένα Carnation, ξαφνικά
7: έπιασε φωτιά! Η αποθήκη του Σάιμον κινδυνεύει, ο Κυριάκος!
8: Τον Κυριάκο από τη φωτιά ποιος θα τον βγάλει?
9: Η Ντόρα που έχει δύναμη μεγάλη.
8: Καθέ παιδί την Ντόρα την θαυμάζει.
9: Περνά τις φλόγες και τον πολιτικό κρατούμενο βγάζει.
10: Αδυνατός και γερός για να γίνεις. Κάθε μέρα Carnation.
11: Κάθε μέρα Carnation.
10: Κάθε μέρα Carnation να πίνεις.
9: Η Ντόρα σοκολατάκι Carnation, πάντα πιο δυνατή.
4: Υπάρχουν λήψεις στο ηχητικό. Μητσοτακέισον έπρεπε να το κάνουμε.
3: Του Carnation ήταν το σωστό.
4: Εντάξει.
3: Τι να κάνουμε τώρα εμείς.
4: Okay, πέρα από την Ντόρα, λοιπόν, φαντάζομαι αυτό που ακολουθεί είναι η Ντόρα η μικρή εξερευνήτρια, που έγινε η Ντόρα η μικρή διασώστρια.
3: Όχι, τελειώσαμε εδώ.
4: Τελειώσαμε, αυτό κρίμα.
3: Πήγαινε
4: τόσο καλά αυτό.
3: Μια χαρά πήγαινε.
4: Από ψάλτη σε παροδία του Carnation με AI του από τα πανέρια.
3: Φύγε λίγο από το αρχικό πλαίσιο και να εμβαθύνει, σε παρακαλώ.
4: Δεν μπορώ.
3: Γιατί?
4: Είναι τώρα στη μέση. Πώς να πας, πού βαθιά να πας.
3: Θα πάμε στη
4: Μιλάμε για τον Κυριάκο.
3: Σε λίγο, αλλά.
4: Τι είπε στη ΦΕΗ, είπαν τα δικά του.
3: Θα τα ακούσουμε. Αλλά λες, το
4: ΦΕΗ
3: βασικό...
4: έχω πάει εγώ η ζωή και τώρα, ας πούμε. Το τελευταίο διάστημα.
3: Αξιόλογοι καλεσμένοι.
4: Πολύ καλά τα πάει η ΦΕΗ.
3: Μια χαρά τα πάει, νομίζω. Οπότε να κρατήσουμε αυτή την εικόνα ότι παραλίγο να καεί. Και ορμάει η Ντόρα, όρμηξε η Ντόρα και τον έσωσε όταν ήταν 2 ετών. Αλλά δεν μας το περιγράψαν όλο αυτό το σκηνικό.
4: Τι συνέβη, πώς θα μάθουμε.
3: Ναι, δεν το έχουμε σε ηχητικό.
4: Εσύ είναι το χρόνο ίσως, γιατί και την εξορία σιγά σιγά την ξεφουρνήσανε.
3: Ναι, αλλά αυτό είναι βασικό ότι πήγε να καεί. Γιατί το κρύβουνε, τι ακριβώς συνέβη και πήγε να καεί.
4: Ποιος δηλαδή,
3: φωτιά, ποιος την άναψε, ο Κυριάκος Μωρό. Από λάθος, ξέρω εγώ, εκεί που μαγείρευε Μαρίκα, άφησε το λάδι.
4: Ήταν μια κούκλα βουντού που άρπαξε ξαφνικά, κάνανε κάπου σε κάποιους.
3: Δεν ξέρω, πάντως έχει μια αξία να
4: δοκίμασαν
3: το.
4: Δοκίμασαν οι μεγάλες αδερφές να δουν άμα είναι έφλεκτος. Πώς κάνεις το μοναστηράκι τα δερμάτια να ξέρει. Να δεν καίγεται, να ορίστε, γνήσιο είναι.
3: Αλλά φοβάζεται να το ανάβει.
4: Φοβάζεται να το ανάβει. Έτσι κι αυτό. Λέει, αρπάζει το μωρό.
3: Δεν ξέρω τι είναι. Ήταν η ώρα που είχε σχέστα ο μπαμπάς εκείνη την ώρα.
4: Και στο... δοκιμάζανε διάφορα.
3: Όλα αυτά επιχούντα τώρα στην
4: εξωτερική. Του βάλανε ένα δυναμητάκι στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού ανάμεσα με το δεύτερο και σου λέει κάτσε να δούμε τι θα γίνει.
3: Και άρπαξε.
4: Και πετάξε ενόπνευμα μετά.
3: Δεν ξέρω.
4: Δεν ξέρω, μπορεί.
3: Όλα αυτά πρέπει
4: πώς
3: να απαντηθούν.
4: Στο τζάκι, αν θέλει να πάει. Βάζει λίγο ενόπνευμα. Έτσι και στο μωρό.
3: Ωραία.
4: Δηλαδή, πρέπει να... Δεν θέλω κάποιο να κάνει τώρα. Καμία σχέση ο συνειρμός κούτσουρο με κούτσουρο.
3: Όχι, δεν.
4: Στο τζάκι. Στο τζάκι βάζουμε κούτσουρο.
3: Στο τζάκι, ναι.
4: Μη σκεφτεί κάποιο.
3: Αλλά όλα αυτά έχουν μια αξία να αναλυθούν κάποια στιγμή.
4: Βέβαια.
3: Για την ιστορία εδώ, για μα.
4: Να βγαίνουν τώρα, όσο είναι ακόμα εν ζωή. Μην φύγει τώρα κανεί και να χάσουμε αυτά. Μεγάλο είναι τώρα. Πόσο είναι τώρα.
3: Δεν ξέρω πώ έκανε.
4: Πρέπει να πει τι ιστορίε. Σε αυτήν την ηλικία ο Μητσοτάκης, ο πατέρα τα είχε πει όλα.
3: Και πιο μετά. Έχει μέλλον.
4: Και πιο μετά έχει, δεν λέω. Αλλά σιγά σιγά να ενώνουμε τα παζλ.
3: Θα πάμε στην κυρία Μπακογιάννη σε λίγο στο τι είπε, αλλά να πάμε λίγο μια βόλτα μέχρι την Λαϊκή. Γιατί και χθες μεταδώσαμε ένα ηχητικό που κάποιες κυρίες αγοράζουν μετρημένα προϊόντα και κατά ένα παράξενο τρόπο διαλέγουν όλοι το 5. Να πάρουν, α πούμε, 5 μήλα, 5 μπανάνες.
4: Α, όχι 5,5 α πούμε.
3: Όχι, τι
4: πέντε μήλα.
3: Κουνουπίδι. Κουνουπίδι. Αλλά τώρα 5,5 μήλα, βάλε μου 5,5 μήλα.
4: Για άμα τόσο έχει υπολογίσει ότι κάνει για τη βδομάδα. Δεν φάω. Μισό μήλο να πεταχθεί, να το φάνε.
3: Το μισό μήλο πότε θα το φας και πότε και ποιο.
4: Πρώτο θα το φας.
3: Πρώτο
4: θα φας το μισό. Γιατί θα έχει ανοίξει, θα κυτρινίσει. Μετά τα άλλα.
3: Ωραία, λοιπόν. Να πάμε μια βόλτα στη Λαϊκή να ακούσουμε πώς θα μετράει ο κόσμος.
1: Παλιά βάζανε μια τσάντα μεγάλη και τη γεμίζανε. Ας είχαν και 1,5 ευρώ τα πορτοκάλια και δεν έτρεχε τίποτα. Και τώρα βλέπετε δίνουμε αυτές τις τσάντες και κάνουμε αυτό εδώ το πράγμα. 5 πορτοκάλια.
12: 1, 2, 3, 4, 5.
13: 5, 5, 10.
1: Τι αυτό είναι.
14: Πολύ μετρημένα, πάρα πολύ μετρημένα. Ούτε φρούτα δεν θα πάρουμε. Γιατί δεν έχουμε λεφτά.
15: 5 μήλα, 5 αγκούρια.
1: Αγκούρια.
15: 5 ντομάτες.
12: 1, 2, 3, 4.
15: 5 αγκούρια.
13: 5, 5, 10.
1: Αγκούρια.
15: Για τη βδομάδα. Ίσα ίσα. Χόρτα σήμερα 3 ευρώ τα βλήτα. Αν είναι δυνατόν.
16: 5 άτομα έχει η οικογένεια. 5 μήλα.
13: 5, 5, 10.
16: 10 πορτοκάλια.
13: 10, 10.
16: Πορτοκάλια. Λίγα κρεμμύδια και 3 κολοκυθάκια. Αυτά δεν μπορούμε πια. Κάθε φορά κρατάω 40-50 για όλη τη βδομάδα και για τα παιδιά. Και δεν φτάνουν.
17: Έχει πάρει 6 αγκουράκια.
18: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
17: Αγκούρια. 1 κιλό περίπου. Εντάξει, ο κόσμος πλέον με τις τιμές αυτές που έχουν ακριβήνει τα πράγματα τα παίρνει μετρημένα.
1: Αγκούρια.
3: Όλοι 5, εκτός από μια κυρία που πήρε 6 αγκουράκια.
4: Πόσα μέλη είχε.
3: Δεν είπε.
4: Η οικογένεια.
3: Η άλλη κυρία λέει: έχω 5 μέλη στην οικογένεια, 5 μήλα.
4: Δεν θέλω να κάνουμε σπατάρες στα αγκούρια και στα μήλα.
3: Όχι.
4: Εκτός και αν είναι 5 τα μέλη και το έξτρα αγκούρι είναι για άλλη δουλειά.
3: Δεν ξέρω.
4: Δεν είναι σαλάτα.
3: Δεν είναι η ίδια κυρία, είναι άλλη κυρία με τα αγκουράκια. Άλλη κυρία με τα μήλα, ναι.
4: Η άλλη με τα μήλα κάνει για αυτή παιχνίδια τέτοια.
3: Δεν ξέρω.
4: Με τα μήλα. Τα δένει όλα ένα-ένα και τα κάνει μπίλια, τα τραβάει.
3: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, λοιπόν. Όλοι οι άνθρωποι μετράνε. Και μάλιστα η κυρία λέει: έχουμε 5 μέλη στην οικογένεια, 5 μήλα.
4: Εγώ νομίζω το επόμενο δεν είναι το μισό κουνουπίδι. Είναι 3 φούντες κουνουπίδι. 5.
3: Μάλλον
4: 5 φούντες κουνουπίδι. Τόσο. Τι να κάνω που η βρασιά θα μείνει, το άλλο θα πάει χαμένο. Τσάμπα θα μυρίσει.
3: Θα το σπάμε πια.
4: Θα το σπάμε, δεν το κάνεις ολόκληρο.
3: Είναι στην εποχή της ανάπτυξης και της ευμάρειας και του Ελλάδα 2.0 όλα αυτά.
4: Πολύ καλά πάει αυτό.
3: Πάει πάρα πολύ καλά. Οπότε διαλέγουν όλοι το 5. Είναι κομβικό αριθμό, να το κρατήσουμε αυτό.
4: Αυτό έπρεπε να το καταλάβουμε από το καρπούζι. Από όταν κόπηκε το καρπούζι στη μέση και άρχισε να πωλείται στη μέση.
3: Και
4: εκεί,
3: καλά, όπως Ευρώπη.
4: Άνοιξε ένα δρόμο. Ναι. Καλά, στην Ευρώπη δίνουν και φέτες. Και μισό αγγούρι δίνουν.
3: Ναι.
4: Πώς θα το πιάσαμε, χαθεί εκεί μέσα, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πρέπει
3: για τη χωριάτικη είναι.
4: Ναι. Ναι, έχουν χωριάτικη στο εξωτερικό.
3: Γιατί σαλάτα.
4: Ελλάδα παντού, μωρέ, Ελλάδα. Καλά που πήγε ο Αυτιά έξω. Η συλλαϊκή του Αυτιά τι γίνεται εκεί έξω από το Ευρωκοινοβούλιο.
3: Πήγε στην Βρυξέλλες.
4: Πόσο παίρνουν. Πόσα μίλα.
3: Θα πράει, φαντάζομαι, θα μετρήσει και θα μας πει. Την ίδια ώρα όμως η κυβέρνηση είναι δίπλα μας. Εδώ στα πέντε αγκούρια, στα πέντε μήλα, στα πέντε.
4: Το χνότο το νιώθουμε αν αυτό εννοείς.
3: Ναι, είναι η ανάσα της κυβερνήσεως.
4: Κοντά στη τσέπη μας. Τη νιώθουμε πολύ κοντά στη τσέπη μας.
3: Αυτό ακριβώς με περίπου ίδιο τρόπο το λέει και ο Μαρινάκης.
12: Χθες ήμασταν με τον Γιάννη έξω. Χρειάστηκε να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητό μου. Έβαλα 20 ευρώ. Ήταν 9 λίτρα.
18: Και σήμερα θα ξαναβάλω.
12: Το κόστος της βενζίνης ως βενζίνη είναι κοντά στα 4 ευρώ. 4 ακόμα κάτι τέλος πάντων. Όλο το υπόλοιπο είναι φόροι. Πού θα πάει αυτό, κύριε Κλούσπε?
18: Καταρχάς να πούμε ότι μιλάμε για την κυβέρνηση η οποία έχει μειώσει ή καταργήσει τους περισσότερους φόρους.
12: Μπράβο! Σε αυτό το φόρο δεν τον έχετε κάνει κάτι όμως.
18: Έχουμε μειώσει, καταργήσει 83 άμεσους και έμεσους φόρους.
12: Μπράβο!
18: Άρα επί της αρχής νομιμοποιούμαστε να λέμε με βάση την αξιοπιστία μας, ο καθένας έχει δικαίωμα να μιλάει στο δημόσιο λόγο, ότι είμαστε η κυβέρνηση που όταν βρίσκει το δημοσιονομικό χώρο,
12: ναι,
18: και είναι σίγουροι ότι αυτό θα περάσει στους καταναλωτές, μειώνει τον ένα φόρο μετά τον άλλο.
12: Μάλιστα.
18: Μειώνει τον ένα φόρο μετά τον άλλο.
12: Μάλιστα.
4: Δεν έχει μείνει αμείωτος φόρος.
3: Εδώ, όπως λέει και ο Κούτρας στο παράδειγμα, τα 20 ευρώ που έδωσε, τα 4 είναι βενζίνη.
4: Ναι.
3: Τα άλλα είναι φόροι.
4: Εντάξει τώρα.
3: Και λέει ο Μαρινάκης, μειώνουμε φόρο. Τι μειώνεται στο βασικό?
4: Σε αυτό που είναι από τα πιο βασικά.
3: Και στην κρίσιμη στιγμή που θα έχει ανέβει και θα ανέβει κι άλλο. Γιατί στον πολιτικό κάτω γίνεται αυτό που γίνεται. Ναι. Και λέει εδώ ότι δηλαδή 16 ευρώ πάνε στο κράτος.
4: Ευχαριστούμε για αυτό. Μπράβο, να είναι καλά το κράτος.
3: Από τα 20 τα 16 πάνε και για 9 λίτρα, τρώει για πολύ. Αυτά λοιπόν με την οικονομία, αυτά με τα αγκουράκια. Να ξαναγυρίσουμε στην Τώρα Μπακογιάννη, η οποία κάποτε ήταν μικρή, όπως λέγεται, η μέρα γενεθλίων χτες, με τη σκορδά, λογικό είναι να κάνεις...
4: Πώς είπαμε έγινε?
3: Δεν το θυμάμαι αυτό.
4: Α, δεν το είπε.
3: Μπορεί και να το είπε, δεν το θυμάμαι. Μπορούμε να το γκουγκλάρουμε, να το βρούμε.
4: Ναι.
3: Το θέμα είναι ότι είδα ένα βίντεο, έσβησε τρεις τούρτες.
4: Δεν χωράγαν τα κεράκια, άρα πολλά έκλεισε.
3: Όχι, τρεις τούρτες, με ένα κεράκι στην κάθε μία. Στο γραφείο της κάνανε έκπληξη, από ό,τι κατάλαβα, εκεί συνεργάτες και συγγενείς.
4: Εκτός και μετά ήταν τσουτσούνι το κεντρικό και δύο αριστερά και δεξιά τα άλλα.
3: Τρεις τούρτες ήταν. Τρεις τούρτες. Έχει η οικογένεια μια παράδοση με το τρεις φασολάδες. Τρεις τούρτες.
4: Πες μην ήταν ζαχάρωτες, όπως ήταν ανάλατες ή φασολάδες.
3: Ανάλαδες. Ναι, δεν ξέρω, μπορεί. Δεν δοκιμάσαμε, δεν υπήρχε περίπτωση. Όμως θυμήθηκε και τα μικράτα της.
19: Όταν είσαι γυναίκα στην πολιτική, μην νομίζεις τώρα σήμερα τα πράγματα είναι καλύτερα. Όταν εγώ ξεκίνησα.
20: Τότε ποια άλλη γυναίκα ήταν, ας πούμε, στέλεχος πολύ.
19: Η Μελίνα. Εντάξει.
20: Okay.
19: Ήτανε, αλλά η Μελίνα ήταν μια star. Ήταν μια ηθοποιό.
20: Η Μελίνα δεν είναι.
19: Ναι, εγώ ήμουνα μικρή.
21: Και 30 φιλένια μικρή.
19: Ήμουνα μικρή.
21: 30 φιλένια.
19: Και γίνεσαι αποδέκτης όλων αυτών από το καφενείο που πήγαινα να μιλήσω και μου λέει ένας παππούς εκεί, εγώ Τσούπρα δεν ψηφίζω.
21: Κι άλλες φορές μικρούλα και γυμνή, νομίζω πως χωράς μες στην μπάλα αμή μου.
19: Και του λέω παππού, γιατί δεν ψηφίζεις Τσούπρα? Γιατί να κάθεστε να μαγειρεύετε για τα παιδιά σας. Αυτή ήταν η αντίληψη.
20: Νοοτροπία.
19: Έτσι, ναι. Μέχρι στα μεγάλες μάχες, ας πούμε, τις πολιτικές, όπου πήγαινες να δώσεις τη μάχη σου για το Σκοπιανό, έπρεπε να μιλήσεις πρώτα σε τρεις γλώσσες, να καταλάβουν ότι είσαι σοβαρό πρόσωπο, για να σε αποδεχθούν, διότι στην αρχή σε νομίζανε μεταφράστρια, γραμματέα, κάτι τέλος πάντων που δεν έχει σχέση μαζί τους, γιατί αυτοί ήταν υπουργοί. Άντε τώρα να τους πεις, μα κι εγώ υπουργός είμαι. Αλλά επειδή είσαι νέος και γυναίκα υπουργός, πα.
21: Είσαι μικρή και 30 φιλένια μικρή, 30 φιλένια.
3: Τι 30 φιλένια που λέγεται το τραγούδι? Μικρή 30 φιλένια.
4: Δηλαδή αυτό ότι ήταν γυναίκα ήταν το θέμα υπουργό ή ότι ήταν κόρη πρωθυπουργού και γι' αυτό ήταν υπουργό, αλλιώ δεν θα ήταν?
3: Όχι. Ένα είναι αυτό το πώς έγινε και είναι. Ένα δεύτερο είναι ότι όλα αυτά γίνονται το 90.
4: Ναι.
3: Δεν ήταν και τόσο η Ευρώπη. Η Θάτσερ ήταν πρωθυπουργό. Θέλω να πω, υπήρχαν πολλές γυναίκες.
4: Είχαμε δει γυναίκες, ναι. Στην Ελλάδα, όχι τόσο.
3: Στα αξιώματα, τόσες. Ναι, αλλά επειδή περιγράφει και κάποιες συζητήσεις στο εξωτερικό, αυτά τα τελευταία που λέει, δεν λέει για την Τζούπρα που είναι στην Βρετανία ένας παππούς. Οκ, να το καταλάβω, πήγαινε μαγείρεψε. Της είπε, αντιλήψεις και ακόμη και τώρα υπάρχουν. Αλλά στο εξωτερικό, βλέποντας μια γυναίκα, δεν ταραζόντουσαν στην Ευρώπη το 90, ήμουν πολύ μπροστά από τότε. Και πιο πριν δηλαδή.
4: Και τέλος πάντων το 90 είχαν ασχοληθούν με άλλα πράγματα για να ταραχθούν. Ήταν ένα ταραγμένο, από μια ταραγμένη χρονιά ερχόταν.
3: Θέλω να πω, ναι.
4: Παρ' όλα αυτά, το τραγούδι ότι μικρή και τριανταφυλένια γυμνή, πώς χωράς την παλάμη μου, φταίω εγώ που λέγα τα τσουτσούνια. Τι χωράς την παλάμη γυμνή.
3: Φταίς εσύ τώρα, γιατί.
4: Ναι, είναι το δικό μου το μυαλό.
3: Σεξιστής είσαι.
4: Ναι, ναι, εδώ, το σεξιστικό.
3: Εδώ που τα λέμε.
4: Ναι, εντάξει.
3: Εδώ που τα λέμε.
4: Εδώ την κουβέντα τη τάβλα που έχουμε.
3: Η Ντόρα χτες, η Μπακογιάννη, μαζί με τη Σκορδά, θυμηθήκανε και το σοκολατάκι.
20: Και να σβήσετε και ένα κεράκι, έλα κρυτονάκο μου μέσα.
19: Καλά σοβαρά τώρα.
20: Ναι, δεν θα κόψουμε μια τούρτα. Πού ήρθατε, πού ήρθατε. Εμείς το έχουμε πολύ με τις τούρτες.
19: Ευχαριστώ πάρα
20: πολύ.
19: Χρόνια
20: πολλά.
19: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
20: Είχαμε ζητήσει να γίνει ένα σοκολατάκι. Εντάξει, μας βγήκε.
19: Να είστε καλά, χίλια ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
20: Ναι, και σοκολατάκι.
19: Και
20: να φύγετε με τα σοκολατάκια.
19: Και σοκολατάκια. Με δουλεύουν μέχρι και το πεντάχρονο. Τώρα σήμερα είναι οκτάχρονο. Αλλά μέχρι και το πεντάχρονο ο γιος της Ιας ο Δήμος έρχεται και μου λέει: Γιαγιά, σου φέρα σοκολατάκια. Του λέω: Βρε τρολ. Φύγε από μπροστά μου, με τρολάρει τη γιαγιά σου και δεν τρέπεσαι.
20: Σοκολατάκια.
19: Σοκολατάκια.
4: Ο γιος της Ιας τι εννοεί, υπάρχει διαπλοκή, υπάρχει δηλαδή παρουσιαστής ειδήσεων με, που είναι γιος του, αν είναι δυνατόν.
3: Όχι, δεν εννοεί αυτό, εγγόνι της
4: είναι, εγγόνι, ναι, ναι, ναι.
3: Εννοεί όλο αυτό με τα σοκολατάκια, το οποίο όλο
4: είδε
3: αυτό...
4: και πριν το Star, γιατί τέτοιο, το έχει λίγο.
3: Όλο αυτό, και τη Ιας πώς τη φωνάζει.
4: Σία.
3: Παχύ.
4: Παχύ σίγμα. Σία.
3: Όλο αυτό με τα σοκολατάκια, να ξαναπώ ότι υπάρχει στο δημόσιο λόγο της χώρας, επειδή υπάρχει ελληνοφρένεια.
4: Ισχύει.
3: Από την τηλεόραση του Sky, από εκεί βγήκε.
4: Που το είχαμε βρει από ένα μοντάρι στο υλικό, που ήταν μια συνέντευξη της Δώρας και στο περιθώριο όσο προετοιμαζόταν να βάλει τα μικρόφωνα. Και κέρασε το συνεργείο ένα σοκολατάκι και έτσι το βρήκαμε εμείς σε μια κασέτα που ψάχναμε αυτά τα υλικά.
3: Ψάχναμε αυτά τα υλικά τα προ και τα μετά.
4: Μας χρωστάει η κοινωνία.
3: Μας χρωστάει. Δηλαδή αυτό λέγαμε τη Λιμπεράκη το πρωί, ότι γι' αυτό θα μείνει η ελληνοφρένεια στην ιστορία.
4: Και άλλα πολλά δεν είναι μόνο.
3: Όχι,
4: έχουμε και ανακαλύψει κι άλλα.
3: Όχι, όχι, και αυτό να είναι, οκ, okay, μια χαρά είναι.
4: Ναι, ναι, εντάξει, ναι, θα το λένε μετά.
3: Προσφορά είναι μεγάλη.
4: Και πώς μάθατε για το σοκολατάκι, ρε παιδί μου, εκεί σε αυτή τη χώρα. Ναι. Ήταν η ελληνοφρένεια, έτσι ήρθε το σοκολατάκι στην Ελλάδα.
3: Δεν είχαμε τα Τζοκόντα και τα Νοάτα.
4: Τι είχαμε, μάλιστα, αυτά είχαν ξεπεραστεί. Μετά ήρθαν
3: και τι Μαργαριτούλε. Έτσι μεγαλώσαμε.
4: Καλύτερη από όλη, δεν βρίσκει πια την ίδια Μαργαρίτα.
3: Υπάρχει, αλλά δεν είναι η ίδια γεύση.
4: Δεν έχει ίδια γεύση.
3: Γιατί είναι ψεύτικη.
4: Και είμαι φανατικό, το ψάχνω εντατικά.
3: Μα πρόφα κι εγώ που το βρω, αλλά είναι ψεύτικε γεύσει. Δεν έχει ένα γνήσιο, ένα ωραίο. Φτιάχνουν όλοι και καλά ρέπλικες σοκολατάκι. Κάντε όπως ήταν παλιά.
4: Τι πετυχαίνει.
3: Με την αγνή τη σοκολάτα, την ωραία μου βάζει σκόνες και είναι και ψεύτικο. Το σηκώνει και το βάρος του είναι ελαφρύ.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Δηλαδή από εκεί καταλαβαίνεις την ψευτουριά όλο αυτό.
4: Δεν μυρίζει, μύριζε παλιά ωραία.
3: Άσε το.
4: Αυτά και οι Τσάρλεστον που αλλάξανε συσκευασία. Τέλος πάντων.
3: Ναι, και έγιναν λίγο πιο μεγάλες.
4: Και άλλο χαρτάκι.
3: Τι χαρτάκι έχει. Το διαφάνες αυτό το.
4: Δεν είναι άλλο, άμα το δεις.
3: Άλλο είναι.
4: Δεν είναι σαν καραμέλα στα αριστερά και δεξιά που ήταν παλιά.
3: Πώς είναι.
4: Ανοίγει με. Πώς να σου πω. Σαν να ανοίγει μια ατομική τσίχλα.
3: Α, ναι.
4: Ναι.
3: Ω, λάθος. Αυτά δεν τα αλλάζει.
4: Άσε με τώρα. Πήρα προφές και τσακίστηκα. Μόνο οι τέτοιες. Πώς λένε. Οι τετράγωνες με την αγελάδα.
3: Οι γάλακτες.
4: Ναι, αυτές. Μόνο αυτές είναι η ίδια συσκευασία.
3: Μα έτσι δεν τα αλλάζει αυτά.
4: Αυτό που είναι την και... ανοίγει και μισή κολλάει πάνω και δεν
3: ναι,
4: βγαίνει.
3: Ναι,
4: ναι,
3: ναι,
4: ναι,
3: ναι. Τη βάζει με το χαρτί στο
4: και τραβά.
3: Με το χαρτί στο στόμα. Υπάρχει τρόπο να το για όλα.
4: Πώς θα τη φας.
3: Αυτά τα παλιακά δεν τα αλλάζεις. Δεν επεμβαίνεις. Όποιος επέμβει είναι ανόητος, είναι γραβατωμένοι οι μαρκετινίστες.
4: Γκρεμίσαμε όλη την Αθήνα. Έχουμε κάνει επέμβαση στην πλήση. Αυτά. Δεν είναι, από εκεί πρέπει να καταλάβεις που επεμβαίνεις και που δεν επεμβαίνεις.
3: Αφαιρούν την ουσία από τα πράγματα σε όλους τους τομείς και μετά ψάχνονται όλοι πάνω στους ψυχαναλυτές να εντοπίσουν την ουσία στα πράγματα. Αγάπη μου, όταν το έχεις βγάλει από όλα τα πάντα που κάνεις στη ζωή σου, προφανώς δεν θα το βρεις πουθενά. Δεν θα το βρεις ούτε στον ψυχαναλυτή. Ψευδέστης είναι ότι ψάχνεις να το βρεις και καλά. Δεν πρόκειται να το βρεις. Θα μου πεις από την Τσάρλες, από την Καραμέλ. Όχι, από είναι ένα δείγμα.
4: Όπου βγάλεις την ουσία, όπου βγάλεις την γεύση, φαγητά, την ανάμνηση, όλο αυτό. Όταν
3: γεμιστά,
4: το αφαιρέσεις, τι θα γίνει.
3: Και στα παστίτσια και οπουδήποτε. Και στο περπάτημα που κάναμε, σε οτιδήποτε έκανες. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να κάνει και χειρονακτικά πράγματα. πρέπει να εκτονώνεται. Είναι
4: όχι μόνο είναι δημοκράτης. Που το κάνει φανατικά αυτά τα χειρονακτικά. Και οι υπόλοιποι. Ναι, κάντε χειρονακτικές δουλειές τέλος πάντων. Όχι αυτό
3: τώρα
4: μόνο το εργό χειρό.
3: Είναι ο δημοκράτης. Πάμε στο Γιάννη το Λοβέρδο, ο οποίος αυτό στράφηκε κατά τη Κοβέση.
0: Η κυρία Κοβέση δεν έχει δικαίωμα. Εκ τη θέση όσοι θα κάνει δηλώσει πολιτικέ.
2: Καθαρή απάντηση να ακούσουμε.
0: Δεν έχει δικαίωμα.
2: Καθαρή.
0: Και δεν θα πει ποτέ σε Έλληνα βουλευτή πώ θα ασκεί τα καθήκοντά τη.
22: Λοιπόν. Πριν να υποκρύπτει, ελπίζω να μην ισχύει γιατί εγώ σέβομαι του θεσμού και εμπάθεια. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στην πορεία. Εκείνο πάντως που μου κάνει εντύπωση και το έχω πει και θα το ξαναπώ, ότι σέβομαι τους ευρωπαϊκούς θεσμούς που έχουν ενταχθεί στην ελληνική ένωμη τάξη, απόλυτα. Αυτό όμως που δεν σέβομαι είναι η ομιλία που έκανε η κυρία Κοβέση στο Delphi Forum. Εμένα με προβλημάτισε πάρα πολύ.
2: Δηλαδή.
22: Το ότι ήρθε μια κυρία, εισαγγελέας, ευρωπαϊκά εισαγγελέας, και κουνούσε το δάχτυλο στους Έλληνες βουλευτές πώς θα πρέπει να ασκούν τα καθήκοντά τους. Και αυτά που ξέρετε θα τα ξεχάσετε. Εγώ δεν έχω ξανακούσει ποτέ από δικαστή, από ανώτατο δικαστή, να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Φανταστείτε να έβγαινε ο πρόεδρος της εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και να έκανε δηλώσεις σχετικά με αυτό. Και...
3: Μα δεν είπε η Κοβέση για το πώς θα λειτουργήσει ο βουλευτής. Για τα σκάνδαλα και τις δοσοληψίες, τις πονηρές και τις παράνομες μίλησε μεταξύ βουλευτή και ψηφοφόρου.
4: Επίσης, τώρα ο βουλευτής όντως δεν το υποδείξει. Κανείς ξέρει πολύ καλά με την κυβερνητική πλειοψηφία πώς να μην βρίσκει στοιχεία για να πάνε σε προανακριτικές.
3: Δεν βρήκε καθόλου. Όλοι.
4: Αυτό. Άρα ξέρει, αυτή τη δουλειά ξέρει πολύ καλά. Ποιος θα του πει να μην την κάνει αυτή τη δουλειά. Και ξέρει ο Λοβέρδος και οι άλλοι 156 πώς είναι.
3: Θα έπρεπε να γίνει μια επιτροπή στη Βουλή για να πήγαιναν όλοι να λέγανε αυτά. Η κυρία Ραμπατζή, αυτά που το είπε σε κανάλι, ότι πήγαν τα προβατάκια και χτυπούσαν στα
4: αυτάκια του και κάνανε βαβά.
3: Ναι, όλο αυτό αν το έλεγε σε επιτροπή με ερωτήσει Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ένα Αποστολάκι
4: εκεί
3: από κάτω.
4: Στη ζωή την πετά κατευθείαν. Την πετά και στην Αποστολάκη. Και στη Μιλένα.
3: Ναι, θα έχει ένα ενδιαφέρον όλο αυτό να μα πει αναλυτικά η κυρία Ραμπάλα. Αυτά τώρα δεν τα κατάλαβε η
4: κυρία. Τα χάνουμε τώρα. Μετά δεν θέλανε να βγάλουμε κάμερες, να βγάλουμε τις κάμερες από την εξεταστική. Το ένα το άλλο. Άμα είναι να χάνει το θέμα, να το χέσει την άλλο. Σιγά τώρα.
3: Ωραία. Ο κύριο Λοβέρδο λοιπόν είπε αυτό, μου λέει εδώ ο Κώστας ο Φαραώ, ο τεχνικό, ότι και αυτό Νάνι το λέει.
4: Να.
3: Δύο μέτρα άντρα. Νάνι το λέει κι αυτό. Αϊντε.
4: Νάνι λέγεται, αγάπη μου γλυκιά. Μην κοιτάς εσύ που το λέγεις Φωτεινούλη, αγκαλίτσα.
3: Δεν είχα εγώ Φωτεινούλη.
4: Τι είχε, Σκοτεινούλη.
3: Ούτε.
4: Δεν άναμε το δικό σου.
3: Δεν είχαμε τέτοια. Στα χρόνια μας εμείς δεν είχαμε τίποτα από αυτά.
4: Πέρα από το κατσικάκι αγκαλιά και κοιμόμασταν.
3: Όχι.
4: Α, λέω, μήπως δεν. Μια κούκλα που είχαμε φτιάξει από κάλτσα. Την έραβε πρωί, βραδύ, η μάνα και βάζαμε τις κλωστές, τις χρωματιστές.
3: Μπράβο, τα κουρέλια μέσα και παίζαμε μπάλα στην
4: κοιτάξια. Τα παλιά μας τα βρακιά.
3: Μπράβο. Και αυτό ήταν το παιχνίδι μας, Αποστόλη. Έτσι μεγαλώσαμε.
4: Εκείνα τα χρόνια, αυτό και τις φασολάδες.
3: Και γίναμε ανθρώποι. Αλλάζει και ο τόνος εκεί, γιατί γίνεται πιο λαϊκό και πιο έτσι ωραίο. Κάποιοι λοιπόν ανθρώποι, συμπολίτες μας, έχουν βγει αυτά τα προγράμματα του κοινωνικού τουρισμού.
4: Ναι.
3: Τα οποία έχουν οικονομικό όριο όλα, έτσι.
4: Έλα τώρα, δεν μπορώ. Δεν κατάλαβα, δηλαδή. Να μην επωφεληθούμε δηλαδή και οι υπόλοιποι που βγάζουμε τόσα λεφτά, πάνω από 80.000.
3: Ναι, θα ακούσουμε την κυρία.
4: Δεν κατάλαβα, μόνο για τις φτωχάτσες.
3: Την κυρία Γιάννα Χαρμόβα.
4: Είναι για όλα, δικαιώματα. Τι είναι αυτοί οι διαχωρισμοί, τι ρατσισμός είναι αυτός.
3: Της ΔΥΠΑ του παλιού ΟΑΕΔ. Που καταγγέλει ότι 80.000 συμπολίτες μας.
4: Με
3: λάθος. Και
4: 80.000. Με ποσά αν των 80.000 εισοδήματα.
3: Ναι.
4: 11.000
3: συμπολίτες. Θέλουν και αυτοί να πάνε με κοινωνικό τουρισμό.
23: Από την πρώτη αξιολόγηση, είδαμε ότι 11.000 αιτήσεις, για παράδειγμα, έχουν υποβληθεί από ανθρώπους που έχουν εισόδημα άνω των 80.000. Ενώ η δημόσια πρόσκληση λέει καθαρά τα εισοδηματικά όρια.
24: Συγγνώμη.
23: Αυτό που σας σημαίνει. Άνω των
24: 80.000.
23: 11.000 αιτήσεις υποβλήθησαν από ανθρώπους που το εισόδημά τους στο οικογενειακό ξεπερνά τις 80.000. Το πρόγραμμα είναι ένα κοινωνικό πρόγραμμα. Αντιλαμβάνεστε ότι αν οι 11.000 κάνουν ένσταση.
24: Όχι. Σκεφτείτε πώς έχουν ακριβήν οι διακοπές.
3: Σωστό κι αυτό, ναι.
23: Είναι λίγο είναι λίγο άλμα η.
4: Αλλά 80.000 εισόδημα και να κάνεις αίτηση, εντάξει.
24: Πώς ήταν το όριο.
23: Είναι τα εισοδηματικά όρια, είναι τα όρια του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης. 16.000 για τον άγαμο, 5.000 για κάθε παιδί, 24.000 για τον έγκαμο, 29 για μονογονεϊκές οικογένειες και ούτω καθεξής.
3: Έχουν, είναι 11.000 συμπολίτες μας. Σου λέει, μπας και πάρω και το επιδοματάκι να πάω με 80.000 εισόδημα.
4: Αλλιώς έχουν μάθει άνθρωποι τόσα χρόνια. Βάλαν τώρα ισοδηματικά κριτήρια και χαζομάρες.
3: Ναι.
4: Αλλιώς έχουμε από τη δεκαετία του 90 και μετά, αλλιώς έχει μάθει ο κόσμος.
3: Το είπαν στο πάνελ και τα λέει, φαντάζομαι πώς έχουν ακριβήν οι διακοπές.
4: Σου ακόμη... λέει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτοί που είχαν παίρνανε.
3: Που είχαν κερδίσει λαχεία.
4: Δεν είναι αυτοί που, ναι, δεν είναι αυτοί που είχαν ανάγκη.
3: Όχι. Όλοι.
4: Εμείς εδώ για να μην πάρουμε, πάμε σε ένα κολοξενό δοχείο να απλώσουμε τα ρίδι μας.
3: Σωστό και αυτό. Ωραία περιγραφή.
4: Ε, βέβαια.
3: Για το. Για το, την ανάγκη που είναι ο τουρισμός.
4: Τα πάνια του λαού.
3: Αυτό ακριβώς. Έτσι λοιπόν, κάνανε αίτηση όλοι αυτοί. Ωραίοι, άνετοι.
4: Στο fuel pass, αν με κάνεις έτσι και δεν δικαιούσε, δεν σε αφήνει να μπεις. Εδώ γιατί τις αφήσεις να κάνεις έτσι.
3: Κάτι δεν γίνεται καλά.
4: Κάτι πάλι κάνει. Τρύπα υπάρχει.
3: Ή εκτός αν αναγνωρίζει το ανάγκη για όλους. Και με το κράτος χρηματοδοτεί για όλους.
4: Και ρίχνει μετά την πόρτα, ας πούμε.
3: Ένα large κράτος.
4: Δεν θα το δώσω, αφού λέει απορριφθήκα.
3: Ναι.
4: Είχε κριτήρια έτσι και
3: έχει πλάκα που το κάνουν οι άλλοι και περιμένανε.
4: Κι άμα κάτι σου κάτσει.
3: Αυτό ακριβώς.
4: Ο κι άλλος έπαιζε τζόκερ.
3: Γυναίκα
4: του πάμε. Τόσες φορές το όλο.
3: Διακοπές.
4: Έλληνας Κρίσος αυτό.
3: Με την εργατική αιστεία.
4: Με την εργατική αιστεία. Ορίστε, έχω τα εισιτήρια.
3: Θα πάμε τώρα στην κυρία Βασιλική πάνω στις πρέσπες. Είναι η κυρία που τη βλέπουμε σε βίντεο.
4: Καλησπέρα από τις πρέσπες. Καλό μεσημέρι. Που δεν μας λέει τις συνταγές.
3: Όχι.
4: Γιατί τις κλέβουνε.
3: Δεν μας λέει τις συνταγές. Όμως η ίδια είναι αγρότησα εκεί και έβγαλε ένα βίντεο που δείχνει και το που έχει φτάσει η σύγχρονη ζωή, ας το πούμε έτσι. Που έχει μια αποθήκη εκεί, ένα μεγάλο δωμάτιο γεμάτο με σακούλες πολύ μεγάλες, φασόλια, από τη σοδιά τους.
4: Ναι.
3: Δεν μπορεί να πουλήσει τίποτα από αυτά.
4: Ατάξει, απλά.
3: Τα έχει εκεί, θα εξηγήσει για ποιο λόγο δεν μπορεί να τα πουλήσει. Προφανώς δεν είναι μόνο, κύριε Βασιλική, το θέμα. Είναι γενικότερο και άκου πώς το περιγράφει.
2: Πέρα από την Πρέσπα. 5 Μαΐου σήμερα του 2026. Και όπως βλέπετε, η παραγωγή είναι μέσα στο σπίτι. Δεν τα έχω πουλήσει τα φασόλια, ενώ είναι πάρα πολύ ωραία ξερά φασόλια. Είναι οι γίγαντες και οι ελέφαντες πεσπών. Πάρα πολύ ωραία φασόλια, νόστιμα, αλλά δεν ήρθε κανένας να αγοράσει. Οι έμποροι προτίμησαν τα κινέζικα φασόλια και δεν ήρθαν να αγοράσουν. Μόνο κάτι παιδιά που ήρθαν, κάτι φίλοι μας, κάτι γνωστοί μας που πήραν από 1-2 κιλά για το σπίτι τους. Και όλη η παραγωγή είναι μέσα. Με τι να ξεκινήσουμε τώρα τη νέα παραγωγή να φυτέψουμε? Όταν δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ, τι να κάνουμε? Δεν έχουμε τίποτα να δείξουμε που λένε, ούτε τιμολόγιο να πάω όταν τα φασόλια είναι απούλητα. Δεν παίρνει κανένας και από πάνω βγάζουν ψέματα ορισμένοι. Παίρνουν τα ρίλ τα δικά μας που με βγάζει ο αδερφός μου Χρήστος Παπαδόπουλος με Βασιλική Παπαδοπούλου. Τα βάζουν ότι δίθεν αγόρασαν από εμάς, βάζουν το τηλέφωνο το δικό τους και πουλάνε αυτοί τα φασόλια τα δικά τους και έτσι τα δικά μου τα φασόλια έμειναν απούλητα. Εγώ κατά κύριο επάγγελμα είμαι αγρότησα. Όλο το χωριό το ξέρει. Μένω στο λαιμό Πρεσπών όλα τα χρόνια, όλη τη ζωή. Δεν έχω φύγει από εδώ. Ασχολούμαι με τη γεωργία με τα φασόλια. Και τι να κάνω τώρα? Όλα είναι απούλητα. Με τι να ξεκινήσω τη νέα παραγωγή? Όταν δεν έχω ούτε ένα ευρώ που λένε στην τσέπη. Να το κοιτάξει και ο κύριος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΕΛΓΑ. Έδωσαν αποζημίωση σε όλους τους αγρότες εδώ στην περιοχή της Πρέσπας και σε μένα και σε 10 άτομα περίπου ακόμα δεν μας έχουν δώσει. Και ο κύριος πρόεδρος του ΕΛΓΑ να τα κοιτάξει αυτές τις αποζημιώσεις λόγω του καύσωνα. Οι περισσότεροι πήραν 200-300 ευρώ το στρέμμα. Εγώ σαν Βασιλική δεν πήρα τίποτα. Μόνο 67 ευρώ μου δώσανε για όλα τα χωράφια που τα έχω. Τι είναι αυτό? Άλλοι πήραν από 100, άλλοι πήραν από 200, άλλοι από 300 ευρώ, μπορεί και παραπάνω. Δηλαδή οι πλούσιοι να γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί να γίνονται φτωχότεροι.
3: Αυτή τη φράση την τελευταία την ακούω όλο και συνέχεια. Τη βάζουμε σε διάφορα ηχητικά και όλοι καταλήγουν σε αυτό τώρα τελευταία.
4: Ναι, μυστήρια πράγματα.
3: Μια συνειδητοποίηση, ναι, ναι, ξαφνικά.
4: Φοριμάζουν συνθήκες.
3: Βιωματικά όμως το προσεγγίζουν.
4: Ναι,
3: γιατί εμείς το έχουμε προσεγγίσει θεωρητικά.
4: Ωραία τα TikTok και αυτά, αλλά επί του πρακτέου η κυρία έχει την τέτοια για την αποθήκη γεμάτη φασόλη.
3: Ναι, και αυτό που λέει ότι οι έμποροι παίρνουν τα κινέζικα. Τι διάολο, κινέζικα φασόλια και
4: τα
3: ονομάζουν Πρεσπών.
4: Έχουμε τα μαυρομάτικα, έχουμε και τα σχιστομάτικα.
3: Και παίρνουμε εμείς μετά και λέμε, άτι ώρα από τις Πρέσπες, εδώ ελληνικό φασόλι και είναι από το Πεκίνο, απ' έξω.
4: Πάμε να γίνει.
3: Όπως βγαίνεις δηλαδή δεξιά.
4: Εκεί όχι, που είναι οι φοιτίες, ναι, ναι, ναι, αριστερά δεν έχει.
3: Οι φασολοφοιτίες.
4: Αριστερά είναι οι παπαρούνες.
3: Έχεις πάει.
4: Εγώ δεν ξέρω του δρόμου του Πεκίνου.
3: Του έξω από το Πεκίνο. Δεν
4: του έξω, ναι.
3: Μέσα που να φυτρώσει.
4: Μέσα μόνο σου σχέση.
3: Δεν τρώνε.
4: Α, όχι, στο είναι Ιαπωνία,
3: απέναντι στην Ιαπωνία.
4: Τι ίδια είναι όλα αυτά. Τι τρώνε, μωρέ. Έχουν κουζίνα οι Κινέζοι. Τηγανιτά ρύζια θα φάμε και τηγανιτά μήλα. Τι είναι αυτό τώρα?
3: Μπανάνα τηγανιτή.
4: Και μπανάνα, έχει και μήλο.
3: Και μήλο.
4: Ναι.
3: Τηγανιτό.
4: Ενώ η μπανάνα στον εντάξει,
3: όχι,
4: το μήλο.
3: Απλά,
4: θα κάνει μπανάνα σπλίτ και να πεθάνει από χοληστερίνη.
3: Την μπανάνα την ξέρω, έχει και μήλο την κανένα.
4: Έχει και μήλο, το μήλο ήταν πρώτο.
3: Α, ναι.
4: Ναι.
3: Οκ, λοιπόν. Σε Κινέζικο δεν έχω φάει μήλο γι' αυτό.
4: Ενώ μπανάνα έχει φάει.
3: Μπανάνα σε κινέζικο μαγαζί είναι, τι κάνει τι. Αλλά μήλο τρώμε στην Αυστρία.
4: Ψιλοκομμένη, τι δίνει
3: η Βιέννη, εκεί τρώμε μήλο. Τα στρούντελ.
4: Όχι, τι κάνει το. Άλλη επεξεργασία.
3: Σκεύο.
4: Ναι. Ψητό. Μήλο ψητό που λέμε.
3: Αυτό.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, η κυρία Βασιλική εδώ περιγράφει μια.
4: Και εμείς η Πελοπόννησο του Γουρνόπουλου. Για το Μήλο τρώμε το Γουρνόπουλο. Δεν θέλει την Γουρνόπουλα, για το Μήλο την παίρνει. Είναι
3: για το φρούτο.
4: Ναι.
3: Αυτό που έχει στο στόμα.
4: Στο στόμα, ναι.
3: Πάντως, μέσα από την περιγραφή της κυρίας Βασιλικής περιγράφεται ένας πλανήτης και ένα σύστημα κοινωνικο-οικονομικό σε παραλογισμό. Ναι. Δηλαδή, βγάζει αυτός ο τόπος εδώ, βγάζει φασόλια εκεί που βγάζει στην περιοχή
4: βγάζει, ναι.
3: Και επειδή έρχονται τα άλλα πολύ πιο φθηνά, προτιμούν οι έμποροι να πάρουν τα άλλα και να τα πουλήσουν καμουφλάροντάς τα. Προφανώς δεν λένε φασόλια Κίνας. Εγώ δεν έχω δει πουθενά στα σούπερ μάρκετ φασόλια Κίνας.
4: Όχι. Ναι.
3: Και έχει ένα πάνω, βάζουν εκεί, ξέρω την τάδε μάρκα, δεν ξέρω ποιες ακριβώς. Άντε να ψάξεις τώρα εσύ να βρεις. Και τρώμε φασόλια Κινέζικα, νομίζω ότι τρώμε ελληνικά φασόλια.
4: Και στις αποθήκες έχει ελληνικά φασόλια. Που σαπίζουν, δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να κάνουν εξαγωγή. Δεν ξέρω, αγρότες είναι. Δεν έχουν όλοι. Κάποιοι έχουν εταιρείες, κάποιοι μπορούν να το κάνουν μέσω συνεταιρισμών. Δεν μπορούν να το κάνουν όλοι.
3: Ο φτωχός, φτωχότερος, ο πλούσιος, πλουσιότερος, ένα ρητό που προκύπτει από όλα αυτά και το κέρδος δεν μπορεί να καθορίζει την ανθρώπινη ζωή και δραστηριότητα. Είναι ένα δεύτερο ρητό. Εφόσον όμως έχουμε παραδεχθεί ότι αυτά καθορίζουν τα πάντα, οτιδήποτε άλλο λέγεται για έλεγχο, περιορισμό, μέτρα και φιλτράρισμα είναι μπαρούφες τεράστιες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα έρθει, θα φας το κινέζικο φασόλι και θα νομίζει ότι έχει φάει το ελληνικό. Και τα έχουν οι άλλοι στα σακούλια πάνω και δεν ξέρουν τι θα τα κάνουν. Και δεν τα πουλάνε και δεν παίρνουν και να ξαναφύγουν.
4: Δεν προσαρμόζεται, κυρία Βασιλική, και πεθαίνει. Αυτό
3: τι
4: είναι.
3: Να κάνει.
4: Όποιος δεν προσαρμόζεται, τα έχουν πει. Είναι
3: Κινέζα.
4: Λυπάμαι. Έχουμε πει για την αυτορύθμιση της αγοράς. Να, το αυτορυθμίζεται. Παίρνεις φασόλι από το Τεμού, σου έρχεται στο box το παίρνεις και το σοκουλάκι ανοίγεις με τον κωδικό.
3: Μαγειρεμένο.
4: Και πουλάς φασόλι. Όχι, μαγειρεμένο για τον έμπορα. Ομό.
3: Από το Τεμού είναι.
4: Έχει Κινέζικα, δεν είπες.
3: Ναι.
4: Τι, πού τα παίρνει, νομίζει, για να έχει φτηνά μεταφορικά.
3: Φέρνει φασόλια το Τεμού.
4: Φέρνει και όλα τα έχει, ό,τι ψάξει μέσα.
3: Και φασόλια.
4: Και φασόλια, γιατί εδώ έχει άλλα κι άλλα.
3: Άλλα κι άλλα, άντε να το καταλάβω. Φασόλια.
4: Φασόλια.
3: Ωραία, λοιπόν. Θα πάμε τώρα σε τέχνη και πολιτισμό, γιατί εμείς στην Ηλιούπολη έχουμε την πλατεία τέχνης, όπως ξέρεις.
4: Γνωστό, γνωστό. Ωραίας, που έχει το πρώτο βίντεο κλιπ και τα είδαμε.
3: Μπράβο.
4: Α, έχω να πω και εγώ για τέχνη μετά. Μιας και
3: όχι,
4: τόσο,
3: όχι, όχι, όχι.
4: Μετά, τώρα η Ηλιούπολη. Ναι,
3: το τι θα κάνουμε μετά, θα το πούμε μετά. Όπως έλεγε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, θα περάσουμε τη γέφυρα όταν φτάσουμε εκεί. Έτσι έφτασε 100 χρονών. Λοιπόν. Εμείς στην Ηλιούπολη θα πούμε για το τώρα. Έχουμε την πλατεία τέχνης, φορέας που πολιτισμού, με μαθήματα, χορούς και τα λοιπά. Κάνει και το φεστιβάλ κάπου τον Ιούνιο και θα σας τα πούμε. Το δεύτερο.
4: Τι φεστιβάλ, πλατεία τέχνης?
3: Ναι, είχαμε πέρυσι το πρώτο και φέτος μάντεψε. Το δεύτερο.
4: Α, να χαθεί.
3: Ναι. Είδες πώς πάνε. Ακολουθούμε την αρρύθμιση. Και φτιάξαμε το πρώτο βίντεο κλιπ. Με τη χοροδία της πλατείας τέχνης και με έναν ηλιπολίτη καλλιτέχνη της ραπ σκηνής, τον Στάση Τζο, ο Γιώργος Στασινόπουλος δηλαδή, ο οποίος εμπνευστήκαμε από ένα τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου, το περίφημο Παπαντόπ. Δανειστήκαμε το ρεφρέν και με κάποιο τρόπο έχει ρεφρέν αυτό το τραγούδι. Το κάναμε σύνθημα και έβαλε πάνω εκεί στίχους, μάλλον σε μια άλλη μουσική, έβαλε στίχους ο Γιώργος, το τραγούδισε κιόλας. Και το αποτέλεσμα θα το ακούσουμε τώρα, μας πάει στις διαφημίσεις, την επιμέλεια του βίντεο, γιατί υπάρχει και σε βίντεο κλιπ στο YouTube, την έχει κάνει ο Χρήστος Καρτέρης.

ενώνονται οι μάζες. Πληγές τυλιγμένες με γάζες και να τα μελούμενα, ενώ προσπαθούμε να σβήσουμε από τη μνήμη μας τα προηγούμενα. Σε κάθε γωνιά και από μια πυλή, το ίδιο ψέμα να δίνει μάλιστα. Το ένδοξο παρελθόν του Νανάπολη, μέχρι να δεις απ' την Ανατολή.

0: Μα η ευθραυστότητα του κόσμου πώς θα ανεχθεί εν μέσω σκιών, πως δεν είναι η στιγμή να σχολιαστεί η νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
7: Στη πιο όμορφη χώρα του κόσμου, τα χρώματα έχουν τη μέγιστη αξία. Blaupunkt. Τηλεοράσεις με 16,7 εκατομμύρια χρώματα.
8: New York. New York. New York.
9: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
8: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
9: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
8: Ψώνια στο Fifth Avenue.
9: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
8: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
10: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
11: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
12: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Παραπολιτικά 90,1.
13: Υπάρχουν, λέει, κινέζικα φασόλια γίγαντες στα σούπερ μάρκετ. Το γράφουν κιόλας.
14: Α, ναι.
13: Έτσι λέει εδώ μια κυρία, η Φωτεινή.
14: Γίγαντες ή ελέφαντες τα άλλα που λέει τα
13: γίγαντες, κυρία Βασιλική. Τι σημασία έχει. Θα πάρει, ωραία, και το παίρνεις να το μαγειρέψεις.
14: Είναι βραστερό το κινέζικο, αυτό μας νοιάζει.
13: Σίγουρα, στο λέω εγώ. Δεν είναι σε χωράφι φτιαγμένο.
14: Αυτό είναι φασόλι. Φασόλι είναι μικροτσίπ. Είναι σαν τις κάρτες που βάζουν τις Nvidia μέσα στα κινητά. Μήπως έχει τέτοιο μέσα.
13: Σίγουρα.
14: Τα τρώμε, τα καταναλώνουμε και μας έχουν το τσιπάκι. Κράταγε την πίστη ψηλά. Κατάλαβες? Τα λέγε τα τσιπάκια ο πατέρας τώρα. Ο Μουλατσιώτης.
13: Έχεις να κάνεις κάποια ανακοίνωση?
14: Βεβαίως έχω ανακοίνωση, γιατί έχουμε παράσταση.
13: Ποιος?
14: Εγώ, αυτός ένα μηδέν. Ποιος?
13: Εγώ ένα μηδέν.
14: Τσολιάς and the Τσόλια Band.
13: Πού?
14: Στη Βραβρό, στη Λούτσα.
13: Λούτσα. Ναι. Αυτό που είπατε με τον Κροατή.
14: Αυτό που είπαμε με τον Κροατή. 30 Μαΐου. Παίζουμε στην. Μάλλον το διοργανώνει ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Χοροδία Βραβρονίας Αρτέμιδος, που εδρεύει στη λεωφόρο Βραβρόνος 257 και μας κάλεσε εκεί να συμμετέχουμε. Μπορεί θα δώσουμε μια παράσταση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 9 η ώρα. Εισιτήρια διατίθενται αποκλειστικά στην έδρα του συλλόγου, δηλαδή εκεί, Ευραβρόνος 257, κάτω από το ΒΚΠ Αρτέμιδος. Όποιος ξέρει εκεί, ξέρει. Mm-hmm. Και πληροφορίες μπορείτε να πάρετε στο τηλέφωνο 693-2440-950. Αυτό ετοιμάζουμε για τώρα.
13: Και θα είσαι εσύ.
14: Και θα είναι, ναι, και η παράσταση ο Πέκε Μπλε. Mm. Τσόλια σέντε τσόλια μπαν. Τα γνωστά αυτά.
13: Εμπλουτισμένοι
14: και επικαιροποιημένοι. Τώρα δεν θα είναι αυτά του χειμώνα. Ναι. Περάσαν οι επικαιρότητες.
13: Γιατί εδώ ανά μια εβδομάδα αλλάζει κάτι.
14: Ναι, καλέ, τι να πούμε.
13: Τα παλιά τζι, τα προβατάκια που έχουν τροφοδοτήσει.
14: Τα προβατάκια δεν θα έχω.
13: Τα αυτάκια του, τα προβατάκια.
14: Θα έχω και.
13: Δείξε λίγο ευαισθησία που σε ένα γομάρι. Με τα προβατάκια τουλάχιστον.
14: Το Πάσχα το έτρωγα και το σκεφτόμουν. Λέω δεν θα φάω κεφαλάκι, παιδιά.
13: Άλλο τέλος.
14: Όχι, δεν θα φάω κεφαλάκι.
13: Τι γλυκό είναι αυτό, τι γλυκό πόσο έχει.
14: Πόσο πάει το κιλό.
13: Πόσο πάει το κιλό.
14: Δεν έφαγα σαν διαμαρτυρία, δεν έφαγα κεφαλάκι. Λέω αυτό μπορεί έχει πληγωθεί από τα αυτή του. Δηλαδή το τραύμα. Θα του φάμε και το κεφάλι, όχι.
13: Γουρούνι. Έχω και εγώ ανακοίνωση.
14: Τι έχει, πού.
13: Γίνονται.
14: Δήμο πες μου.
13: Και Σαριανή.
14: Φύγαμε από την Ηλιούπολη.
13: Και Χαϊδάρη. Φύγαμε από την Ηλιούπολη. Την Ηλιούπολη, ακούστε το
14: βίντεο. Και Σαριανή και Χαϊδάρη, τι σημαίνει είναι αυτή η μυστήρια, μου φαίνεται.
13: Ναι, γιατί κάθε χρόνο κάνουν εκδηλώσεις.
14: Κουνουμαλίστικο μου φαίνεται αυτό που θα πει.
13: Κουνουμαλίστικο είναι κανονικά. Κάνουν εκδηλώσεις κάθε χρόνο οι δύο Δήμοι. Αφορμή την Πρωτομαγιά, τα όσα γίνανε την Πρωτομαγιά του 1944. Εδώ το πακετάρουν τώρα και με εργατική Πρωτομαγιά. Είναι εκδηλώσεις που ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα, συνεχίζονται και αυτό το Σαββατοκύριακο, όμως είναι πολύ ιδιαίτερο και το Σάββατο και η Κυριακή. Το Σάββατο λοιπόν 9 Μαΐου, που είναι και η επέτειος της νίκης αντιφασιστικής των λαών, στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής θα δοθεί μια πολυσυμμετοχική μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στην παγκόσμια ιστορία των εργατικών αγώνων και της αντίστασης. Εκεί λοιπόν τώρα θα συμμετέχουν πολλοί καλλιτέχνες, σας λέω αλφαβητικά, την πρώτη μπάντα ή όνομα δεν το ξέρω, Αντεντέχη Αντετάγιο αν το λέω καλά, η Μάρθα Μορελεόν, Σιμών Μονέλη, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Κώστας Θωμαίδης, Μάρθα Μαυροϊδή, Σοφία Παπάζογλου, Αγγελική Τουμπανάκη, Εν Καρδία, Υπόγεια Ρεύματα. Θα υπάρχει και χοροδία και εκεί θα είναι καλεσμένη Μάγδα Φίσα, και αφηγητής της εκδήλωσης, ποιος θα είναι Αποστόλη?
14: Ο Γρηγόρης Βαλτινός.
13: Όχι.
14: Κρίμα.
13: Κάτι καλύτερο.
14: Εσύ.
13: Όχι.
14: Αταβάνιασε. Ο Μπογιόπουλος.
13: Μπράβο.
14: Ναι.
13: Δεν το ξέρεις.
14: Δεν το ξέρα.
13: Ο Νίκος Μπογιόπουλος.
14: Δεν το πούτε στα μοιρά μου. Θα πάω. Τον έχω δει μια φορά στο θέατρο. Θέλω και εδώ.
13: Στον Καζάκο τότε. Οπότε αφηγητής αυτής της εκδήλωσης θα είναι ο Νίκος Μπογιόπουλος και την καλλιτεχνική διεύθυνση την έχει η Αγγελική Τουμπανάκη. Ενδιαφέρον πρέπει να είναι όλο αυτό. Γιατί βλέπω ότι είναι από εργατική τάξη, εργατικοί αγώνες, το φέρνουν και στην Πρωτομαγιά, θα γίνει ακριβώς δίπλα από το σκοπευτήριο, πιο πέρα δηλαδή από εκεί που έγινε πριν δύο εβδομάδες, πότε ήταν η συναυλία του ΚΚΕ, πιο κοντά δηλαδή και που γινόντουσαν, αν δεν κάνω λάθος, παλιά οι συναυλίες, ακολουθά δηλαδή στο σκοπευτήριο. Αυτά το Σάββατο. Την Κυριακή τώρα, στο μπλοκ 15, στο Χαϊδάρι, εκεί που ήταν οι κρατούμενοι μια μέρα πριν το γλέντι, θα προβληθεί η ταινία Το Τελευταίο Σημείωμα του Παντελή Βούλγαρη, στο χώρο όπου είναι γυρισμένη, υποτίθεται, διαδραματίζεται η ταινία, γιατί έχει γυριστεί στην Κρήτη κάτω στα Χανιά, αλλά
14: υποτίθεται στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου, ναι. Με το Σουκατζίδη και τα λοιπά.
13: Πολύ ενδιαφέρουσες και οι δύο εκδηλώσεις, και αυτή του Σαββάτου και μόνο για τον Μπογιόπουλο, δηλαδή πας να το δεις να φύγει.
14: Ναι,
13: και
14: θα
13: να
14: κόψεις κάνει εισιτήριο. Πού έχει να πάρω?
13: Δεν έχει εισιτήρια.
14: Τίποτα.
13: Τι είσαι, δεν έχει εισιτήρια.
14: Αυτά είναι. Τα πληρώνεις αυτά. Η τσάμπα θα το έχεις.
13: Ωραία, εδώ θα το έχουμε τη χαρά τσάμπα.
14: Να έχει κουτί, να κρατάει ένα κουτί.
13: Ναι, και αυτό το Σάββατο, επειδή είναι φίλος μας ο Μπογιόπουλος, τα λέμε όλα αυτά. Αυτό το Σάββατο και την Κυριακή βεβαίως η ταινία, η τόσο σημαντική και εμβληματική ταινία και καλογυρισμένη. Με τους 200 της Κεσαριανής και την ιστορία του Σουκατζίδη, γιατί το βλέπει από αυτό το πρίσμα ο Παντελής Βούργαλης που ήταν ο σκηνοθέτης. Τώρα, Κυρκό, ναι, να βάλουμε λίγο έχουμε τον Παπά, τον Νίκο Παπά. Προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ τη Δευτέρα στο Skype, έκανε και τεράστια τηλεθέαση, πολύ μεγάλη, για το τι έγινε το 15, Τσίπρας, Βαρουφάκης κτλ. Και ο Νίκος Παπάς βγήκε να σχολιάσει τι ακριβώς είδαμε.
15: Δεν υπήρχε καμία απολύτως περίπτωση εξόδου της χώρας από το ευρώ. Καμία. Θέλανε να τσακίσουν τη δική μας διακυβέρνηση. Ήταν απλό. Και γι' αυτό βάζανε και αξιώσεις οι οποίες θα μας ταπείνωνανε αν γίνονταν αποδεκτές πολιτικά, για να μην μπορούμε να προχωρήσουμε.
13: Ορίστε, τα λέει εδώ καθαρά. Εκ των υστέρων, βέβαια, γράφονται πολλές φορές οι ιστορίες Ξανά και ξανά.
14: Και από άλλες πένες κάθε φορά. Και δεν έχει σημασία τι γράφετε, από ποιον γράφετε, πού προβάλλετε, για ποιο λόγο προβάλλετε σε αυτό το timing.
13: Ναι.
14: Όλα αυτά είναι υπό εξέταση.
13: Όλα αυτά ισχύουν, αλλά υπάρχει και η πραγματικότητα.
14: Ναι.
13: Εντάξει, δηλαδή να κατηγορήσουμε τον καθρέφτη, είναι πολύ εύκολο το κάνει ο κόσμος, αλλά υπάρχει πάντα και η πραγματικότητα. Η οποία μπορεί να έχει οπτικές για την πραγματικότητα, αλλά είναι και σε μεγάλο βαθμό αντικειμενικό γεγονός. Δεν θα φέρω μνημόνιο, έφερα μνημόνιο. Αυτό και μόνο. Πάνω εκεί μπορεί να. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι τόσο. Μπορεί να χτίσει ουράνο ξύστη.
14: Ναι, εντάξει, τώρα το τι έχει γίνει από πίσω ακριβώς. Τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος. Πόσο δυσανασχετούσε ο Σταθάκης που γινόντουσε αυτά και ο άλλος τα έκανε πολύ χαζομάρες.
13: Ναι.
14: Ή ο ποιος άλλος ήταν προχθές, δεν θυμάμαι, που δυσανασχετούσε, που τα λέγανε, ο Λαφαζάνης, ποιος ήταν, δεν θυμάμαι.
13: Όχι, ο Τσακαλώτος.
14: Ο Τσακαλώτος.
13: Ο Τσακαλώτος έλεγε. Και ο Σταθάκης με κάποιον. Ότι
14: είναι λαοπλάνος και τέτοια και ότι αυτά που λέει.
13: Ο Σταθάκης ήταν γιόλο, γέλαγε ο Σταθάκης. Γέλαγε. Ούτε είχε καταλάβει τότε, ούτε είχε καταλάβει και τώρα. Άνθρωποι εντελώς ανώριμοι για τέτοιες καταστάσεις να διαχειριστούν τώρα σοβαρά θέματα του λαού. Κρίσιμα. Να παίξουν με την οικονομία, με τα μαγαζιά που κλείναν, με τις συντάξεις που κοβόντουσαν και γελάγανε. Και τώρα γέλαγε ο Σταθάκης. Τώρα σοβαρά θέματα του λαού. Κρίσιμα. Να παίξουν με την οικονομία, με τα μαγαζιά που κλείναν, με τις συντάξεις που κοβόντουσαν και γελάγανε. Και τώρα γέλαγε ο Σταθάκης.

0: Διευθυντή του γραφείου του, ξέρω πάρα πολύ καλά τι έλεγε στι δημόσιε τοποθετήσει του, ότι θέλουμε να μείνουμε στην Ευρώπη, να δουλέψουμε, να προκόψουμε, να αλλάξει η Ευρώπη. Αυτά λέγαμε.
1: Λέγατε και τα νταούλια και θα είναι μεγάλο
2: ρυθμό. Και όλα αυτά.
1: Λέγατε και αυτά. Δεν λέγατε μόνο αυτά. Λέγατε και αυτά και τα θυμόμαστε και δεν τα έλεγαν μόνο οι επαγγελματίε εδώ πληρωνόντουσαν. Τα λέει και ο κόσμο. Τα είχε χάψει σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι δεν θα έρθει μνημόνιο εδώ γιατί ψηφίζουμε Αλέξη Τσίπρα και να μην έρθει μνημόνιο.
2: Και τσουπ.
1: Και τσουπ να το μνημόνιο. Όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Τελεία σε αυτά. Σαν σήμερα από το 1977 γίνεται ο διαγωνισμός τραγουδιού του Eurovision.
3: Ποιον είχαμε το 77.
1: Ποιον είχαμε το 77. Πήραμε την... Θα σε βοηθήσω λίγο. Πήραμε την πέμπτη θέση.
3: Βύση.
1: Βύση.
3: Όχι, δεν ήταν.
1: Η Βύση το 77 δεν είχε γεννηθεί.
3: Ναι.
1: Έλεος.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, βάλε να θυμηθούμε ποιον είχαμε το 77.

0: Έτσι λοιπόν πήραμε την πέμπτη θέση.
1: Και
0: με τα παιδιά Χατζηδάκη.
1: Καλύτερα έπρεπε να έχουμε πάει. Τραγουδάρα ήταν.
0: Τραγουδάρα εκείνη τη χρονιά όμως. Και θα κλείσουμε με το πρώτο βραβείο, γαλλικό, με τίτλο Το πουλί και το παιδί.
1: Στα γαλλικά ή στα ελληνικά?
0: Στα ελληνικά. Γαλλικό και θα λέγανε Το πουλί και το παιδί. Δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Εμείς είχαμε μεγαλύτερη φαντασία. Το κορίτσι με το άλογο. Τέλος πάντων.
0: Ναι, αυτό έτσι. Αυτό ήταν ο τίτλος. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Το πρώτο δηλαδή του 77. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο.
1: Γεια χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση «Ημέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Από κάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
3: Τίποτα! Πεθαρά μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
11: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers, Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
12: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
13: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
14: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
13: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
15: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.
17: Η Travelers Prepaid της Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια αξίας 10.000 ευρώ το καθένα.
18: New York. New York. New York.
19: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
18: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
19: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
18: Ψώνια στο Fifth Avenue.
19: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
18: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
20: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 3 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Τους άξονες της πρότασης για τη συνταγματική αναθεώρηση παρουσίασε στους βουλευτές ο Πρωθυπουργός. Όλες οι αλλαγές για το άρθρο 86 που αφορά τους υπουργούς, η κατάργηση των προανακριτικών, ο νέος τρόπος εκλογών ανώτατων δικαστών, αλλά και ο δημοσιονομικός κόφτης. Τι αναφέρεται για την άρση της μονιμότητας στο δημόσιο, για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά και για την 11ετή υποχρεωτική εκπαίδευση. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους γαλάζιους βουλευτές κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής του ομάδας. Για να κερδίσουμε τις εκλογές, θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα, τόνισε χαρακτηριστικά. Και αφού αναγνώρισε ότι η ακρίβεια είναι πρωταρχικό πρόβλημα, κάλεσε τους βουλευτές να μιλάνε τη γλώσσα των πολιτών, αποφεύγοντας τη μίζερη εσωστρέφεια. Εχμές κατά τις ομιλίες των βουλευτών στην κοινοβουλευτική ομάδα. Να σταματήσει η άτυπη προστασία υπουργών που δεν βγαίνουν να δίνουν μάχες στα δημόσια φόρα, είπε ο Θάνος Πλεύρης. Για υπουργούς που κρύβονται, έκανε λόγο Άδωνης Γεωργιάδης, φωτογραφίζοντας τον Νίκο Δένδια. Να μπει τέλος στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, ζήτησε ο Μάκης Βορύδης και χαρακτήρισε αστείες τις δικογραφίες και ακτιβίστρια τη Λάουρα Κοβέση. Για προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού κάνει λόγο από την πλευρά της η Χαριλάο Τρικούπη. Αυτά που προκρίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το άρθρο 86 τα έχει ήδη παραβιάσει, σχολίασε δεικτικά ο Κώστας Τσουκαλάς. Νέα παρέμβαση με εχμές από τον Κώστα Καραμαλή. Μίλησε για δομικές αδυναμίες της αγροτικής οικονομίας και έκανε λόγο για σκανδαλώδη πελατειακή διαχείριση των επιδοτήσεων. Θρήνο στην κηδεία του 29χρονου Νικήτα στην Κρήτη που έπεσε νεκρός από τις σφαίρες του 54χρονου. Ήρθαν τώρα που τον σκότωσαν, έλεγαν συγγενείς για τους αστυνομικούς. Είχαμε ενημερώσει τον εισαγγελέα για τον δράστη, ανέφερε στα παραπολιτικά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Νέο τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο. Αυτοκίνητο παρέσυρε 12χρονο αναβάτη. Σε κρίσιμη κατάσταση ο ανήλικος. Πρέπει να σχεδιαστεί ένα νέο πλαίσιο με ειδικούς βάσει ευρωπαϊκής εμπειρίας, δήλωσε στο σταθμό μας ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης και παρουσίασε όλες τις αλλαγές που θα φέρει στο κυκλοφοριακό το σχέδιο κόμβος. Λύσεις αναζητούν οι φορείς στη Θεσσαλονίκη μετά την ευνηδιαστική απόφαση της Ryanair να αποχωρήσει από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ποια τα αίτια και ποιες οι επιπτώσεις, αναλυτικό ρεπορτάζ. Νέες ανατιμήσεις προϊόντων μετά το Πάσχα, ακόμη και κατά 15% κατήγγειλε ο Απόστολος Ραυτόπουλος στα παραπολιτικά. Την ίδια ώρα οι συσκευασίες συνεχίζουν να μικραίνουν, αλλά οι τιμές παραμένουν στα ύψη. Η ήττα του Παναθηναϊκού Άκτορ στο Game 3 με τη Βαλένθια, η ένταση μεταξύ των δύο προπονητών και η σημερινή αναμέτρηση της ΑΕΚ στα ημιτελικά με τη Μάλαγα. Ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα, 24 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 20 στη Θεσσαλονίκη. Μήνυμα ενότητας, μεταρρυθμίσεων και ευρωοπτικής τρίτης τετραετίας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην συνταγματική αναθεώρηση. Πάμε στον Κώστα Παπακλημίτσο που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Εξέλιξη είναι λοιπόν εδώ και τρεις περίπου ώρες η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρουσιάζει αναλυτικά την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία θα κατατεθεί σύντομα από την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή, ώστε μέχρι τέλος Μαΐου να έχει κινήσει και επισήμως η διαδικασία για την αναθεώρηση του συντάγματος. Θα πούμε σε πολύ λίγο κάποια από τα βασικά άρθρα, εκ των 30 συνολικά άρθρων, τα οποία θα προτείνει προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία, αφού πούμε πρώτα κάποιους από τους άξονες. Οι οποίοι χαρακτήρισαν την ομιλία του Πρωθυπουργού, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι όλοι οι βουλευτές θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον ήδη το επιθυμούν. Είπε ότι πρέπει να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών και είπε ένα όχι στην μίζερη, όπως χαρακτήρισε, εσωστρέφεια. Από εκεί και μετά, είπε ότι όσα συζητούμε εσωτερικά πρέπει να ανταποκρίνουν τις προσδοκίες των πολιτών που αντιμετωπίζουν την ακρίβεια και οφείλουμε να προτείνουμε λύσεις, είπε, και να ανταποκριθούμε στην συγκυρία. Καταλαβαίνετε οι κρατές μας, νομίζω ότι όλα αυτά άπτονται και όλο αυτό το σωματικό διαλόγο που έχει ξεκινήσει με αφορμή, αν θέλεις, Έρη, και το άρθρο των 5 βουλευτών στα νέα την προηγούμενη εβδομάδα. Είπε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πολλά να κάνει για την Ελλάδα του 2030, η αιχμή είναι συνταγματική αναθεώρηση. Είπε ότι στα κατάλοιπα του παλαιοκομματισμού έρχεται να αντιταχθεί ο νέος καταστατικός χάρτης, τον οποίο χαρακτήρισε ως μια θεσμική ρήξη και μια φυγή προς τα εμπρός, ενώ έκανε λόγο για αμηχανία της αντιπολίτευσης για την πραγματική αναθεώρηση και είπε ότι αδιαφορεί για την επόμενη μέρα της χώρας και ότι αγωνιά πώς θα κατασκευάσει σενάρια για να ναρκοθετήσει την αξιοπιστία της κυβέρνησης και το ήθος της Νέας Δημοκρατίας. Σε σχέση με την κοινοβουλευτική ομάδα, είπε ότι είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν γροθιά, θέλοντας έτσι να στείλει ένα μήνυμα ενότητας, ενώ άφησε και εκ νέου μια αιχμή για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την ταχύτητα με την οποία κινείται, λέγοντας ότι πρέπει να προχωρήσει πιο γρήγορα σε αυτή την διαδικασία την οποία έχει ξεκινήσει σε σχέση δηλαδή με τον ΟΠΕΚΕΤΕ. Τώρα, να μείνουμε λίγο στην πραγματική αναθεώρηση, γιατί είναι αρκετές αυτές οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, να μείνουμε στις πιο σημαντικές. Το άρθρο 16, φυσικά κορονίδα, εδώ και πολλά χρόνια της αναθεωρητικής πρότασης της Νέας Δημοκρατίας, όπως την ξέραμε μέχρι τώρα, σήμερα έχουμε μάθει και άλλα πράγματα, με την, το 16 να φέρνει ιδιωτικά πανεπιστήμια στη χώρα και με την πραγματική βούλα, να ανεβάζει τα αίτια υποχρεωτικής φοιτητικής στο σχολείο από 9 που είναι σήμερα δημοτικό και γυμνάσιο, δηλαδή σε 11, περιλαμβάνονται και το νήπιο και το προνήπιο, να προστατεύει την ελληνική γλώσσα και την ελληνική σημαία, μπαίνει μέσα στην πραγματική πρόβλεψη για κρατική μέρημνα, για προσιτή στέγη και για προστασία όχι μόνο της υπηρεσίας αλλά και της περιουσίας, προβλέπει εξαετή αντί για πενταετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας και άπαξ θα είναι μία φορά αυτή, δεν θα μπορεί να δει να ανανεωθεί. Μπαίνουν κανόνες καλής ενέργειας των δημοψηφισμάτων. Νομίζω ότι αυτό είναι και μία έμεση αλλά σαφής αιχμή στο τι έχει ακριβώς γίνει το 2015. Συνταγματικά πλέον θα προβλέπεται η επιστολική ψήφος και για τους εκλογείς που βρίσκονται εντός της επικράτειας, όχι δηλαδή μόνο για τους Έλληνες του εξωτερικού. Και πάμε σε δύο λοιπόν πολύ συζητημένα άρθρα.
1: Άρθρο 86.
2: Ακριβώς, 86-90. Αφού πρώτα πούμε ότι θωρακίστηκε ο ρόλος του βουλευτή κατά την άσκηση της νομοθετικής και ελεγκτικής του αρμοδιότητας με το άρθρο 60 και να πούμε και αυτό επίσης, να μην το ξεχάσουμε, προϋπολογισμός, λέει η Νέα Δημοκρατία στην πρότασή της, οφείλει να διασφαλίζει δημοσιονομική ισορροπία μεταξύ εσόδων και εξόδων. Πάμε λοιπόν, το 86 είναι το περιβόητο άρθρο για την ευθύνη των υπουργών. Πλέον θα γίνεται διαδικασία, εφόσον φυσικά περάσει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, ως εξής. Θα υπάρχει, υπάρχει κάποιος υπουργός λοιπόν πρώην, ο οποίος για τον οποίο υπάρχει μία αναφορά.
1: Ναι.
2: Με ποινική διάσταση. Θα γίνεται προκαταρκτική εξέταση για προσεγγελέα εφετών. Θα γίνεται, αν κρίνει έτσι ότι πρέπει να γίνει, πρόταση άσκησης δίωξης από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αν δεν κρίνει, απλά σταματάει η υπόθεση εκεί. Αν του κρίνει ο εισαγγελέας, διαβάζεται στην Βουλή και με απόφαση της Βουλής θα πάει από εκεί πέρα στο Δικαστικό Συμβούλιο και θα δικαστεί ο πρώην υπουργός. Στο άρθρο 90. Επίσης έχει συζητηθεί για το πώς επιλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης, δηλαδή μιλάνε πρόεδρο εξαγγελέα Αρείου Πάγου και στη Βουλή της Επικρατείας και ελεγκτικού συνεδρίου, τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας.
1: Εκεί υπάρχει νέος τρόπος, λοιπόν, νέος τρόπος εκλογής των ανώτατων δικαστών.
2: Ακριβώς. Θα υπάρχει λοιπόν ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, μένει φυσικά όλα αυτά να αποσαφινιστούν, να μάθουμε τις λεπτομέρειες. Μεταξύ των αρχαιότερων δικαστών θα επιλέγεται, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, από κατάλογο τριών δικαστών. Θα έρχεται λοιπόν το ίδιο δικαστικό σώμα, θα προτείνει τρεις δικαστές. Σε ολομέλεια σύνθεση του δικαστικού σώματος και από τους τρεις θα επιλέγει η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Τώρα, θα μπαίνει και προληπτικός έλεγχος της πραγματικότητας των νομοσχεδίων και οι πρόεδροι και τα μέλη των εξάρτητων αρχών, άλλο σημαντικό άρθρο, γιατί έχει συζητηθεί πάρα πολύ τελευταίες ημέρες, είδαμε και μια σχετική φασαρία που έγινε προάλλες στην Βουλή. Οι ανεξάρτητα σχέδια λοιπόν, η ηγεσία τους και τα μέλη τους θα επιλέγονται από κοινοβουλευτική επιτροπή. Πάλι από κατάλογο τριών υποψηφίων, λέω πάλι έτσι θα γίνει και η ηγεσία των δικαστήριων όπως μόλις προείπαμε. Από Συμβουλή Εμπειρογνωμόνων αυτή τη φορά, αυτοί θα προτείνουν τους τρεις υποψηφίους. Ενδεικτικά λέμε Συμβουλή Εμπειρογνωμόνων, θα συμμετέχουν ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, πρόεδρος του ΑΣΕΠ, διοικητής Τράπεζας Ελλάδας και άλλοι. Και ένα ακόμα το οποίο πριν κλείσουμε οφείλουμε να επισημάνουμε, το άρθρο 103 τίτλοφορείται από τη Νέα Δημοκρατία η αλλαγή αυτή, επανακαθορισμός της ένεσης δημονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Νομίζω ότι έρει αυτό θα συζητηθεί πάρα πολύ, γιατί λέει ότι θα μπορεί να οριστεί νόμος, ο οποίος να μιλάει για την αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων, επί βραβεύσεις αλλά και ποινές συμπεριλαμβανομένες της οριστικής παύσης του δημοσίου υπαλλήλου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Κώστα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός για την συνταγματική αναθεώρηση που δείχνει ότι υπάρχει μια πρόθεση να υπάρχει μια φυγή προς τα έμπρος.
3: Η πρότασή μας για συνταγματική αναθεώρηση είναι ακριβώς μια τέτοια θεσμική τομή και δείχνει τη διάθεση της παράταξής μας για μια μεγάλη φυγή προς τα μπρος. Μια θεσμική ρήξη η οποία θα δημιουργήσει ένα νέο καταστατικό χάρτη και ένα νέο κράτος το οποίο θα είναι αντίστοιχο των προσδοκιών των πολιτών στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Και σε όλα αυτά έρχεται να απαντήσει ο νέος καταστατικός χάρτης τον οποίο θέτουμε στην κρίση της κοινωνίας. Θα είναι σίγουρα αντικείμενο και της προεκλογικής αντιπαράθεσης των κομμάτων εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών. Αλλά βέβαια είναι και ένας ο δικός χάρτης που, όπως είπαμε, πολλές επιμέρους πηξίδες που θα οδηγήσουν την δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα σε μια νέα εποχή. Και γι' αυτό, όπως είπα, θα αποτελέσει και μία από τις κεντρικές προεκλογικές μας δεσμεύσεις.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε ενωτικός στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Είπε ότι θα πρέπει να ιδρώσουμε μαζί τη φανέλα. Να τον ακούσουμε.
3: Τα λέω αυτά από την αρχή για να προσδιορίσω την ανάγκη να συναντιόμαστε πάντα και να μιλάμε στη γλώσσα των πολιτών και όχι κατά ανάγκη προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες ή τις δικές μας ανασφάλειες σε μια εσωτερική συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την συγκυρία, ώστε να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας. Όπως είπαμε, αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια και να μετέχουμε δυναμικά στις δημόσιες αναμετρήσεις, όπως είπα, ως καθημερινή διάβλη των θέσεων μας σε όλη την Ελλάδα. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
1: Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην Λάουρα Κοβέση, αλλά φυσικά αναφέρθηκε και στη δυνατότητα των βουλευτών να είναι στα ψηφοδέλτια, εάν το επιθυμούν.
3: Όπως λοιπόν οι βουλευτές μας αντέδρασαν αμέσως και με θάρρος, όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό, με τη μία ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη. Περιμένω συνεπώς σύντομα να διαλυθούν οι σκιές πάνω από τα στελέχη μας και το ξαναλέω ανοιχτά και δημόσια, σας το έχω πει και κατηδίαν. Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις, ισχύει το τεκμήριο της αθότητας. Κάθε διαφορετική άποψη θα ήταν ανέντιμη προς τους ίδιους, αλλά θα ήταν προσβλητική και για τους ψηφοφόρους μας. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά.
1: Τώρα, βέβαια, ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε, όπως ακούσατε, ενωτικός στους βουλευτές του εκεί στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Την ίδια ώρα, όμως, εκεί, αυτή την ώρα, είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση με τις ομιλίες των βουλευτών και ήδη έχουν παρουσιαστεί οι πρώτες αριθμίες, οι πρώτες αιχμές από αρκετούς βουλευτές. Πάμε στο Γιάννη Πολίτη που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
4: Καλησπέρα, Ρίγα, εδώ από τη Βουλή. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, κατά την τοποθέτησή του, φωτογραφίζοντας τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δέντη, άφησε αιχμές για τη στάση ορισμένων υπουργών, λέγοντας ότι δεν ιδρώνουν όλη τη φανέλα και πρόσθεσε πως κάποιοι θα πάνε και στη σελήνη για να μην μιλήσουν. Ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Θάνος Πλεύρης.
1: Ναι, είπε μάλιστα ο Υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης, ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κρύβονται.
4: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ο κύριος Πλεύρης από την πλευρά του άφησε και αυτός εκμές προς υπουργούς που δεν βγαίνουν να υποστηρίξουν την κυβερνητική πολιτική για όλα τα θέματα, παρά μόνο για αυτά της αρμοδιότητάς τους. Ο Γιάννης Παπάς, ο βουλευτής των Δεκανήσων, ο οποίος ήταν ένας από των πέντε βουλευτών που έστειλαν την επιστολή στα νέα για το, σχετικά με το επιτελικό κράτος, άφησε εκμές εναντίον του Υπουργού Επικρατείας Άκης Κέρτσου, λέγοντας πως ναι, μεν εκτιμούμε τους τεχνοκράτες και τη συνεισφορά τους, αλλά υπάρχουν φορές που κάνουν πολιτικές τοποθετήσεις οι οποίες προκαλούν προβλήματα. Την ίδια στιγμή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο Δημήτρης Κερίδης, επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, χαρακτηρίζοντάς τους κύμβαλα αλλαλάζοντα χωρίς προτάσεις, ενώ τόνισε πως πρέπει να γράφει το αριθμό σταυρών στα ψηφοδέλτια. Ταυτόχρονα υποστήριξε ότι οι συναντήσεις μας θα έπρεπε να είναι πιο τακτικές και αποδραματοποιημένες και συμπλήρωσε πως η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι ο αυθεντικότερος εκφραστής της εσωκομματικής δημοκρατίας. Στο μεταξύ, ο Μάκης Βορύδης με επιχειρήματα επιτέθηκε στην ακτιβίστρια εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση.
1: Τη χαρακτήρισε καταρχάς ακτιβίστρια.
4: Ακτιβίστρια, ναι, ναι. Και σημείωσε ότι αμφισβητείται ο ρόλος του βουλευτή. Τέρμα επιτέλους στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Είναι αστείες και γελίες οι δικογραφίες, δήλωσε μεταξύ άλλων. Ενώ σε άλλο σημείο υποστήριξε πως αντιμετωπίζουμε επίθεση από την κυρία Κοβέση. Το ρόλο και την αρμοδιότητα του βουλευτή και στη σχέση του με τον πολίτη. Το πρόβλημα δεν είναι η σχέση βουλευτή και επιτελικού κράτους. Το επιτελικό κράτος είναι η σημαντική κατάκτηση της κυβέρνησης για τη χώρα, ενώ στη θέση των 13 τυχαία δεν βρίσκονται οι υπόλοιποι βουλευτές. θα δεχόμαστε πολίτες στο γραφείο. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, τόνισε σε άλλο σημείο. Ενώ μια επίσης παρέμβαση που ξεχώρισε ήταν αυτή του Βασίλη Γιώγιακα,
1: ναι,
4: ο βουλευτής της Πρωτείας, ο οποίος είχε, να θυμίσουμε στους ακροατές μας.
1: Ένα επεισόδιο με τον κύριο Ταχιάου.
4: Το επεισόδιο
1: για
4: με τον
1: τα θέματα στην Ήπειρο, για τα έργα.
4: Στη Θεσπρωτεία. Είμαι ένας βουλευτής της περιφέρειας που υδρώνει την Πανίλα 12 χρόνια και θα συνεχίσω την υδρώνω, ανέφερε χαρακτηριστικά, με τον Πρωθυπουργό εκείνη την ώρα να λαμβάνει το λόγο και να υποστηρίζει πως θα ήθελα να μεταφέρω στην κοινοβουλευτική ομάδα την ενόχλησή μου για το περιστατικό που σε ενόχλησε, Βασίλη, και προσωπικά έχω την απέτηση από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου να αντιμετωπίζουν τους βουλευτές με ευγένεια και σεβασμό. Από την πλευρά του Γιώργου Στήλιος, ο βουλευτής.
1: Άρα τάχθηκε υπέρ του κυρίου Γιώγιακα στην αντιπαράθεση.
4: Ακριβώς. Ο Γιώργος Στήλιος, ο βουλευτής από την Άρτα, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα εξουσίας και στόχος είναι να κερδίσουμε τις εκλογές, αλλά να τις κερδίσουμε αυτοδύναμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προσθέτοντας πως όλοι θέλουμε να είμαστε βουλευτές στην επόμενη Βουλή και στέλνοντας το μήνυμα ότι πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι. Ο Θανάσης Τζεμπίλης, άλλος ένας εκ των πέντε βουλευτών που όπως είπαμε.
1: Που υπέγραψαν την επιστολή.
4: Ναι. Αναρωτήθηκε ποιος είναι ο ρόλος των βουλευτών, δηλώνοντας ότι είναι κατά των μετακλητών υπαλλήλων, αλλά και κατά της μείωσης του αριθμού των βουλευτών. Ο Πρωθυπουργός το απάντησε, λέγοντας ότι θα μιλήσω για τα άκρα 29, 60 και 81 και να απαντήσουμε σε τι είδους δημοκρατία θέλουμε, τι κοινοβουλευτισμό θέλουμε και ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή. Ενώ πρόσθεσε ο κ. Τσεμπίλης ότι τάσσεται κατά του μείωσης του αριθμού τους. Ο Τάσος Δημοσκάκης από τον Εύρο πρότεινε να αυξηθεί σε 6% το μεγαλύτερο ποσοστό εισόδου στη Βουλή, ενώ για την κρατική ενίσχυση των πολιτικών κομμάτων πρότεινε να καταργηθεί, ενώ και πρόσθεσε πως τα κόμματα θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από τις συνδρομές των μελών και τις δωρεές τους με πλήρη διαφάνεια.
1: Ο οποίος Τάσος Δημοσκάκης είπε ότι να γίνονται μάλιστα και ψυχοτεχνικά τεστ σε όσους θέλουν να είναι υποψήφιοι βουλευτές.
4: Ήταν μια παρέμβαση έτσι που ξεχώρισε.
1: Που έκανε και αυτή την αίσθησή της. Πάντως, μέχρι στιγμής, από όσα μας μεταφέρεις, Γιάννη, υπάρχει μεγάλη ισοστρέφεια, μεγάλη γκρίνια. Δεν είναι απλά αιχμές, δεν είναι απλά πειρά. Εδώ, από ό,τι μεταφέρεις από το ρεπορτάζ, έχουμε ήδη πάρα πολλές αντιδράσεις μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Και βεβαίως, αυτή τη στιγμή, δημοσιογράφοι, δεν μπορείτε να μπείτε μέσα, σωστά.
4: Όχι, είναι κλειστή συνεδρίαση και ό,τι μαθαίνουμε είναι από πληροφορίες.
1: Που ήδη αυτές οι αντιδράσεις είναι τόσο έντονες, φανταστείτε λοιπόν να υπήρχαν και μέσα δημοσιογράφοι. Κάνω και εγώ το σχόλιο μου πάνω σε αυτό. Έχουμε κάτι άλλο.
4: Βεβαίως. Μια παρέμβαση πρωτού κλείσουμε είναι, αφορά τον Νότι Μηταράκη, τον πρώην κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας,
1: ναι,
4: ο οποίος εμφανίστηκε κατά το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού, αναφέροντας πως η βάση της κυβέρνησης πρέπει να είναι οι βουλευτές. Για το επιτελικό κράτος είπε θα συμφωνήσω με τον Μάκη Βορύδη και η ενίσχυση των θεσμών συνέβαλε στην αντιμετώπιση κρίσεων και στην εκλογική νίκη του 23. Η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να γίνει πιο ισχυρή οργανωτικά για να στηρίξουμε τον Πρωθυπουργό και να παίξουν όλοι έναν ρόλο. Η εκτελεστική γραμματεία θα πρέπει να συνεδριάζει κάθε μήνα και η πολιτική επιτροπή και η κοινοβουλευτική ομάδα κάθε τρίμηνο. Ενώ πρόσθεσε πως θα πρέπει να υπάρξει μια σαφή ερμηνεία για το ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή.
1: Και ο κύριος Μαρκόπουλος μίλησε για τοξικότητα στο πολιτικό σκηνικό και μάλιστα και αυτός μίλησε και ζήτησε παρεμβάσεις από κυβερνητικά στελέχη στη δημόσια συζήτηση. Δηλαδή στο ίδιο μήκος κύματος με τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Θάνο Πλεύρη, ενώ επίσης παρέμβαση έκανε και ο κύριος Οικονόμου. Και αυτός έστρεψε τα περά του κατά του κυρίου Σκέρτσου. Άρα
4: εάν με επιτρέπεις μόνο για τον κύριο Μαρκόπουλο, ανέφερε χαρακτηριστικά για τον κύριο Σκέρτσο ότι έχει διαφωνήσει μαζί του σε κάποια θέματα.
1: Ναι.
4: Παρ' όλα αυτά, υποστήριξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ότι ο Υπουργός Επικρατείας βγαίνει μπροστά και εκφράζει θέσεις, μιλάει και υποστηρίζει όπως μπορεί την παράταξη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Είναι σε εξέλιξη η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ήδη έχουμε πάρα πολλές αντιδράσεις. Τις ακούσατε αναλυτικά. Ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε. Όπως καταλαβαίνετε, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ήδη προκαλεί κάποιες αντιδράσεις αναφορικά με τη συνταγματική αναθεώρηση. Πάμε στον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Έχουμε το πρώτο αιχμηρό σχόλιο από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
5: Καλό μεσημέρι, έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, ήταν αναμενόμενο ότι θα υπάρξει έντονη αντίδραση από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη. Δεν έχουν σχολιάσει ακόμα το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα, έτσι, και τις επισημάνσεις ή τις αντιδράσεις ή τα επικριτικά σχόλια βουλευτών, αλλά και την ηχηρή παρέμβαση του κ. Γεωργιάδη. Στέκονται προς ώρας έριστα όσα είπε ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης και τις προτάσεις που βάζει ο κ. Μητσοτάκης στο δημόσιο διάλογο. Είχαμε ένα σχόλιο από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Τσουκαλά. Αλλά έκανε λόγο για προσωποποίηση τακτικισμού, κάπως έτσι χαρακτήρισε τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, τακτικισμό και τυχοδιοκτισμό. Μάλιστα, αυτό που λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη και το επισήμανε και ο κ. Τσουκαλάς, ότι αυτά που προκρίνει ότι θα αναθεωρήσει τα έχει ήδη παραβιάσει. Και παίρνουν το χαρακτηριστικό παράδειγμα Έλλη με την πρόταση του Πασόκ για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, που η Νέα Δημοκρατία πατάει πάνω τις δυνατότητες του Συντάγματος και έτσι βγάζει λάδι τους δύο πρώην υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραπατζή. Θα περιμένουμε και περισσότερα σχόλια από την Χαριλάου Τρικούπη. Όταν ολοκληρωθεί η συνεδρία, υπάρχει μια πλήρη εικόνα για τα όσα έχουν υποθεί μεταξύ των βουλευτών της κοινότητας Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας νωρίτερα στο Open.
6: Πρώτα απ' όλα με την ομιλία του σήμερα είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού,
7: Πρωθυπουργός.
6: Αυτά που προκρίνει, λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει, τα έχει ήδη παραβιάσει. Άρθρο 86, το οποίο αν θυμάστε, επί Καραμαλή και Τριαντόπουλου μας λέγανε πρέπει να αναθεωρηθεί, δεν είμαστε εμείς οι ανακριτές, fast track στο φυσικό δικαστή, στο δικαστικό συμβούλιο και τώρα, ενώ η κυρία Ραμπατζή 5 Απριλίου έλεγε ζητώ από τους συναδέλφους μου να ψηφίσουν τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής έτσι ώστε να αποδειχθεί ότι οι κατηγορίες απέναντί μου είναι εντελώς άδικες.
7: Ο κ. Λιβανός έλεγε όχι.
6: Τι λέει σήμερα η κυβέρνηση, ο κ. Μαρινάκης. Το Σύνταγμα λέει και το άρθρο 86, κρύβονται από αυτό που θα αναθεωρήσει, λέει ότι πρέπει να ασκήσουμε ανακριτικά καθήκοντα. Όταν λέει λοιπόν ότι εγώ φέρω αναθεώρηση και ζητάω συνενέσεις, ο άνθρωπος ο οποίος έχει παραβιάσει ο ίδιος κάθε γράμμα του Συντάγματος.
1: Πάμε τώρα στη Βάσο Παλαιού. Έχουμε μια εξέλιξη στην υπόθεση των υποκλοπών. Ο κύριος Σπιρτζής, ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ζητά ανάσυρση της δικογραφίας για τις υποκλοπές και εξαίρεση του κυρίου Τζαβέλα. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
8: Έτσι ακριβώς. Ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ προσήλθε σήμερα στην εισαγγελία του Αρίου Πάγου και κατέθεσε δύο σημαντικά αιτήματα για την υπόθεση των υποκλοπών με το παράνομο λογισμικό Predator. Αφενός ζήτησε την ανάσυρση της δικογραφίας για το σκάνδαλο των υποκλοπών από το αρχείο προκειμένου να διερευνηθούν η κατασκοπία και άλλες αξιόπινες πράξεις. Και επιπλέον ζήτησε με έτοιμά του στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο την εξαίρεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου του κ. Τζαβέλα από την υπόθεση, λέγοντας ότι υπάρχουν λόγοι έλλειψης αντικειμενικότητας και μεροληψίας εκ μέρους του. Να θυμίσουμε ότι ο κ. Τζαβέλα, ως εποπτεύων εισαγγελέας της ΕΕΠ, έχει υπογράψει 11 άρσεις απορρίτου των επικοινωνιών κοινών στόχων του Predator και της ΕΕΠ σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου. Να σας πω τώρα ότι ο πρώην υπουργός προσκόμισε και νέα στοιχεία που κατά την κρίση του καταδεικνύουν την ύπαρξη στο κινητό του τηλέφωνο απόρριτων ηλεκτρονικών μηνυμάτων από την περίοδο που ήταν υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, αντικρούοντας την σχετική κρίση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου του κ. Τζαβέλα, ο οποίος να θυμίσουμε ότι στην πράξη αρχαιοθέτησης έλεγε ότι δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτά τα συγκεκριμένα απόρριτα email βρίσκονταν στο κινητό του πρώην υπουργού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Ακούσατε νωρίτερα τις εσωκομματικές αντιδράσεις, τις εχμές, τα πειρά των βουλευτών, έτσι κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ψηλά όμως είναι και η απόφαση του κύριου Κώστα Καραμαλή να μην μετέχει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Και βεβαίως χθες είχε μία ακόμη παρέμβαση. Άφησε εχμές για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων. Μίλησε σε μία εκδήλωση για τα 75 χρόνια της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων και δεν παρέλειψε να αφήσει εχμές και να μιλήσει για κακοδιαχείριση και για πελατειακή διαχείριση των επιδοτήσεων. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
9: Τα τελευταία χρόνια, τόσο στην Ευρώπη όσο και μάλιστα με ιδιαίτερη ένταση στη χώρα μας, ο αγροτικός κόσμος βιώνει μια εξαιρετικά δύσκολη, θα έλεγα ανυπόφορη πραγματικότητα. Καθυστέρηση στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. Αδιαφανή ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινωνικών ενισχύσεων. Κοντόφθαλμες λογικές στην προτεραιοποίηση των αναγκών και συνεπώς μη παραγωγική κατανομή και χαμηλή αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών πόρων. Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας και μας υπαγορεύουν να ανταποκριθούμε στο πατριωτικό μας χρέος.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Θρήνος αυτή την ώρα στην κηδεία του 20χρονου Νικήτα, στην Κρήτη που έπεσε νεκρός από τις σφαίρες του 54χρονου. Οι συγγενείς εκεί φώναζαν «Ήρθαν τώρα που τον σκότωσαν», αυτό το έλεγαν στους αστυνομικούς. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, είπε ότι είχε ενημερωθεί ο εισαγγελέας για το δράστη και όλες τις επιθέσεις που είχε κάνει στο νεαρό αυτό παιδί που έπεσε νεκρός έτσι με αυτό τον τραγικό τρόπο. Πριν συνδεθούμε με την Κρήτη και τον καλό συνάδελφο Παντελή Γαΐτση, που έχει όλο το ρεπορτάζ από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, θέλω να ακούσουμε μαζί μια μαρτυρία του πατέρα του θύματος, του πατέρα του Νικήτα, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Σταρ, και αμέσως μετά να μιλήσουμε με τον Παντελή.
7: Όταν συναντηθήκαμε στο νοσοκομείο, όταν έγινε το ατύχημα, του είπα ότι προτιμούσα να ήταν το παιδί μου σκοτωμένο από το δικό του. Ότι έχω να πάω 5-3 χρόνια σε χαρές. Πενθούσα το παιδί 3 χρόνια. Ότι κοιμόμουν στον καναμπέ με τα παπούτσια για να τον περιμένω να έρθει να μας πάρει τηλέφωνο ότι έρχομαι να τον προστατέψω. Και μου έχει κάνει 3 απόπειρες. 3 απόπειρες έχει κάνει να μου σκοτώσει το παιδί. Έχουμε κάνει 3 καταγγελίες στο αστυνομικό τμήμα της Αμουδάρας. Έχει κάποιον που τον καλύβει, σας το λέω. Αν ήταν να γύρναγε το παιδί του πίσω. Ας το σκότωνε το παιδί μου. Ας το σκότωνε. Αν ήταν να γυρίσει.
1: Συγκλονιστικό, Παντελή. Παντελής Γιαΐτσης μαζί μας. Συγκλονιστικά αυτά που είπε ο πατέρας. Αν ήταν να γύρναγε το παιδί του πίσω, ας σκότωνε το παιδί μου, είπε ο τραγικός πατέρας. Καλό μεσημέρι, Παντελή. Βαρύ το κλίμα.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πολύ βαρύ το κλίμα στο χωριό Χώνος Μιλοποτάμου, εκεί όπου έγινε η κηδεία του 20χρονου νικήστρα του. Και βέβαια, τι να πει και τι να εξηγήσει κανείς στον δεύτερο χαροκαμένο πατέρα για αυτό που έγινε στην Αμουδάρα προχθές το απόγευμα. Πώς να το εξηγήσει κάποιος την καθυστέρηση των αρχών 3 ολόκληρα χρόνια. Και δεν ξέρω εάν αυτά που υπόθηκαν από τον κύριο Χρυσοχοίδη το πρωί στο σταθμό μας μπορούν να θεωρηθούν ως εξήγηση σε αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ θα σταθώ πριν σας δώσω μόνο το ρεπορτάζ και στα λόγια του Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, του κυρίου Πρόδρομου, ο οποίος τέλεσε την εκρόσιμη ακολουθία, ζήτησε δημόσια μία συγγνώμη μεγάλη από εσένα, Νικήτα. Από όλους εμάς για όσα κάναμε και για όσα δεν κάναμε, θα σε παρακαλέσω, παιδί μου, από εκεί ψηλά, μαζί με τους άλλους αγγέλους, να φωτίσει τα σκοτάδια της δικής μας ζωής. Και όλοι θα προσευχόμαστε για τη δική σου ανάσταση. Θα σε προσέχει η Παναγία μας, εκεί δεν θα κινδυνεύεις από κανέναν, για να προσεύχεσαι για όλους. Σε μία στιγμή που πραγματικά όλοι. Η Εκκλησία, όλη η Εκκλησία, όλος ο ναός της Αγίας Κυριακής δάκρυσε. Από εκεί και πέρα.
1: Κοίταξε τώρα, Παντελή, σε αυτή την ιστορία, αυτό που είναι τραγικό είναι ότι το παιδί αυτό είχε δεχθεί τόσες πολλές επιθέσεις. Ένοπλες επιθέσεις, λεκτικές επιθέσεις, σωματικές επιθέσεις. Είχαν πάει στην αστυνομία η οικογένειά του. Είχε, μάλιστα, υπήρχαν και ασφαλιστικά μέτρα να μην πλησιάζει τον Νικήτα, ο δράστης, στα 100 μέτρα, και αυτόν και την αδερφή του. Είχαν γίνει τα πάντα από την πλευρά τους.
10: Ακριβώς. Και χθες έκανε μια αποκάλυψη η εφημερίδα Πατρίς του Ηρακλείου, μέσω μιας ομάδας από τις πολλές που υπάρχουν για τα τροχαία ατυχήματα εδώ στην Κρήτη, η οποία αποκάλυψε ότι η ειδική ομάδα ψυχολόγων είχε αποφανθεί ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει το κακό από τον 54χρονο.
1: Μα τον είχε πυροβολήσει τα Χριστούγεννα του 24.
10: Ναι, υπήρχε ζήτημα, όχι, μιλάμε για πριν το 24.
1: Και για πριν.
10: Μιλάμε για πριν το 24.
1: Ναι.
10: Υπήρχε δηλαδή σοβαρό ζήτημα το οποίο δεν εξετάστηκε από τις αρχές όπως έπρεπε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα διατάξει ο κ. Χρυσοχοίδης να γίνει παρακάτω. Να πάμε στα της κηδείας.
1: Ναι.
10: Λευκό το φέρετρο, ντυμένο στα λευκά, και ο νικήστρατος σαν γαμπρός οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία. Έφτασε στο χωριό Χώνος του Μιλοποτάμου συνοδεία πλήθους κόσμου που ακολούθησε την νεκρική πομπή από το Ηράκλειο, και πραγματικά, Έρη, οι σκηνές αρχαίας τραγωδίας είναι πολύ λίγες για να περιγράψουν το τι συνέβη στο χωριό. Ένα χωριό το οποίο προσπαθεί να βρει τη γαλήνη του μέσα από την κηδεία του παιδιού, αλλά δυστυχώς από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να τη βρει, γιατί η αδερφή, μία από τις αδερφές του 20χρονου, ξέσπασε σε δύο αστυνομικούς που βρέθηκαν στο σημείο. Τι φταίνε, θα μου πείτε, οι άνθρωποι αυτοί που πήγαν για το μεροκάματό τους, για τη βάρδια τους, και ζήτησε να φύγουν από το χωριό που ήσασταν όταν σας χρειαζόμασταν.
1: Ναι.
10: Δήλωσε εξοργισμένη και έσπρωξε μάλιστα έναν από τους αστυνομικούς, το οποίο πήγε προς τα πίσω, ο άνθρωπος σεβάστηκε την στιγμή
1: πράγματι,
10: και την οργή της νεαρής κοπέλας.
1: Πράγματι, η κοινωνία εκεί, η Παντελή, ξέρεις τι λέει. Λέει αυτό το πράγμα, ότι τώρα τι, η αστυνομία τι ακριβώς, φυλάει τα φέρετρα. Δηλαδή, όταν έπρεπε, ας πούμε, να υπάρχει έντονη παρουσία και να προστατευτεί το παιδί με κάποιο τρόπο, να προστατευτεί, να βρεθεί μια λύση. Δηλαδή, πραγματικά υπήρχαν τόσες απειλές. Έχουμε το σκηνικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος σε αυτή την περίπτωση.
10: Ακριβώς. Και να σου πω κάτι, Έρη, ότι γυρίζει όλη η κοινωνία εδώ στην Κρήτη πίσω και στο 2023. γιατί έκλεισε το σπίτι του 54χρονου τότε με το χαμό του μαναχωλίου στο τροχαίο, τώρα κλείνει ένα ακόμα σπίτι.
1: Ακριβώς.
10: Έχουμε δύο σπίτια κλεισμένα και όχι ένα πλέον. Ακριβώς. Από την δολοφονία στην Αμουδάρα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή. Θέλω να ακούσουμε τι δήλωσε και η αδερφή του θύματος. Μίλησε νωρίτερα στην τηλεόραση του Σταρ.
11: Δυστυχώς μας το φάγανε σαν το σκυλί. Γιατί ούτε σε σκυλί δεν το κάνεις, δεν τον πυροβολείς πισόπλατα. Ούτε το κλωτσάς σήμερα που είναι πεσμένος κάτω. Εμείς φτάσαμε, ξέραμε ότι κάτι έγινε, μιλούσαμε με την κοπέλα του. Μέχρι να φτάσουμε μας προσπέρασε το περιπολικό. Ξέραμε ότι τον βρήκε και τον σκότωσε. Το είχε πει εξάλλου, ότι η τρίτη φορά θα είναι και η τελευταία. Ο αδερφός μου είχε το αίσθημα. Είχε πάει για κούρεμα εχθές, είχε πάρει καινούργια παπούτσια. Ήταν έτοιμος να φύγει. Έφυγε.
1: Συγκλονιστικά όσα δήλωσε η αδερφή του αδικοχαμένου Νικήτα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ρωτήθηκε από τους συναδέλφους μου, τον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη, για την υπόθεση αυτή και για την αστυνομία, αν είχε ενημερωθεί και πώς το είχε διαχειριστεί.
12: Αυτός επιχειρούσε επί πολύ καιρό, φαίνεται, να πλησιάσει και να κάνει κακό στο παιδί. Και ελήφθησαν κάποια προστατευτικά μέτρα. Όταν παραβιάστηκαν τα προστατευτικά μέτρα, το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα έστειλε έγγραφο στην εισαγγελία λέγοντας ότι έγινε παραβίαση των μέτρων. Και η απόφαση ήταν τότε, η απόφαση της εισαγγελικής αρχής, αφήστε τον ελεύθερο. Αφήστε τον ελεύθερο. Ποιος θα τον συλλάβει λοιπόν? Αυτός έπρεπε να συλληφθεί κανονικά ο άνθρωπος και να κρατηθεί. Και να κρατηθεί προληπτικά. Άρα λοιπόν υπάρχουν αποφάσεις τις οποίες πρέπει να σεβόμαστε, γιατί είναι η δικαιοσύνη η οποία παίρνει τις αποφάσεις. Κοιτάξτε.
13: Ναι.
12: Αν κάποιος άνθρωπος είναι αποφασισμένος να σκοτώσει, να δολοφονήσει με αυτόν τον απέσιο πραγματικά τρόπο, δολοφονώντας ένα παιδί, και κάποια στιγμή θα γινόταν αυτό. Το θέμα της βεντέτας, όπως τη λέμε, δυστυχώς υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων, και ιδιαίτερα στην Κρήτη, που αντιλαμβάνονται τη ζωή και τη διαχείριση των προβλημάτων με αυτόν τον τρόπο.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Σας έχουμε πει πάρα πολλές φορές για τα τροχαία ατυχήματα που συμβαίνουν με τα ηλεκτρικά πατίνια, που σε πολλές περιπτώσεις αποβαίνουν και μοιραία. Θυμάστε την περίπτωση του 13χρονου παιδιού στην Ηλία που σκοτώθηκε με ένα ηλεκτρικό πατίνι. Έχουμε πάλι ένα σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Βασίλης ο Βενιζέλος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ένα ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι το οποίο οδηγούσε ένα 12χρονο, παρακαλώ. Συνέβη στον Ασπρόπυργο το πρωί. Ο 12χρονος φέρει βαρύ κρανιοκεφαλική κάκωση και διακομίστηκε μέσα σε πολύ λίγα λεπτά της ώρας στο νοσοκομείο της Ελευσίνας Τριάσυλο, όπου διασωληνώθηκε επιτόπου στο τμήμα επειγόντων περιστατικών και πέρασε όλες τις εξετάσεις. Δεν είχε κάτι επίγον χειρουργικά και διακομίστηκε εκ νέου στη μονάδα ιατρικής θεραπείας του νοσοκομείου της Αθήνας, Αγλαία Κυριακού. Οι ευχές όλων μας είναι να πάει καλά, όμως η κατάσταση έχει ξεφύγει.
1: Έχει ξεφύγει η κατάσταση πραγματικά. 12 χρονών παιδί αυτή την ώρα να είναι διασωληνωμένο μετά από τη χρήση ενός ηλεκτρικού πατινιού. Για το θέμα αυτό, για τα ηλεκτρικά πατινιά, στο θέμα αυτό αναφέρθηκε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Είναι πάρα πολλές οι παραβάσεις. Θα θυμίζουμε ότι μέσα σε 4 μέρες είχαμε πάνω από 130 παραβάσεις σε ηλεκτρικά πατίνια. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο οποίος φυσικά είπε ότι θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και να μπει ένα άλλο πλαίσιο. Να τον ακούσουμε.
12: Πρέπει να δούμε λίγο ποια ακριβώς προβλήματα έχουν δημιουργηθεί από τη χρήση των πατινιών και αυτά τα προβλήματα να τα βελτιώσουμε, γιατί από την άλλη πλευρά είναι και ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσων. Τι λέω λοιπόν, ότι αυτή τη στιγμή μια ομάδα επεξεργάζεται προτάσεις, σκέψεις μαζί με τους αρμοδίους, τους επιστήμονες, τους συγκοινωνιολόγους και βεβαίως και την εμπειρία την ευρωπαϊκή, να δούμε σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες τι τρέχει, τι συμβαίνει, έτσι ώστε όλη αυτή η διαχείριση του θέματος πατίνι να είναι ασφαλής, να είναι φιλική στο περιβάλλον, να είναι φιλική στους ανθρώπους. Και να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Για παράδειγμα, εάν κάποιος υποστεί ένα τραυματισμό από ένα πατίνι, πρέπει να υπάρχουν θέματα ασφάλισης.
13: Κάποιος τρίτος εννοείται, έτσι.
12: Άρα λοιπόν, ναι, αυτό
15: είναι ανασφάλιστος.
13: Είναι ανασφάλιστο.
12: Και ο ίδιος οδηγός, όταν είσαι οδηγός σε ένα αυτοκίνητο ή σε ένα δίκυκλο, έχεις ασφάλεια.
13: Σωστό.
12: Και για τον εαυτό σου. Όλα αυτά λοιπόν χρειάζεται να τα διαχειριστούμε.
1: Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δεν παρέλειψε φυσικά στη συνέντευξή του εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή να αναφερθεί και στο επιχειρησιακό σχέδιο Κόμβος. Αφορά το κυκλοφοριακό πρόβλημα, θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις, θα χρησιμοποιηθούν drones για το κυκλοφοριακό αλλά και θα βρεθούν και κάποια μέτρα για τον Κηφισό. Πάμε να τον ακούσουμε.
12: Η καρδιά αυτού του συστήματος βρίσκεται σε ένα κέντρο επιχειρησιακό το οποίο αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται. Θα συσσωρεύεται πληροφορία από 24 πηγές, από 24 πηγές δεδομένων και μέσα από εκεί θα δίνονται οι εναλλακτικές λύσεις που θα προτείνονται σε όλους τους οδηγούς έτσι ώστε οι επίγειοι αστυνομικοί που θα είναι είτε σταθεροί είτε κινούμενοι για να κινούν με τα δίκυκλα για να κινούν την κυκλοφορία θα δίνουν οδηγίες και θα κατευθύνουν την κυκλοφορία εκεί που τα δεδομένα με τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγούν σε συγκεκριμένες αποφάσεις την στιγμή εκείνη ζωντανά για να πάρει η κυκλοφορία μεγαλύτερη ταχύτητα. Θα υπάρχουν και υπτάμενα μέσα πολλά drones τα οποία θα πετούν πάνω από το λεκανοπέδιο και αυτά ανάλογα θα παρατηρούν και ανάλογα με τις πηγές, με τα δεδομένα τα οποία θα επεξεργάζεται το επιχειρησιακό κέντρο, θα κατευθύνουν την κυκλοφορία.
15: Πότε θα είναι σε πλήρη λειτουργικότητα αυτό το σύστημα?
12: Ελπίζω στο τέλος Μαΐου θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη.
1: Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης ανέφερε επίσης στη συνέντευξή του εδώ στα Παραπολιτικά ότι οι φυλακές του Κορυδαλλού θα μεταφερθούν στον Ασπρόπυργο μέσα στα επόμενα 3 χρόνια.
12: Τώρα λοιπόν ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα εδώ και ορισμένους μήνες για να φτιάξουμε 5 φυλακές που ξεκινάνε τώρα αμέσως και άλλες 2 λίγο αργότερα.
15: Φυλακές Κορυδαλλού, πότε θα φύγουν?
12: Αντιλαμβάνεστε ότι το project αυτό είναι πολύ μεγάλο, θηριώδες και κυρίως το κομμάτι το αυτό το περιβαλλοντικό, δηλαδή η περιβαλλοντική αδειοδότηση. Τελικώς όλα αυτά έχουν τελειώσει. Η φυλακή αυτή θα μεταφερθεί πλέον στον Ασπρόπυργο σε έκταση που έχει οριστεί εκεί και έχει προσδιοριστεί. Και ελπίζω ότι μέχρι τέλους του χρόνου, κύριε Σκουρή, να υπάρχει πλέον ο ανάδοχος που θα αναλάβει να κατασκευάσει το έργο τα επόμενα 3 χρόνια.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα κινούνται οι συνταξιοδοτήσεις στη χώρα, με τον ΕΦΚΑ να εκτιμά ότι έως το τέλος του χρόνου οι νέες συντάξεις μπορεί να φτάσουν ακόμα και τις 250.000. Ο Αντώνης Βασιλόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αντώνη. Δεν μας ακούει ο Αντώνης, θα τον έχουμε σε λίγο. Θα τον έχουμε σε λίγο, διότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν έρθει από το πληροφοριακό σύστημα Atlas, μόνο το πρώτο τρίμηνο του έτους έχει καταγραφεί ένα πολύ ψηλό ποσοστό αιτήσεων συνταξιοδότησης. Πάνω από 60.000 άνθρωποι έκαναν τα χαρτιά τους για να βγουν σε σύνταξη. Αυτό δείχνει ότι είναι ένας αριθμός ρεκόρ για τα τελευταία χρόνια. Ενώ συνολικά το τελευταίο διάστημα πάρα πολλοί κόσμος έχει επιλέξει να φύγει, αφού έχει ξεπεράσει, έχει φτάσει στα όρια και αφού έχει δει ότι μπορεί να συγκεντρώσει τα απαραίτητα ένσημα, προσπαθεί να βγει στη σύνταξη. Ο Αντώνης Βασιλόπουλος μας ακούει? Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο, τον Αντώνη. Στο μεταξύ, πάμε να δούμε λίγο τώρα τι γίνεται με την ακρίβεια. Πριν από λίγη ώρα, εδώ στα Παραπολιτικά, στο 90,1, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, μίλησε ο Απόστολος Ραυτόπουλος. Ο Απόστολος Ραυτόπουλος μίλησε πάλι για έκρηξη ακρίβειας μετά το Πάσχα, πάνω από 15% σε προϊόντα, ενώ συνεχίζεται και αυτό το πράγμα που συμβαίνει με τις συσκευασίες, οι οποίες ολοένα και μειώνονται, αλλά οι τιμές παραμένουν υψηλές. Να ακούσουμε τον κύριο Ραυτόπουλο και αμέσως μετά ο Βαγγέλης ο Μανδραβέλης θα μας δώσει το ρεπορτάζ.
16: Τα στοιχεία του πληθωρισμού, τα οποία βγήκαν από την Eurostat, έδειξαν ότι έκανε άλμα ο πληθωρισμός από το 3,4% τον προηγούμενο μήνα, που ήταν, όπως σας είχα πει, τα προεόρτια του μηνός Απριλίου του Πάσχα, στο 4,6%, ενώ στο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτός αυξήθηκε από το 2,7% στο 3%. Αμέσως μετά το Πάσχα ξεκίνησαν τα νέα τιμολόγια με ανατιμήσεις έως 15% στα τυριά, έτοιμα γεύματα, στις κονσέρβες, στα λαδικά, στα σοκολατοειδή, στο γάλα ευαπορέ, στα σαπούνια, ακόμα και στη μαγιά ψυγείου. Επίσης, το δεύτερο το οποίο υπάρχει, ξεκίνησε και ο δεύτερος κύκλος της μείωσης του περιεχόμενου των προϊόντων.
1: Έλα, Βαγγέλη. Δεν έχουν τέλος, δεν έχει τέλος η ακρίβεια και ανατιμήσεις.
17: Δεν έχει τέλος και Κοίταξε, ο πληθωρισμός είναι ήδη στο 4,6 τον προηγούμενο μήνα. Δηλαδή το έχει ανακοινώσει επίσημα η Ελστάτ. Οι ανατιμήσεις είναι μεγάλες, δηλαδή είναι της τάξης του 5-10%, φτάνουν και 15%. Και νομίζω ότι θα υπάρξει και συνέχεια. Δηλαδή, για τους επόμενους 2-3 μήνες θα τρίβουμε τα μάτια μας από τις ανατιμήσεις που έρχονται. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα στοιχεία και οι επιχειρηματίες με τους οποίους μιλάμε. Δηλαδή, το μεταφορικό κόστος έχει αυξηθεί, πλέον το κόστος πρώτων υλών αυξάνεται, το κόστος των λοιπασμάτων, τα πάντα αυξάνονται. Δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα περάσει αυτό το πράγμα εδώ. Και αυτό πιστεύω θα το δούμε και στα στοιχεία που θα βγάλει σε λίγες ημέρες το 5-10 του μηνός, 10 ή 11 του μηνός ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του μηνός και τον μήνα Απρίλιο. Και βέβαια τον Μάιο νομίζω ότι θα δούμε ακόμα μεγαλύτερες αύξησεις. Δηλαδή αν δεν τελειώσει αυτό το πράγμα να ομαλοποιηθεί η ροή εμπορευμάτων, ενεργειακών αγαθών από τα στενά του Ορμούς και λοιπά, ας πούμε, η κατάσταση θα επιδεινώνεται συνεχώς. Δυστυχώς τον κόδωνα τον κρούν συνέχεια και οι πολιτικοί και οι επιχειρηματίες και οι άνθρωποι που παίρνουν τις αποφάσεις και οι κυβερνητικοί. Ήδη μπαίνουν πρόστιμα, πρέπει να πούμε ότι έχουν μπει πρόστιμα. Χθες ανακοινώθηκε πρόστιμο 512.000 σε εταιρεία εισαγωγής καφέ η οποία παραβίασε το πλαφόν περιθωρίου κέρδους. Δεν σταματιέται όμως η ακρίβεια, όπως δεν σταματήθηκε το 2022-2023 έρη παρά τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση και φτάσαμε στο 10% πληθωρισμός, ενώ τώρα κινούμαστε στο 4,6% σύμφωνα με την Eurostat. Πιστεύω ότι τον Μάιο θα ανέβει ακόμη παραπάνω.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Status FM 107,7 και τον διευθυντή του σταθμού, τον Δημήτρη Βενιέρη, διότι έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα στη Θεσσαλονίκη. Το θέμα φυσικά αφορά την ευνηδιαστική απόφαση της Ryanair να αποχωρήσει από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Οι φορείς εκεί στην Θεσσαλονίκη αναζητούν λύσεις. Ποια όμως είναι τα αίτια, τα πραγματικά αίτια αυτής της απόφασης, αλλά και ποιες είναι οι επιπτώσεις, θα μας δώσει όλη την εικόνα τώρα ο Δημήτρης Βενιέρης. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
18: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι σε ακροατρίες και ακροατές. Κοίταξε, είναι ένα θέμα το οποίο προσφέρεται για εύκολους αφορισμούς,
1: ναι,
18: αλλά και για μια δύσκολη συζήτηση. Το θέμα είναι τι θέλει κάποιος να κάνει. Έχει τρεις μέρες τώρα που ασχολούμαστε πολύ σοβαρά με το θέμα της Ryanair και της Fraport. Μιλήσαμε στελέχη υψηλόβαθμα των εταιριών για να μάθουμε τι και πώς και εδώ αναζητήσαμε και το ιστορικό της Ryanair σε άλλες περιπτώσεις.
1: Ναι.
18: Να πω αρχικώς ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο και στην Ελλάδα. Παλαιότερα το είχαμε συναντήσει στα Χανιά. Αλλά δεν είναι και η πρώτη φορά που συμβαίνει από πλευράς της Ryanair σε χώρες της Ευρώπης, ακόμη και χώρες πάρα πολύ σημαντικές όπως είναι η Δανία, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Ισπανία και άλλο. Η Ryanair ως γνωστό είναι μια εταιρεία χαμηλού κόστους, low cost. Μια εταιρεία η οποία δεν δίνει έμφαση στις υποδομές των αεροδρομίων, την ενδιαφέρει να είναι φθηνά τα τέλη, ώστε να μπορεί από τη δική της πλευρά να δίνει φθηνότερα τα εισιτήρια τα οποία πουλάει. Γι' αυτό άλλωστε λέγεται και low cost.
1: Σωστά.
18: Η Fraport από την άλλη είναι μια πολυεθνική υπό την ομπρέλα της γερμανικής Fraport AG, ενός κολοσσού σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία έχει αναλάβει στην Ελλάδα 14 αεροδρόμια, θα αναλάβει και άλλα, έχοντας ως προτεραιότητα την αναβάθμιση των υποδομών, κάτι που έχει κάνει. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε ένα αεροδρόμιο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με εκείνο που είχαμε στα παρελθόντα έτη, αλλά παράλληλα όλο αυτό το οποίο έχει κάνει και τα χρήματα που αρχικώς έχει δώσει έχουν ένα κόστος το οποίο θέλει και η ίδια να ελέγχει, να ελέγξει σε κάποιον βαθμό.
1: Ναι.
18: Έχουμε συνεπώς να κάνουμε με δύο ιδιώτες και ό,τι γίνεται εδώ, έκανε μια πολύ φιλότιμη συνάντηση χθες ο Δήμαρχος Αγγελούδης με εκπροσώπους φορέων κλπ. Υπάρχει και μια ερώτηση στην Ευρωβουλή, δεν κατάλαβα γιατί έγινε από τον φίλο μου τον Σάκη τον Αναούτογλου, γιατί η Ευρωβουλή δεν μπορεί να κάνει κάτι όταν η διαφορά είναι ανάμεσα
1: σε ιδιώτες.
18: Κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει ούτε στη μία ούτε στην άλλη πλευρά το παραμικρό. Η τζίρη των δύο εταιριών ξεχωριστά για την Ελλάδα είναι σε επίπεδα που δεν μπορεί κάποιος να διανοηθεί και πίστεψέ με, η πληγή για την Ryanair σε σχέση με τον τζίρο που κάνει στην Ευρώπη είναι το 0,5% του ευρωπαϊκού τζίρου που μαζεύει.
1: Μάλιστα.
18: Τι θέλει η Ryanair? Βεβαίως, πολλές φορές η Ryanair έχει πει το εξής σε ανάλογες εταιρείες, είτε λέγεται Fraport είτε λέγεται ΑΝΕΑ στην Ισπανία.
1: Mm-hmm.
18: Εκβιάζει σε εισαγωγικά, λέγοντας ότι εγώ δεν δέχομαι αυξήσεις στα τέλη, φεύγει και επανέρχεται. Δεν σημαίνει ότι παίρνει οριστικές αποφάσεις. Στη Θεσσαλονίκη τι έχει επιλέξει η Ryanair? Το παράπονο της Fraport είναι ότι δεν ενημερώθηκε ποτέ.
1: Ναι, ότι ήταν ευνηδιαστική απόφαση αυτή.
18: Ναι, ναι. Ναι, αυτό είναι το επιχείρημα της Fraport, δεν μας υπόθηκε τίποτα, αλλά και να είχε υποθεί ερημιλώντας με διευθυντικά στελέχη. Μου είπα το εξής, η απόφαση δεν αφορά στην Θεσσαλονίκη. Η απόφαση της Fraport αφορά στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας, το οποίο έχει κατατάξει σε δύο διαφορετικές κατηγορίες. Όποιος μπει σελίδα της Fraport θα δει τις δύο κατηγορίες, όπου υπάρχει διαφορετική τιμολογιακή πολιτική στα τέλη. Να πω επίσης, γιατί λέγονται διάφορα τα οποία είναι.
1: Δημήτρη, υπάρχει περίπτωση αυτή η απόφαση να είναι αναστρέψιμη?
18: Κοίταξε να δεις.
1: Αύριο έχει και η συνέντευξη τύπου, νομίζω.
18: Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να κοινώθηκε εδώ σε εργαζόμενους, οι οποίοι αριθμούν περίπου 200 στο σύνολό του στη Θεσσαλονίκη, ότι θα κλείσει η εταιρεία
1: για από το Σεπτέμβριο.
18: Ναι. Γιατί από το Σεπτέμβριο? Γιατί μέχρι τότε υπάρχει ενδιαφέρον τουριστικό στη Θεσσαλονίκη.
1: Σωστά.
18: Η Ryanair σου λέει μετά τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο η κίνηση στη Θεσσαλονίκη είναι περιορισμένη. Θα πάρω τα 3 αεροσκάφη, περιτριών αεροσκαφών ο λόγος, έτσι.
1: Ναι.
18: Θα τα πάω κάπου αλλού για να κάνω, να έχω περισσότερη κερδοφορία. Δικαίωμά της δυστυχώς δεν μπορεί να την βάλει κανένας απολύτως τίποτε. Στο παράπονο που διατυπώνει τώρα η Ryanair ότι είναι ακριβά τα τέλη της Fraport,
1: ναι,
18: υπάρχει υπερβολή. Γιατί τα τέλη του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης φυσικά είναι μεγαλύτερα από ότι στην Αθήνα, γιατί εκεί το αεροδρόμιο έχει άλλο μετοχικό καθεστώς, αλλά δεν είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Τουναντίον, είναι από όσο έχω ενημερωθεί, είναι περίπου στην 4η-5η θέση κατηγοριών αντίστοιχων αεροδρομίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δηλαδή υψηλό το κόστος το οποίο ζητάει η Fraport για τα τέλη της. Εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι κοντά στα 21 μέχρι 28, αν δεν κάνω λάθος, ευρώ ανά επιβάτη.
1: Πάντως, Δημήτρη, από τα κοινωνικά φόρουμ και τα λοιπά υπάρχουν έτσι πολλές μεγάλες αντιδράσεις από επιβάτες της συγκεκριμένης εταιρείας, οι οποίοι έλεγαν, ας πούμε, ότι θα μπορούσαν, ερχόταν στη Θεσσαλονίκη 2 και 3 φορές το χρόνο, έτσι, διότι ακριβώς ήταν low cost εταιρεία, ενώ τώρα δυστυχώς αυτό τους δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα.
18: Έχουν και έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο επισημαίνεις. Εδώ και εμένα με ενοχλεί, γιατί η πόλη μου είναι. Θα έχει πλήγμα η πόλη, γιατί θα μειωθεί και ο ρυθμός των τουριστών. Η σύντηση, τα Airbnb, η κίνηση εδώ θα περιοριστεί. Απλά λέω ότι άλλο είναι το επιθυμητό, άλλο είναι το εφικτό.
1: Σωστά.
18: Δεν είναι κάτι στο οποίο κάποιος μπορεί να παρέμβει. Δεν μπορεί να κάνει κανείς το παραμικρό, εκτός αν οι δύο εταιρείες βρουν κάπου έναν κοινό τόπο. Αλλά η δυσκολία, όπως νωρίτερα ανέφερα, είναι ότι δεν μπορεί να κάνει εξαίρεση η Fraport στην αύξηση που ζήτησε για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης σε σχέση με τα άλλα 14 συνολικά, τα άλλα 13 αεροδρόμια τα οποία ελέγχει. Και αυτό είναι μια τεράστια δυσκολία στη συζήτηση που γίνεται, αν γίνεται, που δεν γίνεται ανάμεσα στις δύο εταιρείες. Νομίζω ότι είναι λίγο bypass, δηλαδή μέσω τρίτων επικοινωνούν, αν επικοινωνούν οι εταιρείες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για τα αναλυτικά στοιχεία αυτά που μας παρέθεσες. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το παρακολουθούμε στενά. Ο Δημήτρης Σοβενιέρης, ο διευθυντής του Status FM 107,7. Σε ευχαριστούμε θερμά. Και πάμε τώρα στη Λαλέλα Χρυσανθοπούλου από το powergame.gr, διότι έχουμε νεότερα σχετικά με τον κάθετο διάδρομο, αλλά και το στρατηγικό ρόλο που παίζει αυτή τη στιγμή η Βόρεια Μακεδονία. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
19: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έδωσε η Υπουργός Ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας, η κυρία Σάνια Ποζίνοσκα, η οποία θα έρθει μάλιστα στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα και θα έχει επαφές με την πολιτική ηγεσία ότι παίρνει αυτό ακριβώς το θέμα. Μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Power Game σχετικά με τον κάθε διάδρομο φυσικού αερίου, τονίζοντας ότι αναδεικνύεται κεντρικό άξονα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απεξάρτηση του ρωσικού αερίου και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Ευρώπη και ο τρόπος με τον οποίο η Βόρεια Μακεδονία μπορεί να προωθεί σε αυτό το έργο που είναι πολύ κρίσιμο και για την Ελλάδα είναι η προώθηση των έργων που τη συνδέουν με την Ελλάδα, με τα τερματικά της Ρεβιθούσης και της Αλεξανδρούπολης και με τη Σερβία. Όπως δήλωσε η κυρία Μποζίνοσκα, ο διασυντητήρης αγωγός φυσικού αερίου με την Ελλάδα, ο οποίος βρίσκεται υπό κατασκευή, θα αναμένεται να λειτουργήσει προς το τέλος του 2027. Ανοίγει πρόσβαση στην Βόρεια Μακεδονία, η οποία αυτή τη στιγμή τροφοδοτείται με ρώσικο αέριο αποκλειστικά στις ελληνικές υποδομές και τις αδρομές LNG, ενώ η διασύνδεση με τη Σερβία, η οποία βρίσκεται και αυτή υπό κατασκευή, μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο άξονα βορρά-νότου και να υποστηρίξει αμφίδρομες ροές φυσικού αερίου. Να πούμε, Έρη, ότι την άλλη εβδομάδα μαζί με την κυρία Μποζίνοσκα θα βρεθεί στην Αθήνα και η Υπουργός Ενέργειας της Σερβίας, η κυρία Χαντάνοβιτς, θα έχουν

0: με ελληνικές ενεργειακές εταιρείες, τόσο στο LNG όσο και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, καθώς και των έργων ΝΑΠΕ, όπου όπως σημειώνει υπάρχει σημαντικό περιθώριο για επενδύσεις και τεχνογνωσία. Τέλος, αναφέρθηκε η σύνδεσή της εκτενώς και στη σημασία της επαναλειτουργίας του αγωγού πετρελαίου Θεσσαλονίκης Σκοπίων, ένα έργο της Hellenic Energy, το οποίο λειτουργεί από τις αρχές του χρόνου, που έπειτα από 13 χρόνια αδράνειας αποκαθιστά μια κρίσιμη υποδομή μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων στην περιοχή, ενισχύει την ασφάλεια εφοδιασμού σε πετρελαϊκά προϊόντα και υποστηρίζει καλύτερες εισαγωγές. Όπως είπε η κυρία Μποζίδασκα, για την Ελλάδα αυτός ο αγωγός ενδυναμώνει το ρόλο της Θεσσαλονίκης και των ελληνικών υποδομών ως περιφερειακού, ενεργειακού και εφοδιαστικού κόμβου, ενώ για την Ανατολική Ευρώπη συνολικά η στρατηγική σημασία του έργου είναι ευρύτερη, καθώς αναδεικνύει η ΕΡΗ ότι οι υφιστάμενες υποδομές μπορούν να ενεργοποιηθούν εκ νέου και να εξυγχρονιστούν ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες ενεργειακής ασφάλειας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Σας λέγαμε νωρίτερα για την παρέμβαση του Κώστα Καραμαλή σχετικά με όλα όσα συμβαίνουν με τις πελατειακές σχέσεις ανάμεσα στον αγροτικό τομέα και όλα όσα έχουν συμβεί με τις επιδοτήσεις. Στο θέμα αυτό, λοιπόν, να σας πούμε ότι έχει ξεκινήσει η δίκη στο Τριμελές Πλημμυροδικείο Αθηνών με τους 58 κατηγορούμενους για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Βάσο Παλαιό έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
2: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς άρχισε χθες το Τριμελές Πλημμυροδικείο Αθηνών η εκδίκαση της συγκεκριμένης υπόθεσης, που αφορά μία από τις πιο εκτεταμένες δικογραφίες παράνομων επιδοτήσεων των τελευταίων ετών, με 58 κατηγορούμενους να βρίσκονται στο εδόλιο για τη λήψη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο του 2020 κυρίως. Η υπόθεση άνοιξε μετά από καταγγελία του Προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς, Δημήτρη Μόσχου, ο οποίος κατέθεσε και ως πρώτος μάρτυρας στη δίκη. Να σας πω ότι περιέγραψε πως εντόπισε σοβαρές ανακολουθίες στις δηλώσεις καλλιεργειών και βοσκοτόπων στην περιοχή της Καστοριάς. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2020 εμφανίζονταν δηλωμένα περίπου 64.000 στρέμματα ιδιωτικών βοσκοτόπων, εκτάσεις που, όπως τόνισε ο μάρτυρας, δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα στη συγκεκριμένη περιοχή. Είχαν δηλωθεί δεκάδες χιλιάδες ελαιόδετρα και αμυγδαλιές, καλλιέργειες που δεν ευδοκιμούν στην Καστοριά στις τοπικές κλιματικές συνθήκες. Να σας πω ότι η συγκεκριμένη δίκη θα συνεχιστεί στις 15 Μαΐου, ενώ δεύτερη μάρτυρα στην υπόθεση είναι η Παρασκευή Τυχεροπούλου, η ελέστρια του ΟΠΕΚΕΠΕ, από την οποία ξεκίνησε να ξεκλείγεται το γαϊτανάκι αυτής της σκανδαλώδους υπόθεσης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά ο Θωμάς Μόσχος. Είναι κτηνοτρόφος, αλλά και πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς και μάλιστα μάρτυρας της υπόθεσης.
3: Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω μετανιώσει, γιατί το δίκαιο πρέπει να λέγεται. Έχω μετανιώσει κάπως με το πώς λειτουργεί το ελληνικό κράτος. Γιατί εμάς μας καλούν να πάμε στην Αθήνα να καταθέσουμε. Εμείς έχουμε, εκτός από ότι μπορούσαμε να καταθέσουμε διαδικτυακά, να μην πάμε στην Αθήνα. Μας κοστίζει 500 ευρώ κάθε φορά που θα πάμε και η δίκη αυτή έχει πάρει 5 αναβολές.
1: Όλα αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει, που έχετε κάνει αυτές τις καταγγελίες, έχετε δεχθεί απειλές?
3: Έχουμε δεχθεί, ναι. Και να σας πω και το καλύτερο με την καταγγελία μας για την ανεξάρτητη δικαιοσύνη που τόσο πολύ υποστηρίζει το ελληνικό κράτος. Όταν κάναμε την καταγγελία, 6 μήνες μετά μας κάλεσαν για κατάθεση. Γιατί πήραμε τηλέφωνο στην Ευρώπη, κάναμε καταγγελία στον Όλαφ και μας είπε θέλουμε ονόματα. Δηλαδή ο Κώστας, ο Τάδε, κλέβει τόσα από εκεί. Έτσι λέμε, δεν έχουμε ονόματα, έχουμε μόνο κάποια φημή που εμφανίζονται τέλος πάντων και μπορούμε να δούμε, αλλά η κατάσταση είναι αυτή. Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Ωραία. Πήγαμε εδώ σε τοπικό εισαγγελέα, 6 μήνες μετά μας κάλεσε, κάναμε την κατάθεση κτλ. Και η υπόθεση από τότε πάγωσε, έμεινε στο αρχείο. Και την ανέσυρη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πέρυσι που ξεκίνησε τον έλεγχο.
1: Για τις αθλητικές ειδήσεις έχει έρθει στο στούντιο ο Αλέξανδρος Όμογλου με μία είδηση επί του πιεστηρίου.
4: Καλό μεσημέρι, Αρή.
1: Καλό μεσημέρι.
4: Ναι. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού που περίμεναν την τελευταία αγωνιστική, ναι, το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ναι, θα ήταν το τελευταίο ιστορικά επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, δεν θα μπορέσουν να βρεθούν στο γήπεδο, καθώς πριν από λίγο η ΔΕΑΒ, ναι, ανακοίνωσε ποινή και κλεισμένων των θυρών μιας αγωνιστικής στους πράσινους. Κάτι που σημαίνει ότι υποχρεωτικά θα την εκτίσουν τελευταία αγωνιστική. Το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών. Το τελευταίο ιστορικά παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
1: Τι μεσαία μας τι είχε συμβεί?
4: Τίποτα. Το κατηγορητήριο ήταν ρήψη κροτίδων και φωτοβολίδων κατά τη διάρκεια του τελευταίου ντέρμπι με την ΑΕΚ. Είναι γνωστό ότι ο αθλητικός νόμος για την καταπολέμηση της βίας είναι οποιαδήποτε ρήψη αντικειμένου τιμωρείται αυτομάτως με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών. Αυτό σημαίνει ότι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ που είδαμε την τελευταία αγωνιστή

0: ήταν το τελευταίο που έγινε με κόσμο, στη Λεωφόρο. Άσχημο αυτό, γιατί θα ήταν πολύ συναισθηματική εκείνη η βραδιά.
1: Σωστά.
0: Να αποχαιρετούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, αλλά είναι αυτό που λέμε, μας πρόσεχαν δυστυχώς.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα στα μπασκετικά, διότι χθες είχαμε αυτή την ήττα του Παναθηναϊκού Άκτορ στο Game 3 με τη Βαλένθια. Υπήρξε μάλιστα και μία ένταση ανάμεσα στους δύο προπονητές. Έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός έχασε την ευκαιρία να πάρει το εισιτήριο μετά από τρεις σερί νίκες και να πάει στην επόμενη φάση. Θα πρέπει ξανά αύριο να ρηχτεί στη μάχη. Σωστά.
0: Σωστά. Αύριο 9 και 4 πάλι στο Telecom Center Athens. Ήταν ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε στο παρκέ ουσιαστικά στο τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Ναι.
0: Το έχουμε ξανασυζητήσει. Η Βαλένθια είναι πάρα πολύ άπειρη ομάδα. Με το που δυσκολεύεται πάρα πολύ να προσαρμοστεί στο ρόλο του φαβορή.
1: Ναι.
0: Και τα κάνει μαντάρα όταν έχει το βάρος της νίκης και της πιθανής πρόκρισης. Χθες που εμφανίστηκε απαλλαγμένη από το άγχος, ήταν η ομάδα που είδαμε να τερματίζει στη δεύτερη θέση. Είναι μια πάρα πολύ καλή
1: ομάδα.
0: Καλά,
1: νομίζω όμως και στον πρώτο ή στο δεύτερο αγώνα με ένα πόντο.
0: Ναι, κοντά-κοντά. Το δεύτερο παιχνίδι κρίθηκε με buzzer beater του Hayes Davis.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά δεν κατάφερε να κερδίσει ένα παιχνίδι στην έδρα της. Ήρθε εδώ λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ενδεχομένως να υποτίμησε και την.
1: Σωστά.
0: Ότι θα το πάρει με τη φανέλα κτλ. Νομίζω ότι αύριο το βράδυ θα τελειώσει η ιστορία και ο Παναθηναϊκός θα προηγηθεί με 3-1. Αν χάσει, μπλέκει πάρα πολύ άσχημα, γιατί την επόμενη εβδομάδα πάει στη Βαλένθια για να κερδίσει τρίτη φορά τους Ισπανούς μέσα στην έδρα τους.
1: Και δυσκολεύει. Λοιπόν, πάμε τώρα και στην ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει τη Μάλαγα.
0: 10 η ώρα το βράδυ. Γενικά, ναι. 10 η ώρα το βράδυ, να ξέρετε, σήμερα πάρτε πίτσες, προμηθευτείτε. Έχει ταυτόχρονα τον δεύτερο ημιτελικό του Basketball Champions League και έχει ταυτόχρονα και τους ημιτελικούς σε Conference και Europa League. Εκεί που φυσικά και εκεί έχουμε ελληνικό ενδιαφέρον. Τον επαναληπτικό της Πόρτο με την Νότιχαμ. Η Νότιχαμ, θυμίζω, έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι. Και το επαναλαμβάνω, αν καταφέρει η Νότιχαμ του Βαγγέλη Μαρινάκη να προκριθεί σε τελικό, ο Βαγγέλης Μαρινάκη θα γίνει ο πρώτος ιδιοκτήτης στη ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου που θα δει δύο ομάδες του σε τελικούς μέσα σε μία διετία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε και. Τι άλλο έχουμε, conference,
0: έχουμε κάποιες. Ναι, τα ημιτελικά αυτό. Μετά υπάρχει μία είδηση τώρα που αφορά και το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούμπο.
1: Ναι.
0: Έχει βγει ο ιδιοκτήτης των Bucks. Δύσκολα θα συνεχίσει ο Γιάννης στο Milwaukee.
1: Ναι.
0: Μέχρι την ολοκλήρωση του draft. Έβαλε ένα τελεσίγραφο δηλαδή ο ιδιοκτήτης των Bucks για το Γιάννη. Αυτή είναι η. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό αύριο. 10 η ώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.

0: Απόκτησε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φόρτισέ τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπες στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
1: New York. New York. New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
3: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
5: Παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακακορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
6: αλλά καλό στη δική τους.
7: Αυτές τι γίνανε τα βράδια? Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
8: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
5: Παιδιά, σκάει το τζιτζίκι σήμερα. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό?
9: Είμαι το μεταξύ, με μποτάκι κάτω έχει ανάψει, έχουν πάρει φωτιά οι κάλλοι μου.
5: Δεν πήρες.
9: Δεν είμαι.
5: Καλό είναι, μαλακώνουν
9: οι κάλλοι. Πρέπει να κάνω παιδικιούρ πρώτα. Πρέπει να κάνω παιδικιούρ. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό?
5: Παιδί μου, εντάξει τώρα, από τον ποτάκι μέχρι ένα ελαφρύ αυγητικό παπούτσι.
9: Καλέ, έχω ακόμα τη βαφή, το μανό του πέρσι έτσι
5: κάνω. Δεν μεγαλώνουν τα
9: ενίκια. Έχει γίνει σαν γαλλικό τώρα, έχει μείνει το σκούρο.
5: Ωραία,
9: το
5: μια χαρά
9: πάνω.
5: Είναι. Τρώχισε εδώ
9: να
5: λίγο.
9: Τα νύχια, να φτάνε.
5: Εντάξει, φορά ένα αρβιλάκι μου, ρε.
9: Τι αρβιλάκι?
5: Φορά ένα αθλητικό παπούτσι.
9: Δεν μπορώ και με το αθλητικό. Ρε, το
5: τι θέλεις, ποτάκι?
9: Α, αυτό βρήκα τώρα, το ποτάκι.
5: Όλο το χειμώνα φορούσε αθλητικό, τώρα σε βρήκε.
9: Όχι, ποτάκι έχω φορέσει το χειμώνα. Δεν με έχει προσέξει. Θέλω να βάλω σαν γιοναρίτσα τώρα εγώ. Σαν γιοναρίτσα, παιδιλάκι, πρέπει να πάω να κάνω πεντικιούρ.
5: Κοίτα, επειδή... από τη σαγιοναρίτσα, από το ποτάκι μέχρι τη σαγιοναρίτσα υπάρχουν και ενδιάμεσα
9: ήθελα
5: στάδια.
9: Ήθελα να πάρω πήρα, αυτό το πράγμα που είναι σαν παντοφλάκι και βάζεις μέσα στο ποδαράκι σου και είναι όλη φτέρνα έξω.
5: Ναι.
9: Το έβαλα, με χτύπησε.
5: Σε χτύπησε. Αυτό είναι ανοιχτό.
9: Αυτό όπως είναι, να το έχετε υπόψη, σαν να πάτε να πάρετε, να τα ψάξετε αυτά, γιατί εγώ την πάτησα.
5: Τι έπαθε? Λοιπόν,
9: αυτό που είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ άνετο, γιατί είναι αριστερά δεξιά μερικά από αυτά, αν έχεις προσέξει, έχουν ραφές. Αυτή η ραφή λοιπόν από μέσα.
5: Πρέπει να το παίρνεις λίγο πιο μεγάλο.
9: Αυτό, μα μεγάλο το έχω πάρει. Και πάλι δεν βρίσκει το πόδι. Αυτό το πριγκιπικό πόδι βρήκε στη ραφή. Και έγινα, πήγα και πρίστηκα. Και έχω πάρει τώρα.
5: Βάλε τσιρό το αριστερό δεξιά.
9: Άμα είναι να πάρω ένα παπούτσι και να το μαντιλοδένω το πόδι, μάστο, δεν θέλω. Θα πάω να πάρω αυτά το πιέρι του Γιανού, ήταν που είναι σύμμιξη πόλητο.
5: Ωραία.
9: Ποιο νοϊκού ήταν, καλέ?
5: Θα είναι εκεί.
9: Σανέλ, τι ήταν, δεν θυμάμαι.
5: Σανέλ. Μόνο 3.000 το παπούτσι πέλμα.
9: Το πόκι το παπούτσι, το αστραγαλοδέμα. Ναι. Που δεν είναι στον αστράγαλο και το υπόλοιπο πόδι είναι έξω. Τέλος πάντων, κάνει μια ζέστη αυτά, εντάξει. Έφαγα, πήγα σε ένα. Είχα μια δουλειά και δεν είχα φάει τίποτα το πρωί και πήγα σε ένα φούρνο, ένα μικρό δηλαδή, όχι φούρνο, σε μια πολύ μικρή καφετέρια που την είχα ξαναδεί. Και είχε κάτι ωραία κριτσίνια.
5: Ναι. Έχουν βγάλει φοβερά κριτσίνια.
9: Περίμενα
5: σου
9: πω στρογγυλά. Που ήταν βουτυγμένα σε σοκολάτα.
5: Πόσα έφαγες?
9: Ένα.
5: Α, εντάξει.
9: Ένα.
5: Κρατείς.
9: Βέβαια, ένα σε μέγεθος κουλουριού.
5: Α, ένα σε μέγεθος. Εντάξει, μια χαρά μου, εντάξει.
9: Σε πάγος κουλουριού, σε διάμετρο κουλουριού.
5: Εντάξει.
9: Παιδιά, δεν έχω φάει πιο νόστιμο πραγματάκι.
5: Ναι.
9: Πάρα πολύ ωραίο.
5: Έχουν πολύ φούρνη τέτοια πράγματα.
9: Ναι. Αυτό δεν ήταν φούρνο, ήταν ένα καφέ στο πουθενά.
5: Ναι.
9: Δηλαδή είχε στη βιτρίνα ένα, δύο, τρία πράγματα με το ζόρι.
5: Εγώ και... είχα πάει χθες στη Μαρίνα Βερνίκου που ήταν πάρα πολύ ωραία παιδιά. Ήρθε και η Γκέλεφοελ. Ήρθε φυσικά και η πρέσβυρα. Είναι...
9: πήρε τίποτα. Ήρθε, είδε και απειλή.
5: Όχι, εντάξει, αλλά έδωσε ένα κλαμ. Με το Φάσι Τζέιμς, με το τσαντάκι.
9: Άμα
5: του...
9: αυτόν ήρθε πάλι.
5: Βεβαίως.
9: Τι φορούσε η Γκέλεφοελ?
5: Μίνι. Άστο. Παιδιά, δε.
9: Μίνι.
5: Μπουταρινινέ στο μίνι. Ακριβώς έτσι, και όλοι κοιτούσαν τα μπούτια της.
9: Ωραία τα μπουτάκια της τουλάχιστον.
5: Τα μουτράκια της είναι ωραία, όχι τα μπουτάκια της. Και τα μπουτάκια της, ρε παιδί μου, αλλά νομίζω ότι δεν της πάει. Δεν την κολλάει κιόλας, γιατί δεν είναι και πολύ ψηλή. Οπότε δεν νομίζω.
9: Δεν είναι ψηλή η Γκυλφόη.
5: Όχι.
9: Φαίνεται Νταρντάν Γκυλφόη.
5: Όχι.
9: Το μαλλί το μεταξύ πρέπει να είναι και αυτό φυτευτό, έτσι.
5: Πρέπει να είναι λίγο.
9: Πρέπει να, δηλαδή πρέπει να υπάρχουν κλιπ και να. Φαίνεται δηλαδή ότι δεν είναι όλο το μαλλί δικό της. Ξέρεις τι κάνουν τώρα, ούτε λέω για την Γκυλφόη γενικά. Άμα λέει θέλεις να γεμίσεις το πρόσωπό σου, παίρνουν δύο τούφες και στις βάζουν εδώ στους κροτάφους. Και νομίζω ότι είναι πιο γεμάτο μπροστά και το κάνουν και λίγο έτσι το πλάι και είσαι σαν λένα.
5: Ωραία! Ωραία!
9: Από τις μεγάλες επιτυχίες.
5: Μάλιστα.
9: Λοιπόν, ο Μασονάκης βρε ο Γιώργος Μασονάκης που τον έχουν βρει τόσα. Με τα σόγια του, με την υγεία του, με το μαγαζί, με όλα αυτά που τον χτυπήσαν αλίμητα. Πήγε στο Άγιον Όρος, λέει, να προσευχηθεί. Σκύψε ευλογημένε, να έρθει κοντά στο θείο και ανέβασε ένα βίντεο social media όπου μαγείρεψε στην κουζίνα της Μονής. Πώς το λένε, νηστίσιμα.
5: Καλούδια.
9: Καλούδια.
5: Ασχολείται πολύ με την κουζίνα. Ναι. Θα μπορούσε δηλαδή να βγάλει βιβλίο μαγειρική.
9: Αυτό.
5: Μιλάμε για τέτοιο ταλέντο, με
9: λένε
5: Γιώργο.
9: Μπορεί να βγάλει τη μαγειρική
5: του Άγιου Όρους.
9: Ναι, μπορεί να βγάλει τη μαγειρική του Άγιου Όρους.
5: Έχουν κάτι, οι παπάντες έχουν βγάλει.
9: Έχουν βγάλει, βέβαια.
5: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα καγά κορίτσια.
9: Λοιπόν, και έγραψε τι γίνεται, ρε παιδιά. Ρε, βρίσκομαι στο Άγιο Όρος, μέσω βίντεο δηλαδή. Μαγειρεύω σήμερα μαζί με τον Αρτέμιο και τον Γιώργο που με έφερε εδώ. Σήμερα είναι του Αγίου Γεωργίου, έγινε αυτό με το παλιό ημερολόγια. Χρόνια πολλά. Άμα τον δει, ντυσιματάκι, φοράει μία σαλοπέτα.
5: Παρεπέτα.
9: Παρεπέτα, με ένα μακρύ τέτοιο και. Μοιάζει με μαστόρι σε συγκεκριμένο βίντεο.
5: Σε ποια μονή είχε πάει.
9: Δεν λέει σε ποια μονή. Και θα ξαναγυρίσει. Λέει ότι θα πάει κάτι το καλοκαίρι, θα κάνει. Έχει περιοδία.
5: Κάτι θα κάνει. Αυτά. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Βρίσκεστε σε κίνηση και δεν έχετε χρόνο για πολύπλοκες διαδικασίες. Το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+ είναι η πρακτική λύση για την καθημερινότητά σας σε compact μορφή. Το προϊόν συνδυάζει την ισχυρή αντιλιακή προστασία με την κάλυψη ατελειών. Με τη φυσική μάτ εμφάνιση, ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, χωρίς ενόπνευμα, παιδιά, ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες, αυτό μένει με φοβερά φίλτρα για να προστατεύει το δερματάκι μας. Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+, είναι η καθημερινή μας ανάγκη. Αξίζει πραγματικά να το προμηθευτούμε και να το έχουμε πάντα στην τσάντα μας, για να έχουμε σε καλή κατάσταση την επιδερμίδα μας, προστατευμένη από τον ήλιο.
9: Λοιπόν, η πρώτη εμφάνιση που έκανε Τάσα Θεοδωρίδου με το αμόρε της.
5: Χθες τι.
9: Νομίζω ότι περνάμε το μήνα, δείξε μου τον κόμενό σου.
5: Ωραίο.
9: Έτσι.
5: Ωραίο.
9: Είχαμε βγει την Σφαίη Σκορδά με τον μέλλοντα σύζυγό της Παύλα Καντιδενάφτη και τώρα έχουμε τον Καρυπίδη.
5: Καλός ο Καρυπίδης.
9: Ο Καρυπίδης είναι
5: να τρώει ένα τάσα και του παιδιού
9: παιδιά,
5: να μην δίνει.
9: Πολύ ωραίος ο Καρυπίδης. Μου φύγανε τα ματάκια. Ασχολείται με μέλια.
5: Με μέλια.
9: Ναι.
5: Εννοείς ότι την έχει μες στο μέλι.
9: Όχι βρε παιδί μου, ασχολείται, είναι λέει, επιχειρηματίας και νομίζω ότι ασχολείται με κάτι με μέλι. Όχι, κάνω λάθος.
5: Δεν ξέρω.
9: Τέλος πάντων.
5: Φτηνό επιχειρηματίας μου φαίνεται να ασχολείται με μέλι.
9: Γιατί το μέλι, είναι βρε ο χρυσός της χώρας μας.
5: Ναι είναι.
9: Λοιπόν, και βγήκε η Τσιμτσιλή και είπε παιδιά, λέει, τον είδαμε λέει τη Θεοδωρίδου με τον Καρυπίδη, τέτοιο λέει ο άντρα, λέει τέτοιο σύντροφο δεν τον κρύβει, δεν τον κρύβεις.
5: Να τα.
9: Είπε στα Ματίνα Τσιμτσιλή.
5: Ναι.
9: Πάρα έχει πολύ ωραίος παιδιά.
5: Παντοφιά από το σοφό το βράδυ, στα Ματίνα Τσιμτσιλή.
9: Γιατί μωρέ, θέλω να μάθω, θέλω να δω τι είμαι, νομίζω ότι ασχολείται με μέλια όμως.
5: Λοιπόν, μέχρι να το ψάξεις να πω ότι μπαίνουμε πάλι σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλεις να κερδίσεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime, σε συνεργασία με τα Public, παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή σε ευρουλίνια. Και το καλύτερο, εξαργυρώνετε εύκολα τα χρήματά σας σε αγορές στο public.gr ή στα καταστήματα Public.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
2: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
1: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
2: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
1: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
2: Θα ήθελα να ξέρα με ποιου μιλάει τόση ώρα.
1: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
2: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
3: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
5: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
4: Μα δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε, σιγά. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
8: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και η ύμνη του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
9: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
11: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
10: Φυσικά. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ρε, εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fond del Line εκτός διαδρομής.
14: Εγώ καλέ, ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς.
13: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
14: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
13: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο, εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε Παραπολιτικά 90,1 και Κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
13: Έλα, είμαστε τώρα!
14: Είμαστε...
13: Βάλε εδώ, ψάξε
14: τώρα
13: εκεί!
14: Τώρα είμαστε στην ηλικία που περνάμε κταίο! Περνάμε κταίο! Και αρχίζει κολονοσκόπηση, γαστροσκόπηση, υπέρηχο, εξετάσεις αίματος.
13: Εξέταση στο μπιμπίκαμ.
14: Στο?
13: Στο μπιμπίκαμ, αφού σου είπα τι είναι το μπιμπίκαμ στη Σρι Λάνκα.
15: Το μπιμπίκα.
14: Ναι, μου είπες, ναι.
15: Είναι και κάκι που έχει γεύση καρύδα.
14: Ναι.
15: Αλλά στα Σριλανκέζικα είναι και το και γυναικείο, γυναικείο ναι. Τέτοιο.
14: Αυτό εκεί.
15: Τώρα δηλαδή ότι στη Σριλάνκα λένε ότι είναι κεκ καρύδα στο μπιμπίκα μας.
14: Είδες.
15: Τι να πω.
14: Λοιπόν, τι άλλο,
15: μεγαλώνει, μεγαλώνει, γερά παιδιά!
14: Εξτάσει αίματος, τι άλλο έχει, κάτι άλλο είναι. Α, και επειδή εγώ πήγα καπνίστρια, κοπανάει λέει και μία.
15: Θυροειδή, όχι θυροειδή.
14: Θυροειδή είναι μεσαίματος.
15: Συγγνώμη, τέτοιο για τα κόκαλα.
14: Τι, οστική, τέτοιο, οστική μάζα.
15: Το θέλετε από το κανί ή το θέλετε από
14: ναι,
15: το.
14: Ναι, δηλαδή, αρχίσανε τα όργανα. Είναι όπως λέγανε παλιά οι γιαγιάδες που έλεγαν και οι μαμάδες μας. Που έλεγαν, ναι, τί, τίποτα, μιλάγανε κάτι σε ένα παγκάκι και μιλάγανε για το γιατρό. Αυτή η φάρμακα παίρνει. Τι φάρμακο ανακάλυψε η άλλη για το τάδε. Τι φάρμακο ανακάλυψε η άλλη για τα κοκαλά τη. Μιλάγανε όλη μέρα για φάρμακα.
15: Ναι.
14: Δεν έχουμε φτάσει εκεί. Αλλά υπάρχει, πώς λέγαμε, μπορεί να πούμε για την επικαιρότητα, να πούμε για καλλιτικά, να πούμε τα νέα μας. Στο τέλος όμως υπάρχει και μια ρουμπρίκα, το τρίλεπτο της άρρωστης. Οπότε ανταλλάσσουμε. Ξέρεις τι ανταλλάσσουμε συνήθως, γιατροσόφια. Λέει μια, ας πούμε.
15: Είναι πώς να γλιτώσει το γιατρό, αυτό να μην πειράζει.
14: Όχι, όχι, όχι. Όχι, πώς να το στο γιατρό, πώς μπορείς να είσαι καλύτερα και μόνος χωρίς να πάρεις φάρμακα άμα δεν χρειάζεται. Λοιπόν, και ναι, διάβασα εκεί. Παιδιά, μην διαβάζετε πολύ εκεί στα άσχετα και βλέπετε και TikTok γιατί έχω ακούσει τα χέρια μύρια.
15: Ναι.
14: Έτσι. Ρωτάτε το γιατρό καλύτερα.
15: Στην Ασία έχουν πολλά. Κάτι φασολάκια που είναι λέει για το ζάχαρο. Κάτι σκατουλάκια
14: το
15: που είναι.
14: Το κόκκινο ρύζι είναι λέει για τη χοληστερίνη.
15: Ναι, να
14: σου
15: πω κάτι. Όχι. Άμα έχει χτυπήσει χοληστερίνη, δεν ξέρω τι.
14: Ρίχνει τη χοληστερίνη, αλλά πειράζει το ύπαρ. Τι να το κάνω. Α, μετά έχει τη χοληστερίνη μου και μετά τρέχω με το σηκώτη. Μετά είναι άλλο, λέει μια φίλη μου. Εγώ το κάνω, λέει. Παίρνω, λέει. Τι έχω να χάσω, λέει. Παίρνω και το χάπι μου. Λέει, κάνω, λέει, και αυτό. Πίνει το πρωί, αφήνει από το βράδυ, λέει, μένει σε νερό βρώμη και μετά πίνει το ζουμί το πρωί.
15: Και γίνεται βρωμιά.
14: Άσε με αυτό, κορίτσι μου, τη λέω. Αλλά είναι όλοι είμαστε μέσα στα κόλπα.
15: Λοιπόν, ομπρέλα των γυμνιστών, πρώην αντιδήμαρχο. Ομπρελάς των γυμνιστών, πρώην αντιδήμαρχος της Ρόδου.
14: Έχει ακόμη αυτό που ήταν ομπρελάς και έβγαινε έριξε να μην καεί ο ποπός τους.
15: Ο ποπός τους και το τι τύπος.
14: Εγώ το βρίσκω αυτό ανθρώπινο, αλτρουιστικό. Να σου πω, και μπράβο στον πρώην δήμαρχο.
15: Βάζουν κρέμα και στο τέτοιο.
14: Τι.
15: Στο
14: πού να ξανά, ανάλογα.
15: Πώς, συγγνώμη,
14: αν εξέχει, ναι. Αν δεν εξέχει, όχι.
15: Άμα έχει τον άντρα να μην εξέχει. Δραστικά στα έντομα.
14: Δεν είναι ρε παιδί μου και πρόσωπο, δεν ξέρω τι να σου πω.
15: Α, χθες λοιπόν παιδιά ήμουνα στο ιδιωτικό κλαμπ του. Στο νυν, στο ιδιωτικό κλαμπ του. Στο πριβέ κλαμπ που έχει το Χίλτον μετά την έκθεση Μαρίνας Βερνίκου. Πήγαμε για φαγητό εκεί. Και περνάει Στέφανος Κασελάκης. Που από την Άρκισσος είναι αυτός. Να κοιτάει τα γόρια, να χαιρετάει από εδώ, να μιλάει από εκεί. Ήμουνα με ένα κούκλο φίλο μου. Γεια σου ρε τάδε, να τον... ήθελα να του πω ας τον κάτω, μα συνοδεύει. Έλα.
14: Δεν ήταν με το αγόρι του.
15: Το αγόρι του, είναι ωραίος και το αγόρι του. Είναι ναι, ωραίο
14: τη
15: αγόρι.
14: Τη χωρίστρα δεν μπορώ, τη χωρίστρα.
15: Ναι.
14: Γιατί τέσσερα το σχολείς και είναι
15: μαθητής πρώτης δημοτικού. Θέλω να σου δημοτικού. Πω ότι είναι ένα όμορφο ζευγάρι. Ο Κασελάκης είναι τσίτα τα γκάζια του κατώτερου εσωτερικού του κόσμου. Δηλαδή το βλέπεις ότι είναι πλούσια τα LA. Αλλά μυαλό έχει πιο πολύ το αγόρι το άλλο.
14: Πώς το κατάλαβες τώρα αυτό?
15: Ανταλλάξαμε κάτι. Ναι, έχει επιχειρηματικό μυαλό και είναι ορθολογιστής. Ενώ ο άλλος είναι λίγο από το πολύ τον ναρκισισμό, τα έχει μπλέξει τα μπούτια του. Να σου το πω έτσι. Αλλά είναι ωραίος επικοινωνιακός, κοιτάει γύρω-γύρω,
14: χαιρετάει. Είναι ωραίος.
15: Ναι.
14: Είναι όμορφος.
15: Είναι πολύ
14: ωραίος. Και μου δίνει την αίσθηση, χωρίς να τον έχω να έχει περάσει ποτέ από δίπλα μου, μου δίνει την αίσθηση ότι μοσχοβολάει. Άσχετο, αλλά αυτή ναι. Την αίσθηση μου δίνει.
15: Είναι πεντακάθαρος.
14: Του καθαρού και του μοσχοβολιστού.
15: Καλετρίζει από καθαριότητα.
14: Εντάξει, παιδιά, έχει και κάτι καλό τουλάχιστον. Γιατί εντάξει, πολιτικά δεν. Αλλά είναι μια ωραία παρουσία που τον βλέπεις. Δεν γίνεται αυτό. Πέρασε από εδώ. Το κορμάκι του το ωραίο, το γυμνασμένο. Τις μυρωδιές του. Καλά, μια χαρά. Και το γυμναστήριο θα το φτιάξει τελικά ο άλλος. Τι δεν γίνεται νομίζω, με το γυμναστήριο.
15: Δεν νομίζω. Δεν ξέρω με τι ασχολείται ο Τάιλορ. Από ό,τι ξέρω συμβουλεύει και τον Κασελάκη.
14: Μπορεί
15: και
14: να, έχει
15: και
14: να έχει και οικογένεια, να έχει από την οικογένειά του χρήματα ο Τάιλερ.
15: Τι να του βγαίνει.
14: Να έχει και από την οικογένειά του χρήματα ο Τάιλερ.
15: Έχει.
14: Να έχει δηλαδή την άνεση, ρε παιδί μου, να υπάρχει ένα backup για να δει τι θα κάνει στο μέλλον.
15: Νομίζω
14: να
15: ότι
14: έχει,
15: ναι,
14: δηλαδή...
15: έχει περιουσία.
14: Ναι, αυτό.
15: Λοιπόν, και πάλι ακολουμπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η θερμοκαλλυντική σειρά Bacuol Anti-Age της Skin Pharmacist με ορό και κρέμα προσώπου προσφέρει ορατή μείωση ρητίδων από τον πρώτο μήνα. Κυρίες μου, Bacuol Λίγο σύνθετο το όνομα, έτσι. Mm-hmm. Πρέπει να το θυμόμαστε. Λοιπόν, και το πιο σημαντικό, η δράση της είναι συγκρίσιμη με φοβερές κρέμες άλλες, με ρετινοειδή, με ορατά αποτελέσματα πιο γρήγορα. Θα γίνουμε και γιατροί στο τέλος. Δράπιο ήπια είναι ιδανική ακόμη και για ευαίσθητες επιδερμίδες. Αν δεν θέλετε να κάνετε κάτι επεμβατικό, υπάρχει κρέμα Bacchu Oil. Ναι, από τη Skin Pharmacist αξίζει πραγματικά να την προμηθευτείτε.
14: Λοιπόν, η Έλενα από τα Σπάτα λέει το καλύτερο. Παρέχεται στα παπούτσια που λέγαμε. Τα άνετα και λέει το καλύτερο χωρίς στέρνα είναι άλλες εταιρείες από το φαρμακείο. Εξαιρετικό. Ξέρεις, είναι αυτά τα πολύ γνωστά ορθοπαιδικά που τα φοράνε και στα νοσοκομεία και είναι πολύ άνετα.
15: Ναι.
14: Τα γνωστά σαμπό. Απλά είναι μικρά συγκεκριμένη εταιρεία.
15: Μάλιστα.
14: Ωραία είναι αυτά, άνετα.
15: Μ' αρέσουν τα σαμπό.
14: Και
15: έχουν βγει και πολύ μοδάτα. Πολύ βέβαια, μοδάτα. Κάνουν κλατσακλούτσα.
14: Κάνουν κλατσακλούτσα και έχουν ξεφύγει. Έχω δει με animal print, έχω δει με καστόρινα, έχω δει με καρφιά, έχω δει με πρόκερ, έχω δει χωρίς πρόκερ, έχω δει με τρούξ. Αλλά είναι, μερικά είναι πάρα πολύ ακριβά.
15: Και έχουν βγάλει και χρυσά και ασημί και αυτά, ναι. Και μπορείς να τα βάλεις ακόμη και βράδυ.
14: Ναι, και με παντελόνι κοστούμιου. Είναι μερικά.
15: Αυτό που είναι πολύ προχώ, έτσι.
14: Είναι δίσουμε. Μερικά που είδα που μπροστά μοιάζουν με μοκασίνι. Κατάλαβες, σου λέω. Ναι.
15: Ξένα. Ξένο μπραντ.
14: Δεν παίρνει από μπροστά μου, δεν ξέρω.
15: Παιδιά, αυτό το τέτοιο λίγο κλαίει το καφεδάκι που
14: γούρι, γούρι λεφτά. Λοιπόν, και είναι ναι. Σαν μοκασίνι.
15: Με
14: είναι...
15: και ένα περιστέρι, έχω να σου πω.
14: Άντε. Λεφτά είναι.
15: Τι λεφτά, μικρόπια είναι. Τι λεφτά είναι. Όχι στο κεφάλι.
14: Εμένα με έχει κουτσουλήσει στο μαλλί. Παλιά, πολύ παλιά. Εμένα δύο συχαμένα μου έχουν συμβεί με ζώα. Να με κουτσουλήσει τέτοιο και να καταπιώ μύγα. Παιδιά.
15: Τι!
14: Ναι.
15: Να καταπιείς ναι. Μύγα.
14: Ήμουνα μικρή και ήμουνα στο χωριό, στο νησί και φώναζα. Κάτι παίζα μια κανά. Και με το μπαίνει μια μύγα στο στόμα μου. Παιδιά. Δεν υπάρχει πιο συχαμένο πράγμα. Την οποία την ένιωθα στο ισοφάγο μου να πετάει.
15: Καλέ, πώς δεν πνίγηκες.
14: Δεν μπορεί να πνίγεις με τη μύγα μου. Είναι πάρα πολύ, είναι πολύ μικρή.
15: Και μετά τι έγινε.
14: Έπινα νερό για να την πνίξω. Αυτή επιβίωσε από ό,τι τη έριξα μέσα και τελικά κάτι έφαγα παγωτό και ησύχασα. Δεν υπάρχει πιο συχαμένο πράγμα από το να νιώθεις μία μύγα να πετάει στον ισοφάγο σου.
15: Ελάχιστε και Παναγία, ναι. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό.
14: Ναι, ούτε εγώ. Το έχω ξανακούσει, αλλά μου είχε τύχει.
15: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι περίεργο σας έχει τύχει, ΟΕΟ. Για στείλτε τα μηνύματά σας.

0: Φίλα μακόμα, φίλα μακόμα.
1: Ωραίο κομμάτι, πολύ ωραίο. Ναι. Λοιπόν, έχουν γίνει ήδη ανάρπαστα, λέει, πάρα πολλά εισιτήρια, δεν εννοώ αεροπορικά, για, για τις νέες συνολικές παραστάσεις, live shows και πρόβες της Eurovisionas.
0: Έλα.
1: Αμέ, και τα εισιτήρια, λέει, για τις ζωντανές εμφανίσεις των ημιτελικών ξεκινούν περίπου από 50 ευρώ. Τίποτα δεν είναι 50, βέβαια 50 είναι, σου λένε οι άλλοι τι γίνεται σκηνή, δεν βλέπεις. Και φτάνουν τα 260, ενώ για το μεγάλο τελικό οι τιμές κυμαίνονται από 60 έως 360. Πιο οικονομική, άμα δεν έχεις μία είσαι του Παστατέμπου,
0: ναι.
1: Πηγαίνεις να δεις καμιά πρόβα που τα εισιτήρια είναι 10 ευρώ.
0: Α.
1: Αν και εκεί, λέει, μπορεί να κήξουν τα 230 ευρώ.
0: Και είναι για σε γήπεδο, γίνεται μάλλον.
1: Μάλλον, ναι.
0: Να. Πώς ανεβαίνουν τα αγόρια με καπριτσιά με τα τακούνια πάνω-πάνω.
1: Τώρα για τον τελικό το κόστος, λέει, μπορεί να εκτοξευθεί και να ξεπεράσει ακόμη και τα 600 ευρώ.
0: Ναι, μωρέ, σιγά τη Μοζερά Καμπαγέ.
1: Παιδιά, είναι κόσμος ο οποίος λυσάει, είναι Eurovisionολόγος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τρελαίνονται γι' αυτό. Λοιπόν,
0: τι να πω, μου φαίνεται υπερβολικό να δίνει φυσικά κανείς τόσα χρήματα. Βέβαια, είναι ένα υπερθέαμα.
1: Είναι
0: υπερθέαμα
1: καθένα, παιδιά.
0: Είναι ένα υπερθέαμα.
1: Ναι. Εδώ, α πούμε, ήρθε ένα πότε ήρθε τη προάλλη. Ένα Ιρανό κωμικό που μου αρέσει πάρα πολύ αυτό ο κωμικό. Δηλαδή, τον έχω δει πάρα πολύ στο TikTok και ήταν 100 ευρώ το εισιτήριο.
0: Τι είναι αυτό?
1: Ένα Ιρανό κωμικό.
0: Ιρανό.
1: Ιρανό. Πάρα πολύ καλό. Ο οποίο κάνει τα
0: ταυτόχρονα. Πώ έφυγε από την πατρίδα του με τον πόλεμο τώρα αυτό?
1: Αυτό είναι πολύ γνωστό.
0: Ναι.
1: Γενικά, από ό,τι κατάλαβα, τον παρακολουθώ κάνα 2-3 μήνες, τον έχω ανακαλύψει και κάνει περιοδία. Η τελευταία του στάση, λοιπόν, στην περιοδία ήταν η Αθήνα. 100 ευρώ το εισιτήριο. Και δεν ξέρω αν είναι και το από τα πιο ακριβά αυτό που σου λέω.
0: Κορόιδευε καθόλου Τραμπ?
1: Ήταν πάρα πολύ
0: καλό. Σίγουρα.
1: Καλός. Απλά μιλάει αγγλικά. Δεν ξέρω ελληνικά, αλλά τον αποθέωσε το κοινό. Λοιπόν, αυτά. Και βάλε τώρα στα εισιτήρια αυτά. Τα αεροπορικά, γιατί στην Eurovision επανέρχομαι εγώ. Και τη διαμονή.
0: Ξενοδοχείο,
1: και τη διαμονή.
0: Φαγάκι.
1: Είναι...
0: Τους βλέπω με χάμπουργκερ.
1: Πρέπει να είσαι, δηλαδή, όντως να είσαι φαν του θεσμού. Για να δω. Είναι γερό μπάζι, το έχει αστεία.
0: Λοιπόν, η Κοσιόνη θα παρουσιάσει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της κρατικής τηλεόρασης και θα κάνει και πολιτικό talk show.
1: Θα πάει τελικά ΕΡΤ, γιατί δεν ήταν σίγουρο, ναι.
0: Ναι, ναι, γιατί κάτι έγινε εκεί πέρα. Πήρε θέση ανάμεσα σε κάποιους που μάλωσαν στο παλιό της κανάλι. Ο ένας από αυτούς που μάλωσε φέρεται ότι δεν είχε του ιδιοκτήτη την προστασία και γενικά το θεώρησε. Το αλαφουζέκο το θεώρησε.
1: Προδοσία.
0: Προδοθία.
1: Σιγά ρε παιδιά.
0: Και λέει έτσι είσαι.
1: Εντάξει. Τόσα χρόνια, 20 χρόνια έχει δώσει.
0: Εξετάσεις.
1: 11 εξετάσεις και δειγματαγραφείς. Τώρα δεν έχει το δικαίωμα μια καταξιωμένη δημοσιογράφος να πει τη γνώμη της για κάτι.
0: Ναι, αλλά επειδή δεν ήταν του αφεντικούλη γνώμη.
1: Απίστευτα πράγματα, έτσι.
0: Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά.
1: Φαντάζεσαι, όταν συμβαίνουν αυτά σε τέτοια κλιμάκια, τι γίνεται πιο χαμηλά, παιδιά. Αυτό μόνο σας λέω. Λοιπόν, ο Καρυπίδης της Θεοδωρίδου ασχολείται με εισαγωγές, εξαγωγές σε τροφίμων και λοιπά, μες τα οποία είναι και το.
0: Και τα μέλια.
1: Και τα μέλια.
0: Έτσι κόλλησε το κορίτσι αυτό.
1: Έχει και δύο γιους.
0: Α.
1: Δηλαδή έχει υπάρξει παντρεμένος, χωρισμένος. Πάρα πολύ ωραίος άντρας.
0: Άρα δύο γιους
1: είναι αυτός. Τάσα, παιδιά, στο πάλμα. Έλα.
0: Δύο κόρες η Νατάσα, μια χαρά.
1: Δύο έχει η Νατάσα ή τρεις?
0: Δύο.
1: Δύο, ε.
0: Α, έχεις δίκιο.
1: Δεν είμαι σίγουρη όμως.
0: Έχει και μια με το φουστάνο ή... Έχω μπερδευτεί τώρα, με μπέρδεψε. Νομίζω δύο.
1: Μπορεί να σε μπέρδεψα, δεν ξέρω. Λίπος είναι, δεν είναι γνώση, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, κάτι τι ήθελα να πω τώρα.
0: Ότι η Νατάσα
1: στο παλμαρέ της Θεοδωρίδου, έτσι, εμφανισιακά τουλάχιστον, αν βγάλουμε το φουστάνο απ' έξω, που είχε άλλα όμως ο φουστάνος, είχε, ήταν με το βελονάκι. Ήταν όλοι πάρα πολύ ωραίοι οι συντροφοί της, παιδιά. Πάρα πολύ νόστιμοι.
0: Στα μπούτια της μεγάλωσαν και πόνεσαν και μάλωσαν άντρες μολοκάθαροι πορτοφολιά.
1: Ήταν ο ένας καλύτερος από τον άλλον.
0: Να.
1: Συμφωνείς, μου διαφεύγει κάποιος?
0: Ωραίοι είναι, ναι.
1: Πολύ ωραίοι.
0: Λοιπόν, radio@parapolitika.gr. Για πάμε, παιδιά, μηνύματα. Τι σας έχει τύχει? Η Έλενα έχει καταπιεί μύγα. Δηλαδή, σε ποιον να το πεις και να το πιστέψει αυτό?
1: Ναι. Εντάξει, μετά το ένα χαριτωμένο που είχε τύχει πέρσι και το συζητάγαμε εδώ. Μου είχε τύχει ήταν που μπήκε στο σπίτι μου ένα σαν μυαμιδάκι.
0: Ναι.
1: Αχ, πάρα πολύ γλυκό ήταν αυτό. Πάρα
0: καλά, αυτό τι είναι, απρόπτο, μωρέ. Είναι, λένε, και ότι είναι και τη Παναγία.
1: Αυτό είναι το χαριτωμένο.
0: Δεν πειράζει.
1: Καλά, είδαμε το ταλαιμάκι τη Παναγία.
0: Τι κάνει?
1: Τα έχουμε πει. Αποκεφαλίζει, δαγκώνει, ό,τι
0: θες. Ναι, εμάς δεν μας κάνει τίποτα όμως.
1: Για πάρ' το στα χέρια σου να δούμε, μας κάνει. Δεν θέλω να ξέρω.
0: Το αλογάκι είναι αυτό που έχει
1: ένα
0: περίεργο κεφάλι.
1: Έχει ένα περίεργο κεφάλι και είναι σαν ακρίδα, ρε παιδί μου. Έχει πολύ μακριά μέλη και γενικά έχει τα προβλήματά του κι αυτό έτσι όπως είναι.
0: Ναι.
1: Τόσα μια μυδάκι. Είναι σαν να έχει δύο χάντερνα ματάκια.
0: Τι να έχει.
1: Να τα ματάκια του είναι σαν να είναι χαντρούλες.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, τυχαίνομαι να το πιάσω, αλλά δεν θα το σκότωνα. Λοιπόν, αυτό είχε μπει πίσω από μία πόρτα και όπως πέρναγα εγώ στον διάδρομο, το είδα. Και αυτό κοίταξε ψηλά και με είδε και τρόμαξε. Κοίταξε και εγώ χαμηλά και τρομάξαμε και οι δύο. Και του λέω, σε παρακαλώ.
0: Ξοπατήσατε και
1: οι δύο. Του μίλησα. Ξοπατήσαμε και οι δύο.
0: Του μίλησε.
1: Ναι.
0: Του μίλησε.
1: Του είπα, σε παρακαλώ πολύ, επειδή μην με βλέπει μεγάλη και εγώ σε φοβάμαι. Είναι ανοιχτή η μπαλκονόπορτα. Κάμψε σιγά σιγά.
0: Δεν πήρε κανένα χαρτόνι να το σπρώξει.
1: Ποιο. Όχι, θα τρώμε αυτό, είναι πάρα πολύ γρήγορα. Εσύ, τι να το προλάβω να το πιέρω τόσο. Μετά μια άλλη μέρα, την επόμενη μέρα, καθόμουν και χάζευα και με το μάκ του ματιού μου είδα. Πρρρρρρρρρρ! Να περνάει μπροστά από τον πάνω, πήγαινε προς την κρεβατοκάμαρα. Ναι, λέω, α, δεν έχει φύγει ακόμα. Και μετά δεν το ξανάδα.
0: Α.
1: Του καλό μου.
0: Ναι.
1: Ήταν και μικρό αυτό, γιατί είναι κάτι άλλο μεγάλο που είναι σαν μωρά κροκόδηλου.
0: Έλα τώρα. Αυτό... σαν μωρά κροκόδηλου.
1: Αυτό ήταν μικρό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μικρό. Και μου έχει τύχει και, στο μετρό, όπως περπατάω, να είναι, όταν είναι μια κατσαρίδα απέσια, και την είδα και ανοίγω, δεν την πάτησα, ανοίγω βρασκελιά και κάνω προς τον κόσμο. Παραγία μου! Και γύρισαν όλοι και με κοίταξαν. Τι μα εκεί έχει μια κατσαρίδα, έχετε το νου σας.
0: Γιατί δεν την πάτησες, κάνει και χρωστά.
1: Τυχαίνομαι να, και να την πατήσω, έχει τρελαθεί.
0: Γιατί?
1: Να είναι σπίτι μου, σπίτι μου, έχω σε μία. Επειδή συγχαίρομαι και να τη σκοτώνω τις κατσαρίδες και ο γάτος μία τη σκοτώνει, μία θέλει να παίξει.
0: Ναι. Α, κάνε καλή παρέα. Ναι.
1: Και μετά δεν θέλω να χαϊδέψω το γάτο, θέλω δηλαδή να του ρίξω, να το βάλω στο πλυντήριο ρούχων. Έχω κάτι περιοδικά του πάλε ποτέ και όταν βρίσκω μια κατσαρίδα παίρνω πέντε μαζί και τα ρίχνω πάνω στην κατσαρίδα.
0: Ναι.
1: Και μετά τα σηκώνω, ναι. Πετάω το τελευταίο.
0: Αυτό, ναι, αυτές ζουν όμως που λένε ναι, αυτή ναι, είναι ναι, κατσαρίδα.
1: Όχι, και εγώ πάνω στα περιοδικά.
0: Α, και τέλος, πάνω κιόλα. Κάτσε κι εσύ τώρα δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό μιλάμε για.
1: Δεν γίνεται. Και μετά τι κάνω. Σηκώνω τα περιοδικά. Σηκώνω α πούμε είναι πέντε περιοδικά. Σηκώνω τα τέσσερα, τα φυλάω. Το τελευταίο το παίρνω με την κατσαρίδα χαλκομανία και το πετάω. Παίρνω γάντια, σκουπίζω το σημείο εκεί που έφυγε η κατσαρίδα και συνεχίζω τη ζωή μου. Γιατί αν το κάνω με παπούτσι, θα πετάξω το παπούτσι. Δεν κάθομαι να καθαρίζω εγώ το παπούτσι. Συχαίνομαι.
0: Γιατί ο δρόμος είναι πιο κάθαρος, νομίζεις. Ξέρεις τι κατσαριδούλες έχουν περάσει.
1: Δεν είναι το ίδιο, ρε παιδί μου, όμως με το να τη σκοτώσω.
0: Να. Κάνει και χρούτς χρούτς.
1: Αυτό είναι σαν να πατάς τσόφλια. Που τα τσόφλια μια χαρά είναι σε σχέση με την κατσαρίδα.
0: Εκεί φτάσαμε. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για να πει η Έλενα. Τι θα πει από το διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Να πω ότι φαντάζομαι ότι όλοι έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 ευρώ πήγα να πω. Αχού, κάτω τα παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Ιανουαρίου του 27. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών. Γι' αυτό η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε Secure Net Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο vodafone.gr.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση «Ημέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Ψήνεσαι για ανεμιστήρα οροφής? Ο αθόρυβος DRC Tech με 6 ταχύτητες, τηλεχειριστήριο και φωτισμό LED είναι η πιο οικονομική λύση. DRC Tech, τεχνολογία ίσα με το ταβάνι.
5: Έμεινε ένας.
6: Ναι, εγώ είμαι!
5: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
7: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
9: Πω πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
10: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
9: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
10: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
9: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
10: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
9: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
10: Ναι.
9: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
11: Ένα εισιτήριο.
9: Ναι.
11: Για το Final Four.
9: Ναι.
11: Στην Αθήνα.
9: Ναι.
10: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
9: Γιατί με ειρωνεύεσαι?
10: Δεν ξέρεις γιατί λες.
9: Κέρδισα.
10: Τι?
9: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
10: Πώς?
12: Για να δεις τη μαγεία το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
11: Αφεντέρ, με πας μαζί σου.
12: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
13: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα από το ιστορικό υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κούν και μετά από μια επιτυχημένη σεζόν στο Βασιλικό Θέατρο. Η παράσταση που άφησε έντονο το αποτύπωμά της στη χειμερινή θεατρική σκηνή της Αθήνας και απέσπασε το δυνατό χειροκρότημα κοινού και κριτικών παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη για τρεις παραστάσεις. Γέρμα, πρωταγωνιστή και σκηνοθετεί η Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στη σκηνή του Βασιλικού Θεάτρου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
14: Ο Ακύλας άγγιξε, λέει, την τελειότητα στη δεύτερη πρόβα στη Βιέννη.
15: Καλέ, ναι.
14: Στην τεχνική.
15: Θα είναι, λέει,
14: με
15: παρα...
14: πατίνι. Θα βγει με πατίνι.
15: Θα βγει με διάφορα προβ, τα οποία θα είναι στημένα στη σκηνή και θα είναι σαν, σαν ηλεκτρονικό παιχνίδι.
14: Α, ωραία.
15: Δηλαδή, αλλά είναι, λέει, πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πρέπει να συντονιστούν... Να συντονιστούν όλα στην εντέλεια χρονικά.
14: Μπράβο στο Φωκάιβα, ναι, ναι. Και Ινό, παιδιά. Μπράβο του, μπράβο.
15: Αλλά είναι ωραία, αν συμβεί αυτό και με τη μαμά του, που θα είναι μέσα στο κοινό και θα τη τραγουδήσει. Ένα κομμάτι.
14: Έχει να γίνει.
15: Θα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μέσα στο κομμάτι υπάρχει ένα μικρό σημείο που αλλάζει τελείως το τραγούδι.
14: Μου πεις πάντως ότι ο Ευαγγελινός δεν βάζει την πινελιά.
15: Ναι, συμφωνώ.
14: Δηλαδή, παιδιά, αν δεν υπήρχε αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω πόσο ψηλά θα μπορούσαμε να φτάναμε.
15: Εντάξει, είμαστε σίγουρα στην πρώτη τριάδα.
14: Μακάρι.
15: Σίγουρα. Στα στοιχήματα είμαστε δεύτεροι. Είναι αυτή με τη Βιόλα. Εκεί με τη Βιόλα.
14: Δεν έχουμε δει όμως ακόμα.
15: Δεν έχουμε δει την πρόβα της, όχι. Της Βιόλας.
14: Ούτε κι εμείς έχουμε δει το τελικό πώς θα βγει σκηνοθετημένο.
15: Όχι, όχι, όχι. Τελικό, όχι. Έχουμε
14: μπορεί
15: δει,
14: να
15: έχουμε πάρει...
14: πάμε και πιο ψηλά. Ναι. Εάν είναι τέτοια έξυπνα πραγματάκια.
15: Ναι. Θα δούμε. Η άλλη είναι εντυπωσιακή. Είναι εντυπωσιακό ότι συνοδεύει τον τραγουδιστή με το βιολί. Παίζει καταπληκτικά. Καλά. Είδα το τραγούδι. Ήταν εξαιρετική. Αλλά όχι για πρώτη θέση, ρε παιδιά. Ναι. Είναι για δεύτερη και εμείς πρώτη.
14: Για κάτσε τώρα εμείς με το πατίνι, μην τους πάρουμε φαλάκι. Μην το κάνει ο Ευαγγελινός το τρίκ και την έκπαιξη.
15: Λοιπόν, ήρθαν οι Μετάλλικα, δίνουν συναυλία εδώ ποτέ. Ο Δημήτρης, ο Ιχολύπτης μας είναι έτοιμος, κάνει και τα αυτά.
14: Είναι
15: εδώ πέρα,
14: ωραία, τους ξέρει.
15: Ναι, μωρέ, όλοι. Ναι.
14: Ναι.
15: Ναι. Εδώ, παιδιά, εδώ εγώ ήμουν εντυπωσιασμένη.
14: Ναι. Γιατί?
15: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, εδώ εγώ πήγα να δω το Michael Jackson. Ήταν εντυπωσιακό πόσα νέα παιδιά ήταν. Πόσα μικρά παιδιά ήταν. Νέα παιδιά. Δεν θα πρέπει να τον ξέρουν τον Michael Jackson.
14: Πριν πόσα χρόνια πέθανε, καλέ. Πέθανε πολλά. Έχει πεθάνει.
15: Παιδιά μου δεν έχουν μεγαλώσει με τον Michael Jackson. Δεν έχουν ακούσματα του Michael. Δεν θα έπρεπε να έχουν ακούσματα. Απλά πλέον με τα social media μπορεί να βρει όλου του καλλιτέχνε, όλου του θρύλου. Σε ποια χώρα, δεν θυμάμαι τώρα, σε ποια χώρα που έγινε η πρεμιέρα της ταινίας, σε σινεμά είχαν σηκωθεί πάνω
14: και
15: χόρευαν τα τραγούδια του.
14: Έλα, πολύ ωραία.
15: Εντάξει, πολύ χορευτικά.
14: Έχεις κάνει τα βήματα και αυτά τα μουν.
15: Το κάνω, σου λέω, μπορώ.
14: Μπορείς,
15: ναι.
14: Πόσα παπούτσια έχεις χαλάσει.
15: Θέλει κόλπο. Θέλει μάρμαρο, γυαλιστερό. Θέλει γυαλιστερό, μάλλον δάπεδο και παπούτσι που να γλιστράει, να μην έχει λάστιχο.
14: Πού το βρήκε ο άτιμος αυτό το πράγμα.
15: Θεός.
14: Ναι.
15: Φοβερός.
14: Το έκανε προσωπικό του στυλ.
15: Ναι.
14: Ήταν το σήμα κατά τη θέν.
15: Ακριβώς. Και τα γάντια. Τα ασημένια γάντια.
14: Πάντα φορούσε γάντια.
15: Ναι, ασημένιο γάντι και ασημένια αγκέτα. Θυμάσαι καλέ που φοράγαμε αγκέτες. Που ήταν τότε και που είχε κάνει μόδα και η Πέστην.
14: Στο Σύρια.
15: Στο αερόμπι, με αερόμπικ.
14: Η Τζέιν Φόντα.
15: Και φόρεγα γκέτες. Λες και ήμουνα, λες και θα πάω να χορέψω στο Flash Dance. Δεν τις φοράγανε μόνο με κολάν, γιατί ήταν και τα κολάν της μόδας. Τα φοράγαμε και πάνω από τζιν. Και ήθελα εγώ τώρα, την είχα πρίξει τη μάνα μου, ήθελα η γκέτα να είναι ίδιο χρώμα με την μπλούζα.
14: Άρα πόσες γκέτες είχες?
15: Είχα 4-5 και αν θυμάσαι.
14: Τι σου λέγε η μάνα σου, τσάρες,
15: Όχι, αλλά εντάξει, ναι, θα σας περάσει. Ή θυμάσαι που είχαν βγει τη μόβα κάτι γόβες που ήταν χοντρόσολες. Τις θυμάστε τα χοντρόσολα.
14: Όπω, παιδιά, τι χάλια εποχή ήταν αυτή.
15: Γιατί μωρέ, ωραία ήταν και να λέει.
14: Βάτες, ήμασταν όλες οι γυναίκες σαν να είμαστε παίκτες του ράκμπι.
15: Και να λέει η μαμά, όταν είχαμε. Τις είχα πει θέλουν να με πας να πάρω τα χοντρόσολα. Και πήγαμε να τα πάρουμε σε ένα μαγαζί και να λέει η μαμά μου, αυτό που τα σχεδίασε πρέπει να μισεί το γυναικείο φίλο. Αυτά δεν είναι καθόλου κόψα παπούτσια.
14: Είχε δίκιο.
15: Τα φοράγαμε συνέχεια.
14: Τι έχεις να πεις επειδή τώρα πια.
15: Α, μην μ' άρεσαν. Μακάρι να γίνανε και τώρα, ναι. Γιατί, άκου να πεις, είχε όλα τα καλά. Όλα τα καλά είχε.
14: Καλά άλλο αυτό. Χρηστικότητα είχε.
15: Ήτανε.
14: Κομψότητα δεν είχε.
15: Γιατί μωρή, τώρα δεν έχω φοράνε που είναι σαν
14: γιατί είναι αυτό,
15: σαν
14: ωραίο,
15: κοφρέτες. Πώς τα λένε, σαν κοφρετίνια.
14: Χάλια. Χάλια μαύρα είναι τώρα.
15: Είναι της μόδας όμως, είναι ωραία. Εγώ τώρα φοράμε παντόφλα που είναι η μισή έξω και η μισή με το πόδι μέσα. Μην μ' αρέσει.
14: Αυτό είναι ωραίο.
15: Δεν είναι, γιατί μπορεί μετά από 20 χρόνια που θα το βλέπουν τα παιδιά, θα λένε κοιτάξτε παιδιά τι φοράγαμε, είχαμε βγει με την παντόφλα στον δρόμο. Δεν το ξέρεις, είναι η μόδα και μας αρέσει.
14: Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις, ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2000. Περιβάλλον, έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις, ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public.

0: με πλούσιες γεύσεις και τον φροσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 μόνο με 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη. Εάν είναι Παρασκευή και Σάββατο και έχει και live μουσική μαζί με το φαγητό, 25 ευρώ το άτομο. Λοιπόν, να πούμε ότι τις Κυριακές έχει και ωραίο μπραντσάκι στο 1055 εστιατόριο από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα, αξίζει πραγματικά να πάτε, να περάσετε όμορφα, να ποντάρετε στην τύχη σας, να παίξετε με σύνεση και να κερδίσετε. Και επίσης αξίζει εκεί να πάτε για φαγητό με πολύ καλές τιμές, θα περάσετε ωραία. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε το 210-242-1055. 210-242-1055.
1: Και να πούμε για τη Vodafone, ότι όπως ακούσατε έρχεται και στην Ελλάδα προορισμός των social στα παιδιά ηλικίες κάτω των 15 ετών. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που φέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών συσκευών. Σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή την διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να φέτουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερα στο vodafone.gr.
0: Και αυτό ήταν διαφήμιση και ήμασταν σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πάμε σε μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά κακά κορίτσια εδώ στα παραπολιτικά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Ενωτικός απέναντι στους βουλευτές της παράταξης ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν, χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, ανέφερε. Προχωράμε σαν μια γροθιά, τόνισε και συμπλήρωσε. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε διαρκές πεδίο εντυπώσεων. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα και στους αντάρτες βουλευτές. Να αποφύγουμε τη μίζερη εσωστρέφεια και τις δικές μας ανασφάλειες, είπε χαρακτηριστικά. Στην τοποθέτησή του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης άφησε αιχμές για κάποιους υπουργούς που, όπως είπε, κρύβονται. Κάποιοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο να πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην κοινοβουλευτική ομάδα, ανέφερε και συμπλήρωσε. Ο Υπουργός μπορεί να πάει ακόμα και ταξίδι στη Σελήνη, προκειμένου να αποφύγει καταστάσεις. Έτσι δεν πάμε πουθενά. Είμαστε ομάδα. Αν είμαστε ομάδα, θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα, είπε. Σε κλίμα οδύνης αλλά και οργής έγινε η κηδεία του 29χρονου Νικήτα που δολοφονήθηκε από τον 54χρονο στην Αμουδάρα. Η παρουσία αστυνομικών έξω από την εκκλησία προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση των συγγενών του θύματος. Η αδελφή του 29χρονου, σπρώχνοντας αστυνομικό, του ζήτησε να φύγει από το σημείο. Ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν, φώναζαν εκφράζοντας την αγανάκτησή τους. Σύμφωνα με την οικογένεια, απευθύνονταν επί 3 χρόνια στις αρχές, ζητώντας παρέμβαση και προστασία. Στο τέλος του μήνα θα βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη το σχέδιο κόμβωσης τροχέας ώστε να περιοριστεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Διευκρίνησε ότι θα συγκεντρώνεται υλικό από 24 πηγές, τροχονόμοι θα κατευθύνουν την κυκλοφορία ενώ θα συμμετέχουν και drones. Ιδιαίτερα κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του 12χρονου που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο. Ο ανήλικος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Παίδων Αγλαία Κυριακού, όπου αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Ιπποκράτηση φιλοξενείται στο νοσοκομείο του Πύργου ένας 17χρονος μετά από καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. Ο ανήλικος φιλοξενείται προσωρινά έπειτα από εισαγγελική εντολή που εκδόθηκε μετά την καταγγελία. Σύμφωνα με πληροφορίες του Πατρίς Νιούς, αυτό δεν είναι το πρώτο περιστατικό κατά το οποίο ο ανήλικος οδηγείται στο νοσοκομείο Πύργου για φιλοξενία έπειτα από ένταση στο οικογενειακό του περιβάλλον. Η δολοφονία του 52χρονου της Greek Mafia στο Χαλάνδρη τον Απρίλιο του 2025 ξιχνιάστηκε από τις αρχές. Συνελήφθησαν 3 Έλληνες. Στην υπόθεση εμπλέκεται ένας έγκλειστος στις φυλακές, ενώ αναζητούνται ακόμη 2 άτομα. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για παροχή πληροφοριών στους εκτελεστές. Στη διεθνή ενημέρωση, σοκ στον Τέξας από οικογενειακή τραγωδία με δράστη έναν 52χρονο που φέρεται να δολοφόνησε τη σύζυγό του και τα 2 παιδιά τους πριν αυτοκτονήσει. Η 39χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μαζί με την 7χρονη κόρη και τον 4χρονο γιο της μέσα στο σπίτι της οικογένειας. Σύμφωνα με τις αρχές, δράστης είναι ο σύζυγός της, ο οποίος στη συνέχεια έστρεψε το όπλο στον εαυτό του. Στα αθλητικά απόψεις στις 10, Aston Villa, Nottingham Forest και Freiburg Barga για το Europa League.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,37% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Μεικτή η εικόνα στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Συννεφιασμένος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 22 βαθμούς Κελσίου. Άστατος με βροχές θα είναι στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη τιμή στους 20 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στα κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά, Έλενα Καραμιχαλού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
3: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
2: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
3: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
2: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
4: Τα κακορίτσια.
5: Αυτή η φανουρόπιτα που κάνει η μαμά σου, που είναι η ωραιότερη φανουρόπιτα που έχω φάει.
4: Ναι.
5: Και επειδή εγώ έχω καλό εξασκημένο ουρανίσκο στα νόστιμα από τη μαμά μου,
4: ναι.
5: Δεν νομίζω ότι μπορεί να φτιάξει κανείς τόσο φανουρόπιτα.
4: Ναι.
5: Αλλά θέλει δίπλα και ένα καφεδάκι, ρε παιδιά.
4: Τι θέλει? Ναι, ναι, σιγά μη σου θέλει και μασά τι πατούσε.
5: Έφαγα το ένα κομμάτι τώρα, ναι, και το κρατάω το άλλο.
4: Τα μοιραζάκια δεν έχω να μοιράσω. Μαμά, πρέπει να φτιάξουμε. Δεν έχω δώσει εδώ στον Νικολάκη. Ε, όχι, όχι, θα σου φτιάξουμε, Νικολάκη. Μια ολόκληρη φανουρόπιτα για
5: το
4: πάρτι
5: το
4: σου.
5: Κομμάτι το άλλο.
4: Ήταν μπαμπάτσικο. Είναι μπαμπάτσικα.
5: Ήτανε...
4: Α, κάνει δίαιτα.
5: Μπράβο.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, έχουν έρθει κάτι μηνύματα, φιλιά σε όλους.
4: Λοιπόν, Radio Παπάκι, πάρα πολύ
5: καλά. Καταλαβαίνω, αλλά όχι. Λοιπόν, λέει ο Κάτσε, ο Ηλίας όμως έστειλε κάτι. Ο Ηλίας έστειλε κάτι. Συγχαίρεστε έτσι και στα ριδούλε. Κορίτσια, δεν πειράζει. Λέει σε λίγο θα τι τρώμε σουβλάκι σε κουμπέ εστιατόρια. Πληρώνονται αστρονομικά ποσά. Δεν έχει άδικο Ηλίας.
4: Ναι.
5: Ναι.
4: Με τρομάζεις.
5: Τι να στρομάζω.
4: Μη με τρομάζεις.
5: Παιδιά, τι? Αφού έχουν στραφεί και σε άλλου είδους πρωτεΐνη.
4: Ναι, δεν μπορώ τώρα να φάω μυρμηγκάκι και κατσαριδούλα και ακριδούλα.
5: Κοίτα να δεις, όλα μια συνήθεια
4: ακριδούλα
5: είναι.
4: Ακριδούλα τηγανητή, εντάξει.
5: Όλα μια συνήθεια είναι. Σου έχω ξαναπεί και η γαρίδα καστερίβα της θάλασσας είναι. Τα μάθουμε να τρώμε και τη ξηρά.
4: Πόπο, έφαγα παιδιά κάτι γαρίδες. Μπορεί
5: νόστιμη και να την παρεξηγούμε.
4: Γαρίδες κοιλάδας χθες. Πόπο, το κοιλάδας παιδιά είναι, δεν υπάρχει πεντανέ. Είναι πάρα πολύ κόκκινες το κοιλάδας.
5: Δεν πρέπει να είμαστε ρατσιστές με την εμφάνιση των ζώων. Δηλαδή, το χταπόδι που είναι τα μαύρα τα χάλια.
4: Δεν είναι τα μαύρα
5: τα χάλια. Τα μαύρα τα χάλια είναι.
4: Σταμάτα, μη με κάνει να αλλάξει.
5: Σαν εξωγήινο είναι. Σαν εξωγήινο είναι το.
4: Το παμπαράκι του εγώ βλέπω.
5: Έχουμε μάθει, ρε παιδί μου, το έχουμε μάθει. Ναι. Αν δεν το ξέραμε και το βλέπαμε τώρα και λέγαμε θα σα τηγανίσουμε αυτό το πλάσμα, θα σα το ψήσουμε. Δεν θα ήθελε να το φας. Έτσι είναι και η κατσαριδούλα. Μία ιδέα είναι. Άμα στην κάνουν τραγανή και τη ρίξουν πάνω και διάφορα μυρωδικά και στην τηγανίσουν και βγάλουν και τα πόδια να μην
4: καλά,
5: τα βλέπουμε.
4: Αν πέσει πίνα και ωραία. Τα νύχια μας
5: έτρωμε. Έραντε. Λοιπόν, τώρα θέλω να συζητήσουμε ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό θέμα. Είναι εδώ πέρα σε ένα site, υπάρχει μία στήλη που μία κοπέλα, ή που άνθρωποι, μία κοπέλα λέω, διάφοροι αναγνώστες γράφουν το πρόβλημά τους, το καταθέτουν και τους το λύνουν. Αν είναι να τους το λύσουν ή υπάρχουν σχόλια από κάτω που το λύνουν. Λέει λοιπόν μία κοπέλα. Μία κυρία λέει, μία συνάδελφος, με έκανε ρόμπα στη δουλειά, επειδή τι έκανα λέει, κοιμήθηκα με τον άντρα της.
4: Και αυτό το έστειλε στη στήλη.
5: Είμαι εγώ λέει τώρα υπεύθυνη λέει, για τη σχέση αυτών των δύο ανθρώπων.
4: Παιδιά, είμαστε σοβαροί.
5: Αν δεν ήξερες ότι είναι παντρεμένος, ούτε μία ευθύνη έχεις. Εάν ήξερες, εντάξει ρε παιδάκι μου τώρα, τι θες κι εσύ, να. Άστο. Να η ελεύθερη, να.
4: Λες εσύ.
5: Ναι. Υπάρχει κόσμος που του αρέσει να πηγαίνει με δεσμευμένους και δεσμευμένες.
4: Καλά, εδώ δεν υπήρχε γνωστός αρχιτέκτονας στην Αθήνα που είχε διαλύσει όλα τα σπίτια. Που ήθελε μόνο παντρεμένες. Γνωστός από τους πιο γνωστούς αρχιτέκτονες.
5: Για να μην υπάρχει.
4: Όχι.
5: Τι,
4: και μετά τις χώριζε.
5: Αχώριζαν και μετά τις παραταγέ.
4: Ναι, ακριβώς.
5: Άντε.
4: Ναι.
5: Ωραίος αυτός.
4: Βίτσιο. Έχει κλείσει και αν έχει κλείσει σπίτια.
5: Και τελικά τι απέγινε αυτός ο αρχιτέκτονας.
4: Τώρα είναι μεγάλος, έχει αράξει μια κυρία εκεί πέρα. Αλλά γενικώς έχει διαλύσει πολλά σπίτια. Γνωστός!
5: Δηλαδή,
4: πασίγνωστος.
5: Τα έφτιαχνε με τις κυρίες.
4: Ναι.
5: Έτσι. Και τους.
4: Τις τρέλαινε.
5: Τι έρωτας. Ότι ήταν ερωτευμένος και ότι δεν μπορεί να ζήσει μακριά σου.
4: Μα ήταν ερωτευμένος και τις τρέλαινε και με αυτό, δώρα, λουλούδια.
5: Και μετά εκείνες χώριζαν για να είναι μαζί του.
4: Και
5: αυτό
4: μετά.
5: Και μετά εκείνος έλεγε βαρέθηκα. Από κάποιο
4: μετά
5: διάστημα.
4: Από κάποιο διάστημα, ναι. Στάνταρ όμως αυτό.
5: Α, τι καλέ.
4: Ναι. Μιλάμε για τέτοιο.
5: Δύσκολο.
4: Για τέτοια κατάσταση.
5: Για δύσκολους λύτες η φάση τώρα αυτή.
4: Ναι.
5: Ωραίος αυτός νόστιμος.
4: Εντάξει, ήταν πολύ.
5: Είχε λέγει, τι είχε, δεν ξέρει να ψήνει.
4: Ήταν πολύ gentleman.
5: Ήταν που λέμε ψίστης.
4: Ήταν ψίστης, αριστοκράτης αυτό, από πολύ καλή οικογένεια, σε high κυκλώματα, επιστήμονας, δηλαδή αρχιτέκτονας που είχε κάνει και μεταπτυχιακά έξω.
5: Ναι,
4: ωραίος
5: κύριος. Είχε και κελέγιν και τέτοια.
4: Είχε κελέγιν και είχε αυτό το πολύ αριστοκρατικό που τις τρέλαινε και τους έκανε και τρελά πράγματα, ας πούμε. Τους πετούσε με τα ελικόπτερα λουλούδια.
5: Τι
4: πάνω
5: λέει.
4: Από τα σπίτια τους χάριζε χρυσά.
5: Δηλαδή, ξέρει, δεν πει την ταράτσα να σου έχω κάτι και.
4: Τώρα κι εσύ την ταράτσα.
5: Θέλω να το φανταστώ να το κάνω εικόνα.
4: Η άλλη ήταν, ας πούμε, στο Πορτοχέλι
5: ναι.
4: Και εκεί που έκανε το μπάνιο τη.
5: Έλα,
4: τη ερχόταν.
5: Έφτανε ένα γαρίφαλο από πάνω.
4: Όχι γαρίφαλο.
5: Α.
4: Ωραία ναι. Λουλούδια. Κατάλαβε. Οπότε
5: τέτοια.
4: Η άλλη έλεγε: πόρε μάνα μου, τη ζω εδώ, τη ζωή θα περάσω μαζί του.
5: Εντάξει, λογικό.
4: Κατάλαβε.
5: Δεν τη αδικό.
4: Εκεί τρελανόντουσαν.
5: Δεν τη αδικό.
4: Ναι.
5: Εδώ υπάρχει μια άλλη περίπτωση που σου κάνει ο άλλο λαζε γνωρίζει. Σε γνωρίζει, ξέρει μια μέρα τώρα λέμε. Και σου κάνει love bombing που θα ζήσουμε μαζί, που θα αυτόσουμε μαζί, που δεν περίμενα ότι θα μου τύχει αυτό στη ζωή μου, γιατί με γνώρισα νωρίτερα. Αυτά και λες Παναγία μου, τι έγινε ρε παιδιά, τι καρμική συνάντηση ήταν αυτή η Παναγία μου, τι χάρη μου έκανε το σύμπαν, Και αρχίζει λοιπόν και αυτό και μια εβδομάδα και να πετάξω στο σπίτι σου, να σου δώσω ένα φιλί και μετά να φύγω. Και αυτό και κάτι έτσι ακροβατικά.
4: Περίεργα.
5: Όχι, δεν εννοώ σεξουαλικά, δεν το πάω εκεί. Mm-hmm. Έκανα ακροβατικά ρε παιδί μου σε έκπληξη, αυτό που περιγράφει εσύ, αλλά τώρα αυτό σε διάστημα 4 ημερών, να μην ξέρει τι νέο το πρωτοκάνει τόσο σε εκπλήξει και τόσο τέτοιο. Και μετά, οπότε έπεφτε εσύ.
4: Ναι.
5: Έτσι. Και μετά από μία εβδομάδα, δύο που σου είχε γίνει απαραίτητο και είχε πει ότι εδώ πέρα είμαστε, άρχισε αυτό σιγά σιγά να ρεώνει. Και δεν μπορώ και το πέλαγω βαθύ και έχω πάρα πολύ δουλειά. Και πρέπει να πάω στη μάνα μου στο χωριό, η οποία είναι στον επιθανάτιο ρόχο. Και πρέπει να πάω στο θείο μου στην Αμερική για κάτι δουλειές. Και αχ, δεν μπορώ γιατί το παιδί μου, γιατί παταμένο χωρισμένο με παιδιά. Η κόρη μου έπαθε εκεί. Και γενικά, μετά μην κοιμηθεί σπίτι μου σήμερα, γιατί θα ξυπνήσω πάρα πολύ πρωί. Απέφευγε και μετά κάποια στιγμή έκανα παφ!
4: Και
5: ξεφανιζόταν, τον έχανε.
4: Α.
5: Και έμενε η άλλη με το love bombing στο χέρι. Κυριολεκτικά. Εκτύξε δύο φίλε μου.
4: Οχ.
5: Στην τρίτη που έτυχε, σε έστειλε ένα εγχειρίδιο ψυχολόγου με το love bombing και ήρθε στα ίσα τη.
4: Πάμε στην τραγούδι.
5: Πάμε!

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
6: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
5: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
6: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
5: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
6: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
5: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
6: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
7: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
9: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στην δραστική ουσία κίτρινη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Το βάλε! Το βάλε!
11: Το αποκάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη!
13: Τρελάνε μας!
14: Τίποτο! Τίποτο!
13: Μεσχάρα μου!
15: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
16: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
17: Μισό.
16: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
17: Μισό.
16: Πάλι μισό.
17: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
18: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
19: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: Τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Κάτι δεν κατάλαβε.
4: Ναι, αστείο. Δεν καταλαβαίνω αστείο. Δεν πειράζει. Θα μα το εξηγήσει μετά εδώ πέρα ο Νίκος Μπισμίκης που είναι παντός επίστη του.
3: Λοιπόν, να σου πω, βγαίνουν τα καρπούζια, έτσι. Βγήκαν τα καρπούζια.
4: Πώς μου ήρθε Μάη μήνα, εσένα τώρα.
3: Καλά, έχει τι φρουταγορέ, έχει καρπούζια. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το Γιάννη Σιδέρη, ο οποίο είναι έμπορο όπορο κυπευτικών. Πρόσεξε. Στην κεντρική λαχαναγορά στο Ρέντι. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
3: Τι κάνετε?
5: Είμαι πολύ καλά.
3: Πώς πάνε τα ζαρζαβατικά?
5: Δόξα τω Θεώ.
3: Κατεβαίνει ο κόσμος, ψωνίζει. Έχετε
5: εννοείται.
3: Φρέσκα ωραία πραγματάκια. Λοιπόν, κύριε Σιδέρη, θέλουμε να μου πείτε πώς επιλέγουμε ένα ωραίο καρπούζι.
5: Τώρα, αυτό που μου ζητάτε είναι λίγο...
3: Δύσκολο. Θέλουμε να μας πείτε τις τσαχπινιές. Εσείς το κάνετε τσουκ τσουκ από εδώ, τσουκ τσουκ από εδώ. Το χαϊδεύετε, του δίνετε κανένα μπατσάκι και καταλαβαίνετε.
5: Ακούστε, ακούστε. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα που μπορεί να. Που λέμε, όταν λέμε το καρπούζι και οι κάλπι δεν ξέρει τι κρύβουν.
3: Και μια γυναίκα. Και μια γυναίκα δεν ξέρει τι κρύβει. Να τα λέτε όλα.
5: Οι άπειροι, οι έμπειροι ξέρουν.
4: Ως έμπειρος μιλάει ο κύριος Σιδέρης.
5: Λοιπόν, εμάς έμπειρος.
3: Μας αρέσετε. Μπαίνετε αμέσως στο mood των κακών κοριτσιών.
5: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Ένας τρόπος που... Αλλά τι σας λέω τώρα, προσπαθώ να σας πω κάτι που κάνω αυτή τη δουλειά πάνω από 40 χρόνια, 45. Και ακόμα δεν έχω μάθει. Δηλαδή, πιάνομαι κορόιδο. Δηλαδή, αν πω ότι έχω πέσει πολλές φορές έξω. Απλά τώρα τι γίνεται, εγώ δίνω μια συμβουλή. Επειδή λοιπόν έχουν αλλάξει οι συνθήκες πώλησης των προϊόντων, έχουμε εξευρωπαϊστεί λιγάκι. Παλιά δεν διανοείται ο κανένας ότι θα πήγαινε στο μανάβι να πάρει καρπούς και να του λέγε κόφτα.
4: Ναι, ισχύει αυτό. Έχουμε γίνει στους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
5: Έτσι ακριβώς. Τώρα λοιπόν το 90% και στο κατάστημά μου, μήπως το 95%, κόβονται τα καρπούζια στα 2 και στα 4 πολλές φορές. Οπότε δεν υπάρχει πιο εύκολο πράγμα να το δεις και να το πάρεις. Από εκεί και πέρα, αλήθεια το λέω, δεν υπάρχει τρόπος. Δηλαδή θα κοροϊδεύα και εσάς και τον εαυτό μου και όλο τον κόσμο.
4: Αυτά δηλαδή που λένε είναι μύθος, ότι άμα το χτυπήσεις και είναι έτσι, άμα είναι...
5: Ναι, είναι μύθος. Μάλιστα. Είναι μύθος με την έννοια πια. Ότι θέλει τεράστια εμπειρία. Δηλαδή είναι καρπουζολογία θα έλεγα. Δεν υπάρχει.
4: Ωραίο αυτό που είπατε.
5: Δεν υπάρχει, καταλάβα. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Πιστέψτε μου ότι εγώ παραιτήθηκα από το να μπορώ να ξεχωρίζω καρπούζια πλέον. Εμπιστεύομαι τους συνεργάτες, τίποτα άλλο. Η μόνη αξιόπιστη οδός είναι ο καλός συνεργάτης.
3: Λοιπόν, κύριε Σιδέρη, η κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι είναι ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο, θα έλεγα. Από εκεί περνάνε όλοι.
5: Εννοείται.
3: Λοιπόν, πείτε μας λίγο περιστατικά, έτσι χαριτωμένα, αν έχει αλλάξει.
4: Ο τρόπος που ψωνίζει ο κόσμος,
3: ναι,
4: ο τρόπος που επικοινωνεί ο κόσμος με
5: εσάς. Εννοείται. Παλιά στην λαχαναγορά γινόταν ταντερίμι θα έλεγα. Δηλαδή περατζάδα, τα εμπορέματα στις ράβες και περνάγανε οι μανάβηδες των λαϊκών αγορών, οι έχοντες στο ποροπολείο, οι έχοντες καταστήματα και διαλέγανε όλη τη νύχτα. Μετά από πολλά καταστήματα, ίδιο προϊόν. Δηλαδή την ντομάτα μπορούσαν να τη δουν σε 30 καταστήματα. Να παζαρέψουν, να δουν ποια είναι η καλύτερη. Τώρα λοιπόν οι πιο πολλές συναλλαγές γίνονται με το τηλέφωνο. έχουν αλλάξει πια. Τα πορεοπολία τα μεγάλα σχεδόν έχουν κλείσει, τη δουλειά την έχουν πάλι τα σούπερ μάρκετ, την πολλή, τα οποία έχουν άλλο τρόπο να ψωνίζουν. Έχουν και κάποιους από εμάς, αλλά έχουν και παραγωγούς απευθείας, ψωνίζουν οι ίδιοι, κάνουν εισαγωγές. Έχει αλλάξει γενικά ο τρόπος. Παλιά ήταν πιο ωραία, πιο ρομαντικά.
4: Πιο πανηγύρι ήταν, πιο πλάκα.
5: Ήταν διαφορετικά.
4: Τώρα αυτό το βρίσκεις λίγο, το βρίσκεις ακόμα λίγο στις λαϊκές ίσως.
5: Κάναμε και καμιά κοπάνα από το σπίτι, ξέρετε, το βράδυ που.
3: Θέλατε να ανοίξω, να
4: περπατήσετε.
3: Λέγατε στη γυναίκα πάω για...
5: Δεν λέγαμε, πηγαίναμε να βγάλουμε το μεροκάματο, τώρα εντάξει, άμα ξεφεύγαμε και καμιά ωρίτσα δεν χάθηκε.
3: Να σας ρωτήσουμε κάτι, ερχόντουσαν έτσι καλοντημένες, ας πούμε, που σας κλείγαν πονηρά το μάτι, γιατί εσείς είσαστε γνήσια αρσενικά εκεί στο Ρέντι, δεν είναι φλόρη η κατάσταση.
5: Μην παίρνετε όρκο.
3: Α, έχει καρτέψει, βλέπω το και εκεί κάτι πέρα.
5: Κάτι για τα λεμονάδικα, δεν έχετε ακούσει το τραγούδι.
4: Δεν είχε δηλαδή φλερτ, δεν λέμε τώρα. Λέμε δεν είχε φλερτ, πριν, παλιά.
5: Μέσα στην αγορά.
3: Ναι.
5: Λοιπόν. Δεν είχε φλερτ. Εκεί δεν είναι. Το φλερτ είναι. Λίγο λεπτό. Ναι, εντάξει,
4: ναι, αυτό εννοούμε τώρα. Δεν λέμε.
5: Ήταν πιο γρήγορα τα πράγματα.
4: Έτσι τώρα σέρνονται τώρα.
5: Ήταν πιο γρήγορα τώρα. Τι φλερτ.
3: Ερχόντουσαν εκεί καλοντημένες κυρίες με οδηγούς και τέτοια είχαμε.
5: Όχι τέτοια. Όχι. Υπήρχε σοβαρότητα. Πέρα από την πλάκα τώρα που κάνουμε. Υπήρχε οι γυναίκες καταρχάς που δουλεύανε στην αγορά. Να ξέρετε ότι είχαν τον απόλυτο σεβασμό από όλο τον αντρικό πληθυσμό. Δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή να διανοηθεί κάποιος ότι θα ενοχλήσει η γυναίκα, εάν βέβαια δεν έδινε δικαίωμα, έτσι. Είναι άλλη ιστορία, είναι άλλο το, ένα άλλο το άλλο. Λίγο παιχνιδάκι γινόντουσαν με τις αλλοδαπές γαρσόνες, ξέρετε, στα κοιτικία και τέτοια, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ό,τι δίνει ο καθένας παίρνει. Λοιπόν, αν δεν δώσει δικαίωμα, ο σεβασμός ήταν απεριόριστος, δηλαδή, δεν υπήρχε. Δεν είναι, μην ακούτε αυτά που λένε. Πέτλα, χαναγόρας και τέτοια.
3: Τι ώρα πιάνετε δουλειά το πρωί?
5: Ώρα έχει αλλάξει το. Έχει αλλάξει το ωράριο πλέον, έχει γίνει πρωί. Παλιά ερχόμαστε στις 10, τελειώναμε την άλλη μέρα στο μεσημέρι. Τώρα ερχόμαστε το πρωί 7-8 η ώρα, 5-6 η ώρα έχει τελειώσει το έργο όλο.
3: Πω. Γιατί όλα έχουν γίνει τηλεφωνικά και με mail και με τέτοια, ε.
5: Όχι, δεν είναι αυτό, άλλαξε το ωράριο. Καταργήθηκε το νυχτερινό εμπόριο. Κάτι θα πω για τον εαυτό μου τώρα αυτή τη στιγμή. Ήμουνα εγώ που το κατάργησα τότε στη διοίκηση, δηλαδή το 2004-2005 νομίζω. Και θυμάμαι θέλανε να με κρεμάσουν στην αρχή, αλλά εντάξει.
3: Να σας πούμε, κύριε Σιδέρη, ποια φρούτα έχουμε αυτή την εποχή, φρούτα και λαχανικά κλπ.
5: Εποχιακά τώρα ξεκινάνε ωραία πεπόνια. Έχει φράουλες, είναι η εποχή της η φράουλα. Δειλά-δειλά βγαίνουν τα κεράσια, προδάκινα, νεκταρίνια, αλλά αυτά εγώ συμβουλεύω τον κόσμο να περιμένει, να μην βιάζεται. Τα λαχταρά με μεν, νομίζω ότι δεν είναι φρόνιμο να πάνε αγοράζουν τώρα και στις τιμές αυτές που πολλούνται.
4: Πολύ ακριβά γενικά, έτσι, πολύ ακριβά.
5: Το χειρότερο απ' όλα δεν είναι αυτό που πρέπει. Λοιπόν... Δεν είναι. Αυτό οφείλεται στην ανυπομονησία του κόσμου. Πρέπει να περιμένει, έχουν υπομονή. Σε 10 μέρες. Τώρα τα κεράσια έχουν χοντρικώς 10 ευρώ και 11 μπορεί. Λοιπόν, σε 10 μέρες, θα σου το υπογράφω αυτό, ακριβά θα έχουν 4 ευρώ. Τα οποία θα είναι και αρίστη ποιότητα.
4: Τίποτα, πρέπει να τρώμε το κάθε τι στην εποχή
5: λίγο
4: του.
5: Υπομονή, λίγο υπομονή, θέλει λίγο.
3: Δεν υπομονή. Είναι πολύ νωρίς για πεπόνια.
5: Όχι, όχι, το πεπονάκι είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά. Τώρα ξεκινάνε από την Πελοπόννησο, Αμαλιάδα. Είναι εξαιρετικά. Και είναι η εποχή, δηλαδή είναι Κρήτης και Πελοπόννησο. Και καρπούζια έχει τώρα.
4: Και οι φράουλες στη Μανολάδα.
3: Ναι, αλλά τα καρπούζια είναι, πώς το λένε...
5: Είναι θερμοκηπίου.
3: Θερμοκηπίου.
5: Είναι θερμοκηπίου. Είναι θερμοκηπίου, εντάξει.
3: Ναι, αυτά έχουν ορμόνες.
5: Όχι, εντάξει, μην ακούτε τώρα αυτά που λένε. Μην ακούτε, όλα τα φάρμακα έχουν, όλα τα προϊόντα έχουν τα φάρμακα που είναι, που επιτρέπονται να έχουν.
4: Πάντως, Πάντως όλοι λέμε, δεν ξέρω τώρα αν ήταν επειδή ήμασταν παιδιά, ότι είναι παιδί μου τα φρούτα, τα λαχανικά, δεν έχουν τη γεύση που είχαν αυτοί που θυμόμαστε. Αυτοί που θυμόμαστε όταν ήμασταν μικροί.
5: Όχι πάντα.
4: Συνήθως, ναι, συνήθως. Συμφωνείτε εσείς σε αυτό. Εσείς δηλαδή που έχετε αυτή την εμπειρία, όταν το γεύεστε.
5: Εγώ εντάξει. Εγώ έχω και αρρώστιο αυτό το θέμα. Δηλαδή, εγώ τι θα μπει στο μπαγαζί μου, θα το έχω φάει πρώτα εγώ, θα μου αρέσει και μετά θα μπει. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα, να ξέρετε και ένα άλλο πράγμα. Ότι τα ελληνικά, τα φρούτα ειδικά και τα λαχανικά είναι πολύ πιο νόστιμα, πολύ πιο γευστικά από τα εισαγωγή.
4: Καλά, δηλαδή, εννοείται αυτό.
5: Ενώ τα εισαγωγή φαίνονται όμορφα, είναι ελκυστικά το μάτι, να ξέρετε ότι τα ελληνικά προϊόντα δεν υπάρχουν πουθενά. Αυτό το λέω με μεγάλη βεβαιότητα. Αλλά πολλές φορές πρέπει να το κάνουμε. Δηλαδή η εισαγωγή δεν γίνεται για κανένα άλλο λόγο παρά μόνο για να καλύψουμε εποχιακές ελλείψεις του εκάστοτε προϊόντου. Γιατί αν δεν την κάνουμε την εισαγωγή, να ξέρετε, δηλαδή η ντομάτα όταν έρχεται που λέμε Πολωνία, εάν δεν έρθει η ντομάτα την εποχή εκείνη που έρχεται, θα έχει 10 ευρώ το κιλό εδώ. Συν το ότι δεν θα υπάρχει επάρκεια. Τα λεμόνια. Τώρα σε λίγο θα ξεκινήσουμε λεμόνια εισαγωγής. Τα ελληνικά λεμόνια ήδη αρχίζουν και τελειώνουν. Χάνουν την ποιότητά τους. Μαλακώνουν. Σε λίγο δεν θα υπάρχουν καθόλου. Εάν δεν φέρουμε λεμόνια από το εξωτερικό, δεν θα μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Καταλάβατε τι γίνεται.
4: Μάλιστα.
5: Είναι απαραίτητη η εισαγωγή. Είναι απαραίτητη.
3: Κύριε Σιδερή, τι φρούτα να πάρουμε αυτή την εποχή, αυτό το μήνα.
5: Αυτή την εποχή θα τρώτε πορτοκαλάκια που είναι πάρα πολύ ωραία, φράουλες που είναι πολύ ωραίες, μήλα, όλα τα μήλα υπάρχουν ακόμα πολύ καλά μήλα. Τι άλλο να πάρετε σαν φρούτο.
3: Και σαν ζαρζαβατικό.
5: Ζαρζαβατικά, όλα τα ζαρζαβατικά είναι μια χαρά. Τώρα έχει ωραία μελιτσάνες. Η Κρήτη τώρα είναι η γη της επαγγελίας. Πιπεριές, μελιτζάνες, κολοκυθάκια, φασολάκια ξεκινάνε τώρα, τα φρέσκα τα φασολάκια.
3: Έχετε κάποιο χαριτωμένο περιστατικό που θυμάστε ή από παλιά ή από σήμερα ή από τις μέρες μας με κάποιους πελάτες, ας πούμε? Συμβαίνουν έτσι χαριτωμένα περιστατικά?
5: Χαριτωμένα. Χοντροκομμένα χαριτωμένα θα λέτε. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να τα περιγράψουμε στο ραδιό. Αλλά εν πάση περιπτώσει μου είναι δύσκολο, γιατί η πείρα μου είναι μεγάλη, η διαδρομή είναι μεγάλη και έχουν συμβεί τόσα πολλά που θα μου είναι δύσκολο τώρα να θυμηθώ κάτι συγκεκριμένο έτσι.
3: Να σας πω, ο κόσμος μπορεί να έρχεται να ψωνίζει από εσάς απευθείας?
5: Υπάρχει η αγορά του καταναλωτή, έχει γίνει. Έγινε το 2012.
3: Στο Ρέντι είναι αυτό?
5: Στο Ρέντι, στη λαχαναγορά του Ρέντι. Υπήρχε η κρεαταγορά και η λαχαναγορά. Τα καταστήματα της κρεαταγοράς κρίθηκαν ακατάλληλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα να αδειάσουν, να ερημωθούν, και έγινε καινούργια λαχαναγορά, κρεαταγορά σε άλλο σημείο. Αυτά λοιπόν τα ερείπια, τα καταστήματα που είχαν μείνει για αρκετά χρόνια έτσι, η τότε διοίκηση του ΟΚΑ, της λαχαναγοράς δηλαδή, τα έδωσε σε ιδιώτες, έκανε τη λεγόμενη αγορά του καταναλωτή, όπου λειτουργούν αυτή τη στιγμή κρέας, ψάρια, δύο ψαράδικα που είναι τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα, ο Ποροπολείο, κατεψυγμένα, μπακάλικο, σιρή καρπή, έχει δηλαδή βασικά για όλη την οικογένεια, δηλαδή για όλη την προϊόντα διατροφής θα έλεγα. Όχι σούπερ μάρκετ, καταλάβατε λέω, δεν θα βρείτε απολυπαντικά, δεν θα βρείτε.
3: Γιατί αξίζει να έρθουμε εκεί, οι τιμές είναι καλύτερες? Είναι πιο φρέσκα τα προϊόντα και καλύτερες οι τιμές?
5: Το φρέσκο είναι το νουνουκάνε που λέμε. Είναι κάθε μέρα είναι φρέσκα. Είναι κάθε μέρα φρέσκα. Δεύτερον, οι άνθρωποι που έχουμε τα καταστήματα αυτά είμαστε πρώτο χέρι. Δηλαδή έχουμε δυνατότητα να αγοράζουμε φθηνά. Και μπορούμε να πουλάμε και πιο φθηνά εννοείται. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρω, ο κόσμος. Δηλαδή η επισκεψιμότητα είναι αυτή τη στιγμή γύρω στις 50-70 χιλιάδες, από 50 μέχρι 70 χιλιάδες το μήνα. Με βάση τα στοιχεία των αποδείξεων που κόβονται, έτσι.
3: Μάλιστα.
5: Δηλαδή το δικό μου το κατάστημα έχω γύρω στους 5.000 μήνυμου, 5.000 με 6.000 αποδείξεις την εβδομάδα. Δηλαδή σχεδόν υπάρχει μέρα που θα μπουν και 1.000 άτομα, 1.050, 1.100.
3: Σημαντικός αριθμός. Λοιπόν...
5: Ναι, δεν είναι σημαντικός, είναι υπερβολικά μεγάλο.
4: Βέβαια.
3: Κύριε Σιδέρη, σας ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.
5: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ελπίζω να σας έκανα σοφότερο όσον αφορά το καρπούζι.
4: Βεβαίως. Σε πολλά. Να είστε καλά.
5: Να είστε καλά κι εσείς.
4: Λοιπόν, όπως ακούσατε, έρχεται και στην Ελλάδα ο περιορισμός των social στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που φέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, του social media και των κινητών συσκευών. Σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή την διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να φέτουν υγιή όρια. Έτσι η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Να πούμε ότι αυτό ήταν διαφήμιση και ήμασταν σε διαφημιστικό περιβάλλον.

0: Λοιπόν, πέθανε ο Τεντ Τέρνερ του CNN.
1: Έλα.
0: Ο πρώην σύζυγος της Τζέιν Φόντα.
1: Α, η οποία, μπράβο, ναι, ναι, ναι.
0: Η οποία πήγε στα παλιά και είπε ότι όταν τον πρωτογνώρισα δεν είχα μόλις χωρίσει, λέει, δεν με ενδιέφερε καθόλου κλπ. Αυτός με είχε δει σε κάποιο τραπέζι, είχε πει ότι του αρέσω κλπ. Είχα πει ότι δεν ενδιαφέρομαι, αλλά μου έκανε, λέει, ασφιχτικό κλειό.
1: Και μετά κάναμε να πιστεύει στον εαυτό της.
0: Ναι, και κάνανε τρελίτσες μαζί.
1: Παιδιά, αυτή είναι μία θεά. Ναι. Και εξακολουθεί να είναι.
0: Συγγνώμη,
1: και είναι και ακτιβίστρια και είναι
0: απίστευτη. Δεν πίστευε στον εαυτό της.
1: Όχι. Έτσι, έλα. Έτσι είπε. Ότι με έμαθε, λέει, να πιστεύω στον εαυτό μου. Εντάξει, πολλοί από αυτούς τους στάρ που νομίζουμε εμείς ότι τα σαρώνουν όλα, νιώθουν, δεν νιώθουν ασφάλεια. Δεν νιώθουν
0: και ο αδερφός της ηθοποιός και ο πατέρας της, βέβαια, ηθοποιός.
1: Από την Άλλη Γουινίθ, πάλι τρώτα έβαλε με τους πάπλου τους λευκούς άντρες της Silicon Valley και τις ταχώσανε και τις είπανε: Βρε, κουκλίτσα.
0: Δεν μας παρατάει κι αυτή.
1: Βρε, κοριτσάκι μου γλυκό.
0: Δεν πάει να βγάλει κανένα κερί που να μυρίζει.
1: Εσύ τώρα
0: μιλάς
1: για τους πάπλου τους λευκούς άντρες. Από ποια θέση μιλάς, βέβαια, άλλοι έγραψαν ότι καλύτερα να τα λέει κι ένας άνθρωπος ο οποίος ανήκει σε αυτή τη φυλή, γιατί έτσι ακούγεται καλύτερα. Αλλά τώρα η Παλτρο που είναι και καρασινομαρία, η κόρη της που έχει μία ψιλομητία μέχρι εκεί πάνω, μιλάει τώρα για τους πάπλου τους λευκούς άντρες.
0: Παιδιά, τι έχει γίνει με το Met Gala και με την κυρία Μπέζενα και τη Winter? Το τι γράφουν οι fashion editors δεν υπάρχει. Ότι η ντροπή της Winter που ξεπούλησε τον,
1: ναι,
0: τη διοργάνωση, μα ότι δεν μπορεί με τα λεφτά σου να κάνεις τα πάντα, ότι τέτοια κακογουστιά και έλλειψη φινέτσας κλπ. Κλπ. Που υποτίθεται ότι είναι ένας σοβαρός θεσμός της μόδας που είναι, ας πούμε, το next step και το όλη η κεντρικότητα και η φαντασία και τη δημιουργικότητα την εξαντλούν εκεί, ότι δεν τρέπεται αυτή η ξόβιζη, η ξόφτερνη και η ξού γενικότερη.
1: Ότι τα λεφτά δεν μπορούν να αγοράσουν τα πάντα με δήμα ακόμη και το γούστι, αυτό είναι το θέμα. Γιατί μπήκανε κανόνες που δεν υπήρχαν και πολλοί star, μεταξύ των οποίων και η Meryl Streep.
0: Δεν πήραν μέρος.
1: Και είχε καλεστεί και η Kate Middleton και δεν πήγε ούτε και εκείνη.
0: Εν τω μεταξύ.
1: Γιατί είχαν πει κάθε σοβαρότητα, ρε παιδί μου, τώρα με τους δύο που παίζουν τον Amazon και τον Musk που νομίζουν. Που νομίζουν. Καλά
0: ότι
1: νομίζουν.
0: Κυβερνούν τον πλανήτη.
1: Ναι, βέβαια τον κυβερνούν. Κακώς τον κυβερνούν, αλλά αυτό συμβαίνει. Να. Αλλά ποιος σου δίνει αυτή τη δύναμη?
0: Και βέβαια η δημιουργικότητα έχει πέσει κάτω από το μηδέν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτοί θεωρούν ότι είναι δημιουργία, ότι τρελό βάζεις κοτσάρις πάνω σου. Δεν είναι και έτσι, ρε παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, τώρα τι να πω.
1: Τώρα μια και λέμε αυτά, λέει, το δημοφιλέστερο αυτοκόλλητο των Ηνωμένων Πολιτειών που έχει έρθει στην Ευρώπη και το κολλάνε σε αυτοκίνητα τον κόσμο, γενικά όχι μόνο στα Τέσλα, γράφει ότι το αγόρασα το αυτοκίνητο, δηλαδή πριν τρελαθεί ο Έλον Μάσκ. Και είναι δημοφιλές, βεβαίως. Και είναι αυτοκόλλητο που κάνει τον γύρο του κόσμου και το αγοράζει κόσμος, δηλαδή. Δηλαδή, εντάξει.
0: Έχουν αρχίσει και ενοχλούνται όλοι. Και ενοχλούμαστε.
1: Εννοείται.
0: Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, πάμε στα τελευταία μηνύματα της ημέρας. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια εδώ και τώρα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση «Η Μέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
8: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Coupons.
10: Από πού ακούστηκε αυτό.
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
13: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
14: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
15: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και με βγαίνει.
14: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Λοιπόν, ένα ρεπορτάζ λέει: υγεία στο πλυντήριο σας. Γιατρός προειδοποιεί ότι οι κάψουλες απορρυπαντικών μπορεί να αυξήσουν τις δερματοπάθειες. Όλα λα, αυτό μας έλειπε. Λοιπόν, πού ήσουν, παιδί μου?
5: Είχα πιάσει την κουβέντα με την Χριστίνα την ηχολήπτρια και μου έλεγε για μία ότι πήγε. Μου έλεγε ότι πήγε πιλάτες. Να κάνει πιλάτες. Και ήταν, μου λέει, εκεί μία.
4: Γιατί δεν τηλεφωνιέστε αφού τα λέτε τόσο ωραία τις απογευματινές ώρες?
5: Και μου λέει μία κυρία, μου λέει, ήταν εκεί μου λοιπόν που την ξέρω. Μου λέει, έλαβε το πρόσωπό της, ήταν συγκλονιστική, πολύ ωραία. Και της λέει, πω, που λέει, έχει ξεκουραστεί πάρα πολύ. Δεν έχω ξεκουραστεί. Έκανα μία, λέει, θεραπεία καινούρια που την κάνει, λέει, και η Ντέμι Μουρ. Και τη λέω, φρέστηχε. Και στείλτε μου μετά, πρέπει να μπούμε.
4: Ποια η Ντέμι Μουρ, μωρέ? Η Ντέμι Μουρ έχει κάνει, έχει σιδερωθεί.
5: Καλά, εμείς δεν μπορούμε να σιδερωθούμε τώρα. Δεν μπορούμε να πιάσουμε σιδερόστρα.
4: Τώρα, να σου πω κάτι. Μία δερματολόγος είπε ότι κάνει τη θεραπεία της Ντέμι Μουρ για να πουλήσει τώρα.
5: Δεν ήταν δερματολόγος, καλέ. Πελάτης ήταν. Ένας άνθρωπος ήταν που πήγε απλά σε δερματολόγο.
4: Ναι, ο δερματολόγος της είπε ότι αυτό που σου κάνω, κουκλίτσα μου, τι να σου πω, έλα.
5: Το τι λένε, παιδιά, της Ντέμι Μουρ, της Νικόλ Κίντμαν, της αμαρτούλας που έχει κάνει.
4: Που έχουν κάνει 100 επεμβατικά.
5: Τώρα που είπαμε Νικόλ Κίτμαν, ήταν άλλος άνθρωπος Νικόλ Κίτμαν στο Met Gala. Συνήθιμούρη της, ναι.
4: Ναι, γιατί οι πλαστικές κάνουν και κάποιο χρόνο να καθίσει.
5: Ακριβώς.
4: Να καθίσουν τα κρέατα. Λοιπόν, υπάρχει μια personal trainer που λέγεται Γεωργία Τσίχλα.
5: Τσίχλα.
4: Τσίχλα.
5: Οκ. Okay.
4: Λοιπόν, η personal trainer που λατρεύει, λέει, το καλό φαγητό και θέλει να βοηθήσει τους ανθρώπους να αλλάξουν τρόπο ζωής, λέει η κυρία Τσίχλα. Τσίχλα μπούχλα.
5: Παιδιά, καταλαβαίνεις. Να τρέφει το φαγητό, να τρώσει και να μην παχαίνεις. Δεν γίνεται, παιδιά. Δεν το έχει κάνει κανείς ποτέ.
4: Ναι.
5: Μόνο όσοι έχουν έναν μεταβολισμό περίεργο.
4: Συγγνώμη, και αυτοί δηλαδή όταν μεγαλώνουν και τρώνε, και αυτοί αρχίζουν τα κιλάκια, τα μπουτάκια, τα παχάκια, τα πατσοκυλάκια. Αυτά.
5: Συμφωνώ.
4: Όλα αυτά συμβαίνουν.
5: Λοιπόν, βγήκε η Βίκη Λέανδρος και μίλησε για τον Ακύλα και είπε: μ' άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι και έχει πιθανότητες να βρεθεί πολύ μπροστά στην Eurovision.
4: Μακάρι.
5: Ενώ ώρα κινήσει έχουν πιάσει όλους στην Eurovision τώρα. Είπε ότι στη δική μου περίπτωση, όταν είχα πάει εγώ, λέει, στην Eurovision, δεν υπήρχε κάτι, λέει, που να πήγε καλά. Παιδιά, ήταν από τις πιο αστείες Eurovision που
4: τι
5: θυμάμαι.
4: Τι ήταν αυτό, δεν είχαμε Φωκά Ευαγγελινό τότε. Ενώ το τραγούδι. Αν αυτό δεν παρουσιαζόταν τόσο χάλια, βέβαια, εντάξει, δεν ήταν και πολύ το τραγούδι, αλλά κάτι θα βρίσκει, κάποιο έβριμα θα βρίσκει ο Φωκάς.
5: Σε αγαπώσει, AJPU. Εγώ θυμάμαι που είχαμε στείλει και μία άλλη, ένα τραγικό πράγμα που λεγότανε, έλεγε, είμαι ο κλόουν, είμαι ο κλόουν.
4: Γιατί η Τσανακλείδου.
5: Το θυμάσαι αυτό.
4: Η Τσανακλείδου.
5: Η Τσανακλείδου ήταν ωραίο.
4: Ποιο είχε, Τσάρλι Τσάπλιν.
5: Θεϊκό.
4: Πάλι Τσάρλι Τσάπλιν, δηλαδή ήταν αυτό γύρω από
5: το 70. Θεά.
4: Ναι, η Άμπα τι τραγουδήσανε.
5: Μα θες και εσύ Άμπα. Στην ψιλοκόστρα τώρα το 70.
4: Γιατί η Μαρινέλα. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Μια αυτό
5: χαρά,
4: είχε πει.
5: Νομίζω,
4: λίγο
5: ναι.
4: Κρασί, λίγο θάλασσα. Και έπρεπε να βγαίνουν τα ναυτάκια του τσαρούχια από πίσω.
5: Αυτό.
4: Τα ναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα.
5: Αν είχε δει αυτό που σου λέω με τον κλόουν, όπου είχε βγει στη σκηνή ένα κλόουν τώρα. Την τραγουδίστρια.
4: Μεγάλη κιτσουίτα.
5: Και κακό τραγούδι, κακό, πολύ κακό. Το βρήκε ο Νίκος. Μετά,
4: όχι. Μετά η Καλομήρα τι βγήκε εκεί, είπε.
5: Και αυτή είχε πάει καλά.
4: Η Κακομήρα και αυτή.
5: Είχε βγει πάλι.
4: Δεν ήταν η Καλομήρα, η Κακομήρα
5: τρίτη
4: ήταν.
5: Τρίτη βγήκε. Μην μιλάς καθόλου.
4: Ναι, τρίτη, φαντάσου, μας λυπήθηκαν. Πρέπει να μας λυπήθηκαν.
5: Ήταν καλή, ήταν καλή. Εμένα δεν μου αρέσει η Καλομήρα, αλλά ήταν καλή.
4: Ναι.
5: Ήτανε καλή.
4: Ήτανε, τραγουδούσε με τη μύτη, σαν να είχε γκρεανάκια.
5: Έτσι ήταν. Secret combination. My secret combination. Δεν έχει μάθει ακόμα.
4: Εκεί φαινόταν όλη η γελιότητα της χώρας. My secret combination και combination. Είχε
5: άργη ένα βιβλίο, κάτι, είχε κάτι. Είχε ένα κουλιαχτό στη σκηνή πάντως.
4: Λες και βγήκε από καρτούν ήτανε.
5: Καλή ήτανε.
4: Η κακή είναι στη φυλακή.
5: Εντάξει, παίζει πάντα και ρόλο και τι είναι και ο ανταγωνισμός, έτσι. Έχουμε αυτή τη φέτος με το βιολί μας, έχει σπάσει τα νεύρα. Πρώτη θα μας.
4: Γιατί, παιδί μου, να σου πω κάτι. Αν πάρει το πατίνι του, αν κάνει μια γυρνοβολιά, αυτό θα κερδίσουμε σε εντυπώσεις.
5: Χειρότερα, θα κάνει πολύ πιο δύσκολα πράγματα.
4: Α, τι θα κάνει.
5: Θα κάνει, παιδί μου, από ό,τι κατάλαβα.
4: Τι στείλαμε το τσίρκο Μεντράνο.
5: Θα κάνει ότι είναι, από ό,τι κατάλαβα, θα μιμηθεί στη σκηνή ηλεκτρονικό παιχνίδι που παίρνει. Πώς είναι ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι που ο ήρωας πηδάει κάτι, παίρνει ένα δωράκι. Από ό,τι κατάλαβα, θα μιμηθεί στη σκηνή ηλεκτρονικό παιχνίδι που παίρνει. Πώς είναι ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι που ο ήρωας πηδάει κάτι, παίρνει ένα.

0: 54 λεπτά μετά τις 5. 6 λεπτά πριν τις 6, ακούτε παραπολιτικά 90,1. Κώστα, είσαι εδώ. Γύρε. Πήρε ύπνο, ε. Πήρε ύπνο στο κρεβάτι, δικαιώνομαι σου λέω. Αν ακούμε από τα κεντρικά, παρακαλώ να επικοινωνήσουμε ξανά με τον Κώστα Κότζο. Ρίχτω εσύ τώρα εκεί. Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο από τον Παγκράτη. Ελά, Γιώργο.
1: Γεια σας παιδιά, καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά Γιώργο, εσύ?
1: Καλό, σας ακούω συνέχεια, αλλά η δεύτερη φορά είναι αυτή που μιλάω.
0: Ναι.
1: Θέλω να ρωτήσω κάτι για το τελικό του Champions League. Θέλω να σας ρωτήσω, ποιες ομάδες βγαίνουν τελικά για το τελικό?
0: Πήγε η Arsenal με την Paris Saint-Germain.
1: Με την Paris Saint-Germain?
0: Ναι.
1: Πότε γίνεται αυτό, ξέρετε ποια ημερομηνία γίνεται?
0: Ο τελικός του Champions League γίνεται και νωρίς φέτος, να ξέρετε, έτσι. Μισό λεπτό γιατί έχει καεί το κεφάλι μου τώρα. 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη, 7 ώρα το απόγευμα.
1: 30 Μαΐου?
0: Ναι.
1: Δεν μου λέτε, για πέστε μου τα προγνωστικά σας. Arsenal με Παρί, τι βλέπετε εσείς?
0: Εγώ προσωπικά, κύριε Γιώργο, μου βλέπω φαβόρη την Paris Saint-Germain. Τι άσχο, τι θεωρώ ένα level πιο καλή ομάδα, αλλά είναι τελικός τώρα.
1: Την Παρί βλέπετε δηλαδή?
0: Εγώ βλέπω την Παρί, ναι. Δεν έχω δει. Αλλά άλλοι βλέπουν την Arsenal, να σου πω.
1: Τώρα και η Arsenal νομίζω κατώτερη είναι. Και η Μπάγκερ άμπηκα, δηλαδή έχασε χθες τη...
0: Διαμαρτύρεται για ένα πέναλτι.
1: Ήτανε κανονικό το πέναλτι?
0: Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς δεν δίνεται. Εγώ θα το έδινα τώρα με τον παλιό, όπως έμαθα την μπάλα παλιά, θα το έδινα. Διώχνει την μπάλα ένας παίχτης εκεί της Παρί και βρίσκει το χέρι του.
1: Παραπονούνται ότι ο Πορτογάλος ο διαιτητής λέει δεν είναι
0: τέτοιο. Ναι, και είναι και άλλη μια φάση, είναι και άλλη μια φάση που ζητά μια δεύτερη κίτρινη κάρτα νωρίς.
1: Ναι.
0: Έχει σηκώσει γκρίνια σήμερα και οι Γερμανοί και οι εφημερίδες και site γράφουν, γκρινιάζουν.
1: Ναι. Να πω και κάτι άλλο, επειδή ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα μου.
0: Ναι.
1: Το μάτς που έγινε ΠΑΟΚ με Ολυμπιακός στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ είχε 5 απουσίες από βασικούς παίκτες.
0: Όχι, παίξανε. Δεν είχε απουσίες, παίξανε. Ο Γιακουμάκης έλειπε. Όλοι οι άλλοι είχαν γυρίσει. Ο Μεϊτέο, Ζήφκοβιτς, αυτοί γυρίσανε.
1: Γιατί διάβασα ότι είχε απουσίες και μετά λέω πώς έγινε με τέτοιες απουσίες να κερδίσει.
0: Έγινε, λίγο παράξενο. Αυτά βάλαμε μόνοι μας. Τι να κάνουμε.
1: Α, καλά.
0: Με την εικόνα που είχαμε.
1: Λοιπόν, η οικογένειά σας τι κάνει, η κόρη σου καλά είναι?
0: Καλά είναι. Μην το ξέρω.
1: Εγώ είμαι από την Πελοπόννησο, από τη Μεγαλόπολη, αν ξέρετε.
0: Ωραίο, ναι, δυνατό εκεί δίπλα είσαι.
1: Ναι. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Εσύ να είσαι καλά. Λοιπόν. Πάμε στον Αλέξανδρο. Έλα, Αλέξανδρε.
2: Καλησπέρα, Διονύση μου. Χριστουγεννιάτικη, καλό μήνα με υγεία να έχεις.
0: Επί και εσύ.
2: Ευχαριστώ, αγόρι μου. Καταρχήν, να στείλω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες του Στάθη Γαβάκη και του Σταύρου Τσόχου.
0: Σωστό.
2: Οι οποίοι πρόσφατα έφυγαν από τη ζωή οι άνθρωποι.
0: Σωστός.
2: Και έχουν στις οικογένειες του κουράγιο και δύναμη.
0: Να σε καλά, φίλε.
2: Να φάνε στη ψυχούλα του.
0: Γιατί
2: του θυμάμαι και του δύο πάρα πολύ καλά. Του έζησα και του δύο πάρα πολύ
0: και
2: καλά.
0: Και δύο και μεγάλε μορφέ και γύρω από τον Ολυμπιακό. Γιατί κάποιοι ξεχνούν ότι ο Σταύρο εκτό από ότι έπαιξε τον Ολυμπιακό ήταν και γραφείο τύπου κάποια πολλά χρόνια.
2: Ναι, ήταν μεγάλη μορφή δημοσιογραφία ο Σταύρο Στόχο.
0: Φίλε, έχω πολύ πει, δεν ξέρω αν το άκουσε χθε, έχω πει ότι επειδή τον είχα. Ήρθε και έκανε κάποια μαθήματα τότε στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ του 96 που σπούδασα δημοσιογραφία πριν 30 χρόνια. Τα έχω ακόμα κρατημένα. Τα καλύτερα, μας έκανε βασικά στα σεμινάρια, κάτι τετράωρα ο άνθρωπος. Τα καλύτερα μαθήματα τα έκανα με αυτόν, να ξέρεις. Δηλαδή, μαθήματα που τα βρήκα μπροστά μου, δηλαδή, πώς να σου το πω.
2: Ναι.
0: Κατάλαβες.
2: Φοβερό δημοσιογράφος Διονύση και με ευκαιρία λόγου. Πολύ καλός.
0: Εντάξει, να το ζεφτεί. Άλλα ελληνικά, άλλα τέτοιο, άλλη
2: ιστορία. Ναι, καθαρότητα λόγου και πολλά υπέρ του.
0: Ναι.
2: Με ήθος ο άνθρωπος, ο Θεός να τον αναπαύσει. Και πάμε τώρα στα δικά μας, του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
2: Καταρχήν συγχαρητήρια στον Μάτου Μπάσκετ που πέρασε στο Final Four και είναι και ο πρώτος που πέρασε στην ουσία.
0: Τους περιμένει τους άλλους. Βιάστηκε.
2: Ναι, περιμένει όλους τώρα ποιοι θα έρθουν, δηλαδή ή θα έρθει η Φενέρη ή η Ζαλγκύρης.
0: Και καλά κάνεις και το λες και είναι και βασικό γιατί εγώ το λέω και με αφορμή τους κάποιους φίλους που πιστεύανε ότι δεν τρέχει τίποτα να χάσει και το πρώτο παιχνίδι. Φίλε, δεν είναι και απλό. Γιατί μην πας μακριά, δες τώρα δηλαδή τι μπορεί να πάθει ο Παναθηναϊκός. Έκανε δύο break έξω, έχασε το πρώτο παιχνίδι και τώρα πας με άγχος αύριο. Δεν είναι εύκολο.
2: Και να σου πω και κάτι, Διονύση, δεν είναι και εύκολη ομάδα η Βαλένθια. Είναι πολύ καλή ομάδα.
0: Όχι, δεν είναι εύκολη. Συμφωνώ.
2: Πάρα πολύ καλή ομάδα είναι αυτή.
0: Συμφωνώ.
2: Και ξέρεις, φαντάζεσαι μια ανατροπή να είναι η Βαλένθια τελικά του Παναθηναϊκού και να είναι η Χάπο εναντί τη Ρεάλ.
0: Α, καλά, μα γίνει αυτό τώρα την απόρρεφη. Δεν το πιστεύω.
2: Δηλαδή,
0: εγώ νομίζω
2: ότι
0: ο Παναθηναϊκός και η Ρεάλ θα πάνε στο Final Four.
2: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω, αλλά λέω αν δει αυτό θα είναι απρόοπτο. Τελείως αυτό το πράγμα. Και τώρα μιλήσουμε και λίγο για το ποδόσφαιρο.

0: περιμένω και πολλές γραμμές που θέλω να μιλήσουν και μαζί με εσάς. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει ακόμα ελπίδες. Ακόμα και, όχι μόνο για την δεύτερη, ακόμα και για το πρωτάθλημα. Παρόλο που πρέπει να γίνουν τρελά σενάρια για να πάρει το πρωτάθλημα. Όταν λέω τρελά, τι εννοώ. Να κερδίσει τον ΠΑΟΚ που δεν είναι τρελό σενάριο προφανώς. Αλλά πρέπει να χάσει και ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό, να τον κερδίσει μετά ο ΠΑΟΚ, να την κερδίσουμε μετά εμείς. Δηλαδή να κάνει τρεις διαδοχικές ήττες. Και να τα κερδίσουμε μόνο εμείς για να το πάρουμε το πρωτάθλημα. Ο ρεαλιστικός στόχος, όπως έχεις πει και εσύ, είναι η δεύτερη θέση. Έτσι, για να μπορούμε να βγούμε στο Champions League. Τώρα τι γίνεται με τη Λίβερπουλ, τι πιστεύεις ότι θα μείνει τελικά, ή θα φύγει από τον Ολυμπιακό?
1: Ποια σου ρε φίλε, δεν ξέρω. Έχει σημασία πώς θα τερματίσει η ομάδα. Ναι. Αν βγει τρίτη ομάδα, πιστεύω θα γίνει μια κουβέντα άλλο επίπεδο μαζί του.
0: Ναι, προφανώς. Mm. Και επίσης θέλω να πω ότι, και μιλάμε για τον προπονητή μας αυτή τη στιγμή, ότι νομίζω ότι με την προϋπόθεση ότι για να μείνει για μένα με τη Λίβερπουλ πρέπει αυτές οι μεταγραφές που θα ζητήσει και μπορεί να διεκπαιρεώσει ο πρόεδρος. Αυτού του παίκτε όμω να του βάζει και να μην του έχει απ' έξω για να χρησιμοποιεί του ίδιου και του ίδιου για να μπορεί να φρεσκάρει και την ομάδα και να του έχει όλου του τιμοπόλεμου. Έτσι, για να μπορέσει να διεκδικήσει του χρόνου του πρωτάθλημα με αξιώσει. Και όχι να είναι τόσο πίσω, δηλαδή να έχει παίκτε που δεν του βγήκαν και προφανώ από τι μεταγραφέ που έκανε και το καλοκαίρι αλλά και το Γενάρη. Δεν του βγήκαν αυτέ τι μεταγραφέ, η αλήθεια είναι. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακό δεν μπορεί να πάρει και εύκολα το πρωτάθλημα φέτο και έχει μείνει πολύ πίσω. Τον κούρασε και το Champions League, να λέμε και την αλήθεια, γιατί είναι άλλη διοργάνωση που θέλει, έχει πολλέ απαιτήσει. Και πολύ τρέξιμο για να κρατήσει κάποιο επίπεδο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Και αυτό στήχησε προς τον Ολυμπιακό στο να μπορέσει να είναι αυτό που πρέπει να είναι. Γιατί χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
1: Να σε καλά, και εγώ χάρηκα που πήρες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ να έχεις και την οικογένειά σου προφανώς, την κορούλα σου.
1: Να σε καλά.
0: Και να σου ευχαριστώ καλή δύναμη και καλό σου απόγευμα.
1: Να σε καλά. Να σε καλά. Κώστα, εδώ είσαι. Κώστα.
2: Ναι, παιδί μου, ακούω.
1: Είχε πέσει πριν, τι έγινε, ρε φίλε.
2: Τι να πω. Ναι, είχε πέσει η γραμμή. Δεν άντεξε.
1: Τώρα πάμε σε δελτίο.
2: Τώρα θα ξαναπέσει,
1: πάλι
2: θα ξαναπέσει.
1: Ρίξε ξανά, δεν ξαναπάρουν. Λοιπόν, έλα.
2: Πάμε.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Κλείνοντας τη συνεδρίαση, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι όλοι πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα, ιδίως οι υπουργοί, σημειώνοντας πως δεν πρέπει να βγαίνουν δημόσια μόνο για τα ζητήματα του χαρτοφυλακίου τους. Πρόσθεσε μάλιστα πως κάποιοι δεν ιδρώνουν με τον ίδιο βαθμό ενθουσιασμού τη φανέλα. Αποχωρώντας ο κύριος Μητσοτάκης και απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για το αν υπήρξε γκρίνια, απάντησε πολύ λίγη, προσθέτοντας αστειευόμενος: εσείς γκρίνια ψάχνετε. Είχατε προαναγγείλει πως θα γίνει κούγκι. Νωρίτερα, κατά την ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ξεκαθαρίσει πως όλοι οι βουλευτές θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν, ενώ έστειλε και μήνυμα στους αντάρτες βουλευτές να αποφύγουμε τη μίζερη εσωστρέφεια και τις δικές μας ανασφάλειες, είπε χαρακτηριστικά. Επιπλέον, δεν πέρασαν απαρατήρητες οι αιχμές του Άδωνη Γεωργιάδη για κάποιους υπουργούς που, όπως είπε, κρύβονται. Κάποιοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο να πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην κοινοβουλευτική ομάδα, ανέφερε και συμπλήρωσε. Υπουργός μπορεί να πάει ακόμα και ταξίδι στη Σελήνη προκειμένου να αποφύγει καταστάσεις. Έτσι όμως δεν πάμε πουθενά. Είμαστε ομάδα. Αν είμαστε ομάδα, θα πρέπει να ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα. Εντατικές επαφές για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς εν αναμονή της απάντησης του Ιράν στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως αναφέρουν τα αραβικά μέσα, τις επόμενες ώρες θα σημειωθεί εξέλιξη για την κατάσταση των πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί. Εν τω μεταξύ, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών αποκάλυψαν πως η Ουάσιγκτον έθεσε κόκκινες γραμμές στις συνομιλίες με το Ιράν. Η αμερικανική πλευρά έθεσε ως προϋπόθεση τη δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, αναφέρουν. Για το καθεστώς τρόμου στο οποίο ζούσε 3 χρόνια η οικογένεια του 29χρονου Νικήτα, μίλησε σωστά ο πατέρας του. Όπως είπε, κοιμόταν με τα παπούτσια γιατί ήθελε να είναι έτοιμος σε περίπτωση που ο γιος του χρειαζόταν τη βοήθειά του. Είχε κάνει 3 απόπειρες να μου σκοτώσει το παιδί, ανέφερε και πρόσθεσε: έχουμε κάνει 3 καταγγελίες στο αστυνομικό τμήμα της Αμουδάρας. Έχει κάποιον που τον καλύπτει. Σε άλλο σημείο, ανέφερε πως 3 χρόνια πενθούσε για το παιδί του 54χρονου δράστη και τόνισε: αν ήταν να γυρίσει πίσω το δικό το παιδί, ας σκότωνε το δικό μου. Ιδιαίτερα κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του 12χρονου που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο καθώς οδηγούσε ηλεκτρονικό πατίνι στον Ασπρόπυργο. Ανήλικος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο παίδων Αγλαία Κυριακού και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα και 6 πλημελήματα ασκήθηκε στους συλληφθέντες για τη δολοφονία του 52χρονου της Greek Mafia τον Απρίλιο του 2025. Υπενθυμίζεται ότι συνελήφθησαν 3 Έλληνες, ενώ αναζητούνται ακόμη 2 άτομα. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία με δόλο, κατά συναυτουργία, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πολεμικό όπλο. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στα 2 ρεύματα του Κηφισού από το Περιστέρι έως τη Μεταμόρφωση. Αυξημένη επίσης σε Κηφισίας, Μεσογείων και στους δρόμους γύρω από το κέντρο. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει σημαντικά την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη διεθνή ενημέρωση, 50 ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα κατέληψε η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης. Με μια αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών, τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός για ακροτίδες και πυροτεχνήματα στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Έτσι θα δώσει το τελευταίο του μάτς στη Λεωφόρο χωρίς κόσμο στις εξέδρες.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,26% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Μεικτή είναι η εικόνα στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Άστατος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με βροχές, πιθανόν και καταιγίδες, με τη μέγιστη τιμή στους 20 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στους Κώστα Γκόντζο, Διονύση Βερβελέ.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: 8 λεπτά μετά τις 6 ακούτε παραπολιτικά 90,1, είναι η κουμπή στο 91 από Δευτέρας Παρασκευή εδώ 5 με 7. Κώστας Γκόντους και Διονύσης Βερβελές σας κρατούν συντροφιά στο 2-11-10-80-8-80. Καλείτε για να συζητήσουμε και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον να σας πω ότι το ΔΕΗ του Ροφελάς έρχεται για μία ακόμη χρονιά να ανεβάσει τον παλμό στις αθλητικές διοργανώσεις και φέτος ανεβαίνει στην Πάρνηθα με τη συμμετοχή σπουδαίων αθλητών ποδηλασίας από όλο τον κόσμο. Η κορυφαία διοργάνωση αυτή τη χρονιά θα περάσει και από το πιο ψηλό βουνό της Αττικής. Τέταρτη διαδρομή σε 9 Μαΐου. Το Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές ως μεγάλος χορηγός και σε αυτή τη διοργάνωση θα είναι εκεί για να υποδεχθεί τους αθλητές με πολλές εκπλήξεις και δρόμενα για όσους παρακολουθήσουν τον αγώνα. Φέτος ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος της Ελλάδας φτάνει στην κορυφή και το Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές μας προσκαλεί σε 9 Μαΐου να ζήσουμε την εμπειρία από κοντά, στηρίζοντας την προσπάθεια των αθλητών. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Κώστα Γκόντζο, είσαι εδώ.
1: Πάντα.
0: Ναι, το πάντα είναι μια σχετική να πούμε.
1: Γιατί.
0: Εντάξει, γιατί μην ψάχνεις τώρα, γιατί θα σου εξηγήσω άλλη ώρα από κοντά.
1: Ναι, αξιοποιώ τα διαλύματα, ναι. Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε, έχουμε Γιάννη Ανθούσα, αν δεν κάνω λάθος. Γιάννη.
2: Γεια, καλησπέρα.
0: Έλα, φίλε.
2: Είναι ο τελικός, ρε, με το γάμο, ρε, της κόρης μου, ρε. Αλλά δεν το δω.
0: Πότε, 30 Μαΐου.
2: Ναι, είναι η κόρη μου, ρε, θα παντρευτεί.
0: Ναι, αυτό μετράει πάνω απ' όλα, ρε φίλε. Την κόρη να παντρευτεί.
2: Ναι, εννοείται, ρε παιδιά, εντάξει. Απλώς έπεσε.
0: Στο ρεύγιο μου τη χαρά. Σφάξαν ένα κόκορα.
2: Αυτά δεν τα πω πολύ, μπορώ, αλλά δεν πειράζει.
1: Παιδιά, εσείς που έχετε κορίτσιο, καμιά φρίκα, θα δώσετε. Δίνετε τα κορίτσια
0: ή. Γι' αυτά δουλεύουμε καθημερινά, για να δώσουμε.
2: Ό,τι μπορούμε, ρε.
0: Θα του δώσουμε δύο σεντόνια, να λάβουν οι άλλοι τα υπόλοιπα. Δεν καταλάβω τι θα δώσουμε.
1: Σεντόνια, μωρέ, σεντόνια και σε μένα θα δώσουμε.
0: Τι θα δώσουμε, την αγάπη μας μαζί.
2: Λοιπόν, έπεσα μέσα, ρε, πώς τον έτσι, ρε, με την Παρή. Mm. Υποτίμησα, ρε, την Arsenal. Την υποτίμησα, νόμιζα ότι θα περάσει Ατλαντικό. Αλλά, ρε, παιδιά, έχετε πάρει χαμπάρι ότι η Arsenal φτάνει στον τελικό. Τι είναι αίτητη.
1: Ναι.
0: Αφού κατάφερε να κερδίσει τον Ολυμπιακό.
2: Ρε, εσύ δεν έχει μια ήττα, ρε, φίλε.
0: Εκεί ήταν το δύσκολο.
2: Φοβερό. Έφτασε στο τελικό αίτητη. Και δεν τρώει γκολ, ρε, με τίποτα. Είναι περίπτωση.
0: Ναι, ναι, καλή, καλή.
2: Καταπληκτική, δηλαδή, εντάξει. Αλλά η Παρή είναι πιο. Αλλά θα δούμε, γιατί ένα τελικό είναι τελικό. Όσο ρε για τη Βαλένθια, άμα θυμάστε πριν δύο μέρες είχα πάρει τηλέφωνο, ρε, και σας το είχα πει. Εγώ δεν έβλεπα ότι μπορεί να πάρει 3-0 τη Βαλένθια. Μου φάνηκε λίγο απίθανο. Αλλά Αριστοτέλος, ρε, και αυτή η 20 πόντου στην πορτά.
1: Που έκανε το 0-2 και έτσι όπως τα έκανε εσύ τα δύο.
2: Ναι, ρε, φίλε, αλλά εσύ θα έρθει μια
1: καλή.
2: Ναι, ναι, αλλά Κώστα, θα έρθει μια πολύ καλή ομάδα. Η οποία πλέον με το 0-2 θα ήταν και πιο άρετη και θα έπαιζε.
1: Ναι,
2: θα
1: μου πεις
2: φιλάντα πληματικός. Αλλά εντάξει, δεν είναι τόσο. Είναι πολύ καλή ομάδα, ρε παιδιά.
1: Ναι, άμα βρει αυτή είναι άπειρη ομάδα εντελώς. Δηλαδή είδες πώς διαχειρίστηκε το τελευταίο.
2: Ναι,
1: δηλαδή,
2: εκεί είναι τα έπαιξε. Εκεί τα έπαιξε.
1: Πώς 11-0 είχε, 13-0
2: πώς. Ναι, ναι, ναι, αλλά και ο Παναθηναϊκός 6 τρίποντα, ρε, δεν έβαλε κανένα.
1: 6 τρίποντα, ναι, 6 βολές.
2: 6 φορές
1: σημάδεψε.
2: Ναι, ναι, φοβερό.
1: Ούτε καν άλλους 3 βολές
2: δεν έβαλε. Όπως μπήκανε, ρε, στη Βαλένθια, δεν μπήκαν εδώ. Έτσι είναι. Ρε παιδιά, ήθελα για να πω κάτι που λοιπόν είπατε πριν από 2-3 μέρες και δεν πρόλαβα για να σου πάρω τηλέφωνο γιατί ήταν στο τελείωμα. Κάτι, ρε, πώς τον έτσι, ρε, με τα πατίνια που απαγορεύονται και τα λοιπά.
0: Κι άλλο ατύχημα είχε.
2: Ναι, το ξέρω, ναι, ναι, ειδικά. Αλλά εγώ, παιδιά, επειδή έχω γυρίσει όλο το ονοματική, ρε, πώς τον έτσι, ρε, με το ποδήλατο, ακούς, μέχρι πέρυσι έκανα πάρα πολύ ποδήλατο. Δηλαδή, έχω κατέβει, ρε, την έτσι γκρου 2-3 φορές, βέβαια, έτσι γκρου, όχι παραπάνω. Ακούς, πώς τον έτσι, ρε, το ποδήλατο εκεί, ρε, δεν απαγορεύεται. Εγώ δεν ξέρω τι έτσι απαγορεύεται, ρε, το ποδήλατο. Εγώ ξέρω ότι απαγορεύεται, ρε, το ποδήλατο για να μπει εθνική οδό, ρε, στον πάνω δρόμο, στη μεγάλη εθνική οδό. Απαγορεύονται, δεν μπαίνουμε. Και απαγορεύεται για να μπει και στην Αττική οδό.
1: Έχω πέρα. Δεν μπαίνει, ρε, φίλε.
2: Τι?
1: Πού να μπει εκεί που φάνε.
2: Ναι, ρε, φίλε, τους είπαμε και απαγορεύεται. Άρα, παιδιά, σε όλους τους άλλους δρόμους μέσα στο νομά, δηλαδή, έχω διανύσει, δηλαδή, έχω πάει από την Ανθούσα στον Πειραιά 5 φορές. Επιτρέπεται, δεν έχω θέμα.
0: Δεν επιτρέπεται. Πώς παίζει τη ζωή σου κορώνα γράμματα έτσι.
2: Αυτό είναι. Ρε παιδί μου, πας δεξιά. Κοίτα, είναι άλλο πράγμα.
0: Δεν υπάρχει πας δεξιά. Και εγώ έχω δει πατίνι στην παραλία εκεί.
2: Ναι.
0: Και δεν έχει πατίνι απλά. Τον έχω δει χωρίς φως. Και είμαι και δεξιά λωρίδα και πάω με 40 χιλιόμετρα 50.
2: Ρε, καταρχάς, παιδιά, είναι άλλο μέσον, ρε, το πατίνι, είναι άλλο, ρε, το ποδήλατο.
0: Εντάξει, τώρα, άμα έρθει από πίσω και δεν έχει φώτα και τέτοια, το τι είναι άλλο.
2: Χωρίς φώτα, όχι, ρε, εντάξει, τώρα, μην τρελαθούμε τώρα.
0: Φίλε, άκου, το ότι είναι φως. Έχει διαφορά τι είναι φως μέσα στη νύχτα για έναν οδηγό που οδηγάει αυτοκίνητο και μπροστά του για ποδήλατο. Και διαφορετικό τι βλέπεις με το πατίνι σταματημένος και με το ποδήλατο.
2: Εγώ απέφευγα αρέσει νύχτα για να οδηγάω, ρε, πώς τον έτσι, ρε, με το ποδήλατο.
0: Ναι. Θέλω να έχεις το μυαλό σου, θέλω να έχεις, θα σου πω παράδειγμα. Υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία δουλεύουν σε μαγαζιά. Θα σου πω τώρα και. Είναι και σοβαρό το ζήτημα, δεν είναι θέμα διαχωρισμού αν είναι Έλληνες ή ξένοι. Είναι, όχι. Είναι πολλά παιδιά ξένοι. Που στο λέω γιατί έχω από φίλο που είχε σε μαγαζί περιστατικό που έγινε. Το οποίο το παιδί δουλεύει λάτζα. Δουλεύει, να πούμε, στα νότια προάστια και τέτοια. Μένει 2 χιλιόμετρα από εκεί. Δεν υπάρχει λεωφορείο να εξυπηρετεί το βράδυ. Έχει ένα ποδήλατο και πηγαίνει. Ένα βράδυ λοιπόν πήγε να περάσει αμάξι από πάνω του. Περνάει από ένα σημείο που είναι σκοτεινό.
2: Εντάξει, αυτό είναι επικίνδυνο σίγουρα.
0: Ναι, μα αυτό σου λέω λοιπόν. Δεν είναι θέμα μόνο το τέτοιο.
2: Εγώ οδηγούσα πάντα μέρα, αλλά σα λέω ότι επιτρέπεται. Δεν είναι παράνομο δηλαδή ρε, να κατέβει ρε, το ποδήλατο ρε τη συγκρού. Έτσι. Εγώ ρε την κατέβαινα. Ρε την έχω κατέβει 2-3 φορές ρε τη συγκρού. Καλά, στη Μεσογείων 150 ρε 200 έχω κατέβει γιατί εδωμένο. Έτσι. Δεν ξέρω τι να σου πω. Νομίζω ότι. Ό,τι επιτρέπεται. Τώρα ρε με τα πατίνια ρε και εγώ ρε τα φοβάμαι. Ρε τα βλέπω ρε και τρέμω. Θα μου πεις ρε το ποδήλατο δεν είναι το ίδιο. Όχι ακριβώς. Όχι ακριβώς. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι λίγο. Θέλει προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Ειδικά όταν έχεις 2 ρόδες. Ναι, τι να πω ρε παιδιά, είναι δύσκολο. Έχουν γίνει πολλά. Και αυτή η ιστορία ρε με τον Πετσιρικά ρε στο έτσι Ηράκλειο ρε παιδιά, έχω φρικάρει. Δεν γίνεται τώρα πάει ο άλλος ρε για να σκοτώνει ένα παιδί ρε φίλε με 7 σφαίρες από πίσω από την πλάτη.
0: Τώρα είναι μια κουβέντα πολύ λεπτή.
2: Παιδιά, ναι, ρε εσύ, δεν γίνεται ρε εσύ. 7 σφαίρες ένα παιδί 20 χρονών. Δηλαδή και μετά πήγε να του ρίξει και την έτσιχα, πάρει και την χαριστική βολή. Έχω φρικάρει ρε φίλε.
1: Αφού... Το κλώτσαγε ρε, κάτω πεσμένο.
2: Ρε, δεν υπάρχει τώρα ρε εσύ, τώρα αυτός είναι άντρας. Αυτό είναι ρε παιδιά, είναι ανδρεία. Γιατί έχω
1: φρικάρει. Είναι θέμα ανδρείας, είναι θέμα θολώνει το μυαλό.
2: Έχει θολώσει, αλλά ρε κοστά, εντάξει τώρα. Και στο κάτω-κάτω ήταν φίλοι
1: κολλητοί. Ναι,
2: ήταν φίλοι κολλητοί, εκτυπήσανε και οι δύο, εμείνανε και οι δύο ρε στην εντατική. Δεν είναι ότι ένας ασυνείδητος οδηγός ρε συμμεθυσμένος με υπερβολική ταχύτητα ρε το σκότωσε το παιδί. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό που έγινε.
0: Έγινε.
2: Λοιπόν, έλα ρε
0: καλά,
2: παιδιά.
0: Φίλε, να είστε καλά.
2: Έλα, να είστε καλά παιδιά.
0: Πάμε διάλειμμα.
3: Η ώρα είναι 6 και 4.
4: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα, κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και 2 επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
5: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Ψήνεσαι για ανεμιστήρα οροφής? Ο αθόρυβος DRC Tech με 6 ταχύτητες, τηλεχειριστήριο και φωτισμό LED είναι η πιο οικονομική λύση. DRC Tech. Τεχνολογία ίσα με το ταβάνι.
11: New York.
12: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
11: Σπάψα, Χιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
12: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
11: Ψώνια στο Fifth Avenue.
12: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
11: Ε, όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
13: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
14: Το βάλε! Το βάλε!
15: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
14: Τρελάνε μας!
16: Τρίποντο!
14: Τρίποντο! Πεχταρά μου!
17: Το
16: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
3: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
4: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
3: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
4: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
3: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
4: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
3: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι.
4: Όχι.
3: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
4: Ναι.
3: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
5: Ένα εισιτήριο.
3: Ναι.
5: Για το Final Four.
3: Ναι, ναι.
5: Στην Αθήνα.
3: Ναι.
4: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
3: Γιατί με ειρωνεύεσαι?
4: Δεν ξέρεις γιατί λες.
3: Κέρδισα.
4: Τι?
3: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
4: Πώς?
6: Για να δεις τη μαγεία το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
5: Αφεντέρ, με πάρεις μαζί σου.
6: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Εδώ κύριε Γκότζο.
9: Ναι, ναι, πάντα.
8: Επάλξεις, ε.
9: Ναι.
8: Έχουμε κανένα νέο τίποτα.
9: Ε.
8: Έχουμε κανένα νέο τίποτα.
9: Όχι, μωρέ, κοιμόμουν. Τώρα, απλώς τώρα θα δούμε.
8: Τι.
9: Τι.
8: Τι παπάρε, φίλε, τι μας τρέλα πουλάς. Πάμε στο Στέργιο, στο Μαρούσι. Έλα, Στέργιο.
10: Καλησπέρα, παιδιά.
8: Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα, Κώστα. Φανατικός ακροατής σας. Παρακολουθώ την εκπομπή σας σαν ελιπός. Την παρακολουθώ ετεροχρονισμένα, την ακούω μάλλον ετεροχρονισμένα κάθε βράδυ. Τη γράφω την εκπομπή, γιατί λόγω δουλειάς δεν μπορώ να σας ακούω καθημερινά στις 5 η ώρα, αλλά σας ακούω γύρω στις 11 το βράδυ. Έχω γράψει την εκπομπή, είμαι τόσο φανατικός, έχετε καταπληκτική χημεία, έχετε καταπληκτικό χιούμορ. Πέρυσι για κάποια στιγμή το καλοκαίρι που ήμουν διακοπές, μία Παρασκευή, αν θυμάται ο Κώστας, είμαστε και συνομήλικοι περίπου.
8: Τι νοείς δηλαδή, δομητάρης και είσαι?
10: Όχι, όχι.
9: Δεν είναι από τώρα.
10: Γύρω στα 65. Γύρω στα 65.
8: Με τη γριούλα πως τσιχθήθηκε τη θεία την αλήκυρε, τι έπαθε ρε. Φύγε από εδώ ρε, λες και δεν θα φτάσει. Έλα Κότζο μου.
9: Για λέγε, θέλω, τι έγινε πέρυσι.
10: Πέρυσι μια Παρασκευή, αν θυμάσαι Κώστα, ήμουνα διακοπές. Άφησες να εννοηθεί ότι πιθανόν να ήταν και η τελευταία σου εμφάνιση.
8: Είχε ψυχολογικά, άστο. Είχε ψυχολογικά προβλήματα. Τι τράβηξα εκείνη τη μέρα, φίλε. Μου διέχει. Σαν τώρα το θυμάμαι. Ήμουνα στην παραλία, μου σκάγανε τα μηνύματα. Περιμένα να παίξουμε το παιδί μας και είχαμε τον άλλον. Είχαμε την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, να πούμε. Τι είχε τραβήξει τότε εγώ και εκεί και το άλλο.
10: Είχα τόση αγωνία που έψαχνα μέσα στο Σαββατοκύριακο να βρω κάποια είδηση, γιατί αποχώρησε ο Κώστας από την εκπομπή.
8: Ναι.
10: Ζούσα τώρα μια αγωνία, ήμουνα με τη γυναίκα μου και μου έλεγε τι ψάχνει συνέχεια στο ίντερνετ. Και εγώ έψαχνα να βρω γιατί αποχώρησε ο Κώστας. Δηλαδή παρακολουθώ την εκπομπή σας, το μιλάω ειλικρινά.
8: Εσύ είχες αναχωρηθεί δηλαδή?
10: Ναι. Θεωρούσα ότι δεν θα υπήρχε μετά εκπομπή χωρίς τον Κώστα. Δηλαδή Διονύσης δεν θα μπορούσα να τον ακούω μόνο του. Ήθελα αυτή τη χημεία, ήθελα αυτή την αγάπη, γιατί αισθάνομαι ότι υπάρχει μεταξύ σας και αγάπη. Λοιπόν,
9: όταν μου δίνει δανεικά, ναι.
10: το έχω καταλάβει.
8: Τραγούδι για φέτος το καλοκαίρι.
10: Είμαι Ολυμπιακός. Θέλω να μου πεις, Διονύση, εσύ δεν θα τα έχεις ζήσει καλά.
8: Θέλω να σου αφιερώσω πριν πάμε στον Ολυμπιακό, Στέργιο, να καταλάβεις. Αυτό είναι το τραγούδι του.

0: Εντάξει.
1: Μακάρι να είναι. Να είστε μαζί.
2: Το είπε.
0: Ναι, γι' αυτό λέμε. Δεν λιωμένο τον παγό, μα επηρεάξει την κυρία.
1: Μακάρι να είστε πάντα μαζί και να σας ακούμε.
0: Όχι, πάντα μαζί. Θα έχουμε πρόβλημα να είστε πάντα μαζί.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Μιλάμε για πάντα μαζί.
1: Έχετε χημεία.
0: Ναι.
1: Ήθελα λοιπόν να πω, φίλε Διονύση.
0: Ναι.
1: Εσύ βέβαια είσαι και μικρότερος.
0: Ναι.
1: Έχουμε περάσει τα πέτρινα χρόνια της δεκαετίας του 86-87 μέχρι το 96.
0: Ναι.
1: Και ξέρουμε πολύ καλά τι θα πει διοικητικό κενό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος ούτε λογιστής του Βαγγέλη του Μαρινάκη.
0: Ναι.
1: Αλλά θα πω ότι το 10 που πήρε ο Μαρινάκη στον Ολυμπιακό, τον πήρε διαλυμένο, έδωσε τότε 50 εκατομμύρια ευρώ, σημερινά περίπου πληθωρισμένα είναι γύρω στα 65-70 εκατομμύρια, και μέσα σε 15 χρόνια.
2: Είναι φανερά, γιατί ανέλαβε και χρέη.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, και έχει πάρει την τελευταία 15 ετία που είναι πρόεδρος 11 πρωταθλήματα. Όταν λέμε εμείς οι Ολυμπιακοί ότι είμαστε αχόρταγοι, πρέπει να υπάρχει και ένα μέτρο. Δηλαδή, εντάξει, παρακολουθούμε τη φετινή χρονιά. Η ομάδα δεν έχει πάει καλά. Μα λάθος προγραμματισμός, μα δεν οι παίχτες έχουν χάσει την ενέργεια. Εντάξει, είναι λογικό. Είναι σαν την πολιτική. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή, εγώ ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, έτσι.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε στην πολιτική που η κοινωνία έχει τόσα προβλήματα και παρόλα αυτά ο Μητσοτάκης είναι κυρίαρχος. Αυτό δεν είναι καλό για το πολιτικό σύστημα.
0: Θα σε πάρω υπάρχει μια απαξίωση. Για να ακούσει τη λέξη κυρίαρχος ο Μητσοτάκης, πόσο καιρό, ούτε στα κανάλια τα τέτοια δεν τα
1: λέει. Μα είναι. Μα δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Αυτό είναι κακό για το πολιτικό σύστημα. Το ίδιο είναι και για το ποδόσφαιρο.
2: Τα πρώτα αυτό χρόνια του Μαρινάκη που ήταν ο Παναθηναϊκός διαλυμένος, για έξι γάμα εθνική, ο ΠΑΟΚ
1: έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Το τελευταίο πρωτάθλημα που πήραμε με το Μαρτίν, είχα ξενερώσει. Είχα διαρκείας και δεν πήγαινα στο γήπεδο. Δεν βλεπόταν η ομάδα. Θέλω να πω λοιπόν ότι καλό είναι να υπάρχει και ο ανταγωνισμός. Εντάξει, δεν θα το πάρουμε μία χρονιά. Και τι έγινε. Και αυτοί που αγωνιούν για την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού, ας κοιτάξουν πίσω να δούνε τι έχει κάνει ο πρόεδρος όλα αυτά τα χρόνια, οπότε δεν θα υπάρχει καμία αγωνία. Έτσι θέλω να πιστεύω. Η Λίβερπουλ πήρε το πρωτάθλημα. Πήρε παίχτες 300 εκατομμύρια ευρώ. Πήρε τον Ίσακ, πήρε τον Εκιτίκε και πήρε και τον άλλον τον Γερμανό. Λοιπόν, φέτος η Λίβερπουλ αγωνίζεται να βγει στην πέμπτη θέση. Το ποδόσφαιρο που παίζει δεν βλέπετε και ο Σλοτ θα παραμείνει πάλι εκεί. Αυτό το λέω για κάποιους που έχουν βγει και λένε για το Μεντιλίμπαρ. Δεν θα ξεχάσουμε ότι ο Μεντιλίμπαρ μας έδωσε έστω το Conference League, τον ευρωπαϊκό μάλλον τίτλο, οπότε δεν γίνεται να τον απαξιώσουμε αυτή τη χρονιά επειδή η ομάδα δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά γιατί πολλοί παίχτες δεν έχουν την ενέργεια που είχαν την προηγούμενη χρονιά και τα προηγούμενα χρόνια. Αν κοιτάξετε, αναφέρω πάλι παράδειγμα τη Λίβερπουλ, που η Λίβερπουλ φέτος με τους ίδιους παίκτες που πήρε πέρυσι το πρωτάθλημα, γιατί σε αυτούς στηρίζεται ο Σλοτ, δεν βλέπετε. Δηλαδή ένα στατικό ποδόσφαιρο και λες αν είναι δυνατόν οι παίκτες πέρυσι που πήραν το πρωτάθλημα σβηστά, φέτος να μην βλέπονται. Αυτό είναι το ένα. Εγώ θέλω να μείνει ο Μεντιλίμπαρ, γιατί αν δεν μείνει ο Μεντιλίμπαρ, προβλέπω ότι θα έχουμε πάλι επιλογές που δεν θέλω. Έτσι να τις αναφέρω. Μεταβατικούς που πάλι πέσαμε σε κάποιες άσχημες αγωνιστικές περιόδου και άρχισε η γκρίνια. Το άλλο που ήθελα να πω, εδώ έρχεται να πω αυτό, μάλλον έρχεται σε αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι δεν είμαι λογιστής του Μαρινάκη. Βγαίνουν τώρα κάποιοι και λένε γιατί δεν βάζει χρήματα ο πρόεδρος και τα λοιπά. Βγαίνει ένας συνακροατής από το Γέρακα, λοιπόν, που τον ακούω είναι ο μονικός με το Μαρινάκι, που λέει ότι δεν βάζει χρήματα, πήρε 40 εκατομμύρια ευρώ από τον Κουστούλα. Έχει δει τους ισολογισμούς του Ολυμπιακού την τελευταία τριετία μέχρι και το 24. Ή ο άλλος ο φίλος που βγαίνει συχνά και λέει ότι έχει εισπράξει 120 εκατομμύρια Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια και που έχουν πάει και δεν κάνει μεταγραφές κτλ. Το λεγόμενο financial fair play το ξέρουν. Ξέρουν ότι ο Ολυμπιακός μέχρι και το 24 ήταν ζημιογόνος 28 εκατομμύρια. Αν θέλουν μπορούν να μπουν να δουν τον ισολογισμό του Ολυμπιακού. Ξέρουν ότι αν δεν έχεις ισοσκελισμένα έξοδα έστω, δεν
0: μπορείς να κάνεις μεταγραφές. Σταλιό, κάτι κάνεις με το στόμα σου στο τηλέφωνο.
1: Τώρα με ακούς.
0: Ναι, τώρα καλύτερα. Για πάμε.
1: Λοιπόν, ότι θα πρέπει να έχεις ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, ισοσκελισμένα έσοδα, έξοδα για να μπορείς να κάνεις μεταγραφές. Σου δικαιολογούν και μια ζημιά, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 5 εκατομμύρια για να μπορείς να κάνεις μεταγραφές. ξέρουν ότι ο Μαρινάκης κάθε χρόνο μέχρι και πέρυσι έβαζε για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για να καλύψει αυτές τις ζημιές 15 εκατομμύρια. Έχει βάλει δηλαδή 30 εκατομμύρια μέχρι και το 25, αν θυμάμαι καλά, για να καλύψει τις ζημιές. Αν μπείτε να δείτε τον ισολογισμό του Ολυμπιακού μέχρι και το 24, θα δείτε ότι ο Ολυμπιακός ήταν ζημιογόνος 28 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό ξέρετε τι σήμαινε. Σήμαινε ότι δεν μπορούσε να κάνει μεταγραφές ο Ολυμπιακός. Μέσα και το κουστούλα που λέτε, που βγαίνουν κάποιοι συνακροατές και το λένε. Λοιπόν, ο πρόεδρος έβαλε 30 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και να καλύψει τις ζημιές. Δεν υπάρχει απεριόριστο ποσό για να κάνεις μεταγραφές. Όταν τις έκανε ο Σοκράτης ο Κόκαλης στις μεταγραφές, δεν υπήρχαν αυτοί οι περιορισμοί. Γιατί αναφέρουν πυκνά συχνά για τον Τζιοβάνι, για τον Ριβάλτο κτλ.
0: Δεν μπάκαμε συγκρίσεις.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω, να μην είμαστε αγνώμονες, να μην είμαστε αχάριστοι. Ο πρόεδρος είναι εδώ, σας είπα και πάλι, δεν είμαι εκπρόσωπος του Μαρινάκη, ούτε ο λογιστής του που ανέφερα αυτά. Απλώς έχω ζήσει πέτρινα χρόνια. Ήμουνα τότε φαντάρος και βίωνα έτσι πραγματικά τα πειράγματα από τους Παναθηναϊκούς, από τους ΑΕΚτζίδες περισσότερο κτλ. Και αυτό το πράγμα μου στήχιζε. Δεν θέλω να επανέλθω σε εκείνα τα χρόνια. Το ότι έχεις μια διοίκηση η οποία είναι σταθερή, η οποία είναι νοικοκυρεμένη, πάει να νοικοκυρέψει τον Ολυμπιακό, αυτό είναι καλό. Και ας μην έχουν φαντασιώσεις οι φύλαθοι του Ολυμπιακού και λένε τα διάφορα. Δεν μας κάνει ο Ρέτσος, δεν μας κάνει ο ένας, δεν μας κάνει ο άλλος. Πέρυσι λέγανε άλλα για το Ρέτσο. Ξεχνάνε τα παιχνίδια του Ρέτσο. Ο Φαν Ντάικ φέτος με το Κονατέ δεν βλέπονται στην Λίβερπουλ. Γιατί είμαι και Λίβερπουλ και τους παρακολουθώ.
0: Κάτι έχω καταλάβει. Κάτι έχω καταλάβει.
1: Εντάξει, ναι. Είμαι και παρακολουθώ.
0: Εντάξει, κοίτα,
1: και
0: κοίτα, απλά θέλω να σου πω. Εγώ πιστεύω ότι τα περισσότερα παιδιά που βγαίνουν εδώ δεν είναι θέμα... Ότι το κάνουν, ρε παιδί μου, για να τα βάλουμε τον πρώτο κλπ. Εγώ πιστεύω ότι κατά βάθος, δηλαδή, αυτοί οι οπαδοί του Ολυμπιακού βγαίνουν εδώ και εκφράζουν την αντίθεσή τους σε κάποια πράγματα. Είναι Ολυμπιακοί, αποδεδειγμένα, πάνε στο γήπεδο. Πολλοί έχουν ειστήρια διαρκείας. Νομίζω ότι πολλοί είναι σε μια λογική και μετά καλομαθαίνεις από ένα σημείο και μετά. Αλλά ίσως και η ίδια η ομάδα και αυτή η διοίκηση της έδειξε το δρόμο ότι μπορεί να κάνει και ακόμη καλύτερα πράγματα. Και κάποιοι το εκφράζουν με μια μορφή παραπώνου. Που ίσως φαίνεται κάπως τραβηγμένο. Δεν πιστεύω δηλαδή. Τώρα δεν συζητάω για άλλους τύπους στα social, γιατί δεν πιστεύω ότι
1: είναι. Διονύση είναι ενοχλητικό που κάνουν υποδείξεις. Άλλο να έχεις μία άποψη και άλλο να κάνεις υποδείξεις.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή αμφισβητούν και την επιχειρηματικότητα του Μαρινάκη. Ποιο του Μαρινάκη. Βγήκε χθες, άκουγα την εκπομπή, ένας συνακροατής και έλεγε ότι δεν ωφελήθηκε ο Ολυμπιακός επειδή πήρε ο Μαρινάκη στην Νότιχαμ και παίρνει και άλλες ομάδες. Αυτή είναι μια επιχειρηματική κίνηση. Τώρα αν έμεσα ωφεληθεί ο Ολυμπιακός είναι ένα άλλο θέμα. Δηλαδή θα αμφισβητήσουμε τον Μαρινάκη που είναι κολοσσός. Αν είναι δυνατόν, ήθελα να ξέρω όλοι αυτοί, πραγματικά μερικές φορές αγανακτώ, ήθελα να ξέρω όλοι αυτοί που κάνουν υποδείξεις ως προπονητές, ως τεχνικοί διευθυντές στη ζωή τους, τι έχουν κάνει, τι επαγγέλλονται.
0: Μπορεί να μην έχουν κάνει και τίποτα, γιατί ουσιαστικά δεν τους βάλαμε, άκου να δεις κάτι, δεν τους βάλαμε, ενώ και εγώ τώρα γενικά. Δεν τους λες πηγαίνετε να διοικήσετε μια ναυτιλιακή εταιρεία. Κανείς δεν ξέρει και θα λυγίσει. Μιλάνε για ένα πράγμα το οποίο όλοι αγαπούν, που είναι το ποδόσφαιρο, έτσι, και που λίγο πολύ. Και να μην ξέρεις τι σου γίνεται, νομίζω ότι μπορείς να ξέρεις καλύτερα. Και εγώ σου έχω πει ότι είναι πράγματα τα οποία πολλοί κόσμος αγνοεί όσον αφορά τα οικονομικά, ισολογισμούς των ομάδων, έξοδα, όλο αυτό. Αλλά γι' αυτό είναι και έτσι η διαδρομή, γι' αυτό είναι και το πιο λαϊκό άθλημα, αν θες να το πω, σε αυτή τη λογική, κατάλαβες.
1: Εντάξει, ρε Διονύση μου, αλλά είναι κάποιοι που κάνουν υποδείξεις, είναι και απαιτητικοί. Δηλαδή αυτό που λένε θέλουν και να εφαρμοστεί. Εκεί είναι που αγανακτώ. Εγώ σου λέω δεν είμαι εκπρόσωπος του Μαρινάκη, ούτε ο λογιστής του Μαρινάκη, αλλά λόγω του επαγγέλματος παρακολουθώ κάποια πράγματα. Λοιπόν, παρακολουθώντας αυτά τα πράγματα και ακούω μετά κάποιους συνακροατές, σύγκαυρο, συγγνώμη για την έκφραση, λοιπόν αγανακτώ που δεν κοιτάνε πίσω να δουν από πού έχει ξεκινήσει ο Ολυμπιακός ή από πού έχει πάρει το καράβι ο Βαγγέλης και πού το έχει πάει.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά, χάρηκα που σας άκουσα. Και να είστε πάντα αγαπημένοι, μόνο αυτό σας ευχαριστώ.
2: Έγινε.
0: Όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε από την καψούρα στο Γκότζο, έτσι, να τα λέμε.
2: Ναι, ναι. Φυσικά.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Ναι, μάλιστα. Τι γίνεται να... Πέρυσι το καλοκαίρι τα βάψε μαύρο άνθρωπος και διώξε τον Γκότζο από χαιρετά. Τι τράβηξα, Χριστίνα και
2: γιατί, ρε φίλε.
0: Πάνε, τώρα σαν τώρα το θυμάμαι. Σαν τώρα, ήμουν στην Καλαμάτα, σαν τώρα το θυμάμαι. Μπροστά από το Elite. έχει κάτι ξύλινα στην παραλία.
2: Πότε
0: για,
2: ήταν
0: μην,
2: αυτό?
0: Για να μην γίνει τα πόδια σου. Ήταν ένα διάστημα που. Ήταν από τις λίγες φορές που βρέθηκε σε δύσκολη οικονομική θέση, είναι η αλήθεια. Κατάλαβες.
2: Από τις λίγες φορές.
0: Ναι, και. και είχε μαυρίσει η ψυχή σου.
2: Ποιο γελάει μέσα.
0: Ποια γέλασε. Δεν είπα τώρα η Χριστίνα. Δεν είπα Χριστίνα είναι εδώ. Ποια γέλασε, δηλαδή. Άλλη Παναγιώτα νομίζω ότι θα γέλαγε μαζί σου. Ποτέ.
2: Όχι, αυτό.
0: Γεια σου, Γκότζο, φιλιά, λέει τώρα η Χριστίνα.
2: Δεν γίνεται.
0: Κατάλαβες. Το ποια γέλασε θύμισε μια άλλη ψυχή. Λοιπόν, πάμε. Έλα στο Λεωνίδα. Λεωνίδα!
2: Πού είσαι, παλικάρι?
3: Τι κάνετε?
2: Καλά.
0: Εσύ. Επίτρεψε
3: και κάνει. Είχαν πέσει τα νούμερα εκεί την περίοδο. Λίγο. Ναι. Λίγο.
0: Όχι.
3: Δεν κάνω ένα πατατράκ.
0: Όχι. Δεν ήταν καλά. Ήταν διάφορα που είχαν συμβεί τότε. Ήταν, ξέρω, επειδή μιλάγαμε, δεν είναι τέτοιο. Αλλά έδωσα μάι. Μου στέρισε μία μέρα από τις διακοπές μου, να ξέρεις. Πραγματικά. Μου τη χρωστάει δηλαδή.
2: Βέβαια, λοιπόν.
0: Εντάξει. Θα τη ρεφάρω φέτος. Θα του βάλω μία μέρα παραπάνω άδεια.
2: Δύο για σένα.
0: Όχι, μία, θέλω να είμαι κύριος.
2: Εντάξει.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά ρε φίλε εσύ. Σε είδα σήμερα πήγες Δεντόπουλο, δύναμη, ε.
3: Ναι.
0: Καλό παιδί αυτός, καλό παιδί, τον γουστάρω πολύ αυτό να ξέρεις.
3: Είναι...
0: Το ξέρεις ή τυχαία τέτοιο?
3: Ναι, μέσα από τα social γνωριστήκαμε, πήγαμε από το μαγαζί, μιλήσαμε πολλές φορές.
0: Καλό παιδί φαίνεται.
3: Ναι, είναι... Πατόφιος, είναι καθαρός.
0: Και δικός μας. Ολυμπιακός, μεγάλος.
3: Ο κόσμος δηλαδή ενδιαφέρεται να πάει να ψωνίσει από το μαγαζί. Είναι πολύ και καλά πράγματα και φτηνά πράγματα και είναι ωραίος.
0: Μάγκας.
3: Έτσι, δεν μου λες τι θα κάνω τώρα, τι λέει.
0: Τι άλλο, τι εννοείς να λέει.
3: Να το πάρουμε φέτος.
0: Τι να πάρουμε.
3: Γιατί γελάς Κώστα, γιατί γελάς?
2: Του λέει ποιο να πάρουμε. Του λέω το καρπούζι. Στη λαϊκή.
0: Εγώ ειλικρινά σου μιλάω, παιδιά. Αν πάρει Ολυμπιακός αυτό το πρωτάθλημα φέτος, θα έρθω εδώ στο ραδιόφωνο και θα μιλάω λες και δεν την είδα τη χρονιά. Ειλικρινά. Δηλαδή έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά. Δεν το πιστεύω.
3: Στον κόσμο.
0: Μα δεν το πιστεύω ότι θα γίνει. Αφήστε που δεν έχω προγραμματίσει να γράψουμε άλλο βιβλίο. Μην τρέχουμε τώρα. Αμαρτία είναι. Ξέρεις κάτι.
2: Ναι.
3: Κοίτα. Θεωρώ ότι είναι αδύνατο να χάσει η ΑΕΚ για να γίνει αυτό που θα πρέπει να χάσει η ΑΕΚ και να τριάξει.
0: Δεν γίνεται.
3: Εντάξει, πρέπει να αυτοκτονήσει η ΑΕΚ. Δηλαδή δεν
0: ναι,
3: την
0: ναι,
3: έχω.
0: Ναι.
3: Αν ήταν κάποιο άλλο προπονητή, θα μπορούσα να πω ότι εντάξει, υπάρχουν πιθανότητε. Αλλά με αυτό το προπονητή δεν νομίζω. Να κάνει γέλα η ΑΕΚ τώρα τρεις φορές. Πρέπει να συνομωτήσει το σύμπαν.
2: Ναι, 3-2 να κάνει.
3: Κώστα, μπάσκετ παρακολουθείς ή το έχεις κοψεί?
2: Βεβαίως, παρακολουθώ, αλλήμωνο, τι.
3: Είναι
2: το 3-1 το αγαπημένο μου σκορ.
3: Δεν μου λες, μήπως σου είχε περισσέψει καμιά μάσκα, γιατί θέλω για ένα φίλο.
2: Τι να περισσέψει?
3: Καμιά μάσκα, από χτες.
2: Τι μάσκα προσωπού?
3: Ναι, μοιράζει να κάτι μάσκες χθες και λέω, που ζήτησε ένας φίλος, του λέω κάτι να πάρω το κόντρο, να ρωτήσουμε πως έχει μην περισσέψει καμία.
2: Όχι, εξαντληθήκαν όλες. Γίνανε ανάρπαστες.
3: Κοίτα ρε φίλε και ψάχνω. αυτά τα καρακιζουλίκια μπορείς να μου πεις, γιατί δεν μπορώ να ακούσω πάνω εγώ.
2: Γιατί είναι καρακιζουλίκια ρε παιδιά.
3: Γιατί είναι τοξικές ενέργειες.
2: Κάστε ρε, τοξικό είναι να βάλει όλες τη φωτογραφία του.
3: Α, εσύ το θεωρείς δηλαδή normal αυτό?
2: Δεν ξέρω ρε παιδί μου αν είναι normal. Όχι, αλλά τοξικό δεν είναι. Τοξικό δεν είναι, δηλαδή αυτό προκαλεί φανατισμό.
3: Δεν μπορεί να λες ότι δεν είναι τοξικό και να μετά να λες ότι όχι, εντάξει, δεν ξέρω. Τι είναι ή δεν είναι.
2: Ναι.
3: Τι είναι ή δεν είναι, τι.
2: Εντάξει, είχε προαναγγελθεί πάντως.
3: Υπάρχει κάποια περίπτωση ποτέ ο Αταμάν να χάσει και να μην φταίει κάποιος άλλος?
2: Εντάξει. Τι να σου πω ρε φίλε, ή το έχει αυτό το κουσούρι, το έχει αυτό.
3: Κοίτα, Κώστα, εμείς και εσείς...
2: Έχει τη δημορφία σου ρε παιδί μου άνθρωπος, γιατί και ο Μπαρτσόκας δεν έχει δικές σου.
3: Αυτοί που θέλετε να υπηρετείτε το επάγγελμα, έτσι, προσπαθείτε να μην κάνετε τον κόσμο φανατικό, να μην το φανατίζετε τον κόσμο.
2: Ναι.
3: Αλλά ρε φίλε, τώρα... Σε εξήγησε μου εσύ τώρα αυτός ο άνθρωπος δεν φανατίζει τον κόσμο, δεν του δημιουργεί το αίσθημα να μπει μέσα να πλακώσει κόσμο.
2: Δεν ξέρω, φίλε, να το κάνω αυτό. Εμένα περισσότερο μου φαίνεται σαν αυτοάμυνα αυτό. Δικιά του.
3: Τι ανάγκη τι έχει ανάγκη όταν μάνε 24-24.
2: Όλοι έχουν ανάγκη. Εδώ άλλο σε εμά βγήκε και είπε. Πήραμε 10 παίκτες και δεν μου κάνει κανένα, του πήρε άλλο.
3: Εγώ μιλάω ότι είναι θέμα χαρακτήρα.
2: Προφανώς είναι θέμα χαρακτήρα, ρε φίλε.
3: Και έχει ταιριάξει τα ΜΑΜ και με αυτή την ιστορία στο Παναθηναϊκό που βολεύει πολλούς οι οποίοι βολεύονται με αυτή την ιστορία. Του αρέσει. Εντάξει, τώρα ο πατέρας του Γιανακόπουλου δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος.
2: Λέω ότι ο καθένας έχει το χαρακτήρα του, εσύ.
3: Δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό.
2: Λεωνίδα, δεν είναι, ούτε μπορεί να συγκρίνει, α πούμε, του
3: ανθρώπου. Μπορεί να λε, εγώ κλείνω το Instagram με Πάουρσο και σε 48 ώρες να βγάζεις, να ανεβάζεις τώρα, ρε Κωστά.
2: Γιατί μου ρε, τι σημαίνει δηλαδή αυτό. Πήρε μια από αστατισμένο και λέει: εγώ το κλείνω. Α, και εγώ προτέσει. Εγώ σου λέγανε τα παιδιά τώρα ότι πέρυσι μια Παρασκευή ήμουν στο τσάκ να σταματήσω. Εντάξει, και μετά συνέχισα. Τι έγινε. Δεν ήθελα να πω ότι όταν ζει πολύ έντονα μερικά πράγματα, το να πει. Παίρνω μια απόφαση πάνω στα νεύρα μου, αλλά μετά από δύο μέρες ξανασκέφτομαι πιο ψύχρεμα, ας πούμε, και την αλλάζω. Εντάξει. Αν ήταν αυτά μόνο, νομίζω δεν πήραζε και κανένα. Δεν είναι και τίποτε φοβερά αυτά.
3: Εντάξει.
2: Ειλικρινά το λέω, δεν το λέω για να δικαιολογήσω τίποτε. Υπάρχουν άλλα πράγματα που είναι δικαιολόγητα, αλλά αυτό δεν είναι τίποτε.
3: Πώς το βλέπεις το παιχνίδι,
2: ποιο το τέταρτο.
3: Ναι.
2: Θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός, νομίζω.
0: Εντάξει, αλλήμωνα.
2: Θα κερδίσει.
0: Μπήκε καλός διαιτητής.
2: Καλά μου έκανε το πια. Το ξηκέ.
0: Πάρε τηλέφωνο. Το Τυφαλά. Καλύτερα τώρα παρά μετά.
3: Αυτός τώρα είναι για να συγκουρέψουμε.
0: Μου στέλνει εδώ για ένας φίλος, είναι 14-13. Μου λέει νίκες με Τυφαλά. Φίλε μου, δεν λέω αυτό εγώ. Εγώ ξέρω ότι όταν χρειάστηκε μια φορά Τυφαλά, την πήγε τρένο την ομάδα. Αυτό είπα. Δεν είπα κάτι άλλο. Δεν είπα ότι δεν έχει παίξει μάτς που έχει χάσει Παναθηναϊκός. Δεν πάει να κάνει 27-0. Αυτό λέω, φίλε μου.
2: Τότε τι είναι αυτό τότε. Σιγά την Αβάντα.
0: Άστο, μην το ανοίξουμε το μέτρο. Τέσσερα μάτς σερί, τώρα τέσσερις ορισμοί σερί. Δεν γίνεται τώρα.
2: Είπες να μην το ανοίξει.
0: Θα μπορούσε να μπει κι άλλο τώρα για αύριο.
2: Κλείστο τώρα.
0: Χθες το βράδυ είπα σε μια ψυχή Τυφαλά 100-0 την Παρασκευή. Ξυπνάω σήμερα το πρωί, Τυφαλά είχε πει πριν ξυπνήσω εγώ. Άστο. Πάμε.
2: Και περίμενα σένα να ξυπνήσει.
0: Ναι, βέβαια, αυτό λέω. Ξέραν αυτοί που πρέπει. Αυτό λέω.
2: Συγγνώμη, πού είναι το περίεργο. Περίμενα να σένα να ξυπνήσει.
0: Όχι, εγώ γι' αυτό λέω. Δεν είπα
2: ότι. Αυτό που φυσιολογικά έγινε.
0: Ρε, όλα καλά σου λένε. Εγώ σου λέω. Τυχώς
3: που είχε παίζει αυτό που τον αγκάλιαζε και το φύλαγε. Τυχώς που είχε παίζει αυτό που τον αγκάλιαζε και το φύλαγε.
0: Λοιπόν, λείπει αυτό. Πάμε παρακάτω. Έγινε. Φιλιά, Λεωνίδα, να προλάβουμε κανέναν άλλον. Άντε, φιλιά, να σε καλά. Πάμε Μανώλη δρόμο. Έλα, Μανώλη.
4: Έλα, παιδιά, καλησπέρα.
0: Καλά, εσύ.
4: Λοιπόν, συνυπογράφω με τον άνθρωπο που μίλησε πριν για τον Ολυμπιακό και με τη Λίμπαρ και όλα αυτά. Ο άνθρωπος τα είπε special. Έτσι ακριβώς θα νιώθω κι εγώ.
2: Εγώ, Μανώλη, θα σου πω κάτι, μια ενστασούλα μόνο.
0: Έχουμε δύο, μισό λεπτό, έχουμε δύο, δεν ξέρω τι εννοεί ο άνθρωπος. Μπορεί να εννοεί το Σπύρο...
2: Όχι, εννοεί το Στέργιο.
4: Το Στέργιο δεν θυμάμαι πώς λέγεται τον άνθρωπο που είναι και Νέα Δημοκρατία, μόνο που εκεί πέρα.
2: Αυτός, ναι. Ναι. Ναι. Κοίτα, θα σου πω κάτι. Εγώ συμφωνώ με αυτά που λέω Στέργιος. Αλλά υπάρχει ένα που δεν το καταλαβαίνω εγώ. Το Μεντιλίμπαρ τον εξετάζεις για αυτό που κάνει τώρα και για αυτό που περιμένεις να κάνει του χρόνου. Δεν μπορεί να τον εξετάζεις με βάση ότι πριν δύο χρόνια πήρε το ευρωπαϊκό. Αυτό είναι θέμα ότι τον τιμάς, το σέβεσαι και αναγνωρίζεις την προσφορά του. Είναι άλλο αυτό. Κι άλλο επειδή πήρε τότε να λες ότι ό,τι και να κάνει τώρα εγώ δεν το ακουμπάω.
4: Όχι, περίμενε. Δέχομαι έτσι ότι σε 2,5 χρόνια όμως μου πήρε εμένα 3 σκούπες.
2: Προφανώς. Και είναι από τους. Έγραψε ιστορία και έδεσε το όνομά του με την ιστορία του Ολυμπιακού. Αυτό είναι άλλο πράγμα με το αν αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται καλά την κατάσταση ή έχει ενδείξει να το κάνει και του χρόνου στα σίγουρα. Είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο πράγμα το ότι τον τιμάστε το σέβεσαι.
4: Πήγε άσχημα δηλαδή ο Ολυμπιακός φέτος.
2: Όχι, δεν λέω αυτό ρε φίλε. Λέω για το επιχείρημα ότι από τη στιγμή που πήρε το ευρωπαϊκό. Άρα δεν υπάρχει λόγο να πούμε τίποτα από εδώ διαπαντός.
4: Δεν το κρίνω επειδή πήρε μόνο το ευρωπαϊκό.
2: Αυτό ναι, εντάξει, τώρα είναι άλλη κουβέντα, προφανώς ναι.
4: Το κρίνω επειδή πήρε και τον Τάπου πέρυσι, ότι φέτος πήγε πολύ καλά ο Ολυμπιακός. Σας και δεν πήρε το πρωτάθλημα για τους σύλλογους. Δεν σημαίνει ρε παιδιά ότι μέσα σε τόσα χρόνια δεν θα χάσουμε και ένα πρωτάθλημα και τι έγινε.
0: Δεν χάσαμε ένα όμως. Στα τελευταία 4 χρόνια θα έχουμε χάσει 3.
4: Πώς έχουμε χάσει, δηλαδή, έχουμε πάρει 50 πρωταθλήματα, δηλαδή τώρα στα 3 κολλάμε.
0: Δεν είναι 3 εδώ, 3 εκεί, εντάξει, μην μας γίνει συνήθεια.
2: Η πολλή ένσταση είναι γιατί δεν παίρνει το πρωτάθλημα. Η πολλή ένσταση είναι για την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα.
0: Καλά, εντάξει.
4: Το οποίο έχει πιστεύει, δηλαδή, και έχουμε την κούραση που έχουν τα παιδιά και όλα αυτά. Πιστεύει δηλαδή ότι μπορεί να πάει καλύτερα. Γιατί και η ΑΕΚ παίζει μπάλα και ο Παναθηναϊκός παίζει μπάλα και ο Πάο παίζει
2: μπάλα.
4: Εντάξει, τώρα λέμε ότι είναι και ομάδες αυτές και αυτές παίζουν μπάλα. Δεν σημαίνει ότι έχουμε δέσει, ρε παιδιά, συνέχεια τη νίκη. Είμαστε κακομαθημένοι εμείς οι Ολυμπιακοί. Τι να κάνουμε. Δεν είναι κακό και πάλι αυτό. Αυτό ήταν το θέμα. Συνυπογράφω με τον φίλο μου. Εντάξει, μόνο ένα πράγμα να αλλάξει και όλα τα βλέπουμε καλά, μια χαρά.
0: Γίγαντες. Έγινε.
2: Σωστός. Έγινε.
0: Να σε καλά, φίλε.
4: Για να είστε καλά, γεια σας.
0: Πάμε. Όχι, θα πάμε Σπύρο Γέρακα, γιατί έχουμε διάλειμμα. Γιατί είμαι βιο Σπύρος, θα πέσουμε έξω από το διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα και μετά ό,τι προλάβουμε, να δούμε.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση Ημέρα της Ευρώπης. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House. Και

0: Κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
5: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
6: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για την ημέρα της Ευρώπης. Από το 1950 μέχρι σήμερα. Από το πολιτικό όραμα που έθεσε τα θεμέλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Γράφουν αποκλειστικά για το ένθετο οι ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Φρέντις Μπελέρης και Γιάννης Μανιάτης. Όπως και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και δημοσιογράφος, βραβευμένη με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μαρίνα Ρήγου. Αυτό το Σάββατο μόνο στα παραπολιτικά.

βρήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Περνώντας διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πω ότι χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά και περίμενα και συνέχισα να περιμένω. Ξέρετε πώς πάει. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ ως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Λοιπόν, πάμε με 3 λεπτά αυστηρά στον καθένα για να προλάβουμε ευελπιστό. Πάμε Σπύρο Γέρα. Καλά Σπύρο, γιατί έχουμε άλλους 3. Άλλους 2.
6: Καλησπέρα. Πρέπει να απαντήσω. Ναι. Άσε με 3 λεπτά να μιλήσω. Σε ευχαριστώ πολύ.
5: Να απαντήσω, τι.
6: Να απαντήσω στο φίλο μου λοιπόν.
7: Τον ανέφερε πριν ο φίλος.
6: Με ανέφερε και δεν είναι εκπρόσωπος. Άκου λοιπόν φίλε μου. Εσύ που δεν
5: ήρεμα,
6: είσαι εκπρόσωπος.
5: Ήρεμα. Ήρεμα.
6: Καταρχήν είσαι εσύ Ολυμπιακός και πήρε να κατηγορήσεις τον Σοκράτη τον Κόκαλη.
5: Δεν κατηγόρησε κανένα Κόκαλη.
6: Βρήκε, είπε. Ναι. Άσε με να μιλήσω, ρε άνθρωπε.
5: Μα δεν κατηγόρησε κανένα Κόκαλη. Θα ακούσεις.
6: Είπε, άφησε χρέος 65 εκατομμύρια.
5: Ναι, και τι είπε, ψέματα είπε.
6: Γιατί ήσουν μπροστά, εσύ αυτό.
5: Όχι, αλλά ξέρω. Ξέρω, εσύ τι είσαι δηλαδή τώρα.
6: Κατηγόρησε. Κατηγόρησε.
5: Είπε την αλήθεια. Τι είπε, ψέματα είπε.
6: Δεν μου λες, ο Σοκράτης Κόκαλης, όταν. Πόσα πρωταθλήματα πήρε στον Ολυμπιακό. Γιατί λέει ότι εμείς Ολυμπιακοί είμαστε χάριστα, έχει πάρει ο Μαρίνας και καλά έχει κάνει και πράγμα.
5: Αγόρι μου, πού στάθηκε σε αυτή την κατάσταση, στάθηκε. Ο άνθρωπος
6: φτάνει.
5: Ο άνθρωπος στάθηκε. Ο άνθρωπος είπε ότι, για τον Κοκαλή ότι, δεν πει, ότι να μην υπήρχε διοικητικό κενό. Και εξήγησε ότι όταν έγινε μεταβίβαση υπήρχε ένα θέμα οικονομικό. Δεν είναι ψέμα. Δεν είναι ψέμα.
6: Ό,τι και να είναι, ό,τι και να είναι, είπε, πήρε τον Ολυμπιακό και πήρε 11 πρωταθλήματα.
5: Ναι.
6: Ο προκάτοχός του δεν έπαιρνε τα πρωταθλήματα.
5: Ναι, πήρε, πολλά πήρε. Ναι,
6: ο προκάτοχός του δεν είχε απέναντι.
5: Αγόρι μου, σου να σου κάτι. Έκανε σύγκριση Κόκαλη Μαρινάκη ο άνθρωπος.
6: Όχι, αλλά να τα πάμε ένα-ένα, δεν μ' αφήνει. Είχε απέναντι του το Μεγιστάνα Βαρδινογιάννη και του έπαιρνε τα πρωταθλήματα.
5: Γιατί ο άλλος τι είχε. Ο άλλος τι είχε τον Τριτσοπίδουλα.
6: Όχι,
5: θες να ανοίξουμε κουβέντα τι είχε ο άλλος απέναντι. Μια κυβέρνηση που θέλει να το βάλει φυλακή. Μια κυβέρνηση που κυνήγαγε τους γύρω-γύρω. Που ζούσαν δεξιά και αριστερά και έλεγαν να τους δούμε ένα βράδυ με χειροπέδες. Τι θες λοιπόν να μου πεις.
6: Συμφωνώ σε αυτό που λες.
5: Τι συμφωνείς.
6: Δεν ακυρώνεται το προηγούμενο όμως, γιατί εγώ είμαι Ολυμπιακός.
5: Αγόρι μου, Σπυρό, έχει δίκιο. Έχει δίκιο προηγούμενος. Έχεις αιμονή. Τέλος, καλό βράδυ, γεια σου. Πάμε. Από μένα, με αγάπη. Τέλος και καλό βράδυ. Αν από αυτή την κουβέντα κράτησες ότι ο άνθρωπος αναφέρθηκε σε συγκριτικό Κόκαλη Μαρινάκη, έχεις πρόβλημα. Στο λέω εγώ. Λοιπόν, πάμε. Επόμενος. Στέλιος Αθήνα, έλα Στέλιο.
8: Καλησπέρα.
5: Αν γίνουμε στο παραένα να κάνω κεφάλι σήμερα. Δεν είχα τι να κάνω καλύτερα. Πέμπτη βράδυ να κάνω πίεση.
8: Κάτσε, Διονύση. Ναι. Συγγνώμη να μιλήσουμε λίγο. Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Ο προηγούμενος αντί πήρε τηλέφωνο να πει. Που δεν είναι λογιστής, μόνο λογιστικά στοιχεία ανέφερε.
5: Ναι, και τι έγινε.
8: Και λοιπόν, γιατί πάει. Και ξέρω εγώ, αν ξέρω λογιστικά ή δεν ξέρω. Αυτός ξέρει και εγώ δεν ξέρω.
5: Μα δεν είπε κάτι περίεργο.
8: Πώς δεν είπε. Μας έβγαλε όλους τρελούς.
5: Όχι, δεν σε έβγαλε τρελό.
8: Είπε ότι δεν είναι τρελό τον Ολυμπιακό και δεν μας λεφτά.
5: Κανένα δεν έβγαλε τρελό.
8: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Εγώ θα μιλήσω με στοιχεία γιατί μου φαίνεται σαν τρολάκι βγήκε.
5: Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος.
8: Πώς το ξέρεις, δεν είναι τρολ δηλαδή.
5: Όχι, μα τον κατάλαβα. Τι έλεγε, δεν είναι
8: τρελό.
5: Δεν είπε ψέματα
8: κάτι. Και μιλάει στοχευμένα για δύο ανθρώπους τρολ.
5: Όχι, τελείω. Πολύ αρπάζεστε εύκολα.
8: Όχι, δεν
5: αρπάζομαι.
8: Αυτό δεν πάθηκε με εμένα.
5: Όχι, όχι, γιατί.
8: Συγγνώμη, θα σου πω γιατί. Είπε λοιπόν ο άνθρωπος αυτός ότι μιλάμε ορισμένοι. Θα σου πω γιατί. Είπε λοιπόν ο άνθρωπος αυτός ότι μιλάμε ορισμένοι και ότι ο Ολυμπιακός. Γιατί πώς πήρε λεφτά και τι έκανε μεταγραφές και πήρε τα λεφτά. Ωραία. Όταν πήρε 40 παίκτες πριν 4 χρόνια, δεν είχε περιορισμό.
5: Εγώ,

0: και τον Ολυμπιακό μέσα.
1: Ναι, ρε φίλε, βγαίνουν, έχουν την ομάδα που αγαπάσουν.
0: Ο Δέκο κάνει και δουλειές.
1: Άμα δηλαδή την ομάδα σου την είχε σαν πατεώνα που χρώστηκε που μιλάει για δεσέλιδε.
0: Ναι, κατάλαβε το εννοώ. Βεβαίω αυτό με ενδιαφέρει την ομάδα μου. Με ενδιαφέρει εννοώ ότι δεν είμαι στο πολλάτε. Κατάλαβε το εννοώ. Αυτό που έρχεται στην ομάδα μου προσφέρει. Τον αγαπάω και το στηρίζω.
1: Καλά κάνεις, καλά κάνεις.
0: Και το Μαρινάκι το στηρίζω για να έχεις την εικόνα αυτή. Δεν έχω πρόβλημα με τον κύριο Μαρινάκι.
1: Δεν είπα
0: εγώ κάτι. Το έχω πει πολλές φορές. Αλλά αυτό το τρόλ που βγήκε και μίλησε, συγκεκριμένα για μένα και για τον Σπύρο, γιατί εγώ και ο Σπύρος του είπαμε, τον ενόχλησε, φαίνεται κάπου ενόχλησε, που είπαμε ότι ο Ολυμπιακός δεν έβαλε τις μεταγραφές. Αυτό είναι δεδομένο, δεν το λέω εγώ μόνο, το λέει όλη η Ελλάδα, το λένε και οι ίδιοι.
1: Τι λέει όλη η Ελλάδα, ότι.
0: Συγγνώμη, δεν είπε μόνος του ο πρόεδρος γιατί δεν κάνουν μεταγραφές στον πρόεδρο στον πρόεδρο στον προπονητή. Εγώ δεν είπα τι έπρεπε ο πρόεδρος. Ναι. Είπα γιατί δεν γίνανε μεταγραφές. Ούτε έριξα κανένα ανάθεμα στον πρόεδρο, ούτε σε κανένα διοικητικό. Και μάλιστα είπα ότι φταίει ο προπονητής που δεν δέχτηκε να κάνει μεταγραφές. Αυτό συζητάγαμε όλο τον καιρό. Ναι. Δεν το λέγαμε αυτό, κύριε Κότσο.
1: Το πρόβλημα που είναι τώρα.
0: Αναφέρθηκα ποτέ εγώ ότι. Κάτσε, να σου πω που το πρόβλημα. Αναφέρθηκα ποτέ εγώ στο όνομα κύριε Μαρινάκη. Ότι φταίει και η δίκη πουθενά. Δεν ξέρω. Λέω ποιο φταίει γιατί κάναμε μεταγραφές. Δεν είναι προπονητής, δεν κάναμε. Κακό λέω δεν κάναμε. Κακός δεν κάναμε. Αυτό είπα εγώ. Λοιπόν, και βγήκε να πει ότι μιλάμε για λογιστικά στοιχεία που είπαμε για 120 εκατομμύρια. Συγγνώμη, τα 120 εκατομμύρια που λέω εγώ που επικαλούμε είναι ψέματα που πήρε ο Ολυμπιακός πέρσι.
1: Όχι, όχι, δεν είπε κανείς όχι.
0: Ωραία. Τι είπα λοιπόν εγώ.
1: Αλλά
0: είπα κάτι πολύ απλό. Δεν είπα να δώσει 120 εκατομμύρια.
1: Όπως δεν είναι και ψέμα αυτό που σου είπε για τη ζημιά, τα 28 εκατομμύρια.
0: Συμφωνώ, μα εγώ δεν είπα να δώσει 120 εκατομμύρια Ολυμπιακός πουθενά. Είπα όμως ότι ξεκινάει από μια αφετηρία που δεν ξεκινάνε οι υπόλοιποι ανταγωνιστές του. Υπήρχε μια ομάδα στην Ελλάδα που να έχει ταμείο 120 εκατομμύρια.
1: Και σου λέω λοιπόν εγώ ότι ο Ολυμπιακός έχει δώσει 30 και βάλει εκατομμύρια και είμαι ο πρώτος που συμφωνώ ότι πολλά λεφτά από τις μεταγραφές πήγαν άκλα αυτά.
0: Πολύ ωραία. Είπα λοιπόν εγώ πουθενά, είπα πουθενά γιατί δεν έβαλε 200 εκατομμύρια μεταγραφές ο Ολυμπιακός. Εγώ είπα γιατί η ομάδα δεν ενισχύθηκε. Έτσι όπως είμαστε, να πάμε να τους σκίσουμε όλους. Αυτό είπα. Με την, ναι. με την ευρεία έννοια, έτσι.
1: Ναι.
0: Και να πάρει τη λουσία ομάδα. Ούτε κατηγόρησα εγώ πρόεδρο, ούτε κατηγόρησα τη διοίκηση να βάζει λεφτά. Μάλιστα λέγαμε τότε, γιατί αφού του λέει η διοίκηση να πάρει παίκτες δεν παίρνει. Το είχα μεταθέσει το πρόβλημα στον προπονητή.
1: Ωραία. Ολοκλήρωσε
0: λοιπόν, ένα αυτό και τελευταίο.
1: Να προλάβουμε άλλο ένα. Ναι.
0: Βεβαίως και τελευταίο, συγγνώμη. Ναι. Δεν έχω δικαίωμα να μ' αρέσει ένα παίκτη του Ολυμπιακού.
1: Δεν έχει δικαίωμα, είπε κανεί.
0: Λοιπόν, τον έβρισα που δεν το Ρέτσο.
1: Όχι, ακόμα, δεν σου είπε κανεί.
0: Εγώ είπα λοιπόν ότι ο Ρέτσο για μένα είναι ένα καλό παίκτη, αλλά δεν είναι για στάνταρ του Ολυμπιακού.
1: Όχι, μίλησε, στην τελευταία φορά μίλησε πολύ απαξιωτικά για το Ρέτσο και το είπα και εγώ.
0: Κάτσε, ρε φίλε, συγγνώμη. Μίλησα, αλλά τι, είπα κάτι για τα προσωπικά του.
1: Όχι,
0: δεν μπορεί να δει κανεί ότι κάνει για την ομάδα μου.
1: Σου είπα επιλέξει, σου είπα. Βάλε να ακούσει το χαρακτηρισμό που έκανε και καλά.
0: Πε μου, τι είπα, τι είπα, συγγνώμη.
1: Μονάστο, δεν θέλω να το
0: παραλάβω.
1: Δεν θέλω να το παραλάβω γιατί δεν μπορεί να πει τι είπα που ήταν αξιωτικό
0: παίκτη.
1: Θα ξεκινήσω αύριο, λοιπόν, έλα.
0: Όχι, Γιονίση, σε παρακαλώ.
1: Έλα, ρε, στέλνω τώρα.
0: Απαξιωτικό, δεν είπα τίποτα, κάνεις λάθος. Ένα παίκτη που λέω, επειδή ξέρεις, δεν είπα. Δεν καταλάβατε κιόλα. Έχει δει τι κάνω κάθε φορά παίζει με αντιπάλου. Είναι πολύ αυρό με του αντιπάλου του. Αυτό είπα.
1: Αυτό είπε.
0: Ναι, αυτό ακριβώ.
1: Αυτό είπε.
0: Αυτό εννοούσα εγώ.
1: Άλλο τι εννοούσα, τι είπε, σου λέω.
0: Τι είπα, λοιπόν, ότι κάνει δημόσια σχέση, αυτό είπα.
1: Εντάξει, οκ.
0: Εγώ συγγνώμη, έτσι το εκλαμβάνω. Τι κάνει δημόσιε σχέσει. Όχι όμω για κακό. Δηλαδή, συγγνώμη, όταν ένα παίχτη φροντίζει για την καλή του εικόνα, είναι κακό.
1: Έγινε. Φιλιά.
0: Να μην τα παρεξηγεί τώρα. Γιατί
1: δεν παρεξηγούμε τίποτα. Εσεί απαχθήκατε. Δεν βλέπω λόγο.
0: Ναι, όχι, όχι. Γιατί βγήκανε και είπαν για το Ρέτσο τι είπα. Αλλά πρώτα δεν είπα κάτι κακό.
1: Έγινε.
0: Είπα ότι ρίχνει βάρο στι δημόσιε σχέσει για τον εαυτό και καλά κάνει. Και δεν κάνει και τον Ολυμπιακό. Γνώμη μου αυτή.
1: Λοιπόν, πάμε να προλάβω και το Σάκη, του πω μια καλησπέρα. Έγινε. Χάρης Μεξικό δεν προλαβαίνει γιατί Χάρης Μεξικό δεν λέει 6 λεπτά να τοποθετηθεί. Να
0: μην
1: επικυβερνήσει. Αύριο, Χάρη, κάνε συγγνώμη, φίλε μου. Σάκη, ταξί να πει μια καλησπέρα για να κλείσει με πράσινη φλέβα η εκπομπή. Και όχι ρευάλευκη. Έλα, Σάκη.
2: Μ' αρέσει πολύ, μ' αρέσει.
1: Ωραία τα πήγατε στο Βαρεσάκη, είχε ένα άγχος, βλέπω.
2: Την Κυριακή θα σε κάτω την Κυριακή.
1: Τι είναι την Κυριακή.
2: Δεν ξέρω, την Κυριακή θα σε κάτω, έχει κανένα παιχνίδι, παίζει στο Καραϊσκάκι.
1: Ολυμπιακό Πάοκ.
2: Με τον Πάοκ. Εντάξει,
1: θα έρθει.
2: Ναι, θα έρθω και εγώ θα έρθω.
1: Α,
2: είμαι μακριά, δεν έρθουμε.
1: Το γύρισες, τι να κάνεις, είπες να δεις ο Ολυμπιακός.
2: Λοιπόν, άντε να μην σας συνοχλώ άλλο, θα έχω μια καλησπέρα.
1: Ναι.
2: Κοντζο.
0: Έλα.
2: Τι θα γίνει τώρα πέρα με τον μπάσκετ. Κοίταξε να μου
0: πάει. Τρία θα πάει, σιγά τι θα γίνει με τον μπάσκετ.
1: Θα γίνει. Ηρέμησε από σήμερα το πρωί, για κάποιο λόγο έχει ηρεμήσει.
0: Εγώ.
1: Όπως σας έλεγα
0: εδώ και 10 μέρες. Θα πάμε 0-2 έξω, 2-1 εδώ και 3-1 τελικό.
2: Άντε να πούμε μήνυμα, άντε να σε καλά, καλό βράδυ.
0: Άντε, τα λέμε.
1: Μια ερώτηση λέει στον Κότζο. Εντάξει, είναι προκατελημένος ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Έστειλε ο Χάρης από το Μεξικό επειδή δεν πρόλαβε. Συγγνώμη, λέει, δεν ήθελα κάτι. Μια ερώτηση λέει στον Κότζο. Λείπει ο κύριος Κότζο γιατί πάει να αποδεχθεί τον Τυφαλά.
0: Ακού το Χάρη.

0: Έλα, καλό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής.
1: Ναι.
0: Βαθύτατα συγκινημένος, σαν ανακοινώνεται ο Κώστας Γκότζος, λογικά πρώτα Θεός θα είναι αύριο εδώ μαζί μας.
1: Έτσι.
0: Από το Διονύση Βερβελέ, λοιπόν, και τον Κώστα Γκότζο, να έχετε ένα χαρούμενο απόγευμα, ένα χαρούμενο βράδυ, ότι γουστάρει η ψυχή σας, ένα καλό ξημέρωμα. Α, μέσα στα μούτρα, ούτε έτσι είπε και ούτε καληνύχτα δεν είπε. Αυτός είναι, θα βλέπεις. Ένας άξεστος. Έκλεισε μέσα στη μούρη μας, έκλεισε το τηλέφωνο. Το ακούστηκε μέχρι εδώ να πούμε. Ζητώ συγγνώμη, παιδιά, για τον τρόπο που έκλεισε τη γραμμή. Τι να κάνω, θα το υποστώ και αυτό. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε αύριο στις 5.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Όλοι θα πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα, ανέφερε κλείνοντας τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ιδίως πρόσθεσε οι υπουργοί, σημειώνοντας πως δεν πρέπει να βγαίνουν δημόσια μόνο για τα ζητήματα του χαρτοφυλακίου τους. Κάποιοι δεν υδρώνουν με τον ίδιο βαθμό ενθουσιασμού τη φανέλα, συμπλήρωσε. Αποχωρώντας ο Πρωθυπουργός και απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για το αν υπήρξε γκρίνια, είπε πολύ λίγη, προσθέτοντας αστειευόμενος: «Εσείς γκρίνια ψάχνετε. Είχατε προαναγγείλει πως θα γίνει κούγκι». Νωρίτερα, κατά την ομιλία του, είχε ξεκαθαρίσει πως όλοι οι βουλευτές θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτα των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν, ενώ έστειλε και μήνυμα στους αντάρτες: «Να αποφύγουμε τη μίζερη εσωστρέφεια και τις δικές μας ανασφάλειες», είπε χαρακτηριστικά. Στην τοποθέτησή του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης άφησε αιχμές για κάποιους υπουργούς που, όπως είπε, κρύβονται. Κάποιοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο να πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην κοινοβουλευτική ομάδα, ανέφερε και συμπλήρωσε. Υπουργός μπορεί να πάει ακόμα και ταξίδι στη Σελήνη προκειμένου να αποφύγει καταστάσεις. Έτσι δεν πάμε πουθενά. Είμαστε ομάδα. Αν είμαστε, θα πρέπει να υδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα. Εντατικές επαφές για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εν αναμονή της απάντησης του Ιράν στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως αναφέρουν τα αραβικά μέσα, τις επόμενες ώρες θα σημειωθεί εξέλιξη για την κατάσταση των πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί. Εν τω μεταξύ, οι ψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ αποκάλυψαν ότι η Ουάσιγκτον έθεσε κόκκινες γραμμές στις συνομιλίες με το Ιράν. Η αμερικανική πλευρά, τόνισαν, έθεσε ως προϋπόθεση τη δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Για το καθεστώς τρόμου στο οποίο ζούσε 3 χρόνια η οικογένεια του 21χρονου Νικήτα, μίλησε σωστά ο πατέρας του. Όπως είπε, κοιμόταν με τα παπούτσια γιατί ήθελε να είναι έτοιμος σε περίπτωση όπου ο γιος του θα χρειαζόταν τη βοήθειά του. Έχει κάνει 3 απόπειρες να σκοτώσει το παιδί μου, ανέφερε και πρόσθεσε. Έχουμε κάνει 3 καταγγελίες στο αστυνομικό τμήμα της Αμουδάρας. Έχει εκεί κάποιον που τον καλύπτει. Σε άλλο σημείο, είπε πως 3 χρόνια πενθούσε για το παιδί του 54χρονου δράστη και τόνισε: «Αν ήταν να γυρίσει πίσω το δικό του το παιδί, ας σκότωνε το δικό μου». Ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα και 6 πλημελήματα ασκήθηκε στους συλληφθέντες για τη δολοφονία του 52χρονου της Greek Mafia τον Απρίλιο του 2025. Υπενθυμίζεται ότι συνελήφθησαν 3 Έλληνες, ενώ αναζητούνται ακόμη 2 άτομα. Το κατηγορητήριο βαρύ, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πολεμικό όπλο. Σε φυλάκιση 3 ετών για επικίνδυνη οδήγηση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας καταδικάστηκε 22χρονος καθώς οδηγούσε με υπερδιπλάσια ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο. Το μονομελές πλημελιοδικείο Θεσσαλονίκης αποφάσισε ότι η ποινή δεν θα ανασταλεί ούτε θα μετατραπεί σε χρηματική, ώστόσο ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος εν ώψη της άσκησης έφεσης. Επιπλέον, του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για 6 μήνες. Στη διεθνή ενημέρωση, σε ενημέρωση σχετικά με τα κρούσματα Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο, προχώρησε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Όπως ανέφερε, επιβεβαιώθηκαν 5 από τα 8 φερόμενα κρούσματα Χανταϊού που σχετίζονται με το πλοίο. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, το Aston Villa Nottingham Forest και Freiburg Barga για το Europa League.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 22 βαθμούς Κελσίου. Άστατος με βροχές και πιθανόν καταιγίδες θα είναι στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη τιμή στους 20 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, Παραπολιτικά. 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 9. Καλώς ήρθατε και απόψε. Με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν να συνεχίζονται, άγνωστο πώς και αν θα καταλήξουν. Στη Μέση Ανατολή πάντα πρέπει να κρατάς μικρό καλάθι, γιατί τίποτα δεν τελειώνει μέχρι να τελειώσουν όλα. Οπότε η συνέχεια είναι ανοιχτή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Κρατήστε το και θα δούμε. Η Ευρώπη σε αναζήτηση στρατηγού προσανατολισμού κατακαιρματισμένη και με κυβερνήσεις αδύναμες σε κομβικές χώρες, Γερμανία, Γαλλία, ακόμα και Ιταλία. Με την Ελλάδα το τελευταίο διάστημα να παίζει τα χαρτιά της καλά. Ειδικά τις τελευταίες ημέρες οι σχέσεις Ελλάδος με τα αραβικά κράτη του κόλπου, κυρίως στο τρίγωνο Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, παρότι οι μεταξύ τους σχέσεις είναι ασύμμετρες και προβληματικές, η Ελλάδα στην παρούσα φάση διαχειρίζεται όλο το τρίγωνο με πολύ επιδέξιο διπλωματικά τρόπο, διατηρώντας παράλληλα σε υψηλό επίπεδο την σχέση με το Ισραήλ. Εξάλλου έβλεπα σήμερα στα ισραηλινά μέσα που έκαναν μια αντιδιαστολή την συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Εμμύρη και πρόεδρο των Εμμυράτων, τον Μπιν Ζαγέτ, και από την άλλη τον Φιντάν με τον Πακιστανό ομολογό του, με τα σχόλια και τις αναλύσεις που καταλαβαίνετε. Επαναλαμβάνω, σε αντιδιαστολή. Λοιπόν, ξεκινάμε από το Ιράν και τις προοπτικές εν ώψη και της επίσκεψης την άλλη εβδομάδα, αν δεν αναβληθεί πάλι, του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα για να δει το Xi Jinping. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Αθανάσιος Πλατιάς, καθηγητής στρατηγικής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Καλαρίτη.
0: Ας ξεκινήσουμε από το θέμα του Ιράν, που είναι σε μια φάση διαπραγματεύσεων. Φέρεται να είναι η κατάσταση πιο κοντά στη συμφωνία από ό,τι πριν, αλλά αυτό μένει να διαπιστωθεί. Τι βλέπετε εκεί?
1: Εγώ θα κρατούσα μικρό καλάθι. Κι άλλες φορές υποτίθεται ότι έχουμε φτάσει κοντά, αλλά όπως βλέπετε αυτό δεν επαληθεύεται. Είναι πολύ δύσκολο να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Καταρχάς, και οι δύο αυτή τη στιγμή έχουν κίνητρο να κάνουν κάποια παύση. Και επίσης προσπαθούν αυτή την παύση να την ντύσουν, αν θέλετε, ως νίκη. Ότι και οι δύο έχουν πετύχει τους βασικούς στόχους τους. Δεν λύνεται αυτό το πρόβλημα με μια σελίδα που έστειλε η Ουάσιγκτον μέσω Πακιστάν στο Ιράν, αναφέροντας γενικούς όρους. Ένα πράγμα σας λέω μόνο, ότι η συμφωνία για το πάγωμα των πυρηνικών όπλων που υπεγράφει το 2015 και διαπραγματεύτηκε η κυβέρνηση Ομπάμα πήρε 2 χρόνια και ήταν τεράστιο κείμενο. Συνεπώς ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Αυτό που συζητιέται αυτή τη στιγμή είναι να ξαναρθούμε σε αυτή την παλιά συμφωνία σε γενικές γραμμές, που θα υπάρχει πάγωμα για μεγάλο διάστημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, με αντάλλαγμα το να έρθουν μερικώς και σε κάποιο διάστημα τελείως οι πυρός κατά του Ιράν και να ξεπαγώσουν καταχυμένα χρήματα σε διάφορες τράπεζες της Δύσης και του αραβικού κόσμου. Αυτό υποτίθεται ότι είναι το παζάρι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει. Αυτό όμως δεν είναι το πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα, το θέμα τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς πάβει πια να είναι τοπικό θέμα. Είναι θέμα παγκόσμιας οικονομίας, με τον τρόπο που λειτουργεί η διεθνής οικονομία. Δηλαδή, αν ο καθένας μπορεί να μπλοκάρει ένα στενό που στο προκείμενο είναι το 20% παγκοσμίου εμπορίου ενέργειας, καταλαβαίνετε το διεθνές σύστημα θα γίνει κόλαση. Άρα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί η Δύση να το επιτρέψει στο Ιράν. Και φανταστείτε επί την ευκαιρία ένα Ιράν με πυρηνικά όπλα να προσπαθεί να ελέγξει τα στενά του Ορμούς και να μην μπορεί να τα αγγίξει κανένα. Συνεπώς, δεν βλέπω πόσο εύκολα μπορεί να τελειώνει αυτός ο πόλεμος που ξεκινήσει. Και μίλησα από την πλευρά της Δύσης. Να τα δούμε τώρα από την πλευρά του Ιράν. Το Ιράν τι βλέπει? Ότι όποιος έδωσε το πυρηνικό του πρόγραμμα καταστράφηκε. Η Ουκρανία, η οποία είχε κληρονομήσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του προστασίου της Σοβιετικής Ενώσεως, κάτω από πιέσεις αναγκάστηκε να επιστρέψει το πυρηνικό προστάσιο στη Ρωσία, λαμβάνοντας, αν θέλετε, αόριστες υποσχέσεις ασφαλείας, οι οποίες δεν τηρήθηκαν ούτε στην Κρυμαία ούτε το 22. Δείτε τι έγινε στο Σαντάμ Χουσέιν. Δείτε πώς τέλειωσε ο Καντάφη. Άρα, αν το Ιράν μπορεί να βγάλει ένα μάθημα, είναι ότι όποιος αφήνει το πυρηνικό του αποστάσιο έχει αντίπαλο και, από κάποιον αποφασισμένο το πληρώνει. Mm-hmm. Αντίθετα, όσοι το τράβηξαν μέχρι τέρμα, όσοι παρά τις πιέσεις που δέχτηκαν, προχώρησαν προς πυρηνικοποίηση. Παράδειγμα, Πακιστάν, Βόρειος Κορέα, Ινδία. Κατά καιρούς είχαν πιέσεις, αλλά μόλις προχωρούσαν την ποινικοποίηση, όλοι αναγκαζόντουσαν να συνεργαστούν μαζί τους για την επόμενη μέρα.
0: Έγιναν όλοι συνομιλητές της Δύσης. Ακόμα και η Βόρεια Κορέα. Έχετε δίκιο.
1: Και όχι μόνο αυτό. Κοιτάξτε το Πακιστάν τώρα. Το Πακιστάν.
0: Είναι και μεσολαβητής.
1: Είχε και αυτό αμερικανικές κυρώσεις για μεγάλο διάστημα. Αλλά όπως βλέπετε σήμερα, είναι προνομιακός συνομιλητής των ΗΠΑ και διαμεσολαβητής στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν. Όπως και επίσης, παρότι οι ΗΠΑ το πίεζαν μόλις ξεκίνησε ο πόλεμος με τους Ταλιμπάν και χρειαζόντουσαν τους Πακιστανούς, όχι απλώς τέλειωσαν οι πυρώσεις, αλλά ξεκίνησε βαθύτατη στρατιωτική συνεργασία. Συνεπώς, δεν μπορώ να φανταστώ ότι το Ιράν πρόκειται να συμφωνήσει, να απεμπολίσει και αν θέλετε τις φιλοδοξίες του και πυρηνικό οπλοστάσιο και ό,τι έχει ήδη πετύχει.
0: Και έχει πολύ έξυπνο να βγάλει εκτός συζήτησης το βαλιστικό οπλοστάσιο, που αυτό είναι η άμεση απειλή για τον περίγυρο. Με αυτό δυσφορούν και ανησυχούν τα κράτη του κόλπου και το Ισραήλ, αλλά το Ισραήλ έχει άλλες δυνατότητες. Ας πούμε, οι Εμιρατινοί και οι λοιποί ανησυχούν πρωτίστως για το βαλιστικό οπλοστάσιο, γιατί το πυρηνικό δεν υπάρχει ακόμα τουλάχιστον.
1: Κοιτάξτε, το πυρηνικό είναι θέμα 5 χρόνων, 7 χρόνων, 3 χρόνων. Ενώ το βαλιστικό είναι εδώ και τώρα. Ναι. Αλλά ο συνδυασμός του πυρηνικού με το βαλιστικό είναι αυτό που θα κάνει το Ιράν μια πυρηνική δύναμη που καταλαβαίνετε δεν μπορεί να το αγγίξει κανένα. Συνεπώς θα επιβάλλει τη θέλησή του στην περιοχή, παράδειγμα, στα στενά του Ορμούς, με τρόπο που δεν μπορεί να το αγγίξει κανένα. Γι' αυτό λοιπόν βλέπω ότι η στόχη και η επιδιώξη των δύο πλευρών είναι τόσο... υπάρχει τέτοιο χάσμα μεταξύ τους που δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να γευκτωθεί. Mm. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή παίζεται ένα θέατρο με βάση κυρίως τις αγορές. Όπως βλέπετε, θέατρο παίχθηκε και πριν μερικές μέρες, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξαφνικά θα ξεκινούσαν στρατιωτικές επιχειρήσεις για να συνοδεύσουν πλοία που είναι εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο για να περάσουν τα στενά του Ορμούζ. Αυτό κατέ

0: μέσα σε 48 ώρες.
1: Να πούμε ένα παρασκήνιο, αν μου επιτρέπετε, κύριε καθηγητά, επειδή υπάρχει ένα παρασκήνιο το οποίο είναι διπλό και ενδιαφέρον. Επειδή έκανε όλους εντύπωση ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος την επομένη, ούτε 24 ώρα δεν έκλεισε από την ανακοίνωση της επιχείρησης Project Freedom, την πήρε πίσω και είπε ότι την αναστέλουμε. Γιατί την ανέστειλε? Βγήκε πρώτη πληροφορία, δεν διαψεύστηκε, ότι οι Σαουδάραβες, ενοχλημένοι επειδή δεν είχαν ενημερωθεί, όπως και οι άλλοι του κόλπου δεν είχαν ενημερωθεί για την επιχείρηση, αρνήθηκαν τη χρήση των βάσεων, της βάσης, της βασικής εκεί της Σουλτάν, όπως λέγεται, και, και του αέριου χώρου τους στους Αμερικανούς, εμποδίζοντας την επιχείρηση. Ένα, δεν διαψεύστηκε. Αυτό με κάτι μισόλογα επιβεβαιώθηκε. Υπάρχει μια άλλη πληροφορία, η οποία δεν έχει προφανώς επιβεβαιωθεί, αλλά κυκλοφορεί ως διαρροή, ότι το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, το πολεμικό ναυτικό, είπε στον πρόεδρο ότι δεν μπορούν να μπουν τα πλοία με αυτή την κατάσταση μέσα στο Ορμούς, γιατί θα κινδυνεύσουν. Οπότε προφανώς δεν υπάρχει ούτε επιβεβαίωση ούτε διάψευση, υπάρχει πληροφορία και διαρροή, εμείς την καταθέτουμε και μπορεί εν πωλής να εξηγήσει αυτός ο συνδυασμός η άρνηση των Σαουδαράβων να παράσχουν τον αέριο του χώρο και οι ενστάσεις του ναυτικού για τον κίνδυνο των πλοίων μέσα στο Ορμούς, ίσως εξηγούν την αναστολή της επιχείρησης.
0: Κοιτάξτε, αυτό που λέτε είναι γνωστό, δηλαδή το Ιράν δεν χρειάζεται να μπλοκάρει πλήρως τα στενά του Ορμούς, αρκεί να χτυπάει,
1: να απειλεί.
0: Και να απειλεί, αλλά και να κάνει σε πράξη, χτυπώντας παράδειγμα ένα τάνκερ, ένα δεξαμενόπλιο, το οποίο είναι εύκολο στόχος. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν την ικανότητα να, αν θέλετε, και να μπορούσαν να περάσουν χωρίς κίνδυνο, που υπάρχει κίνδυνος και γι' αυτό, και να συνοδεύσουν όλα αυτά τα πλοία. Δηλαδή αυτή η επιχείρηση δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί ούτως ή άλλως. Και γιατί σας λέω, από πλευράς του Ιράν, το μέτρο της επιτυχίας είναι πολύ χαμηλό. No. Με ένα πύραυλο κρούζ ή με κάποιο ντρόουν, αρκεί να επιτεθούν σε ένα από τα πλοία. Δεν θα τολμήσουν ούτε πλειοκτήτες, ούτε πληρώματα, ούτε ασφαλιστικές εταιρείες να δώσουν το πράσινο φως για να γίνει μαζική διέλευση. Τώρα, το να περάσουν ένα-δυο πλοία κάτω από τη συνοδεία αντιεροπορικής άμυνας των ΗΠΑ δεν είναι το πρόβλημα.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Έχουμε την επικείμενη, θα δούμε αν δεν αναβληθεί, επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα για να δει το Xi Jinping. Με το Ιράν προφανώς στο μενού και με φόντο το Ιράν. Ο Τραμπ προφανώς δεν πήγαινε εκεί όπως θα ήθελε να πάει. Είχε προηγηθεί και η επίσκεψη εκεί του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών. Τι βλέπετε στην ατζέντα Αμερικής-Κίνας?
0: Κοιτάξτε, αρχίσουμε από το Ιράν. Όπως σας είχα πει και σε προηγούμενες εκπομπές, τόσο αυτό που έγινε στη Βενεζουέλα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά να παίρνουν το πάνω χέρι και να δημιουργούν μια στρατηγική rollback εναντίον της Κίνας, δυσκολεύοντας την παρουσία της στο Δυτικό Ημισφαίριο, όχι μόνο στη Βενεζουέλα, αλλά και στην Κούβα και σε άλλες χώρες. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει επιβαρύνει τις σχέσεις. Το ίδιο έγινε και με τον Παναμά. Κυρίω ο εκβιασμός των ΗΠΑ στην κυβέρνηση του Παναμά συνοδήγησε να κρατικοποιήσει και να δώσει δυτικές εταιρείες δύο κινέζικα λιμάνια. Ακολουθεί αμέσως μετά το Ιράν, που ουσιαστικά ήταν προνομιακός πολιτιστής της Κίνας, μάλιστα με πολύ μεγάλη έκπτωση της τάξης του 40%. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι κινήσεις των ΗΠΑ εστρέφονται κατά της Κίνας και ο πρόεδρος Τραμπ ήλπιζε ότι θα είχε πετύχει σε γρήγορο. Μια γρήγορη νίκη στο Ιράν, ώστε να πάει με άλλο αέρα στο Πεκίνο. Γιατί θυμίζω ότι την τελευταία φορά που διαπραγματεύτηκαν στην Νότιο Κορέα, στο τέλος Οκτώβρη της περασμένης χρονιάς, από αυτή την αντιπαράθεση νικητής είχε βγει ο Κινέζος πρόεδρος, εξαναγκάζοντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ να πάρει πίσω όχι μόνο απειλές, αλλά και να πετύχει πράγματα σε επίπεδο μεταφοράς τεχνολογίας, τα οποία ήταν αδιανόητα πριν εφαρμόσει τον εκβιασμό η Κίνα με τις σπάνιες γέες. Άρα λοιπόν το πλαίσιο ήταν ήδη βεβαρημένο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, τη στιγμή που το θέμα με το Ιράν δεν έχει επιληθεί, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι αναγκασμένος να το θέσει. Και ουσιαστικά πώς θα το θέσει, ζητώντας τη βοήθεια του Πεκίνου, το οποίο

0: έχει διαπραγματευτική μόχλευση στο Ιράν. Μην ξεχνάμε ότι μιλούσαμε πριν λίγους μήνες για τον άξονα Ιράν-Ρωσία-Κίνα. Να κάνει παραχωρήσεις όσον αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα. Από πλευρά της Κίνας δεν θέλει να λυθεί το πρόβλημα του Ιράν με τρόπο που φαίνεται ότι κέρδισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ότι αποδυναμώθηκε ο άξονας. Συνεπώς δεν έχει κανένα κίνητρο να πιέσει. Απ' την άλλη πλευρά, αυτό που συμβαίνει στον κόλπο και δυσκολεύεται η παροχή ενέργειας στην Ασία.
1: Πλήττει και την ίδια.
0: Πλήττει και την Κίνα. Συνεπώς η Κίνα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Τι να διαλέξει, ενεργειακή ασφάλεια ή την ευρύτερη γεωπολιτική εικόνα. Σε αυτό το πλαίσιο, φαντάζομαι ότι οι Κινέζοι θα παζαρέψουν. Και αν είναι να βοηθήσουν τις ΗΠΑ πιέζοντας το Ιράν, τη Τεχεράνη, στο θέμα των πυρηνικών όπλων, θα ζητήσουν τέτοιου είδους ανταλλάγματα στην Ταϊβάν. Θα είναι πολύ δύσκολο για τις ΗΠΑ.
1: Να το δεχτούν. Προφανώς θα βάλουν.
0: Αλλά πέρα από το Ιράν, τα κρίσιμα θέματα στην ατζέντα είναι άλλα. Το θέμα είναι το διεθνές εμπόριο. Στην πράξη, το διεθνές εμπόριο ο πρόεδρος Τραμπ πάει με βασικό στόχο να μειώσει το ανισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών με την Κίνα. Αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει. Η Κίνα έχει μια στρατηγική να μειώνει την εξάρτησή της το εξωτερικό εμπόριο και να αυξάνει την εξάρτηση των άλλων στη βιομηχανική της παραγωγή και στις γραμμές εμφοδιασμού της Κίνας. Άρα ο πρώτος στόχος του Πρόεδρου δεν πρόκειται να επιτευχθεί. Δηλαδή να υπάρξει ένα πιο ισορροπημένο
1: εμπορικό ισοζύγιο. Να πούμε και τα άλλα σε τίτλους για την ΕΣΠΕΖ ο χρόνος. Άλλα θέματα που θα θέσουν και θα δούμε όταν θα πάει.
0: Κοιτάξτε, θα τεθεί πάλι το θέμα της Ταϊβάν. Εδώ η πλευρά της Κίνας θέλει να πετύχει μια δήλωση των ΗΠΑ ότι αντιτίθεται σε πιθανή ανεξαρτησία, κίνηση ανεξαρτησίας της Ταϊβάν. Αυτό θα μπορούσε να το πετύχει σε περίπτωση που τα ανταλλάγματα που δοθούν στον πρόεδρο Τραμπ είναι τέτοια που θα τον κάνουν να πάρει το πολιτικό κόστος και με την Ταϊβάν, αλλά αν θέλετε και με τους συμμάχους στις ΗΠΑ. Είναι το θέμα της Ιαπωνίας, είναι το θέμα της μεταφοράς τεχνολογίας, η ατζέντα είναι πολύ βεβαρημένη και όπως είπα στην αρχή, ο πρόεδρος Τραμπ πήγαινε με την προϋπόθεση να είναι καβάλα στάλογο, να διαπραγματευτεί από πλευράς ισχύως. Αυτό εν μέρη του έχει βγει στον Παναμά και στην Βενεζουέλα. Δεν το έχει βγει στο Ιράν και από εκεί που θα πήγαινε επιβάλλοντας όρους, τώρα είναι αναγκασμένος να ζητάει τη βοήθεια των Κινέζων για να πετύχει τους διαπραγματευτικούς στόχους στο Ιράν.
1: Καταβάλλοντας το αντίστοιχο αντίτιμο. Ωραία, θα δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όταν θα γίνει η συνάντηση, θα δούμε τα αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για ακόμα μια φορά.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Αθανάσιος Πλατιάς, τον ευχαριστούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
5: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
4: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
5: Δικό σου.
4: Πάμε τη δεύτερη. Το βάρος μου σε χρυσάφι.
5: Εύκολο να βρεις είσαι.
4: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι.
5: Όχι.
4: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
5: Ναι.
4: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
6: Ένα εισιτήριο.
4: Ναι.
6: Για το Final Four.
4: Ναι.
6: Στην Αθήνα.
4: Ναι.
5: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
4: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
5: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
4: Κέρδισα.
5: Τι?
4: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
5: Πώς?
7: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
6: Αφεντέ, με πας μαζί σου.
7: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
9: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
8: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
9: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
8: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
9: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
8: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
9: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
10: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
11: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: Παραπολιτικά 90,1, Λάμπρος Καλαρίτση, επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε στην Ευρώπη τώρα να δούμε τι γίνεται. Η οποία Ευρώπη είναι λίθη πλήθη κέραμη, κατακαιρματισμένη, προσπαθεί όμως να αντιμετωπίσει, να διαχειριστεί κοινά προβλήματα, αλλά όχι με ενιαία οπτική. Δεν γίνεται ούτως ή άλλως και θα δούμε πού θα καταλήξει αυτό. Γιώργος Συριόπουλος, δημοσιογράφος, ανταποκριτής και αναλυτής ευρωπαϊκών θεμάτων. Καλησπέρα, Γιώργο.
14: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Μένω στη φράση που είπες, Λάμπρο, ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα πολλά προβλήματα που έχει μπροστά της με ενιαία οπτική. Και αυτό είναι που αναδεικνύει το μεγάλο έλλειμμα που υπάρχει στη διαμόρφωση μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής και ένα έλλειμμα που πολύ δύσκολα θα μπορέσει να καλυφθεί με δράσεις ή με συμφωνίες, υπό την έννοια ότι οι 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ιδιαίτερα εθνικά συμφέροντα στις εξωτερικές τους πολιτικές και πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να απαρνηθούν κάποια από αυτά για να συντάξουν μια από κοινού τοποθέτηση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Η Ευρώπη είναι, θα έλεγα, μια κυβωτός που προσπαθεί να φυλάξει τις αξίες της, προσπαθεί να φυλάξει την οικονομία της, προσπαθεί να φυλάξει τους κανόνες, μιλά για αποτροπή στο κομμάτι των κινδύνων, των διαφόρων κινδύνων, της ασφάλειας, μιλά για επανεξοπλισμό, μιλά για μια προσπάθεια να υπερασπιστεί τον εαυτό της αν οι Ηνωμένες Πολιτείες κοιτάξουν αλλού. Αυτό είναι ένα πρώτο κομμάτι της πολιών που έχει να κάνει με την ασφάλεια και την ευρωπαϊκή άμυνα. Ποια ασφάλεια, ποια άμυνα απέναντι σε ποιους κινδύνους. Ένας ορατός κίνδυνος η Ρωσία, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα στο μέτωπο της Ουκρανίας. Ένας δεύτερος...
13: Γιώργο, αν μπορείς, αν έχεις χαντσουρή, βγάλ το, να σε ακούμε λίγο καλύτερα, αν έχεις χαντσουρή, βγάλ το.
14: Ένας δεύτερος κίνδυνος είναι στο πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση του πολέμου που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή και μιλώ για την υπόθεση του Ιράν. Ένας τρίτος πόλεμος, η εμπλοκή του Ισραήλ πέρα από το ζήτημα της Γάζας και στο ζήτημα του Ιράν και στις ιδιαίτερες σχέσεις που έχει αναπτύξει το Ισραήλ με ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό είναι ένα πάρα πάρα πολύ δύσκολο παζλ. Φαίνεται ότι στο κομμάτι της Ουκρανίας έχουμε μία απόφαση για την εξυπηρέτηση την οικονομική της Ουκρανίας με 90 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα δάνειο ουσιαστικά που θα δοθεί στην Ουκρανία για να αντιμετωπίσει ανάγκες προϋπολογισμού της για τα δύο επόμενα χρόνια. Πρόβλημα όμως ότι αυτός ο προϋπολογισμός της δεν φαίνεται να δίνει διέξοδο σε διπλωματική επίλυση της διαφοράς με τη Ρωσία και όλες οι προβλέψεις δείχνουν ότι αυτός ο πόλεμος θα συνεχιστεί.
13: Να ρωτήσω κάτι σε αυτό. Το κλίμα με τη Ρωσία πώς είναι, δηλαδή οι χώρες πώς τοποθετούνται, παραμένουν σε σκληρή γραμμή, θέλουν διπλωματική λύση, υπάρχει νέα γραμμή, δεν υπάρχει νέα γραμμή. Έτσι.
14: Όχι, δεν υπάρχει νέα γραμμή και μάλιστα ενώ θεωρείται ότι ένα πρόβλημα, ένα πρόσκομα
13: ήταν η Ουγγαρία,
14: φαίνεται ότι το πρόσκομα αυτό δεν ξεπερνιέται εύκολα. Έχουμε ανατροπή στην κυβέρνηση της Ρουμανίας, μόλις προχθές έγινε αυτό. Έχουμε ανατροπή τα εκλογικά αποτελέσματα της Βουλγαρίας και δεν έχουμε και ξεκάθαρη εικόνα από τον διάδοχο του Ορμπάν στην Πρωθυπουργία της χώρας του, της Ουγγαρίας, όπου παρά τις συζητήσεις που έχει ήδη κάνει με τα ευρωπαϊκά όργανα και κυρίως με την ίδια την πρόεδρο της Επιτροπής, την κυρία Φοντελάιν, δεν έχουν καταλήξει σε κάποια συμφωνία έτσι ώστε να ενισχυθεί και ο ίδιος πολιτικά, για παράδειγμα στο να απελευθερωθούν πόροι που είχε μπλοκάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Ουγγαρίας, έτσι ώστε και αυτός να διευκολύνει ενδεχομένως με κάποια άρση περιορισμών που είχε δημιουργήσει η χώρα του στις σχέσεις είτε με τη Ρωσία είτε με όμορές της. Και κυρίως εκεί έχουμε ένα μεγάλο θέμα, το ζήτημα του μεταναστευτικού, ένα τεράστιο κεφάλαιο που θα το δούμε να ανοίγεται από τις 12 Ιουνίου και μετά, όταν θα εφαρμοστεί η νέα πολιτική για το μεταναστευτικό. Αλλά υπάρχει ένα ζήτημα που είναι αυτή τη στιγμή σε πιο σοβαρή εξέλιξη από αυτά, είναι το ζήτημα της υπόθεσης του Ιράν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να υπάρξει ειρήνη φυσικά και σε εκείνη την περιοχή, θέλει να περιορίσει τις επιπτώσεις αυτού του πολέμου, θέλει να απελευθερωθεί οτιδήποτε εμποδίζει τη διέλευση των καραβιών από το Ορμούζ, είτε αυτό είναι πολιτικές αποφάσεις, είτε αυτό είναι υψηλά διόδια, είτε αυτό είναι απειλές καταστροφών από την πλευρά των διαφόρων ομάδων που ελέγχουν τα στενά, έτσι ώστε να υπάρξει μία μείωση στις τιμές των καυσίμων πρωτίστως και βεβαίως της ενέργειας. Φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως τουλάχιστον ανακοίνωσε σήμερα, προετοιμάζει την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών ειδικά για τον αεροπορικό τομέα, ώστε να ξεκαθαρίσει λίγο το σκηνικό, γιατί αυτή τη στιγμή στις αεροπορικές γραμμές έχουμε ένα πολύ περίπλοκο σχήμα. Πρώτα απ' όλα ανεβαίνουν ξαφνικά όλες οι τιμές των εισιτηρίων λόγω αύξησης των καυσίμων και την ίδια ώρα οι tour operators έχουν πουλήσει πακέτα διακοπών με χαμηλότερες τιμές γιατί δεν είχε υπολογιστεί αυτή η αύξηση καυσίμων. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι ότι αρκετές αεροπορικές εταιρείες διακόπτουν την χρήση των slots, των διακόπτουν τις πτήσεις προς διάφορες χώρες όταν βλέπουν ότι ο αριθμός των επιβατών είναι χαμηλότερος από την κάλυψη του μεταφορικού κόστους και μάλιστα λένε ότι η κρίση στα καύσιμα δεν τους επιτρέπει να πληρώσουν και αποζημιώσεις. Ήρθε ο Έλληνας Επίτροπος και είπε ότι αυτό δεν αποτελεί επαρκή λόγο για ακύρωση των πτήσεων ή κρίση τα καύσιμα χωρίς αποζημίωση προς τους επιβάτες. Δεν υπάρχει ανωτέρα βία. Ανωτέρα βία θα ήταν κάτι που δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Εδώ έχουμε μια
13: ακυρώνουν χωρίς να αποζημιώνουν.
14: Ακυρώνουν χωρίς να αποζημιώνουν και ο Επίτροπος Μεταφορών δήλωσε και σήμερα ότι πρέπει να αποζημιώνουν τους επιβάτες όταν ακυρώνουν οι αεροπορικές εταιρείες. Δεν υπάρχει κατάσταση ανώτερης βίας. Αυτό όμως είναι ένα φαινόμενο πάρα πολύ εκτεταμένο, αφορά πάρα πολύ τη βιομηχανία του τουρισμού, ασφαλώς και την Ελλάδα, χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, και πρέπει να δοθεί μία λύση, μία διέξοδος. Η ίδια η Επιτροπή λέει ότι ναι, έχουμε υψηλές τιμές, αλλά όχι και έλλειψη αποθεμάτων. Δεν υπάρχει έλλειψη αποθεμάτων, τουλάχιστον από το παρατηρητήριο της Κομισιόν δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, ούτε κάποια από τις ευρωπαϊκές χώρες δηλώνει ότι υπάρχει μια τέτοια έλλειψη αποθεμάτων στην Ευρώπη. Σε ό,τι δε αφορά τις μεγάλου βεληνικούς πτήσεις, έχει αναφερθεί και σήμερα ξεκαθαρίστηκε πάλι ότι τα αεροπλάνα μπορούν να εφοδιάζονται με κυροζήνη από τον προορισμό αυτής της πτήσης, έτσι ώστε να έχουν επαρκή καύσιμα για την επιστροφή τους, αγορασμένα είτε για παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε από αφρικανικές χώρες, είτε από χώρες της Ανατολής, ανάλογα με το που είναι το κάθε δρομολόγιο.
13: Πάντως είναι ενδεικτικό, Γιώργο, ότι ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών που είχε έρθει εδώ προχθές πήγε μετά στο Ισραήλ και μεταξύ άλλων ζήτησε η Γερμανία από το Ισραήλ βοήθεια για τα αεροπορικά καύσιμα. Αν έχουμε φτάσει σε σημείο τώρα η Γερμανία να ζητά καύσιμα αεροπορικά από το Ισραήλ, καταλαβαίνει κανείς ότι η κατάσταση όχι απλά δεν είναι καλή, δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι διαχειρίσιμη αν συνεχίσουν έτσι.
14: Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Αλλά τώρα δεν ξέρουμε σε τι βαθμό ζητήθηκε αυτή η βοήθεια και τι είδους βοήθεια είναι. Για παράδειγμα, είναι βοήθεια ανεφοδιασμού, είναι βοήθεια στο να διασφαλιστεί κάποιος αεροδιάδρομος ασφαλείας ώστε να πηγαίνουν τα γερμανικά αεροσκάφη.
13: Όχι, καύσιμα, jet fuel. Είναι ενδεικτικό.
14: Είναι ενδεικτικό, αλλά το Ισραήλ δεν έχει, ας πούμε, τόσο μεγάλα αποθέματα για να μπορέσει να διασφαλίσει τις ελλείψεις σε άλλες χώρες και ειδικά σε μια χώρα σαν την Γερμανία. Εκείνο που απασχολεί τώρα, ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί και έχει προκαλέσει και πολλά ξενύχτια στις Βρυξέλλες αυτές τις μέρες, είναι το ζήτημα των δασμών, της συμφωνίας των δασμών μεταξύ Βρυξελών και Ουάσιγκτον. Να σημειώσουμε ότι η υπόθεση των δασμών είναι η υπόθεση που αφορά και χειρίζεται αποκλειστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς οι δασμοί εισαγωγής προϊόντων από τρίτες χώρες αποτελούν και αποκλειστικό πόρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν εισπράττουν κάτι τα κράτη-μέλη από τους δασμούς, θα εισπράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον προϋπολογισμό της, να το πούμε και αυτό. Ο χρόνος πιέζει. Γιατί πιέζει ο χρόνος? Διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως έχουμε ακούσει τις τελευταίες ημέρες, απειλούν με αύξηση του δασμού από 15% σε 25%. 15% ήταν αυτό που είχε αρχικό συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Τέρμπερι, δηλαδή στη Σκωτία, πέρυσι τον Ιούλιο. Και ήταν μια συμφωνία που οι Αμερικάνοι λένε ότι δεν την τιμήσατε, δεν την τηρήσατε, δεν την έχετε υπογράψει. Οι Ευρωπαίοι λένε όχι, εμείς δεν αλλάζουμε μια συμφωνία. Μια συμφωνία είναι συμφωνία. Γιατί έχουν και οι δύο πλευρές δίκιο, όπως θα σας εξηγήσω? Διότι ναι, μεν η συμφωνία έγινε πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά από πέρυσι το καλοκαίρι μέχρι τώρα η ευρωπαϊκή πλευρά, εξ υπετιότητος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν έχει υπογράψει τη συμφωνία αυτή.
13: Συμφωνήθηκαν. Δεν την έχει κυρώσει το Ευρωκοινοβούλιο.
14: Δεν την έχει κυρώσει το Ευρωκοινοβούλιο και στη συνέχεια τα κράτη-μέλη. Έτσι, το Κοινοβούλιο λέει ότι εγώ διαφωνώ για ορισμένα επιμέρους θέματα ή διαφωνώ γιατί αυτές οι πολιτικές υψηλής μεταβλητότητας του Προέδρου Τραμπ δεν εκφράζουν τη σύγχρονη δημοκρατία και τη συνδιαλλαγή, την έντιμη συνδιαλλαγή μεταξύ κρατών ή οντοτήτων. Από την άλλη πλευρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι ναι, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, εσείς έχετε κάποια θέματα με τη συμφωνία, λύστε τα μεταξύ σας. Δεν μπορεί να παίρνει ένα χρόνο και να μην επικυρώνεται αυτή η συμφωνία που έχετε.
13: Δεν έχουν και άδικο εδώ που τα λέμε.
14: Γι' αυτό λέω ότι και οι δύο πλευρές έχουν κάπου δίκαιο. Ναι. Και σου λέω ότι τώρα με την αλλαγή των συνθήκων, βλέπε πόλεμος, βλέπε υψηλότερα κόστη, βλέπε πληθωριστικές τάσεις κλπ. Εμείς θέλουμε 25%. Πού θα κλείσει η μπύλα, άλλη αγωνία αυτή, δεν το γνωρίζουμε. Ελπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα σταθεροποιηθεί η κατάσταση, αλλά χτες τη νύχτα ξενύχτησαν οι εκπρόσωποι των τριών θεσμικών οργάνων, Κομισιόν, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, προκειμένου να τα βρουν πρώτα μεταξύ τους και μετά να απευθυνθούν στους Αμερικάνους για το τι επιτέλους κρατούν ή δεν κρατούν από τη συμφωνία του Τέμπερι που έγινε στα τέλη του περασμένου Ιουλίου. Ένα ακόμα θέμα που θέλω να σας πω είναι ότι ασφαλώς απασχολεί το ζήτημα της διάρκειας του πολέμου και της διένεξης μεταξύ Ευρώπης και μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ή γενικότερα μιας ευρύτερης συμμαχίας υποστήριξης αυτού του πολέμου. Φαίνεται από ό,τι μαθαίνω, θα έλεγα από διάφορα ακούσματα εδώ στις Βρυξέλλες και στους διαδρόμους, ότι θα υπάρξει ένα είδος ανακοχής και μια πάυση εχθροπραξιών υπό το πρίσμα της προσπάθειας να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για όσο διάστημα χρειαστεί, έτσι ώστε να μην προκληθεί κάποιο πρόβλημα και στο ταξίδι του Προέδρου Τραμπ προς την Κίνα, που μετά από δύο αναβολές, αν δεν κάνω λάθος, έχει προσδιοριστεί για τις 14-15 Μαΐου την ερχόμενη εβδομάδα. Οπότε φαίνεται ότι και την επόμενη εβδομάδα όλα θα λειτουργούν καθαρά και στο ορμούς. Από την άλλη πλευρά, οι Ιρανοί φαίνεται να μην θέλουν να ξεχάσουν τι έχει συμβεί. Δεν είναι βέβαιο ότι θα τα βρουν άμεσα. Μπορεί να έχουμε και πάλι μια κορύφωση εχνοπραξιών, ίσως και τους καλοκαιρινούς μήνες, και όλη αυτή η κατάσταση να φτάσει ή και να κορυφωθεί λίγο πριν τα μέσα Νοεμβρίου, οπότε είναι και οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, και φαίνεται ότι θέλουν οι Ιρανοί δι' αυτού του τρόπου ή θα θελήσουν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα και να πλήξουν την πολιτική Τραμπ και των Ηνωμένων Πολιτειών, τη στάση γενικότερα.
13: Μάλιστα, κάτι που τα λέμε το θέλουν και οι Ευρωπαίοι και ας μην το λένε. Μάλιστα, έγινε Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα. Ωραία εικόνα. Πάντα Γιώργος Σιριόπουλος, αναλυτικά. Ευχαριστούμε. Γιώργος Σιριόπουλος, αναλυτική εικόνα, μαθητής γνώσης ευρωπαϊκών θεμάτων. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση «Ημέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για την ημέρα της Ευρώπης. Από το 1950 μέχρι σήμερα. Από το πολιτικό όραμα που έθεσε τα θεμέλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Γράφουν αποκλειστικά για το ένθετο οι ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Φρέντις Μπελέρης και Γιάννης Μανιάτης, όπως και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και δημοσιογράφος, βραβευμένη με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μαρίνα Ρίγου. Αυτό το Σάββατο μόνο στα παραπολιτικά.
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
6: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Παιχνάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου, τα χρώματα έχουν τη μέγιστη αξία. Blaupunkt. Τηλεοράσεις με 16,7 εκατομμύρια χρώματα.
10: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου «Μνήμη και Τιμή Γέροντος» Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι, θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με εναρκτήριες ομιλίες του Γέροντος Ελισαίου Σιμωνοπετρίτου και του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού, τη χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Είσοδος ελεύθερη.
11: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
12: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
14: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
13: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
14: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
13: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
14: Εύκολο, ελαφρύς είσαι.
13: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι.
14: Όχι.
13: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
14: Ναι.
13: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
15: Ένα εισιτήριο.
13: Ναι.
15: Για το Final Four.
13: Ναι, ναι.
15: Στην Αθήνα.
13: Ναι.
14: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
13: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
14: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
13: Κέρδισα.
14: Τι.
13: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
14: Πώς.
16: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
15: Αφεντέρ, με πας μαζί σου.
16: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
17: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
0: The Fifth Season, Fat Tuesday, ο φημισμένος ανεξάρτητος θίασος παραστατικών τεχνών Novoflot, επιστρέφει στην εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής σκηνής με μια μουσικοθεατρική ερμηνεία βασισμένη στις τέσσερις εποχές του Βιβάλτη. Η νέα παραγωγή συνδυάζει τη σύγχρονη μουσική και τη jazz με τον πολιτικό λόγο, την μπάντα και τους ήχους της αναγεννησιακής καρναβαλικής παράδοσης. The Fifth Season, Fat Tuesday, σε πρώτη πανελλήνια παρουσίαση 16 και 17 Μαΐου στην εναλλακτική σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
15: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε μέχρι την άλλη πλευρά του Ατλαντικού να δούμε τι γίνεται και εκεί. Στην Ευρώπη τα είπαμε. Έντζη Μενίδης, εκτελεστικός διευθυντής του HALC, του Hellenic American Leadership Council. Καλησπέρα, Έντζη.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Τι γίνεται εκεί?
1: Εδώ, τι δεν γίνεται. Κάθε μέρα η μεγάλη απορία εδώ είναι αν τελειώνει αυτός ο πόλεμος. Και κάθε μέρα έχουμε μια δήλωση από τον πρόεδρο τον Τρομπ. Φαίνεται ότι το κάθε κόμμα, το κάθε μέρος του κόμματος έχουν αποφασίσει ότι θα ψάξουν μια διπλωματική λύση, ότι αυτό που έλεγε στην αρχή του πολέμου ο πρόεδρος Τρομπ δεν μπορούν να το κερδίσουν. Δεν θα μπορούν να αλλάξουν εντελώς την κυβέρνηση και επειδή από την οικονομική ζημιά εδώ στην Αμερική θέλουν να τελειώσει και ιδιαίτερα σήμερα βγήκε μια έρευνα ότι το Ιράν μπορεί να συνεχίσει τη στρατηγική της στα στενά του Χορμούς για μήνες. Αυτή ήταν η έκθεση του CIA, Director of National Intelligence, αλλά ψάχνουν για διπλωματική λύση. Τι θα μπορούν να κάνουν, θα δούμε. Το Ιράν λέει εξετάζει μια πρόταση που έκανε ο πρόεδρος Τρομπ. Ο πρόεδρος Τρομπ δηλώνει κάθε μέρα ότι είμαστε πολύ κοντά.
0: Οι Ρεπουμπλικανοί γενικά τι θέλουν, τι προκρίνουν, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί και η Αμερική να τα μαζέψει και να πάει σπίτι της. Πρέπει να έχει κάτι στα χέρια της. Οι Ρεπουμπλικανοί τι λένε?
1: Οι Ρεπουμπλικανοί στην αρχή θέλουν να πέσει η κυβέρνηση στο τεράδο. Οι Ρεπουμπλικανοί τώρα, επειδή μιλάμε ότι είχαμε ένα πόλεμο που ο λαός δεν το ήθελε πριν και να αρχίσει. Τώρα, μέχρι και εδώ, όταν σκεφτόμαστε τι ήταν οι τιμές της βενζίνης που έκανε τόση ζημιά στον Biden μετά από την Ουκρανία, είναι 25-30% πιο ψηλές τώρα επειδή από αυτό το πόλεμο. Και όλη η πολιτική και με τους ασμούς και με το μεταναστατικό έχει σιγά σιγά έχει χειροτερέψει τον πληθωρισμό. Τώρα οι Ρεπουμπλικανοί θέλουν κάπως να βάλουν έμφαση στην οικονομία. Δυστυχώς, γιατί όταν κάνουμε τέτοιες, όταν αυτό ήταν το πρώτο στο μυαλό, μπορούμε να κάνουμε κάτι και στρατηγικά που θα τα βρούμε μπροστά μας σε λίγα χρόνια. Θέλουν, αν τους έδινες μια λύση που τουλάχιστον για ένα περιθώριο σταματάει, παγώνουν τις προσπάθειες του Ιράν για πυρηνικά όπλα. Αν ανοίξουν τα στενά του Χορμούς, εγώ νομίζω οι Ρεπουμπλικανοί θα το δεχτούν. Αυτό που είναι τώρα να γελάμε, γιατί αυτές τις λύσεις που συζητάνε είναι ακριβώς τη λύση που είχε καταφέρει ο Ομπάμα, που δεν νόμιζα ήταν καλή λύση τότε εγώ, αλλά είναι η ίδια λύση, μπορεί να είναι και χειρότερη τώρα σε αυτή τη στιγμή, γιατί τουλάχιστον τώρα είχαμε το Hezbollah, το Χαμάς, τους είχαμε κάνει μεγάλη ζημιά και θα είναι κρίμα να τους δώσουμε μια καινούργια ζωή εδώ.
0: Σε σχέση τώρα
1: και το Ισραήλ, ναι, να πούμε την αλήθεια, ναι, το Ισραήλ, παρόλο που έχουμε δει ότι αν τους βάζει πίεση ο Τραμπ καβάνε πίσω, μπορεί να σταματάνε να χτυπάνε το Ιράν, αλλά όπως είδαμε και σήμερα δεν θα σταματήσουν να χτυπάνε ούτε το Hezbollah ούτε το Χαμάς. Σήμερα χτυπήσανε Λέβανο, ναι, και αυτό είναι λίγο επικίνδυνο, γιατί επιτέλους έχουμε ένα πρόεδρο στη Λέβανο που τον υποστηρίζουμε, που τον θέλουμε.
0: Και η Χεσμπολάχ χτυπάει, δεν χτυπάει τον ΑΟΥΝ, γιατί ο ΑΟΥΝ δεν κάνει τη δουλειά. Ο ΑΟΥΝ υποσχέθηκε ότι θα χτυπήσει τη Χεσμπολάχ. Δεν μπορεί να το κάνει. Αλλά ποιος θα κάνει τη δουλειά?
1: Yes. So, και εδώ έπρεπε να βοηθήσουν και το Ναούμ να τους τακτοποιήσει μόνος τους, αλλά εδώ θα δούμε τι θα γίνει. Αυτά, το Ισραήλ θα συνεχίσει το πόλεμο της εναντίον του Χεζμπολά και του Χαμάς και φαντάζομαι θα δούμε κάποια διπλωματική λύση, γιατί οι οικονομικές συνέπειες και για τους, και για την Αμερική αλλά και πιο πολύ και για το Ιράν έχουν φτάσει ένα μεγάλο tipping point, όπως λέμε εδώ.
0: Να σου πω, αυτό που έγινε με τη Σαουδική Αραβία, ότι αρνήθηκε τον εναέριο χώρο και τη χρήση της βάσης στους Αμερικανούς, είναι η δεύτερη, αν ισχύει που ισχύει, γιατί δεν είδα καμία διάψευση, είναι η πολλωστή φορά που η Σαουδική Αραβία κάνει επιλογές που τη φέρνουν απέναντι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα Εμιράτα παίζουν καθαρά από την από εδώ πλευρά, έτσι, με Ελλάδα, Ινδία.
1: Ναι. Τα Εμιράτα έχουν. Και αυτό τώρα είναι για πάνω από. Είδαμε τα Εμιράτα παίξαν ένα καλό ρόλο και από την πρώτη πτυτία του Τρομπ με τις συνθήκες του Αβραήλ. Μετά στην προεδρία του Biden είχαμε το IQU2 με τις συνθήκες του Αβραήλ. Μετά στην προεδρία του Biden είχαμε το IQU2 που ήταν

0: Στις 7 Οκτωβρίου συζητούσαμε μια ειρήνη μεταξύ και μια συμφωνία μεταξύ Σαουδική Αραβία και Ισραήλ. Τόσο πολύ έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τώρα θα δούμε τι θα κάνουν οι Άραβες στην Ουάσιγκτον. Εγώ μπορώ να σας πω στη Ουάσιγκτον, αν συγκρίνεις μόνο από πρέσβηδες, ο πιο φοβερός πρέσβης πρώτα απ' όλα είναι εκεί και για δεκαετίες, αλλά και αποτελεσματικός είναι ο πρέσβης του Ντουμπάι. Και νομίζω και επειδή η Σαουδική Αραβία τώρα φαίνεται να κάνει ένα άξονα με την Τουρκία και το Πακιστάν που δεν έχουν τόσους φίλους τώρα σε Ουάσιγκτον, οι Εμεριτανοί πολύ έξυπνα, γιατί όχι μόνο με μια καλύτερη ομάδα από χώρων, αλλά έχουν και τρεις διασπορές, οι Ινδοί, οι Αμερικανοεβραίοι και οι Ελληνοαμερικάνοι, που μπορούν να παίξουν ένα μεγάλο ρόλο εδώ στην Αμερική.
1: Πώς εμείς τώρα στα δικά μας θέματα πώς είμαστε, ενώ στα της περιοχής Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, ο IMEC μας ήρθωσε.
0: Παιδιά, το IMEC είναι μια... Είναι πιο πολύ για συζήτηση. Mm-hmm. Δεν είναι... Αλλά το καλό είναι προχωράει αυτό το νομοσχέδιο που έχουμε για το IMEC, το East Med Gateway Act. Mm-hmm. Το είχαμε περάσει από τη... mm-hmm. το πριν το χειμώνα, το είχαμε περάσει από πέρσι στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Το χειμώνα το περάσαμε από την Επιτροπή Διεθνής Σχέσεων και την περασμένη εβδομάδα το κατεβάσαμε στη Γερουσία. Θα δούμε αν έχουν στο Κογκρέσο τώρα, να μην ξεχάσουμε ότι δεν έχουν περάσει προϋπολογισμούς, έχουν πολλά τεράστια προβλήματα διαδικασίας εδώ. Φαντάζομαι και για οικονομικά μέτρα έχουμε και ακόμα ένα partial government shutdown, γιατί δεν έχουν δώσει όλα τα λεφτά για το Υπουργείο Homeland Security λόγω μεταναστατικού. Αλλά αυτό που έχουμε δείξει ότι υπάρχει υποστήριξη για αυτό το IMEC και στη Βουλή και στη Γερουσία και με ρεπουμπλικάνους, σοβαρούς ρεπουμπλικάνους και σοβαρούς δημοκρατικούς.
1: Έχετε κάνει καλή δουλειά. Έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά. Γιατί διάβαζα το κείμενο που έχει σαφείς αναφορές μέσα στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στο Ισραήλ, στους συμμάχους.
0: Ναι, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί το G20, το G20, είχε αφήσει την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ εκτός από τις χώρες του IMEC. Τώρα έχουμε το Κογκρέσο να προχωράει με ένα νόμο που λέει ο μόνος τρόπος να υποστηρίξουμε το IMEC είναι αν είναι μέσα και το Ισραήλ, η Κύπρος και η Ελλάδα.
1: Ναι, από πού θα περάσει.
0: Αυτό το προχωράμε και αυτό που είναι λίγο πιο προβληματικό, δεν ξέρουμε τι ρόλο θέλουν οι Ινδοί. Εγώ όταν ήμουν...
1: Οι Ινδοί.
0: Γιατί εκεί που ήμουν στους Δελφούς ήταν ένας μεγάλος αξιωματούχος του ORF, η μεγάλη δεξαμενή σχέση της Ινδίας. Και όταν τους ρώτησα και μιλάμε, το είπε στα ανοιχτά. Δεν είναι κάτι... Τι ρόλο θέλει να παίξει η Αμερική στο IMEC, λέει, εγώ προτιμά να μην μπλεχτεί καθόλου η Αμερική. Αν αλλάζουμε έτσι με το ποιος είναι πρόεδρος και πώς ξυπνάει ο πρόεδρος.
1: Συγγνώμη, αυτό ποιος το πει, ο Ινδός το πει αυτό.
0: Ο Ινδός.
1: Είναι τσαντισμένοι οι Ινδοί λόγω του ρόλου που δίνουν οι ΗΠΑ στο Πακιστάν, γι' αυτό έχουν τσαντιστεί.
0: Έχουν εξαντληθεί για πολλούς ρόλους. Και το ρόλο του Πακιστάν και του Ζασμούς. Και κάτι που δεν μπορεί και στην Ελλάδα να μην το έχουν παρακολουθήσει. Αλλά αυτό το κίνημα στο ΜΑΓΑ που θέλει να κόψει βίζας για ιδιαίτερα τους, για αυτούς που δουλεύουν στην τεχνολογία, έχουν κάνει θέμα πώς οι Ινδοί είναι στην Αμερική. Οι Ινδοί το βλέπουν και αυτό λίγο ρατσιστικό.
1: Ναι, βέβαια. Είναι. Μάλιστα. Έγινε, ευχαριστούμε, καλή δουλειά.

0: Ωραία, η δουλειά με το East Med Gateway Act, μια χαρά δουλειά. Τα πράγματα θα μπουν πίσω στον δρόμο του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έντζη. Έντζε Μενίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
1: Παραπολιτικά 90,1.
6: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Κανένα κόμμα δεν έχει κερδίσει ξανά τρεις συνεχόμενες εκλογές, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα το πετύχουμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κλείσιμο της ομιλίας του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Οι υπουργοί δεν θα πρέπει να βγαίνουν δημόσια μόνο για τα ζητήματα του χαρτοφυλακίου, τους ανέφερε και συμπλήρωσε. Κάποιοι δεν υδρώνουν με τον ίδιο βαθμό ενθουσιασμού τη φανέλα. Σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για το αν υπήρξε γκρίνια, ο Πρωθυπουργός απάντησε πολύ λίγοι, προσθέτοντας αστειευόμενος, εσείς ψάχνετε για γκρίνια. Νωρίτερα είχε ξεκαθαρίσει πως όλοι οι βουλευτές θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν, ενώ έστειλε και μήνυμα στους αντάρτες να αποφύγουμε τη μίζερη εσωστρέφεια και τις δικές μας ανασφάλειες, είπε χαρακτηριστικά. Στην τοποθέτησή του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης άφησε αιχμές για κάποιους υπουργούς που, όπως είπε, κρύβονται. Κάποιοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο να πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην κοινοβουλευτική ομάδα, ανέφερε και συμπλήρωσε. Υπουργός μπορεί να πάει ακόμα και ταξίδι στη Σελήνη προκειμένου να αποφύγει καταστάσεις. Έτσι δεν πάμε πουθενά. Είμαστε ομάδα. Αν είμαστε, θα πρέπει να υδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα. Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από θάλαμο ασανσέρ στην Κηφισιά. Για τον απεγκλωβισμό της κινητοποιήθηκαν 13 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ συνέδραμαν και εθελοντές. Η γυναίκα που ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις της είναι μεγάλης ηλικίας και βρισκόταν σε αναπηρικό αμαξίδιο. Ότι ο 54χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα είχε τσιλιαδόρους συγγενικά του πρόσωπα, δήλωσε στο Μέγκα η αδελφή του θύματος. Και ο πατέρας του όμως μίλησε για το καθεστώς τρόμου στο οποίο ζούσε όλη η οικογένεια τα τελευταία 3 χρόνια. Όπως είπε, κοιμόταν με τα παπούτσια γιατί ήθελε να είναι έτοιμος σε περίπτωση που ο γιος του χρειαζόταν βοήθεια. Είχε κάνει 3 απόπειρες να σκοτώσει το παιδί μου, ανέφερε και πρόσθεσε: έχουμε κάνει 3 καταγγελίες στο αστυνομικό τμήμα της Αμουδάρας. Έχει κάποιον που τον καλύπτει. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του 73χρονου στην Κατερίνη. Όπως αναφέρουν πηγές του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ο ιατροδικαστικός έλεγχος αποκάλυψε ότι έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις καθώς και τραύματα στα πλευρά. Οι κακώσεις εκτιμάται ότι προκλήθηκαν περίπου 12 έως 24 ώρες πριν από τον θάνατό του. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης. Στη διεθνή ενημέρωση συνελήφθη στη Βρετανία άνδρας που φέρεται να απείλησε τον πρώην πρίγκιπα Άντριου κοντά στην κατοικία του. Η αστυνομία της περιοχής ανέφερε ότι έλαβε μια καταγγελία με βάση την οποία ένας άνδρας εκδήλωνε απειλητική συμπεριφορά. Στα αθλητικά, πρόωρο φινάλε για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Μάστερ της Ρώμης. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας ιτήθηκε με 2-0 σετ από τον Τσέχο Τόμας Μάχατς.
1: Ο καιρός.
6: Νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 22 βαθμούς Κελσίου. Άστατο στη Θεσσαλονίκη με βροχές, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς. Αναλυτικά η ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρέτης. Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα είχαμε έντονη ελληνική κινητικότητα και αναφέρομαι σε συνολική ελληνική κινητικότητα Ελλάδας και Κύπρου στην περιοχή του κόλπου. Είχαμε την επίσκεψη του Εμμύρη του Κατάρ εδώ, την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τις καλές σχέσεις ούτως ή άλλως με τη Σαουδική Αραβία και από κοινού Χριστοδουλίδης Μητσοτάκης, Ελλάδα-Κύπρος, στην Ιορδανία για το τριμερές σχήμα Ελλάδας-Κύπρος-Ιορδανία. Καλά παίζουμε στην περιοχή, πάμε να δούμε λίγο παραπέρα το που μπορεί να οδηγήσει αυτό. Μάριος Ευθυμιόπουλος, στρατηγικός αναλυτής, επικεφαλής του Strategy National, καθηγητής διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλονίτη.
0: Καλή κινητικότητα, καλά παίζουν Ελλάδα και εκεί προς την περιοχή, παρότι μεταξύ σχέσεις των διαφόρων μεταξύ τους εκεί δεν είναι καλές, στο τρίγωνο Κατάρ, Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία, εμείς καλά παίζουμε, έτσι, δηλαδή Ελλάδα και Κύπρος παίζουν καλά και στην Ιορδανία, στην Τριμερή, τα πράγματα προχωράνε. Τι βλέπετε εκεί?
1: Έτσι όπως το θέτετε, είναι πολύ φυσιολογικό η Ελλάδα και η Κύπρος να παίξουν ρόλο, γιατί οι Τριμερείς ήταν πολλά τα χρόνια, πολλά τα έτη. Το χτίσιμο όλης αυτής της πραγματικότητας είναι εκεί. Τα έχουμε συζητήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για την ανάγκη όμως και η Ελλάδα και η Κύπρος να είναι πιο ενεργές. Δεν φτάνει μόνο να κάνουμε συμφωνίες και να υπογράφουμε συμφωνίες. Πρέπει να υπάρχουν και αυτά αποτελέσματα. Λοιπόν, ναι μεν να το υποστηρίξουμε, ναι μεν να υποστηρίξουμε τη διαδικασία, αλλά τώρα τα πράγματα αλλάζουν άρδινγκ. Και γιατί το λέω άρδινγκ? Να πάμε πίσω, να ανατρέξουμε μερικά χρόνια πριν κάποιες συνεντεύξεις που κάναμε μαζί, με τις οποίες βλέπαμε τις αλλαγές, λέγαμε ότι πρέπει να είμαστε πιο ενεργοί και ερχόμαστε τώρα κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης που βλέπουμε ότι δεν έχει τελειωμό, να δούμε να οριοθετήσουμε ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν δύο ρητά, καλό αργά παρά ποτέ, αλλά πρέπει να είμαστε πρακτικοί. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με την αυσιπλοεία, τι θα κάνουμε με το εμπορικό ισοζύγιο, πώς θα ενισχύσουμε τον IMEC, πρακτικά πράγματα, πώς θα ενισχύσουμε την εφοδιαστική αλυσίδα, πώς θα ενισχύσουμε το εμπορικό και τουριστικό ισοζύγιο για άλλα ζητήματα και βεβαίως πώς θα ενισχύσουμε τη στρατηγική συνεργασία να γίνει στρατηγική συμμαχία. Είναι βασικό.
0: Συγγνώμη, η Ελλάδα δεν μπορεί να ανοίξει μόνη στην αυσιπλοεία. Τι να κάνει? Ό,τι μπορούσε να κάνει, το κάνει. Έχουμε στείλει Πάτριο τη Σαουδική Αραβία, στείλαμε πυρομαχικά για Πάτριο του Κατάρ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τι άλλο να κάνει η Ελλάδα? Έχει στείλει την φρεγάτα στην επιχείρηση Ασπίδες στην
1: θάλασσα. Κύριε Καλαρίδη, επειδή χρόνια ζω εκεί πέρα κάτω και χρόνια έχω δουλέψει το αντίστοιχο πράγμα, έπρεπε να είμαστε ρεαλιστές. Είχα πει στη δημόσια τηλεόραση την πρώτη κιόλας μέρα του πολέμου να στείλουμε μία μοίρα και να στείλουμε πολεμικά πλοία. Δεν το κάναμε.
0: Πού να στείλουμε πολεμικά πλοία? Δεν έχουμε στείλει στην Ερυθρά. Οι μόνοι μας εμείς και.
1: Όχι, δεν μιλάμε για το Ασπίδι. Δεν μιλάμε για την Ασπίδι.
0: Πού να στείλουμε στο Ορμούς μόνοι μας?
1: Έχουμε πάρα πολύ μεγάλα συμφέροντα. Πάρα πολύ μεγάλα συμφέροντα. Τα συμφέροντα δεν είναι αυσιπλοεία, δεν είναι τώρα. Είναι από το 1960 και πιο πίσω. Δεν είναι τώρα. Απλά τώρα ανακαλύπτουμε την πολιτική συγκυρία. Η πολιτική συγκυρία λοιπόν, όταν θέλουμε να φτιάξουμε ένα στρατηγικό βάθος, χρειάζεται να είμαστε ρεαλιστές σε κάποια ζητήματα και να αναλαμβάνουμε το πολιτικό κόστος. Όχι απλά δεδομένα.
0: Συγγνώμη,
1: και πολιτική.
0: Συγγνώμη, τι δεν κάναμε? Χθες έβγαλε μια ανακοίνωση στα Ηνωμένα Εμμυράτα που λένε ότι η Ελλάδα είναι ένας πιστός σύμμαχος και φίλος, αξιόπιστος σύμμαχος και φίλος, ανάμεσα στις 10 χώρες που τα Εμμυράτα θεωρούν πραγματικούς συμμάχους. Τι θέλουν να κάνουν? Και πήγε εκεί πέρα ο Μητσοτάκης εκτάκτος, χωρίς να είναι προγραμματισμένος, στην ουσία σε εμπόλεμη περίοδο. Οι Εμμυρατινοί έχουν ανεβάσει χιλιάδες, εκατοντάδες φωτογραφίες από την επίσκεψη και συνεχώς δίνουν.
1: Δεν μιλάει κανένας για. Κύριε Καλαρίδη, μισό λεπτό. Δεν μιλάει κανένας για την επίσκεψη την ίδια.
0: Όχι, λέω για τη σχέση γενικότερα. Έχει πάει 5 φορές σε 5 χρόνια. Τι άλλο να κάνει? Τους έχουμε στείλει πυρομαχικά και αυτοί έχουν τιμήσει τη συμφωνία. Έτσι.
1: Ναι, αλλά κοιτάξτε, όταν μπαίνουμε σε μια διαδικασία να συγκρίνουμε ορισμένα πράγματα με άλλους, δεν έχουμε κάνει αρκετή δουλειά. Θέλετε στο εμπορικό ισοζύγιο, θέλετε στην αμεσότητα, στα εξαγωγικά προϊόντα μας, την καθυστέρηση που φτάσαμε να κάνουμε 2,5 χρόνια επικύρωση της στρατηγικής συνεργασίας και της συμμαχίας. Δηλαδή πάντοτε φταίνει η άλλη, αλλά εμείς δεν έχουμε καθυστερήσει πουθενά.
0: Δεν είπα αυτό, εμείς τους ψέγαμε.
1: Να το δουλέψουμε.
0: Ναι, ωραία.
1: Πρέπει να το δουλέψουμε. Αυτό νομίζω συμφωνούν όλοι. Όμως πρέπει να το δουλέψουμε πρακτικά. Οι επενδύσεις των Εμμυράτων ήρθανε, τις κάνανε, θα κάνουν κι άλλες. Η Ελλάδα πρέπει να κάνει επενδύσεις κάτω. Πρέπει να κάνει και άλλες επενδύσεις. Έχουμε πολλά παραδείγματα από ιδιωτικές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων, είτε είναι κατασκευαστικές, είτε είναι πιοκτητικές, είτε είναι τεχνολογικές, από τις οποίες μπορούμε να πάρουμε για την αμεσότητα την περισσότερη λειτουργικότητα σε άμεση σύμβαση. Βεβαίως κυβερνητικά πρέπει να υπογραφτούν συμφωνίες και αυτό κάνουν και μπράβο τους που το κάνουν. Όμως χρειάζεται μεγαλύτερη γνώση. Πώς είναι δυνατόν, κύριε Καλαρίτη, να τα συζητάμε από το 2020, από το 2021 και να φτάνουμε σε αυτή τη στιγμή τώρα και να κάνουμε αυτή την πολιτική? Πώς είναι δυνατόν? Δηλαδή πρέπει να γίνει ο πόλεμος για να ξυπνήσουμε, να δούμε τα συμφέροντά μας ότι είναι πέραν της Μεσογείου, να το πω έτσι. Και ξέρετε γιατί? Γιατί αναζητούμε το ΣΝΑΙΜΕΚ και πρέπει να το αναζητήσουμε. Λοιπόν, αυτή η κριτική είναι καλοπροαίρετη κριτική, αλλά πρέπει να είναι ρεαλιστική κριτική. Η κριτική αυτή των τριμμένων.
0: Κάντε διακοπές, αν μετακινηθεί, κάντε διακοπές, δεν μπορούμε να σας ακούσουμε.
1: Πρέπει να γίνουν κάποιες πολυμερείς συμφωνίες οι οποίες να οδηγήσουν σε ένα απτό αποτέλεσμα. Το έχουμε ξανασυζητήσει στο παρελθόν. Ένας διεθνής οργανισμός, ναι, ο οποίος να συμβάλλει σε όλα αυτά τα κράτη στο να επιλύουν ζητήματά τους και να ενισχύεται το εμπορικό συζύγιο. Τι περιμένουν λοιπόν? Γιατί γίνεται τριμερείς? Είναι πολλά τα κράτη πλέον τα οποία αναμένουν. Υπάρχει ένα βραχαμικό σύμφωνο 2. Υπάρχει και ο IMEC. Υπάρχουν και πολιτικές εξελίξεις εντός των δημοκρατικών κρατών τα οποία θέλουν να έχουν εκλογές αυτή την περίοδο. Έτσι λοιπόν, ορισμένα πράγματα πρέπει να τα προσέξουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή χρειάζεται ενότητα, αλλά χρειάζεται αμεσότητα.
0: Ωραία. Τι να κάνουμε, για πέστε. Να αναλάβουμε εμείς την ίδρυση ενός οργανισμού περιφερειακού.
1: Βεβαίως. Συγγνώμη, το έχουμε ξαναπεί έτσι πολλές φορές. Mm. Βεβαίως. Πρέπει να φέρουν όλα αυτά τα κράτη. Το θυμάστε, το είχε πει και ο Πρωθυπουργός, αν θυμάστε καλά. Ήθελε να κάνει μια πενταμερή. Θυμάστε μια πενταμερή, εξαμερή. Ήθελε να το κάνει.
0: Ναι, δεν ήταν για καλό. Αυτή δεν ήταν για καλό, γιατί πίεζε να παίξουν για να πάμε για τις.
1: Δεν μιλάω για την Τουρκία. Μιλάω για τις χώρες με τις οποίες έχουμε συνάψει τις πολυμερείς συμφωνίες τις λεγόμενες. Mm. Η Κυπριακή Δημοκρατία, αν θυμάστε καλά, προς τιμήν του κύριου Χρυστοδουλίδη, όταν ήταν Υπουργός Εξωτερικών, είχε κάνει τη Γενική Γραμματεία για τις πολυμερείς. Αυτή η Γενική Γραμματεία ήταν ένα πρώτο πολύ σημαντικό βήμα. Και αυτό πρέπει να φέρει όλες τις χώρες του Αβραχαμικού Συμφώνου, όλες τις χώρες του Αραβικού Συμφώνου, μαζί και με τις χώρες οι οποίες κάνουν γκαραντί τις αραβικές χώρες, στην την Ινδία, στην τις Ηνωμένες Πολιτείες, Ελλάδα, Κύπρος, προφανώς Γαλλία μέσα, να συντονίσουν και πιθανώς και Βρετανία σε πολλές περιπτώσεις, να συντονίσουν τρόπο για το εμπορικό ισοζύγιο. Γιατί θυμάστε που τα λέγαμε στο παρελθόν, ότι θα υπάρχουν ανακατατάξεις, θα υπάρχουν καινούργια στρατηγικά ζητήματα, καινούργια ζητήματα τα οποία θα φέρουν πολέμους. Θυμάστε που σας έλεγα ότι φοβόμουν τον πολλαπλασιαστή των πολέμων. Αυτός ο πολλαπλασιαστής, αυτό είναι που βλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί το Ιράν ανέκαθεν το περίμενε αυτό το πράγμα να το κάνει. Έτσι λοιπόν εμείς πρέπει να είμαστε συνολικά μαζί όλοι και να μπορούμε να επιλύουμε τα ζητήματα. Προφανώς να εμπνεόμαστε από αυτά τα πράγματα, αλλά πρέπει να καταλάβει η οποιαδήποτε ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι οι αραβικές χώρες τρέχουν με χίλια αυτή τη στιγμή του κόλπου. Με χίλια, με ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα την ώρα. Δεν μπορεί να γίνεται διάλογος, υποσχέσεις, υπογραφές. Πάμε ρε παιδιά στο πρακτικό. Το πρακτικό συνεπάγεται ότι δημιουργείται κεφάλαιο, δημιουργείται κινητικότητα, δημιουργούνται ευκαιρίες και δημιουργείται συνοχή. Αυτή η συνοχή πρέπει να ολοκληρωθεί, πρέπει να έχει πρακτικά αποτελέσματα. Έχετε την εντύπωση ότι ο λόγος που φύγανε τα Εμιράτα από το ζήτημα του πετρελαίου και την εξαγωγή για τον ΟΠΕΚ ήταν τυχαίο γεγονός?
0: Καθόλου.
1: Ξέρετε πόσα χρόνια θέλει να το κάνει? Λοιπόν, ξέρετε τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Να συνάψει συμφωνία για έρευνα και τεχνολογία για μεταφορά πετρελαίου και αερίου μόνο για την Ελλάδα και μόνο για την Κύπρο. Όπως έκανε, να σας υπενθυμίσω, η Γερμανία τότε με υγροποιημένο αέριο την πρώτη εβδομάδα του πολέμου Ρωσία-Ουκρανία για να έχει τη δική της επάρκεια.
0: Που είχε κάνει με το Κατάρ.
1: Μπράβο. Και βεβαίως, να σας το πω και κάτι άλλο, να το πω λίγο και πιο θαράλια, γιατί δεν βάζουμε την ADNOC

0: υπέροχη, υπέροχη.
1: Ναι, μωρέ, τα
0: λέω. Και επιστήμονες τρομεροί και έχουν λύσει πολύ δυσεπίλητα
1: και
0: προβλήματά μας.
1: Πολλοί από αυτούς έχουν ένα τόσο πολύ ισχυρό ένστικτο που καθώς τους περιγράφεις τα συμπτώματα έχουν φτιάξει την εικόνα.
0: Τακ, αμέσως λένε αυτό είναι.
1: Ξέρεις ότι ο Ιπποκράτης διάβαζε σε ένα βιβλίο, έβαζε τους ασθενείς να του πούνε οι ίδιοι, να κάνουν οι ίδιοι διάγνωση στην ασθένειά τους και ποια κατά τη γνώμη τους είναι η κατάλληλη θεραπεία.
0: Σώπα. Για,
1: ναι. Μα, δεν,
0: αυτό
1: λέω ότι, δεν λέω ότι ακολουθούσε αυτό. Δεν γνωρίζω.
0: Τι θα μπορούσε να τους ξανακουφίσει.
1: Ο καλύτερος για να περιγράψει αυτό που του συμβαίνει είναι αυτός που του συμβαίνει. Αν πιστεί να πει την αλήθεια, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι πάνε στο γιατρό και νομίζουν ότι έχουν τη μάνα τους απέναντι ή τον πατέρα τους και λένε ψέματα.
0: Όχι,
1: δεν λένε, όχι αλήθεια. Τι,
0: ναι.
1: Δεν λένε ότι, ξέρω εγώ, του έχει πει ας πούμε μην τρως χοληστερινοειδή και δεν λέει ότι την προηγούμενη μέρα έφαγε την πέτσα από το αρνιόλ.
0: Ναι,
1: πιάς τα παϊδάκια για την πέτσα λέμε, που είναι το πιο ωραίο σημείο.
0: Αλλά,
1: ναι, δεν το συζητώ. Αλλά θέλω να πω ότι έτσι ξηγιώνται στους γιατρούς οι άνθρωποι. Πρέπει να πηγαίνεις στο γιατρό και να του λες την αλήθεια. Ότι νιώθω αυτό, εκείνο, το άλλο, τέρμα. Δεν υπάρχει αλλιώς. Δεν υπάρχει αλλιώς λύση.
0: Πάντως νομίζω ότι της χρωστάμε ένα τεράστιο ευχαριστώ και έτσι ήταν πολύ ωραίο που ακούστηκε για το όνομά της και να...
1: Πες το άλλη μια φορά.
0: Ευελίνα, Ευαγγελία δηλαδή.
1: Καλά στο Ευαγγελία, Ευελίνα.
0: Κουτσουλή.
1: Ευελίνα Κουτσουλή. Okay.
0: Κουτσουλή. Και είναι στο Γενικό Νοσοκομείο Γεννηματάς, στα Μεσόγεια.
1: Μάλιστα.
0: Στο Γεννηματάς το νοσοκομείο.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί είναι, είναι το ιατρείο πόνου. Άμα έχει κανείς ένα πόνο που δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει αλλά μόνο με παυσίπονα, όχι σου λέει. Υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο μπορεί να είναι ένα συνδυασμός φαρμάκων.
1: Σωστό.
0: Και τώρα προσπαθεί να πετύχει ένα συνδυασμός. Ούτε σήμερα δεν πήραμε καθόλου κανένα απολύτως
1: αντιβιωτικό.
0: Όχι. Κανένα παυσίπονο. Πήραμε
1: είναι...
0: το συνδυασμό των φαρμάκων που μας είπε αυτή.
1: Αυτή,
0: τα οποία εμπεριέχουν και παρακεταμόλη που διάβασα εγώ μέσα.
1: Ναι, ναι.
0: Σίγουρα υπάρχει και το... Γιατί και αυτή είναι στην ουσία η ειδικότητά της, είναι αναισθησιολόγος.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Οπότε πιάνει πολύ λεπτές ισορροπίες στον πόνο. Ναι, ακριβώς.
1: Δήμητρα.
0: Οπότε όλα καλά.
1: Σε ευχαριστώ που σε άκουσα, θα τα πούμε πάλι.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Περιμένω να μου στείλεις στο Messenger να πεις στο γιος του.
0: Ναι,
1: μου στείλει ακριβώς το μήνυμα που προώθησες στο Υπουργείο.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει,
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
1: Φιλιά
0: πολλά. Καλό βράδυ. Γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Τι θέλετε, κυρία?
2: Γεια σας, κύριε Μάνο. Μπορώ να πω κάτι?
1: Να πεις.
2: Κυρία Δήμητρα, σε σένα θέλω να το πω. Εχθές που μιλήσαμε στο τηλέφωνο και μετά βγήκες με τον κύριο Μάνο στον αέρα, η φωνή σου ήταν βαριά, με τα χίλια ζόρια μίλαγες, απελπισμένα, οι λέξεις πολύ, η μία έτσι κοντά στην άλλη και πολύ, ενώ σήμερα πέταγες, σου βγαίνανε αυθόρμητα όλα. Άσε που άκουσα και το χαμόγελο σου, έτσι, να το λέμε και αυτό. Σε άκουσα να γελάς και χάρηκα πάρα πολύ και ήθελα να σου το πω.
1: Καλά έκανες. Δίκιο έχεις. Έτσι ήταν ακριβώς και εγώ τη το είπα εκείνη την ώρα. Λοιπόν, είπαμε ότι υπάρχουν διάφορες μέθοδοι μέσω των οποίων προκύπτουν τα ζητήματα που εξετάζουμε στην εκπομπή. Μπορεί κάποιος να το προτείνει από το ακροατήριο, να το βρω εγώ ή να μας βρει εκείνο. Και αυτό γίνεται καμιά φορά. Πέφτεις πάνω σε μία είδηση και αυτομάτως είναι σαν να έχει τεθεί ένα θέμα. Λοιπόν, ο αγαπητός φίλος Γιάννης Δουντουλάκης από το Γέρακα, με ένα μήνυμα που μου έστειλε χθες, πρότεινε το εξής. Μάνο, με αφορμή το ερώτημα περί φτώχειας, ας μιλήσουμε αύριο για την ευδαιμονία. Να πούμε δηλαδή τι είναι για εμάς η ευδαιμονία, πότε περάσαμε στη ζωή μας μια τέτοια φάση, με ποιο τρόπο θα θεωρούμε ότι μπορούμε να φτάσουμε ξανά σε κατάσταση ευδαιμονίας και τι θα περιλαμβάνει αυτή. Λοιπόν, θα πούμε μερικά πράγματα τώρα για την ευδαιμονία για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται, αλλά αν θέλατε τον ήχο της ευδαιμονίας, θυμηθείτε τον τρόπο με τον οποίο μίλαγε νωρίτερα η κυρία Δήμητρα από τη Νέα Σμύρνη. Αυτό το γέλιο που υπήρχε κάτω από τις λέξεις που έλεγε. Σταυρούλα, έστειλε μήνυμα η κυρία Δήμητρα, λέει ευχαριστώ τη Σταυρούλα από καρδιάς, πάρα πολύ. Λοιπόν, ευδαιμονία είναι μια κεντρική έννοια της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας, ιδιαιτέρως στα γραπτά του Αριστοτέλη. Τι σημαίνει, θα μου πείτε? Η λέξη προέρχεται από το F, το καλό δηλαδή, και τη λέξη δαίμον, που είναι το πνεύμα και η τύχη, και μεταφράζεται συνήθως ως ευτυχία, ευημερία ή άνθηση. Ωστόσο, δεν είναι μια περιστασιακή και παροδική ευχαρίστηση ή η ευτυχία όπως την εννοούμε σήμερα. Πρόκειται για μια βαθιά, διαρκή κατάσταση όπου ο άνθρωπος ζει σύμφωνα με την αληθινή του φύση και πραγματώνει πλήρως τις δυνατότητές του. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, στο έργο του «Ηθικά Νικομάχια», η ευδαιμονία είναι το ύψιστο αγαθό της ανθρώπινης ζωής. Αυτό που επιδιώκουμε για τον εαυτό μας και όχι ως μέσον για κάτι άλλο. Ορίζεται ως ενέργεια της ψυχής σύμφωνα με την αρετή σε ολόκληρη τη ζωή. Δεν είναι απλό συνέστημα, αλλά δραστηριότητα, ενέργεια. Απαιτεί αρετή, αριστεία, δικαιοσύνη, ανδρεία, σοφροσύνη, φρόνηση, σοφία. Χρειάζεται πλήρη ζωή, όχι μία στιγμή ευτυχίας και κάποιες εξωτερικές συνθήκες, δηλαδή υγεία, φίλοι, ένας μέτριος

0: πλούτος, αλλά κυρίως εξαρτάται από τον τρόπο που επιλέγουμε να ζούμε. Από τον τρόπο που επιλέγουμε να ζούμε. Ο Αριστοτέλης πίστευε ότι ο άνθρωπος ως λογικό «ον» ευδοκιμεί όταν χρησιμοποιεί σωστά το λόγο και καλλιεργεί τις αρετές του. Λοιπόν, αγαπητέ Γιάννη Δουνδουλάκη από το Γέρακα, απόψε θα κουβεντιάσουμε για την ευδαιμονία όπως πρότεινες και είσαι στη γραμμή. Γεια σου Γιάννη μου.
1: Καλημέρα Μάνο. Επίτρεψε μου σε παρακαλώ να εκφράσω την τεράστια χαρά μου για την κυρία Δήμητρα.
0: Σου επιτρέπω, εννοείται αυτό.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είναι καλά πράγματι, να είναι λύση στα προβλήματα, αυτό το οποίο βίωσε σήμερα. Και να πω επίσης αυτό που σου στείλα σε μήνυμα, αλλά δεν πρόλαβες ίσως να
0: όχι,
1: το δεις.
0: Όχι, δεν είδα τίποτα, ναι, τώρα θα το δω.
1: Ότι την ώρα που σου λέγει για τις γραμμές στο τηλέφωνο που λέγανε ότι ήταν προσωρινά εκτός λειτουργίας, ναι. Αυτό λοιπόν στην ψηφιακή εποχή μας σημαίνει ότι απλά είχαν κατεβάσει το ακουστικό.
0: Ναι, βέβαια, αυτό σημαίνει.
1: Γιατί είναι άλλο το μήνυμα όταν είναι χαλασμένο το τηλέφωνο,
0: ναι.
1: Και άλλο το μήνυμα όταν απλά το έχεις κατεβάσει για να μην δέχεσαι κλήσεις.
0: Και πότε θα γίνει ένα πρόστιμο, δηλαδή να κάνει ντούβρε πονηρή στα στέκια που αράζεις που λέγεται το τραγούδι, μια επιτροπή, και αν βρίσκει κατεβασμένο τηλέφωνο, να κάνει δύο μισθούς πρόστιμο σε κάθε ξεπτυλισμένο υπάλληλο που κατεβάζει το ακουστικό, γιατί νομίζει ότι είναι το τσαΐρι του η κάθε υπηρεσία.
1: Ποτέ δεν θα γίνει, διότι κάποια από τα μέλη της Επιτροπής θα φροντίσει να τους προειδοποιήσει, παιδιά, ερχόμαστε αύριο για έλεγχο.
0: Ναι, εγώ θυμάμαι κάποτε στην ΕΡΤ, όταν πήρε ο Βασίλης ο Βασιλικός την Προεδρία,
1: mm-hmm.
0: πήγε και έκανε ντου το πρωί. Και άνοιγε τις πόρτες και κοιμόντουσαν επάνω στα γραφεία. Στα γραφεία επάνω.
1: Mm-hmm.
0: Και μετά έλεγε ο ένας τον άλλο, γιατί δεν μας ειδοποιήσατε.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Δυστυχώς όλο αυτό χάθηκε, Μάνο μου.
0: Ποιο χάθηκε?
1: Όλο αυτό το έλεγχος και να υπάρχει.
0: Αυτό προϋποθέτει έναν. Δεν χρειάζεται πολλά.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ένας μόνο. Ένας. Δηλαδή, Γιούρια. Γιατί είναι κατεβασμένο το τηλέφωνο? Λοιπόν, οι επόμενοι δύο μήνες δουλεύεις χωρίς να πληρωθείς ή αν δεν γουστάρεις παρετήσου.
1: Θα βγουν οι συνδικαλιστές να υποστηρίξουν τον συνάδελφο.
0: Ναι, αλλά αν έχει κότσια αυτός που θα κάνει το ντου και την εξουσία να τους βουλώσει τα στόματα, δεν θα μπορέσουν οι συνδικαλιστές να κάνουν τίποτα.
1: Ναι, μακάρι, εύχομαι.
0: Δεν γίνεται πάντα. Δεν γίνεται πάντα αυτή η χώρα να είναι τα πάντα μαριονέτες στα χέρια των συνδικαλιστών, το λίμε ήττα.
1: Πώς
0: δεν
1: γίνεται. Ναι. Γίνεται μια χαρά,
0: ναι.
1: Διότι τους δόθηκε.
0: Ένα ξεγίνει.
1: Συμφωνώ απολύτως. Τους δόθηκε αυτή η δυνατότητα κάποια εποχή για λαϊκίστικους λόγους. Έτσι, μιλάμε για τη δεκαετία του 80.
0: Ναι, ναι, επί Πασόκ.
1: Και θεώρησαν μετά ότι πλέον συνδιοικούν στο δημόσιο.
0: Ναι, ναι, τρομάρα τους.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και αυτό η κατάσταση άρχισε να αλλάζει μόνο στις υπηρεσίες που έπαψαν πια να είναι υποέλεγχο δημοσίου και συνδικαλιστών.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι από αυτούς που λένε, παιδιά, τα πάντα ιδιωτικά, αλλά σίγουρα όχι τα πάντα δημόσια. Δηλαδή, παράδειγμα, Μάνο, λοξοδρομούμε λίγο.
0: Δεν πειράζει, μια χαρά, δεν έτσι κάνουμε.
1: Χτυπιόμασταν οι συνδικαλιστές, ενώ χτυπιόντουσαν τη δεκαετία του 90, όταν γινόταν διαδικασία ιδιωτικοποίησης του ΟΤΕ.
0: Ναι.
1: Και κάποιος το έλεγε προχθές σε κάποιο δημοσίευμα που διάβαζα κλπ. Προσπαθώντας να υπερασπιστεί τον τότε αγώνα σε πολλά εισαγωγικά. Εγώ θυμάμαι, Μάνο μου, ότι όταν πρώτο ήρθαν τα κινητά στην Ελλάδα, το πάγιο ήταν 12.000 δραχμές,
0: ναι.
1: Χωρίς να έχει ίχνος χρονομιλίας ως παροχή μέσα.
0: Ναι.
1: 12.000 δραχμές λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, είναι γύρω στα 32 ευρώ, κάπου τόσο.
0: Με τη μόνη διαφορά ότι είναι σαν 92 ευρώ, διότι έχει αλλάξει η αντοχή του νομίσματος.
1: Συμφωνώ.
0: Και η αποδοτικότητα. Ναι.
1: Ας πάμε στα 32 ευρώ.
0: Ναι.
1: Στα 32 ευρώ λοιπόν ήταν το πάγιο σου, πλήρωνες αυτά και ό,τι πλήρωνες μετά για τη χρήση του κινητού.
0: Ναι.
1: Άρα οι λογαριασμοί πηγαίναν στο Θεό.
0: Στις 100.000.

0: χιλιάδες. Ξέρω, έχω δει ανθρώπους να πληρώναν τότε 100.000.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Τώρα που δεν είναι δημόσιες επικοινωνίες, είναι ιδιωτικές.
0: Με τον ανταγωνισμό.
1: Για τον ανταγωνισμό, λοιπόν, κοίτα, λιγότερο από 30 ευρώ έχεις ένα κινητό που μιλάς, στέλνεις μηνύματα και είσαι πλοηγήσεις στο διαδίκτυο απεριόριστα.
0: Μα 22 πληρώνω εγώ.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Ναι,
1: λιγότερο
0: είναι,
1: από
0: ναι,
1: 30,
0: ναι,
1: ανάλογα με το τι έχει ο καθένας.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά για σκέψου. Έχω 10 GB για το, που δεν το χρησιμοποιώ διότι με τα Wi-Fi πιο πολύ.
1: Ναι, είσαι κυρίως σε περιβάλλον που έχει Wi-Fi.
0: Σε περιβάλλον
1: wifi,
0: και εδώ και σπίτι μου, ξέρεις.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Οπότε είναι και τα δύο ανοιχτά, αλλά το τηλέφωνο χρησιμοποιεί το Wi-Fi. Όταν βγω από το σπίτι,
1: ναι,
0: για να μην τρώω την μπαταρία, το κλείνω το Wi-Fi.
1: Ναι, και γυρίζω,
0: και γυρίζω στα δεδομένα.
1: Ναι. Μπράβο.
0: Αλλά τίποτα, ούτε από τα 10 GB. Ούτε το ένα δεν ξοδεύω.
1: Δεύτερο παράδειγμα. Η ΔΕΗ, που πλέον έχει το management το δημόσιο αλλά μειοψηφικό πακέτο, σταμάτησε να προσλαμβάνει μόνιμους υπαλλήλους με την έννοια του δημόσιου υπάλληλου.
0: Ναι.
1: Έτσι. Η ΔΕΗ δουλεύει πολύ καλύτερα ως εταιρεία από ό,τι δούλευε.
0: Ναι.
1: Η ΔΕΗ πριν από κάποια χρόνια ήταν στα όρια της κατάρρευσης και αυτή τη στιγμή έχει 800 εκατομμύρια τζίρο. Ποιος λοιπόν θα προσπαθήσει να με πείσει και εμένα και όλους μας ότι θα πρέπει να έχουμε τη λογική ότι τα πάντα δημόσια και τι να τον κάνουμε τώρα τον καημένο δημόσιο υπάλληλο και τι παίρνει ο δημόσιος υπάλληλος κλπ. Ο δημόσιος υπάλληλος πληρώνεται όχι καλά όπως παντού στην Ελλάδα προς το παρόν, μακάρι στο μέλλον να βελτιωθούν τα πράγματα,
0: ναι,
1: αλλά δεν μπορεί να μην υπάρχει οποιαδήποτε ποινή για την ασυνειδητότητα, την ασυνειδησία που έχουν κάποιοι άνθρωποι. Όχι ότι δεν υπάρχουν ασυνείδητοι, προς Θεού, δεν τους βάζω στο ίδιο τσουβάλι.
0: Εντάξει, υπάρχουν, αλήθεια.
1: Εννοείται. Αλλά πραγματικά άνθρωποι οι οποίοι είναι ασυνείδητοι μπορούν να έχουν λόγο και ρόλο στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, η κυρία Δήμητρα πήγε στο γεννηματά σήμερα, βρήκε επιτόπου γιατρό, η γιατρός έβαλε πρώτο τον κύριο μέσα, το σύζυγο της κυρίας Δήμητρας, ως άτομο με αναπηρία. Έκανε δηλαδή ακριβώς ό,τι προβλέπει ο νόμος.
0: Ναι.
1: Την εξυπηρέτησε και είπε η κυρία Δήμητρα ότι υπήρχαν δύο ραντεβού στο γιατρείο πόνου.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί όλο το ωράριό του να είδε μόνο δύο άτομα.
0: Όχι, φυσικά.
1: Άρα κάποιος δεν έκανε καλά τη δουλειά του ώστε να βρει η κυρία Δήμητρα ραντεβού για τον άνθρωπό της το σωστό χρόνο.
0: Εκεί που ήταν, στο άλλο νοσοκομείο,
1: ναι,
0: στη Βούλα νομίζω.
1: Ναι. Και ακόμα και τώρα που τα πράγματα είναι μέσω πλατφόρμας, βλέπεις ότι κάποιοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Γιατί και την πλατφόρμα τη χειρίζονται άνθρωποι.
0: Ναι. Τον εγκέφαλό τους δεν χειρίζονται.
1: Κατάλαβες. Δηλαδή, για τι πράγμα μιλάμε.
0: Μιλάμε για ένα τσίρκο.
1: Μιλάμε για τσίρκο, μιλάμε για ασυνειδησία, μιλάμε για ανθρώπους που δεν τους νοιάζει ο συνάνθρωπος, άρα σίγουρα δεν μπορεί να είναι ευδαίμονες, για να επανέλθω στο
0: μπράβο,
1: θέμα.
0: Μπράβο.
1: Σίγουρα δεν, η ευδαιμονία στο μυαλό μας δεν είναι αυτό που έλεγε ο Αριστοτέλης. Διότι ήταν, είναι στάση και τρόπο ζωής η ευδαιμονία, κατά την αρχαιοελληνική προσέγγιση.
0: Ναι, γιατί χρειάζεται, όπως λέει ο Αριστοτέλης, πλήρη ζωή και όχι μία στιγμή ευτυχίας. Μια στιγμή ευτυχίας θέλει ένα τραγούδι του Πάριου.
1: Εννοείται.
0: Αυτό.
1: Και ένα του Τσιλιμίδη. Εγώ αγαπώ πολύ το ρήγμα, το έχουμε ξαναπεί. Πάρα πολύ. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, ευδαιμονία θεωρήσαμε στη ζωή μας την οικονομική άνεση ανεξαρτήτως συνεπειών. Το ζήσαμε τη δεκαετία του 80. Πράγματι περάσατε, γιατί εγώ ήμουν έφηβος, οπότε δεν είχα επαφή με τα οικονομικά ακόμα εκείνη την εποχή.
0: Ναι.
1: Καλά τη δεκαετία του 80, άντε καλά και του 90, πήγανε τα πράγματα εικονικώς καλά μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ζήσαμε τη μεγάλη ηθική ευδαιμονία των Ολυμπιακών και τη φοβερά, που πράγματι είναι, περάσαν πολύ ωραία. Αλλά πες μου γιατί δούλευε η χώρα, εννοείται. Αλλά πες μου γιατί δούλευε η χώρα ρολόι τις 15 μέρες των Ολυμπιακών Αγώνων.
0: Εντάξει, δούλευε ρολόι.
1: Ρολόι.

0: Ναι.
1: Αυτό γιατί δεν το συνεχίσαν.
0: Και δεν μπορούμε με το ρολόι. Σου λέει δεν είμαστε Ελβετοί.
1: Άρα είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
0: Δεν λέγαμε και χτες ότι οτιδήποτε συμβαίνει σε έναν άνθρωπο φταίει εκείνος. Εκτός από κάτι ακραίες περιπτώσεις όπου τον βαράει μια αρρώστια εκεί που δεν το περίμενε κανείς, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Όλα τα άλλα, δηλαδή εάν μου έλεγε ένας εδώ συνάδελφος ότι έχει πάνω από 15 χρόνια να κάνει εξετάσεις.
1: Ναι.
0: Και του λέω καλά, μου λέει τις φοβάμαι τις εξετάσεις. Του λέω άμα έρθει καμιά ζημιά θα φοβάσαι μετά, θα χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο. Ενώ προλαμβάνεις πράγματα έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Άρα είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
1: Είμαστε. Απολύτως.
0: Σε ό,τι γίνεται.
1: Είμαστε απολύτως.
0: Ναι.
1: Και δεν βάζουμε μυαλό, μα.
0: Ναι. Κοίτα, βάζω μυαλό σημαίνει κάπου το έχω κρυμμένο. Αν δεν το έχω, πού να το βάλω δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πώς να το βιδώσω στην καράφλα μου.
1: Ναι. Και δεν είναι και μπαγιονέτ το μυαλό.
0: Δεν είναι. Κουμπώνει. Ναι, ακριβώς.
1: Δεν κουμπώνει.
0: Όχι.
1: Σημασία έχει ότι αν υποθέσουμε ότι ήταν μια εποχή, ας πάμε στην οικονομική ευδαιμονία, η δεκαετία του 80, τη ζήσαμε, την περάσαμε, την πληρώσαμε και τώρα τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι φτάσαμε σε μια κρίση η οποία μας γονάτισε όλους μας, σχεδόν μηδενός εξαιρουμένου, και τώρα που λέμε ότι ξέρεις είμαστε σε μια φάση που μπορεί και να βγάλουμε το κεφάλι από το νερό. Διακρίνω λογικές τέτοιες που απαιτούν να επιστρέψουμε στην ευδαιμονία των 80's, της δεκαετίας του 80, και πάλι διαφορώντας για τις συνέπειες.
0: Mm.
1: Άρα μάθαμε κάτι από ό,τι πάθαμε. Φοβάμαι πως τίποτα. Ευδαιμονία λοιπόν, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι να χτίσεις τη ζωή σου με τέτοιο τρόπο ώστε να είσαι αξιοπρεπής, ώστε να μπορείς να καλύπτεις τις υποχρεώσεις σου και όχι τις ανάγκες που σου επιβάλλει το marketing. Δηλαδή να ξέρεις ακριβώς τι σου χρειάζεται για να είσαι εντάξει και αν καταφέρεις το κάτι της παραπάνω στην πορεία με μπόλικη δουλειά, όπως είπε ένας συνοκρατής από τις ΗΠΑ, συγγνώμη δεν θυμάμαι το όνομά του, που είχε τόσο δίκιο ότι δουλεύοντας φέρνεις αποτέλεσμα. Και διεκδικώντας με το σωστό τρόπο φέρνεις αποτέλεσμα, μάνα. Είχα πριν από λίγες μέρες μια συνάντηση με δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι είναι σε ένα τμήμα εφαρμοσμένης τεχνολογίας και προσπαθούν να φτιάξουν τα παιδιά μια εφαρμογή η οποία θα διευκολύνει ανθρώπους με οπτική αναπηρία στην κίνησή τους.
0: Ναι.
1: Οπότε μίλησα με τα παιδιά. Τους εξήγησα πράγματα, τους έδειξα εφαρμογές, το συζητήσαμε αναλυτικά κλπ. Και μέσα στην όλη κουβέντα, επειδή αυτά τα παιδιά είναι μερικά χρόνια μικρότερα από την κόρη μου, πιάσαμε λίγο την κουβέντα για τη νεολαία και τις δουλειές κλπ. Και τους εξήγησα λίγο πολύ με ποιο τρόπο έχει λειτουργήσει το δικό μου το παιδί σε αυτά τα κάποια χρόνια που έχει στον εργασιακό χώρο.
0: Mm-hmm.
1: Και τους λέω ότι στην αρχή ξεκινάς τη δουλειά, παίρνεις ό,τι σου δώσουν γιατί είσαι παντελώς άπειρος ή με ελάχιστη γνώση και στην πορεία κάνεις βήματα για να πας παρακάτω, ούτε επαναπάβεσαι σε αυτά που παίρνεις, ούτε απαιτείς χωρίς να έχεις τα προσόντα και με προκειμένου την εμπειρία. Πας ένα βήμα παρακάτω, βελτιώνεις τα πράγματα, κάνεις λίγο υπομονή ακόμα, πας ακόμη παρακάτω και διεκδικείς να βελτιώσεις ακόμη περισσότερα τα πράγματα.
0: Σωστά.
1: Αλλιώς δεν γίνεται. Απλά δεν είναι το στυλ δώστα μου γιατί γουστάρω να τα πάρω. Είναι δώστα μου γιατί δουλεύω, παράγω και βελτιώνω το αποτέλεσμα που έχεις εσύ ως εργοδότης. Άρα θέλω κι εγώ ένα κομμάτι από αυτό. Και δεν βρίσκω σε σένα. Ψάχνω αλλού. Πάμε παρακάτω.
0: Mm-hmm.
1: Και για να κλείσω, θέλω να σου δώσω δύο παραδείγματα. Δύο από τα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα έχουν βασικό μισθό, όπου είναι από 100-200 ευρώ πάνω από τον επίσημο βασικό μισθό.
0: Mm-hmm.
1: Είναι χαζοί αυτοί οι εργοδότες που το κάνουν. Μάλλον έχουν δει ότι όσο πιο ευχαριστημένος είναι ο εργαζόμενος, τόσο πιο αποδοτικός είναι.
0: Έλατε, εννοείται αυτό.
1: Έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Δεν θέλω να πω ποιοι είναι, δεν υπάρχει λόγος. Αν το ψάξει λίγο στο διαδίκτυο θα το βρει κανείς.
0: Τώρα οι περισσότεροι που ακούνε ξέρουν ποιοι είναι.
1: Ακριβώς. Ο ένας έχει 1100 βασικό μισθό και ο άλλος έχει νομίζω στα 1040 κάτι τέτοιο. Απλά δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο, δεν θέλει φωνή και αντάρα, θέλει σοβαρή διεκδίκηση, θέλει δουλειά. Και η ευδαιμονία η οικονομική τουλάχιστον μπορεί να έρθει στην πορεία. Αυτό που θέλει σίγουρα διεκδίκηση, πέραν αυτού, είναι η διεκδίκηση από την πολιτεία μας να μας αντιμετωπίζει σοβαρά. Σπάζοντας 5 τζάμια ή κάνοντας μια πορεία διαμαρτυρίας, δεν οδηγούμαστε σε τέτοιο αποτέλεσμα, λυπάμαι. Κατεβαίνοντας όμως με μια σοβαρή αντιπρόταση στην κάθε πρόταση της πολιτείας και συζητώντας, μπορούμε να βγάλουμε άκρη μάνα.
0: Έτσι.
1: Εξού και η πρόσφατη διαδικασία που ξεκίνησε τόσα χρόνια μετά με το να αρχίσουν σταδιακά οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Mm-hmm. Αλλά το διεκδίκησαν σοβαρά και αθόρυβα οι συνδικαλιστές που ήταν σοβαροί, οι εργοδότες που ήταν σοβαροί και μια υπουργός που δεν είχε καλή φήμη στο πρώτο της Υπουργείο αλλά αποδείχθηκε αποτελεσματική στο δεύτερο, κ. Κεραμέως, που είναι υπουργός εργασίας. Mm-hmm. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πάμε μπροστά. Η ευδαιμονία μπορεί να έρθει έτσι, όχι με κάποιον άλλο τρόπο. Και ούτε φυσικά που να καθόμαστε στον καναπέ μας και να δείχνουμε τους εκάστοτε κυβερνώντες, κοίτα τι κάνει αυτός. Αυτά αγαπητοί, εκεί είπα πολλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Σε κερνάμε και το τραγούδι που σου αρέσει.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση «Ημέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος 211 10 80 880. Και έχουμε και ένα email σε περίπτωση που δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να ακούσουμε τη φωνή σας. Καλέστε, στείλτε μάλλον ένα email στο radio@parapolitika.gr. Και πάμε στον κλασικό φιλόλογο και εκλεκτό φίλο μας Ανδρέα Μωρίκη που είναι στη γραμμή. Ανδρέα μου.
3: Καλημέρα και καλημέρα στους αδελφούς σας.
2: Να σας ακούνε.
3: Πριν τοποθετηθώ στο θέμα της ευδαιμονίας, που είναι μια ύψιστη φιλοσοφική έννοια, θα πω δύο λόγια για αυτά τα οποία ακούσαμε με συγκίνηση απόψε. Το πρώτο πράγμα είναι το πόσο τυχεροί είναι οι σύζυγοι που έχουν μία σύζυγο σαν την αγαπητή φίλη Δήμητρα, που στέκεται τόσο σταθερά στο σύζυγό της μετά από τόσα που έχει περάσει και περνάει και που τα βάζει με το τέρας της ελληνικής βιογραφίας. Εδώ και καιρό το ξέρουμε. Αλλά με ευθύτητα και με μέγιστη ευπρέπεια. Δεν την έκαμψε το τέρας της βιογραφίας και γι' αυτό κατάφερε και σήμερα βρήκε μια ελπίδα ζωής, όχι μόνο πρακτικά για το σύζυγό της, αλλά μια ενθάρρυνση ότι υπάρχουν άνθρωποι, και το βρήκε στο πρόσωπο μιας γιατρού, μιας αναισθησιολόγου, της κυρίας Κουτσούλη, Ευελίνας Κουτσούλη, στο Γενικό Κρατήριο. Κουτσούλη είναι το σωστό.
2: Ναι,
3: Κουτσούλη, ναι.
2: Το έψεξες, ναι.
3: Ναι. Κουτσούλη, ναι. Η οποία είναι στο δημόσιο. Ναι. Και εμένα δεν θα με χάλαγε καθόλου να μην υπήρχε ιδιωτική πώς να πούμε, δραστηριότητα σε θέματα υγείας, εάν όλοι οι γιατροί αισθανόταν έτσι. Δεν βρίσκω το λόγο γιατί, τι θα με χάλαγε.
2: Ναι.
3: Δόξα τω Θεώ. Υπάρχουν παντού οι ανώνυμοι οι γιατροί, οι απλοί δικαστές, οι απλοί δάσκαλοι, οι απλοί οτιδήποτε, οι άγνωστοι, που αυτοί είναι που κρατάνε και την κοινωνία μας. Και παντού υπάρχουν, όπως και στο Ασκληπείο, στο οποίο δεν βρέθηκε, δεν συνάντησε η αγαπητή Δήμητρα κάποιον ευσυνείδητο και πολύ καλό, θα υπάρχει εκεί κάποιος αφανής, φαντάζομαι, όπως και δεν είναι και όλοι οι γιατροί παντού καλοί. Σημασία έχει ότι αυτοί οι άνθρωποι όμως που έχουν διαλέξει να τιμούν τον όρκο τους είναι άνθρωποι που έχουν ανοιχτό μπροστά τους και το δρόμο της ευδαιμονίας, γιατί έχουν ωραίο ύπνο το βράδυ. Αυτά ήθελα να πω. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι τα στεφάνια τα δίνουμε, τα αφιερώνουμε στον άγνωστο στρατιώτη, όχι στους επώνυμους στρατηγούς. Αυτό έχει σημασία. Πρέπει να είσαι ευσυνείδητος, να είσαι ιδεολόγος, να είσαι ανθρωπιστής, για να δίνεις αξία πρώτα απ' όλα στη δική σου ζωή. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα της ευδαιμονίας. Μίλησες για τον Αριστοτέλη, ο οποίος κυρίως στον 4ο αιώνα ασχολήθηκε στα ειδικά νοικομαχία του με αυτό το ζήτημα. Η ελληνική φιλοσοφία όμως είχε ήδη ξεκινήσει από ό,τι λένε τα βιβλία και όσοι γνωρίζουν ήδη περίπου χοντρά-χοντρά από το 600 π.Χ. Και για 150 χρόνια οι φιλόσοφοι είχαν τα μάτια έξω από τον εαυτό τους στον κόσμο και έλεγαν από τι δημιουργήθηκε ο κόσμος, γι' αυτό και λέγεται η περίοδος αυτή 600 με 450 κοσμολογική. Είναι οι λογιστές στη Λόσο, ότι ο Θαλής, ο Αναξιμάνδος, ο Αναξιμένης, ο Ηράκλητος, που λέγανε ότι το πρώτο στοιχείο ήταν το νερό, έλεγε ο Θαλής. Όχι, δεν ήταν το νερό, ήταν η απειρομάζα, έλεγε ο Αναξιμάνδος. Όχι, ήταν ο αέρας, έλεγε ο Αναξιμένης. Η φωτιά, ο Ηράκλητος. Τελειώνουμε με αυτούς. 450 με 300 έχουμε την ενιολογική περίοδο όπου αρχίζει να ενδιαφέρει ο άνθρωπος για τα μέσα του εαυτού του, για το νου του και για την ψυχούλα του. Εκεί αρχίζει το σπέρμα της πραξιολογικής περίοδου, η οποία και θα κρατήσει 600 χρόνια, από το 300 π.Χ. μέχρι το 300 μετά Χριστόν. Χοντρά. Σε αυτή την περίοδο την πραξιολογική εξετάζεται το θέμα της ευδαιμονίας. Οι μετασοκρατικές σχολές και οι επικούροι και οι στοικοί και οι σκεπτικοί ένα πράγμα θέλουν. Την ευδαιμονία πώς θα την βρουν όλοι τους. Και ο Αριστοτέλης μέσα σε αυτούς βεβαίως πρωτοπαλή κάρο. Τι θα πει ευδαιμονία? Θα πει αταραξία ψυχής. Δεν υπάρχει ευδαιμονία οικονομική μόνο. Όχι. Ευπραξία είναι. Δηλαδή είναι να περνάς καλά. Η ευτυχία σημαίνει καλή τύχη, με τυχερούλης. Πήρα το λότο. Μου κέρδισα το λαϊκείο. Όχι. Η ευδαιμονία είναι καθαρά εσωτερική και είναι και το αποτέλεσμα μιας δικής μου στάσης επεξεργασίας πνευματικής με τα πράγματα της ζωής, με τα δεδομένα, και εξαρτάται τι θέση παίρνω εγώ απέναντι σε αυτά. Η ευτυχία, το αν είναι τυχερός ή όχι, εξαρτάται από το αν βρήκα στον δρόμο εκατομμύρια ή από κάπου πεσμένα. Αυτό είναι ευτυχία. Δεν προσπάθησα για να είμαι τυχερός, αλλά προσπάθησα για να είμαι ευδαίμων. Το ψάξα. Και τι λένε όλοι αυτοί? Οι στοικοί λένε, συμφωνούν όλοι αυτοί μεταξύ τους ότι η αταραξία της ψυχής, η ευδαιμονία είναι ο στόχος, αλλά δεν συμφωνούν προς το μέσο με το οποίο την πετυχαίνουν. Οι στοικοί τι λένε? Για να είμαι ευδαίμων πρέπει να είμαι απαθής. Άλφα στερητικό και πάθος, να μην έχω πάθη. Ποια είναι τα πάθη? Τα πάθη είναι όλα αυτά τα οποία δημιουργούν ακρότητες συναισθηματικές. Δηλαδή και η μεγάλη χαρά είναι πάθος, βεβαίως. Δηλαδή να μην χαίρομαι πάρα πολύ, όχι απότομα, ελεγχόμενα. Πολύ απάθεια ή δυνατόν σχεδόν καθόλου. Λίγο, άψα τα πράγματα, δεν πήγουν κτλ. Ούτε λύπη, όχι. Και όταν πεθάνει το παιδί μου? Ναι, και όταν πεθάνει το παιδί σου, λέει ο Ζήνων, ο Κιτιέτς, ο ιδρυτής της Στοικής Σχολής από την Κύπρο. Λέγεται ότι όταν του είπανε, Ζήνων, ο γιος σου έφυγε από τη ζωή. Αυτός απήντησε, το γνώριζα ότι έχω γεννήσει θνητόν. Αυτό είναι, δεν σημαίνει ότι κάντε το όλοι, ακολουθήστε αυτή την απάντηση, αλλά όταν μιλάμε για έναν ιδρυτή μιας ολόκληρης φιλοσοφίας, βλέπουμε και μέχρι σε πιο άκρο φτάνει. Ή όταν του είπανε, Ζήνων, κοίταξε, ήσουν να πλειοξύτης, ναι, μέχρι πριν λίγο. Βούλαξε και το τελευταίο σου καράβι. Α, εντάξει, λέει, τότε θα ασχοληθώ αποκλειστικά με τη φιλοσοφία, δεν θα έχω περισπασμούς. Δηλαδή, αυτός είπε, όχι, το εκρεμές το συναισθηματικό δεν θα πάει ούτε προς τη μεριά της χαράς, ούτε της λύπης. Όχι, απάτια. Αυτό λέει ο στοϊκός. Ο επικούριος τι λέει? Ο επικούριος λέει ότι υπάρχουν στη ζωή χιλιάδες πράγματα τα οποία μου δημιουργούν οχλήσεις. Ενοχλήσεις. Εγώ λοιπόν τι θα κάνω? Θα κοιτάξω να απαλλαγώ από αυτές τις οχλήσεις. Για να αισθανθώ την ειδονή. Όπως όταν ένα κουνούπι σου τσιμπάει το σβέρκο, ξύνεσαι και λες, ωραία, ηρέμησα, ξύθηκα, ηρέμησα. Ήτανε όχληση το κουνούπι, ξύθηκες, ηρέμησες. Αυτό όμως είναι μια ειδονή κατακίνηση, όπως τη λένε. Δηλαδή, σε ενόχλησε κάτι και το αντιμετώπισε επιτόπου και τέλειωσε, εντάξει, πάρα πολύ καλά. Στη ζωή όμως δεν μπορεί να πεις, όταν ένα κουνούπι με τσιμπάει και ξύνω, μετά είναι δαίμον. Για να αντιμετωπίσεις οχλήσεις της ζωής, μόνιμες, ζώρικες, απειλητικές κάθε τόσο, πρέπει να έχεις έναν τρόπο να αμήνεσαι συνεχώς απέναντι σε αυτές τις δυσκολίες και να μην αναζητάς κατά κίνηση περιστασιακές, εφήμερες, βραχυπρόθεσμες ειδονές, αλλά καταστηματικές που να εγκαθίσανται μέσα σου. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή έχω δώσει έναν όρκο στον υπογράφη ότι θα στηρίζω όσους πονάνε και όσους έχουν πρόβλημα. Ναι. Όσο μπορώ να βλέπω στα πρόσωπά τους την ανακούφιση από τον πόνο, την ελπίδα για τη ζωή, την στροφή προς το να θέλουν και αυτοί να κάνουν κάτι ανάλογο, θετικό στους συνανθρώπους τους, εγώ παίρνω δύναμη και είμαι ήρεμος και θέλω 15 με 17 δευτερόλεπτα το βράδυ για να πάρει ύπνος. Δεν με απειλεί κανένας. Μπορώ να απολαύσω έναν περίπατο με την κοπελιά μου, με τον άντρα μου, με γυναίκα, στην παραλία, χωρίς να χρειάζεται να με φρουρεί από πίσω ένα σύνολο από προσωπικού ασφαλείας.
2: Μπορείς να περιμένεις αναλύσεις. Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
4: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
5: Και για τα υπεραστικά.
4: Α, για τα υπεραστικά πάω στην ταράτσα και φωνάζω.
0: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα ξάδερφε, έλα που είσαι.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε είδα, γκόστρα ήρε.
3: Έλα Αντρέα μου.
4: Ναι, ο Επίκουλος λοιπόν και η Επικουρή αναζητούν την Ιδονή. Και όχι την Ιδονή, την πρόσκαιρη που οι αμαθείς ή οι ημιμαθείς κατηγορούν τον Επίκουλο, την τροπή του, είναι Ιδονής στις δέσεις Ιδονές. Κάθε άλλο άνθρωπος είναι πάρα πολύ σοβαρός και ζητάει Ιδονές, δηλαδή απαλλαγές από τις οχλήσεις, αυτό είναι Ιδονή για τον Επίκουλο, στις οποίες πετυχαίνει ο άνθρωπος όταν ζει μια ζωή σύμφωνη με ηθικές αξίες. Και φυσικά και οι γνωστοί σκεπτικοί φιλόσοφοι, οι οποίοι δεν δέχονται ότι υπάρχουν εύκολες αλήθειες και περιμένουν, επέχουν, τουλάχιστον λόγω του εφεκτικού φιλόσοφου, ότι κάτι σε ενοχλήσουμε, περίμενε, θα δούμε. Τι να κάνω, περίμενε, επέχω. Γιατί έτσι πιστεύουν ότι δεν διαψεύδονται από πρόσκαιρες, από αποφάσεις που δεν είναι όριμες και δοκιμασμένες στον χρόνο. Εντάξει, ο καθένας έχει και την άποψή του, ο καθένας έχει τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματά του και ο καθένας διαλέγει. Το βέβαιο είναι ότι η ευδαιμονία είναι μια εσωτερική κατάσταση η οποία δηλώνει μια ισορροπία, όχι μια ισορροπία απραξίας, αλλά μια δυναμική ισορροπία όταν ο άνθρωπος έρχεται σε μια κατάσταση συμφωνίας και αρμονίας με αυτά τα οποία πιστεύει, όταν πράττει ανάλογα με αυτά που πιστεύει. Και είτε ακολουθεί το στοϊκό μοντέλο, είτε ακολουθεί το επικουρείο μοντέλο ή ακόμα και το σκεπτικό φιλοσόφο. Σημασία έχει να μπορούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για το σύνολο και για τον εαυτό μας και να επιδιώκουμε να ζούμε μια ζωή σύμφωνη με αρχές που τις καμαρώνουμε, όχι με κόλπα που μας βολεύουν, γιατί κανένα κόλπο που μας βολεύει δεν κρατάει πολύ. Κανένα κόλπο, άρα δεν μπορεί να μας δώσει την ηρεμία της ζωής. Και η ηρεμία πρέπει να είναι διαρκής. Δεν μπορεί να πεις, α, εγώ είμαι ήρεμος Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, το βρήκα. Τι θα πει, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο και Κυριακή, τι κάνεις. Λοιπόν, και την ηρεμία και την ευδαιμονία την ευρίσκεις στο δρόμο της προσφοράς και έχει στο δρόμο της απολαύης. Όταν φτάσουμε σε ένα σημείο να χαιρόμαστε τη συλλογική μας ζωή και τη μοιρασιά των αγαθών μας μαζί με τους συνανθρώπους μας και να είμαστε στο εμείς, τότε πια μπορούμε και να παίρνουμε δύναμη από τις ίδιες μας πράξεις και να συνεχίζουμε αυτό το δρόμο. Αυτά, Μάνο.
3: Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα.
4: Εγώ πολύ.
3: Άντε. Yeah.

0: Παραπολιτικά 90,1. Bo the Man. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Bo the Man. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.
1: Εδώ είμαστε και είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής, 10 λεπτά μετά τη μία. 2-11-10-80-8-8-0. Μιλάμε για την ευδαιμονία σήμερα. Ενώ εχθές μιλούσαμε για τη φτώχεια, αν θυμάστε. Και το θέμα το πρότεινε ο Γιάννης ο Δουνδουλάκης από το Γέρακα. Α, ναι, θέλω να πω θερμά χαιρετίσματα σε δύο ταξιτζίδες που και οι δύο με το ίδιο όνομα, Δημήτρης ο ένας, Δημήτρης και ο άλλος. Ο ένας, επειδή χάλασε το καρούλι μου και έμεινε στο δρόμο και τόσπροχνα μέσα στη νύχτα για να το βάλω σε μια άκρη μέχρι να έρθει η οδική ασφάλεια, ναι, που δίνει η οδική βοήθεια, ήθελα να πω. Ο ταξιτζής που με έφερε σπίτι μου μετά, όταν ξεμπέρδεψα, λεγόταν Δημήτρης και ακούει την εκπομπή. Όπως και ο άλλος ακούει την εκπομπή, μόνο που δεν τον συνάντησα εγώ, αλλά η Ξένια από τη Νέα Ιωνία, γιατί μέσα στο ταξί άκουγε το Λαβύθι εκείνη την ώρα και του λέει, ακούτε Παραπολιτικά, λέει, ναι, ακούω, λέει, πρώτα τον κύριο Λαβύθι και μετά ακούω τον Άγρυπνο. Λέει, άτομα, και με πήρε τηλέφωνο, γιατί έχει το τηλέφωνο μου η Ξένια, είμαστε φίλοι δηλαδή, και μου έδωσε τον κύριο Δημήτρη, στάθηκαν σε μια γωνία για να πάρει το κινητό. Ευτυχώς οι άνθρωποι που δουλεύουν στο ταξί και τα λοιπά ξέρουν ότι δεν μπορεί κανείς να μιλάει εν κινήσει. Ωστόσο σταμάτησαν και του είπα μια-δυο κουβέντες, είπαμε δηλαδή, και τους χαιρετώ και τους δύο Δημήτριες, Δημήτριδες, με αγάπη. Επίσης στην εκπομπή, που και που μου έρχονται αιτήματα συνομιλίας μεταξύ δύο ακροατών, όπως τώρα ο Νίκος από το Πολύγωνο και ο Γιάννης από την Ιρλανδία θα μιλήσουν μαζί. Οπότε ο κύριος Σελιμάς θα μας δώσει και τις δύο γραμμές μαζί. Γεια σου Νίκο, γεια σου Γιάννη.
2: Καλημέρα Μάνο, καλημέρα Ελλάδα.
1: Γεια. Τι γίνεται. Αληθώς. Και εσύ φίλε.
3: Εντάξει, αυτό με την κυρία Δήμητρα σήμερα ήταν απίστευτο. Και όλο τυχαίως είχαμε μια κουβέντα με τον αγαπητό Γιάννη πριν την εκπομπή και είχαμε αυτό το θέμα.
1: Τι λέγατε
3: δηλαδή. Με τους γιατρούς και... Ναι.
1: Μάλιστα. Σας ακούω λοιπόν.
3: Λοιπόν, για εμένα ευδαιμονία τώρα τι είναι. Πάλι θα αναφέρω για τη γιαγιά μου πάλι. Κάτι... Όχι ακριβώς. Μικρός μου άρεσε να ακούω τους... τους μεγαλύτερους σε ηλικία, ναι, και να μαθαίνω πράγματα. Ναι. Και θυμάμαι ένα περιστατικό που ήμουν πολύ μικρός. Πρέπει να ήμουν ή πέμπτη δημοτικού ή πρώτη γυμνασίου.
1: Ναι.
3: Και ίσως και λίγο, ναι. Λογικά,
1: αλλά δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Ας πάμε στην ουσία. Ναι.
3: Ναι, και είχε κάτι συζητήσει εκεί πέρα και εγώ με το μικρό μυαλό, με το μυαλό μας λίγο τα πλάθουμε λίγο και μιλάγανε, θυμάμαι, για τον Μπελογιάννη και κάτι τέτοια με το Πολυτεχνείο και γενικότερα, ναι, με αυτή την κουβέντα. Και τον λέγανε, λέει, άνθρωπο με το γαρίφαλο. Και πάω εγώ μετά στη μαμά και της λέω, είναι καλός άνθρωπος αυτός ο άνθρωπος με το γαρίφαλο. Κάτι συνειδημούς που κάνει το μυαλό. Επίσης, η ευδαιμονία για μένα είναι ένα καλό βιβλίο και να κάνω και πασία.
1: Μάλιστα. Και πού βρίσκεις, πας στον επικό όμιλο δηλαδή.
3: Ναι, είναι η κοπέλα μου, είναι με ασχολείται με τα άλογα. Κάνω και μαθηματάκια, οπότε ναι. Ξεχνιέμαι πολύ.
1: Τέλεια. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ στη ζωή μου, δηλαδή να ανέβω σε ένα άλογο επάνω, δηλαδή ποτέ. Με εντυπωσιάζουν βέβαια ο ζώο. Είχα πάει μία φορά να κάνω μία συνέντευξη στον υπηκό όμιλο που είναι στο Γουδί κάπου, δεν ξέρω αν...
3: Ναι, σωστά, που είναι και η Ασδής εκεί.
1: Τι είναι?
3: Εκεί είναι
1: μπορείς η... Μπορείς να βγάλεις την ανοιχτή ακρόαση, φίλε?
3: Ναι, το έχω βγάλει.
1: Μίλα κοντά λοιπόν στο ακουστικό, γιατί χάνω τα...
3: Ήθελα να πω ότι το Άλσο Στρατού ανήκει στην ΑΣΔΙΣ, είναι ανώτατη στρατιωτική διοίκηση.
1: Καλά, εντάξει, ας ανήκει όπου να είναι. Το θέμα είναι ότι εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι ανεβαίνανε πάνω στα άλογα με παιδιά με εγκεφαλική παράλυση και πηγαίνανε βόλτα με το άλογο. Τι τρυφερά είναι τα άλογα.
3: Πολύ, πολύ.
1: Πώς φερόντουσαν στα παιδιά αυτά, σαν να ξέρανε δηλαδή ότι εδώ συμπεριφέρομαι αλλιώς. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα.
3: Και κάνει και, ναι, και στον όμιλο που δουλεύει η κοπέλα μου, κάνουν κατά διαστήματα με παιδάκια που είναι στο φάσμα του αυτισμού.
1: Ναι. Α, ναι, αλλά όταν λέμε για παιδάκια με εγκεφαλική παράλυση, μιλάμε για παιδιά που μπορεί να κουνάνε μόνο το ένα δάχτυλο του χεριού τους.
3: Ναι.
1: Κατάλαβες, ενώ εκείνα που είναι στο φάσμα του αυτισμού, από ό,τι έχεις δει σε ρεπορτάζ, τηλεόραση κτλ., υπάρχουν και γιατροί και καθηγητές στο φάσμα του αυτισμού και δεν είναι δηλαδή. Κατάλαβες τι λέω τώρα, έτσι?
3: Ναι, βέβαια. Okay. Και ήθελα να πω, μου το έλεγε κιόλας, ότι ό,τι φόβο έχει με το που ανεβαίνεις στο άλογο, ό,τι φοβάσαι εσύ, το φοβάται και το άλογο.
1: Ναι, βέβαια.
3: Ναι, είναι η επαφή, δεν μπορώ να την περιγράψω. Ναι. Και ο σκύλος και η γάτα και τέτοια είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι.
3: Με το άλογο, δεν μπορώ να το περιγράψω.
1: Σε αυτά τους μικρούς στάβλους που είναι ένα-ένα αλογάκι, ήταν ένα απίστευτο ζώο, το οποίο ήταν, έτσι, εγώ είμαι 1,87 και ήταν ένα κεφάλι πάνω από μένα, όπως στεκόταν μπροστά μου. Δηλαδή ένα πανύψηλο ζώο. Και ήσυχο καθόταν, του χάιδωα το τούξινα μπροστά στα μάτια, ξέρεις, ανάμεσα στα μάτια και τα λοιπά. Σαν ένα ζωάκι μικρό έκανε και ξαφνικά μπήκε η εκπαιδεύτριά του από έξω και μόλις την ιδέα αφηνίασε. Δηλαδή άρχισε να κλωτσάει την πόρτα του, την πίσω πλευρά της, για να βγει να πάει να την αγκαλιάσει, να την υποδεχτεί. Πολύ εντυπωσιακό ήταν αυτό. Ιωάννη, εσύ γιατί είσαι σιωπηλός?
4: Περιμένω να ακούσει και για τα άλογα. Όσο μιλάτε, μου ήρθε πρώτα-πρώτα τον Νίκο, δεν τον ακούω καλά. Μπορεί να κάνει εκεί ο μάγος ηχολήπτης κάτι?
1: Μα δεν μπορεί να κάνει. Ο μάγος ηχολήπτης είναι μάγος ηχολήπτης. Δεν είναι...
4: Όσο μιλάτε, μου ήρθε πρώτα-πρώτα τον Νίκο, δεν τον ακούω καλά. Μπορεί να κάνει εκεί ο μάγος ηχολήπτης κάτι?
1: Μα δεν μπορεί να κάνει. Ο μάγος ηχολήπτης είναι μάγος ηχολήπτης.

0: Πέρα από νους αφάνταστα. Όταν ήταν να πάμε λοιπόν την επόμενη μέρα με το σκύλο μου βόλτα, κάτι κατάλαβε ο δικός μου και ήρθε κοντά και πήγε προς το πόδι μου το πονεμένο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι μόνο τα άλογα, είναι,
1: όχι,
0: είναι,
1: δεν
0: όλα,
1: είναι.
0: Όλα τα ζώα, αυτό που λέμε 6η, 7η, 8η αίσθηση.
1: Μα εμένα στο γιατρό, όταν είχα χτυπήσει και είχα πάθει ξηρά γάγκρενα σε ένα δάχτυλο του ποδιού, το ανακάλυψε με τη μυρωδιά η μαξούλα, το σκυλί.
0: Ναι.
1: Και λοιπόν, ενώ μου είχε πει ο γιατρός ότι θα μου κόψει το δάχτυλο, από την επιμονή με την οποία έγλυφε το σημείο, την άφηνα εγώ, γιατί έτσι κι αλλιώς το είχα αποχαιρετήσει, το είχε γίνει μόβ ολόκληρο. Και ξαφνικά ένα πρωί δεν είναι πλέον μόβ, είναι κατά το ίμιση μόβ.
0: Φοβερό.
1: Ναι, και πάω στο γιατρό και μου λέει το εξής ο γιατρός, ένας εξαιρετικός χειρουργός, μου λέει λειτουργήσε σαν βδέλα η γλώσσα του σκύλου,
0: ναι.
1: Αντλούσε το σκοτωμένο αίμα και ερχόταν το καινούριο. Γι' αυτό έγινε. Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάντως σε πολλά προχωρημένα νοσοκομεία, δεν ξέρω, το έχετε δει στη δύση, εγώ το έχω δει πάντως, ειδικά σε νοσοκομεία παιδών, πηγαίνουν σκυλιά.
1: Α, έτσι. Βέβαια, και
0: ναι.
1: Σε γέροντες γάτες.
0: Ναι.
2: Σωστά, έτσι.
0: Η ευδαιμονία λοιπόν, να κάνω μια μικρή ένσταση με τον αγαπητό Γιάννη από το Γέρακα.
1: Να κάνεις.
0: Και την ένσταση την κάνω συμφωνώντας 100% με τον Ανδρέα. Η ένσταση, νομίζω Γιάννης αναφέρθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στα οικονομικά. Εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση. Κάποια στιγμή πρέπει να βγω με τον Γιάννη στον αέρα να κάνουμε μια πολιτική συζήτηση για τη δεκαετία του 80, του 90 και των 2000. Το αν δείτε το έλλειμμα στην Ελλάδα πότε εκτοξεύθηκε, είναι επί Κωστάκη Καραμαλή. Τέλος πάντων, λοιπόν, για την ευδαιμονία, θα ήθελα να αναφέρω την πρώτη κυρία, νομίζω Μαρία.
1: Ναι, Δήμητρα.
2: Δήμητρα, ναι.
0: Λοιπόν, όταν είναι κάποιος άρρωστος, έτσι, και παίρνει αυτά τα δυνατά παυσίπονα, το είδα και με τη μητέρα μου τώρα που είχα έρθει στην Ελλάδα, που έκανε μια επέμβαση, οι γιατροί, οι καλοί γιατροί, εντάξει, δεν δίνουν παυσίπονα μόνο, προσπαθούν να βρουν το αίτιο.
1: Ναι.
0: Γιατί αν καταπολεμήσεις το αίτιο, μπορείς να φτάσεις και σιγά σιγά προς την ευδαιμονία. Αν καταπολεμείς μόνο τον πόνο, χωρίς να καταπολεμήσεις το αίτιο, τότε τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Γι' αυτό το λέω, γιατί με τον Νίκο μοιραζόμαστε και την ίδια ασθένεια. Οπότε δηλαδή η ευδαιμονία δεν είναι κάτι το οποίο de facto μπορείς να γίνεις επίκουρος ή μπορείς να γίνεις στοϊκός ή Αριστοτέλης, έτσι. Η ευδαιμονία για μένα είναι μια καθημερινή μάχη.
1: Μα έτσι κι αλλιώς τίποτα δεν γίνεσαι αυτομάτως.
0: Ναι, τίποτα.
1: Δηλαδή υπάρχει μια διαδικασία για να κατακτήσεις το οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ρε παιδί μου, ο Τσαρούχης δεν ήταν από τότε που γεννήθηκε το ίδιο δυνατό ζωγράφος. Έτσι έπρεπε, ο Πικάσο έλεγε όταν ήμουν μικρό παιδί, ζωγράφιζα σαν Πικάσο. Mm-hmm. Αλλά έπρεπε να γίνω πρώτα ο Πικάσο για να ζωγραφίζω σαν παιδί μικρό.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, τα κατάλαβες.
0: Ναι,
1: όλα είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν γράφεις με την πρώτη. Ο Κορτό δηλαδή, που είναι ένας πολύ μεγάλος συγγραφέας και παρεπιπτόντως, εάν βρείτε το βιβλίο του Σταυραετός και Κούκος από τις εκδόσεις Πατάκη, θα πάθετε την πλάκα της ζωής σας.
0: Mm-hmm.
1: Του έστειλα μήνυμα, του έγραψα μήνυμα. Σταυραετός και Κούκος. Δηλαδή έπρεπε να μεταφραστεί στα αγγλικά ως σπουδαίο δείγμα ελληνικής συγγραφικής πένας και να μοιραστεί σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή πραγματικά δεν έχω διαβάσει κάτι ανάλογο.
0: Ναι.
1: Ένα ασύλληπτο.
0: Πάνω σε αυτό που είπες με τον Πικάσο, εδώ στην αγγλική ορολογία, ας πούμε, λέγεται ότι ο συγγραφέας μπορεί να πάθει writer's block, δηλαδή να μην μπορεί να γράψει ούτε λέξη. Και λένε όταν παθαίνεις αυτό το μπλοκάρισμα, δεν σταματάς να γράφεις. Γράφεις ακόμα και 100 ή 200 λέξεις την ημέρα, και ας είναι αλαμπουρνές.
1: Ας είναι για σκίσιμο, ναι.
0: Μπράβο. Δηλαδή αυτό που θέλω να πω, η ευδαιμονία είναι, όπως το είπες και εσύ, είναι μια συνεχή προσπάθεια. Τώρα όμως για να είμαστε και λίγο ρεαλιστές, έτσι.
1: Ναι.
0: Τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Τα πράγματα, ας πούμε, θα μας πει και ο Νίκος, αν δεν έχεις και μια οικονομική ευμάρεια.
1: Λέει ένα μικρό πλούτο, λέει ο Αριστοτέλης.
0: Ναι, αυτό το μικρό πλούτο όμως, ειδικά στη σημερινή Ελλάδα και γενικότερα στον κόσμο, αλλά ειδικά στην Ελλάδα, αυτός ο μικρός ο πλούτος, για να τον κατακτήσεις και για να τον αποκτήσεις, χρειάζεται να δουλεύεις και σε δύο και σε τρεις δουλειές, όπως λέει και το τραγούδι.
1: Τι να κάνουμε.
0: Ναι, αλλά δεν

0: Μετά δεν υπάρχει χρόνος να χάσει.
1: Μα όχι, θα πρέπει να βρεις το χρόνο.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα. Πώς θα βρεις
1: το
0: χρόνο.
1: Δεν ξέρω πώς, δεν μπορώ να υποδείξω σε κανένα πώς θα βρει το χρόνο, αλλά είναι υποχρεωτικό να βρεις, αν σε ενδιαφέρει, να γράψεις που λες αυτές τις 200 λέξεις που πρέπει μετά να πατσαβουριάζεις το χαρτί και να το πετάξεις. Πρέπει να βρεις χρόνο για αυτές τις 200 ναι. λέξεις. Δεν ναι. γίνεται. Είναι σαν τα παράπονα για την κατάσταση των δρόμων.
0: Mm-hmm.
1: Που λέει ο άλλος, συγγνώμη, οι δρόμοι είναι σε μερικά σημεία χάλια. Αλλά αυτοί είναι οι δρόμοι που έχουμε.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνουμε δηλαδή, θα σκοτωθούμε επειδή οι δρόμοι έχουν λακκούβες.
0: Ναι, εντάξει, το
1: αφού
0: παίρνεις,
1: έχουν, όχι, εγώ, το παίρνεις απόφαση.
0: Ναι.
1: Γιατί αλλιώς ναι. τα σαλτάρεις, τι θα κάνεις δηλαδή. Έτσι
0: κι
1: αλλιώς αλταρισμένοι είναι οι πιο πολλοί οδηγοί.
2: Καλά, ναι.
1: Μαστουρόφατσες είναι οι πιο πολλοί οδηγοί.
2: Μόνο.
1: Ναι.
2: Και δεν είναι μόνο και οι λακκούβες, είναι και οι κατοικοτεχνίες μας.
1: Ωραίο ότι και να είναι. Το κεφάλι του να έχει βάλει σαν υλικό ο εργολάβος, ενώ τρύπες σαν το κεφάλι του, λοιπόν, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε άλλο. Δεν μπορείς εσύ να... Μου λέει ένας φίλος εδώ... ότι διαφωνεί με αυτό που έλεγε ο Γιάννης νωρίτερα, γιατί η ΔΕΗ και ο ΤΕ ήταν περιουσία του ελληνικού λαού. Ναι, αλλά πότε ωφελήθηκε ο φίλος μου που μου στείλε το μήνυμα, μη λέμε ονόματα, από αυτή την περιουσία του ελληνικού λαού?
0: Και
1: ενώ
0: το
1: τώρα δεν θα ακουστεί καλά, τώρα που το έχουν οι Γερμανοί, δουλεύει ρολόι ο ΤΕ.
0: Και το ίδιο
1: ρολόι
0: ισχύει,
1: όμως.
0: Ναι, ναι, ναι. Και το ίδιο ισχύει και για την Ολυμπιακή.
1: Ναι,
2: συμφωνώ. Θα το έλεγα και εγώ. Ναι.
1: Την Ολυμπιακή όμως την κατέστρεψαν οι πολιτικοί, οι οποίοι παίρνανε εισιτήρια ότι θα τα πληρώσουν κάποτε για να πάνε το τσούρμο των φανατικών ξεφτυλισμένων από εδώ και από εκεί, και δεν πληρώσανε ποτέ τα χρήματα και κλείσε η Ολυμπιακή.
0: Ναι.
1: Δεν θα έκλεινε η Ολυμπιακή αλλιώς.
2: Ναι,
1: κατάλαβες.
0: Δεν, ναι. δεν είναι μόνο η Ολυμπιακή, είναι.
1: Τέλος πάντων, επειδή αναφέρθηκε η Ολυμπιακή. Γι' αυτό το είπα. Ναι,
0: ναι. Πάντως, αν μπορώ να θέσω και άλλη μια διάσταση.
1: Ναι.
0: Στα αγγλικά το λένε mindset. Τα ελληνικά τώρα μπορούμε να το μεταφράσουμε, δεν ξέρω, κάπως ελεύθερα, ότι είναι σε τι κατάσταση είναι το μυαλό σου. Έτσι.
2: Το μυαλό.
0: Ναι. Για να κατακτήσουμε ή να προσεγγίσουμε, θα έλεγα, την ευδαιμονία, θα πρέπει και να κάνουμε και θετικές σκέψεις. Δηλαδή, με το που ξυπνάς και βλέπεις, οκ, okay, λακκούβες από εδώ, μικρός ο μισθός, τρέξουμε όλη την ημέρα, δεν πρόκειται να νιώσεις ευτυχής ούτε για μια στιγμή. Όταν ξυπνάς και λες, οκ, okay, θα πάω στη δουλειά μου, εντάξει, δεν είναι και η καλύτερη, θα την κάνω με τον καλύτερο τρόπο, θα γυρίσω στο σπίτι μου, μια μικρή απόλαυση κτλ. Τότε μόνο μπορούμε να πάρουμε μια μικρή όσφρηση σε ευδαιμονία.
1: Εννοείται. Πώς αλλιώς?
2: Εγώ έτσι. Εγώ αυτό που λέει ακριβώς ο Γιάννης, έτσι, με θετική σκέψη, με όρεξη για δουλειά. Και το θέμα είναι και να αγαπάς και αυτό που κάνεις. Αλλιώς δεν θα είσαι και εσύ ο ίδιος ευτυχισμένος. Δεν το καταστάς αυτό.
0: Ναι, και αν σκεφτούμε, Νίκο, ότι συνήθως η δουλειά σου, ας πούμε, είναι ένα 8ωρο, 9ωρο, δηλαδή ίσως είναι το πιο μεγάλο χρονικό διάστημα της
1: καθημερινότητάς σου, ναι.
0: Της καθημερινότητάς που είσαι ξύπνιος, το πιο πολύ είναι η σκέψη και τη δουλειά και η δουλειά. Δηλαδή, αν δεν αγαπάς αυτό που κάνεις, φίλε, άλλαξε η δουλειά ή άλλαξε
2: αυτό,
0: κάτι,
2: αυτό.
0: Μη μένεις σε αυτό που σε κάνει μίζερο.
2: Έτσι. Ακριβώς.
1: Αλλά δεν είναι, πάλι δεν είναι, δεν στο δωρίζει κανείς αυτό. Πάλι χρειάζεται για όλα τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται μόχθος.
0: Δηλαδή, και χρειάζεται
1: μόχθος,
0: να πει...
1: αυτή είναι η λέξη. Δεν είναι ούτε κόπος, ούτε επιμονή, τίποτα. Μόχθος.
0: Ναι, είναι αυτό που λένε τα καλά κόπης κτώνται.
1: Ακριβώς.
0: Δεν γίνεται αλλιώς. Μα δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να παίρνεις και κάποια ρίσκα. Δηλαδή, άμα σκέφτεσαι, οκ, είμαι εδώ στη δουλίτσα, παίρνω εκεί τα 800-900, δεν μου ψιλοαρέσει, αλλά εντάξει. Πάω εκεί, περνάνε 6-7 ώρες να πούμε, κάνω και λίγο κουτσομπολιό εκεί. Άμα δεν σου αρέσει, ρε φίλε, ψάξε να βρεις κάτι άλλο που να αφιερώνεις το χρόνο σου με δημιουργικό τρόπο. Mm. Δηλαδή, αυτό που είπε ο Ανδρέας πριν, έχει απόλυτα δίκιο. Ότι πρέπει να βρούμε κάτι το οποίο να μας ευχαριστεί, εντάξει, να είναι και κοινωνικά χρήσιμο, και όλο αυτό το παρεδός με την κοινωνία. Θυμάσαι που είχαμε, όταν είχα έρθει και προχτές που μιλάγαμε για την καλοσύνη, έτσι. Δηλαδή, άμα δώσεις κάτι στον άλλον θετικό, κάποια στιγμή θα το πάρει πίσω. Θα σα δώσω ένα παράδειγμα. Εδώ πήγα σήμερα να ψωνίσω εδώ στο σούπερ μάρκετ στην Ιρλανδία. Εδώ το σύστημα που έχει αυτό το σούπερ μάρκετ είναι ότι από το προηγούμενο ψώνισμα, ας πούμε, έχει χαλάσει 50 ευρώ, σου δίνει ένα κουπόνι 10 ευρώ. Εντάξει. Οπότε την επόμενη φορά που θα πας και χαλάσεις 50 ευρώ, έχεις 10 ευρώ από το προηγούμενο κουπόνι. Ναι. Εντάξει, επειδή εγώ είχα έρθει στην Ελλάδα, αυτά δεν είχα τα κουπόνια, είχαν λήξει. Εντάξει. Και πάω λοιπόν να ψωνίσω και μου λέει και η κυρία, έχετε κουπόνια. Τη λέω δεν έχω γιατί έλειψα. Μου λέει έχω εγώ ένα. Και μου χάρισε 10 ευρώ. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα σου το ανταποδώσουν το καλό. Εντάξει, θα μου πει τώρα 10 ευρώ τι γίνεται.
1: Όχι, αλλά
0: το θέμα είναι η κίνηση.
1: Ναι,
0: το θέμα είναι ότι μπήκε λίγο στη θέση μου και λέει: Οκ, μπορώ να κάνω αυτό, ας το κάνω.
1: Ναι. Σωστό.
0: Ναι. Νίκος, ακούω.
2: Ναι, είναι. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Ναι, είναι. Δεν είναι το ποσό, είναι η πράξη αυτό.
0: Ναι. Και μάλιστα, θα μπορούσα να ξαναπάω λίγο στην κυρία Δήμητρα, όπως μπήκε και στα βούλα στο στούντιο και είπε πολύ σωστά, το χαμόγελό της, το ακούς το ηχόχρωμα του άλλου. Δηλαδή, όταν βγαίνει κάποιος και είναι χαρούμενος, είναι ευτυχισμένος, έστω και για μία-δύο ώρες ή μία-δύο μέρες, αυτό το αλλάζει φωνή. Πώς να το πω, δηλαδή, εγώ την άκουσα σήμερα και λέω, αυτή η γυναίκα από μία γιατρό, έγινε αμέσως από τόσο θλιμμένη, τόσο χαρούμενη. Αλλά εδώ πρέπει να τονίσουμε και ότι η γιατρός κατάλαβε το πρόβλημα και πήγε στο αίτιο. Δεν πήγε στο αποτέλεσμα.
2: Ναι, ναι. Αυτό θα έλεγα κι εγώ. Μάλιστα. Αυτό ακριβώς θα έλεγα, το αίτιο, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, Νικόλα, ελπίζω να βρεις και εσύ το αίτιο κάποια στιγμή.
2: Ναι, σίγουρα. Έτσι, ευελπιστώ κι εγώ.
1: Έγινε. Το αίτιο μπορεί να το βρούμε. Τον αίτιο δεν πρόκειται να βρούμε ποτέ. Για όλα αυτά που γίνονται. Ναι, βέβαια.
2: Σωστό. Έχω να προτείνω και ένα θεματάκι.
1: Να το προτείνεις.
2: Με αφορμή την είδηση με τον τύπο κάτω στην Κρήτη που σκότωσε
1: το παλικάρι,
2: τον κολλητό φίλο.
1: Λοιπόν,
2: ήθελα να μιλήσουμε για τη δικαιοσύνη. Μεγάλη.
1: Έχουμε
2: δικαιοσύνη.
1: Κάνει τέτοια εκπομπή.
2: Για
1: τη δικαιοσύνη, ναι.
2: Okay.
1: Αλλά αργότερα δηλαδή πάλι
2: αργότερα,
1: έτσι γίνεται.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Εντάξει, φίλε. Να είσαι καλά. Γεια σας, παιδιά.
2: Επίσης,
0: για χαρά.
2: Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια εκπομπής.
0: Καλό ξημέρωμα.
2: Γεια.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Μιλάμε για την ευδαιμονία. Έχουμε δύο που περιμένουν στη γραμμή. Ο Αντώνης από το Σίδνεϊ και ο Βασίλης από την Καβάλα. Ένας-ένας εννοείται σε αυτή την περίπτωση. Αντώνη μου από το Σίδνεϊ, καλώς τον. Αντώνη,
1: καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Σας ακούω, καλημέρα λέω.
0: Καλημέρα.
1: Στος Ανέστη.
0: Αληθώς.
1: Θα ήθελα να ευχηθώ σε εσάς και σε όλο το ακροατήριο να αξιωθούμε όλοι την οδό προς τους Εμαούς, όπως ο Λουκάς και ο Κλεόπας να μας συνοδεύει ο Χριστός, ο Δημιουργός και η πηγή της απολύτου και της ακέραιης ευτυχίας και γνώσεως ακόμα. Θα πω κάτι από τα μικρά μου χρόνια. Μάθανα στη Δευτέρα του Δημοτικού η Συγνεφιά και η Ξαστεριά, κόρες του Ρίγα Χρόνου, εχθές συναπαντήθηκαν, έλεγαμε, σε ένα σκαλί του θρόνου. Οι καλοί και οι κακοί είναι τόσο μεμειγμένοι, τόσο δύσκολο να διακριθούν, που υπάρχουν μαζί και όλα τα είδη των ανθρώπων και τα είδη των ιδεολογιών. Επίσης η μητέρα μου έλεγε, έχω λέει που δεν πεθαίνω, όσο ζω και όσο μαθαίνω. Ακούγοντας την εκπομπή σας, νομίζω ότι πήγα στο πανεπιστήμιο που δεν κατόρθωσα να πάω. Μαθαίνω συνέχεια. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση οι ομιλίες, οι ακέραιες ομιλίες των διδασκάλων της εκπομπής σας και σας συγχαίρω γι' αυτό. Σας είχα πει βέβαια και άλλη φορά ότι η εκπομπή σας είναι ένα ζωντανό δείγμα της δημοκρατίας και του ανθρωπισμού σήμερα, ιδιαίτερα για αυτή την κυρία που με τόση επιμονή, με τόση αγάπη και αφοσίωση εξυπηρετεί τον άντρα της. Βρήκα μια ας πω ταυτότητα μαζί της, διότι και εγώ είχα τη σύζυγό μου για μερικά χρόνια στο Γουλτσέα.
0: Στο?
1: Και έχω και το, και το
0: σε παιδί ποιο μου. Σε ποιο το είχατε, δεν κατάλαβα. Μιλάτε μου κύριε Αντώνη μου λίγο πιο κοντά.
1: Στην καρέκλα.
0: Α, οκ. Okay. Δεν έπιασα τη λέξη chair. Δεν την κατάλαβα.
1: Είπα wheelchair.
0: Ναι, δεν το κατάλαβα. Άμα δεν μου μιλάτε κοντά.
1: Ναι, δεν πειράζει.
0: Ναι, ναι.
1: Έχω και το παιδί μου τώρα για 30-32 χρόνια που πάει και που πάει πόλα.
0: Και τι σημαίνει και αυτό, τι ασθένεια είναι αυτή. Διπολική.
1: Πατρία εδώ δεν τη βρει. Δεν τη βρήκανε.
0: Διπολική αυτό, νόσο.
1: Παϊπόρα, ναι, διπολική. Διπολική, ναι.
0: Διπολική, οκ. Okay.
1: Ναι, διπολική.
0: Εντάξει.
1: Και, λοιπόν, και τα πάθη στη ζωή είναι μέρος της ζωής. Η φτώχεια, βέβαια, και αυτή που ήταν χθες πολύ σπουδαίο, ποικίλει και οι άνθρωποι έχουν αποφανθεί από πολλά χρόνια ότι η ανθρώπινη ψυχή είναι απόλυτα φτωχή, γιατί ποτέ πάντοτε κάτι λείπει και μας λείπει, και μας λείπει πάντοτε το τέλειο ή το τελειότερο που το ζητούμε ακόμα, και η ψυχή πάντοτε είναι ελλειπής προς το απόλυτο. Νομίζω αυτό το αποτυπώνει ο Σωκράτης σε ένα διάλογο που είχε ο Πλάτων εκεί πέρα για τον έρωτα, που στο τέλος μίλησε ότι η παινία πήγε λέει στον Όλυμπο να ζητεί ανέπιστη, δηλαδή στους θεούς,
0: ναι,
1: πέρα από αυτή τη ζωή. Σχετικά με την ευδαιμονία δεν μπορώ να πω τίποτα, γιατί μιλήσανε τόσο ωραία, τι μπορεί να πει κάτι κανείς, ένας μαθητής, ένα δάσκαλο, αλλά των ολίγων η ευδαιμονία είναι εσωτερικό θέμα. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος, που είναι πατέρας εκκλησίας αλλά και φιλόσοφος, λέει, Κύριε, φύλαξέ με από την ταραχή των λογισμών και τον κατακλυσμό των παθών. Λοιπόν, αυτά μας συνοδεύουμε, θέλουμε δεν θέλουμε. Δεν θυμάμαι ποιος, δεν μπορώ να πω απόλυτα τώρα και να με συγχωρείτε γι' αυτό, είχε πει ότι η ζωή του ανθρώπου είναι ήστικη και ευδαίμων όταν έχει έναν κήπο, μια καλύβα και μια βιβλιοθήκη. Λοιπόν, κάτι που με έχει συγκινήσει, γι' αυτό και το προβάλλω και το προσφέρω στο ακροατηριό μας. το οποίο βέβαια δεν νομίζω να το αγνοούν ή να περιμένουν να το πω εγώ ο φτωχός από το Σίδνεϊ. Λοιπόν, εύχομαι να αποκτήσουμε αυτή την σύνεση. Εδώ με τους ανθρώπους που συναναστρέφουμε και συνομιλώ, οι οποίοι παραπονούμεθα τώρα στην μεγάλη ηλικία που είμαστε για τα πολλά βάσανα που έχουμε, με πονάει άρρωστος, ξέρω εγώ εκεί πέρα, και έχουμε δυστυχία, η υγεία μας δεν είναι καλή. Λέω, το καλύτερο που μπορούμε να έχουμε είναι τη φρόνηση, διότι με τη φρόνηση ο άνθρωπος μπορεί να διακρίνει, να καταστήλει πολλά πράγματα άτοπα, να αποφύγει δηλαδή τα τοπήματα, να προγραμματίσει και να ευθυγραμμίσει δηλαδή την πορεία της ζωής του και τις σκέψεις του. Και φυσικά δεν πρέπει να λησμονούμε και με το τέλος της Αντιγόνης που λέει εκεί πέρα, πολλό πρώτο ευδαιμονίας, το φρονήν υπάρχει. Mm-hmm. Δηλαδή η σωστή φρόνηση. Ένας Άγιος από τους πατέρες που έχω διαβάσει εκεί πέρα λέει, τον εαυτόν μη αδικούντα, ουδείς παραβλάψε δύναται τα πολλά λάθη που κάνουμε, που προτρέχουμε, που περιφρονούμε, που μισούμε. Όλα αυτά είναι λάθη, διότι το σημείο που μας έδωσε ο Θεός για να του μοιάζουμε είναι η απόλυτη, η αγνή, η ειλικρινή φιλανθρωπία. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω, κύριε.
0: Πάντως, Αντώνη μου, μπορώ να πω κάτι?
1: Να το πείτε,
0: ναι.
1: Βέβαια.
0: Έχω το αίσθημα, κάθε φορά που σας ακούω, και αναφέρεστε στους πατέρες της Εκκλησίας, ότι όλοι τους είχαν διαβάσει τα γραπτά των αρχαίων Ελλήνων. Γιατί πολλά από τα πράγματα που λέτε τα έχω διαβάσει σε γραπτά του Αριστοτέλη, του Πλάτωνα.
1: Ναι. Συγγνώμη, μπορώ να πω κι εγώ κάτι?
0: Παρακαλώ, εννοείται. Γι' αυτό είμαστε εδώ.
1: Λοιπόν, εκείνο που με συγκίνησε από τους λοκαλικούς πατέρες είναι ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής.
0: Ναι.
1: Είναι ο Πλάτων του Βυζαντίου.
0: Ναι.
1: Απαντάει σε πολλά θέματα και στον Πλάτων ακόμα.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή, είναι αντίγραφο και όλους τους πατέρες. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε ή να ζήσουμε ή να δικαιολογήσουμε, γιατί μένω σε πολλά πράγματα δεν δικαιολογώ τον εαυτό μου. Και ένα μόνο να πω, ότι η άγνοια είναι πάντοτε μεγαλύτερη από τη γνώση. Διότι η γνώση είναι στα μέτρα των ανθρώπων, η άγνοια είναι πέρα από τα μέτρα τα δικά μας. Λοιπόν, αυτό είναι παρέμβαση σε αυτά που είπα, δεν είπα, ναι. Έπρεπε να το πω. Λοιπόν, βάζετε πληκτροδότηση, βρέστε κάτι από τον Άγιο Μάξιμο, ιδιαίτερα στην τρίτη εκατοντάδα των Θεολογία.
0: Την τρίτη εκατοντάδα, δεν άκουσα.
1: Στα περί Θεολογίας από τη Φιλοκαλία. Δεν έχω διαβάσει πολύ Μάξιμο, μόνο τη Φιλοκαλία έχω διαβάσει.
0: Mm.
1: Και αυτή με έχει συγκίνηση.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί αναφέρεται πολλά. Αλλά καιρός σαν καιρός, παραδείγματος χάρη μια χρονιά είχα φοιτήσει στην Πάντιο Σχολή, είχα ακούσει πάνω από 15 διαλέξεις του φιλόσοφου του Θεοδωρακόπλου, τις οποίες τώρα αναμνημίσκομαι και τις παίρνω στο μυαλό μου. Γενικά.
0: Κάποιος μιλάει ανάμεσα.
1: Είναι ο Νίκος το παιδί μου, θέλει να πάει στο μαγαζί να αγοράσει.
0: Α, οκ, εντάξει. Άντε, στο καλό, να τα πούμε.
1: Άλλη φορά.
0: Ναι, άλλη φορά.
1: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όχι, άλλη φορά τι. Κάτι είπατε άλλη φορά.
1: Θα συμφωνήσω μετά.
0: Θα σε περιμένω, ναι. Απλά θα πρέπει την άλλη φορά να έχεις χαμηλωμένο την πηγή από την οποία ακούς, γιατί ακούω στο βάθος τον εαυτό μου να επαναλαμβάνει αυτά που λέω. Να τώρα.
1: Είναι το τηλέφωνο μου κάνει κάτι. Δεν ξέρω, αυτό το τηλέφωνο με προδίδει πολλές φορές. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα αλλάξεις πάροχο, να πάρεις ένα τζάμπα καινούριο.
1: Αγωνίζω τον καλό αγώνα.
0: Να είσαι καλά, φιλιά πολλά. Γεια σου Βασίλη μου, Πασάλη από την Καβάλα.
2: Γεια σου Μάνο φιλόσοφε.
0: Τι γίνεται?
2: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Για πες.
2: Ακούσαμε πολλά ευχάριστα και ωραία, αλλά το δάσκαλο εκείνον είναι μελήρητος, είναι κυριολεκτικά.
0: Ο Μωρίκης, ε.
2: Ο Μωρίκης, ναι. Είναι μελήρητος. Τι ώρας, τι ανάλυση ήταν αυτή. Είναι σοφός φιλόσοφος, ωραίος. Τυχερός που ήσουν και τον είχες στο δάσκαλο.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
2: Τυχερός. Πείτατε για την... το θέμα το σημερινό. Mm. Εκείνο που μπορούμε να το απολαύσουμε, νομίζω, είναι μέσα στο σπίτι, μέσα στην οικογένεια. Έχοντας το αντρόγινο αγαπημένο, με ευγένεια, με καλοσύνη ο ένας με τον άλλο, με τα παιδιά, με τα εγγόνια, μέσα στο σπίτι μπορεί να το απολαύσεις αυτό το συναίσθημα, γιατί είναι ανεπτυγμένα ό,τι καλύτερο υπάρχει ο ένας με τον άλλον. Ο ένας νοιάζεται για τον άλλον, ο ένας ενδιαφέρεται για τον άλλον, προσφέρει τη γνώση του, προσφέρει την αγάπη του, την τρυφερότητά του, χίλια δυο πράγματα. Και πράγματα τώρα, όταν πρωτοείπες το θέμα αυτό, λέω για να κάνω έτσι ένα πισωγύρισμα. Πώς περάσαμε, πώς πέρασα τόσα χρόνια εγώ μέσα στο σπίτι. Πώς ήτανε. Και είδα ότι είχαμε μακρές περιόδους τέτοιας ηρεμίας. Κοίταξε μου, φεύγει η λέξη, για πες την.
0: Δεν μου έρχεται και εμένα τώρα, καθώς σας ακούω να μιλάς θα καταλάβω ποια λέξη θέλεις.
2: Όχι, το θέμα, ρε, το θέμα.
0: Α, την ευδαιμονία.
2: Ευδαιμονία.
0: Ναι.
2: Κάνοντας πίσω, είχαμε μακρές περιόδους ευδαιμονίας ακριβώς, γιατί μέσα στο σπίτι την είχαμε καλλιεργήσει συμπτωματικά, ταιριάζοντας εγώ με την Όλγα μου και με τα παιδιά, όλα αυτά τα συναισθήματα και που περιέγραψαν και οι αρχαίοι, αλλά και που τα αναπτύξαν μέσα στο σπίτι. Ναι, είχαμε ευδαιμονία. Χάρηκα τα πολλά χρόνια που έζησα μαζί τους. Και θα ήμουν βέβαια πιο ευτυχής ακόμη αν είχα την Όλγα μου, ναι, και αγαπημένη. Αλλά βλέπεις, βιάστηκε ο απάνω να την φέρει πάλι κοντά του. Να μην πω. Να πω, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, το σπίτι, λοιπόν, ναι, είναι ευδαιμονία. Το σπίτι είναι ευδαιμονία. Αλλά στην εποχή που ζούμε και στον τόπο αυτόν που ζούμε, ανοίγοντας την πόρτα μάνο μου το πρωί, βγαίνοντας από το σπίτι και βλέποντας ότι το αυτοκίνητο που έχεις παρκάρει υπάρχει κάποιος άλλος που σε εμποδίζει για να φύγεις και βιάζεσαι να πας στη δουλειά σου, τότε πιάνετε, θα ταιριάξω λίγο τη μερίμα. Έρχεται η κακοδαιμονία και οπότε πάει περίπατο η ευδαιμονία. Από εκεί αρχίζουν λοιπόν οι καθημερινές αντικσότητες, οι φασαρίες, οι ιστορίες, τα προβλήματα, τα πολιτικά, η πολιτική, οι δρόμοι, οι συγκοινωνίες, τα αυτοκίνητα. Και πού καιρός να μπορεί κανείς να ασχοληθεί με την ευδαιμονία ή να νιώσει ότι υπάρχει ένα μικρό ψήγμα καθημερινότητα έξω από το σπίτι του.
0: Ναι.
2: Όσο και να το ψάξει, δεν μπορεί να βρει. Μιλήσαμε, κάποιος φίλος είπε πριν, η οικονομική ευδαιμονία. Ρε φίλε, χαρά στο πράγμα. Η οικονομική ευδαιμονία είναι για λίγους. Να, αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ, για αυκίνους ήταν ευδαιμονία. Αλλά εκεί ήταν λίγοι και φαταούλες βέβαια, πολλά. Για τους πολλούς... Ο ΠΚΠΕ τι ήταν ληστεία. Άρα λοιπόν, τι ευδαιμονία οικονομική όταν ισχύει μόνο για λίγους και όχι όμως για το σύνολο.
0: Ναι.
2: Γιατί όλοι οι πολίτες είμαστε, όλοι έχουμε δικαιώματα, έχουμε υποχρεώσεις, αλλά και κάποια ισότητα όμως και κάποια ισοτιμία στο να πάρουμε ανάλογα με αυτά που δίνουμε. Οπότε έξω η κακοδαιμονία είναι εκείνη η οποία εξαφανίζει κάθε πρόθεση και διάθεση μιας φιλικής κρίσης, να πούμε, να πεις ναι, εδώ υπάρχει ευδαιμονία, αδελφέ, για το τούτο, για το άλλο, για το άλλο. Οι πολιτικοί πώς εκφράζονται, πώς συμπεριφέρονται, πώς ενδιαφέρονται για τον πολίτη του οποίου την ψήφο την λαχταρούν και την επιθυμούν κάθε φορά με κούφια λόγια, με λόγια του αέρα, και ξαναρχόμαστε πάλι στην καθημερινότητα και ξεχνάμε τα ταξίματα και κάνουμε πάλι εκείνα που μας βολεύουν στην καθημερινότητα για τους πολιτικούς αυτά.
0: Ναι.
2: Γυρίζοντας λοιπόν πάλι στο σπίτι, ναι, στο σπίτι, στο σπίτι, νομίζω είναι ακένωτη πηγή ευδαιμονίας. Είναι ακένωτη πηγή εκεί, εκεί μπορεί κανείς να βρει κανείς σαν να είναι το κάστρο του, ο πύργος του, και εφόσον έχει ταιριάξει και έχοντας καλή διάθεση, καλή πρόθεση, αγάπη ο ένας για τον άλλο, φροντίδα. Μα είναι αίμα όλοι, είναι κοινό αίμα. Και κοινή η καταγωγή. Εκεί, ναι, μπορεί να βρει, εκεί μπορεί να βρει και τον παράδεισο. Εκεί υπάρχει και ένας παράδεισος για μικρά διαστήματα. Αλλά φτάνουν αυτά τα διαστήματα που μπορεί κανείς να τα απολαύσει μέσα στο σπίτι. Και όταν έρθει η ώρα να κάνει κάποιους απολογισμούς, ή όταν μένει και μόνος πια, έρχεται η αδύρυτη ανάγκη της καθημερινότητας να δίνει κάποια τέλη στη ζωή. Ναι, ναι, γυρίζεις πίσω και βλέπεις και λες. Ναι ρε παιδί μου, ήταν ωραία, ήταν εκείνο, ήμασταν έτσι, ήμασταν αλλιώς. Μένει δηλαδή, ενώ υπάρχει πλέον ένα κενό μες στην καρδιά, ένα κενό μες στην ψυχή, έχεις μείνει και μόνος, σκοπάει η οικογένεια, φυσιολογικό είναι. Όταν χάνεται όμως, εκεί είναι το, όχι δυσαναπήρωτο, δεν υπάρχει καμία αναπήρωση. Ναι, εκεί είναι που βλέπεις ότι υπάρχουν, εκείνη η ευδαιμονία της αγάπης, της αγάπης, της ευγενίας, όλων των πλούτων, των πλούσιων συναισθημάτων, έχει κλονιστεί, οπότε ζούμε πλέον με τις αναμνήσεις της ευδαιμονίας που κυρίως τις νιώσαμε στην οικογένειά μας. Αυτά, αδελφέ.
0: Να είσαι καλά, να σου πω κάτι που θα γελάσεις λίγο.
2: Παρακαλώ.
0: Ένα βράδυ, εμένα... έχω δύο στιγμές μέσα στη μέρα που τις θεωρώ πολύτιμες. Οι ώρες που είμαι με την κυρία Αλεξάνδρα και ξέρεις, επιστρέφω σπίτι, ας πούμε, και καμιά φορά περιμένει, ακούει την εκπομπή και είναι ξύπνια και με περιμένει. Και όταν έρχομαι στην εκπομπή. Αυτές είναι οι δύο πιο πολύτιμες στιγμές που έχω μέσα στη μέρα. Λοιπόν, ένα βράδυ άνοιξα την πόρτα και η Αλέκα είχε αποκοιμηθεί, γιατί ήταν. Μια-δυο μέρες έτρεχε για διάφορα. Οπότε κοίταξα γύρω μου και λέω: κοίτα, το αγαπάω πάρα πολύ τελικά αυτό το σπίτι. Και ξέρεις τι έκανα. Φίλησα τον τοίχο.
2: Τι λες?
0: Ναι, στο λόγο μου.
2: Μπράβο,
0: και μετά γέλαγα μόνος μου.
2: Σε καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνω.
0: Αλλά φίλησα τον τοίχο.
2: Ναι.
0: Με σεβασμό.
2: Ο παράδεισός σου,
0: ναι.
2: Ο παράδεισός.
0: Ναι, με σεβασμό κιόλας.
2: Φίλε.
0: Σαν να φύλαγα ένα. Εντάξει, δεν ακούγεται καλά, ένα εικόνισμα.
2: Δεν είναι υπερβολή.
0: Ναι.
2: Σου λέω, είναι ο παράδεισος σου. Εκεί νιώθεις, είναι το σπίτι σου. Είναι ο παράδεισος, το ξαναλέω πάλι.
0: Ναι.
2: Εκείνη η ευδαιμονία, η αγάπη με την Αλεξάνδρα. Τα αντικείμενα τα δικά σου, τα βιβλία σου. Όλα ό,τι έχετε στο σπίτι. Νιώθεις εκεί τη μια πληρότητα. Και τον καλό το λόγο, το χαμόγελο της γυναίκας. Τι πιο ωραία. Να η ευδαιμονία. Το θέμα είναι, μάλλον, να μπορούμε να είμαστε απαλλαγμένοι από ένα κάρο αμβλώσεις και τα ρέστα και μέσα στο σπίτι να βρίσκουμε, να ταιριάζουμε. Και να βρίσκουμε εκεί, ναι, κοινή γλώσσα, κοινές εκφράσεις, κοινός χαρακτήρας. Ναι, εκεί ευδαιμονία είναι ό,τι καλύτερο. Είναι παράδεισος. Είναι παράδεισος. Και σε δικαιολογώ απόλυτα, γιατί έτσι ένιωθα και εγώ όταν ερχόμουν στο σπίτι και όταν ήταν και τα παιδιά ακόμα μικρά, η Κατερίνα και ο Τάσος. Τι χαρά ήταν που ερχόμουν εδώ. Από τον φόρτο της δουλειάς, της στενοχώριας, το ένα το άλλο και τα ρέστα. Α, έλεγα. Τώρα είμαι στην ευδαιμονία, τώρα είμαι στον παράδεισο, τώρα είμαι στη χαρά. Στη χαρά, στην καλή διάθεση και στο κέφι. Μακάρι οι άνθρωποι να όσο μπορούν. Να σπρώχουν, να αφήνουν απ' έξω ό,τι μπορούν να κουβαλήσουν κακό από τη δουλειά τους, από το κοινό, από την πολιτική, από το ένα και το άλλο, και μέσα στο σπίτι να βρίσκουν όλα αυτά τα κοσμήματα του χαρακτήρα και της συμπεριφοράς, να νιώσουν χαρά, ευδαιμονία με μια αγκαλιά, με ένα φιλί και μια τρυφεράδα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά, θείο μου.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου, για χαρά.
2: Σε φιλώ, ρε.
0: Yeah.
2: Να είσαι καλά, για χαρά.
3: Από τη μια Ιταλοί και Γερμανοί, για να σε βρουν να

Σκέφτομαι, λέω, που να ξέραν μερικοί πως σε όλα αυτά τα μέρη εγώ έχω ζήσει. Πόσο δεν ήταν στην Ελλάδα κατοχή, μέσα στις σφαίρες, μες στο κρύο, μες στην πείνα, με τους Εγγλέζους να εξοπλίζουν.

εσύ μπορούσες να οδηγήσεις φορτηγό, μοτοσυκλέτα, οτομοτρής και αεροπλάνο, κι όπου κι αν ήσουν πάντα δίπλα ήμουν κι εγώ, μαζί σου ή να

με μια στροφή γύρω από τον εαυτό του. Μπορούσες πάλι να ημερεύεις τα σκυλιά με κάποιο σφύριγμα που σου μάθε τσοπάνος, κι έτσι που πέτει.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγών σκύλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση «Η Μέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
4: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, πρόσ.
0: Η ώρα είναι 2.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε Μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
4: Είμαστε στην τρίτη ώρα της εκπομπής και είναι 2:02. Χθες δεν προλάβαμε να βγάλουμε τον κύριο Στάθη από το Σικάγο και είναι στην άκρη της γραμμής τώρα. Στάθη μου, καλώς το να, χαίρομαι.
5: Και εγώ χαίρομαι. Μόνο μια παράγραφο θα πω,
4: ναι,
5: από κάτι που δεν καλύφθηκε χθες, καταλάβατε.
4: Okay. Και ό,τι θέλεις το
5: πεις. Αλλά συνδέεται και με τη σημερινή θεματική. Δηλαδή κανένας δεν μίλησε για τη χειρότερη μορφή φτώχεια, που είναι η απληστία. Ναι. Και ότι οι άνθρωποι και εξουσίες όλοι, ας πούμε, κοιτάνε να ικανοποιήσουν τον αχόρταγο και να περιφρονούν το πεινασμένο. Και που για του μπεν πεινασμένου υπάρχει λύση. Δηλαδή αν του δώσουμε λίγο ψωμί, χόρτασε. Για τον αχόρταγο δεν υπάρχει, είναι βαρέλι δίχως πάτο. Και είναι και ηλίθιο να υποστηρίζουμε τον αχόρταγο και ανήθικο.
4: Ναι.
5: Σταματάω σε εδώ, γιατί ήταν κάτι που δεν υπόθηκε. Εντάξει,
4: ναι,
5: δεν
4: μια
5: ξέρω...
4: χαρά το, καλά έκανες. Και ναι, το συμπλήρωσες.
5: Ναι, okay. Δεν ξέρω πώς θα συμφωνήσουν, ούτε είναι, ας πούμε, ούτε επιδιώκω να έχω τη συνένεση κάποιον. Είναι αυτή η άποψή μου.
4: Okay.
5: Και στη σημερινή θεματική πάλι άποψη θα καταθέσω. Δεν μπορώ να έχω γνώμη, γιατί ούτε ψυχαναλυτής είμαι, ούτε φιλόσοφος. Άλλωστε και οι ίδιοι φιλόσοφοι έχουν, και αυτοί διχάζονται, ας πούμε. Δηλαδή ο Σοφοκλής στη τελευταία τάξη του Λυκείου, στην Αντιγόνη, λέει η Αντιγόνη, ευτυχισμένη είναι εκείνη που η ζωή τους δεν γεύτηκε συμφορά. Έτσι. Ο Αλέξανδρος Ντουμάς λέει ότι για να νιώσεις ευδαιμονία πρέπει πρώτα να βιώσεις τη δυστυχία. Τι είναι τώρα, ποιος έχει δίκιο από τους δύο?
4: Από μία δηλαδή... άποψη και οι δύο. Ναι, έτσι, γιατί...
5: Η χειρότερη μορφή δυστυχίας είναι η μιζέρια.
4: Αλλά αυτό δεν
5: τη θέλει. Η δυστυχία μας φέρνει πιο κοντά. Η δυστυχία μας φέρνει πιο κοντά στην ευτυχία. Εφόσον τη βιώσουμε, τότε μπορούμε να την κατανοήσουμε και να την καταλάβουμε. Πόσες φορές δεν είπαμε στους εαυτούς μας, εγώ τουλάχιστον, γιατί υπήρξα πολύ ανώριμος, μπορεί και να μην έχω ρημάσει ακόμα. Πόσες φορές δεν είπα ότι πόσο καλά ήμουν εκείνη την εποχή. Αλλά εκείνη την εποχή που το ζούσα δεν το καταλάβαινα, ότι προσπερνούσα την ευδαιμονία και δεν την απολάμβανα καν. Δεν ξέρω αν άλλοι έχουν αισθανθεί έτσι. Δεν θέλω να πω ότι η δυστυχία, μόνο μετά, η δυστυχία είναι όπως η αρρώστια. Μας βοηθάει να κατανοήσουμε την αξία της υγείας.
4: Ναι.
5: Και να κάπως έτσι, δηλαδή, και η χειρότερη μορφή δυστυχίας είναι η μιζέρια, γιατί μπορεί να έχουμε όλα τα απαραίτητα, όλα τα υλικά που χρειάζεται για να είναι κανείς ευδαίμων, ευτυχισμένος, και να μην είμαστε. Ο Χόρχε, για μένα, ας πούμε, για να φτάσουμε σε αυτό το πράγμα, για να φτάσουμε στην ευδαιμονία, διαρκεί προδιάθεση, εντιμότητα και κάποια άλλα πράγματα που λέει ο Μπουκάη. Αγάπη, ασφάλεια και μια σχετική ικανοποίηση επιθυμιών. Δεν διευκρινίζει βέβαια ο Μπουκάη σε καμιά περίπτωση αν η αγάπη είναι να δεχόμαστε ή να εκπέμπουμε ή να την έχουμε μέσα μας, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι η αγάπη είναι αυτή που έχουμε μέσα μας, γιατί αυτή μόνο γνωρίζουμε. Την άλλη, αυτή που δεχόμαστε, δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ σίγουροι. Ξέρουμε τι κάνουμε εμείς. Ο Λουντέμις λέει, αγαπώ θα πει αγαπώ. Το τι κάνει ο άλλος,
4: ναι,
5: δική του δουλειά.
4: Σωστό.
5: Εν πάση περιπτώσει, στο κατά το Δουμά πάλι κάποιος που δεν έχει βιώσει τη δυστυχία δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένος. Ούτε και αυτό νομίζω ότι ισχύει. Όταν πολλές φορές όταν έχουμε συνένστηση είναι σαν να βιώνουμε τη δυστυχία των άλλων. Είναι και σαν να μπαίνουμε στα παπούτσια τους. Είναι σαν να σαν να πονάμε με αυτόν που πονάει μαζί του και να βιώνουμε τη δυστυχία του και αυτό μας βοηθάει να φτάσουμε, μας δίνει την ευκαιρία να φτάσουμε στην ευδαιμονία. Δηλαδή ένας κακός άνθρωπος δεν έχει καμιά ευκαιρία να νιώσει τη χαρά γιατί τίποτα δεν είναι αρκετό για αυτόν. Σε ό,τι αφορά το τρίτο μέρος που είπε ο Μπουκάη ότι εντάξει ούτε η αγάπη ούτε η ασφάλεια είναι δεδομένη. Σε αυτά πρέπει να είμαστε τυχεροί που είναι οι δύο πυλώνες κατά αυτών της ευδαιμονίας. Το τρίτο όμως ικανοποίηση επιθυμιών παίζεται γιατί και αυτό δηλαδή πρέπει να έχει ο άνθρωπος την αίσθηση του μέτρου. Δηλαδή αν εμένα η επιθυμία μου είναι να βγω βόλτα με τη Σαρλίζ Θερόν, ποτέ δεν θα γίνει ευτυχισμένο γιατί δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Δηλαδή παρατηρούμε ότι αυτοί που είναι πιο ευδαίμονες είναι αυτοί που έχουν βατά θέλω. Αυτοί που ξέρουν τι θέλουν.
4: Να, σωστό. Σωστό.
5: Δεν νομίζετε.
4: Σωστό λέω. Άμα λέω σωστό, τι δεν νομίζω.
5: Όχι.
4: Το δέχομαι απολύτως.
5: Δεν είμαι σίγουρος, όπως σας είπα, δεν διεκδικώ, δεν έχω καμιά εξειδίκευση.
4: Καλά, δεν μην το λες ξανά αυτό, δεν έχει νόημα. Μα αυτό κάνουμε, αγαπητέ μου, αυτό κάνουμε σε αυτή την εκπομπή.
5: Μάλιστα, άποψη.
4: Αυτό κάνουμε. Άμα θέλαμε να κάνουμε άλλο είδος εκπομπή, θα διαβάζαμε πατερικά βιβλία, ας πούμε.
5: Όχι, έχει.
4: Καταλαβαίνεις τι λέω.
5: Τα πατερικά κείμενα είναι μεταγενέστερα.
4: Ναι, το ξέρω. Αλλά υπάρχει όμως και κάτι άλλο εδώ που πρέπει να τονίσουμε. Ότι αν δεν υπήρχαν τα μοναστήρια, δεν θα υπήρχαν τα κείμενα των αρχαίων. Διότι είχαν εισαχθεί ως περιουσία των μονών και έτσι σώθηκαν. Γιατί ό,τι μπαίνει μέσα σε μονή παίρνει μια ιερότητα με την είσοδο.
5: Μάλιστα. Ο Δημόκριτος έχει πει ότι η ευτυχία δεν βρίσκεται στα κοπάδια ούτε στο Χριστό. Η ψυχή είναι η κατοικία της ευδαιμονίας. Αυτό που ανέφερε κάποιο, που είπε ο κύριος προηγουμένως για κάποιον πατέρα ότι είναι η ευδαιμονία είναι εσωτερικό πράγμα, το λέει ο Δημόκριτος, ο οποίος είναι πολύ προγενέστερος οποιοδήποτε πατέρος παθρός της Εκκλησίας.
4: Okay.
5: Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω.
4: Να είσαι καλά, φίλε.
5: Τις ταπεινές μου απόψεις. Να είστε όλοι καλά.
4: Να
5: και
4: εσύ.
5: Και να θυμόμαστε, ας πούμε, να εκτιμούμε αυτά που έχουμε. Δηλαδή, αν δεν μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι με αυτά που έχουμε, ποτέ δεν θα είμαστε.
4: Έλατε.
5: Γιατί είναι εσωτερικό όπως και να το κάνουμε. Είναι θέμα περισσότερο προδιάθεσης και λιγότερο εξωτερικό θέμα η ευδαιμονία.
4: Μάλιστα.
5: Καλή σας μέρα.
4: Γεια σου αγαπητέ μου Στάθη από το Σικάγο.

0: 14 λεπτά μετά τις 2, 2, 11, 10, 80, 8, 8, 0, radio@parapolitika.gr, Ηλίας Ελιμάς, η Θησαυρούλα και ο Άγρυπνος και ο κύριος Χρήστος από τον Καρέα. Γεια σου Χρήστε.
1: Καλημέρα Μανώ.
0: Καλώς τον.
1: Υποκλίνομαι.
0: Γιατί πράγμα.
1: Γενικώς, κοίταξε, αυτό δεν είναι... Σε πάρω χρόνο τώρα για αυτό. Τα εύσημα είναι δεδομένα γιατί έτσι επιτελείς ουσιώδες έργο και εσύ και ιδιαίτερα εσύ και οι σεβαστοί
0: συνακροατές
1: ακροατές μας και τα λοιπά, τους χαιρετώ όλους. Κοίταξε, δεν θέλω να πλατιάσω, δεν θέλω να κάνω μεγάλη εισαγωγή. Θέλω να πάω περισσότερο στην Άγια Πράξη. Ευδαίμων, ευδαιμονία, κακοδαιμονία. Εάν κοιτάξουμε αυτές τις λέξεις στο λεξικό των Λίντελεντ Σκοτ, έχουν κάνει μια φοβερή δουλειά από το 1900. Δηλαδή παίρνουν τη λέξη ευδαιμονία και σου την τιμολογούνε ότι είναι ο καλός δαίμον και κακοδαιμονία είναι οι κακοί δαίμονες που έχουμε μέσα μας και μετά περιβάζουν στα έργα όλων των φιλοσόφων που είναι αυτές οι λέξεις για την εντελέχεια, για την πολλά και άλλα. Εν πάση περιπτώσει, τι είναι αυτός ο καλός δαίμον? Είναι η καλή ψυχή? Είναι τα καλά, ας πούμε, συναισθήματα? Είναι η καλή αίσθηση? Κατά τον Πλάτωνα, στην πολιτεία του, μετά το τέταρτο κεφάλαιο και τα λοιπά, βρίθουν οι λειτουργίες της ανθρωπίνης υπάρξεως. Δηλαδή, το αίσθηκτο, τα σπλάχνα, το επιθυμητικό δηλαδή. Μετά το θυμοειδές, δηλαδή τι είναι η συναισθηματική μας, το συναισθηματικό φάσμα από την λύπη, την στενοχώρια μέχρι την οργή και πάντα τα τι αυτά. Μετά πάει στο λογιστικό που είναι η επιδερμίδα του εγκεφάλου, που είναι αυτό η προσωπικότητα ή τα πολλά προσωπία ή τα πολλά εγώ που έχουμε για να αμυνόμαστε στους εσωτερικούς δαίμονες. Και εδώ πάλι ο προβληματισμός, αν προχωρήσουμε παρθενικά από κάποιον που σε αυτό το θέμα θέλω να πω για μένα ότι δεν έχω κανένα πτυχίο και από μια αγωνία υπαρξιακή έκανα αυτή την μελέτη και έτσι δεν χρειαζόταν γρήγορα να παπαγαλίσω κάτι για να πάρω το πτυχίο για να γίνω ο νηπιαγωγός, ο δάσκαλος, ο καθηγητής, ο όποιος θα λέγαμε επιχειρηματίας, οικονομολόγος κτλ. Λοιπόν, είδα ότι επιχειρηματίας, οικονομολόγος κτλ. Λοιπόν, είδα ότι

0: θεραπείας των βασικών αιτιών. Δηλαδή, πώς, ό,τι φάρμακα και αν πάρω, εάν είναι κολλημένη η φωλώνα, δηλαδή έχει εκτραπεί το σημείο ισορροπίας μεταξύ συμπαθητικής και παρασυμπαθητικής λειτουργίας, είτε προς το ένα άκρο είτε προς το άλλο, εγώ θα είμαι συνέχεια υπό ομοιρία των φαρμάκων. Mm-hmm. Και έχουν εντοπίσει τώρα ότι οι καρδιοπάθειες και τα λοιπά είναι της συμπαθητικής λειτουργίας, και ο καρκίνος και οι λευκαιμίες είναι της συμπαθητικής. Mm. Δεν θέλω να πάω πολύ μακριά.
1: Μην πας.
0: Ξαναγυρίζω πάλι και λέω τελικά τώρα. Πώς θα κάνω εγώ ο Αριστοτέλης τώρα λέει, για να γίνει αυτό, για να γίνει η ευδαιμονία, πρέπει εγώ να καθάρω μέσα μου τα όποια παθήματα. Τα δαιμόνια δηλαδή είναι η πόνη, ο πόνος. Εξού και έκανε αυτό το φοβερό ορισμό της αρχαίας τραγωδίας, «Εστινούν τραγωδία μίμησης πράξεως», και καταλήγει στο τέλος ότι η κάθαρση θα γίνει, θα επιτελεστεί διελαίου και φόβου, δηλαδή να το κλάψω, να φοβηθώ. Όπως είχα φοβεί, όχι γιατί πρέπει να το κλάψω, εάν μέσα μου δηλαδή έχω κρατήσει το κλάμα, και οι άντρες δεν κλαίνε, ο Καζαντζίδης λέει κλαίνε, λοιπόν, ό,τι και να πω είμαι λάθος. Γιατί ο εγκεφαλικός φλοιός, η φύση δηλαδή, δεν εξέλιξε τον εγκεφαλικό φλοιό, την λογική, το όργανο πάλι κατάλληλο στο τέλος, για να γίνει δικηγόρος, γιατρός, για να μην δίνει αποδείξεις, για να πάρει το μεγάλο τζίπο ιδέες και τα λοιπά. Ήταν πώς θα βελτιώσω μέσα μου να φτάσω στην ευδαιμονία, δηλαδή όσα περισσότερα παθήματα καθάρω, τόσο δεν θα έχω, τόσο θα αποκαταστήσω την σωματική υγεία, την συναισθηματική υγεία και την ηρεμία της σκέψης, δηλαδή την ευεξία. Δηλαδή τώρα πάλι στην πράξη, τι κάνω εγώ τώρα, που να είσαι τώρα και σε έχω χάσει, μικρέ μου φίλε, παλιέ μου φίλε, Γιώργο Θανάση. Αυτό.
1: Θαλάσσι.
0: Ναι.
1: Από το μικρό ήρωα. Ναι.
0: Αυτό που έβαλες μένα μου θύμισε τα παιδικά μου χρόνια.
1: Ναι.
0: Παίρνω αυτό και πάω και λέω πώς ήμουν τότε παιδί, και νιώθω ό,τι έχω μέσα στην πράξη, σταματάω τις αναλύσεις. Οι αναλύσεις είναι της πλάκας. Είναι περιγραφή, ατέρμονος περιγραφή, για να αποφύγω να πάω στο κλάμα, να πάω στην λύπη ή και στη χαρά.
1: Μάλιστα.
0: Μετά. Γι' αυτό και λέει, όσο περισσότερο είναι, κάνω μια παρένθεση, πονάει κάποιο σώμα,
1: μόνο μην το ανοίγεις τόσο πολύ, γιατί χάνει τον ερμό του κανείς.
0: Έχεις δίκιο, πραγματικά. Λοιπόν, πάω μετά και λέω, χρόνια χελιδόνια που πετάξατε, που είναι η ευτυχία που μου... Γιατί η τέχνη τελικά, η μουσική, ο ποιητής, ο μουσικός, πάει συμβολικά και αυτός να πιάσει αυτό το πρόβλημα. Αν είμαι τώρα εγώ λίγο έξυπνος, θα πω, θα το χρησιμοποιήσω αυτό για μένα, και θα πω τελικά ότι πώς περάζαν τα χρόνια. Περνάω κάτω πάλι στην οδό Αθηνάς, στην οδό Σταδίου, και βλέπω τα ελάχιστα νεοκλασικά, και λέω πώς ήταν παλιά η Αθήνα και πώς είναι τώρα, και πώς κατέστρεψε αυτός ο λαός, ας πούμε, την μόνο και μόνο για να έχει τσιμέντο.
1: Θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω. Ακόμα και σε προηγμένες κοινωνίες όπως οι Ολλανδοί, στις περιόδους που επετράπει να αλλάξει η δομή της πολιτείας, γκρεμίσανε κτίρια του Μεσαίωνα και χτίσανε τσιμεντόσπιτα. Απλά δεν τους το επέτρεψαν να το κάνουν πολύ καιρό. Οι άνθρωποι έχουν την τάση να καταστρέφουν, επειδή σου λέει τι θα κάτσω εγώ να περάσω όλη μου τη ζωή και να είναι η τουαλέτα έξω, ο καμπινές που λέγαν τότε. Θα κάνω τσιμέντο να τον βάλω τον καμπινέ μέσα.

0: Δηλαδή οι άνθρωποι, ό,τι τους επιτρέψεις, το κάνουν. Αφού είπε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πρώτος, κάντε την Ελλάδα Λίβανο, με τη στάση που κράτησε. Και μετά ήρθανε οι Χουντέοι και αποτελειώσανε το σκηνικό. Δεν μπορούμε να... προέτρεψαν είναι η καλύτερη λέξη. Το λαό να γκρεμίσει τα πάντα.
1: Εγώ τώρα δεν πάω εκεί.
0: Ναι, αλλά εκεί πάει το πράγμα. Σου,
1: αλλά τώρα εγώ θέλω να κάνω την κάθαρσή μου. Εγώ τώρα τους έχω αυτούς. Okay. Δεν με ενδιαφέρουν αυτοί. Λέω τελικά ότι υπήρχαν κάποια νεοκλασικά. Δεν πάω τώρα στην τουαλέτα που είναι έξω. Εκεί έχεις δίκιο. Αλλά εδώ τώρα πάω ότι καταστραφήκαν ένα το παλατάκι που ήταν πάνω.
0: Μα ναι, βεβαίως.
1: Δηλαδή υπάρχει η γενική καταστροφή. Υπάρχει η γενική καταστροφή της γλώσσης, της γλώσσας μας. Δηλαδή μια αυτοκτονία ενός λαού. Που σημαίνει τελικά ότι έχουμε πάρει λάθος δρόμο. Η παιδεία τελικά, αυτή η παιδεία που λένε όλοι, μα για την παιδεία, τι είναι παιδεία αυτό. Αυτό που έχουμε τα παιδιά μας, καρατομήσει την παιδική τους ηλικία, έχουν μέσα τους φοβερό μίσος, φθόνο. Επέτρεψε μου μια μικρή παρένθεση, ακόμα και... ο Χριστός που είχε πάρει ελληνική παιδεία, στο Καταλουκάν, στο 14 κεφάλαιο, 23, 24, 25 εδάφιο, παράγραφο, λέει αυτός που θέλει να με ακολουθήσει και δεν μισεί τον πατέρα αυτού, δεν μισεί τη μάνα αυτού, δεν μισεί τη γυναίκα αυτού, δεν μισεί τα παιδιά του, τους αδελφούς και τον ίδιο τον εαυτό του, ου μαθητής βουλευτές, δεν είναι ικανός να γίνει μαθητής. Το ρώτησα αυτό το πράγμα σε μερικούς αρχιματρίτες, δεσποτάδες και τα λοιπά και μου λέγανε παραμύθια. Ναι, αλλά κατά ελευθερία βούληση του ανθρώπου. Τι είναι, δεν είναι ότι πρέπει να μισήσει κανείς. Είναι ότι ο τρόπος που μεγαλώνουν τα παιδιά τους, τα μεγαλώναν τότε οι Εβραίοι με περιτομές και τα λοιπά και τα λοιπά, οι Μουσουλμάνοι μετά, δηλαδή είναι φύση αδύνατον στη σημερινή εποχή, και στη σημερινή εποχή που πιέζουμε τα παιδιά από τα 3 χρόνια για να γίνει ο μελλοντικός γιατρός, ο μελλοντικός δικηγόρος, για να πάρει την πελατεία του μεγαλογιατρού, του μεγαλοδικηγόρου και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Χριστό
1: λοιπόν
0: μου,
1: είναι φύση αδύνατον να μην έχει μέσα μίσος. Και ο μεγαλοδικηγόρος στην Βασιλίση της Σοφίας να πλακώνει στο ξύλο την άλλη δικηγορίνα συνάδελφό της επειδή δεν είχε κάνει κάθαρση παθημάτων.
0: Μάλιστα. Πρέπει να πάμε σιγά σιγά προς το φινάλι, γιατί είναι πολύ που περιμένουμε.
1: Το έχω φτιάξει ήδη, ναι. Ότι πρέπει να φύγω κάποια στιγμή από την ατέρμονο περιγραφή το τι είπε ο ένας τύπος και να πω τελικά εγώ τι κάνω. Μου βρες πρωτήτερα πήγες να βάλεις την του Δόκτωρ Ζιβάνκο, μου φαίνεται τη μουσική. Του Πάστερνακ.
0: Ναι,
1: ναι, κάτι πήγε και μετά. Ή του, όταν ακούω τον μικρό που λέει εκεί η βάρκα.
0: Ναι.
1: Μου θυμίζει του Όφενμπαχ τη βάρκα ρόλα. Εγώ τώρα δεν με ενδιαφέρει να το περιγράψω. Το περιγράφω εδώ έτσι κατά ανάγκη. Για να επικοινωνήσω, ας πούμε, διανοητικά. Αλλά πάω στο συνέστημα πώς θα ενεργοποιήσω, διότι όλες οι αισθήσεις πάνε στο συνέστημα. Και, δηλαδή, έβλεπε ο καημένος, εντός εισαγωγικών ή εκτός, καθένας πάει, ο πατέρας, ο οποίος δεν σκοτώθηκε ο γιος του. Και η κρίση του έλεγε να ψοφήσει η γίδα του γείτονα. Δηλαδή να σκοτώσει.
0: Πάμε
1: και
0: τώρα προς το φινάλε, καλέ μου. Συγγνώμη, δηλαδή.
1: Αλλά είναι
0: ότι, σύντομα όμως.
1: Κλάψτο.
0: Ναι.
1: Βρίστο. Για να γίνει η κάθαρση. Με το να περιγράφω εγώ τις γνώσεις μου, είμαι ακόμη παραμένω στην κακοδαιμονία.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Τα σέβη μου σε όλους.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση «Ημέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυρες σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά, ραδιοβάρκα, ο άγρυπνος, όλα τα βράδια της εβδομάδας. 2-11-10-80-8-8-0 και Radio Παπάκι πάει στην ποταμιά. Όχι. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Γεια σου Κέτη από την Κυψέλη.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλώς την.
3: Απόψε ξεκίνησε πολύ ωραία η εκπομπή με την κυρία, πώς λένε?
2: Τη Δήμητρα.
3: Την κυρία Δήμητρα, ναι. Χάρηκα πάρα πολύ δηλαδή με αυτή την εξέλιξη. Και η παρατήρηση που έκανες μετά, που είπες ότι ρωτάει τον ασθενή που βλέπει στον ύπνο του τι έχει. Αυτό είπε.
2: Όχι, δεν είπα ύπνο, εγώ δεν είπα τίποτα για ύπνο.
3: Ναι.
2: Είπα ο Ιπποκράτης ζητούσε από τους ασθενείς, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο.
3: Δεν έχω ραδιόφωνο.
2: Κάτι δεν ξέρω τότε.
3: Τίποτα δεν έχω.
2: Λοιπόν. Ο Ιπποκράτης ζητούσε από τους ίδιους τους ασθενείς να κάνουν διάγνωση και
3: ναι,
2: να προτείνουν
3: αυτό γινόταν,
2: τρόπο.
3: Αυτό γινόταν με το περίφημο ενύπνιον, όπως λεγόταν.
2: Δεν το ξέρω αυτό.
3: Ναι, στα σκληπία μέσα, όταν πήγαινε ένας ασθενής, υπήρχε ο ιερέας γιατρός, ας πούμε, με τον οποίο συνομιλούσε. Εκεί έδινε ο καθένας ό,τι μπορούσε. Αν είχε λεφτά, πλήρωνα. Αν δεν είχε, έδινε κάτι από τη σοδιά του, ας πούμε. Ό,τι μπορούσε. Λοιπόν, αυτός λοιπόν, αφού μίλαγε πρώτα με το γιατρό, ιερέα, μετά τον έβαζαν, πλαινόταν, έκανε ειδική διατροφή για μια-δυο μέρες. Και μετά τον έβαζαν και, κοιμότανε. Προφανώς του δίνανε και κάτι για να κοιμηθεί βαθιά. Και εκεί μετά εκεί έβγαινε και η διάγνωση του, δηλαδή αυτό που έβλεπε στον ύπνο του, που του έλεγαν οι θεοί, ο Ασκληπιός συγκεκριμένα. Και έτσι γινότανε. Και μετά το έλεγε και του έπαιρνε και τη θεραπεία. Εκεί πάντοτε στα σκληπία υπήρχαν και στάδια, γιατί γινόταν και γυμναστική. Οι θεραπείες συμπεριελάμβαναν και γυμναστική. Ναι, και θέατρο. Γι' αυτό υπάρχει και στην Επίδαυρο αυτό. Τα έχουμε βρει αυτά. Λοιπόν, τώρα αυτό που θέλω εγώ είναι, επειδή η κοπέλα που είχα βρει για ζωγράφο, η ζωγράφος που είχα βρει για να με βοηθήσει επειδή δεν βλέπω καλά, της ήρθαν όλα πολύ δεξιά και έχει τώρα, βγάζεται, περίμενε μια δουλειά, τέλος πάντων. Και τώρα θέλω, ψάχνω πάλι ζωγράφο, κάποιον που να θέλει να έρθει να συνεργαστούμε. Αυτό ήθελα να ανακοινώσω.
2: Εντάξει, αν ακούγει κάποιος και ενδιαφέρεται, ναι, θα μου πάρει και θα του δώσω το αριθμό, ναι, του τηλεφώνου σου.
3: Ναι. Εντάξει, αυτά.
2: Να είσαι καλά.
3: Να είμαστε όλοι καλά και για χαρά.
2: Καλή δύναμη, για χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση «Ημέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Γεια σου Δήμητρα από τον άλλη μου.
2: Καλημέρα Μάνο.
0: Πώς
2: αγαπητέ.
0: Πας. Καλά.
2: Έχουμε λίγο καιρό να τα πούμε.
0: Ναι, εσύ
2: καλά,
0: πώς είσαι.
2: Καλά, εντάξει, είχα αρκετά τρεξίματα και το βράδυ δυσκολευόμουν να τα γρυπνήσω. Να, οπότε, αλλά σήμερα εντάξει, είπα να τα πούμε.
0: Οκ, okay. Χαρά σε ακούω.
2: Και, λοιπόν, ναι, εντάξει, καλά είμαστε. Okay. Ευδαίμονες. Okay. Λοιπόν, για μένα η ευδαιμονία είναι βέβαια κάτι που εσωτερικά καλλιεργείται, αλλά θεωρώ ότι για να καλλιεργηθεί αυτή η ευδαιμονία μέσα μας και να νιώθουμε καλά, πρέπει και το περιβάλλον στο οποίο ζούμε να είναι αντίστοιχα. Δηλαδή να μας δημιουργεί αυτή την ευδαιμονία. Γιατί άμα δεν αντιλαμβανόμαστε αυτά που είναι γύρω μας έτσι που τα επιθυμούμε,
0: ώστε να νιώσουμε.
2: Δεν έτσι
0: γίνεται.
2: Δεν είναι.
0: Όχι, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να είναι το περιβάλλον, τα πράγματα γύρω μας έτσι όπως τα επιθυμούμε, εάν δεν προσπαθήσουμε να τα φτιάξουμε εμείς.
2: Εννοείται. Όπως λοιπόν, εννοείται
0: τότε
2: αυτό,
0: δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα.
2: Ναι,
0: δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Υπάρχει
0: κανένα.
2: Πρόβλημα, γιατί υπάρχουν πράγματα έξω από εμάς που δεν μπορούμε να τα καθορίσουμε, έτσι δεν είναι.
0: Υπάρχουν, αλλά δεν τους δίνουμε σημασία απλώς.
2: Αυτό ναι, αυτό ναι.
0: Δηλαδή δεν δίνουμε δεκάρα τσακιστή, πώς να σου πω.
2: Ναι, το κατάλαβα.
0: Εγώ έχω ένα διακόπτη μες στον εγκεφαλό μου. Αλήθεια, γελάς, αλλά είναι
2: Μερικές φορές το βγάζεις και έξω, το έχω διαπιστώσει.
0: Όχι μερικές φορές, πάντα. Δηλαδή ξέρω που το πας, αλλά σου λέω ένα πράγμα. Εδώ παίζουμε ραδιοφωνικό. Άκου, παίζουμε ραδιοφωνικό. Να πω κάτι Δήμητρα.
2: Ναι βέβαια.
0: Ναι, άσε με όμως. Παίζουμε ραδιοφωνικό τάβλι μέχρι εξάρες. Όποιος νομίζει ότι θα του επιτρέψω να φέρει εφτάρες, να πάρει το τάβλι να πάει σε άλλη παραλία.
2: Σωστό.
0: Να παίξει μόνος του.
2: Έτσι.
0: Ναι, δηλαδή χωρίς όρια τα πράγματα γίνονται γραφικά. Και το τελευταίο που θα ήθελα να κάνω είναι στον εαυτό μου είναι αυτό, να γίνω γραφικός, επομένως ηλίθιος.
2: Όχι, είμαι μαζί σου σε αυτό, εννοείται ότι πρέπει να δράσεις έτσι ώστε να προφυλάσεις
0: το ακροατήριο πράγματα. Πρώτα απ' όλα προφυλάσεις.
2: Ακριβώς, κάποια πράγματα, κάποιες αρχές, έτσι.
0: Ναι, και αυτοί που βασικά προφυλάσσονται από τις ενέργειές μου είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι που μας ακούνε.
2: Ναι, ακριβώς. Καταλάβες. Ακριβώς, βέβαια το κατάλαβα.
0: Μπορεί κάποιοι να θυμώνουν μαζί μου, αλλά εμένα μου έχει τύχει μέσα στα χρόνια να μου πει άνθρωπος, ξέρετε εκείνη την ημέρα που μου κλείσατε το τηλέφωνο με νευριάσατε, αλλά μετά κατάλαβα ότι είχατε δίκιο.
2: Ναι, το πιστεύω.
0: Ναι, βέβαια το πιστεύεις.
2: Αλίμονο.
0: Άμα λέω κάτι είναι αλήθεια πάντα.
2: Ναι. Είναι διαπιστωμένο δηλαδή. Δεν το λες έτσι από το...
0: Αυτό αδιαπιστωμενότατο.
2: Ακριβώς. Ωραία. Κοίταξε, εγώ πιστεύω με απλά πράγματα μπορεί κάποιος να είναι... να έχει την ευδαιμονία, να νιώθει καλά, να είναι ευχαριστημένος, χωρίς πολλά. Και αυτό που είπε και ο κύριος Βασίλης από...
0: Από την Καβάλα.
2: Ναι, μπράβο. Ότι... σκεφτόταν την προηγούμενη ζωή του και ένιωθε καλά, ένιωθε όμορφα.
0: Ναι.
2: Παρόλο που τώρα είναι μόνος και λοιπά, αλλά έχει αυτό το όμορφο συνέστημα και είναι σημαντικό όταν κοιτάμε πίσω να νιώθουμε ότι ήμασταν, αφήσαμε ένα θετικό αποτύπωμα.
0: Σωστό.
2: Και αυτό δημιουργεί αυτή την ευδαιμονία, δηλαδή το να νιώθεις όμορφα με αυτό που είσαι και με αυτό που κάνεις. Και με αυτό που αφήνεις γύρω σου, το αποτύπωμά σου τέλος πάντων. Και απορώ με μερικούς ανθρώπους και δει τους πολιτικούς μας πώς κοιμούνται ήσυχα και πού βρίσκουν, αν βρίσκουν αυτή την ευδαιμονία.
0: Μα δεν είναι η ευδαιμονία αυτό που ψάχνουν.
2: Ακριβώς.
0: Ο Αριστοτέλης λέει ότι η ευδαιμονία δεν είναι μία στιγμή χαράς και ευτυχίας.
2: Όχι βέβαια.
0: Είναι μία διαρκής κατάσταση. Οι άνθρωποι αυτοί είναι γομάρια. Διότι δεν ενδιαφέρονται ούτε για το ρόλο που παίζουν, το κοινωνικό, τίποτε, ούτε για τη ρημάδα την Ελλάδα.
2: Αυτό,
0: για την Ελλάδα ρε γαμότο.
2: Ναι.
0: Δεν ενδιαφέρονται.
2: Βρε Σιμανό, εκείνο το βράδυ που έγινε εκείνο το τραγικό δυστύχημα, το έγκλημα
0: στα Τέμπη, ναι.
2: Εγώ επειδή η καταγωγή μου είναι από εκεί κοντά,
0: ναι.
2: Όλο το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ, που είμαι ένα τίποτα, έτσι, ένας απλός πολίτης της Ελλάδας.
0: Ένα τίποτα μην το πεις, είσαι
2: θέλω να
0: είσαι.
2: Πω, δεν είχα κάποια σχέση με όλο αυτό που έγινε, με αυτή την έννοια το λέω, ένα τίποτα. Λοιπόν, και πετάχτηκα καταρχήν επειδή ακούω το ραδιόφωνο το βράδυ, όταν άκουσα, από τον κύριο Λεβίθη κιόλας το άκουσα.
0: Ναι, μα εκείνος ήταν στον αέρα εκείνη την ώρα.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πετάχτηκα επάνω και άνοιξα την τηλεόραση για να δω που έγινε κλπ. Και μου φεύγανε τα δάκρυα από τα μάτια μόνα τους, χωρίς να θέλω να κλάψω, χωρίς από το, δηλαδή από το σοκ. Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ πώς υπάρχουν άνθρωποι οποιοδήποτε χρώματος.
0: Μα υπάρχουν.
2: Υπάρχουν, αλλά δεν μπορώ να το διανοηθώ εγώ. Δηλαδή το θεωρώ, δεν μπορεί να το συλλάβει ο νους.
0: Σύμφωνοι. Αν δεν μπορεί να το συλλάβει ο νους σου, θα είσαι πάντα δυστυχισμένη. Γιατί έτσι είναι ο κόσμος.
2: Έτσι είναι ο κόσμος.
0: Ναι. Όσο πιο γρήγορα καταλάβει κανείς πώς λειτουργεί το κόλπο γύρω του,
2: ναι.
0: τόσο το καλύτερο γι' αυτό είναι. Απλώς. Δεν θυμάμαι ποιος το λέει αυτό, ειλικρινά δεν μπορώ να το θυμηθώ. Λέει, όταν κατάλαβα ότι ο κόσμος γύρω μου δεν αλλάζει, αποφάσισα να μην το επιτρέψω να αλλάξει αυτό σε μένα.
2: Εμένα. Πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν.
2: Πολύ ωραίο.
0: Είναι πολύ απλά μερικά πράγματα.
2: Ακριβώς.
0: Αν το σκεφτείς, δηλαδή.
2: Ναι, έτσι. Όχι, εγώ πιστεύω αυτά πρέπει να μας πεισμώνουν και να μας κάνουν να μην αλλάζουμε.
0: Βεβαίως.
2: Έτσι δεν είναι. Και έτσι διατηρούμε και την ευδαιμονία από την οποία νιώθουμε, έτσι.
0: Ναι, ότι... αν αυτός είναι ο σκοπός μας.
2: Ακριβώς.
0: Δεν είναι κάτι που έρχεται από μόνο του.
2: Όχι, πρέπει να το
0: καλλιεργήσεις. Να το σκεφτείς πρώτα.
2: Να
0: και
2: το
0: μετά να το καλλιεργήσεις.
2: Ναι, και στο μυαλό σου και να το.
0: Αλλά η πρώτη κίνηση είναι να το σκεφτείς. Γιατί αν δεν
2: βέβαια.
0: Το σκεφτείς, πώς θα μπεις στην περιπέτεια.
2: Έλατε. Βέβαια. Μάλιστα. Αυτά. Πολύ ενδιαφέρον πάντως το θέμα και πιστεύω ότι εντάξει, πέρα από τους ειδήμονες που έχουν εντρυφήσει στο θέμα και με τους αρχαίους μας και με τους πατέρες και όλους όσους ασχολήθηκαν με την ψυχή και όλο αυτό. Τέλος πάντων όλο το θέμα της ευδαιμονίας. Πέρα από αυτό, σαν ένας απλός άνθρωπος που ζω σε αυτή την κοινωνία και βλέπω το περιβάλλον μου κλπ. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το καλλιεργούμε, πρέπει να το υποστηρίζουμε και να σκεφτόμαστε θετικά και να προσπαθούμε αυτό που είπες, να το θωρακίζουμε αυτό το θετικό που αισθανόμαστε.
0: Ναι,
2: δηλαδή να μην αφήνουμε τους άλλους να μας αλλοιώσουν.
0: Αυτό. Δεν μπορεί κανένας να σε τελειώσει. Ούτε ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής σου δεν μπορεί.
2: Ακριβώς.
0: Αυτοί όλοι που λένε ότι αυτοκτόνησαν από έρωτα.
2: Όχι,
0: είναι μπούρδες και μπαρούφες αυτά.
2: Ακριβώς.
0: Άλλες ήταν οι αιτίες που αυτοκτόνησαν και όχι ο έρωτας.
2: Έτσι.
0: Δηλαδή,
2: ο έρωτας ήταν η αφορμή.
0: Δεν ξέρω τι ήταν. Δεν με νοιάζει. Το ζήτημα είναι ότι είναι ψέματα ότι κάποιος θα πηδήξω εγώ από το παράθυρο επειδή μία γυναίκα ερωτεύτηκε κάποιον άλλον. Δεν πάει να κουρεύεται και αυτή και ο γκόμενος.
2: Ας ερωτευτεί 10.
0: Ας ανοίξει και μαγαζί να την επισκέπτονται. Δηλαδή δεν με νοιάζει. Αλήθεια σου λέω.
2: Έτσι.
0: Δεν δίνω διάρα τσακιστή δηλαδή.
2: Λοιπόν, αυτό συνέβη σε κάποιον γνωστό μου, ο οποίος όταν τον εγκατέλειψε η μεγάλη του αγάπη, ας πούμε, όπως την έλεγε, τώρα μιλάμε επί φοιτητικών χρόνων, λοιπόν, και είχε πέσει να πεθάνει και κάποια στιγμή είχα θυμώσει τόσο πολύ μαζί του και του λέω συγγνώμη, είναι κατάσταση αυτή με σένα. Δηλαδή, θα περάσεις τη ζωή σου στο κρεβάτι επειδή άρρωστος.
0: Επειδή ένα βούρλο βρήκε γκόμενο, ας το βρήκε.
2: Σήκω επάνω και ψάξε άλλη. σήκω επάνω και βγαίνει έξω να σε δει ο ήλιος. Και είχε κλείσει παντζούρια, μιλάμε τώρα για τέτοια κατάσταση.
0: Ναι.
2: Ναι, δηλαδή ένιωσε χαμένος αυτός.
0: Α, ιδίως,
2: τελικά
0: δηλαδή.
2: Αντέδρασε τελικά, ναι, γιατί είχα θυμώσει.
0: Δεν αντέδρασε επειδή είχες θυμώσει εσύ. Αντέδρασε επειδή θύμωσε ο ίδιος.
2: Ακριβώς, ναι.
0: Δεν πρόκειται
2: να.
0: Δηλαδή, μην πέφτουμε στην ψευδαίσθηση ότι μπορούμε να βοηθήσουμε τους άλλους. Βεβαίως, επειδή είμαστε
2: εντάξει,
0: κοινωνικά όντα,
2: εντάξει,
0: θα κάνουμε ό,τι μπορούμε.
2: Αυτό, θα βοηθήσουμε.
0: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ναι.
2: Αλλά άμα δεν το θέλει μόνος,
0: είναι. Αυτό είναι, αυτό
2: σωστό.
0: Σου λέω, ναι.
2: Σωστό.
0: Δηλαδή, μπορεί να λέει κάποιος ότι θέλει να γράψει ένα βιβλίο, ας πούμε.
2: Ναι,
0: αν,
2: ναι.
0: Αν το αναβάλεις αυτό συνεχώς, ποιος θα στο γράψει ρε μεγάλε, άλλος? Όχι, ή κάτσε παλουκό σου και γράφτο, ή μη μαζαλίζει τον...
2: Όχι,
0: μη μαζαλίζει τον έρωτα.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, δηλαδή κάνε ό,τι θέλεις. Αλλά αν θέλεις να κάνεις κάτι, πρέπει να ξεκινήσεις να το κάνεις. Πώς λέει η διαφήμιση του Johnny Walker... Όλα ξεκινάνε με ένα βήμα και έχει έναν τύπο
2: ακριβώς.
0: Με ένα καπέλο και ένα μπαστούνι
2: ναι,
0: το αγαλματίδιο.
2: Ναι.
0: Αυτό.
2: Με το μόνο... πρώτο βήμα.
0: Ναι,
2: με το βήμα
0: ναι,
2: ανοιγμένο.
0: Αυτό.
2: Ναι.
0: Ακριβώς. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όλα τα υπόλοιπα είναι μπαρμπούτσαλα.
2: Έτσι. Ή αποφασίζεις να χαράξεις το δρόμο σου έτσι που εσύ τον επιθυμείς ή παράτατα και μην το λες κιόλας.
0: Λέει το τραγούδι για μια αγάπη καινούρια θα χαράξω πορεία. Εσύ ήσουν για μένα μια παλιά ιστορία.
2: Μια παλιά ιστορία. Εσύ το έχεις γράψει.
0: Όχι,
2: είναι πολύ πιο παλιά.
0: Θα ήθελα, αλλά δεν το γράψω.
2: Είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο τραγούδι. Ωραία και τα δικά σου πολύ ωραία.
0: Να
2: που
0: καλά.
2: Τα ακούμε και κατά διαστήματα
0: να
2: εδώ στα παραπολιτικά.
0: Να σε καλά.
2: Ωραία, Μάνο μου, αυτά, την καλημέρα μου.
0: Δεν μου λες βγαίνεις καμιά ναι. ωραία βόλτα στον Άλιμο, δεν μένεις στον Άλιμο.
2: Ναι, έχω έναν σκύλο, ένα ημίαιμο, το πήραμε από φιλοζωική.
0: Τε καλά ξύγηθηκα.
2: Λοιπόν, γιατί πέσανε ο προηγούμενος και δεν μπορούσα να συνέλθω και τα παιδιά μου με ανάγκασαν να πάρω άλλον.
0: Καλά σου είπανε.
2: Και ναι, από τη στιγμή που άρχισαν να μου δείχνουν τα διάφορα παρατημένα από το ίντερνετ που τα βλέπανε ναι, και λοιπά και αποφάσισα μια μέρα μετά από 3-4 μήνες που είχαμε χάσει τον προηγούμενο
0: ναι.
2: και πήγα και πήραμε αυτόν τον διαβολάκο που έχω τώρα.
0: Γιατί το λέει διαβολάκο?
2: Γιατί με πάει αυτός βόλτα.
0: Καλά έτσι κάνει, άμα είναι όλο ενέργεια είναι. Είναι μωράκι, δηλαδή είναι...
2: Είναι 4 χρόνων τώρα, τον
0: ωραία.
2: Έχουμε 4 χρόνια.
0: 4-7-28 λοιπόν. Χρονών παλικάρι δηλαδή.
2: Ακριβώς, ναι. Πάνω στα νιάτα,
0: ακριβώς,
2: την ακμή του.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, η πλάκα ποια είναι, ότι πάμε ας πούμε από μια διαδρομή, συνήθως είναι σταθερή, με μικρές παραλλαγές. Ναι. Λοιπόν, μερικές φορές, εγώ θέλω ας πούμε να τον πάω ίσια, αυτός σταματάει, στυλώνει τα πόδια... Και με τραβάει προς το δρομάκι, σε μια διασταύρωση λέμε.
0: Κάτι
2: προς
0: θα τον μυρίσει του... εκεί.
2: Ναι, θέλει ναι. να πάει από εκεί.
0: Να μυρίσει.
2: Οπότε αναγκαστικά
0: ναι.
2: τον ακολουθώ. Τι να κάνω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και σήμερα έκανα μια πολύ ωραία βόλτα. Πήγαμε με το σύζυγο προς τα κάτω, προς το Λαγονίσι, προς τα εκεί και βγήκαμε πάνω στο βουνό.
0: Έλα, ναι.
2: Λοιπόν, και
0: δηλαδή ώρα περπατάγατε.
2: Καλά, όχι περπατητό.
0: Α,
2: με το
0: συγγνώμη.
2: Το πήγαμε και μετά
0: ναι,
2: περπατήσαμε.
0: Ναι, okay.
2: Λοιπόν, και καθίσαμε κάτω από ένα πεύκο και ήταν ένα πουλί που αφού έβαλα και το μαγνητοφώνησα με το κινητό.
0: Ναι.
2: Δηλαδή τέτοια ηρεμία, τέτοια γαλήνη, ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Και το κεράκι δημά του
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά, ήταν ναι, πολύ όμορφα, ήταν και ωραία η μέρα σήμερα για βόλτα.
0: Ναι.
2: Και χαλαρώσαμε λίγο.
0: Εν τω μεταξύ έκανε, όπου σε ακούμπαγε η ακτίνα του ήλιου, ή το φως δηλαδή, έκαιγε απάνω σου.
2: Ναι.
0: Τα αρέστα του έδωσε ο καιρός σήμερα.
2: Ήταν πολύ ωραία. Εκεί κάτω είχε και ένα αεράκι έτσι. Κάπως φυσούσε ελαφρό,
0: ναι.
2: πάρα πολύ ελαφρό. Ήταν τέλειο η βόλτα, ήταν πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία. Χάρηκα που σε άκουσα.
2: Κι εγώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, θα ξαναπούμε.
2: Λοιπόν,
0: σε περιμένω.
2: Καλή συνέχεια, ναι, ευχαρίστω. Θα τα πούμε σε κάποιο θέμα έτσι, να είμαστε και λίγο πιο, πώς το λένε, να έχουμε κάποια στοιχεία περισσότερα. Τώρα η ευδαιμονία είναι... Δεν είναι στο χώρο μου.
0: Okay.
2: Είναι πιο, για μένα, ας πούμε, είναι κάτι το γενικό. Δεν μπορώ να έχω μια άποψη πιο συγκεκριμένη.
0: Καλά τα είπαμε όμως παρόλα αυτά.
2: Ναι, πιστεύω εντάξει. Θα μας πουν οι υπόλοιποι.
0: Σε χαιρετώ. Γεια σου, Δημήτρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Επίσης. Γεια.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
3: Τι εννοείς δηλαδή ψάρι φρέσκο?
4: Μπαρμπούνι με μουστάκι.
3: Με μουστάκι,
4: μάλιστα κύριε.
3: Ξούρισέ μας χανιά κατοστή και φέρτα.